0: μπορούσα να το παίξω άσο αυτό το μάτς με τίποτε. Θα το είχα να μου έβγαινε χ, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτε. Χρειάζεται και λίγο τύχη, τι να κάνουμε τώρα. Τι έχασες ρε, τι έχασες ρε παλικάρι.
1: Είμαστε δυο σταλαγμαχιές.
0: Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άυπνοι είμαστε όλοι, εννοείται. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6, έτσι με διάφορα τραγουδάκια. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 1 η ώρα περίπου. Ξεκινάει το Σεριάνι, παιδιά, τώρα. Και το Σεριάνι είναι πάντα με το Γιάννη, έτσι. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Το βλέπω και μ' αρέσει, ρε παιδιά. Σε 2 αγώνες, 6 βαθμούς. Δεν το συζητάω. Πολύ μ' αρέσει. Πάμε να ακούσουμε Χριστάκη. Αφού ξεκινήσαμε πάνω Ιωαννίδη, είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Συνεχίσαμε Μοσχολιού, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Χριστάκης, Μπουζουκομανία. Καλημερούδια, αργότερα θα ανοίξω το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό messenger.
2: Προχτές πήγα στο γιατρό για να μου πει τι έχω.
0: Ρε σε Γιώργο, είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που παίρνεις τηλέφωνο. Εντάξει, χαλάρωσε λιγάκι. Μην αρχίσετε έτσι πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξύπνησα. Τι δεν ξύπνησα, 15 λεπτά ύπνο έχω. Στον καναπέ κοιμήθηκα. Χαλαρώστε λίγο.
2: Με δέρνει. Κι αν δεν ακούσω δυο παινιές, ο ύπνος δεν με παίρνει.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό.
2: Κι αν δεν ακούσω.
0: Και το φίλο μας το Λευτέρη, τους Αρτοπίους μας, εκείνους αμπελόκηπους.
2: Δεν με παίρνει.
0: Και από αμπελόκηπους πάμε πολύ κάστρο. Ηλίας Καρδοματίδης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή, λέει, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Ρελιάγκο.

Καλημέρα στη φίλη μου την Γιώτα, την Φλωρινιώτησε. Εάν προλάβω, παιδιά, αύριο θα έχουμε νέο κύμα. Αν προλάβω, έτσι. Αν όχι, μεθαύριο. Μια από αυτές τις δύο μέρες θα πάμε να κάνουμε βόλτα στο νέο κύμα.

0: τον κάνω τώρα να κάψει τα ψωμιά του και να παρκάρει το αυτοκίνητο δεξιά. Ναι ρε παιδιά. Όποιος ψηφίζει λέει Νέα Δημοκρατία είναι βλάκας, είναι ηλίθιος, είναι. Πω. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Στη γειτονιά σου όλοι.
0: Πού μου δεν τρέπουμε λιγάκι.

Καλημέρα στον Τέο το Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα λέει σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή, καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φιλαράκι μου. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Βέβαια εδώ και μια ώρα το Μετρόπολης είναι συνδεδεμένο, λέει. Το έχει γράψει πιο μπροστά. Εντάξει. Με τη σπηλιά, πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας σήμερα στη Γερμανία. Τα καλύτερα έρχονται. Μόνο να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα, φιλαράκι, γιατί εδώ με την Ολλανδία δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρεκ και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, καλή επιστροφή στη βάση μας. Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή αδελφέ Ιωάννη. Καλημέρα Χριστό αδελφέ. Ευλογία Κύριου και έλος έλθει φίλοι μας.

0: τουρνέ.
1: Τι κάνα τα παιδιά ρε, πω πω Παναγία τουρ. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα παιδιά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Καθόμουν μια ώρα και σκεφτόμουν και έλεγα τι γίνεται ρε, τι κάνανε σήμερα.

0: καρδιά.
1: Γεια σου ρε Αντώνη, από Γρεβενά του Ηρακλάκη μου. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Γεια σου ρε Αντωνάκη.
2: Σατανόγριες ήρθατε.

Να το στείλω αυτό στην Γιώτα τη Φλωρινιώτησα. Ρένα Κουμιώτη. Μιλήσαμε για Καψούρη και ο Καψούρης έδωσε παρόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία, λέει η Άρχοντα.

Άκουσα και στον Πασχάλη που βγήκανε μερικοί. Ρε παιδιά, η εθνική, δεν υπάρχουν ομάδες και κόμματα στην εθνική. Πάρτε το χαμπάρι, ξυπνήστε. Ο άλλος πονεμένος με τον Γιωβάνοβιτς άργησε να λέει αρουλούμπες εκεί. Μην αφήνετε να χάνεστε, δεν τρέπεστε λίγο. Ξιδάκι όσοι δεν γουστάρετε τον Ασπρομάλη. Εντάξει. Λάθη κάνουμε όλοι. Αυτός που δεν κάνει κανένα λάθος είναι αυτός που δεν κάνει τίποτε.

Αυτό το τραγούδι το αγάπησα, παιδιά, πολύ, με την Πίτσα Παπαδοπούλου, όπως το λέω πάντα. Αλλά το λάτρεψα με την ερμηνεία του Ζαμέ.

Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα Γιάννη, λέει, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα. Και στα παράκα αλλάς. Βασίλη Σιδέρης, καλημέρα γίγαντα από Μπέβερλι Μασαχουσέτης. Κάτι πάνω σε αυτό που είπες, λέω ότι λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτε. Και αυτός όμως κάνει ένα λάθος, το ότι δεν κάνει τίποτε. Καλά τώρα, αυτές είναι αμπελοσοφίες, παλικάρι μου. Εάν καθίσεις και αράξεις και δεν κάνεις τίποτε, δεν θα κάνεις λάθος. Θα κάνεις ένα λάθος στον εαυτό σου, ότι θα γίνεις, να μην πω πώς θα γίνεις. Στην εκπομπή τη βραδινή. Καλημέρα στην φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια. Έτσι είναι, Βασίλη μου, από τη Μασατσούτσες. Έρχονται Τερζής Γλυκερή, Άντζελα Δημητρίου, Χριστάκης Παλαιομισοφόρια, Νύχτα μου μάγισσα, Μάνος Παπαδάκης, Αντίπας, Ζαγοραίος, Σφακιανάκης, Ζήσε ένα πιστόλι και Αγγελόπουλος Μολυβιά. Ό,τι μου ζητήσατε τα έβαλα σε μια σειρά. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες, για όσους ντρέπονται, έτσι, βάλτε κόσκινο. Σας βλέπω ότι είστε μέσα, εντάξει.

0: αγάπη.
1: Ο Μάγκης, ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του. Γιάννη, καλημέρα από όλους. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής. Καλή ακρόαση σε όλους. Και για την Νίκη ο Μητσοτάκης θέλει, λέω εγώ. Ενέρε, φίλε, δηλαδή, μιλάμε. Ο άλλος λέει ότι όπως ψηφίσει λέει Νέα Δημοκρατία είναι βλάκας, ηλίθιος. Κάτι έλεγε εκεί πέρα μέσα. Όχι τίποτα άλλο, είναι και φίλος μου δηλαδή. Όχι φίλος στο Facebook, φίλος στη ζωή. Φόβο, θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη. Δεν έχω ψηφίσει Μητσοτάκη. Θα με κάνετε να ψηφίσω Κούλη τελείως. Φόβο. Είπα Μητσοτάκη, λέτε να πέσει το ίντερνετ. God.

0: στο δρόμο.
1: Δεν περιμένει εσένα, περιμένει πολλούς. Έτσι είναι.
0: Παίζει ρόλους, γράφει σκηνές.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία.
0: Φεγγαράκι.
1: Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Υγεία, ελπίδα, ηρεμία. Μπράβο στα παιδιά μας, δυνατός αγώνας. Ευχαριστούμε που μας κρατάς συντροφιά.
0: Ωμα τόσο γλυκό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, παιδιά.

0: το ξοδεύτηκα για σένα.
1: Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη καλημέρα, καλημέρα στην πίτρια μας και σε όλο το ακροατήριο. Εθνική Ελλάδος, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Καλά ρε Ιωαννίδη, λέει, με τη φτέρνα σου τάρισε. Ακόμα και ο Θεμιστοκλής θα την έστελνε στο παραθυράκι, λέει, που κοιμάται η μαμά Αράχνη με τα πολύ τεκνά της. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι ρε φίλε, πραγματικά, δηλαδή, εκείνη η φάση, πω, Παναγία μου, κοντεύω να μπω μες στην τηλεόραση. Ήμουν ξαπλωμένος και σηκώθηκα να μπω μες στην τηλεόραση. Λέω, το έβαλε τώρα, τελείωσε. Τι να πω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ένα σφινάκι παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα σφινάκι.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας από Γιάννενα μεριά. Μέρα καλή για να ρε, καλό ξημέρωμα λέει σε όλη την παρέα και τη Θεσσαλονίκη. Και αν με κατάλαβες λέει, καταλαβαίνες, Γιώργος Ταλιούρης, ρίχτα λέει τσάκα λέει. Τα ακούσουμε αγόρι μου.

0: χάρη σου. Στη φωτιά.
1: Να μην μου το στείλεις δε φίλε. Εγώ είπα θα το στείλω το σφινάκι κάποια στιγμή. Με πατήτε αντικόκο μέσα. Γιάννη το σφινάκι πώς να στο στείλω λέει. Με Viper ίσως χυθεί. Με delivery θα το πιούν στο δρόμο. Εσύ με Σμυρνό θα μου το στείλεις. Δεν τρέπεσε Βασίλη Αδαμίδη.

0: Ο Βασίλης Βασιλιάδης είναι στο αρμόνιο. Ο θρυλικός μπεμπέ. Ο ΒΒ που τον έλεγα εγώ.
1: Μια καρδιά που είχα εγώ σου φιλεκάρει.
0: Ήτανε τότε ο ΙΤΑΒ, αν θυμάστε, στα Μίκη Μάους, ο εφευρέτης. Και με είχε κολλήσει το ΙΤΑΒ και τον έλεγα ΒΒ αυτόν.

Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστραλία. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, λέει, στην Εθνική Ελλάδος. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Καλημέρα, καλημέρα, χαιρετισμού στην παρέα. Μόλις πέρασα Σόφια, λέει, και πάμε για σύνορα Ελλάδα, παρέα με Διονύση. Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης, καλημέρα Ευθύμη και Διονύση.

0: τώρα πάλι ο Μισοφόρια.
1: Μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια.
0: Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Το ρηγέ σακάκι λέει, έχουμε καιρό να ακούσουμε. Λέει. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Θα τα ακούσουμε, ρε φιλαράκι.

Πάμε να ακούσουμε Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Απόψε βρέχει μοναξιά. Ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα παιδιά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.

0: δεν είμαι πουθενά, ρε. Στο Μετρόπολης είμαι, εκπομπή κάνω. Δεν με ακούτε.
1: Μαζί σου μάτια μου μπορώ, χωρίς αέρα και νερό, μα δεν αντέχω.
0: Στείλτε μου λίγα τραγουδάκια ακόμα, καμιά 4-5 μπορείτε να μου στείλετε, γιατί αργότερα θα ανοίξω και τηλεφωνικό κέντρο να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι 4-5, εντάξει, το παλεύω.

0: χωρίς αέρα.
1: Καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας.
0: Μα δεν αντέχω τελεπτό.
1: Καλημέρα τρεχαντήρια μου. Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική. Αστυνομία, τροχέα. Καλή δύναμη παιδιά, νυχτερινές βάρδιες.

0: έχει χρόνο.
1: Λοιπόν, χαλαρώστε τώρα από τραγούδια, παιδιά. Έτσι, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, τα βάλαμε όλα σε μια σειρά τώρα. Όλα θα ακουστούν ό,τι με έχετε ζητήσει μέχρι τώρα.
0: Λέξη, ο δικός μου ο δρόμος, δεν μου δει...
1: Αντώνη μου, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, ναι.

Ο Γιώργος ο Ψαράς, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη φίλη σε σένα και σε όλη την παρέα, την αγάπη μου στην γλυκιά μας ποιήτριά μας. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλοπούλη τα παιδιά. Και να φάμε κι εμείς κανένα ψαράκι καμιά μέρα, άρεσε. Και δεν είμαι μεγάλα ψάρια, ας πούμε, εγώ μικρά ψάρια γουστάρω. Καμιά συναγρίδα 12 κιλά, λέμε ρε παιδάκι μου τώρα, πλάκα κάνω φυσικά έτσι. Εγώ είμαι στα μικρά ψάρια, θερίνες, γάβρους, σαρδέλες, άντε καμιά κουτσουμούρα. Όχι κανένα μεγάλο ψάρι, δεν το τιμήσω, εννοείται.

Πάμε να ακούσουμε Ανέτα Μαρμαρινό. Ρε Νικολάκη, ξεκόλαπα αυτό το τραγούδι. Τι θα γίνει με την πάρτι σου? Άιτε, ξεκόλα, Ανέτα Μαρμαρινού.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να πάρω έτσι άλλα 3-4 τραγουδάκια και μετά πάπαλα που λένε, έτσι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, Γιαννάρα μου.
0: Ευχαριστώ επίσης, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Τι να κάνω, τα ίδια, όπως να είναι, εντάξει.
1: Εδώ μεταξύ έβαλες την Ανέτα.
0: Ναι.
1: Και με τίναξες τα μυαλά, ρε φίλε, θυμάμαι και καλές και...
0: Έχεις τίναγμένα μυαλά, έχεις όλο, όπως και να έχει το πράγμα εσύ, ρε φίλε.
1: Ναι, ωραία φωνή είναι η Ανέτα.
0: Βέβαια.
1: Καλή φωνή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου. Κομματάκι χωράει.
0: Ναι, πες μου, αφού είπα 4-5, μπορείτε να μου δώσετε.
1: Θα βάλεις Λευτέρη Πανταζή, μια εμπειρία ακόμα λοιπόν.
0: Α, το μια εμπειρία.
1: Βέβαια, είναι από το αγαπημένο μου του Πανταζή το κομμάτι, μια εμπειρία, Γιάννη.
0: Λεπά.
1: Είναι το βλέπα.
0: Τότε είχε γίνει.
1: Και χαιρετισμού, Γιάννη, το κουμπάρο μου, δεν κάνει όλο παράπονο, σε ακούει πολλά χρόνια.
0: Το Μανολάκι, ποιον.
1: Παίρνει τηλέφωνο στο κορχικό σου στρατόπεδο. Είναι
0: ωραία, να του δώσουμε. Καλημέρα. Εντάξει. Έγινε.
1: Πολλά χρόνια, για.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Να σε καλά. Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία.
0: Να σε καλά, επίσης, παλικάρι μου.
2: Καιρός δυνατός να είσαι να μας κρατάς στην τροχιά να βγάζω καλέ.
0: Έτσι, μπράβο. Πες μου, αγόρι μου.
2: Θα ζητήσω ένα τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό σου λέω, πες μου.
2: Τα γενέθλια του Νότη Σφαγιανάκη.
0: Α, τα γενέθλια με τον Νότη. Θα τα ακούσουμε, Πασά μου. Πού είσαι, πού σε βρίσκω?
2: Α, εδώ κοντά μου, στην Άγια Θανάση.
0: Α, ωραία. Ωραία, ωραία. Άντε, καλό δρόμο να έχεις, αγόρι μου. Καλά χιλιόμετρα.
2: Συνέχεια.
0: Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά. Καλά χιλιόμετρα. Τρεχατήρια μου. Καλά χιλιόμετρα να έχετε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Να, καλημέρα και σε εσένα, Σοφάκι μου. Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
0: Εντάξει.
3: Ένα τραγούδι να ζητήσω.
0: Ναι, αφού είπαμε.
3: Δική μου στολή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Άνθρωποι μονάχοι.
3: Έτσι, για τη μοναξιά μου και για κανέναν άλλον. Την καλημέρα μου.
0: Μονάχοι μοσχολιού. Έγινε, κούκλα μου, φυλάκια, τα λέμε. Μπαμ, μπουμ, τα τηλέφωνα εδώ έχουμε γίνει. Παρακαλώ, στον επόμενο.
4: Καλημέρα, κυρία Γιάννη.
0: Καλημέρα, κυρία μου, τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ. Μπορώ να ζητήσω και εγώ ένα τραγούδι.
0: Ναι, σας ακούω.
4: Όλα σε θυμίζουν με τη Χάρη Αλεξίου.
0: Με την Χαρούλα Αλεξίου. Όλα σε θυμίζουν. Mm. Απλά και αγαπημένα.
4: Μπράβο.
0: Θα τα ακούσουμε.
4: Αφιλιά μου στην κυρία Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
4: Στην κυρία Δόμνα. Στην κυρία Βούλα. Σε όλο το ακροατήριο και σε θέλω με πολύ αγάπη.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Πού πάμε τώρα? Πάμε. Κάτσε να το κλείσουμε αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έπεσες. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Ελένα, καλημέρα και σε εσένα.
5: Με τα ωραία σου τα ζεντέκικα.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Για πες μου.
5: Το θέλω να πεθάνω.
0: Θέλω να πεθάνω.
5: Εσύ αν έχεις πλούτη αυτό το τραγούδι.
0: Δεν είναι θέλω να πεθάνω, θέλεις να πεθάνω.
5: Α, το θέλω. Έτσι είναι, ξεχάστηκα. Δεν μου διέφυγε, δεν πειράζει.
0: Με τον Περπέ...
5: Αλλά ένα πράγμα να σου πω. Οτιδήποτε λες, Γιάννη, όλα τα συνδυάζεις πολύ ωραία.
0: Ό,τι λένε τα τραγούδια, τα λέω.
5: Τα συνδυάζεις πολύ ωραία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φιλιά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα.
6: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Να έχουμε.
6: Να έχουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι,
6: είμαι ο Κώστας, είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
6: Ένα τραγούδι χωράει.
0: Ένα ακόμα χωράει. Και τέλος.
6: Το άκουσα σήμερα το μεσημέρι και τριλάθηκα.
0: Για πες μου.
6: Με το Γκαρά.
0: Ναι.
6: Μαύρη μου καρδιά.
0: Η μαύρη μου καρδιά.
6: Ναι.
0: Δεν είναι τίτλος αυτό τώρα. Μαύρη μου καρδιά. Θα το ψάξω όμως εγώ. Καράς είναι αυτός. Δεν υπάρχει θέμα. Έγινε. Να σε καλά, Κώστα μου. Φιλιά, φιλιά, Κώστα μου. Να σε καλά. Και μια κόρνα σίγουρα θα ρίξουμε. Πρέπει να ρίξουμε μία, γιατί άμα θα ρίξουμε κόρνα δεν γίνεται τίποτε. Λοιπόν, θα τα αφήσω και λίγο ακόμα, παιδιά. εδώ, ανοιχτό, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Κάποια στιγμή είδα τη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα, αλλά δεν...

0: Παρακαλώ.
1: Με αυτό το τηλέφωνο μετρώ όριο στη στροφή, ρε Γιάννη.
0: Τι να σε κάνω. Δεν είσαι τσαλιμτζού. Να είσαι λίγο έτσι, να κάνεις λίγο τσαλίμι να τους περάσεις. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ωραία, παιδί μου, τι έχω πάθει γυναίκα. Γενικό.
0: Έλα, κορίτσι μου.
1: Το πλατάνι, λίγο το πλατάνι.
0: Πλατάνι.
1: Το πλατάνι. Βενιβάνου, το πλατάνι.
0: Α, ναι, πλατάνι Βενιβάνου. Πω, πω. Κάτσε να δω.
1: Έρχεσαι να βάλεις πόσο πολύ καιρό. Φέρει να πιω πώς λέει εκείνο το τραγούδι. Πλατάνι. Που τα πούμε δύο φορές.
0: Με τη Βάνο. Ναι, με το Μιλιόκα, αλλά εκεί είναι άστο. Εκεί είναι αργότερα. Άμα κάνω μεθαύριο έτσι λίγο νέο κύμα και τα λοιπά που είπα, αύριο δεν πιστεύω να προλάβω, αλλά μεθαύριο σίγουρα θα το κάνω.
1: Μεθαύριο εντάξει, θα αναμένουμε.
0: Ναι, έγινε. Φιλιά, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε το εδώ λιγάκι, γιατί έχει γίνει ένα χαμό. Μη με μαλώνει αυτό, πρέπει να τα ακούσουμε και από την αρχή.

Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει: «Γεια σου κουκουρούκο μας, που νοιάζεσαι και για τους ανθρώπους που ζουνε μόνοι», λέει. «Έχεις την αγάπη μου». Ο φίλος μας ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα εκεί, αρτοποίημα στη Ρόδο. Καλημέρα λέει Γιάννα, χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, αν προλαβαίνουμε... Θα το βάλω στη λίστα φίλε, αν προλάβω θα το μεταδώσουμε. Ναι, άλλαξε κολλιές και έγινε βραχιόλι βέβαια. Άλλαξε κολλιές, μην το μπερδέψετε έτσι. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, ναι παλικάρι μου. Καλημέρα τους αρτοποιούς μας στη Ρόδο. Λοιπόν, δώστε μου τώρα κάνα πεντάλεπτο να βάλω τα τραγούδια σε μια σειρά και τα λέμε σε λίγο.

Ένας φίλος μου ζήτησε με Βασίλη Καρά «Η μαύρη μου καρδιά». Στη δισκογραφία δεν υπάρχει αυτό. Η εγκυκλοπαίδεια δεν το βγάζει. Τώρα από πού τ' άκουσες, τι άκουσες, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Τώρα ποιος το ζήτησε δεν θυμάμαι. Κάποιος φίλος το ζήτησε πάντως. Τ' άκουσε λέει το μεσημέρι και τον άρεσε. Τώρα τι να σου πω.

δικά σου. Καλημέρα στο Γαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Τι νίκη κάναμε χθες, λέει, μας τρέλανε η Εθνική. Έτσι είναι, Στέφανε μου.

0: Βασίλειος Αδαμίδης. Σε ευχαριστώ, λέει Γιάννη, για το τραγούδι. Να σε καλά, πολύ καράκι μου.
1: Σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο.
0: Έψαχνα να βρω το καρά τώρα και δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων. Είναι δυνατόν. Τώρα αυτά είναι. Ούτε η κυκλοπαίδια δεν το βλέπει έτσι. Έχει γούστο να είναι κανένα AI.

0: αγαπημένο.
1: Ο Ευθύμιος ο Ραφακελίδης λέει την καλημέρα μου στον κουμπάρο μου, τον Βαρόνο με το Σκάνια. Να και πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε, δώσε Σεργιανομαγία, δώσε. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Πασά μου. Λοιπόν, θα ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο μόνο και μόνο για το φίλο που μου ζήτησε η μαύρη μου καρδιά με τον καρά που μου είπε ότι είναι. Για ξαναπάρε λίγο ρε φιλαράκι, μήπως βγάλουμε κάποια άκρη για αυτό το τραγούδι που μου λες. Γιατί υπάρχει μαύρη καρδιά, υπάρχουν πολλές, αλλά δεν είμαι τον καρά. Έτσι. Τέλος πάντων. Για πάρε τηλέφωνο 231-111-9550. Μη με αναγκάσετε να κλείνω το τηλεφωνικό κέντρο. Μόνο ο φίλος που μου ζήτησε τον καρά. Μπάς και βγάλω μάκρη.
0: Το γράμμα που είχε στείλει πριν αφή.
1: Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πρώτη μας φορά.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Γεννάκη μου.
1: Έλα.
2: Ο Κώστας είναι.
1: Έλα Κώστα μου.
2: Τώρα μαύρη μου καρδιά είναι η καρδιά μου, κάπως έτσι τώρα.
1: Κοίταξε, ο Καράς έχει πάνω από 15 τραγούδια που μιλάνε για καρδιές.
2: Ναι.
1: Πάνω από 15 τραγούδια. Μαύρη καρδιά δεν υπάρχει. Ναι.
2: Μήπως είπε...
1: Μήπως είναι το αστροφεγγιά.
2: Μπράβο.
1: Έρα να σε πάρει και να σε σηκώσει. Κλείσε
2: μπράβο,
1: Κώστα. Κλείσε, αστροφεγγιά είναι. Κλείσε, αγόρι μου. Κλείσε. Μιλάμε τώρα, έχω εδώ πέρα και 20 λεπτά. Έχω βαρέσει το κεφάλι μου στο ντουβάρι. Δεν είναι δυνατόν Καράς και να μην ξέρω το τραγούδι του. Άρε να πάρει, βγει να πάρει. Βαρέσω το κεφάλι μου στο τουβάρι, ρε παιδί, μα την Παναγία.
3: Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ αφιερωμένο. Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.
1: Καλά, το ακούμε τώρα live εδώ πέρα, βγήκε live εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα το ξανακούσουμε αυτό.
3: Μα ήξερα.

0: Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, παιδιά.
1: Και μου πέσαν και εσένα, ναι.
0: Σε ηλικία 87 ετών. Ηθοποιός σε 23 ταινίες. Είχε μεγάλο ταλέντο στο χορό περισσότερο. Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας. Παναγία μου, φορούσε ένα κολλητό στενό. Φαινόταν τα εψίπεδα του Γκολάν. Πα, δεν το συζητάνε.
1: Είναι όλη η δικιά σου. Στα σκοτεινά τα βράδια σου.
0: Δεν ήταν ωραία στο πρόσωπο, αλλά ήταν ωραία στο σώμα, εντάξει. Ιδίως τα εψίπεδα του Γκολάν που λέμε, άστα να πάμε. Καλό ταξίδι να έχει. Μας έδωσε πιτσιρίκια όταν ήμασταν, δουλειά για το σπίτι δεν το συζητά. Εγώ δεν είπα κάτι κακό, για τα εψίπεδα του Γκολάν είπα εσύ. Εντάξει.
1: Λουλούδια ευωδιαζούνε.
0: Και ξέρεις ότι υπάρχουν εψίπεδα του Γκολάν κάτω εκεί στην, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, Λίβανο. Ε, βέβαια.
1: Ο δουλειός ο ύπος ακόμα να ονειρευόμαι.
0: Πονηρά μυαλά που έχετε, που δεν τρέπεστε λίγο.

0: Δεν έχεις ίντερνε στα μάξι μέσα, τι θα έγινε με σένα μωρέ.
1: Και πάντα με πικραίνει.
0: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, φορτώστε λέει. Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, να πούμε καμιά καλημέρα, άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σεργιανάκη.
0: Γεια σου, ποιήτρια.
1: Καλή εβδομαδούλα να έχουμε.
0: Να έχουμε, γιατί να μην έχουμε.
1: Είπες καλημέρα το πατριωτάκι εκεί, τον Κωνσταντίνο, τον Ορφανίδη. Το άκουσα τώρα κι εγώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ένα Σαββατοκύριακο, Γιάννη, που είχε από όλα. Και δηλώσει σε όλη την πόλη, από το φεστιβάλ των χωρών.
0: Οτία δεν φάγαμε μόνο.
1: Μέχρι τη γαστρονομία, ας ερχόσουν.
0: Οτία δεν φάγαμε μόνο. Να πάρε, ευχή να πάρε.
1: Θα φτιάξουμε μία μέρα και οτία.
0: Μα τσάτσι.
1: Εντάξει. Όλα θέλουν το χρόνο και τη σειρά τους. Να μου είχε στείλει κάποια στιγμή κάτι να διορθώσουμε εκεί πέρα. Το ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Διόρθωσε το κοινοτοποίημα, ρε παιδάκι μου.
1: Στιγμή, ναι, τώρα το θυμήθηκα.
0: Περιμένει πώς και πώς ο Καψούρης.
1: Καλημέρα στους ποιητές, στη Φροσούλα, το Βασίλη τον Αδαμίδη, αν είναι στην παρέα.
0: Είναι. Πες καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Εντάξει, δεν ξέρω. Από την αρχή τι είχατε, τραγούδια και τα λοιπά. Φαντάζομαι τώρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, συνταγές μαγειρικής είχαμε και συνοικέσια από την αρχή. Ναι, δεν είχαμε τίποτα.
1: Άρα ωραία, ήταν επιτυχημένα όλα. Εντάξει, το σοφάκι να μην ξεχάσω.
0: Ναι, είναι στην παρέα, είναι στην παρέα.
1: Καιρή να θυμάται τον Χρήστο της. Όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα όμως, γιατί θα μου κάνει παράπονο.
0: Ναι, μόλις είπα καλημέρα από την Ελπίδα, έκανα να πάντη τη Δόμνα, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Την Γελάζα, τη Φωτεινούλα, το Τιμολέον, τα Πατριωτάκια, τα άλλα. Εντάξει, σε όλους, άντε μην τρώω το χρόνο.
0: Φιλάκια, κλείσε. Καλημέρα. Γιατί έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσω, γι' αυτό παιδιά το πάω γρήγορα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, παλικάρι μου.
2: Ακούσαμε την αγαπημένη μας Ελπίδα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου, Γιάννη. Και
0: να σε καλά πολύ καράκι μου. Να σε καλά πολύ καράκι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, πού ήμασταν εδώ πέρα τώρα, στο θέλεις να πεθάνω, άντε να δούμε, α μην και πότε λέει. Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εμένα που να με θυμηθεί, ρε. Δεν πειράζει.
0: Είπαμε, αφού την έλεγα εγώ, κλείσε γρήγορα τώρα γιατί γινόταν χαμός τώρα.
2: Θυμόμαστε εμείς, ρε, για
0: να τη θυμάσαι. Πάμε παρακάτω. Έλα, σ' ακούω, πες μου. Καλημέρα καταρχάς.
2: Ναι, καλημέρα. Για να ρίξουμε την πουλεύουμε. Πάμε να πιούμε ένα καφέ σαν ευτύχη.
0: Ωραία.
2: Να κανιάρουμε.
0: Καλή ξεκούραση, Πασά μου. Φιλάκια, να σε καλέ. Τα μελέ που λένε. Παρακαλώ. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε, φύγε.
3: Καλημέρα, το ελπιδάκι μου, καλημέρα.
0: Νάτε καλά. Φιλάκια, γεια σου Γιώτα. Μα δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα αφήσω για λίγο ακόμα, αν το κάνετε κέφι, καλώς.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γιάννη, συγγνώμη που δευτερολογώ.
0: Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, κάθηκε το φιλότιμο. Λέγε.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Μια εμπειρία ακόμη, το τραγούδι του Λεπά και το live πολύ καλό ήταν.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, φυλάκια, φυλάκια. Δεν μου πάρετε με λέτε ευχαριστώ, ρε παιδιά. Πραγματικά δηλαδή. Άντε να το κλείσω γιατί πάει να εκτρακηθεί η κατάσταση. Και εγώ σας θυμάμαι όλους, λέει, Βαραβά και τα κορίτσια σου, Γιωτούλα την αγάπη μου, καλημέρα μου εσύ. Ναι, δεν την άφησα εγώ να μιλήσει πολλά, είπα καλημέρα σε όλους και γιατί έχω να μεταδώσω πολλά τραγούδια, παιδιά, και κακώς άνοιξα τηλεφωνικό κέντρο, αλλά τέλος πάντων. Μα λέει, εντάξει, σε να μας αφήσω, Ελπίδα, θα στέλνεις καλημέρα για 8 λεπτά. Και αυτό το έκανα γρήγορα. Σήμερα έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσω, οπότε άστα να πάνε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα.

Γιατί ρε Γιώργο, δηλαδή, επειδή ο Άδωνης πουλούσε βιβλία δεν μπορούσε να ήταν, να είναι υπουργός? Γιατί ρε Γιώργο, δηλαδή, επειδή ο Άδωνης πουλούσε βιβλία δεν μπορούσε να ήταν, να είναι

0: Ζούμε σε μια χώρα, λέω, που ο Μπισμπίκης θεωρείται εγκόμενος. Εγκόμενος είναι, αφού το γουστάρει. Ποια είναι αυτή τώρα? Τέλος πάντων. Ξέρει αυτή.
1: Μια λυπημένη αναπνοή.
0: Ο Ρέμος λέει καλό παιδί, η Γάκα ειδικευμένη γιατρός και ο Πατούλης λέει φυσιολογικός άνθρωπος. Ο Άδωνης λέει είναι υπουργός. Και από όλους αυτούς λέει το Μαζονάκι κλείσαν στο ψυχιάτριο.
1: Έτσι

0: Κυριάκος λέει ερχόμαστε. Και τι έγινε ρε φίλε που έρχεστε? Ο Μάκης Ανταβάλ και το Παοξάκι μου λέει καλημέρα για να είναι καλή εβδομάδα.
1: Πάνω σε λάσπες και καρδιά.
0: Βλέπω και έξω λέει άλλους στην ηλικία μου να σκαρφαλώνουν σε κορυφές λέει και να κάνουν ένα αέρια λέει τροχαλία. Και εγώ εδώ νιώθω καλά γιατί πέρασα το πόδι μου μέσα από το βρακί χωρίς να χάσω την ισορροπία μου. Κάτι είναι και αυτό. Βανδύ, σωστά έρωση ελπίδα, ευχαριστώ. Άμα τις κάνει καλό σεχ, είναι εγκόμενος, τι να κάνουμε
1: τότε.
0: Εδώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν κάνουν καθόλου σεχ και πάλι είναι εγκόμενοι, δεν το κατάλαβα.

Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο Σαββίδη. Προσωπικός φίλος. Όταν έμενα στην Περαία. Και εξακολουθεί να είναι φυσικά.

0: μοιάζουν
1: στα υπόγεια νηφαία.
0: Άρια που αλλάζουν.
1: Και για το φιλαράκι μου που έφυγε εκεί ψηλά.
0: Όλο κι όλο πάνε.
1: Η φίλη μας τη Φανή.
0: Μακριά.

Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Στίχη Τάσος Λιβαδίτης. Πρώτη εκτέλεση Γρηγόρης Μυθικότσης. Το ακούμε από τον πατέρα Κωνσταντίνο Σαββίδη.

Είναι αποσπάσματα από την συναυλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλίπολης στο θέατρο Κάπα που έγινε στην Περαία Θεσσαλονίκης 30 Νοεμβρίου 2025. Και φυσικά έγινε χαμός όταν πήρε το μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Σαββίδης.

0: Εγώ να δεις.
1: Όλα μια κλωτσιά και να σ' αφήσω. Βουλιάζουμε στα λάθη.
0: Η Αναστασία μου σένα λέει καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα και Σεργιανά και καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα και στο φίλο σου, στον άντρα σου, τον Γιώργο, πάλι, κορίτσι μου.
1: Να φύγω.
0: Καλημέρα στο παλικάρι σου, γεια σου, ρε Γιώργο.

0: Άσε και μεζίνη τώρα, έχει πάει 2,5 ευρώ, άστα να πάνε στο διάκονο.
1: Πολλά ουίσκια ενδόζουν.
0: Ο Βασίλειος Βαδαμίδης λέγει αν μήπως ο τίτλος ήταν «Τρεις λαλούν και είναι σεξι». Όχι τώρα να είναι σεξι και τα δύο τα παιδιά τα οποία συνοδεύουν την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Κυρία Σμαράγδα, εντάξει. Ο Βασίλειος Αμτάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος.

Μετρόπολης 95 και 5 είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας 3 με 6 το ξημέρωμα από Δευτέρα έως και Σάββατο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Βαρούχ Νεόφυτος Χαρίτων Χαριτό γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή. Θεμιστοκλή, πού είσαι? Α, εδώ είναι, κοιμάται. Κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος του Αιγάλεο. Πολλά χρόνια αργότερα, 1538, λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Τουρκικό στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964, 100 χρόνια αργότερα, η πρώτη απόπερα εορτασμού της επετείου της σύνδεσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912 όταν ο Ακουστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Τώρα βγήκε και το ανέκδοτο, όταν σε κυνηγάνε 7 μαύρια θα βγεις πρώτος. Άμα σε πιάσουν την έβαψες. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και όπλο κατοχή. Το 551 π.Χ. σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κονφούκιος. Το 1893 ο Γιάννης Καρύμπας, ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός, συγγραφέας. Το 1924 ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 γεννήθηκε η γατούλα του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριτζίτ Μπαρντό. 1991, σαν σήμερα, έφυγε ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας στη τζαζ. Το 2003 ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και τέλος, το 2016 έφυγε ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός. Αυτά λοιπόν, σαν σήμερα παιδιά, την τιμητική τους έχει ο Βαρούχ, Βαρούχ, ελληνικό όνομα αυτό, Νεόφυτος, Χαρίτων και Χαριτό. Έχουμε 3 μάτσα εξέλιξη, 4 η ώρα στο Μεξικό, Λεόν Χουάρεζ 1-0 στο 81, Τρινιτάτ Τομπάκο Δομινικανή Δημοκρατία 1-2 στο 88 και Ντεπορτίβο Κάλι Αγκουίλας Ντοράντα στην Κολομβία 2-0 στο 76.

Δεν έχω το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ. Πάμε να ξεκινήσουμε από πολιτικό τύπο. Μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Ή πιαν από το νερό οι παίκτες της ΑΕΚ, γράφει η αθλητική ηχό. Τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό. Μέσα σε 60 ώρες θα ξέρουμε τι έχει γίνει. Αχ, αυτές οι ηλιθιότητες να μην είχαμε, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Και υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν κιόλας. Όταν τα νέα έγραφαν για τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Σφίγγει ο κλοιός των αποκαλύψεων. Σιγή ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα, ο υπουργός του Μαδούρου θέλει να καταθέσει στην Ελλάδα για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τους δύο αξιωματούχους το 2012 και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Πάμε στα νέα. Βαρέα και αμφιγιεινά. Νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικές όλες οι προβλέψεις. Γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου του 2027. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή νομικής του κ. Γεωργιάδη που παρουσιάζουν τα νέα μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και συνέπειες στην επιμέλεια των παιδιών. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις και απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μυρίζει αέριο και να μην καλέσεις την πυροσβεστική. Ή να μην πάει να κλείσεις τις στρόφικες, δηλαδή. Τι να πω. Εφημερίδα Κόντρα. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο υφυπουργός εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και την φτώχεια. Μητσοτάκη τον έχεις ακόμα. Μάλιστα. Κακοκαιρία κόπηκε στα δύο Ιέβια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγηκε και η Σκιάθος. Συγγνώμη. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Και είναι και δίπλα στην Ακρόπολη, έτσι. Εφημερίδα των συντακτών. Προγράμματα καταρτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελίκινκου. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο, λέει. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ηλεκτρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της ΟΛΑΦ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτε για να βολεύονται οι μέτεροι. Αυτό γράφει εφημερίδα. Τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Εθνική για μεγάλα πράγματα, σπουδαία εμφάνιση και νίκησε 1-0 τη Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό, παιδιά. Πρώτη θέση 6 βαθμούς. Πάμε στην εστία. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από την περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Του άρθρου του κυρίου Μανώλη Κοτάκη μας παίζουν στα ζάρια. Ο λαός έπεται, τα λόμπι προηγούνται. Κέρδη δισεκατομμύριων για να γίνουμε κόμβος μεταφοράς LNG. Άλλα ανταλλάγματα 0 με μείωση τιμών αερίου. Από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίτων στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχαράκη. Θεοχάρη μάλλον, συγγνώμη. Ελεύθερος τύπος στα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν από τα 62. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Θρίαμβος στη Γερμανία, Κέρβερος ο Τσολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Και τώρα το θέμα συνεχίζεται, παιδιά, την Πέμπτη εδώ στην Τούμπα με την Ολλανδία, έτσι. Πιστεύω καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει στην Τούμπα. Πρέπει να υπάρχει και μέσα και έξω κενό.
Ντροπή, γράφει η Δημοκρατία, υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Ανασχεδιάζει την πορεία του ώστε να μην περνάει από τις περιοχές καλούμενου εθνικού πάρκου Φετιγέ Κας. Μάλιστα. Η Ρωσία ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για να πάρει τα F-35. Δικαιώνονται τώρα οι αλαζόνες. Κεντρικό σαλόνι οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Σάλλος από το δημοσίευμα της εφημερίδος. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβεια. Το που θα το κάνει δεν μας ενδιαφέρει, κυρία μου, αρκεί να παίρνουμε μάτι. Έτσι, μας αρέσει γιατί λιγάκι. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα πίσω από τα κούφια λόγια της Δόμνας Μιχαηλίδου για την παιδική προστασία και την επανιδρυματοποίηση. Μάλιστα. Και τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Κτίρια βόβες στις γειτονιές μας. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα και κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Κούπα με Σούπερ Βαζένκοφ, 196 το θρύλο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη διαιτησία. Και ιστορικό διπλό στη Γερμανία, 0-1 εθνική στο Άουσμπουργκ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από τα πρωτοσέλιδα.

Να στείλω την καλημέρα μας στον Κρεοπόλη της Τούμπας, στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη, εκεί στην Επιδαύρου. Καλημέρα Πασά μου. Γιάννη καλημέρα λέει, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Καλημέρα και στη Λαχαναγορά, καλημέρα στην Κρέαταγορά, καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα.

Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη εδώ στην Περεβού. Ο Χάρης ο Τσικοπανούδης λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άλλωστε, πώς μπορεί να μην είναι καλή με αυτήν την τεράστια νίκη της εθνικής μας. Έχουμε ζαβλακωθεί με την νίκη αυτή. Απλώς να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα, Χάρη. Και γενικά, παιδιά, να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Η Ολλανδία είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, έτσι. Όλα τα μάτς είναι τελικός, να το ξέρετε.

Αν κάποιος φίλος θέλει να πούμε κάτι, 231-111-95-50. Όσοι έχετε πάρει, μην ξαναπάρετε δεύτερη φορά. Θα σας το κλείσω και είναι κρίμα. 231-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο μας, λέει Κωνσταντίνος Μουχάλης. Στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Γιάννη φίλε, καλημέρα, συγγνώμη, έχασα το τηλέφωνο μου και είναι άλλο.
0: Αυτό το τηλέφωνο είναι, τι έγινε. Τι έγινε, το έχασε το τηλέφωνο.
1: Χαιρετίζω την κυρία Σοφία, τον Γιώργο που πήρε πρώτος, από τώρα μία σ' ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά φίλε.
0: Άρα είναι αυτό το τηλέφωνο σου πλέον, έτσι.
1: Όχι, θα το έχω και τ' άλλο, θα το πάρω σήμερα.
0: Θα το πάρεις, βέβαια, θα το πάρεις το τηλέφωνο, βέβαια.
1: Βέβαια, το πάρω.
0: Το νούμερο δεν χάνεται, γιατί.
1: Εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, γόρι μου, γιατί αυτό το νούμερο δεν χάνεται, παιδιά, να το ξέρετε. Εντάξει, δεν χάνεται το νούμερο, τι να κάνουμε τώρα. Σε όλους μπορεί να συμβεί. Εγώ αυτό το νούμερο το έχω, αυτό που έχω τέλος πάντων. Εγώ το έχω από το 1992. Μιλάμε, είχα μια Μοτορόλα παντόφλα. Σαν τηλέφωνο. Με τι να κλείσουμε τώρα, στο Κάρι και τα λοιπά. Να κλείσουμε με την Purple Smoke on the Water, το live όμως. Αυτό μου αρέσει πολύ. Από το στουντιακό αυτό μου αρέσει περισσότερο. Είναι από την Ιαπωνία, ο Σάκα που ήταν συναυλία που είχαν κάνει. Ένα κίτρινο δίσκο έτσι, διπλό. Τον έχω ακόμα μέσα. Σαν το κλείσω τώρα.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους λυκειωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα, ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 9. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Μετά τον δάσκαλο, τον Στέφανο τον Εζίβα, που θα είναι από τις 2 μέχρι τις 3, έτσι. Εάν προλάβω, θα κάνουμε αύριο το ξημέρωμα το νέο κύμα, έτσι. Εάν όχι, παιδιά, θα πάμε την Τετάρτη το ξημέρωμα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Να είστε καλά.

0: παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.
1: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! 0-1! Στο 74! Η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα

0: Herren. Das ist eine griechisch Bulkume.
1: Πώς μ' αρέσουν τα γερμανικά, αυτά τα τραγούδια, τα folk.
2: Η πιο ερωτική γλώσσα.
1: Ή τα γερμανικά. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Για σαδομαζό, καλημέρα.
1: Για σαδομαζό.
3: Σαδομαζό.
1: Α, ναι, για το μαζό. Λοιπόν, καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να γλεντάμε. Λοιπόν, δεν τα ξεκίνουσα έτσι, να σε πω την αλήθεια. Αλλά ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα 4.30 ώρα. Λες και κοιμήθηκα και καθόλου, από τις 2 ας πούμε. Και διαβάζω ότι η Bild μας κράζει. Κατάλαβες και τα πήρα στο κρανίο.
3: Όπα.
1: Α, δεν το είδατε αυτό.
3: Όχι, πού να το δούμε στον ύπνο μας.
2: Τι είπε η Bild.
1: Η Bild είπε.
2: Που δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι, ρε φίλε, αφού το
2: γράφει. Δεν ξέρω τι γράφει.
1: Α, το είδα, το έχω μαζί με το πρωτοσέλιδο. Το φέρα.
2: Α, το φέρα μαζί.
1: Το αγόρασα.
2: Στο σταθμό μπροστά, στο Μονάχο.
1: Από τη Μαρτίου κάτω-κάτω. Λοιπόν, κάτω. Γράφει, μας κέρδισε τον Globe, λέει, αυτός ο ποδοσφαιρικός νάνος. Πώς ρε φίλε.
2: Εντάξει ρε φίλε, αυτό είναι.
3: Μας είπε νάνους.
1: Πες ένα μπράβο.
3: Μας είπα νάνους.
1: Ναι, μας είπα ποδοσφαιρικούς νάνους. Φοράντα, πώς λέγεται, πώς λέγεται αυτό. Ο Κίλτ είναι το
2: Σκοτσέζος.
1: Πώς είναι αυτό το παντελόνι.
2: Ναι, αυτό το αυστριακό.
1: Το τερμάτινο, ρε.
2: Εγώ επειδή γεννήθηκα εκεί.
1: Σταμάτα, φωτογραφία και εγώ έχω σταμάτα. Εγώ έχω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
3: Εγώ θα ξεφωνήσω τον Πασχάλη τώρα. Για κάποιο λόγο. Μου βγάζει παντού Πασχάλης Καμόρα, Πασχάλης Καμόρα, Πασχάλης Καμόρα και δεν μπορώ να μπω στο Facebook.
1: Αυτή η εκπομπή που λέτε. Τέχνη και. Συγγνώμη που κλείνω για να μας προσφωνήσω. Απαρτίζεται και μάλιστα εδώ καλεσμένη κάθε μέρα είναι και η Σμεράδα Μπασάκου και ο Πασχάλης Καμόρα και ο Κώστας Βαραγιάννης.
3: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ήθελα, αλλά τι να κάνω.
1: Λοιπόν, πώς δεν γίνει.
3: Με θέλει το κοινό μου.
1: Ντάζει, είναι η Λούση Χούντ.
3: Ναι. Η Λίχ Μαρλέν.
1: Λίλι Μαρλέν. Είναι πατριωτικά, δεν βάζουμε τέτοια.
3: Γιατί?
1: Εμείς βάζουμε μόνο από. Εμένα μου αρέσουν τα πλάνα. Τα βίντεο κλίπ όλα από τα γερμανικά τραγούδια είναι απίθανα.
3: Γιατί?
1: Είναι, όλα είναι σε ένα λαγκάδι, σε ένα λόγκο. Όλα.
3: Βαβαρία με
1: Βαβαρία,
3: το.
1: Βαβαρία, ναι, ναι. Κάτι καλά. Λουλούδια, έτσι, ξέρεις, αυτά τα ημιωρινά, κάτι ροζ, κάτι τέτοια. Αυτοί είναι όλοι χαρούμενοι και πάντα είναι άντρες.
3: Τι λες?
1: Πέντε, έξι.
3: Πάντως λοιπόν, η πλάκα είναι, επειδή είστε γήπες, έχω πιδες. Μεγαλύτερα ξαδέρφια. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και κάναμε τα κάμπινγκ εκεί στο δεύτερο πόδι κτλ. Λέγανε οι αυτοί που ξέρουν.
1: Τι?
3: Οι πιτσιρικάδες τότε, ναι, έτσι, ότι... τα ξαδέρφια. Οι Γερμανίδες μέχρι τα 20-25. Ναι. Είναι υπέρ, μετά χαλάνε.
1: Αψόπαρε.
3: Ναι.
1: Πανεπιστήμονες στις Γερμανίδες αυτοί.
3: Παχαίνουνε, λέει, κάτσε, γίνονται.
1: Να δω αν συμφωνεί και ένα μεγάλο, ας πούμε, καθηγητής αυτό το πράγμα.
3: Για να δούμε.
1: Καλημέρα, Φόρη.
3: Όχι, ρε Φσίς Κώστα, με χάλασες τώρα.
4: Καλημέρα.
1: Πού είναι,
3: Φόρη. Είδες, με λυπήθηκε Θεός, καλημέρα.
1: Φόρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, δηλαδή, στο βάθος, τι γίνεται σήμερα.
5: Καλημέρα.
3: Ο Πασχάλης κάνει χρέη τεχνικού σήμερα, για λίγο.
1: Φώναζε λίγο, πουλάκι μου.
5: Καλημέρα.
1: Μπα, όχι, κάτι
5: καλημέρα. Λίγο.
3: Τον ακούω, αλλά τον ακούω από το βάθος, ακούω το καλημέρα.
1: Καλά,
3: το.
1: Εντάξει, προσπάθησε το, θα... κάτι θα κάνω.
3: Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Πολύ βαθιά, Φόρη, πάρα πολύ βαθιά.
5: Έτσι να κάνουμε,
1: έτσι
5: να
1: αυτά. Λοιπόν,
5: θα σας
1: δίνω
5: τα... Μακούτε?
1: Ναι.
2: Αύριο.
1: Φόρη δεν γίνεται. Όχι. Δηλαδή, ακούστε διαφορά με τον επόμενο. Καλημέρα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Είδες.
6: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Εσύ βρήκες πρωί. Να τους έχετε.
6: Την και... αγάπη μου σε όλη την παρέα και αν γίνεται, κύριε Βαραγκιάννη, ένα τραγούδι μπορώ να ακούσω.
1: Βέβαια, Σοφία, εννοείται.
6: Janis Joplin, Cry Baby.
1: Cry Baby.
3: Cry Baby.
6: Την καλημέρα μου, παιδιά.
1: Καλημέρα, Σοφία. Να είσαι καλά. Φόριξα, πάρε λίγο αν θέλεις. Ορίστε, παρακαλώ. Αλλό. Αλλό. Τι έχετε πάθει σήμερα, τι έχει γίνει, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Γιώργο, δεν ακούγεις ούτε εσύ.
3: Τους σαμποτάρεις όλους.
1: Όχι, παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα, απολύτως.
3: Η μπότα του Γερμανού.
1: Δεν ακούσατε τη Σοφία. Καλημέρα.
7: Τώρα.
1: Τώρα μια χαρά. Εντάξει, οκ. Okay.
7: Έλα, Φόρη, με καλημέρα. Καλή
1: Φόρη,
7: εβδομάδα.
1: Το κατάλαβαμε.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε, μια χαρά.
7: Πάμε μια στο ορτολόγιο.
1: Άντε, πάμε.
7: Και να πούμε τα δικά μας.
1: Πάμε
7: σήμερα
1: εγώ,
7: είμαι καθοδόν για το τρίτο πόδι.
1: Τρίτο πόδι, οκ. Okay.
7: Ναι.
1: Έκανες
7: πολύ θα πάω, μεσημέρι θα βγω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Χαρίτων οφθαλμολογητού.
1: Ναι.
7: Αυξεντίου και Νεοφύτου των Οσίων από την Κύπρο.
1: Μεγάλη χάρη του. Του Βαρούχ δεν είναι σήμερα.
3: Βαρούχ.
7: Ορίστε.
1: Του Βαρούχ είναι σήμερα.
7: Παιδιά, άκου να σου πω τώρα.
1: Ο Βαρούχας γιορτάζει. Και ο Βαρούχιος.
7: Άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Να θυμάσαι σήμερα είναι, πόσα έχει 28 μήνας. Θα σας πω κάτι για να το θυμάστε.
1: Ναι.
7: Τον πόλεμο που έφαγε ο Λουτσέσκου θα το φάει πέρα στο Τρικέρι. Θα το θυμάστε αυτό.
1: Γιατί είναι φορέα
3: αυτό. Γιατί να φάει
1: γιατί
3: πόλεμο.
1: Γιατί το λες αυτό. Διπλό φάουλ έγινε στη φάση που κλαίτε. Έχει γίνει διπλό φάουλ. Έκανε ένα έκανε ο Καλάθης και έκανε να κάνει και ο άλλος.
7: Μόνο αυτό ήτανε.
1: Φάπες. Γιατί τι άλλο έγινε.
7: Μόνο αυτό είναι το είδες στον αγώνα όλο.
1: Όλο τον είδανε. Τι άλλο έγινε.
7: Όλο. Όλο. Αυτή η τέτοια η...
3: Η αγαπημένη Κώστα.
1: Η Τσαρούχα.
3: Η Τσαρούχα.
1: Τι έκανε.
7: Αυτή εγώ την έχω μέσα στην καρδιά μου την έχω αυτή να δω.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν κλαίνε.
7: Γιατί αν μιλήσω, η Κωνσταντοπούλου θα με κάνει μίση για σεξιστικές δηλώσεις.
1: Εντάξει,
7: πότε δεν μιλάω.
1: Εντάξει, οκ. Σειρά
7: σας. Πρέπει να ντρέπονται.
1: Welcome. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο κλαμπ.
3: Ευχαριστώ Κώστα, αυτό θα έλεγα.
1: Να σας καλωσορίσω στο κλαμπ των ομάδων που κερδίζουν τον Παναθηναϊκό. Γιατί είχατε καμιά πόσα χρόνια να τον κερδίσετε.
3: Το 98.
1: Το 98 το Παναθηναϊκό. Οπότε πάρετε λίγο τα θετικά, κράτα τα θετικά και τα υπόλοιπα μην τα ψάχνεις τώρα. Άμα θέλεις και καλές διαιτησίες, να πας να πάρεις την ΕΚΟ. ΕΚΟ δεν λέγεται στο μπάσκετ, που είναι στο
3: ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Κράτος.
7: Έχουμε και την ΕΚΟ.
1: Τα θετικά και τα υπόλοιπα μην τα ψάχνεις τώρα. Άμα θέλεις και καλές διαιτησίες, να πας να πάρεις την ΕΚΟ. ΕΚΟ δεν λέγεται στο μπάσκετ, που είναι στο ποδόσφαιρο.
7: Ναι.

0: πήρε στην εκπομπή, θες να μιλήσει κιόλας. Θέλω σήμερα να μας δώσει ο Ιάκωβος κλίμα πώς πάνε οι Έλληνες, οι Γκάουμπάιστερ, πώς μας λένε, στις δουλειές σήμερα και πώς κοιτάνε οι Γερμανοί τα μούτρα μας.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Τζέικομπ λέγε.
2: Θα πέσει δούλεμα.
0: Χοντρό.
2: Καταρχήν δεν θα πιστεύετε την Bild, δεν υπάρχει πιο άγριστη εφημερίδα. Αυτή είναι μόνο για φωτογραφίες, για χωρισμούς και για τέτοια.
1: Ναι, είναι πολύ κίτρινο.
0: Α, έτσι είναι, σαν τη Σάνι, είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν μου λες. Έβγαλε ο Κουλιανός, ο Βραζιλιάνος και ο Πετρίδης τραγουδί.
0: Όχι.
1: Πώς το λες έτσι εσύ.
2: Το κλάψε μάνα Σαλονίκη.
0: Α, καλά, εντάξει, κλάμα θα πέσει φέτος.
1: Άιρε κι εσείς, σταματήστε. Ακόμα δεν.
0: Εντάξει, ο Πάρκο ήταν πολύ καλό. Άστο, σταμάτα. Σταμάτα, μην βγάζει γλώσσα. Πάω να σε σώσω.
2: Τα λεφτά ήταν με το Περιστέρι.
0: Ναι, καλά και σήμερα. Δηλαδή, ρε Μάνα, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ο Όσμαν έχει, ξέρω εγώ, κανένα πυρετό κίτρινο. Θα βλέπουμε πάω φέτος.
1: Γιατί, μια χαρά είναι
0: πάει. Δεν βλέπω άλλους. Δηλαδή χωρίς
1: Οσμάν. Εντάξει, και άμα πώς το λένε. Ο Μοντέγο, ξέρω εγώ πώς το λένε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για άλλους δεν έχει.
1: Σιγά τώρα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά σας.
1: Δεν φοβήθηκα.
0: Έλα, Ιακουβέ.
1: Δεν τους
2: φοβάμαι. Τι συζητούσατε το. Με τους τελικούς του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για τη διατησία να μην έρθει αυτό το πράγμα και στη Θεσσαλονίκη όταν θα παίζουν Άρης ΠΑΟΚ, αλλά αυτό μάλλον δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το βλέπω.
2: Ναι,
0: δεν το βλέπω. Θα σου πω κάτι. Αυτοί γέμισαν, τελειώσανε, φτάσαν τα βάνη. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα δύο παίκτες να πάρει μέχρι τα Χριστούγεννα. Περιμένουμε και από. Και ο Άρης. Ο Άρης τουλάχιστον έναν.
1: Έρχεται ένας για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν περίμενε αυτό. Κατάλαβες, Ιάκωβε. Και τον Παναθηναϊκό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο φέτος.
2: Ο Παναθηναϊκός θα ανέβει κι άλλο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
2: Αν θα πάρει δύο παίκτες που θέλει να πάρει, μόνο έτσι.
0: Εντάξει, να θα γυρίσουν.
2: Λείπουν και τέσσερις.
0: Λείπουν τρεις. Ο Χέις Ντέιβις, ο Νάν και ο Σλούκας.
2: Ο Νάν και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ρογκαβόπουλος, άσε με τώρα. Ποιος του Ρογκαβόπουλος.
2: Πώς, γιατί.
0: Εντάξει, ρε, βασίζει στο ρόστερ τώρα σε Ρογκαβόπουλος για να πάρει τίτλους.
2: Αυτή χθες ο Κλόπ, καταρχήν άμα τα έφτιαχνε αυτά που έκανε ο Κλόπ ο δικός μας, θα τον στέλνανε με τα πόδια από εκεί. Έχει πάρει 46 παίκτες και κάνει δοκιμές. Τώρα θα κάνει δοκιμές.
0: Η αλήθεια είναι δεν αγχώθηκα πολύ χθες από αυτή τη Γερμανία. Δηλαδή ήξερα ότι θα πιέσει.
2: Κοίταξε, μπορεί να είχαν
0: την μπάλα, ναι, θα την μπάλα, αλλά δεν μου έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, ήταν την ποδιά που έκανε ο Καρέτσα στον άλλον το 10. Την είδε στο βίντεο.
0: Πώς δεν την είδα εκεί πέρα. Αφού οι Γερμανοί το δείξαν. Οι Γερμανοί το δείξαν τρεις φορές. Replay.
2: Αφού παίζει το τόρμο, γι' αυτό για. Κάτι να δει, Γιώργο Σαντέλια να δει.
0: Γι' αυτό για.
1: Γεια σου, μου άρεσε πολύ αυτό.
2: Γεια σου,
1: Θρακιώτικο είναι.
0: Το γεια.
1: Το γεια, ναι. Ναι, γεια. Ναι, γεια. Ναι.
0: Είσαι σίγουρη ότι είναι Θρακιώτικο.
1: Έτσι ξέρω από αυτά, από τα διαβάσματα.
0: Το έφτιαξε ο Πασχάλης ο. Όχι.
1: Προσπάθησε, αλλά δεν έχουμε Facebook.
0: Πάμε και κανένα δύο γραμμές, δηλαδή ποιοι μοίρανε για να τα πούμε κι εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Μην κάνει ένα εδώ. Χαίρετε.
3: Ακούγομαι τώρα.
0: Α, Γιώργος είσαι.
3: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, φίλε. Στραβέλακης.
3: Καλημέρα από το Ελσίνκι, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Συγχαρητήρια στην εθνική μας.
0: Θρικάρα μας.
3: Μεγάλη νίκη.
1: Καλή ήταν.
0: Τι καλή μας τώρα, πρώτη φορά κερδίσαμε.
1: Καλή ήταν.
0: Καλή ήταν. Αυτή η υπεροψία, αυτή η να μην είσαι πάω, ρε παιδί μου, να μην έχεις αυτή την έπαρση, καλή ήταν. Πού ξέρουμε τη διανύκη.
1: Δεν τους βάλαμε και πέντε γκολ, ρε παιδί μου, για να πεις μεγάλη.
0: Πρώτη φορά κερδίσαμε εκεί μέσα. Εντάξει, λέει, λοιπόν.
1: Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.
0: Ποιος ΠΑΟΚ, βρε τώρα.
1: Αφού το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει, ρε Πασχάλη.
0: Και.
1: Οπότε.
0: Τι μας νοιάζει, έχει κάνει ΠΑΟΚ.
4: Τρεις μέρες με σύστηση σημαίνει, δεν θα πάμε και τέτοια.
1: Άρα, μπράβο.
0: Για πες, Γιώργο.
3: Λοιπόν, μιας και μπήκατε με γερμανικά τραγούδια.
0: Και θα συνεχίσουμε.
3: Βάλτε και το Ein, zwei, Polizei.
0: Ein, zwei, Polizei.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το θυμάμαι σε αυτό.
3: Καλή συνέχεια.
0: Άλλε κλάδε, κομισάρ και να.
1: Οδεύουμε και για την εθνική όρθιη, θα πέσει πολύ.
0: Ναι. Τι άλλο κάνατε, γιατί δεν έρθει. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε την Άρα Μπαλή, ο οποίος μας έκανε τραπεζάρα την Παρασκευή το βράδυ. Πέρασαν πολύ ωραία. Η Σμαράγδα Κουγουρούκου, να πούμε, την πέραμε τη λέξη.
1: Αγαπώ πολύ.
0: Έκανε να άκουγε.
1: Δεν ξέρει, όχι, ξέρει τι ώρα σου. Αλήθεια. Λέω στα παιδιά.
0: Δεν χρειάζεται.

0: Προσπαθούσα να μην κοιμηθώ μεσημέρι και καλά, γιατί λέω άμα κοιμηθώ θα με πιάσει βαριά, ρε παιδί μου, επειδή ήμουν άϊπνη όλη τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Κατά τις 8 λέω στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ξυπνήστε
1: δεν
0: με.
1: Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει.
0: Εσύ δεν δικαιολογούμε την αλήθεια. Λομπά. Ωραία, θέλω να πω.
1: Α, εντάξει.
0: Ακούει ο Ντίνος.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Κατά τις 8 λοιπόν λέω στα παιδιά, θα κοιμηθώ καμιά ώρα, ξυπνήστε με. Ναι. Σηκώθηκα μία η ώρα τη νύχτα, μόνη μου. Ναι, παιδιά, ναι. Δεν υπήρχαν μεγάλα στο
1: ακόμα
0: σπίτι.
1: Ακόμα και
0: δεν ήσασταν. Έμαθα εγώ.
1: Έμαθα πως είσαι μαγκά.
0: Αν ήταν ναι, θα έπαιρνα και τηλέφωνο. Ντίνο, αλλά δεν ήσασταν.
1: Ο Ντίνος άκουσε. Άκουσε. Η παρέα καταπληκτική. Πώς την είπαμε το δικό σου Σουρνάρα. Γιώργη.
0: Έμαθα ότι ρίξατε πολύ γέλιο.
1: Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Κοίταξε αυτή η παρέα μόνο να πάρει έγινε. Μόνο που κάθεσαι με τα ειδάλματα, εγώ προσωπικά, γιατί ο Καμόρα ήταν, έπαιζε την άρεστα.
0: Τι είναι ειδάλμα.
1: Στην αγχωριά.
0: Ο Πασχάλης. Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, τι σιγά. Κάνα δύο-τρία διπλάκι μέσα πήραμε από το 80 μέχρι το 82. Επειδή δεν ήσουν πάω τότε.
2: Άσε μας τώρα.
1: Τι ήσουν να πούμε, Αγία Ελεούσα, όχι πως έλεγε το περίεργο, αλλά Μεντ.
2: Αγία Βαρβάρα, προοδευτική, προοδευτική ήμανε.
1: Λοιπόν, ωραία πέρασαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο νέο καταπληκτικά, πάντα τρώμε καταπληκτικά, απίθανο, τρομέρος. Λοιπόν, Ναν Σλούκας, στεναχωρέθηκα με λέει ο Παναθηναϊκή. Ναν Σλούκας, Χέις Ντέιβις, Φάλκανα, 30 εκατομμύρια έλειπαν λέει, όχι πολλά ρε, καλημέρα. Δεν ξέρω, δεν με ψήνει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
2: Μπορεί να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά από
1: ναι, εσύ. Εγώ θέμα, Σάκη, για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω ότι είναι θέμα κορεσμού και χημίας.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα... Έχουν δρόμο ακόμα με ο Μπράντοβιτς.
1: Σίγουρα,
0: και...
1: σίγουρα
2: μπορεί να μην τη βρούνε κιόλας.
1: Να μην τη βρούνε, λέει.
2: Γιατί είναι ιδιότροπος πάρα πολύ πλέον ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, είναι και ο Μπράντοβιτς, είναι και ο Ναν πολύ ιδιότροπος. Και ο Σλούκας πλέον.
2: Σλούκας, πιστεύω ότι είναι στην, εντάξει, σαν βετεράνο αισθάνεται.
0: Πάντως λέω ρε παιδί μου, τόσο ωραίοι θεσμοί. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, έστω και είναι τα τουρνουά και τα Super Cup και όλα.
1: Ναι.
0: Να μην έχουν φιλάθλους, τι κρύο πράγμα. Εννοώ φιλάθλους.
2: Καλύτερα. Ναι.
0: Καλύτερα, ναι. Δεν το συζητάμε. Αυτοί τι είμαστε.
1: Γιατί μας κράζουν οι δύο πάνω.
0: Βέβαια, να ξέρετε ότι το Super Cup ήταν να γίνει στη Ρόδο,
1: ναι,
0: για να δώσουμε και την είδηση.
1: Ναι,
0: και έχουν. Πώς να το πω. Πώς το λέω, όχι, δεν είναι επιδημία, ρε παιδί μου. Γαστρεντερίτιδα. Παρελάβει η γαστρεντερίτιδα στο νησί.
1: Σε όλο το νησί.
0: Σε όλο το νησί.
1: Άρτζι, πρόσεχε. Τα
0: οπότε τελευταία στιγμή και καλώς καμωμένα, ναι, πήραν την απόφαση να γίνει στο
1: γιατί
0: Περιστέρι.
1: Μας κράζουν εδώ και τον Γιωβάνοβιτς. Έχουμε καταφερθεί κατά του Γιωβάνοβιτς.
2: Το βράδυ, ρε παιδί μου, υπήρξε ένα κράτος. Το μισό λεπτό, όλοι οι παοξίδες είναι κατά του
1: Γιωβάνοβιτς. Πρέπει να είναι το Αγίου Ιωάννη του Μελισανίδη σήμερα. Λέει με τόσες κουλοτούμπες. Καλώς λέει τώρα ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή τι λέγανε, ότι δεν καλός ο Γιωβάνοβιτς.
2: Γενικά προσωπικά... υπάρχει ρε παιδί μου αρνητικότητα
1: ο καλύτερος προπονητής,
2: με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό,
1: ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει την εθνική μετά τον Νότο.
2: Καλά δεν είναι έτσι.
1: Ποιος ήταν.
2: Πρέπει να έχεις αποτελέσματα και να
1: δεις. Περίμενε, περίμενε.
2: Δεν έχεις πάει πουθενά.
0: Λόγω του Μουντιάλ έφαγε κράξιμο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Συγγνώμη. Άλλο ρώτησα. Είπα μετά τον Νότο, ρε Χάγκελ. Μετά το 2004 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πείτε μου ένα προπονητή ο οποίος ήταν καλός. Ποιος?
2: Σάντος.
1: Σάντος.
0: Καλός ήταν ο Σάντος.
1: Πότε ήταν, πότε ήταν καλός.
2: Καλός ήταν. Σηκωστά. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα μιλάμε καλός, για
1: το πιο γερασμένο
2: ναι,
1: σε ιδέες.
2: Καλός, τι εννοείς.
1: Να δώσει, να παίξει μπάλα η ομάδα, να ναι, βλέπουμε ποδόσφαιρο όπως βλέπουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Και όχι εκείνο του Σάντο, ας πούμε, το γυράνω την μπάλα 40 φορές στον τερματοφύλακα. Θα κάνω και δύο γιώμες. Και αν ο ψηλός βάλει την μπάλα.
2: Για το αποτέλεσμα μιλάμε.
1: Του 50 ποδόσφαιρο.
2: Ούτε έπαιζε με την εθνική του μπάλα.
0: Ό,τι είχε έκανε.
2: Τότε τι.
1: Όχι, όχι, έφερε την επιτυχία όλη.
0: Βέβαια, εμείς εδώ τουλάχιστον τόσα χρόνια Γιωβάνοβιτς δεν έχουμε κράξει. Ίσα ίσα του Ναντίον λέμε τα καλύτερα για την προσωπικότητά του. Λέμε ότι ήταν λάθος για μας. Έτσι μας θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Που ο Παναθηναϊκός τον άφησε σε εκείνο το κέριο.
1: Πώς ήταν, δώρο ήταν.
0: Κομβικό χρονικό σημείο,
1: δώρο,
0: ας πούμε. Αλλά. Ναι, εντάξει, δεν έκανε καμιά επιτυχία ο Γιωβάνοβιτς προς το παρόν.
1: Όχι, αλλά βλέπουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε επιλογές που επιτέλους σταματήσαν ας πούμε, να παίζουν κάποιοι οι μόνιμοι έξι. Επιτέλους, έτσι πριν το Γιωβάνοβιτς. Και ταλαιπωρήθηκαμε πολύ για να δούμε ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Τώρα μην το λέω, συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
2: Κοιτάξτε,
1: αυτό τώρα.
2: Τα ίδια λέγαμε όταν πρωτοξεκίνησε ο Γιωβάνοβιτς. Όταν πρωτοξεκίνησε και μόλις ήρθαν τα επίσημα παιχνίδια, είδαμε και την αποκαθήλωση όλων.
1: Εντάξει,
2: άλλο τώρα το φιλικό και άλλο αυτό.
1: Θα κρατήσουμε λίγο τέτοια, αλλά εγώ τα έβαλα με τους παίχτες, Πασχάλη, τότε. Δηλαδή θεωρώ ότι οι παίχτες αδίκησαν πάρα πολύ τους εαυτούς τους.
2: Μπορεί να το ξανακάνουν. Αν το κάνουν μια φορά, ξέρεις, θα ξαναγίνει.
1: Μετά μαθαίνεις, ξέρεις, όταν είσαι έξυπνος. Το θέμα είναι να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος.
0: Πάντως, παιδιά, μας βάζουν τα γυαλιά. Τη μία όχι τύχη, την άλλη όχι ξέρω εγώ. Γινόταν η μεγάλη κουβέντα για την εθνική.
1: Θέλει τύχη.
0: Θέλει και τύχη, αλλά η τύχη είναι στην Αθηνά και χειρακίνη.
1: Okay.
0: Θέλει δουλειά, εντάξει. Θέλει ταλέντο.
1: Αυτά αλλού.
0: Θέλει. Εγώ δεν είναι αλλού.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ. Δηλαδή, χθες τον γκολ που βάζει η Ελλάδα, το σουτ του Κορμπέλη.
0: Τι δεν τα πιστεύει, γιατί μας έβαλε γκολ η Γερμανία.
1: Όχι, γενικώς δεν πιστεύω. Το γκολ που βάζει η Ελλάδα, η μπάλα πάει out.
2: Ναι. Δύο καραμπόλες γίνονται. Μία ναι. Και στο Τζόλι που κάνει τη σέντρα.
1: Ναι, αλλά.
2: Που κάνει την μπάσα, πάλι χτυπάει στο κουνάκι.
1: Το Κορμπέλη το πάει out.
2: Αριστερά
1: από το δοκάρι. Από το δοκάρι. Άμα βάλετε μια κάμερα που φαίνεται ότι πάει out.
0: Okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Είναι η τύχη, να, η τύχη.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά δεν μας έβαλε κανένα γκολ η Γερμανία για να πω ότι αν βάλαμε εμείς ένα τυχερό γκολ, ας πούμε. Δηλαδή παίξαμε. Παίξαμε, την κοιτάξαμε στα μάτια. Αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν προφανώς και καλά κάνουν να κοιμούνται για να δουλεύουν.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ο ένας παίζει την Άστρα. Ο άλλος παίζει την Μπενφίκα. Ο άλλος παίζει την Ντόρτμουντ. Ο άλλος παίζει την Sporting. Δείτε λίγο τι εθνική έχουμε μετά από.
2: Εντάξει, συμπεριφερόμαστε επαγγελματικά για μια ομάδα η οποία τώρα λέμε, ας πούμε, τώρα αυτό που λέει Σμαράγδα. Ευτυχώς δεν μας ακούν τα παιδιά. Δηλαδή, τι πιστεύεις τώρα, ας πούμε.
1: Θα πάρουμε μια ρότσα αέρα, ας πούμε.
2: Τι πιστεύεις, όχι, ένας που παίρνει ένα εκατομμύριο ευρώ.
0: Να μην ζουν τη μιζέρια μας.
2: Ποια μιζέρια?
0: Τη μιζέρια μας που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι δουλεύουν, ότι έχουν ταλέντο, ότι μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ.
2: Αυτά είναι για συμπληρώνεται η ώρα.
0: Ότι έχουν βγει από τα σύνορα τα δικά μας αυτά της μιζέριας και δεν μας βλέπουν, γενικά δεν μας βλέπουν. Κάνουν τη δουλίτσα τους. Εγώ αυτό πιστεύω, πραγματικά, παιδιά. Δηλαδή, όντως, αυτό που είπε ο Κώστας, ο ένας παίζει την Άσανα, ο άλλος παίζει την Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Δεν μας βλέπουν, οπότε ναι. Περισσεύουμε.
1: Φαντάζεστε να είχαμε την Κωνσταντέλια σε αυτό το σύνολο.
0: Έλατε.
1: Ο οποίος, εντάξει, δεν θέλει να πάει να παίξει στην Εθνική, αλλά είναι και τραυματίας. Αλλά και να μην ήταν τραυματίας, πάλι δεν θα ήταν στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Ε, τρομερό. Γιατί.
0: Τζίμας που έρχονται αυτά τα παιδιά, θα συνέλθουν, θα επανέλθουν.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Καλημέρα από Τούρκου, λέει Κώστα. Λέει, θυμάστε η ομάδα είχε η Ελλάδα με Σάντος. Ο Γιωβάνοβιτς απλά έχει, λέει, ακόμη μερικές αιμονές. Απλά με αυτόν δεν έχει
2: πάει. Ενώ ο Σάντος δεν είχε αιμονές. Έλα τώρα, μην αρχίσουμε τώρα πρωί-πρωί.
1: Ο πιο αιμονικός προπονητής που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι ο Σάντος.
0: Πείτε μου έναν προπονητή
2: που δεν έχει αιμονές.
1: Ναι.
0: Έναν. Ονομάστε μου έναν.
1: Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Τώρα ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Τα συλληπιτήριά μας, στη γλώσσα. Τα συλληπιτήριά μας ο Σούλης, φοβερός τύπος ο Σούλης.
0: Δεν το πιστεύω ακόμα.
1: Τρομερός.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Τρομερός.
0: Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα. Καλό του ταξίδι. Ναι. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες και.
0: Α, γι' αυτό.
2: Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, γιατί θα περιλάβει πάρα πολύ κόσμο.
1: Από τι?
2: Ιδίως ανθρώπους οι οποίοι. Γιατρούς
1: και τέτοια. Δίπλα του.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο Χριστάρας, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Μπράβο στην Εθνική. Ομάδα ποδοσφαίρου που νίκησε για πρώτη φορά την Γερμανία. Ο Πασχάλης πίστευα να μην ασχοληθεί με το παιχνίδι γιατί, όπως είπε, δεν τον ενδιαφέρει η Εθνική. Εντάξει. Και ο Ραπτόπουλος κάποτε δεν τον ενδιαφέρει η Εθνική.
0: Ρε, παιδιά, αυτό που έχετε μια αιμονή.
1: Ναι.
0: Μια αιμονή να.
1: Δεν θέλω να μας την πούνε, ρε.
0: Μα γιατί όμως, ρε, παιδί.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά. Υπάρχει
1: γίνεται μετά τις 8 τις γραμμές.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει κάποιος Έλληνας, ας πούμε, που θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα,
1: ναι.
0: Που να μην θέλει βαθιά μέσα του να πηγαίνουν καλά τα αθλήματά μας, τα εθνικά μας συγκροτήματα.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Περίμενε. Αλλά δεν μιλάω τώρα για ένα 2% που είναι εκεί πέρα έξω και πυροβολεί σαν την κόμπρα.
1: Όχι, πολλά.
0: Μιλάω για το 98% των Ελλήνων.
1: Ήμασταν πάρα πολλοί. Ήμασταν πάρα πολλοί όταν η ΕΠΟ. Αυτή η δυσκίνητη,
0: ναι.
1: Η ανάλγητη τότε ΕΠΟ με τις ομάδες, δηλαδή με τη σύνθεση τη συνηθισμένη, την ίδια του, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ας πούμε, 7 παίκτες του Παναθηναϊκού,
0: ναι, 5
1: και τα λοιπά, ναι. Τότε.
0: Μα δεν λέγαμε Εθνική Ελλάδος, λέγαμε η Εθνική σας.
1: Ναι, παίζαν κάτι 35χρονα παλικάρια, ας πούμε, και τα λοιπά, πως το Λάξη εκείνη 40 χρονών και έπαιζε ακόμα στην Εθνική. Ναι, τότε λέγαμε, ρε παιδί μου, κάτι να γίνει και να κουνηθεί η συνέθεση.
0: Ναι, η Εθνική Αθηνών, τα γνωστά. Αλλά εγώ το βάζω σε ένα πλαίσιο πολύ λογικό. Δεν θα κάτσω τώρα. Υπάρχει κάποιος Έλληνας πραγματικά να μην θέλει ο Τεντόγλου να πάρει, ας πούμε, χρυσό, να μην θέλει ο.
1: Όχι.
0: Ειλικρινά. Όχι. Και όταν βλέπουμε κάτι καλό, δεν πρέπει να το χειροκροτούμε.
2: Ο κόσμος έχει απαιτήσει από ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με πολλά λεφτά και προσφέρουν τίποτα.
0: Ωραία το λες, Πασχάλη. Δεν έχει άδικο αυτό.
2: Ο Τεντόγλου, ας πούμε, είναι ο Τεντόγλου και ο Καραλής. Είναι οι δύο αθλητές οι οποίοι πραγματικά τιμούν το εθνόσημο και με το παραπάνω γιατί είναι σε το πιο υψηλό επίπεδο. Οι άλλοι δεν είναι στο υψηλό επίπεδο. Είναι σε ένα μέτριο επίπεδο.
1: Άλλοι αθλητές, ας πούμε.
0: Στα ομαδικά αθλήματα γενικά το πας.
2: Γενικώς, ρε παιδί, οι μόνοι που έχουν, ας πούμε, για το που να λέμε για το εθνόσημο και αυτά, δεν έχουν όλοι αφού είναι εθνικές ομάδες.
0: Πάντως, αν την ανοίξουμε τη βεντάλια, πραγματικά τη κουβέντα, ας πούμε, διαχρονικά και δούμε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια με 2 εκατομμύρια παππούδες.
1: Ναι.
0: Βάλα άλλα δύο παιδιά μωρά και τα λοιπά.
1: Άλλα δύο τεμπέληδες.
0: Και αυτό. Ναι, τα επιτεύγματα που έχουμε κάνει σε συλλογικό επίπεδο,
1: περίμενε.
0: Εθνικό, δεν είναι λίγα.
1: Τι δεν έχουμε πάρει?
0: Δεν έχουμε πάρει Μουντιάλ.
1: Όχι, Μουντιάλ, δηλαδή... Γιούρο έχουμε πάρει, οκ.
0: Γιούρο πήραμε όμως. Γιούρο πήραμε.
1: Θα να σου πω ότι η εθνική ομάδα μια μεγάλη τεράστια επιτυχία την έφερε.
0: Την έφερε.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Αν το πάμε εξειδικευμένο στο ποδόσφαιρο.
1: Οι Γερμανοί. Στο μπάσκετ πήραν ένα γιούρο, θυμάμαι το τότε με Νοβίτσκι.
2: Νοβίτσκι.
1: Τέλος.
2: Είναι τι άλλο.
1: Έχουν Euroliga.
2: Έχουν. Μπάγκερ μόνο.
1: Πήρε η Μπάγκερ.
2: Όχι, δεν πήρε.
1: Δεν πήρε. Final Four πήγε. Κατάλαβε το τώρα.
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί
0: ναι.
1: των 70 εκατομμυρίων δεν έχουν πάρει ένα final.
2: Ναι, τώρα
1: εμείς έχουμε πάρει 5.
0: Έχουμε μια τάση, ρε παιδί μου, να μειώνουμε 5, την Ελλάδα συνέχεια. 12.
2: Είναι υποδιέστερα αθλήματα σε βάση, ας πούμε, οι Γερμανοί είναι ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ποδοσφαιρόφιλοι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, έχεις, λέει άλλο, εγώ έχω πάρει 4-5
1: Euro.
2: Παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι,
2: έχει πάρει κάτι.
1: Δεν το συζητάμε εκεί, υποκλίνομαι.
2: Αυτό είναι.
1: Βγάζω το καπέλο.
2: Κάθε χώρα έχει μια ταυτότητα. Εμείς έχουμε μπασκετική ταυτότητα.
1: Δεν έχουμε μόνο μπασκετική. Ας πούμε στο Πόλο, οι Γερμανοί.
0: Και στο Πόλο.
1: Κάνανε ποτέ τίποτα? Εμείς έχουμε φτάσει, φίλε, 10 φορές τελικό. Έχουμε φέρει Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια φέτος κτλ.
0: Κατάλαβες
1: το σου λέω τώρα.
2: Ναι,
1: άμα το πιάσει το πλέγμα, μπορεί να είμαστε και λίγο παραπάνω.
2: Ναι, μπορεί να είσαι και καλύτερος. Σε τι να είσαι καλύτερος, ας πούμε.
1: Όχι, καλή. Δεν συγκρινόμαστε καλύτεροι. Βλέπουμε τις αποστάσεις.
0: Και πόσο δε.
1: Που δεν έχουμε μεγάλη απόσταση.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Πόσο δε, πρόσεξε, άμα αρχίσουμε και πιάσουμε τώρα για την ψωροκόστα, τον τρόπο που τα παιδιά του Πόλου που προπονούνταν. Πόσα είναι τα κολυμπητήρια στη χώρα. Έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εννοείται από υποδομές και τα λοιπά.
0: Δηλαδή είναι άθλη. Είναι όπως το 480 π.Χ. παραδείγματος χάρη, η νομαχία της Σαλαμίνας.
1: Πείτε το μου το μπάσκετ, λέει.
2: Έλα, 6,5 είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το μου το μπάσκετ. 6,5.
0: Έτσι. Με έναν Θεμιστοκλή κατατροπώσαμε.
1: Πολύ θα ήθελα σήμερα
2: το ξέρει.
1: Πού έφτασε εσύ?
0: Γιατί το βλέπω μπροστά μου. 480 π.Χ. σήμερα.
2: Είναι αυτά. Πού βρίσκεστε, βε.
0: Ναυμαχία τη Σαλαμίνα.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Του κλείσαμε στα στενά. Έκατσε ο Ξέρξης εκεί στο Σούνιο Ντεμέκ να δει.
2: Μυθολογία, βέβαια. Μυθολογία.
0: Αυτά δεν είναι μυθολογία, αυτά είναι ιστορία.
1: Δεν είναι μυθολογία, φίλε. Τα κουφάρια από τα πλοία του είναι ακόμα κάτω.
2: Σιγά, σιγά. Και πού ξέρουμε ότι είναι δικά του.
0: Μεγάλο, όρο
2: μεγάλο.
1: Εμεί ξέρουμε.
0: Ναι, γιατί.
2: Made in Persia γράφει.
0: Ναι, γράφουν Made in Persia γιατί τα δικά τους.
2: Πού τα μαρατά είδε εσύ
0: τα δικά τους,
1: παρακαλώ,
0: τα δικά τους ήταν πολύ πιο μεγάλα.
2: Περάστε στο διάλειμμα, τι είναι αυτό.
1: Και είχαν εξολέβεια.
0: Και είχαν, ναι. Τι θα αμφισβητήσουμε.
1: Σπάραγα Μπασάκου. Παράθυρο σα πόρα, αφού σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Φιμπράν. Έρχεται η κορυφαία εταιρεία παραγωγή μονωτικών υλικών, η οποία ξεκινά το ταξίδι στο 1974 από την Τερπνή Σερών. Πλέον μα κάνει περήφανο σε όλο τον πλανήτη με 10 εργοστάσια στην Ευρώπη, εργοστάσια παραγωγή προϊόντων ξηρά δόμηση και μονωτικών υλικών. Όλη η γκάμα τη Φιμπράν στο www.fibran.gr. Σμαράγδα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Η γαλανόλευκη ομάδα ζευγάρωσε τις επιτυχίες στον Όμιλο και οδηγεί πλέον την κούρσα της βαθμολογίας. Ήταν με 101-96 πέστη εχθές ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Euro Cup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μονβέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας. Για την ίδια διοργάνωση. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται το Άρη το ίδιο Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα για τη δική του πρεμιέρα στη διοργάνωση. Τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου στις 4 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα, καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
3: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
5: Μάγκες,
4: το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μετρόπολης
19: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αν καλημερίσουμε και τα ξυπνητήρια των 6.30. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5. Βλέπω αέρινες φιγούρες. Πολύ κέφι σήμερα. Βέβαια, πώς να μην είναι χαρούμενα τα παιδιά. Πάω και είναι με τον ΠΑΟΚ που είδαμε το Σαββατοκύριακο, το μπασκετικό. Εγώ δεν θα πω πολλά γιατί τσεκάρω τον εχθρό, ρε παιδί μου, δηλαδή τον αντίπαλο.
1: Yes.
0: Τα δυνατά του σημεία.
1: Yes.
2: Άρη, δεν είδαμε όντως.
1: Άρη... Και δεν θα δεις.
2: Θα μας κάνει σουρπρίζ.
0: Αύριο.
1: Σουρπρίζε, σουρπρίζε.
0: Αύριο. 9 η ώρα, νομίζω.
2: Ναι, 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα με τη Λεμάν.
2: Με τη Λεμάν, πρεμιέρα Eurocup.
0: Ανάρτηση έχει γίνει.
2: Δεν έχω Facebook, δεν μπορώ να κάνω ανάρτηση.
1: Έχω εγώ όμως.
2: Αλλά μπορείς εσύ να κάνεις. Έτσι, στο λογαριασμό του Πασκουάλ θα μας βρείτε.
1: Όχι εγώ, και στο Μετρόπολη θα βρείτε.
2: Α, μπορείς να μπεις από εκεί. Α, κάνεις τέτοιες μαγκές.
0: Για χακερά.
2: Κοίταξε, να σου πω αλήθεια, η πρώτη μου αντίδραση, και πραγματικά ήθελα, δεν κάνω πολύ συχνά πια ανάρτησης, βαριέμαι. Αλλά ένιωσα κυριολεκτικά ότι είμαι στο Λύκειο. Γιατί από το Λύκειο είχα εδώ τον ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Από το Λύκειο. Ναι.
1: Θα γράψεις.
2: Εγώ.
1: Ποιος εγώ. Μαλά μου.
2: Δεν βλέπω τίποτα από εκεί.
0: Και τι τελείωμα το παιχνίδι του Σαββάτου, έτσι.
2: Και τι τελείωμα,
1: Το. Αλαστογιάκοβιτς.
0: Αλαστογιάκοβιτς.
1: Αλλά και έχει και στον τάφο του Ινδού.
0: Όπως το θύμισε ο Τράκης, ο Ντιμπιτζή.
1: Ο Ντιμπιτζή θύμισε για τον Ολυμπιακό γιατί ήθελε να πικάρει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά το θύμισε αυτό.
1: Ναι, παραλίγο να του κάνει τη χάρη.
0: Τσατίστηκαν.
1: Τέλος πάντων, μέσα στον τάφο του Ινδού έχουμε πάρει το ευρωπαϊκό και πάμε να παίξουμε. Και είναι τελευταία δευτερόλεπτα, είναι 14-15 δευτερόλεπτα. Προηγείται με 2 ή 3 πόντους, νομίζω με 3 πόντους είναι ο Παναθηναϊκός, μετά που κάνει κάποιες ελεύθερες βολές, από έναν πάει σε 3 και παίρνει την μπάλα ο Κόρφας που σουτάρει τρίποντο και φάουλ.
2: Όχι εσύ, Πασχάλη, τι λες τώρα.
1: Είναι πιο ιστορικό από το.
2: Και η Παναθηναϊκή εκεί, τσαμπιά.
1: Γιατί ποιο θα πήγαινε στο τελικό κυπέλο ήταν.
0: Ναι.
1: Και σοκ.
2: Εντάξει. Είναι ωραίο πάντως. Είναι αναζωογονητικό.
0: Τι μου γράφει ο άλλος τώρα. Τι ήθελα και εγώ και ξεσήκωσα. Εντάξει, Γιάννη. Καλημέρα και στην παρέα. Πάρε λέει μια σύγκριση. Λέει τώρα. Άθλημα λέει άνδρες Γερμανία Ελλάδα. Ποδόσφαιρο. 4 μουντιάλ. 7 τίτλου στη Γερμανία. 3 γύρω.
2: Εσύ, μιλάμε για τη Γερμανία, ρε παιδιά.
0: 4. Μπάσκετ. 3. Βεσέ, τι είναι το βεσέ.
1: Water closed.
0: Euro, handball, 5 έχουν πάρει παγκόσμια κύπελα. Στο χόκι επί χόρτου, άσε μας τώρα, εσύ χόκι επί χόρτου, συστήλω κάτω εκεί στα Τζουνιανά.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα που τα λέτε αυτά, ξέρετε τι παρακολούθησα το Σάββατο.
0: Εντάξει, Τζόνι, εννοείται ότι...
2: Σε ένα ρεπορτάζ.
0: Το παίρνω πίσω, μαζεύομαι.
2: Ρε εσύ, μιλάμε πάντα για το ποιοι είμαστε, έτσι, και το ποιοι είναι. Και εκτός αυτού, παρόλα αυτά, πόσα εκατομμύρια είναι οι Γερμανοί, μόνο οι Γερμανοί δεν παίζουν. Πλέον, μόνο οι Γερμανοί δεν παίζουν στις εθνικές τους. Οπότε κάντε και λίγο μόκο εκεί οι Γερμαναράδες.
0: Όπα.
2: Έμα, αλλά άκου τι παρακολούθησα. Αυστραλία.
0: Ναι.
2: Ελλάς Μελβούρνης.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ιστορικός σύλλογος ποδοσφαίρου. Ναι. Πέρασε στο τελικό του κυπέλου Αυστραλίας και μαθαίνω την ιστορία. Μέχρι το 2005, έχουμε παιδιά που μένουν και είναι και ακροατές. Μέχρι το 2005, όσο υπήρχε Α1 στην Αυστραλία, έχει φέρει τα περισσότερα πρωταθλήματα και κύπελα εκεί.
0: Η Ελλάς
2: Μελβούρνης, ομογενείς όλοι. Έναν μαυρούκο έχουν που τον αγαπάνε και πάρα πολύ. Τον κάναμε λέει Έλληνα κι αυτό.
0: Nice.
2: Και τι κάνουνε. Εκεί μετά αλλάζει ο νόμος από το 2005 και μετά στο Αυστραλία και γίνεται σαν την Ευρωλίγκα. Το ποδόσφαιρό τους και είναι κλειστή λίγα, μόνο 12 ομάδες αυτές. Και δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλον σύλλογο να μπορεί να έχει άνοδο, να διεκδικεί άνοδο. Και κάπως έτσι παρήκμασε σε εισαγωγικά η Ελλάς Μελβούρνη, αλλά έφτασε στον τελικό του κυπέλλου Αυστραλίας αυτή τη στιγμή. Είναι στον τελικό.
0: Και εσύ καθώς και το έβλεπες αυτό.
2: Το είδα σε εκπομπή, ρε παιδί μου. Δεν είδα τον τελικό.
0: Σαν δάσκαλος να διορθώσω λέει της Μαράγδα ο Ξέρξης παρακολουθούσε λέει την αυμαχία από
2: Εγάλαιο.
0: Το όρος Εγάλαιο
2: στο Σούνιο
0: ήταν ο Αιγαίας
2: που περίμενε
0: το καράβι λέει να γυρίσει από την Κρήτη.
2: Δεν χρειάζεται να με διορθώσει, το διόρθωσα μόνο μου στην επόμενη φράση μου.
0: Λοιπόν, Κώστα, αυτό που λες είναι ανούσιο, δηλαδή να έρθει η Φιλανδία να σου πει ότι έχει 3 παγκόσμια επιστοχό και επιπάγκου.
1: Ναι, επιπάγκου. Καλά σε λέει ρε φίλε, δεν μπορεί να συγκρίνονται κάποια νόμια πράγματα.
0: Εντάξει παιδιά,
1: έτσι πως το έθισες.
0: Να κάνω μια τρέλα. Ο Γιωβάνος λέει, συμπληρώνω Γιάννης, απλά έχει ακόμα μερικές αιμονές. Απλά με αυτόν δεν έχει πάει πουθενά άλλη.
1: Όλοι έχουν αιμονές.
0: Όλοι τελικά, ναι. Γερμανία πήρε μου τον μπάσκετ. Γεια σου Θέμη, καλημέρα στον Νίκο. Που θα ήθελα να μου λέει πίσω στη Γερμανία και να πάω σήμερα λέει δουλειά μετά από αυτή τη νίκη. Λέω Νίκο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι bullying φάγαμε στην περίοδο της κρίσης καθημερινά από τους Γερμανούς. Λόγω της τότε κρίσης και των γεγονότων που ακολούθησαν.
2: Ναι, κλέφτες, λοποδίτες και τα λοιπά.
0: Τεμπελίες και τέτοια.
2: Ναι.
0: Ο Στραβελάκης μου στέλνει μακελιό. Μίζες, τα σκάνδαλα, χαμός. Μπανανία. Ωραία, πολύ ωραία αυτά. Να ξέρει αν το Ελλάδα, Ολλανδία ρίχνει 0-3, θα γυρίσουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν βαριέσαι ποτέ με τον Έλληνα.
1: Το έχουμε πει.
0: Εντάξει.
2: Το 2000, παιδιά.
0: Σου φαίνεται αυτή η ομάδα, ας πούμε, τώρα ότι ξαφνικά παίρνει αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ή υπάρχει.
1: Τίποτα. Είναι η φάση τώρα, βέβαια. Τα Nations League που ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ότι δεν καταλήγουν κάπου.
0: Ναι.
1: Απλά παίρνεις μια
0: ενίσχυση,
1: ένα καλύτερο boost, παίρνεις λεφτά γιατί έχουν σταματήσει τα διεθνή φιλικά.
2: Mm-hmm.
1: Θα εκμεταλλεύεται η FIFA και η UEFA όλα με ένα budget συγκεκριμένο και φτάνει σε ένα σημείο, ας πούμε, μετά από κάποιους αγώνες να έχεις και ένα καλύτερο πλασάρισμα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε ότι προκρίνεσαι πουθενά.
0: Όχι.
1: Ούτε τίποτα.
0: Αλλά
1: απλά μπορεί να πέσει
0: σε καλύτερο
1: όμιλο. Σε καλύτερο νέο όμιλο. Φτάνει να μπορεί να
2: πέσει. Επί της ουσίας, η Ελλάδα μέχρι στιγμής αποφεύγει μεγαθύρια. Πώς είναι η Ισπανία, πώς είναι η Γαλλία κτλ. Αυτό που λέει. Ναι, μέχρι στιγμής.
0: Όταν είδαμε την κλήρωση όλοι και είδαμε ότι είμαστε στον ίδιο όμιλο με την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία. Όλοι σκεφτήκαμε σχεδόν το ίδιο πράγμα.
2: Πίτσα, μπήρα, καναπέ. Αυτό.
1: Ναι, μπορεί να κάνει τα τρία εντός έδρας παιχνίδια και να τα χάσει και τα
0: τρία. Το κάναμε αυτό, ναι. Το κάναμε γι' αυτό και πήγαμε στο παγκόσμιο.
1: Λοιπόν, δεν είναι ακόμα ούτε και τα μέχρι στιγμής, εγώ τα πιστεύω. Τώρα είναι η φάση που κάνει δύο διπλά που δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή σου, ας πούμε, και συνεχόμενα κιόλα. Και τώρα έρχεται η ώρα του λογαριασμού σιγά-σιγά.
2: Εντάξει, είναι παιδιά όμως και η ψυχολογία. Δηλαδή, τι θα θέλαμε, θα θέλαμε δύο ήττες.
0: Όχι, αλλά έχουμε και ομάδα.
2: Έχουμε και ομάδα, ναι.
0: Δηλαδή, με τη Σερβία το διπλό ήταν. Υποχρεωτικό με το ποδόσφαιρο που έπαιξε η εθνική μας.
2: Πραγματικά.
0: Χθες οι Γερμανοί, εκτός από ένα σουτ, κάποια φάση εκεί που το βγάζει ο Τζολάκης με τα δύο χέρια, εγώ δεν θυμάμαι κάτι.
2: Μα αυτό
1: έχει,
2: λέω.
1: Ενώ ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ενώ θυμάμαι δικές μας άλλες δύο ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό που χάνει ο Ιωαννίδης χθες, δεν το έχουν χάσει οι Γερμανοί.
2: Ακριβώς.
0: Μόνο σου με την αιστεία, πάρε βάλε.
2: Ακριβώς.
0: Τέτοια ευκαιρία οι Γερμανοί δεν είχαν.
2: Αυτό λέω, δεν είναι μόνο τον γκολ του Κουρμπέλη, είναι ότι δεν απειληθήκαμε να πούμε. Εντάξει. Γερμανία είναι.
0: Μας πίεσαν.
2: Αλλά δεν ξέρω γιατί κάθε φορά πρέπει να απαξιώνουμε. Ούτε και να πολύ ψηλώνουμε, αλλά γιατί να απαξιώνουμε. Ποιος θα το πίστευε αυτό που λες όταν είδαμε τον όμιλο.
0: Κανένας παιδί μου το πίστευε όταν είδαμε τον όμιλο. Λέμε να παλέψουμε τους Σέρβους, μπας και βγούμε τρίτη, ας πούμε.
2: Αυτό.
1: Κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε μια πεποίθηση το τι ξέρουμε για την Γερμανία, τι ξέρουμε για την Ολλανδία, τι ξέρουμε για τη Σερβία. Μέχρι στιγμής η Γερμανία και η Σερβία είναι. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέρουμε σαν ονόματα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποδοσφαιρικά είναι νεκροί, ιδίως η Σερβία ήταν μισοπνεύμονες όλοι.
2: Σωστό.
1: Οι Γερμανοί έχουν μαζευτεί ένα ζμάρι ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν ξέρω τι προσανατολισμό έχουν.
0: Ναι, αλλά με Κλοπ, με επιστροφή Κλοπ, ο οποίος χρήσε.
1: Φίλε, άλλο το σωματείο και η ροή και άλλο η εθνική. Mm-hmm. Υπάρχουν προπονητές, θυμάμαι έναν που το παίρναν όλες οι εθνικές και στα Μουντιάλ. Αν θυμάσαι ήταν ο Μιλουτίνοβιτς.
0: Ναι.
1: Τον οποίο όπου γάμος και χαρά ο Μιλουτίνοβιτς παρούσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος όμως ήταν εξπερ για το Μουντιάλ. Για τους τρεις αγώνες που τα δίνανε, για τους τέσσερις για να προκριθούν και να κάνουν άραν. Ο Κλοπ είναι φημισμένος για τη ροή των αγώνων. Για να χτίσει την ομάδα κτλ. Μέχρι εκεί. Τώρα στην εθνική, με αυτό το υλικό. Έτσι, και μην ξεχνάτε ότι έχει ένα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Γερμανία. Το Μουσιάλα.
0: Δείτε τι γράφει. Sky, βλέπετε.
1: Τι γράφει.
2: Προκλητική εφημερίδα Bild.
3: Για την έδωσε τώρα του Γερμανού αυτό.
4: Οι Γερμανοί ήταν λίγο δύσκολο να διαχειριστούν την ήττα, αφού η γερμανική εφημερίδα Bild κυκλοφορεί με τον τίτλο Ένας ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ. Κλοπ είναι ο καινούργιος προπονητής της Γερμανίας.
3: Εν τω μεταξύ ήταν η πρώτη του Κλοπ. Και το γράφει και η Bild τώρα η πρώτη, καλά υποτίθεται.
4: Εδώ βλέπουμε και τη Sky Sport πιο ήρεμα. Η Ελλάδα νικά για πρώτη φορά τη γερμανική ομάδα. Δυστυχώς το εντός έδρα ντεμπούτο του Jürgen Klopp δεν ολοκληρώνεται με νίκη.
3: Ναι, μπράβο. Είχαν ένα πολύ ζεστό ενσταντανέο Klopp με τον Γιωβάνοβιτς στην αρχή του παιχνιδιού.
0: Και στο τέλος, και στο τέλος.
1: Ανταλλάξαν τηλέφωνο.
2: Προσέξτε όμως για να καταλάβετε πόσο εμείς πάμε να μειώσουμε Αυτό που πραγματικά δεν έχει κάνει ποτέ ξανά η Ελλάδα.
0: Εμείς πότε?
2: Και οι Γερμανοί.
1: Έχει φαγωθήρηση.
2: Εμείς αυτοί είμαστε.
1: Πού το είδε?
2: Πότε αυτοί
1: το
2: είμαστε.
0: Πότε, ποιοι?
2: Και εσείς από το πρωί δηλαδή. Έλα μωρέ, εντάξει μωρέ. Τι ένα τυχερό γκολ ήταν μωρέ.
1: Δεν να κατεβούμε και εμείς στους δρόμους τώρα.
2: Όχι, ίσα ίσα να το τοποθετήσουμε εκεί που είναι.
1: Ένα παιχνίδι που κέρδισε φιλικό παιχνίδι.
2: Μα δες όμως πώς το αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί. Εθνικό πέθος έχουν οι άνθρωποι.
1: Για να μην κλάψουν κιόλα.
2: Ενέρηση.
0: Να δες εδώ, δες τη διπλή κόντρα.
2: Γεια σας.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν είπαμε έλα μωρέ, ξέρω εγώ τι χειρότερο.
2: Σαν μπιλιάρδο.
0: Είπαμε ότι χρειάζεται και η τύχη.
1: Φίλε. Χωρίς τύχη δεν πας.
0: Χρειάζεται και η τύχη. Σμαράγδα, αυτό είπαμε.
1: Αριστερό δοκάρι πάει μπάλα.
2: Καταρχάς, πέρα, από...
1: ναι, ναι, ναι,
2: πέρα από τύχη να σου πω, μην ήταν εκεί ο αμυντικός. Δεν κατάλαβα. Πάλι μέσα πήγαινε. Πάλι μέσα πήγαινε.
0: Δεν παίζεις.
2: Ένα δεν παίζουμε.
0: Καλημέρα
2: από
0: πολύ. Πολύ παθιέδεια. Πολύ ωραίος αγώνας χθες στο Άγκσμπουργκ. Μπράβο στα παιδιά για την ιστορική νίκη. Γεια σου, Τάσος. Καλημέρα, Στέλιο.
1: Ανεβάσαμε.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. Τι κάναμε?
2: Ανεβάσαμε ανάρτηση. Ωραία, να ξέρετε, παιδιά, μπορείτε να μας βρείτε πια στο Facebook. Δεν μπορώ.
0: Θέλω να δω τι έβαλε.
2: Άμα δει τι έβαλε.
0: Θέλω να δω τι έβαλε.
2: Εντάξει, οκ, έχουμε χιούμορ. Δευτέρα.
1: Ο αλγόριθμος του Μετρόπολης έβγαλε αυτό.
0: Πού τον βρήκες τον Παναγιώτη? Γεια σου, Άρη Παναγιωτήδη.
1: Είναι ένας παίκτης, είναι ένας παίκτης του.
0: Με βερμούδες και παντόφλες είμαστε. Τι γίνεται, πότε?
1: Πού είναι, τι άλλο βλέπεις? Είσαι βερμούδες.
2: Οκ.
0: Καλά με βλέπεις.
1: Άλλο βλέπει αυτός.
0: Τρεις αλλού νέοι έχουν μπει σε καλοκαιρινό μόνο.
1: Αλλού είσαι.
2: Ναι, σε βγάζει κάτι παλιά, αναχρονισμένα.
1: Καινούργια βαλπάτα είναι φρέσκο ρε.
0: Τι πάτα λες τώρα. Λέω και εγώ, πού το δημιουργήθηκε.
1: Απορώ πως χειρίζεις υπολογιστές.
0: Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική διαιτησία που στάθηκε στο ύψος της. Αυτό ήταν το χθεσινό το δικό σου.
1: Ναι.
0: Τρεις αλλού σε έξι. Κώστας Μαράδα Πασχάλης με την Ενάτη πρωινή. Ποιο είναι
1: αυτό.
0: Ποιο είναι αυτό.
1: Ένα παίκτη Γερμανία.
2: Αναντάμ, παπαντάμ, βγαίνει μαθρέμα Γερμανάκι.
1: Και όμως είναι από τα πιο ακριβά μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι. Ψηλό παιδί, φαίνεται. Μα έβαλε ένα μοντέλο με τη φανέλα τη Εθνική.
1: 1,95 παρακαλώ.
0: Μερά στα μαλλί και πρέπει να είναι. Ξέρω εγώ πού είναι τώρα.
1: Είναι ο γιο του Ντάνιελ Μπατίστα.
0: Μπράβο. Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Μ' άρεσε η δύση. Ήταν καλό.
2: Δύση.
0: Για να το πιστέψω, ήταν καλό. Ήταν καλό.
2: Έχουμε και άλλο φωτεινό. Μετά έγινε μελανό. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης έγραψε ιστορία καθώς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Ναι,
1: πληρώθηκε τώρα αυτό. Ούτε,
2: με χρόνο
1: 20,09.
0: Γιατί ρε.
2: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό ήταν παρισμένο.
0: Εντάξει.
2: Στο Σίδνεϊ δεν τον πιάσαν τον παρισμένο.
1: Στο Σίδνεϊ ρε φίλε δεν
2: τον πιάσαν.
1: Τον προειδοποίησε τότε.
2: Στο Σίδνεϊ δεν κάνανε την ντόπινγκ.
0: Σμαράγδα σε τάποσε χοντρά τώρα. Στο Σίδνεϊ, φίλε, το κυνηγούσαν οι μαύροι όλοι.
1: Ναι. Ποιο έδινε τα αναβολικά στον Κεντέρη?
0: Δεν ξέρω ποιο τα έδινε. Εγώ ξέρω ότι.
1: Ο Τζέκος δεν τα έδινε.
0: Είχαν ένα τροχαίο. Εντάξει, και αυτό είναι.
1: Μετά είναι αυτά. Εσύ το Ολυμπιακό είναι επέκταση.
0: Ναι, αυτό όμως είναι επέκταση φαντασία μας.
1: Πήραν. Τι
0: δεν είναι, ας πούμε, τεχνητή. Δηλαδή δεν έχει γίνει. Δεν τον πιάσανε σε τοπικό κοντρόλ στο Σίδνεϊ.
2: Μετά από 4 χρόνια έγινε.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά μετά από 4 χρόνια. Του είπανε προφανώς μην τρέχετε, μην κάνετε με ράντε. Τρέχανε όχι, θέλαμε να τρέξουμε.
0: Τρέχανε με το μηχανάκι.
1: Μετά πήγαμε το μηχανάκι. Τα χάμε μαζί με τη φάμε. Γελάει ο κόσμος.
2: Να σας πω και κάτι. Πιστεύετε πραγματικά, επειδή όντως μας είχαν βάλει στο μάτι, εγώ το πιστεύω, ότι οι άλλοι αθλητές είναι όλοι τραλαλή τραλαλό με αυτά τα ρεκόρ που σπάνε το ένα πίσω από το άλλο?
0: Αν πιστέψουμε.
2: Εγώ δεν το νομίζω.
0: Αν πιστέψουμε τον Μπεν Τζόνσον.
2: Δεν έχω αποδείξεις.
0: Ούτε εγώ. Αλλά αν πιστέψουμε τον Μπεν Τζόνσον.
1: Πώς δεν έχουμε αποδείξεις, ρε φίλε? Μισό λεπτό.
0: Αποδείξεις δεν έχουμε.
1: Γιατί το επικοντρόλ οι Αμερικάνοι δεν περνάνε ούτε στο μπάσκετ ούτε πουθενά. Τι δεν
2: περνάνε.
1: Αυτό είναι το πρώτο.
2: Μπράβο.
1: Ο Μπεν Τζόνσον.
2: Ολόσωστα.
1: Τον τροφοδοτήσαν οι ίδιοι. Σου είπα κάτι προηγουμένως που δεν το
0: πιάσα. Ναι, το πιάσα.
1: Το Τζέκο, ποιο του τα δίνει τα αναβολικά?
0: Δεν ξέρω.
1: Το χημείο του κράτους.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, του είχαμε μπει λίγο στο ρυθμόνι τότε. Μα κερδίσανε αρκετά.
1: Για το 200 και μόνο. Γιατί πού άλλο. Του κέρδισε πιθανά άλλο.
2: Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Αυτό το αυτό το παλικαράκι που τρώει την ποδιά, παιδιά από το καρέτσα, δεν θα κοιμηθεί μια εβδομάδα. Παιδιά, αυτά τα κάνουμε τώρα για πλάκα στο μπαλκόνι να παίζουμε μεταξύ μας. Αυτές οι ποδιές δηλαδή που έκανε ο καρέτσα.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν του κάνει τέτοιο παιχνίδι, τέτοιο επίπεδο.
2: Ναι,
0: κι όμως το έκανε. Πολύ θράσος.
2: Πάντως για την ιστορία να πω ότι είχαμε να πάρουμε χρυσό μετάλλιο για το Κεντέρη που λέγαμε από το 1912. Όταν ακολουθεί τη τσικλητήρα.
1: Ναι. Για τα 200.
0: Ναι.
2: Σε Ολυμπιακούς.
1: Όχι, όχι.
2: Σε Ολυμπιακούς αγώνες, λέω. Το γράφει.
1: Η Πατουλίδου πού ήταν?
0: Καλά, ο Δήμας τι έπαιρνε.
1: Μισό λεπτό, ρε.
2: Είχε σε ανδρικό αγώνισμα, ρε παιδιά, στο στίβο.
1: Ο Μηγιάκης τι ήταν το χρυσό μετάλλιο.
0: Η Πατουλίδου.
2: Παιδιά.
1: Η Πατουλίδου τι ήταν.
2: Η Πατουλίδου είναι γυναίκα. Σε ανδρικό.
1: Μηγιάκης το 80.
2: Αγώνισμα στο στίβο. Γράφει εδώ το αλμανάκ.
0: Στο στίβο. Βλέπεις το στίβο, όχι στους Ολυμπιακούς.
2: Στο στίβο από το 1912.
0: Στην πάλη ήταν.
1: Δεν είναι στους Ολυμπιακούς ο Μηγιάκης.
0: Ναι, αλλά ήταν δεν είναι στο στίβο. Ήταν στην πάλη.
2: Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος.
0: Το διάβασε εγώ.
2: Άνευ φοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Ναι, αυτό.
0: Και εγώ τα έκανα αυτά λοιπόν, έκανα καρέτσα στο μπαλκόνι και όλοι τα κάναμε στο μπαλκόνι.
1: Με το... και στην ταράτσα λοιπόν.
0: Με τον ξάδερφό μας, όλοι τα κάναμε αυτά. Το πιο μικρό κιόλας ξάδερφο, έτσι πιο μεγάλο. Και ο Ηρακλής στη Γερμανία με γριά στον πάγκο λέει τη γριά στην κερκίδα δεν χάνεις. Τι είναι αυτό.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Κάτσε λίγο να τα ακούσουμε. Α, είχε Ηρακλειδείς παιδιά στην κερκίδα.
2: Α, τα παιδιά.
0: Μου στέλνουν εδώ...
2: Είχε πολύ κόσμο. Λογικό, εντάξει, έτσι. Εντάξει. Πολύ λογικό από την ομογένεια. Ένα
1: είναι. Εμοδιψή αυτά τα πράγματα. Ψοφάει για τέτοια.
0: Πήγε ο άλλο με φανέλα του Ηρακλή εκεί, γι' αυτό. Μάλιστα.
1: Επειδή είναι μπλε.
0: Εντάξει.
1: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
2: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Καλησπέρα, καλημέρα στον Τάσο τον Επιτροπάκη με μια ακόμα υπέροχη φωτογραφία από πολύ παθή Εύβοια. Νομίζω ότι είναι AI η φωτογραφία, αλλά είναι φοβερή.
2: Ναι, είναι φοβερό ο φωτογράφο.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Σκαρβελάκη. Από το Ελσίνκι λέει με ποιοτική ενημέρωση.
2: Καλώς το να. Τι έχει, κάνα μακελιό.
0: Γιατί θα...
2: Πρωτοσέλιδο.
1: Όχι, έχει νομίζω κάτι σαν μαϊμού. Ξέρω, δεν βλέπω τώρα αυτό τι είναι. Δεν φαίνεται καθαρά γιατί άμα το ανοίξεις δεν ανοίγει. Στο Δημήτρη τον Λατάκη. Good morning guys from down under. Ο Κώστας Νεστορίδης το 1966 έπαιξε στην ελληνική ομάδα του South Melbourne Ελλάς. Ναι.
0: Ωραία.
2: Πώς.
0: Ο Νεστορίδης έπαιξε.
2: Ο Νεστορίδης, σοβαρά.
1: Ίσως το, τα, λένε ότι ήταν ίσως το, από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουν πατήσει τα ποδιά τους στα ελληνικά γήπεδα.
2: Μάλιστα. Εγώ βλέπω και το δικό μας το πρωτοσέλιδο και
0: για
2: είναι χαρακτηριστικό.
0: Για πες.
2: Metrosport.gr. Τι τους έκανε σε λαδάρα. Όντως. Με άμυνα.
0: Δεν κλαίμε για το λιόλιο. Εμείς.
1: Όχι, αριστερά. Του... Αυτή είναι η δεξιά πλευρά. Περίμενε, αυτή είναι η δεξιά πλευρά.
0: Δεξιά, πάμε αριστερά.
2: Περίμενε. Με άμυνα τσάλι και γκολ του Κουρμπέλη στο 74, η εθνική μας πήρε τεράστια νίκη επί της Γερμανίας του Κλοπ στο Άγκσμπουργκ.
0: Όντως.
2: Και κλοπή γράφουμε. Κλαίμε. Πηχιαίο ο τίτλος.
1: Κλοπ.
2: Κλοπ ή. Συγκλονιστικός ο ΠΑΟΚ. Έκανε πάλι περήφανους τους οπαδούς του. Αν και σαφώς πιο κουρασμένος από τον Ολυμπιακό, τον έπαιξε στα ίσα και έχασε μόνο γιατί έτσι θέλησαν οι διαιτητές με το ανύπαρκτο φάουλ στο φινάλε. Και όχι μόνο σε παρένθεση.
1: Από εκεί ξεκίνησα.
2: Ναι.
0: Ανύπαρκτο.
2: Εσύ τι λες, Κωστή.
0: Εγώ έχω μια φωτογραφία τώρα μπροστά μου, την οποία τη βρίσκω στο πορτοκαλί site. Σε αυτή τη φωτογραφία ο Καλάθης πιέζει με το δεξί του χέρι την πλάτη του παίχτη από πίσω. Κάτι που δεν βλέπει.
1: Η φωτογραφία είναι ένας καλός τρόπος για να βγάζεις. Αλλά και συμπέρασμα θες. Στο live όμως.
0: Στο live.
1: Θες να έρθεις να το δεις.
0: Θα σου πω για το live. Εγώ τι είδα στο live. Στο live βλέπω τον Καλάθη να κατεβάζει το χέρι του στην άμυνα του. Να μην μένει το χέρι ψηλά. Να το κατεβάζει. Και αμέσως μετά βλέπω και τον Φώστερ να κατεβάζει το χέρι του. Δηλαδή εγώ είδα δύο φάουλ. Εκεί που εσείς δεν είδατε κανένα. Αλλά έτσι.
1: Καλά, εσύ μπορεί να δεις και 8, δεν με πειράζει αυτό το πράγμα.
0: Εσύ πες μου, κατεβάζουν τα χέρια και οι δύο.
1: Όταν πας και αμαρκάρεις, ρε φίλε.
0: Δεν το κατεβάζει το χέρι. Πρέπει να μείνει πάνω, όρθιο.
1: Καλά, ρε φίλε, όταν θες να γυρίσεις την μπάλα, δεν κατεβάζει το χέρι, δεν την κρατάς επάνω και την κάνει ο άλλος να έχει κάτω και το μαρκάρεις.
0: Αυτή την άμυνα ειδικά τα κάνει.
1: Εντάξει, καλές δικαιολογίες, αλλά εμείς θεωρούμε.
0: Εντάξει, εγώ είδα δύο φάουλ.
1: Ωραία, εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι και 12. Εντάξει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι φάουλ που γελούσαν όλοι, φίλε.
0: Εντάξει,
1: δεν και Αγγελόπουλοι γελούσαν με το φάουλ.
0: Εντάξει, αυτό λες εσύ.
2: Εγώ, παιδιά, κατά.
0: Εγώ είδα δύο φάουλ.
1: Καλά κάνεις.
0: Άρα σημαίνει αυτό ότι δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Ποτέ δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα, αλλά στο μπάσκετ.
0: Οπότε εγώ θεωρώ
1: ανάλογα το τι πρεσβεύει ο καθένας. Έτσι, εσύ τώρα δεν θα έλεγε ότι είναι φάουλ. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μα είναι, το βλέπω.
1: Στον Οσμάν το τρίποντο φάουλ δεν είναι. Το εσκεμμένο στον Οσμάν δεν είναι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Μα δεν είναι, ρε φίλε.
0: Μα συζητάμε γι' αυτό.
1: Για σένα.
0: Ρώτησε με για εκείνα.
1: Γιατί.
0: Είναι φάουλ στον Οσμάν. Είδε. Που έπεσε
1: στο τρίποντο.
0: Ναι, είναι φάουλ.
1: Ναι, δεν μιλάω για το τρίποντο. Αυτό είναι κάνει και κράου. Το άλλο που το χτύπησε ο Φουρνιέ. Που πήγανε να το εξετάσουν και είπαν ότι δεν είναι τελικά εσκεμμένο.
0: Φάουλ ήταν.
1: Για εσκεμμένο θέλαμε εμείς.
0: Εσκεμμένο, ναι, ήταν.
1: Δεν το έδωσε.
0: Ήταν κακός. Αλλά αυτό είναι διπλό φάουλ.
2: Και δεν δίνει και έδινε και κάποια φάουλ, ρε παιδιά, υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή ούτε επαφή.
0: Εντάξει,
1: τώρα, εντάξει.
2: Ούτε επαφή, Κώστα.
1: Αν αυτό δεν είναι φάουλ, εντάξει, πρέπει να πάρει τα μισά του Ολυμπιακού πίσω.
0: Εσείς έχετε πει ότι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό πρέπει να προστατευτεί ο μεγάλος, παιδιά.
1: Δεν έχουμε καμία απολύτως διαφωνία σε αυτό το πράγμα.
0: Έτσι.
2: Καλά, εγώ
0: προστατεύουν του ισχυρού.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, είναι ο νόμος του
1: Ισχύρου. Έφτασε το σκατό στην κάλτσα, σε λέει: όπε εδώ είσαι.
0: Τουλάχιστον μην ψηλώσουν αυτοί κι άλλο και έρθαν τον Παναθηναϊκό. Πάρουν και τίτλο πρωί-πρωί.
1: Ήρθαν εδώ πέρα να μας πουλήσουν τρέλα, να πούμε.
2: Έτσι. Και δεν τα. Το ξέραμε. Το περιμέναμε, προειδοποιούσαμε ότι θα συμβεί.
0: Εντάξει, εσείς τα κρατήσετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον πάρα πολύ καλός και κοιτάει στα μάτια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για τον Άρη δεν ξέρουμε. Αν μπορεί να το κοιτάξει στα μάτια. Δεν το είδαμε ακόμα.
2: Ναι, αλλά και ο Άρης επίσης δεν
1: ξέρουμε. Καταρχήν,
2: ναι.
1: Πρώτα να κοιταχτείτε εσείς τον καθρέφτη και μετά από εσείς τρελά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έτσι, γιατί δεν έχετε κάνει παιχνίδια τίποτα.
0: Εμείς.
1: Δεν έχετε συμμετοχή σε κανένα καλό σοβαρό τουρνά με καλές ομάδες.
0: Ναι, δεν τελειώσαμε. Η Μακάμπι, δεν είναι καλή. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι καλό. Σκουδουνιά σε παίξει με τη Μακάμπι, φίλε. 40 πόντου θα χάσει.
2: Δεν θυμάμαι σε ποια.
0: Με διαιτησίες με κέρδισαν.
2: Θέλω να πω τώρα στον Ισάκη, δεν θυμάμαι ποια αγωνιστική παίζουμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, μεταξύ μας.
0: Την έκτη νομίζω.
2: Θα έχουμε πολύ γέλιο.
0: Πού παίζουμε όμως πρώτο παιχνίδι?
2: Παλέ.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα μπω να δω. Μπορώ να δω στο διάλειμμα.
0: Για μπες άμα σε βαστάει.
2: Τώρα είναι είδηση και πρέπει να το πούμε.
1: Ποια βρε, τι?
2: Double Totter, παιδιά. Η Βάν Σαββίδη στην προπόνηση. Ορίστε, τον ψάχναμε. Πού είσαι πρόεδρε, πού είσαι πρόεδρε.
1: Δεν ξεκινάς καλά.
2: Δεν ξεκινάω καλά.
1: Δεν το ξεκινάς καλά.
2: Για πες, Πασχάλη.
1: Γίνεται πανζουρλισμός Σάββατο βράδυ.
0: Ναι.
1: Με και Κυριακή πρωί και ξαφνικά σκάει μύτη για το γήπεδο. Και ξαφνικά ο Σαββίδης στη Μεσημβρία. Ξαφνικά μιλάει με όλους. Μιλάει με εσταντανέ με 3-4. Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Πίκρα μεγάλη πρέπει.
0: Έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ ο μπασκετικός φέτος, δεν το βλέπω να φεύγει το Σαββίδη.
1: Δεν θα φύγει ποτέ, εδώ θα μείνει, βέβαια. Εκεί που δεν ερχόταν καθόλου, θα σκάει μύτη κάθε μέρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρωί προπόνηση, μα δεν έχει
0: μύτη.
1: Ψάχνει με δεν τον... έχει προπόνηση. Εγώ θα πάω.
0: Ψάχνει τον Άγιο Θανάσιο να πιάσει σπίτι.
2: Κοίταξε, το πρώτο χτύπημα έγινε με τις ακαδημίες μεσοβδόμαδα.
0: Στην Ελεούσα.
2: Δεν το δώσαμε.
1: Καμία σχέση δεν έχει το αυτό που σου λέω. Ναι, με τον μπάσκετ, ρε. Με τον μπάσκετ έχει σχέση αυτό.
2: Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά δεν το δώσαμε και πολύ σημασία. Το έλεγα εγώ η κακομοίρα στο παράθυρο ότι έταξε στις ακαδημίες μπόνους και τα λοιπά και χρηματοδότησε.
1: Εσύ δεν λέμε για το τι έκανε. Λέμε ότι σκάει μύτη είδηση για γήπεδο και παρουσία μετά το τρομπό. Μπορεί με τον Παναθηναϊκό.
2: Τάξη.
1: Αυτό που κάνει μπαμ. Αυτό είναι.
2: Είπε
1: για ακαδημίες δεν ασχολήθηκε κανένας. Ούτε οι ίδιοι ασχολούνται.
2: Στόχο ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και το κύπελο. Το βλέπω στην εφημερίδα. Η εφημερίδα το γράφει.
1: Ποια άλλη δυνατότητα έχει να έχει στόχο?
0: Θα βγει ο κύριο Τέλη να κάνει Α μόνο. Α δει τι έχει να γίνει.
1: Πάντω. Να πω κάτι. Αν θε πραγματικά. Είναι 7 η ώρα μετά.
2: Α, μας άφησε στην όρεξη τώρα.
0: Πράγμα είναι αυτός, ρε παιδί μου, να πούμε. Τι ψυχαναγκαστικός είναι αυτός. Είμαι σίγουρος Πασχάλης μόλις πάει σπίτι ΔΕΗ, την ώρα που φτάνει κάτω με τον ταχυδρόμο, ο Πασχάλης έχει πάρει το σανσέρι, ήδη πάει να πληρώσει. Πάμε, διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
7: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
18: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
19: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
18: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
26: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
27: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
25: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
26: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
29: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
30: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
31: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
32: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
33: Λίγο μετά τις 7.
34: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έχει τον κλόπ και πίσω με ροζ έχει κλάμα. Μια εταιρεία. Δεν το βλέπεις?
1: Το βλέπω.
2: Το βλέπω.
0: Μα καλημέρα.
2: Buongiorno a tutti.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταίο τριήμερο Σεπτεμβρίου. Έτσι, περμή Οκτώβρη σιγά σιγά.
1: Απίθανο κι αυτό.
2: Και μετά θα πούμε στο τριήμερο του Οκτωβρίου.
0: Εντάξει. Καλό είναι φέτος βολικό, το είδες?
2: Όχι.
1: Δεν είναι.
2: Τετάρτη είναι 28.
0: Ωραία, αυτό θέλουμε.
1: Δευτέρα Αγίου Δημητρίου θα μας χώσει ο Μπούζος, είμαι σίγουρη. Να το πάει αναλόγως.
2: Είναι αργία.
1: Ναι, καλά. Το πάει σαν του
0: Σνομά. Είναι αργία.
1: Ναι, είναι αργία. Πείτε το στο Γιώργο τον Μπούζο, γιατί έχουμε δουλέψει Αγίου Δημητρίου αρκετές φορές.
0: Ποτέ.
1: Επειδή το παίρναμε άδεια.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Καλά.
0: Ουδέποτε δουλέψαμε στο Μετρόπολη.
1: Ψέματα λες.
0: Μια αργία.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εδώ?
0: Δεν ξέρω πόσα είσαι. Εγώ
2: άλλοι
0: δουλεύουν. Εγώ 9.
2: Άλλο σου λέει. Άλλοι δουλεύουν.
1: Α,
0: ποιοι δουλεύουν? Πότε δούλεψε η Μάρα Καταργή? Ήρθε μόνη δηλαδή.
1: Αγίου Δημητρίου εννοείται. Και με Δημήτρη Μανούση και να γιορτάζει κιόλα.
0: Γιορτάζει
1: και να μα λένε χρόνια πολλά.
0: Φτάνει τα αρχαία χρόνια.
1: Όχι, το έχει κάνει και τελευταία ο Γιώργο. Αναλόγω το πάει.
0: Και ήρθε μόνη σου.
1: Είναι σαν του.
0: Ποιο έκανε την κονσόλα?
1: Ο Μπούζο.
0: Ποιο κάθισε στην κονσόλα?
1: Σαν του περιφερειάρχε.
0: Πε μου λίγο. Ρωτάω.
1: Ναι, παιδί μου, το παίρναμε άδεια εμεί. Δεν είναι. Άλλοι δουλεύανε κανονικά Αγίου Δημητρίου. Το παίρναμε άδεια εμεί.
0: Τέλο πάντων, έπειμε.
1: Μην επιμένει.
0: Επιμένω γιατί έχω δίκιο.
1: Όταν θα έρθει και θα σε αρχίσει τα μασάζ, τώρα.
2: Κλασικά πράγματα.
0: Δεν έχει το Μετρόπολη εκείνη την ημέρα γενικώ εκπομπέ.
1: Εντάξει, καλά.
0: Δεν έχει.
1: Να το πούμε και στον κύριο Παπαζαφυρίου αυτό.
0: Εντάξει, παιδιά. Ο κύριο Κώστα κάνει ρεπό. Με μπαίνουν σε αυτά. Άλλο λέμε. Το πρόγραμμα το κανονικό δεν ισχύει ποτέ αργίε. Εδώ στο Μετρόπολη.
1: Οι ακροατέ μα είναι παμπάλοι, μπορούν να θυμηθούν.
0: Καλά, δεν ξέρω για πριν από 10 χρόνια. Εγώ σου λέω για τα τελευταία 10 χρόνια. Που είμαι εδώ 10 χρόνια.
1: Παρ' όλα αυτά είναι Δευτέρα του Αγίου Δημητρίου.
0: Δευτέρα είναι.
1: Το Αγίου ανάμεσα είναι 27.
0: Ωραία.
1: Και Τετάρτη 28.
0: Μια χαρά. Γερή να είμαστε, μωρέ, σιγά. Μια χαρά. Σε δουλειά δεν έχει, ρε παιδιά. Πώς κάνετε έτσι?
2: Ποτέ.
1: Δεν κάνουμε.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε στο μπασκετάκι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: που είναι πολύ λαμπερό.
2: Δηλαδή, τελειώσαμε με Γιωβάνοβιτς.
0: Δηλαδή, τι άλλο.
2: Δεν τελειώσαμε, ρε φίλε.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ πάντως θα ήθελα. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι θα είναι μόνο αυτή η ομάδα η οποία θα πάει στα προκριματικά, σε όμιλους και σε αυτά εδώ.
0: Α.
2: Χρειάζεται και ο Κουρμπέλης, φίλε. Και ο Μασούρας χρειάζεται. Και ο Μπακασέτς, αύριο ομάδα. Χρειάζονται βαριά χαρτιά στην ομάδα. Δεν είναι μόνο ενθουσιασμός. Θέλει και διαχείριση, θέλει εμπειρία. Θέλει πολλά πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, το μυαλό του κάθε προπονητή που είναι στην εθνική δεν είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του οπαδού κάθε ομάδας. Έχει ένα ρόστερ συγκεκριμένο και έχει ένα στόχο συγκεκριμένο. Θέλω πρόκριση. Για να κάνεις πρόκριση, πρέπει να παίζεις μόνο σου τα χαρτιά. Δηλαδή, αν παίζεις τώρα, ας πούμε, ξερή με 48, γιατί δεν κουστάζει βαλέδες.
0: Δεν γίνεται.
1: Τι ωραίο παράδειγμα έφερε.
0: Δεν γίνεται.
1: Okay. Δηλαδή, αν θέλουμε να προσάψουμε κάτι στο Γιωβάνοβιτς για τις αιμονές του, τι θεωρούμε ότι είναι η αιμονή του Γιωβάνοβιτς?
2: Εγώ δεν θεωρώ
1: αιμονές. Γιατί το άκουσα, το λέγαμε πριν.
0: Και εγώ δεν
1: έχει αιμονές. Δεν έχει αιμονές, λέτε εσείς οι δύο.
0: Όχι. Με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι, δεν έχει.
1: Όχι.
2: Εσύ δεν μου λες, δηλαδή τώρα αυτός δεν θα θέλει το καλό του. Η αιμονή είναι όταν δεν θες το καλό σου και το καλό του άλλου. Εδώ τώρα δηλαδή πες ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή, δεν το γουστάρει. Πες μου ένας που αξίζει να είναι στην εθνική και δεν είναι και παίζει μόνο στην ομάδα.
0: Αυτή είναι η ερώτηση. Καλή.
2: Ο Ρεχάγκελ είχε τον καλύτερο μέσο από το 2000 με το 2005 μόνο σε φωτογραφία. Ζήκος.
1: Τι είπες.
2: Ακριβώς. Άρα δεν υπήρχε πουθενά ο Ζήκος. Δεν έπαιξε ποτέ στην εθνική με ο Ρεχάγκελ.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μονή. Αλλά μπροστά στην επιτυχία δεν τα βλέπει κανένας αυτά.
0: Ο Μπακασέτας βρήκε ομάδα στην Κύπρο και έχει σκοράρει ήδη.
2: Εντάξει. Καλά, άλλο. Τώρα μισό λεπτό. Δεν έχει ροή αγώνων τώρα. Βρήκε ομάδα.
0: Επίσης, τώρα που λες ροή αγώνων, πόσο μας βοηθάει το ότι είναι 4 τα παιχνίδια σε ρή. Δηλαδή, δεν κάνουμε διακοπή που κάναμε 2 παιχνίδια ξανά διακοπή μετά από 3 μήνες. Δηλαδή,
2: το Νοέμβριο πάλι έχουμε διακοπή.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτά εδώ
2: τώρα,
0: που είναι πολύ κρίσιμα με την Ολλανδία και με τη Σερβία είναι σε ρή αυτά.
1: Έτσι, όπως έκατσε η μπίλια και τα πήγαμε καλά, η ψυχολογία είναι με το μέρος μας. Οπότε φυσικά είναι πολύ βοηθητικό το ότι είναι back to back.
0: Η ροή σε αυτό το σημείο που τη θέλουμε. Γιατί η ομάδα δείχνει φορματισμένη. Έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ασχέτως αν χθες έπρεπε να καθίσει πίσω, εντάξει, με τη Γερμανία παίζει να καθίσει πίσω. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε και την μπάλα, έτσι.
1: Καλά τώρα.
0: Πέραμε την μπάλα και ειδικά μέχρι το 40 παιδιά μπορούσαν τρεις πάνω μας.
1: Ναι. Έτσι. Αλήθεια είναι.
0: Το πρέσιγκ ήταν ασφυκτικό.
2: Άρα ο Μπακασέτας τα βρήκε με ζήσει.
0: Με ζήσει. Ποιο ζήσει.
2: Απλά είπα.
0: Το ζήσει το
2: Παπουέλ. Να μην πάω αλλού τώρα. Να το προχωρήσουμε. Θέλετε. Θέλετε να γίνει ανάσταση.
0: Το
2: Παπουέλ. Να μην πάω αλλού τώρα. Να το προχωρήσουμε. Θέλετε. Θέλετε να γίνει ανάσταση.

0: 3-3. Ναι, κάπου εκεί. Πατάει ο Καλάθης το παίκτη του Ολυμπιακού. Το πατάει και με το πόδι. Είναι τριπλό, είναι και κάτω.
1: Το σκέφτηκε πολύ, το έψαξε πάρα πολύ. Το μεγάλωσε και την πατούσα.
0: Φωτογραφία, παιδί μου, το έκανε εδώ πέρα.
1: Όχι, παιδιά. Έχω μάτια και βλέπω, λέει ένα τραγούδι.
2: Έχω μάτια και βλέπω. Όσα θέλω να
1: δω. Και είναι και Αριανός ο Ακρόπουλος. Ναι. Και δικό μας.
2: Είναι Χαΐρη. Απ' τα άλλα θα δει και από αυτό.
0: Εδώ είμαστε.
2: Βαραγιάννη.
0: Δεν έχει, λέει, με τον Ιωαννίδη, α πούμε, λέει αιμονή.
2: Όχι, έχεις ρε φίλε, το εξήγησα χθες το βράδυ να το ξαναπώ για τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, πες, πες.
0: Ναι, αλλά άκου τι λέει πρώτα.
2: Ναι,
0: έχεις το Δουβίκα, λέει, που βάζει κάτω.
2: Να το κλασικό, ναι ρε, εδώ τα λέει, σαν να τα ακούσε ρε, σε 7 φορές ρε.
0: Περίπου ίδιες με τον Παυλίδη.
2: Μπράβο, να, ακριβώς το είπες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου λίγο για απομυθοποίηση πώς έρχεται στο μυαλό ένας φιλάθλου που ακούει. Λέει, ο Ιωαννίδη σε μονή επειδή ήταν στο Παναθηναϊκό μαζί, ναι ρε, τον είχε και γκόμενα. Δηλαδή αυτά τα χαζά.
0: Μην το πας εκεί.
2: Λοιπόν, όχι, το πάω εκεί. Να καταλάβεις τώρα.
0: Ωραία.
2: Όταν βάζει τον Ιωαννίδη,
0: ναι,
2: το έκανε και με τη Σερβία. Εάν πω τον ακροατή, τι κατάλαβε όταν τον έβαλε με τη Σερβία και τι κατάλαβε όταν τον έβαλε χθες, θα σου πει άλλα τι άλλον.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον μπορεί να μην σου πει τίποτα. Κανένα από τα center back, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Σερβίας, κατέβηκε το κέντρο. Αυτή είναι η δουλειά του Ιωαννίδη.
0: Mm.
2: Που μπαίνει σαν δεύτερος επιθετικός.
0: Το οποίο ο Δουβίκας δεν το κάνει.
2: Ο Δουβίκας δεν το μπορεί να το κάνει γιατί η σωματοδομή του τέτοια που δεν μπορεί.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Τελείωσα εγώ. Τελεία.
0: Τι ωραία τα λες.
1: Πραγματικά όμως μερικές φορές.
2: Έλα μετά από εδώ να μας πεις που είναι το φάουλ χαμηλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αφού σου παίζει με φωτογραφίες. Έλα από εδώ να το δει. Ας τα θες.
0: Τι θες, φωτογραφία. Φωτογραφία θες, σου
2: στείλω. Έχω και εγώ ρε φίλε.
0: Τον πατάει.
2: Όχι φίλε.
0: Όχι.
2: Που είναι στον αέρα η μπάλα, που είναι τα χέρια των παικτών του πάου και τέτοια. Με στραλάνεις.
0: Σας κλέψανε χθες το τροπέο.
2: Θεία Μαρό, βλέπεις εσύ πουθενά τέτοιο.
1: Όχι.
2: Αλλά εσύ δεν βλέπεις κιόλας τώρα.
1: Εδώ βλέπω. Φωτογραφίες βλέπω.
0: Σε περίπτωση που το παίρνατε το Super Cup, είχα έρθει έτοιμος με πρόλογο σήμερα. Ότι γιατί θα λέγατε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, σωστά.
2: Σωστά.
0: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς έχει κατακτηθεί από τον Άρη τον Ιούνιο και λέγεται Βασίλης Τολιόπουλος. Όταν μας το παρουσιάσατε εδώ στο Μετρόπολης, συγκεκριμένη,
2: ναι,
0: μας το παρουσιάσατε ως τρόπαιο το οποίο,
2: σωστό,
0: πήρατε από τον Άρη.
2: Σωστό.
0: Αλλά τελικά σε δύο μέρες φάγατε κολοτουμπιά και το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, θα ξέρετε, το πήρε ο Άρης και λέγεται Βασίλης Τολιόπουλος.
2: Είναι Τολιόπουλος, είναι
0: επαφρό. Έτσι μας το είπατε.
2: Για σας.
0: Έτσι το όχι, όχι, δεν καταλάβεις. Είπα. Έτσι το παρουσίασε το Μετρόπολης το Σάββατο το πρωί του Ιουνίου και την Κυριακή μας λέγανε,
2: ναι, ναι,
0: ότι εμείς έχουμε 40 περιφερειακούς και να τον κάνουμε.
2: Όπως
0: του φανεί, το λέω, φανεί.
2: Άλλο τι λένε οι δημοσιογράφοι του Μετρόπολης,
0: ναι,
2: και άλλο τι λέει ο κόσμος. Δεν είναι το ίδιο. Δεν εκπροσωπεί το Μετρόπολης τον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση τον Άρη. Για το αν ο Τολιόπουλος ήταν συμφωνημένος με τον Πάκο.
0: Και ο κόσμος το λέγανε. Και ο κόσμος το
2: λέγανε.
0: Όλοι το λέγανε. Σύσσωμος ο οργανισμός. Έβγαινε στα μηνύματα και έλεγαν
2: Φράγκα
0: και πάρτα και δώσε και ο Τολιόπουλος και μας πήξαν τα Ιαννά.
2: Άντε, αφού θέλετε να πάρετε έναν τίτλο γιατί δεν πρόκειται να ξαναπάρετε ποτέ, να πάρετε αυτόν.
0: Εδώ είμαστε.
1: Τι ωραία, σας ακούω. Έχετε πλάκα. Πάντως να πούμε πραγματικά ότι όντως και άκουγα και τον Γιώργο τον Πετρίδη. Ήταν άθλος αυτό που έκανε. Ήταν άθλος αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ να φτάσουμε σε ένα σημείο να είναι 50-36,
0: ναι,
1: να το γυρίσει,
0: ναι, ναι,
1: όλο.
2: 21 πόντους
0: είναι. Όχι, 50-36 και παραπάνω πήγε.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: 21 πόντους πήγε.
2: Το είπε ο Μπαρτζόκας, άρχισε να.
0: Όχι, μπαρτζόκα, βλέπαμε το μάτι.
1: Ρε, παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν κολλάω. Κολλάω στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δει τον Ολυμπιακό στα μάτια και αν δεν ήταν αυτό το υποτιθέμενο φάουλ του Χάτζινς εκείνη την στιγμή, γιατί πήγε σε βολές ο Μοντέρο και τις έβαλε. Και δεν υπήρχε χρόνος για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Χάτζινς ήταν.
1: Ναι, δεν υπήρχε χρόνος για τον ΠΑΟΚ να αντιδράσει εκεί.
2: Ο Χάτζινς είναι ένας παίκτης, μια και τον ανέφερες.
1: Ο Χάτζινς πάνω στο Μοντέρο. Αυτό είναι το φάουλ που λέμε ότι δεν υπήρχε και το. Ναι.
2: Στον Καλάθι δόθηκε το φάουλ.
1: Παιδιά.
0: Στον Καλάθι δόθηκε το φάουλ.
1: Καθίστε λίγο.
0: Με, γι' αυτό σου λέω, έρχεται και μετά και ο Χάτζινς είναι διπλό το φάουλ. Δηλαδή, αν δεν το δίνει στον Καλάθι, θα το δώσει στον Χάτζινς.
1: Η φάση κλειδί είναι το φάουλ του Χάτζινς πάνω στο Μοντέγο. Αυτό
2: δεν
1: είναι.
2: Πάει,
0: τελευταία,
2: πάει,
0: φάση, τελευταία,
2: πάει,
0: φάση,
2: πάει.
0: Τελευταία φάση δεν λε.
2: Δεν είναι πριν την
0: δύο φάση.
1: Όχι, είναι εκεί που πάει στις βολές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, γίναν πράγματα.
2: Αυτό που λέμε, αυτό είναι. Αυτό που λέμε τώρα με τον Μοντέγο, δεν έχει άλλη φάση με τον Μοντέγο.
0: Αυτή η φάση.
1: Δηλαδή,
2: τον κάνουν double team, δύο παίκτες
0: του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο ένας τον πατάει στο πόδι, ο άλλος τον χτυπάει.
2: Ναι, ναι, το χτυπάει τα μούτρα και τον δίνει και ένα
0: κουστράπι. Σκαμπίλι.
2: Ναι, τον έβαλε και κεφαλοκλείδωμα. Άσε μας, δηλαδή. Ας τρελάνε. Έλα εδώ, γιατί δεν τολμάς να σηκώθεις να έρθεις. Έλα μας δείξεις το φάουλ που τον πατάει.
0: Τώρα
2: έλα τον πατάει.
0: Έλα, τώρα θα έρθω. Σε 10 λεπτά
2: θα τον πατάει. Δεν θα στη δείξω.
0: Παιδιά, μιλάτε πολλά, λέει, μας βάλουν κανένα μνημόνιο, λέει και εγώ.
2: Να μας βάλουν μνημόνιο. Όχι, δεν μας πάρουν.
1: Ο Παουτσής έχει κάθε λόγο σήμερα Δευτέρα να νιώθει περήφανος.

0: ναι, ανταγωνιστικό που γύρισε στα πράγματα στο.
1: Α, και το μπάσκετ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα με καλό προπονητή. Ο Τρικέρι είναι πρωταθλητής στις τεχνικές ποινές. Το ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Τέσσερις ποινές.
2: Μαζί με τον. Φτάνε. Όχι μόνο γενικό στην Ευρωλίγκα. Είναι πρωταθλητής μαζί με τον Ομπράντοβιτς. Χθες λέει παίζανε δύο προπονητές που είναι πρωταθλητές στις τεχνικές ποινές.
0: Άρα μπράβο τους, κρατήθηκαν.
2: Έφαγε, προχθές δεν
0: έφαγε. Τριγμένο των αναλογιών. Ο Τρικέρι, εγώ πεθαίνω με τις δηλώσεις του.
2: Καλώς είναι στις δηλώσεις.
0: Τις άκουσες προχθές.
1: Great ατακαδόρος.
0: Ναι.
1: Great,
0: ναι.
2: Τι, πού δεν σας σταθείς, τι είπε προχθές. Γενικώς.
1: Προχθές, εχθές είπε. Στη συνέντευξη τύπου.
0: Προχθές στη λήξη με Παναθηναϊκό.
2: Ότι.
0: Που λέει ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει. Από εκεί που εξαρτάται, λέει, το πώς θα πάει η ομάδα μας και αν θα πάρει αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Είναι το πόσο γρήγορα συνέρχεται από τη μακία.
2: Τα έχουν αυτοί οι Ιταλιάνοι.
1: Τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Τα 30 δευτερόλεπτα.
1: 30 δευτερόλεπτα λέει την ώρα που θα κάνει την λαλακία.
2: Ναι. Τα έχουν αυτοί οι Ιταλιάνοι. Μας κάνουν τις δηλώσεις. Κατούζο, θυμίζω τον Μαλεζάνη.
1: Η δημοσιογράφο, ρωτάει μια δημοσιογράφο, λέει, θέλετε να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Αφού κάνετε, λέει, για πετε μου πώς είδατε τη διατησία. Στα ίσια. Λέει, δικαιούται ο ΠΑΟΚ να έχει παράπονα από την διατησία.
2: Να φωνάζει.
1: Ναι. Καλά, λέει, εγώ θα πω για τον καιρό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Μπράβο, τον Αντρέα.
1: Ωραίο.
2: Έβαλε 5 κιλάκια όμως, την μέρα που ήρθε. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα τα χάσει.
2: Λες,
1: έτσι όπως πάει, βέβαια.
0: Αχ, παιδιά.
2: Κώστα, αν αυτό είναι φάουλ, λέει, τότε και στον Οσμάν, λέει, εκεί στο τέλος. Το είπαμε αυτό, ρε φίλε. Δεν το είπαμε. Φάουλ έγινε και στον Οσμάν. Κώστα, όχι με ο Μπράντοβιτς, με Μπαρτζόκα.
0: Ο Μπαρτζόκας νομίζω είναι πρωταθλητής. Σε κακές συμπεριφορές.
2: Τα ξέρει ο σίγουρος Σάκης.
0: Δεν ξέρω για τεχνικές ποινές, αλλά για βομολοχία, αφού τον κοροϊδεύουν οι ίδιοι για αυτά που λέει. Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τίποτα άλλο είχαμε.
0: Όταν λες.
2: Από τα υπόλοιπα μέτωπα.
0: Κέρδισε ο Απόλλωνας, πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, 1-0.
2: Το μακεδονικό είδα ζωρίστηκε.
0: Ο μακεδονικός έχει
1: πει αυτός. Σφαγή διατησία ρε φίλε, κυριακά, συνέχεια, βέρτα.
2: Δηλαδή.
1: Τι όταν σε κυνηγάει η διατησία, τι θα πει δηλαδή.
2: 0-2 τελείωσε.
1: Και τι σημασία έχει.
2: Μα λες.
0: Γράφει η εφημερίδα, έχει κάνει
2: δεν
0: ανακοίνωση.
2: Δεν έχω εικόνα, μόνο το σκόριδα.
0: Ο μακεδονικός δεν ζητάμε ευνοϊκή μεταχείριση από τη διαιτησία, απαιτούμε ισονομία.
1: Κάτι που δεν γίνεται.
0: Ίση αντιμετώπιση 50-50 για όλους.
2: Μάλιστα.
0: Κάτι που δεν γίνεται, λες Πασχάλη.
1: Δεν υπάρχει ισονομία γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Για να υπάρχει ισονομία πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να ξέρεις.
2: Εξήγηση από τον Δημήτρη έχουμε. Να στο μπάσκετ, λέει, ο κάθε παίκτης έχει ένα νοητό κύλινδρο. Πώς μ' αρέσουν αυτά. Που περιλαμβάνει το χώρο πάνω από το σώμα του. Δεν επιτρέπεται να εισβάλλεις στον κύλινδρο του άλλου παίχτη και να προκαλέσεις παράνομη επαφή.
0: Τι λέει, παιδιά,
2: σου. Με τον κύλινδρο τα εξηγούμε όλα. Πάρω τον κύλινδρο και να αρχίσω. Και Πανσερραϊκός κέρδισε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο που ο Γιωβάνοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του από την νίκη Βόλου, λέει ο Ανδρέας στο Πιλαράκι μας του Τζάκαρη.
0: Γεια σου, βρε Ανδρέα.
2: Άντε, νικάρα. Από εκεί ξεκίνησε ο Γιωβάνοβιτς την καριέρα του. Από την νίκη Βόλου.
1: Πες μας, είπε ένας ακροατής.
2: Ότι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα με τον περιόδηση ή όχι.
2: Θα μας κουράσει.
1: Ο Γιωβάνοβιτς, εάν δεν είχε τιμωρηθεί από την UEFA, δεν θα έπαιζε ποτέ στον Ηρακλή. Δεν θα έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Από τα δεκάρια τα οποία τότε ήταν.
2: Δαχτυλοδεικτούμενο. Εμείς το θυμόμαστε, Πασχάλη. Καλά,
1: ναι, το ξέρω.
2: Φοβερός παίκτης. Ποιον δεν μας είπαν, δεν ξέρω ποιον δεν μας είπαν. Και ο Πασαρακός κέρδισε. Ποιον δεν μας είπαν ότι κέρδισε. Κέρδισε κανένας άλλος και δεν μας τον λέτε.
1: Α, Πασαρακός. Κέρδισε τον Ολυμπιακό Β.
2: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
1: Τα λέμε, πες τα μεγάλη επιτυχία.
0: Ο Πασαραϊκός, παιδιά, μετά από το κάζο που έπαθε, βέβαια, και μάλιστα τον κέρδισε 4-1 τον Ολυμπιακό Β, έτσι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είσαι τι, Ολυμπιακός Β τώρα τι είναι, δηλαδή. Επειδή λέγεται Ολυμπιακός.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Την τρίχα τριχιά, μην την κάνουμε τώρα.
0: Με την έννοια ότι, εντάξει, έζησε τραγικές στιγμές ο Πασαραϊκός φέτος. Με αυτή την οχτάρα. Με
1: μια...
0: μαύρο το σήμα.
1: Μια
0: αυτά
1: μέρα
0: και τα
1: μαύρο
0: λοιπά.
1: Το σήμα και την επόμενη μέρα τρεις λαλούν και 8 χορεύουν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι επανήλθε.
1: Τι.
2: Επανήλθε, ναι. Μα ήδη από τον επόμενο αγωνιστή νομίζω έχει κερδίσει και κάνει διπλό.
1: Εντάξει, θα πάρει τα δώρα του τώρα.
2: Θα τα πάρει τα δωράκια του τώρα. Πώ εξηγούνται όλα.
0: Έλα, ρε παιδιά. Η Λάρισα κέρδισε τον Πάουκ Β' με 1-0.
2: Η Λάρισα κέρδισε τον Πάουκ Β' με 1-0. Πάλι καλό που δεν πέφτετε.
0: Και η νικάρα τον έστω. Χρυσούπολης εκεί τα παιδιά σου. Αυτά.
2: Λοιπόν, πάνω σας μαλώνει εδώ πέρα. Λέει, εδώ γκρινιάζουν, λέει, για τις τεχνικές που φάγανε χθες, που κάθε φορά που έδινε ένα φάουλ πετακόντουσαν όλοι, λέει, από τον πάγκο. Και κάνανε λες και τι δεν έγινε. Δίνει φάουλ, αντιδράσει υπερβολικά τεχνική.
1: Πρώτη φορά το βλέπει αυτό σε αγώνα μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό δεν το κάνουν, στον Παναθηναϊκό δεν το κάνουν.
0: Τακτική
1: είναι αυτό το πράγμα. Τακτική είναι αυτό το πράγμα.
2: Γραφικό χαρακτηρίζεται ο Τρινκέρι, θα μα κουράσει λέει φέτο.
1: Είναι.
2: Γραφικό.
0: Καλά, όσο δεν φτάνει, αλλά πού
1: πει. Ο Τρινκέρι πιστεύω ότι είναι κόσμημα και για την.
2: Ηρακλειδέα είναι αυτό. Καλή ομάδα και είναι ο Ηρακλή.
0: Τελικά εκεί στον Ηρακλή μάθανε τι είναι αυτό που έρχεται.
2: Ε. Την ανάρτηση λε.
0: Ναι. Μάθανε να μα πούν και εμά πραγματικά πώ έγινε κάτι. Και...
1: πολύ σιγά τώρα. Σιγά το θέμα τώρα.
0: Και δεν το πήραμε χαμπάρι. Έρχεται.
1: Μου λε τώρα πρώτη φορά το ακούω αυτό. Χωρί να ξέρουμε τι. Ξαφνικά έρχεται. Τι έρχεται, ρε φίλε.
2: Έλατε.
0: Ναι.
1: Δευτέρα παρουσία έρχεται. Τι έρχεται.
0: Έλατε, αλλά το αφήσανε έτσι.
1: Ο αποκλεισμό από την Super League. Τι έρχεται. Πέστε μα τι έρχεται. Ο υποβιβασμό στην Super League 2, ξέρω εγώ. Να πέσουν οι Α2, τι πώς τώρα, τι είναι. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Μια από τις ωραιότερες γυναίκες στον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι πέθανε σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Ελένη Προκοπίου.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Πέθανε χθες.
1: 87 χρονών.
0: Γυναικάρα.
2: Ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ομορφιά έχει η Προκοπίου. Και στους ρόλους της ήταν ιδιαίτερη.
1: Έτσι.
0: Εκπληκτική χορεύτρια. Νομίζω από τις λίγες ηθοποιούς που ήταν πραγματικά χορεύτρια.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Και μάλιστα αποσύρθηκε και γρήγορα και δεν ξανασχολήθηκε ποτέ της, ούτε ασχολήθηκε να δώσει κάποια εξήγηση. Συνέντευξη. Τίποτα με την οικογένειά της. Φοβερή. 87, ε.
2: Όντως.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι η φύση την πρίκησε. Δηλαδή πανέμορφη. Πάρα από φωτογραφίες όποιος θέλει να τις δει. Ελένη Προκοπίου. Φοβερή.
2: Το ποδόσφαιρο λέει ο Μιχάλης είναι ένα άθλημα που παίζεται 90 λεπτά.
1: Ας το κάνω.
2: Και στο τέλος.
1: Ναι, κερδίζουν οι Γερμανοί.
2: Οι Λάζο Γερμανοί.
1: Καλό! Ναι!
2: Μιχάλη, ωραίο ρε φίλε. Και ωραίο επίθετο ρε Μιχάλη. Τι επίθετάρα είναι αυτή. Καρυπίδης.
1: Να! Καλό!
2: Γελάτε, ειρωνεύεστε.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Πολύ μου άρεσαν χθες και οι λέξεις που χρησιμοποιείς για να πάω σε άλλο τώρα. Δεν θέλω να πάω στα πολιτικά καθόλου γιατί δεν είναι. Αλλά χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μια λέξη, μια έκφραση για τον Αλέξη του Τσίπρα. Με την οποία έκλαιγα γιατί έχω ένα φίλο που το λέει συνέχεια, ας πούμε. Αυτό. Μπαμπαλίζω.
0: Α, το μπαμπαλίζω, τα μπάμπαλα.
2: Μπαμπαλίζω είναι λευκαδίτικο, να ξέρεις. Δηλαδή, εγώ το μάθα από κόσμο εκεί πέρα κάτω, ας πούμε.
0: Κοίτα, εμείς στη Χαλκιδική ξέρεις τι λέμε, μπάμπαλα. Τουλάχιστον εμείς το λέγαμε
2: μπάμπαλα
0: στο χωριό.
2: Τα βγαίνουν στο μάτι.
0: Όχι,
2: έχω στο μάτι ένα μπάμπαλο, λέει ο άλλος.
0: Ναι, είναι τα θροίσματα, τα ψηλά, τα φιλαράκια, τα κλαράκια, όλα αυτά τα λένε μπάμπαλα. Ναι, εμείς έτσι το λέμε. Καμία σχέση, τι θα μου πεις, τι λέμε. Περίμενε λίγο, σου λέω τι λέμε.
2: Δεν ξέρετε τι λέμε.
0: Και γυρνάει ο άλλος και λέει καμία σχέση.
2: Δεν ξέρετε τι λέμε.
0: Δεν ξέρει.
2: Στη Λευκάδα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Στη Λευκάδα, α πούμε, άμα κάτσει ένα τραπέζι και αραδιάσει καμιά δεκαπενταριά, α πούμε, μπουρδε, βλακίε.
0: Λέει μπάμπαλα.
2: Ναι, ήταν αυτό ο τάδε εδώ και μπαμπάλιζε.
1: Σαλιαρίζει, είναι σαλιάρισμα, είναι κάτι συνώνυμο του σαλιάρισμα.
0: Άρα η Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο Τσίπρας μπαμπαλίζει.
2: Είναι απατεώνας. Γελιοποίησε τη χώρα. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει καν αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον.
0: Εντάξει, είναι. Μα έχει χαρίσει διαμαντάκια από τα αγγλικά. Δεν θα πω. Ναι.
2: Κορυφαίες στιγμές.
0: Ήταν. Μη. Φάουλ. You foul.
1: Σιγά, περίμενα. Ξανάρθουν αυτά εδώ. Μη στεναχωριέσαι.
0: Νομίζω τώρα πρέπει να
2: η
0: είμαστε.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται και συνήθως σαν φάρσα.
0: Πολύ καλό. Ποιος το είπε?
2: Ο Τσόρτσιλ.
0: Μπράβο, εγώ Κώστα. Δεν το περίμενα.
2: Από μένα διάβασε, δεν το περίμενα.
1: Το διάβασε, γι' αυτό το είπε.
2: Από μένα δεν το περίμενα.
0: Όχι. Εντάξει,
2: πλάκα
0: κάνεις. Αλλά νόμιζα ότι απλά το έχεις, ρε παιδί μου, σαν φράση. Αλλά πού να θυμάσαι ποιος το είπε τώρα.
2: Εννοείται. Και ξέρω από ποιον το κλείψε.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ζητούμενο είναι ποιος το κλείψε. Όχι,
2: χθες, παιδιά, ξέρει κανείς τι γινόταν χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό.
1: Κλάμα.
2: Και έγινε κλάμα. Κάτι φοβερό, παιδιά, χθες γύρω σε 8.30 ώρα, 9. Έχει γεμίσει η Ευζώνων. Όταν λέω Ευζώνων, όχι με στην πόλη. Από Μάλγαρα προς Ευζώνους.
0: Έστω καλό.
2: Ναι, και βλέπω εγώ τον κόσμο τώρα. Ο πίσω έχει μπερδευτεί με στη Χαλάστρα. Πήγα να πάρω ένα καφέ εκείνη την ώρα και βλέπω τον κόσμο έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω πού να πάνε. Έχουν χαθεί μέσα στα στενά. Χιλιάδες αυτοκίνητα. Λέω τι γίνεται τώρα. Και ανοίγω το Maps.
0: Ναι.
2: Και βλέπω ότι είναι κλειστός ο δρόμος εντελώς. Η Παθέ. Για Θεσσαλονίκη. Προς Θεσσαλονίκη έχει κλείσει. Και στέλνουν όλο τον κόσμο από Ευζώνων να βγουν δηλαδή από Άγιο Αθανάσιο να πάρουν την παλιά, την αρχαία Θεσσαλονίκη σε δέσεις και να γυρίσουν στην πόλη από, ξέρω εγώ, Διαβατά, Ιωνία, Κορδελιά, Ελευθέρια κτλ. Ένα πράγμα φοβερό.
0: Κάνανε έργα, κάτι.
2: Όχι, δεν έμαθα γιατί έκλεισε. Εντελώς. Συνήθως αφήνουν μια λωρίδα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά προειδοποιείται.
2: Αλλά, καλά, σίγουρα πάντα προειδοποιείται. Αλλά χθες ήταν κλειστό. Και ο κόσμος έφαγε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εδώ μπερδεύονται οι Χαλαστρανίδες, πλάκα μας κάνει. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει εικόνα, ήταν κλειστός όντως ο δρόμος. Τι συνέβη σε εκείνο το σημείο, χθες γύρω στις 8.30 ώρα. Και έφυγε όλος ο κόσμος, μποτιλιαρίστηκε το κομμάτι, παθέ Άγιος Αθανάσιος.
0: Άλιστα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν το ξαναγίνει ποτέ.
1: Ξέρετε κανέναν Μουράτο.
2: Μουράτο, ναι. Τον πήρε ο Ερακλής. Ναι. Το Μουράτο ήταν στο. Στο Προμηθέα, νομίζω ήταν ο Μουράτος πέρυσι.
1: Μήπως αυτή είναι η είδηση, ξέρω εγώ.
2: Τον είχε πάρει, νομίζω.
0: Τώρα συνειρμικά, επειδή είπες μπάχαλο.
2: Μπορεί να έχει δίκιο όμως. Μπορεί και να έχει δίκιο, παιδιά, ο Πασχάλης. Διότι θυμάμαι ότι την προηγούμενη Παρασκευή μπήκε το θέμα αυτό, το έρχεται. Και ο Μουράτος ήρθε στις αρχές αυτής της εβδομάδας.
0: Αφού λέγανε ότι δεν πρόκειται για μεταγραφή αυτό που έρχεται. Γιατί... Έτσι δεν λέγανε οι ίδιοι.
2: Έτσι λέγανε.
0: Ότι δεν πρόκειται για πρόσωπο.
1: I don't know, no.
2: Και ο Γιάννης, ο ντοκ, ο γιατρός μας, λέει απαράδεκτο. Η διαιτησία χθες, απαράδεκτη, μαρκάρουν, λέει, πιεστικά το Μήτρου Λόγκ. Κανένα φάουλ. Απλά λάθος, λέει, του παίχτη. Μαρκάρει, λέει, ο Καλάθης τον παίχτη του Ολυμπιακού, φάουλ. Καλά, αυτά θα τα έχουμε, Γιάννη.
0: Ναι,
2: θα τα έχουμε και εμείς και εσείς μέσα στη χρονιά. Να ξέρεις, επαφές, touch. Εδώ τα έχουμε εμείς στο ποδόσφαιρο, ρε. Εδώ στο ποδόσφαιρο. Μας έδωσε στον αστέρα. Μας έδωσε ο άλλος touch, το θυμάσαι αυτό με το touch. Με το touch. Μας έδωσε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο touch.
0: Εξαιρετικά.
2: Ναι, πρώτη φορά.
1: Τώρα εδώ έχω όμως μήνυμα.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει, μην το διαβάζεις. Πέρσι μας τα ζάλισε.
2: Μα
1: είμαι για σένα.
2: Μην το διαβάζεις, μόνο. Για πες.
1: Μην κοιτάτε, λέει, φωτογραφίες, τα βλέπετε βίντεο. Αν θέλεις να πεις ψέματα, βάζεις μια φωτογραφία που μπορεί εύκολα να σε αποπλανήσει.
2: Το είπα.
1: Το βαραγιά.
0: Το λες.
2: Άρα δεν τη δείχνω τη φωτογραφία.
1: Ήταν η άλλη. Ακριβώς. Όχι, γιατί εγώ έχω την ίδια φωτογραφία που έχεις εσύ, αλλά προφανώς από άλλη.
2: Εγώ θα βάλω το βίντεο. Διότι αυτός, για να βγάλει αυτός
1: χειρότερο είναι το βίντεο για σένα.
2: Περίμενε. Για να βγάλει αυτός που έβγαλε τη φωτογραφία, την έβγαλε από το βίντεο. Σωστά.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Όχι, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να είναι τηλεόραση.
1: Μπορεί να ήταν τηλεόραση.
2: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Από την τηλεόραση.
1: Α, εννοείς αυτό.
2: Από αυτό που έδειξε τηλεόραση. Εκτός αν ήταν μέσα στο μάτς, μέσα στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι, γιατί έχουμε τα screenshot, έχουμε πολλά.
2: Οπότε θα δω τώρα το επανάληψη.
1: Μπορεί να το δεις και να έρθεις. Το αύριο διαβασμένο.
2: Σουτάρει, λέει, παίκτη του Ολυμπιακού, συνεχίζει ο Γιάννης, για τρίποντο, τον ακουμπάει, λέει, παίκτη μα τρεις βολές. Δυο φορές μάλιστα αυτό. Σουτάρει τρίποντο Οσμάν, τον ακουμπάει παίκτη, κανένα φάουλ. Γιάννη, να είσαι έτοιμος γι' αυτό.
0: Θυμάστε τι λέγαμε, και το λέω και καιρό, και το λέω και στους ακροατές μας εκεί έξω και σε όλους μας και σε μένα, για να το κάνω κι εγώ κτήμα μου και να πορευτούμε έτσι. Αυτοί σκοτωνόταν μεταξύ τους, οι δυο τους, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για τη διαιτησία. Τώρα που μπήκαμε κι εμείς.
1: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει συμμαχία τώρα με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, λες,
1: απέναντι στο Λιόλιο.
0: Γι' αυτό και τουρνουά για να κόπουλος.
1: Μπράβο, γι' αυτό και κλείφεται με τον Μιστακίδη για να τον μοιήσει, να πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δεν θα πέσει τη λούμπα του Γιανακόπουλου τώρα, δεν ξέρω.
0: Εκτός
1: αν μας τάξει κανένα δύο παίκτες, ας πούμε, να μας δώσει.
0: Ναι.
2: Αλλά... Με τον Παναθηναϊκό όμως, λέει ο Ζαχαρίας, και σας στέλνω εδώ τώρα από το ύφος μου, καταλάβατε το μήνυμα είναι δύσκολο, έτσι.
1: Δύσκολο για σένα.
2: Για σας. Με τον Παναθηναϊκό όμως, λέει, που η διαιτησία ήταν επίσης σφαγιαστική. Δεν είδα, λέει, δηλώσεις. Αντίθετα, είδα γελάκια και φιλοφρονήσεις. Το γνωστό πορτοκαλί site τα είδε όλα, λέει, καλά προχθές, που σε σχέση με τη διαιτησία με τον Ολυμπιακό ήταν χειρότερη. Έχει δίκιο.
0: Άκου τι είπε ο Πασχάλης.
2: Πολύ ωραίο όμως αυτό.
0: Παρακολουθούσε ή διάβαζε το μήνυμα του τι είπε ο Πασχάλης.
2: Προχθές.
0: Ότι ο Γιανακόπουλος θέλει να πλευρίσει ΠΑΟΚ.
2: Καλά, εννοείται.
0: Μα μίση.
2: Το άκουσα,
1: φυσιολογικό είναι αυτό.
2: Ναι, φυσιολογικό.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό, γιατί έχουν, θέλουν να κάνουν μέτωπο απέναντι στον Αγγελόπουλο και τον Λιόλιο.
2: Ναι.
1: Έτσι, απ' τη μία. Γιατί αυτά που. Όπως και στο ποδόσφαιρο, διακυβεύονται αυτά.
2: Εμείς δεν είμαστε με κανέναν. Σας το λέω, τους ξεκαθαρίζω. Εμείς είμαστε με τον μπάσκετ.
1: Με τον Ολυμπιακό είστε εσείς, δεν είστε.
2: Εμείς είμαστε με τον μπάσκετ, φίλε. Θέλετε να μας φορτώσετε χρόνια κάπου, αλλά δεν σας.
1: Όχι, δεν σας φορτώνω. Είστε με τον Ολυμπιακό, είστε. Παράρτημα είστε.
2: Δεν είμαστε καθόλου παράρτημα, δεν έχουμε πάρει.
1: Όπως είστε και στο ποδόσφαιρο φέτος.
2: Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Τα λες εσύ που σου έδωσε ο Παναθηναϊκός τον Οσμάν. Άσε τώρα.
1: Δεν μου τον έδωσε.
2: Τον έδωσε.
1: Τον άφησε ελεύθερο.
2: Υπήρχε περίπτωση ο Παναθηναϊκός να θέλει παίχτη και να μην τον κρατήσει.
1: Δεν τον ήθελε.
2: Πού κοιμάστε, πού ξυπνάτε.
1: Δεν τον ήθελε.
2: Ποιον δεν ήθελε.
1: Διάλειμμα.
2: Καλά τα λες.

0: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Η γαλανόλευκη ομάδα ζευγάρωσε τις επιτυχίες στον Όμιλο και οδηγεί πλέον την κούρσα της βαθμολογίας. Ήταν με 101-96 πέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Euro Cup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας για την ίδια διοργάνωση. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται ο Άρης το ίδιο Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα για τη δική του πρεμιέρα στη διοργάνωση. Τζάπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου επίκειται την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 5:30 το απόγευμα, καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
14: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
15: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Για να ρά, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ο Ασχάρης τραγούδωσε κάτι αϊαϊαϊ στο διάλειμμα και το θυμήθηκα αυτό. Εσύ το τραγούδισες τώρα.
1: Α, τώρα εντάξει, τι σχέση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Πάντως λέω ρε παιδί.
0: Αφού είπες.
1: Καταρχήν έχω μια ένσταση.
0: Αϊαϊαϊ, Πορτορίκο είπε.
1: Τι θυμήθηκα γι' αυτό. Τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθεί η Σμάρ.
0: Θα παρεξηγηθεί, το λέω από τώρα, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί. Άκου τι σε λέω εγώ. Άμα παρεξηγηθεί, θα το πάρω πίσω.
0: Για πες.
1: Πρόσεξε λίγο. Τι είπαμε για τον Άγιο Δημητρίο.
0: Ότι είναι αργία, ότι δουλεύουμε.
1: Εμείς είμαστε κοστινοπολίτικα, φίλε. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
2: Γιατί να παρεξηγηθεί.
1: Άρα, Ανδρώνη, σαν να ακούει ο Ανδρώνη.
0: Όχι. Άλλαξε με τον Καποδίστρια.
1: Ποιο Καποδίστρια. Δεν υπάρχει άλλαγη. Γιατί.
0: Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μου λέει μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν είμαστε Δήμο Θεσσαλονίκη. Μπερδεύεσαι.
2: Δεν είμαστε.
1: Καμπτζίδα είμαστε.
2: Πηλαία.
0: Από αυτή τη μεριά.
2: Πηλαία Χορτιάτη είμαστε.
1: Και από τι δύο. Όχι από
0: την μεριά. Μετά του Κίνγκστον είναι πού τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο. Τα όρια είναι ούτε μετά του Κίνγκστον. Η Θωμά Βασιλιάδη είναι από δεξιά. Από αριστερά είναι προς πάνω.
0: Εμεί είμαστε με το παλιό, φίλε.
1: Δεν υπάρχει παλιό, φίλε. Δεν υπάρχει παλιό.
0: Τριανδρία, πού ήταν τα όρια του Δήμου τότε.
1: Τι σχέση έχει, ρε φίλε. Και στην Τριανδρία, αν δεν ήταν Δήμο Θεσσαλονίκη, θα δουλεύαν κανονικά. Και καλημέρα. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε κανονικά.
2: Στον Παναγιώτη Ψωμιάδη που έκανε όλο τον ομό.
1: Ναι. Ο άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Παρήγα άλλο κοινό. Άλλο. Αλλά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Θα πληρώσετε, φίλε.
0: Θα πάω στην κίνηση και μετά θα σα πω για το πάτημα.
1: Ξέρω, κάπου έχει κόκκινο. Εκεί στα μετέωρα.
0: Παντού.
1: Το ξέρουμε. Φίλιρο, πάντου Δευτέρα.
0: Παντού, παντού. Είναι Δευτέρα.
1: Λες και δεν ξέρουμε τι.
0: Περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Πάνω από την Τριανδρία το πρώτο κομμάτι.
1: Το πρόβλημα πάντα δυτικά είναι.
0: Ναι, είναι και ανατολικά τώρα. Δηλαδή από το.
1: Γενικώς έχουν πρόβλημα στα δυτικά.
0: Αλλά η περιφερειακή έχει τη γνωστή εικόνα.
1: Καλά,
0: στην έξοδο για Πεύκα Νεάπολη προς ανατολικά.
1: Oh, yes.
0: Στην Τριανδρία από πάνω προς δυτικά.
1: Oh, yes.
0: Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το κομμάτι τώρα που λέγαμε. Και μάλιστα πάει παρακάτω, παιδιά. Από δεν μπορούμε να βγούμε τώρα. Ακούστε τι γίνεται
1: τώρα.
0: Η ασφαλτόστρωση στη Σύνδο προχωράει προς Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να έχει πιάσει και την έξοδο από Σύνδο. Όσοι δηλαδή μπαίναμε από Σύνδο για να γλιτώσουμε το μποτιλιάρισμα, πλέον το χάσαμε κι αυτό. Πρέπει να πάμε από Διαβατά. Από το παλιό, από τις γραμμές του τρένου να πάμε.
2: Να κάτσουμε σπίτι μας καλύτερα, λέω εγώ.
0: Κάτσε σπίτι.
2: Κοιτάξτε, τι τώρα.
1: Αυτό το ξεφτιλίκι.
0: Δεν γίνεται. Παιδιά, πω,
1: όχι, δεν γίνεται, φίλε. Άμα θες, γίνεται.
0: Πώς γίνεται.
1: Δεν δουλεύεις 8 ώρες και φεύγεις. Όταν θες να κάνεις εθνική οδό. Δηλαδή θα γινόταν αυτό το μπάχαλο στην Αθήνα. Κώστα, συγγνώμη. Αν γινόταν αυτό το μπάχαλο στην Αθήνα, πιστεύεις, μάλλον θα γινόταν αυτό το πράγμα στην Αθήνα.
0: Για το 8ωρο.
1: Δεν καταλαβαίνεις, όχι για το 8ωρο, για τα έργα.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνεις, φίλε, πότε γίνονται. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, είναι οι ταχύτητες. Εδώ όλοι είναι στο ραχάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Και πόσο μάλλον και οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Που έχουν το δράσος να κάνουν και βιντεάκια και να λένε θα μιλήσω στον υπουργό. Θα μιλήσω στον υπουργό να του πει τι, ρε, τα κάλαντα.
2: Όπα, έξαλλο.
1: Τα κάλαντα, ρε, φίλε, να πει. Αλλά δεν φταίνει αυτή, φίλε.
0: Ποιος φταίει τελικά.
1: Φταίνε αυτοί που το υπομένουν, φίλε.
0: Τι να κάνουμε, πάρουμε τα ρόπαλα και να.
1: Εγώ δεν θα πω.
0: Οι άνθρωποι δουλεύουν.
2: Παρ' όλα αυτά, η εικόνα στα χρηστικά λέει εργασίες κοπής δέντρων από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Τα έχουμε και από εκεί και έχουμε και νυχτερινές εργασίες συντήρησης στον περιφερειακό. Σήμερα όλα αυτά.
1: Εκεί τον κλείνουν, ρε φίλε. Εκεί πέρα γιατί στην Εθνική Οδό δεν μπορούν να δουλέψουν, ας πούμε, να τελειώνει. Σε μία πόσο καιρό θα κάνουν αυτά.
0: Σκεφτόμουν πώς θα γίνει, ας πούμε, να κλείνανε. Ναι.
1: Πλακωθείτε, τελειώστε.
0: Να κλείνανε μία λωρίδα και να αφήνανε τις δύο. Αλλά και αυτό δεν γίνεται κάποια φάση. Γιατί θα έπρεπε η μεσαία, πώς θα τη φτιάξουμε. Θα έπρεπε να περπατάμε. Καταλάβατε.
1: Κλείστε την εντελώς, αν είναι για 2-3 μέρες, και δώσε την άλλη σε διπλή. Σε αμφίδρομη σχέση. Τελείωσε.
0: Αυτή που πάει.
1: Ναι, φίλε. Αν θες, λύσεις βρίσκεις.
0: Θα σου πω γιατί νομίζω ότι γίνεται, γιατί το μόνο άνοιγμα που βολεύει είναι στα διόδια.
1: Το φτιάχνει.
0: Δεν μπορεί να έρθει. Α, ναι, ναι, το ανοίξει.
1: Το φτιάξει. Τι θέλει τώρα.
0: Εντάξει, ο Πασχάλη τώρα έχει απαιτήσει τώρα Γερμανία και Αγγλία.
1: Συγχωρείτε.
0: Αλλά ποτέ δεν ήμασταν.
1: Έω όλα τα άλλα την επικαλείστε όμω τη Γερμανία.
0: Να πω τώρα για το πάτημα.
1: Όχι.
0: Έγινε.
2: Ποιο πάτημα. Λοιπόν, για το μπάσκετ.
0: Βλέπω τη φάση, παιδιά. Ναι.
1: Δεν υπάρχει πάτημα.
0: Δηλαδή, μια ξαδέρφη μου, η Νίκη, όταν παντρεύτηκε τον γαμπρό μας, τον Σούκα.
1: Άκου πρόλογο που κάνει.
0: Στο γάμο, τέτοιο πάτημα του κάνει.
1: Ρεμπελέ που βρήκαμε.
0: Πατερίτσες ήταν τρεις μέρες, ας πούμε.
1: Σιγά-σιγά ήταν και τρεις νύχτες.
0: Είναι καθαρό, παιδιά, το πάτημα. Δεν το λέω τώρα για να σχολαντήσω. Είναι καθαρό το πάτημα στο πρώτο μαρκάρισμα. Του καλάθι πάνω στο.
1: Τι λέει, το φάουλ σφυρίζεται όταν φεύγει η μπάλα από το Μοντέιρο.
0: Άργησε να το σφυρίξει.
1: Και πάει στον Οσμάν. Εκεί είναι το φάουλ.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι άργησε να το σφυρίξει.
1: Δεν με νοιάζει άμα
0: άργησε. Όχι ότι δεν έγινε.
1: Δεν υπάρχει φάουλ κατά.
0: Υπάρχει ένα στο
1: δίκτυο. Για τον διαιτητή δεν υπάρχει φάουλ σε αυτό που λες.
0: Ο διαιτητής κάτσε λίγο να
1: βλέπει αυτό.
0: Είναι μπροστά κιόλας. Ο διαιτητής είναι μπροστά.
1: Όπα, βρήκα άλλο.
0: Βρήκε άλλο.
1: Ναι, όχι τη Μαράγδα.
2: Α, ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι τι.
0: Εγώ το βλέπω το πάτημα. Πάντω ό,τι και να λέτε. Τώρα αν δεν έδωσε το πάτημα και έδωσε τα χέρια. Το φάρο δηλαδή με τα χέρια, επειδή κατέβασε χέρια ο καλάθι, είναι άλλο αυτό. Αλλά πάτημα υπάρχει. Τέλος πάντων, κοιτάξτε λίγο, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Ας σταθούμε στη μεγάλη εικόνα, Σμαράγδα και Πασκάλ, Δικαμόρα, που είναι ο νέος ΠΑΟΚ. Αυτή όλη η μεγάλη.
1: Αυτό ρε φίλε το ξέρουμε
0: αυτό,
1: και εμείς.
0: Αυτό, κράτα αυτό. Τώρα εντάξει, χθες έγινε ένα αυτό σούπερ κάπ.
1: Όχι, ρε φίλε, εμείς να σου πω, να χάσουμε. Δεν έχουμε απέτηση να πάμε και να τους ξεφτυλίσουμε με 20 πόντους, γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε και τα εργαλεία. Αλλά ρε φίλε.
0: Σφύρα καλά.
1: Κράτα ρε φίλε τα προσχήματα. Τώρα άσε να γίνει ωραίο ματσάκι. Ή όταν ξεκίνησε το ματς.
2: Σούπερ κάπ, ρε φίλε.
1: Όταν ξεκίνησε το ματς. Που βλέπαμε ότι σφυρίζανε ό,τι θέλανε. Για να πάρει μια διαφορά ο Ολυμπιακός για να μπορεί να κάνει τα παιχνίδια.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Κάτσε ρε φίλε. Ναι, κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, δεν είμαστε Νεάντερταλ. Τα έχουμε κάνει εμείς πριν από εσάς αυτά, που λέει ο λόγος.
2: Επίσης, ας πούμε, αν δεχτούμε ότι ο Όσμαν έχει μια προσωπικότητα και είναι και παιχτούρα, ένα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη, και γυρνάει και σου λέει στις δηλώσεις του ο άνθρωπος. Μπράβο. Ήξερα, λέει, ότι κάποια σφυρίγματα σε αυτό το παιχνίδι δεν θα τα πάρω. Το είπε. Έτσι, δεν είναι τυχαία αυτά. Εντάξει, δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε. Μπήκαμε στο σύστημα. Αλλά αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή, παιδιά, είναι άθλος. Παίζει με Παναθηναϊκό, back to back, Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, και μόνο που το συζητάμε αυτό, και το σύνδεσμο.
0: Αυτό κρατά. Αυτό. Σχόλιο θέλω να από εσάς. Λέει, πώς γίνεται, λέει, και 100.000 κόσμος στο τέλος του μήνα είχαν λεφτά για να πάνε στην Άννα Δύση.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε.
1: Αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι ωραία κουβέντα αυτή.
0: Ωραία κουβέντα, ναι.
1: Ναι, είναι ωραία κουβέντα. Όχι για το σοβαρό.
0: Εντάξει, κόψανε από κάπου άλλου, ναι, αλλού, ας πούμε, προφανώς.
1: Ξαφνικά βρίσκουν 100.000 άνθρωποι να πάνε σε μία εκδήλωση. Εάν αυτοί όλοι οι άνθρωποι πραγματικά είχαν πρόβλημα κτλ. Θα κινητοποιούνταν για να πάνε να κάνουν μία τέτοια είδους διαμαρτυρία στο ΆΚΑ.
0: Όχι.
1: Βλέπεις λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Άρτος και θεάμα.
2: Άρτος και θεάμα. Περίμενε,
0: ερώτηση κύριε Πασχάλη, ποιος διοργανώνει την διαμαρτυρία?
1: Όποιος τη διοργανώνει.
0: Όχι, πες μου, θέλω να μου πεις.
1: Όποιος τη διοργανώνει.
0: Όχι, μα παίζει ρόλο η απάντηση.
2: Γιατί θα πεις ότι χωριζόμαστε σε στρατόπεδα στις διαμαρτυρίες. Άρα δεν θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Αν πήγανε τη Δύση, έχουν αλλάξει αίμα με τη Δύση. Όχι, βέβαια.
0: Δεν πήγαν για διαμαρτυρία. Πήγαν για την απολαύση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Στη διαμαρτυρία δεν πα να απολαύσει κάτι.
2: Παρ' όλα αυτά.
0: Δεν πας για απόλαυση. Πας για να δώσεις μάχη με το μυαλό σου, ξέρω εγώ.
1: Είναι...
0: Αλλά ποιος έχει καλέσει αυτή την διαμαρτυρία? Δηλαδή, άμα πιο. Ξέρω εγώ.
2: Χωριζόμαστε σε στρατόπεδα. Δηλαδή, άμα θα βγει το πάμε. Θα πούνε οι άλλοι δεν πάμε.
0: Δεν θα πάει κανένα.
2: Δεν πάμε. Πάμε μόνο του πάμε.
0: Ο μόνος που μπορούσε να τραβήξει κόσμο τώρα σε διαμαρτυρία είναι ο Τσίπρας.
2: Α, τι είναι αυτά που λες?
0: Εγώ τι λέω.
2: Να βγει ο Τσίπρας να πει τι στον κόσμο για να πηγαίνει να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
0: Οτιδήποτε. Αλλά άλλος δεν μπορεί να τους τραβήξει έξω. Η Καριστιανού το έχασε αυτό το καράβι.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Για την Καριστιανού.
2: Και θα περιμένω να δω και τη συνέντευξή της στο Χατζηνικολάου. Τώρα την έχει, μέσα στη βδομάδα.
0: Και άλλη συνέντευξη.
2: Στο ενώπιον στον οποίο.
0: Δεν κατάλαβε ότι όσες φορές μιλάει αφαιρεί 2%. Εγώ λέω ότι έγινε, παιδιά, ιστορικά. Αυτό το κόμμα έχει 10,17. Μάλιστα στη δημοτικότητα η κυρία Καριστιανού πριν από 7 μήνες ήταν πρώτη.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς. Γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Πώς χάνετε το στόνομο?
2: Ναι, από ποιες ηλικίες. Αλλά ακούω τις παρέες υποχρεωτικά της νεολαίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γκέλ κάνει η Καριστιανού στη νεολαία.
0: Μάλιστα.
2: Στη νεολαία, γιατί
0: σίγουρα
2: γιατί
0: δεν μπορούμε να
2: φανταστούμε. Δικαιοσύνη.
0: Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να φανταστούμε.
2: Κι όμως, παιδιά, αν ακούσετε συζητήσεις στους νέους, θα πάθετε πλάκα.
0: Εντάξει.
2: Και δεν είμαι και σίγουρη ότι τους συμπεριλαμβάνουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Με τα λιγοστά ελληνικά τους. Έχω πάθει πλάκα.
2: Ναι, δεν του ενδιαφέρει κανένα, λέει, από το παλιό σκηνικό. Όχι, του ενδιαφέρει η δικαιοσύνη.
1: Είδαμε και του άριστου και αυτού που ξέρουν να μιλάνε.
0: Λεξιλόγιο δεν έχουμε.
1: Βλέπουμε και τις τραπεζικές καταθέσεις, όπως ο Τσιάρας τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τις απαιτήσεις τα έχουμε τώρα.
2: Παρόλα αυτά.
0: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά που μιλάει η κυρία Καριστιανού, όπως και το τελευταίο λάθος που έκανε, το τόρμα που βγήκε η κυρία Γρατσία για να το μαζέψει, ήταν το ότι άμα δεν με ψηφίσουν θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή τέτοιο εκβιασμό δεν έχω.
2: Καλά, οι άλλοι μας λένε ή εγώ ή χάος ή εμείς ή κανείς.
0: Αλλά άμα δεν με ψηφίσετε θα φύγω.
2: Βάζουν κάτι διλήμματα στον κόσμο, δεν ξέρω.
0: Ναι, εγώ ή κανείς, ναι, το βλέπω. Εγώ το χάος, το βλέπω. Αλλά ή εγώ θα φύγω.
1: Ναι, γιατί τσεπίρα.
0: Φύγει, καλό ταξίδι. Η μισή καλό ταξίδι.
1: Και εσύ πιστεύω με το χάος. Ορίστε. Τι θα πει τώρα.
0: Όχι, εγώ τη λέω την προτίμησή μου. Εγώ την προτίμησή μου τη λέω.
1: Στην Καριστιανού.
0: Δεν μασάω.
1: Για την Καριστιανού λες την προτίμησή σου.
0: Όχι.
1: Ωραία, και η άλλη προτίμηση είναι πάμε στο χάος. Θα πάμε στο χάος, λες εσύ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Βλέπεις λοιπόν τότε, γιατί μας απειλείτε.
0: Μα αφού λέει η Μητσοτάκη ή χάος, έτσι δεν λέει.
1: Μαράγκα. Πρέπει να πάμε στο χάος.
0: Μητσοτάκη δεν έχω 7 χρόνια. Πού είναι το χάος?
1: Είπαμε, αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι το χάος, ρε φίλε.
0: Α, αυτός λέει.
1: Ότι είναι χάος σήμερα, είναι χάος. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Τα λέμε.
2: Να σας πάω λίγο πίσω στη συναυλία τώρα, μια και την ανέφερες. Γιατί έχει και ένα παρασκήνιο.
0: Θα γίνω κακός τώρα.
2: Ολυμπιακό στάδιο, λέει. Χτες τα είχαν όλα λαμπερά.
1: Εγώ θα γίνω για άλλο πράγμα κακός.
0: Και εγώ για άλλο θα γίνω.
2: Στην αρχή όταν
1: έλεγα. Μην διακόπτεις όταν μιλάει Μάρο. Το κάνεις κατ' επανάληψη.
0: Δεν ακούγεσαι.
1: Μιλάς από πάνω της και δεν ακούγεται.
0: Έλα, λέγες,
2: όταν είδα τα πρώτα ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, το είδα πολύ λαμπερό. Είδα αυτά τα Cube Moop, είδα και τη Βύση να μιλάει με το 17χρονο αυτό της, ξέρω εγώ κτλ. Μετά άρχισαν να βγαίνουν κάτι παρασκήνια, τύπου ότι δεν βλέπανε τίποτα ο κόσμος, ότι βλέπανε τη Βύση σαν μια κουκίδα. Παρά τα video wall που υπήρχαν.
0: Δεν έχουν ξαναπάει σε
2: είναι
0: συναδία.
2: Χαοτικό, λέει το Ολυμπιακό Στάδιο για κάτι τέτοιο. Και επίσης ότι είχαν, λέει, πολλά στριμωξίδια, πολλές λιποθυμίες.
0: Α, δεν τα έμαθα αυτά.
2: Ναι, βγήκαν κάτι τέτοια περίεργα στο παρασκήνιο. Εντάξει, και ότι φάγανε και πολύ κρύο οι Αθηναίοι. Εντάξει. Είχε κρύο στη συναυλία αρκετό.
0: Εγώ διάβασα ότι άξιζαν τα λεφτά μας, λέει, που δώσαμε.
2: Μπράβο, και εγώ στην αρχή σου λέω.
0: Αυτά διάβασα μόνο.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ. Δεν θα διάλεγα με τίποτα να πάω στο Ολυμπιακό Στάδιο για συναυλία. Με
0: φύση.
2: Την καμία. Βρε όποιες και
0: μόνο με απόφαση δικαστηρίου, παιδί μου.
2: Μπράβο, ναι. Αλλά ένα καλυμάρμαρο άνετα, γιατί είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα, κύριε παιδί μου. Το θεωρώ και εγώ χαοτικό.
1: Πήγε στο καλυμάρμαρο, δεν τη έφτασε και πήγε στο ΡΟΑΚΑ. Τώρα για μένα.
0: Δεν
1: με νοιάζει κιόλα. Πάνε και όπου θες και στα πέρα τα τάβλα μα θες. Για μένα το ζητούμενο είναι το εξής.
2: Ναι.
1: Από πού και ω πού νομιμοποιείται το κράτος να λαμβάνει μέτρα για τη συναυλία. Να διαθέτονται πάνω από 15 αστυνομικοί, τροχονόμοι. Πάνω από 20 περιπολικά για να περιφερθούν την
0: είσοδο.
1: Όχι, δεν είναι υποχρεωμένο.
0: Λάθος κάνεις. Να με προστατεύσει.
1: Λάθος κάνεις.
2: Όταν γίνεται
1: λάθος κάνεις.
0: Γι' αυτό το θέλω, μα γι' αυτό το θέλω του κράτους.
1: Λάθος
0: για να κάνεις. Με προστατεύσει, γιατί υπάρχει μια συνέβρη, μια μάζευση.
1: Να σου το πω αλλιώς. Να σου το πω αλλιώς. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Να σου το πω αλλιώς. Για ποιο λόγο η τροχιά επενεύει όταν μαζευτήκαμε για τη Μακεδονία που ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Δεν είναι εθνική πρωτοβουλία.
0: Από ποιον ήταν
1: εθνική πρωτοβουλία. Όλοι μας.
0: Τι λες,
1: όλοι μας, αυτό που ακούς.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Εγώ καθόλου. Εσύ
0: πώς τώρα πλάκα.
1: Όταν... Εσύ μας παρουσιάζεις τώρα τα συμφέροντα της Βύσης είναι του
0: όχι,
1: κράτους.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αυτό λες.
0: Τον πολίτη.
2: Όταν οργανώνεται μια εκδήλωση, παιδιά.
0: Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή για μια ΠΑΕ, που είναι, ξέρω εγώ,
1: μην
0: μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί να φέρνει αστυνομικού στο γήπεδο. Να φέρνει εσύ τους δικούς σου σεκιουριτάδες.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και πηγαίνετε σε άλλα ζητήματα. Λέμε η Βύση είναι μια ιδιώτης η οποία αποφασίζει και παίρνει άδεια να πάει να κάνει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Και πάει ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε ρε εσύ, περίμενε να ακούσεις.
0: Για πες.
1: Περίμενε, δεν είναι ούτε πάει Άρης ούτε πάει ΠΑΟΚ που είναι ανώνυμες εταιρείες. Είναι η Βύση η οποία είναι ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει την άδεια, σωστά. Ναι. Εάν θες πραγματικά να προφυλάξεις και να διαφυλάξεις το πόπολο που έρχεται,
0: ναι.
1: Δεν παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, φίλε. Θα βάλεις ιδιωτική ασφάλεια. Θα βάλει σεκιουριτάδες.
0: Στο δρόμο. Απαγορεύεται.
2: Κοίταξε.
1: Παρακαλώ,
0: θα
1: βάλω σεκιουριτάδες. Δεν θα κλείσει το δρόμο.
0: Με 100.000 κόσμο.
1: Με 100. Γιατί πάνε όλοι μαζί. Δεν πάνε όλοι μαζί, φίλε.
0: Τι πάνε, το πρωί.
1: Τρεις-τέσσερις ώρες πριν πάνε. Φυσικά. Τι πάνε, όλοι μαζί πάνε.
0: Διαφωνώ.
1: Δεν μπαίνουν. Εσύ διαφωνείς.
0: Ναι, εγώ θέλω το κράτος.
1: Το σωστό, κάνεις λάθος. Ποιο κράτος.
0: Αλλιώς δεν θέλω να πάει ξανά η αστυνομία.
1: Το κράτος δεν πάει για τα βασικά.
0: Σε κανένα γήπεδο να μην ξαναπάει η αστυνομία.
1: Να μην πάει.
2: Εκείνο που ξέρω εγώ από την
0: αστυνομία. Ο Σαββίδης θα προσλάβει ιδιωτικούς σεκιουριτάδες.
1: Όσα δεν φτάνει, αλλού τα κάνει κρεμαστάρια.
2: Εκείνο που ξέρω εγώ από διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνουμε είναι ότι πάνω από κάποια άτομα είσαι υποχρεωμένος να ενημερώσεις την αστυνομία και να πάρεις και σχετική άδεια από την αστυνομία.
1: Τώρα, όχι να πάει η αστυνομία εκεί. Και άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Σχετική άδεια και μάλιστα πάνω από έναν αριθμό ατόμων, αυτό που είπε ο Πασχάλης, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ιδιωτική
1: φυσικά.
2: Φύλαξη.
0: Είχε,
2: security.
0: Είχε ρε παιδιά.
2: Στάνταρ,
0: ο Πασχάλης είπε για τους τροχονόμους τώρα.
1: Τροχονόμους. Περιπολικά. Αυτά θα έπρεπε να κάνουν άλλες δουλειές, φίλε. Και όχι να φυλάνε να πούμε τον κόλο της Βύση τώρα.
2: Αυτό δεν το ξέρω αν είναι υποχρεωμένη η αστυνομία όταν
1: είναι.
2: Γίνεται μια συγκέντρωση πάνω από κάποιες
1: χιλιάδες
2: κόσμου.
1: Άλλο να βάλεις τύπη σε ένα αστυνομικό, αν δεν ξέρετε τη διαμόρφωση του Ολυμπιακού Στάδιου.
2: Πώς την ξέρουμε.
1: Μπράβο, άμα την ξέρετε, αντιλαμβάνεστε πώς γίνεται και η προσέλευση του κόσμου.
2: Είναι εύκολο.
1: Περισσότερο μέσω του ηλεκτρικού, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Και αδειάζει και γρήγορα και γεμίζει και γρήγορα.
1: Γρήγορα πολύ τώρα.
0: Δεν φταίει, λέει, το ΑΚΑ που δεν βλέπανε. Φταίει ότι μέσο όρο ηλικία ήταν 60 χρόνια και πάνω.
2: Α, κακία είναι αυτό. Είχε και πολύ νεολαία. Μην λέτε ότι να
1: είναι
2: τώρα.
1: Ο περισσότερο κόσμο από αυτού δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του 360. Έτσι, αυτό είναι που βλέπουν όλοι από παντού.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά βλέπουν αυτό που βλέπει η κάμερα και το μεταδίδει. Δεν παίρνει την Βύση του 1,70 και την κάνει 3,80 για να τη βλέπουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Αν αποφασίζω, αν πάρει άδεια όμω, Μαγδαλίνη, λέει, αν πάρω άδεια, α κατεβάσω 500 άλογα στην Αριστοτέλους, δεν θα έχετε τροχέα.
1: Δεν θα πάρει άδεια.
0: Δεν θα πάρει άδεια. Και εγώ αυτό νομίζω.
2: Ναι, δεν θα πάρει άδεια για 500 άλογα, η αλήθεια είναι.
1: Τότε να, ψωμί είναι αυτά.
0: Να το κάνουμε και στα πανηγύρια, λέει ο Γιάννης.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Μα έρχεται. Σα είπε κανεί δεν έρχεται η αστυνομία. Έχετε πάρει τον Άγιο.
1: Αν έρχεται η αστυνομία, έρχεται για την Κούτρα τα Λουκάνικα.
0: Όχι. Τον Άγιο Μάμα έρχεται.
1: Κούτρα Λουκάνικα, τι λέμε.
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μα ακούνε οι αστυνομικοί. Θα ξέρουν καλύτερα από εμά.
1: Αυτό λέει το άτομο πανηγύρι. Εκεί είναι.
0: Στο Αιγίνιο.
1: Α, μπράβο,
2: στο Αιγίνιο, παιδιά. Κάτσα και σόβρακο το Αιγίνιο.
1: Νομίζω ότι πάει πυροσβεστική, ρε φίλε. Τα ντουμάνια που έχει, νομίζω ότι έχει πάρει φωτιά. Και μόλι φτάνει εκεί, πα μεθυσμένο. Έχει πιει κιόλα. Συνεργές, όχι τίποτα άλλο.
0: Πάω Κάρι, α πούμε, ο Γιάννης, ο Ηλίας φαντάζεται την Τζαρούχα. Ποιον θα πρωτοσφάξει.
1: Τον Άρη.
0: Εμάς που μας έχει, ας πούμε, χρόνια μας λατρεύει.
1: Εσά, πελάτες.
0: Ή εσάς τώρα που είστε καινούργοι στο κουρμπέτι.
1: Εντάξει.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι. Άμα παίζουμε μεταξύ μας.
0: Κέντησε,
2: εσάς.
0: Τι.
2: Άμα παίζει Πάω Κάρι, την έχετε βάψει. Και είναι η Τζαρούχα. Εγώ έτσι λέω.
1: Ε, αν δεν σε γουστάρει. Αν δεν σε
0: δηλαδή,
1: γουστάρει...
0: μερική παιδό τον Πάοκ. Θε να πει, α πούμε, μερική παιδό τον Πάοκ. Αυτό εννοεί.
2: Η Τζαρούχα, ρε παιδί μου, όπου βρει τον Άρη, εντάξει.
0: Αυτό σου.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι θέμα αντιπάλου.
0: Θε, ξέρει γιατί την πληρώσετε. Γιατί δεν ήμασταν εμεί. Αυτοί από εκεί πάνω δεν πληρώσετε. Αυτοί από εκεί δεν είναι.
2: Βούλγαροι όλοι.
0: Όχι, όχι. Τζαρούχα, όχι ποτέ. Ευγενικό κορίτσι είναι, να ξέρετε.
2: Μια χαρά είναι. Τα όλοι καλή.
0: Φέτο ο Άγιο Μάμα είχε αλκοτέ στην έξοδο. Όλοι ένα-ένα περνούσε και φυσούσαν.
1: Κανονικά πρέπει να έχει την είσοδο, όχι την έξοδο.
0: Έχει κι άλλη έξοδο, να ξέρει, Κατερίνα.
2: Έχει
1: πολλέ εξόδου έχει.
0: Έχει μία προ ποτίδεα και μία προ καλύβε.
1: Έχει δει ένα σποτάκι, όχι σποτάκι, ένα βιντεάκι που είχαν κάνει κάποτε η Αμάν. Πηγαίνει ένα σουρωμένο ντύρλα σε μια σειρά αυτοκινήτων για να πάει να μετρηθεί. Και το λέει, κρατήστε τον κύριο. Λέει, γιατί να μην κρατήσετε. Λέει, αφού το ενόπνευμα είναι τέτοιο. Μα εγώ λέει, δεν έχω αυτοκίνητο.
0: Τώρα, όσο περίεργο και να σα φαίνεται, πρέπει να βγάλω το Σταμάτη μια μέρα. Η Σμαράγδα τον ξέρει το Σταμάτη.
1: Το γονίδι.
0: Όχι, όχι. Το Σακά, από την Ορμίλια. Όπου είναι με το φίλο μα το σχολημένο, τον Χρήστο, τον Ιούδα.
2: Ναι.
0: Έρχονται από το Άγιο Μάμα Ντυρλά, χάλια, και στο φανάρι τη Γερακινή, προ πολύγυρο, έχει αλκοτέστ. Και του σταματάνε και βγάζουν έξω το Σταμάτη. Να το αυτοκίνητο από την Αγγλία. Είναι νύχτα. Το τιμόνι είναι δεξιοτίμονο. Βγαίνει ο άλλος όμως. Βγαίνει κανονικά. Λέχετε ποιοι. Χαπ, τι να πού να σα λέω, λέει.
1: Καλά, ρε. Χαθήκαμε στη μετάφραση.
0: Και όμως, παιδιά, όταν είδανε ότι οδηγούσε ο άλλος, δεν ήταν για το τιμόνι, προφανώς για το ρετίκολο, αυτό είχε 20 χρόνια, τους άφησαν να φύγουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Για εκεί, το ρετίκολο.
0: Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο τρίκορφο, όχι στα ψακούδια, α πούμε, κατάλαβε. Και τους άφησαν να φύγουν. Σου λέει, τώρα αρχίζουν και λένε αυτοί τίποτα. Λοιπόν, έχουμε.
1: Ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Έλα. Αν είναι το Αντετοκούμπρο.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
2: Ωραίο.
1: Project.
0: Δεν είπατε τίποτα όμως.
1: Project financed by Ciao.
0: Ναι, δεν είπατε.
1: Αν θα πάρει θέση για την διατησία. Περίμενε, ρε. Θα πάρει θέση για την διατησία ή είστε στην ουρά των καραβοκύρων.
0: Τι μα νοιάζει, μα ταλαιπωρία σα.
1: Δεν σα αρέσει.
0: Η δική σα ταλαιπωρία.
1: Κράτα τα αυτά.
0: Για τον Γιάννη όμω. Δεν βγάλα τάχνα, ε.
1: Κράτα τα.
2: Γιατί πράγμα.
0: Καλά, έρχεται του χρόνου. Δεν το είπα στο Θανάση.
1: Τελειωμένο.
0: Τελειωμένο, έχει τελειώσει αυτό.
1: Όχι, τελειωμένο μπασκετικά.
0: Α, τελειωμένο αν είναι να το δει φέτο με το Μαϊάμι.
2: Έρχεται ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο.
1: Εσύ τώρα θα είναι καλός ο Αντετοκούμπο και θα έρθει στον Άρη.
0: Γιατί να μην
1: είστε χαζοί εντελώς.
0: Η ομάδα,
1: είστε
0: του,
1: είστε
0: η ομάδα του είναι, κύριε. Να σας μαθαίνουμε λίγο.
1: Εντάξει, ναι, καλά κάνετε.
0: Να ξέρετε λίγο. Μαθαίνετε λίγο ιστορία.
1: Κολόνια μας είστε. Κολόνια και τα φρύδια μας.
0: Κύριε, εσύ.
1: Τι
0: πλάκα κάνετε. Δεν υπάρχετε. Ο Πανελλήνιος είναι πιο μεγάλη ομάδα από εσάς στο μπάσκετ. Ξέρεις αυτό. Δες λίγο πόσο τίτλους έχει ο Πανελλήνιος και πόσο έχει.
1: Παραπάνω από εμάς δεν έχει.
0: Τι λες τώρα.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Παρακαλώ.
2: Τελειώσατε, παιδάκια.
0: Πάμε.
2: Άντε.
0: Μαζί μας η Φιμπραν. Η κορυφαία ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος και μάλιστα μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Και αυτός ο λόγος είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπραν Geo BP Edix. Στο σύστημα Serretherm της Fibran, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, οι οποίες διασφαλίζουν ως ασπίδα την υπεροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς, διότι παρέχουν άριστη ηχοπορόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό πετροβάμβακας, φυσικό ανόργανο, ελαφρύ και εύχρηστο, όλη η γκάμα προϊόντων της Fibran στο www.fibran.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
24: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
23: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
24: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Μετρόπολης
27: 95,5. Η ομάδα σου.

0: αργήσουμε, Γιάννη. Τα λεπτά είναι, φίλες και φίλοι, 12 μετά τις 8. Τρεις λαλούνε με Πασχάλη Καμόρας, Μαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Βεβαίως μαζί μας πλέον είναι η Δημάκης, έτσι. Και να γνωρίζεις αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο και εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Παρακαλώ.
1: Τι ωραία που τα λες, και εγώ βλέπω αυτόν τον υπέροχο καιρό που πάντα όταν είναι έτσι ο καιρός μου έρχεται, ρε παιδιά, να ταξιδέψω. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος καιρός να κάνεις ταξίδια. Μπορείς να πας να δεις όλα τα αξιοθέατα χωρίς να υδρώνεις, χωρίς να κρυώνεις.
2: Τι μας προτείνεις όμως?
1: Τι σας προτείνω τώρα, άκουε, να είναι Παρασκευή μεσημέρι και να είσαι ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Και το ίδιο απόγευμα να πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιο ή με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μπορεί να γίνει δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean app.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα νέο από αυτό που έγινε στην πλάκα. Διότι...
1: που μόνο είναι, πλάκα δεν
2: υπάρχουν. Υπάρχουν νέα.
0: Όπως. Αυτό και στον πρώτο όροφο που λες τώρα.
2: Όχι, γιατί έπεσε το κτίριο.
0: Ναι. Καλά, το κτίριο είναι ρημάδια.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Την ρημάδια τώρα... και πέφτει ξανά. Δηλαδή, όποιο ρημάδι υπάρχει. Είναι, είναι
0: η έκρηξη, δεν ξέρω από ποιον τώρα. Υπήρξε μια σύγκριση.
2: Στο δεύτερο όροφο έγινε η έκρηξη.
0: Ναι, αλλά το οστικό πρώτο. Αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατή έκρηξη.
1: Παιδιά, αυτό που λένε οι πυροσβέστες τουλάχιστον είναι ότι δεν πρόκειται για διαρροή της κεντρικής μονάδας του φυσικού αερίου. Γιατί τι κάνει το αέριο? Έχει το συνήθειο όταν είναι. Ότι δεν πρόκειται για διαρροή της κεντρικής μονάδας του φυσικού αερίου. Γιατί τι κάνει το αέριο? Έχει το συνήθειο όταν είναι.
0: Όταν

0: της πολεοδομίας, της αυτοδιοίκησης. Ακριβώς, αυτή εδώ. Ναι. Ή όταν εκεί πέρα πάνε και το ελέγχουν, βάζουν μια υπογραφή γιατί ξέρουν ότι δεν θα το ελέγξουν. Mm. Αυτό είναι μια δεύτερη παράγραφος. Θα πάμε όμως στο κυρίαρχο θέμα, το οποίο είναι, λέγεται από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες ότι κατά την έκρηξη δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε λόγω έλλειψης των τείχων των οποίων υπήρχαν μέσα, οι οποίοι αφαιρέθησαν σε κάποια ανακαίνιση η οποία έγινε εσωτερική για να γίνουν Airbnb. Με αποτέλεσμα.
1: Χωρίς άδεια αυτή η ανακαίνιση.
0: Αυτό θα το κρίνει ο κύριος που βγήκε πρώτος, αν είδες το βίντεο.
1: Γιατί δεν μπορεί να το πούμε εύκολα αυτό. Μπορεί να έχει γίνει.
0: Ο ιδιοκτήτης, σου είπα, βγήκε.
1: Ναι, τι είπε.
0: Ο ιδιοκτήτης, να ήμουν εδώ παραπέρα, λέει, λίγο. Ναι. Και ξαφνικά άκουσα τον μπαμ.
2: Δηλαδή, δεν θα έπαιρνε φωτιά αν η τύχη.
0: Όχι, δεν θα έσκαγε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν έσκασε από αυτή την αιτία, από το αέριο, η δόμηση, είδες, και το διπλανό δοκτήριο το πήρε.
2: Ναι, ναι.
0: Το έκανε σμπαράλι, ναι. Άρα έγινε η πρώτη εκτόνωση, γίνεται εκεί. Και μετά, επειδή δεν έχει εκτονωθεί όλο το αέριο το οποίο είναι συσσωρευμένο, έγινε και προς τα κάτω. Διότι λείπαν τα τυχώματα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Και μία δώρο.
1: Τα συνεργεία του Δήμου, τα μηχανήματα έργου, απομάκρυναν όλο το σύνολο των δομικών υλικών από τα συντρίμια. Το οποίο μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Καλά γρασιά.
1: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Τι. Μπάζω ματεμπών.
1: Ναι, μήπως
2: άλλο
1: είναι.
2: Μπάζω, μήπως... ρε παιδιά, και άλλο απομάκρυση όμως. Έχει μια τεράστια διαφορά εδώ.
1: Όχι, μα και για την απομάκρυση είπαμε. Ότι φύγαν τα βαγόνια και πήγαν στο Υγίνιο.
0: Τι σχέση έχει με το άλλο.
1: Όχι, μήπως είναι, λέω, κάποιο πρωτόκολλο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο.
1: Εδώ γιατί δεν γκρινιάζουμε, πούμε. Γιατί δεν λέμε, πούμε, γιατί φύγανε τα υλικά από εκεί.
2: Καταρχάς.
1: Θα πρέπει να μείνουν εκεί. Πού είναι, δεν ακούω κλάμα.
0: Οι Αμερικάνοι, αν έρθουν να κλάψουν.
2: Από την πρώτη στιγμή.
1: Επειδή ήταν Αμερικάνοι, δεν μα πιάνουν. Ήταν τέσσερις πολίτες.
2: Επειδή έχουν γίνει λίγο.
0: Καταρχήν δεν ξέρατε ποιοι είναι.
2: Έχουν γίνει λίγο τηλεπερσόνες.
1: Με τη γιαγιά ήταν, ρε φίλε. Τι να ήταν.
2: Κώστα, επειδή έχουν γίνει και λίγο τηλεπερσόνες αυτοί οι ειδικοί δήμονες και όλοι αυτοί, έβλεπα αρκετούς από την πρώτη στιγμή να είναι στο σημείο. Οι εμπειρογνώμενες ήταν εκεί από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, παιδιά, αλλά
2: ήταν εντελώς διαφορετική η προσέγγιση.
1: Ώρες μετά απομακρύνθηκαν τα πάντα, όπως έγινε και αλλού. Και λέω, πού είναι το κλάμα, εγώ
0: έχω μάθει λίγο. Μην προσπαθείς να κάνεις το άσπρο
1: μαύρο. Προσπαθώ να δείξω ότι έχουμε κάποιοι άλλη αντιμετώπιση στην ίδια ακριβώς περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει
0: πρωτόκολλο. Καλά, εσύ τώρα στο ένα έχεις 57 νεκρούς. Έχεις δύο τρία που συγκρούονται.
1: Δεν το ζυγίζω έτσι εγώ.
0: Έτσι το ζυγίζεις.
1: Όχι, λέω, δεν το ζυγίζω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν βλέπω, ας πούμε, πέρα ένα κλάμα ιδιότυπο που πήγανε και φύγανε και τα λοιπά και δεν είδαμε.
0: Δεν είναι το ίδιο κλάμα. Δεν υπήρχε.
2: Μισό λεπτό. Δεν υπήρχε καμία παραβίαση πρωτοκόλλου. Βλέπαμε σκηνές.
1: Λέω, μήπως είναι αυτό το πρωτόκολλο. Ρωτάω.
2: Απείρου κάλους στα τέμπη να μπαίνει και να πατάει ο καθένας και όποιος να είναι, να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Εδώ δεν τα είδαμε αυτά. Αλλά. Εγώ θα πάω
1: μια
2: πίσω
1: είδαμε, τα ίδια
2: σε αυτό που ας ανησύχησε, που λες να ανησυχούμε. Εγώ ανησυχώ, Κώστα.
1: Ναι, να ανησυχούμε γιατί έχουμε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σπίτι μας.
2: Ανησυχώ πάρα πολύ και δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, άκουσα που λέγανε για τους ανιχνευτές. Μπήκε στη ζωή μας ο ανιχνευτής.
1: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε ανιχνευτές.
2: Που λέει πρώτον ότι θα έπρεπε να έχουμε. Δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο έχει δίκιο ο Πασχάλης, αν είναι δικιά μας ατομική ευθύνη στα διαμερίσματά μας κάθε χρόνο, ας πούμε, να κάνουμε έναν έλεγχο.
0: Δεν πρέπει να έχεις εσύ να προφυλάσσεις, να αυτοπροφυλάσσεις πέραν της προφύλαξης που δίνει η εταιρεία.
2: Αυτό θέλω να πω. Η εταιρεία σαν εταιρεία είναι υποχρεωμένη όμως να ελέγχει
0: στην
2: τις κεντρικές εγκαταστάσεις.
0: Στην Ελλάδα ισχύει το κατά περίπτωση.
2: Το κατά περίπτωση, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως μπήκε στη ζωή μας. Και αυτό και άμα.
0: Όχι, δεν μπει, να μην μπει στη ζωή μας κάτι τέτοιο, αν εννοείς την έκρηξη.
1: Όχι, όχι, μπήκε. Την ανησυχία, ανησυχία.
2: Η ανησυχία.
0: Η ανησυχία είναι δεδομένη.
2: Και διάβαζα, γιατί με αφορμή φυσικά αυτό που έγινε στην πλάκα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωταγωνίστρια σε φυσικό αέριο. Δηλαδή, πέφσαμε η Θεσσαλονίκη.
0: Πώς το λένε, όσο πιο βόρεια είσαι, τόσο περισσότερο. Θα είσαι πρωτεύουσα, ας πούμε, στο τέτοιο.
2: Αν και φυσικά, γιατί και καταλαβαίνουμε όλους τους λόγους, στην επαρχία δεν είναι τόσο, δεν έχουμε τόσες πολλές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Μπράβο, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρος. Οπότε πρέπει να τα καλοσκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Και επίσης, κάνανε σύγκριση με τη Βρετανία, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια έτσι, ότι και εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουν ατυχήματα.
1: Τα πιο πολλά στη Ρωσία, βέβαια, έχουν γίνει.
2: Ναι.
1: Τα πιο πολλά, ναι. Πολυκατοικίες ολόκληρες έχουν καταρρεύσει. Από εκρήξεις φυσικού αερίου. Τώρα, από κίνηση είμαστε μια χαρά μέχρι στιγμής. Βλέπω απλά ότι μεταφερόμαστε.
0: Κοκκινίλα, πού έχει κοκκινίλα.
1: Στο κέντρο μεταφερθήκαμε.
0: Όπα.
1: Φανάρι, δηλαδή, Χάνθ. Από Χάνθ μέχρι και το πεδίο του Άρεος, Ανταριανάρα. Δηλαδή πίσω από το Δημαρχείο.

0: Λυκείο, θέλω να πω. Το πεδίο του Άριος είναι στο στρατηγείο, το παλιό που λέγαμε, έτσι. Εκεί. Αυτό το φανάρι τώρα από την Τσιμισκή και βλέπω και τη συμβολή με την Λεωφόρο Στρατού και στα δύο υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή. Τσιμισκή στα πρώτα φανάρια επίσης έχει κίνηση, όπως και η Εγνατία από πάνω μέχρι και την Αγία Σοφία. Μετά η Τσιμισκή, μετά την Αγία Σοφία, περνάει κάτω και είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως κάθε μέρα στα δικαστήρια. Δηλαδή για να φτάσεις από την Αγία Σοφία μέχρι τα δικαστήρια, υπομονή και εδώ, παιδιά. Οκ, okay, αυτή η κίνηση. Τι να κάνουμε.
1: Άιστα. Και άλλα νέα έχουμε από Αθήνα. Καταστράφηκε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από μεγάλη φωτιά.
0: Ναι, σε καφετέρια.
1: Ναι, τέσσερις τα ξημερώματα αυτό. Ναι. Που ξεκίνησε από καφέ. Εντάξει, δεν έχουμε θέματα ευτυχώς.
0: Όχι, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
2: Έχει ακριτικές. Έχει...
0: Γιάννη, άνοιξε τις γραμμές σιγά-σιγά.
2: Έχει ακραίες κριτικές το Airbnb Luxurious. 300 ευρώ τη βραδιά.
0: Και τι να
2: κάνει. Οι Αμερικάνοι που υποτίθεται είναι πολιτογραφημένοι οι Αμερικάνοι γιατί ήταν Αλβανοί. Έτσι, δεν πήγαν εκεί τυχαία.
0: Δηλαδή,
2: εικάζουν άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, εικάζουν άλλα πράγματα. Προσπαθούν να βγάλουν.
0: Τους είδες. Φυσιογνωμιστής είσαι καθόλου. Τους
2: εγώ
0: είδες.
2: Όχι, τι λέει το ρεπορτάζ της αστυνομίας.
0: Της αστυνομίας?
2: Ναι.
1: Δύο ζευγάρια ήταν, μάλιστα.
2: Η οποία ήταν Αλβανοί, αλλά είναι πολιτογραφημένοι
1: Αμερικάνοι. Αμερικάνοι.
2: Αυτό.
0: Καλά, αυτό δεν είναι.
2: 300 ευρώ δεν δίνει οποιοδήποτε.
0: Δεν είναι κακό.
2: Το βράδυ.
0: 300 ευρώ. Στην πλάκα νομίζω ότι είναι ο μέσος όρος, Πασχαλή.
2: Δεν ξέρω. Δεν
0: στην
2: έχω...
0: πλάκα, έτσι.
2: Αν έχεις πάει, και... πάει και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, μιλάμε για γειτονιά η οποία.
1: Το ένα το ζευγάρι ήταν σε μήνα του μέλητος και μάλιστα και το άλλο ζευγάρι είχαν συγγενικές σχέσεις, ήταν δύο αδέρφια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Okay.
1: Και η νύφη, δηλαδή η μάνα έχασε γιο και κόρη.
2: Και οι γονείς ήταν.
1: Όχι, η μάνα έχασε. Όχι, οι γονείς δεν ήταν. Ήταν σε γαμήλιο ταξίδι το ένα το ζευγάρι και ήταν και ο αδερφός της κοπέλας με την.
2: Αλλά μπορεί να ήταν και
1: σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη δεν τραγωδία, τεράστια τραγωδία.
2: Έχουν βρεθεί μόνο δύο πτώματα. Έτσι, τα άλλα δύο.
0: Όχι, όχι,
2: δεν ξέρω, τα βρήκαν και τα άλλα.
0: Ναι,
2: τα ψάχνανε γι' αυτό.
1: Του βρήκανε όλου, ναι.
0: Αλλά βλέπω τώρα.
1: Έχουν ειδοποιηθεί και οι γονείς.
0: Δυσμύρου τώρα, εσύ.
2: Δεν ψάχνανε. Φίλε, τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Αν αυτό εδώ το πράγμα δημιουργεί τέτοια. Και σημαίνει ότι πρέπει να έχει πάρα πολύ διαρροή για πάρα πολλή ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει τέτοια εκτόνωση.
0: Ο κύριος Λέκας πάντως κάνει σενάρια για τα γειτονικά κτίρια, έτσι. Δηλαδή για οριακή ισορροπία μιλάει.
1: Να ρωτήσω τώρα, θα, κάτι χαζό.
2: Κριθήκανε ακατάλληλα. Δεν είναι από χθες.
0: Ήδη.
2: Ναι, ναι, μα δε, το είδες.
0: Καλά, το είδα το ένα.
1: Το εντάξει, ένα το κτίριο είναι άστο.
0: Έχει φύγει μισοτυχία όλη.
1: Να ρωτήσω κάτι χαζό. Γιατί είστε και άντρες και τα ξέρετε και καλύτερα. Το αέριο από μόνο του είναι άοσμο. Αλλά το εμπλουτίζουν με κάτι που μυρίζει σαν κλούβιο αυγό, μια αυγουλίλα, ένα πράγμα έτσι. Για να μπορείς να καταλαβαίνεις.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει διαρροή. Αν υπήρχε τόσο μεγάλη διαρροή, δεν θα μύριζαν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Πώς θα μύριζαν.
1: Κάτι. Δηλαδή είναι αγκαζάκι, ρε Κώστα, που αδειάζει.
0: Δεν ξέρω αν το πρώτο κομμάτι που είπε είναι σωστό. Δηλαδή, επειδή
2: δεν εμπλουτίζεται.
0: Για μεθάνιο. Δηλαδή επειδή έχω μυρίσει στο. Στο νεροφράκτη είχε ένα φυσικό, ας πούμε, έτσι, ένα φυσάκι στο κέντρο του χωριού που έβγαζε αέριο.
1: Ναι.
0: Μύριζε έτσι.
1: Α, και μήπως είχε θιάφει.
0: Αυτό το λέω, ξέρω εγώ μεθάνιο.
1: Παιδιά, τον καζάκι που αλλάζουμε, τον καζάκι που κάνουμε τον ελληνικό, τον καφέ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν, κατευθείαν είναι, λίγο μια μικρή διαρροή να έχει.
0: Άλλο το αέριο.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά λένε ότι είναι άοσμα και του βάζουμε μυρωδιά για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη διαρροή.
2: Σιγά μην δούμε και χρώμα σιγά.
0: Πάμε, έχουμε 7 λεπτά, παρακαλώ, καλημέρα πρώτο. Καλημέρα. Πάμε, Λαδάρα σήμερα. Καλημέρα, κύριε Παντελή.
3: Εγώ λίγο γρήγορα θα ήθελα να μιλήσω Κώστα και Σμαράγδα. Το παιδί που είναι μαζί σας, το καινούργιο, το παιδί που ήρθε στην παρέα.
1: Το πιτσιρίκι.
3: Ναι. Να σταματήσει να κλέβει τον Πασκάλ τον Καμόρα το βράδυ. Είναι βαρετό αυτό. Βλέπει την εκπομπή του Καμόρα το βράδυ και τη λέει το πρωί. Εντάξει, αυτό έχει καταντήσει βαρετό. Να διαβάσει και να έρθει με καινούργια.
0: Με τα δικά του διαβασμένα. Με τα δικά του.
1: Δεικτικός ο παδί.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου παδί, καλημέρα σε όλη την πιερία. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Ορίστε. Παρακαλώ.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα τότε.
4: Δύο πραγματάκια, Κωστή.
0: Ναι, Χρήστος.
4: Το ένα αφορά. Ο Χρήστος είμαι. Το ένα αφορά.
0: Αφού είπα,
2: δεν το κατάλαβε, όχι.
4: Λοιπόν, καταρχήν, παιδιά, οι ευθύνες της εταιρείας αερίου σταματάνε την είσοδο των σπιτιών.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας μέσα στα σπίτια του.
0: Ναι.
4: Αυτό αφορά τη δική μας ακριβώς ατομική ευθύνη.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό το πράγμα. Το τι συσκευές πέραν του. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο σπίτι μου δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από καυστήρα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν φούρνους, έχουν κουζίνες, έχουν διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παίρνουν από το αέριο.
0: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν μπορούν να συμβούν πολλά. Μπορούν να συμβούν πραγματικά πολλά.
1: Λοιπόν, γιατί άρα, όμως.
4: Γιατί μπορεί να ξεχάσει το, για τον οποιοδήποτε λόγο το μάτι ανοιχτό. Εμένα μου έχει τύχει πριν από μερικά χρόνια την οικοδομή μου. Ένας υπερήλικας κύριος, τον οποίο τον έκανα και στη τροφιά άρρωστος Αργιανός Κώστα, άρρωστος. Ο συγχωρημένος είχε παντελή στα 90 του και είχε τερμοντερή διάβγεια και όμως μια φορά είχε ξεχάσει το μάτι ανοιχτό.
0: Ναι.
4: Είχε ξεχάσει το μάτι της κουζίνας ανοιχτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε και θα το βγάλει η Επιτροπή κάποια στιγμή τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που θέλω να πω όμως, επειδή το ήξερα εκ των έσω, καταρχήν ο Κετέρης και η Θάνο αθώθηκαν.
0: Πρώτον.
4: Κύριε Καμόρα.
2: Μόλις.
4: Αθώθηκαν και αθώθηκαν και πανηγυρικά.
2: Ναι, ξέρουμε.
4: Αλλά αν το δεις το πράγμα τότε, θα έπρεπε καταρχήν να σκεφτείς ότι η Αμερικάνικη ομάδα, η οποία έχει κατηγορηθεί και έχουν πάρει πάνω από 4 μετάλλια πίσω Ολυμπιακών αγώνων, χρυσά μετάλλια, που έχουν πάρει πίσω. Λοιπόν, δεν κινήθηκε στο Ολυμπιακό χωριό, αλλά ήταν στη Σούδα.
0: Στη Σούδα ήταν, ναι. Στην Κρήτη ήταν.
4: Λοιπόν, επίσης εκείνο το διάστημα.
0: Αλλά είπαμε, Χριστό, συγγνώμη λίγο, είπαμε όμως εκείνη τη στιγμή, δηλαδή πετάχτηκαν νομίζω στη Μαράγδα ο
1: Πασχάλης,
0: ότι οι Αμερικανοί δεν δέχονται αντιτόπινγκ.
2: Δεν υπάρχει.
4: Επειδή εκείνο το διάστημα, λόγω εργασίας, ασχολούμαι πολλά πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποιος ήταν ο χορηγός του Κεντέρη και ποιος ήταν ο χορηγός της Αμερικάνικης Εθνικής Ομάδας. Λοιπόν, ο χορηγός της Αμερικάνικης Ομάδας ήταν η Nike, η οποία είχε επενδύσει τότε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Οπα.
4: Για την προώθηση εκείνου του παπουτσιού, του Golden Shoes, που θα φορούσαν οι παίκτες, που θα φορούσαν οι δρομείς στα 200 μέτρα. Και πήγε ο φίλος μου ο Κεντέρης με την ASICS, πού πας ρε κακομύρι, πού πας ρε κακομύρι, θα τον έτρωγε το μαύρο σκοτάδι έτσι κι αλλιώς.
2: Καλό το, Χρήστο, κύριε Χρήστο, καλό το αφήγημα.
0: Δηλαδή,
2: αλλά
0: το ατύχημα ήταν σύμπτωση.
2: Κάτσε, μιλάμε, ρε φίλε. Περίμενε, αυτό ήθελα να πω.
0: Για με ρώτηση πιο καλή.
2: Ναι, όχι, αυτή είναι, δεν ξέρεις, δεν άκουσες καταρχήν. Λοιπόν, ως συνήθως πετάγει σαν την τέτοια.
1: Ωραία.
0: Σα πιάνε.
2: Λοιπόν, γιατί κρύφτηκαν αυτοί, γιατί τράπηκαν σε φυγή.
0: Σωστό.
2: Αφού είναι να πάμε στο δικό στο σενάριο.
0: Δεν είχε δίπλωμα.
4: Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Όχι, δεν το μάθουμε. Καλά, εντάξει.
4: Δεν,
2: okay.
0: Δεν είχε δίπλωμα, το παπάκι.
4: Μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες.
2: Κάποιος που πηγαίνει σε φυγή, θα το μάθουμε από τα δικαστήρια, πιστεύετε?
0: Όχι, βέβαια. Από τα δικαστήρια.
4: Αυτό σου είπα, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Εντάξει, λίγο φαϊνότερο είναι ότι κρυφτήκανε. Προσπαθήσαν να κρυφτούν.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι και οι δυο τους ήταν τεράστιοι αθλητές για τα ελληνικά δεδομένα.
4: Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και να δούμε πρώτα το περιβάλλον και την περιβραίωση ατμόσφαιρα και να μην λέμε έτσι.
2: Ο τεράστιος αθλητής, διαφωνώ, θα μου επιτρέψετε, ο τεράστιος αθλητής ούτε κρύβεται, ούτε σκηνοθετεί φυγές και ατυχήματα.
1: Το Ολυμπιακό μετάλλιο που συζητούσαμε το πήρε 4 χρόνια πριν στο Σίδνεϊ.
0: Ναι, όντως.
2: Μιλάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000.
0: Εντάξει, θα μου πεις
2: εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ο Καρλ Λιούις βγήκε, κύριε Πασχάλη, μετά από 40 χρόνια, 30 χρόνια και μας είπε ότι όλα ήταν, ας πούμε.
2: Ρε φίλε, άσε τι είναι.
0: Ο Καρλ Λιούις.
2: Ωραία, υπάρχει μορφή και αυτό. Τώρα εγώ, κάποιος ο οποίος έχει δημιουργήσει τέτοιο ντόρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της χώρας κτλ. Να λέμε ότι είναι αθώος. Μετά από τα ελληνικά δικαστήρια που ξέρουμε όλοι το τι έχει γίνει και για ποιους λόγους έχει αποδοθεί.
4: Ήταν και από την Ολυμπιακή Επιτροπή, κάνει λάθος. Δεν ήταν μόνο τα ελληνικά δικαστήρια.
0: Οπα.
4: Ήταν και από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Ήταν λάθος, παιδιά.
0: Δηλαδή, Πασχάλη, όποιος για να τον αθώσει, λες εσύ ότι όχι, είναι.
2: Φίλε, έτρεξες να κρυφτείς. Αν ήσουν καθαρός, δεν θα έχεις κανέναν απολύτως φόβο να κάτσε να μετρηθείς και να κάνεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό το πράγμα.
0: Στην πρώτη συνέντευξη.
2: Εγώ αν είμαι καθαρός, δεν κλειφτεί.
1: Μπορεί να είχαν πιει αλκοόλ, που το ξέρουμε.
2: Μπορεί γι' αυτό.
1: Χωρίς πλάκα τώρα.
2: Τι σχέση έχει τον αλκοόλ όμως με τον
0: τόπο μου, καλημέρα.
1: Μας έβαλε ίντριγκα τώρα. Μπορεί να είχαν πάρει κάποια χάπια τα οποία να φαινόταν σαν τόπα και να μην ήταν και να μην θέλαν να ανοιχνευθούν. Λέω.
2: Και το ήξερε ο Κεντέρης ότι είχε πάρει κάποια τα οποία δεν φαίνονται σαν τόπα, αλλά. Και τον είπα τον Κεντέρη, ξέρει, Κώστα, όταν θα έρθει η επιτροπή, εσύ πάρ το μηχανάκι, εξαφανίσου, κάνε σκηνοθέτηση ένα ατύχημα, θα συμβάλλει η Ομοσπονδία.
1: Παρόλα αυτά,
2: η Ομοσπονδία ήταν γη το.
1: Ο θυμόσοφος λαός έχει μια κουβέντα για όλα. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Μένει η Ρετσινιά.
2: Τελείωσε.
1: Έχουμε γραμμή. Προλαβαίνουμε.
0: Ναι,
1: και 29 είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Μαράγδα. Καλημέρα Πασχάλη Σιλέμου.
2: Γεια χαρά.
0: Οπα. Εδώ πέρα βλέπω μια θέρμη.
2: Ναι. Θα ρευνιαστούμε.
5: Με ακούτε.
2: Λέγε Δημήτρη, λέγε.
5: Κωστά, Πασχαλή, ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Κώστα.
2: Κάνε, τι με ρωτάς.
5: Κωστά.
0: Ορίστε.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Πασχαλή.
0: Έλα Δημήτρη, έλα.
5: Το φάουλ που έγινε στο μπάσκετ χθες,
0: ναι.
5: Το έκανε Καλάθης.
0: Ο Καλάθης πατάει το πόδι του Μοντέρο.
2: Ναι, αλλά έκανε άλμο στον αέρα, έγινε το πάτημα του ποδιού.
0: Όχι, όχι, έγινε, ναι,
5: μήπως
0: έγινε
5: επηρεάζει,
0: στο βήμα.
5: Ρωτάω, μήπως επηρεάζει το διαφανές μαλλί του Καλάθη και υπάρχει έτσι κάποιο εγκόσμιο έτσι κάτι.
1: Εντάξει, παιδιά, θα δούμε πολλά.
0: Δημήτρη, άκου λίγο. Θέλω να λέω αυτό που πραγματικά βλέπω.
5: Είσαι τρομερός. Και
0: πατάει το πόδι,
5: περιμένω πώς και πώς πατάει το πόδι με το νύχι, το μικρό το δάχτυλο.
0: Με το τρίτο και μετά.
5: Πότε παίζουμε μαζί?
0: Νομίζω έκτη, αλλά θα το βρω τώρα. Περίμενα, θα το βρω τώρα.
1: Δεν σε είπαμε θα το ψάξουμε και δεν το ψάξαμε τελικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάω κάτι μπάσκετ. Ναι. Παίζουμε μαζί την. Ναι, δεν βγαίνει έτσι εύκολο. 26, 15, όχι.
1: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα παίξουμε.
0: Θα το βρω τώρα. Κλείσε, Δημήτρη.
1: Θα το πούμε στον αέρα. Σε τρεις εβδομάδες το ξέρεις και μας αφήνεις και ψάχνουμε.
0: Σε τρεις ψάχνουμε, ρε φίλε, να πούμε. Πάμε στο. Στο διάλειμμα.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
0: Και θα έρθουμε πίσω με το πρόγραμμα της Basket League. Με το derby, το πρώτο derby. Παίζει ρόλο που θα είναι το πρώτο. Αν θα είναι, ας πούμε, Παλατάκι. Δηλαδή η έδρα θα παίξει ρόλο, Πασχάλη.
1: Για τα μεταξύ μας λες. Ναι,
2: πιστεύω πως όχι.
1: Εγώ λέω πιστεύω ναι.
0: Εγώ λέω τον Πασχάλη.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Πιστεύω πως όχι φέτος.
1: Παρόλα αυτά.
0: Η ομάδα που θα βρεθεί στην καλύτερη μέρα της, ναι, που θα βάλει τα σουτ και θα βγάλει τις άμυνες, θα πάρει το παιχνίδι χωρίς να επηρεάσει καθόλου η έδρα.
1: Να πούμε και το εξής, ότι οι δύο αιώνιοι, ναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ξεκινάνε από μείον δύο και χρειάζονται να πάρουν τουλάχιστον μία φορά εκτός έδρας ΠΑΟΚ και Άρη για να κερδίσουν ξανά πίσω το πλεονέκτημα της έδρας τους.
0: Το είχα ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Πάμε. Δελτίο, μάλλον διαφημίσεις. Παράθυρο σας πω με τη Σμαράγδα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Η Γαλανόλευκη ζευγάρωσε τις επιτυχίες της στον όμιλο και οδηγεί πλέον την κούρσα της βαθμολογίας. Ήταν με 101-96 πέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Euro Cup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας για την ίδια διοργάνωση. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται το Άρη το ίδιο Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα για τη δική του πρεμιέρα στη διοργάνωση. Τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου επίκειται την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 5:30 το απόγευμα, καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: «44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Καλώς ήρθατε κύριε Σκεκίνη.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Πού πας?
21: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
24: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
27: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
28: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
0: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Ωραία, μας έβαλε ο Διτσιράπης. Με Stevie Ray Vaughan, ποιοι Deep Purple.
1: Αντεβράσκεται.
0: Πού να ξέρεις βρε εσύ τώρα, άκου για τη Φιμπράν να μαθαίνεις τώρα. Άκου να μαθαίνεις για τη
1: Φιμπράν. Ακούω, τώρα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Αγαπητέ Πασχάλη, ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράν είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανους με τα μονωτικά της υλικά. Αυτή την φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα, Φιμπράν Geo BP Etix, στο σύστημα Seretherm της Φιμπράν, που εξασφαλίζουν όσο ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη χώρα μας, την Ελλάδα, έτσι. Να θυμόμαστε ότι ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπράν παρέχει υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι ελαφρύ, είναι εύχρηστο και έχει ανοιχτή δομή με πολύ μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Αυτό επιτρέπει τη διαπνοή των δομικών στοιχείων και τον παθητικό αερισμό των κτηρίων. Τι άλλο πιο επιστημονικό να σου πω τώρα, δηλαδή.
2: Τα είπες όλα, Κώστα μου. Αυτά είναι. Τέλος. Τι θέλετε να κάνουμε, να συνεχίσουμε με γραμμουλές?
0: Έχεις κάτι να μας πεις?
2: Όχι, αυτό που συζητούσαμε με τον Πασχάλη στο διάλειμμα για την πολυκατοικία στην Ιωνία, ναι. Παιδί μου, ξεκίνησε από το καφέ και κάει
1: αυτό,
2: και.
1: Όχι, πάλι, ρε παιδί μου, τι.
2: Όλος καιρός. Τι γίνεται, όλο κάτι τέτοιο ακούμε. Καίγεται το ένα, καίγεται το άλλο. Πέφτουν.
0: Αυτό θες, μου στέλνει.
2: Κατεδαφίζουν τη χώρα από μόνοι μας.
0: Ο Φώτης. Εντάξει, τώρα στην πλάκα μιλάμε. Το κτίριο, έτσι. Όλοι, λίγο πολύ ξέρουμε λίγο πώς στήθηκε τότε η πλάκα και από πότε αυτά τα κτίρια, από πότε ταλαιπωρούνται. Καλημέρα από Βόνη. Αυτό το πιστοποιητικό το βγάζω κάθε 3 χρόνια για το σπίτι μου, λέει ο Φώτης στη Γερμανία. Είναι υποχρεωτικό όταν έχεις εγκατάσταση αερίου και μου στέλνει το πιστοποιητικό. Επανελέγχου στεγανότητας γραμμής αερίου.
2: Ναι.
0: Κάθε 3 χρόνια.
2: Νομίζω ότι εδώ είναι κάθε 4. Νομίζω ότι και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, παιδιά. Υπάρχει νόμος.
0: Όλοι μας ξεχνάμε, λέει ο Νίκος, ότι ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε χωρίς τους δύο σέντερ. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Μιλουτίνοφ, πιστεύετε ότι θα βλέπαμε το ίδιο παιχνίδι?
1: Όχι. Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, θα ήταν πατίνι. Αυτό... Άσε με μωρέ. Αυτά με τα άνσας, ρε παιδιά.
2: Αυτό...
1: Είναι... Τώρα έχουμε, ρε φίλε. 20 πόντους πήγε. Σκέφτηκε το Μιλουτίνοφ εκείνη την ώρα.
0: Σωστό, σωστό αυτό.
1: Και, Μάρτον,
0: ναι, διαφορά,
2: και αυτό από μόνο του επιτρέπει διαιτητικές ατασταλίες.
0: Δεν έγινε καμία.
1: Χώρια, που, χώρια, εγώ τώρα βλέπω συνέχεια το βίντεο. Χώρια που κάνει και βήματα ο Μοντέιρο.
0: Πες, θα το πιστεύω. Αλλά
1: δεν τα λέμε αυτά.
2: Όχι, όχι, τα λέμε. Να τα πούμε.
0: Στον Εύωσμο έχει μέρες που μυρίζει συνέχεια αέριο, ποτέ δεν μαθαίνουμε.
1: Αυτό ο Πάπας είναι.
0: Ο Πάπας.
1: Ναι, από εκεί βρωμάει.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, δούλευα, λέει ο Πάνος, στη χονδρική πώληση εξαρτημάτων φυσικού αερίου από το 6 μέχρι το 24.
2: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησα, επιβαλόταν να βάζουμε ανιχνευτή φυσικού αερίου. Μετά χρόνια, και επειδή αυτό κόστιζε, το βγάλανε από τα απαραίτητα υλικά που τοποθετούνται. Δεν το γνωρίζω, αλλά το γράφει τώρα ο Πάνος που δεν έχω κάνει.
2: Άρα μας λέει ότι ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία φυσικού αερίου να τοποθετεί, ναι, και ανιχνευτές, ναι, και επειδή ήταν μεγάλο το κόστος. Ναι. Το βγάλαμε από μόνο μας. Ωραία.
0: Μου γράφουν πολλοί ότι είναι υπεύθυνοι μέχρι το μετρητή. Μετά υπεύθυνος είναι ο καταναλωτής.
2: Μάλιστα. Να πάμε να πούμε μια καλημέρα.
0: Πάλι πήγαν τελικό και το χάσανε.
2: Πάλι όταν λες πάλι. Είχαμε και
1: τώρα,
2: το Europe.
1: Βρε. Τώρα Αργιανή, τώρα βρέω. Σε φτάνει αλεπού.
0: Βγήκε
1: η ψήρα στον Κιακά τώρα. Άντε, καθίστε μέσα κουνάβια.
0: Όπα, σε δικαιώνει ο Γιάννης από Βλανδία, λέω, που λέει το καλοκαίρι γίνονται πολλές διοργανώσεις και συναυλίες. Ποτέ δεν έχω δει αστυνομία για ασφάλεια, αλλά πάντα ιδιωτική. Εάν γίνει κάτι μεγάλο, τότε μόνο έρχεται η αστυνομία.
1: Ακριβώς, δε φίλε, όταν γίνει κανένα σουμουτού.
0: Κάτσε, τι... έχουν βύσει τώρα οι Φιλανδοί. Πλάκα.
2: Πέστε, δε
1: σκάλα.
0: Μια ψυχοπαθή είχαν, πώς τη λέγανε, την Μπιόρκ. Πώς τη λέγανε.
2: Ψυχοπαθή.
1: Έχουν Nightwish όμως. Έχουν Nightwish.
2: Τώρα, στο October Festival που έχουν, δεν έχει η αστυνομία.
1: Ναι, ναι, εκεί θα πάει η αστυνομία, νομίζω.
0: Ωραία.
2: Ξέρω, ρωτάω.
0: Έχω πάει μια φορά πολύ ωραία. October Festival.
2: Έχω και τεράστια ποτήρια από εκεί που τα κουβαλάνε, ξέρετε πώς. Ναι, ναι. Με το. Αν θα το πω ευγενικά, με το στέρν.
0: Ομάδα, ομάδα που εκτελεί 50.
1: Τα φυσικά.
2: Έλα, ρε
1: Παγκάλι. Ψέματα είναι, τι είναι, δηλαδή.
0: 46 τρίποντα σου τάρατε χθες. Ομάδα λέει που εκτελεί 50
1: τρίποντα. Δεν μπορούμε να
0: πούμε. Πώς περιμένει να έχει παραπάνω βολές. 46 τρίποντα σούταρε χθες ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο.
1: Αυτά να σε πω κάτι.
0: Έλα.
2: Δεν το ξέρω αυτό το
1: στατιστικό. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι πάρα πολύ αστείες.
2: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή δεν μαρκάρανε στο τρίποντα.
0: Που ξέρεις από μπάσκετρε.
1: Ναι.
2: Έλατε. Και πότε πήγατε εσείς τελευταία τελικό κάπου?
0: Εμείς.
2: Ναι. Κάπου, όπου.
0: Πήγαμε και τον πήραμε το 3. Πολύ μετά.
1: Να και να είναι κρύα. Ακόμα αυτά θυμάσαι 25 χρόνια πριν.
0: Ευρωπαϊκό κιόλας.
2: 23
1: που
2: χρόνια πριν.
1: Στο 3 το, ναι, ευρωπαϊκό.
0: Εσύ από πότε έχεις να πάρεις τίτλο? Το 98.
2: Το 98.
0: Άσε τώρα.
2: Νομίζω το 98 ήταν τελευταίο.
1: Του μπάσκετ τα ξεχνάτε τα κύπελα.
0: Ποια κύπελα?
2: Κυπελό, κύπελο.
1: Σε κάτι Final Four, στις Λαμίες. Που σας διασύραμε εκεί, δεν τα λες όμως.
0: Εγώ πήρα, πλήρωτη πήραμε.
1: Να τα πει, άσε τα πλήρωτα. Δεν λες τα. Του πάω τα κύπελα στο μπάσκετ με ποιους ήταν οι αντιπάλους. Με έναν τον Πανιόνι που τον έκανα βαρέλι τον τέτοιο του, να πούμε.
2: Εγώ θυμάμαι και στα Πέτρινα, κάτι 28 μέσα στο παλατάκι, όσο νυχτώνει που λέγαμε.
1: Καλά, μην λες
0: νίκες, δεν είναι τίτλοι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε. Για που ξέρουμε εμείς από μπάσκετ.
0: Ό,τι μπορείτε, λέτε.
2: Εσύ είπες που ξέρουμε από μπάσκετ. Καλημέρα στη γραμμή.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς στην κυριοφόρτη.
2: Ψυχικός.
3: Από πανέμορφο ψυχικό ασπρόμαυρο σερών.
0: Κάτσε εδώ. Λοιπόν,
1: το έχει ο Χάρης.
3: Πραγματικά, ρε φίλε, όχι, όχι.
1: Εδώ όχι.
3: Βλέπω τώρα το μάτι. Γιατί δεν ξέρω τι, τα σφυρίγματα, δεν ξέρω γιατί σφυρίζει ο διαιτητής.
1: Offside.
3: Δηλαδή σφυρίζει και δεν ξέρεις γιατί σφυρίζει. Και μετά το λέει αυτός και το αγκαλεί του γιατί σφυρίζει.
0: Το ψυχικό.
3: Δηλαδή ρε φίλε τώρα αυτές τις ομάδες εσύ 20 πόντους ήμασταν μπροστά ρε Σιρούλα. Και μου λες τώρα για τον Ολυμπιακό επειδή δεν έπαιζαν οι βασικοί του οι φόροι. Τι είναι αυτά ρε, τώρα παίκτησε. Που λέτε ρε. Πέρσι τέτοιο καιρό μας κοροϊδεύατε ρε, μας λέγατε άντε βρε τώρα.
0: Και τώρα σε κοροϊδεύω.
3: Και φέτος φοβηθήκατε κιόλας ρε. Σε τρεις μήνες σας πλάκωσε ο φόβος ρε. Σε τρεις μήνες ρε. Καλά έλεγε χθες ο Οσμάν. Θα δούμε πώς θα παίξουμε και τι σφυρίγματα θα πάρουμε. Δηλαδή τώρα έκανε φάω στο Μοντέρο τώρα και νοκείτο να μην το πω. Τάστε να μην το πω.
2: Εντάξει, θα
3: το πει. Είναι NBA, να πούμε.
0: Πες ότι...
3: Θα φύγει στο NBA.
0: Πες ότι...
2: Μην το πεις να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Πες ότι έχετε δίκιο. Δεν βλέπετε ότι. Ναι. Εδώ,
3: λοιπόν,
0: πούμε...
3: δεν πειράζει. Παοκάρα θα το δείξει φέτος ποιος είναι. Θα έχουμε και άλλα τέτοια σφυρίγματα με τους. Με το
0: Μοντέρο
3: και κάτω να πούμε. Σίγουρα.
2: Εγώ θέλω να τους ακούσω όταν θα έρθει η σειρά τους. Εκεί θέλω. Εκεί θα είχε ενδιαφέρον.
3: Κοίταξε, Μαράγδα, δεν υπάρχει περίπτωση όταν παίζεις ένα με το δυο αυτούς. Είτε στο μπάσκετ είτε στην μπάλα να μην πάρουν πιο πολλά σφυρίγματα από εσένα. Δεν υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη πάντα ερχόταν, θα έρχεται και έρχεται πάντα δεύτερη.
2: Καλά, εγώ δεν είμαι τέτοια λογική και ητοπάθεια.
3: Πιστεύω
2: ότι.
3: Δεν είμαι μυρολάτρης.
2: Όχι, θα σου πω κάτι της. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα κόζια και νομίζω ότι και οι άνθρωποι είναι σοβαροί και οι δύο οι επενδυτές στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια να βλέπουν αυτό.
3: Άκουσε
2: με
3: τώρα
2: Φωτή.
3: Ναι.
2: Έχει αλλάξει το status quo. Δεν θα κάτσουν για πολύ με σταυρωμένα τα χέρια να βάζουν τα ωραία τους λεφτά για να ζουν τέτοιες διαιτησίες. Θεωρώ
3: αυτό,
2: εγώ.
3: Είναι ντροπή για τους. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ, βάζουν κάποια λεφτά στις ομάδες εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Που είμαστε μια ζωή πίσω τέλος πάνω. Και τους πολεμάνε με τα πάντα, ρε φίλε.
2: Συμφέροντα. Αλλά δεν θέλω μιζέρια.
3: Εγώ δεν μιζέρια, εγώ δεν είμαι καμιά φορά μιζέρος. Απλώς και δεν
0: ξεπάγα,
3: τους έχω αποβάλει από πολύ μπροστά αυτός και κάτω μου, από μέσα από την ψυχούλα μου, τους έχω αποβάλει φίλε. Και βλέπω μονάχα την ομαδάρα μου. Τέλος, καλημέρα.
0: Περίμενε λίγο.
2: Καλημέρα Φωτάκο.
0: Φώτη, το ψυχικό βλέπω ότι λεγόταν Βεργιανή.
3: Βεργιανή. Αυτό ξέρεις γιατί ονομάστηκε.
0: Πήγες εσύ και το κάνανε ψυχικό.
3: Εδώ είμαστε όλοι με τις πρόσφυγες. Λοιπόν. Τότε όταν είχαν θεί ήταν εδώ πέρα Έλλη πολλά.
0: Ναι.
3: Και πεθαίνανε από λουνουσία, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα τη βδομάδα.
0: Ναι.
3: Και στα Τούρκια το Βιρ Τζάνα μου είχε δώσει την ψυχή σου. Και έτσι ονομάστηκε ο Τζανί.
2: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Άντε, ciao,
2: καλημέρα.
0: Και έχει δίκιο.
1: Τι δίκιο έχει ρε φίλε σε χωριό που δεν το έχει ο χάρτη.
0: Το γράφει και εδώ.
1: Χωριό που δεν έχει ο χάρτη.
0: Το γράφει εδώ, παιδιά, γιατί πήγα σε κοντινή απόσταση. Υπήρχε μεγάλη έκταση με λιμνάζοντα νερά που ήταν αιστεία μικροβίων κουνουπιών.
1: Πάμε στον ακρόατη.
0: Υπεύθυνα για ελονοσία.
1: Βράξτε, αυτά τα κάνει άλλη ώρα.
0: Φώτη, μην ξανάρισε εδώ. Δηλαδή θα σε ψυκάζουμε πρώτα.
2: Καλέ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα στα εγκυκλοπαιδικά του Παραγιάννη.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
4: Τον έπιασε ο πόνος τώρα να πάρει γιατί λέγω να το χωριό του Ποτάρα.
1: Ρε
4: ας σηκώσω τον κόσμο να μιλήσει γραμμές πάνω ρε. Πρέπει να μιλήσω ας και σε πιάσει κυκλοπαιδικά να πούμε. Εγώ θέλω να σου πω ένα καλό λόγο γιατί επιτέλους ήρθε ο Γκαμάρο μοιητή του Μετρόπολης και ας έχει βάλει και αν είτε γραμμές και μπράβο του γι' αυτό. Γιατί πρέπει να ακούγεται ο κόσμος.
2: Μας έβαλε ο Πασιάλης να ανοίγουμε γραμμές.
0: Μία ώρα παραπάνω έχουμε.
4: Πεντά λεπτά ανοίγει ο άλλος. Τώρα μην τα ανοίξει το θέμα.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Κροατής. Έχει δίκιο.
0: Δεν έχει την απειρία.
2: Έχουμε μία ώρα παραπάνω.
1: Έχει εσύ.
4: Θα συνεχίσω. Ωραία. Λοιπόν. Έλα μη θίγες τώρα,
0: εντάξει, προχώρα.
4: Λοιπόν, βγήκε ένας εκεί της κυβέρνησης πάλι, αντιγράφει του Βαραγιάννη σε επιχειρήματα.
1: Άρε,
4: τώρα, άκου, τώρα,
1: τυχαίο.
2: Για ποιο
4: λέει,
2: θέμα?
4: Όχι βέβαια, γιατί η βενζίνη λέει. Λέει τι ακριβή βενζίνη λέει, 2 ευρώ. Εγώ βλέπω την Κατεχάκη γεμάτα οχήματα λέει το πρωί.
0: Χαμός.
4: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, πού
4: δεν θα πας δουλειά σε τι άνθρωποι.
0: Άρα έχουνε.
4: Άρα ναι, έχουνε. Ναι, ναι. Αφού βλέπεις κινείται αυτοκίνητα, έχουνε λεφτά.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά, ακούμε τερατολογίες λοιπόν, για να δικαιολογηθούν.
4: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Εμένα
4: μου αρέσει που μιλάει παραπάνω ο κόσμος, αυτό να το κρατήσετε. Γιατί πρέπει να ακούει το παλμό της κοινωνίας, τον οποίο οι πολιτικοί κοφεύουν σκεμμένα μην ακούν. Και βγαίνουν και επιχειρηματολογούν τώρα, έτσι φοράς να νογυλάκα και κατηγορούν την κυματική μηχανική και τη φυσική και τα κτλ.
1: Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια τώρα.
2: Άκουσα ρε παιδιά, νομίζω με επιφύλαξα, αλλά πρέπει να ήταν ο Κυρανάκης που συζητούσαν για την ακρίβεια.
1: Καλά κρασιά, ναι. Με το ζαχαρό.
2: Νομίζω όχι σε μεγάλο σταθμό, στο Sky νομίζω. Α, μπορεί να ήταν και με το μπορεί γιατί ήταν απόσπασμα, αλλά εγώ το είδα σε άλλο κανάλι.
1: Ο ένας σε αγκάλιαζε τον άλλον.
2: Ναι, το εφιολόγημα τύπου ότι φυσικό είναι, αφού αυξήθηκαν οι μισθοί.
1: Αυξήθηκαν οι μισθοί για τα νίκια, ναι.
2: Αυξηθούν λίγοι για τα νίκια, δηλαδή ακούμε τέρατα.
1: Άρρωστοι.
4: Να σου πω τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά πείτε μας, παιδιά, γιατί
4: η κατσαρόλα που βράζει με το γάλα μέσα, όταν κλείσει το καπάκι και να μην ακούγεται κάτι, νομίζουν πως έτσι θα πάει το πράγμα.
0: Okay. Εγώ να βοηθήσω την κουβέντα, αλλά πείτε μου λίγο κάτι. Είδα ένα άρθρο του Σπιτόγατου την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άρθρο.
0: Άρθρο, ναι. Ήταν μια έκθεση του Σπιτόγατου ότι δεν υπάρχουν προσιτά σπίτια. Υπάρχει τεράστια ζήτηση χωρίς να υπάρχουν σπίτια. Και εσείς θέλετε φθηνά ενίκεια. Δηλαδή, συντονιστείτε λίγο με την πραγματικότητα, η οποία είναι μία. Μία είναι. Δεν είναι 5-6.
1: Μίλησε ο κύριος, έχω 40 σπίτια.
0: Άλλο λέμε. Λέμε
4: ότι.
0: Στην Τούμπα, μέσος όρος είναι 680 ευρώ. Δεν απαντάτε όμως. Ναι, δεν απαντάτε όμως.
1: Με αυτά που λες, τι να σε απαντήσει κανένα.
0: Το να φωνάζετε επειδή δεν έχετε να απαντήσετε. Μην νομίζω ότι σας δίνει δίκιο.
4: Σου απάντησα. Κατεβαίνω.
0: Η ζήτηση σου ακούς, λέει ότι.
1: Μιλάς πάνω στον άνθρωπο, σε μιλάει, απαντάει.
0: Είναι άλλη ερώτηση είναι. Είναι άλλη ερώτηση. Πώς έχετε την απέτηση να είναι χαμηλά τα ενίκια, είναι η ερώτηση, Κάρλος.
2: Καταρχάς.
4: Υπάρχει ο κανόνας προσφοράς και τη ζήτηση, κύριε Βαραγιάννη.
0: Μα αυτό σου είπα. Υπάρχει τεράστια ζήτηση.
4: Δεν έχει περισσέψει σπίτι από τα BRB.
0: Πώς έτσι δεν είναι.
4: Κατεβαίνει η βουλή και τα αγοράζει με το σουβάρι.
0: Εγώ συμφωνώ.
4: Και τα νοικιάζουμε μετά.
0: Συμφωνώ.
4: Τα δικά σου είναι στο μυαλό.
0: Πάμε λίγο για ταχύτητα. Συμφωνώ. Άλλο σε ρωτάω. Πώς έχεις την απέτηση, αφού μόνο σου λες ότι δεν υπάρχουν σπίτια, να είναι χαμηλά τα ενίκια.
2: Ο Κώστας το πάει στο νόμο τη προσφορά και τη ζήτηση. Άνταμ Σμιθ. Αλλά. Αλλά έχουμε απέτηση πραγματικά και όταν μας το λένε αυτό έχουμε απέτηση ως πολίτες να έχουμε ένα επιτελικό κράτος. Αυτά τα σπίτια τα κλειστά, τα σπίτια που κρατάνε οι τράπεζες κλειστά, σπίτια που λες εσύ ζήτηση, γιατί είπες συγκεκριμένη σελίδα την οποία την επισκέπτομαι συχνά πυκνά για να είμαι ενημερωμένη. Εάν δείτε το τι νοικιάζουν και το τι ζητάνε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το τι νοικιάζουν, δηλαδή αχούρια. Κυριολεκτικά αγούρια.
0: Ναι, αλλά τα παίρνουν.
2: Μα δεν έχεις επιλογές και αγκούρια παίρνουν.
0: Άρα...
2: Είναι τα ίδια και τα ίδια σπίτια.
0: Άρα δηλαδή λέει Σμαράγδα.
2: Δηλαδή και εγώ μπορεί να ζητήσω ένα σπίτι. Αλλά δεν θα πάω να νοικιάσω αγούρι.
0: Ναι, λέει Σμαράγδα. Οι τράπεζες, ας πούμε, που λέει Σμαράγδα, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Δεν το λέω. Εγώ το λένε οι αυτοί που ξέρουν.
0: Το Μπάμπης ο Ζουγιάς, ο Νίκος ο ξέρω εγώ και ο Γραφιάς και
2: τα λοιπά. Κάντε κλήσει στις τράπεζες να απελευθερώσει τα κίνητα. Τα έχω ακούσει και από κυβερνητικά στελέχη και από αντιπολίτευση και από παντού. Ότι αυτή τη στιγμή στην κατοχή τους οι τράπεζες έχουν πάρα πολλά ακίνητα.
0: Να παραμείνουμε τότε.
2: Και μάλιστα είναι και στα σχέδια της κυβέρνησης να βοηθήσουν,
0: πόσο
2: να δοθούν αυτά
0: πόσο
2: και τα λοιπά για κοινωνικές κατοικίες ακούμε που δεν τις βλέπουμε.
1: Να πούμε κάτι εντάξει αυτά, ωραία. Στη Ρουμανία υποχρεωτικός έλεγχος αερίου κάθε 2 χρόνια. Εσωτερικά είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Εξωτερικά υποχρέωση της εταιρείας. Εάν όχι, πέφτει καμπάνα και διακοπή αερίου μέχρι να ελεγχθεί και να τακτοποιηθεί. Ο έλεγχος γίνεται με επιστοποίηση ειδικού συνεργείου. Την καλημέρα μας λέει από Βουκουρέστη.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Καλημέρα.
1: Ο Σταύρος. Για άλλο Σταύρο. Ο Μακίνιο λέει. Και στη συναυλία των Μετάλλικα Καμωρίνιο δεν υπήρχε αστυνομία. Μόνο security. Είπαμε.
2: Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμή. Έχει
0: μιλήσει με του Μετάλλικα.
1: Έλαντε. Με το Ρέμο το ίδιο είναι. Ναι, μάλλον το ίδιο είναι αυτοί οι δύο, ναι.
0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: ACDC.
5: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
5: Τι έγινε.
1: Ότι
5: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Το φιλαράκι μου είναι αυτό. Ο Λάλλας.
5: Ε, μου, ε. Να σας πω, το άκου τώρα τι έγινε μετά από αυτό με τη...
0: Α, ο Νεκτάριος.
5: Μην το ξεχάσω. Καμόρα, καλή αρχή να έχετε.
1: Να είσαι καλά.
5: Θα το πάτε και συνέχεια ή λογικά με...
1: Άμα είναι φρόνιμη αυτή, θα κάτσω.
0: Άμα αντέξουν τα παιδιά.
2: Εγώ μια χαρά περνάω να σου πω, Νεκτάρι.
5: Απλά να το τσιγκλάτε λίγο, λίγο τον Καμόρα το πρωί, γιατί είναι λίγο βαρύς. Και για κανένα μισάωρο. Μόλις πει τον καφέ και τον ανεβάσει λίγο την πίεση σου. Ο Βαραγιάννης, εντάξει, έχετε στα ίσα του.
2: Γεια σου, λεκανοπαίδιο του Έσχους.
5: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Παίρνει τηλέφωνο συμμορία. Ναι. Το σηκώνει ο γιος ο 17χρονος, κοιμότανε. Ναι. Του λένε αγόρι μου, αρχίζουν και του λένε για τα ενεργειακά και για τα ρεύματα και για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν τσιμπάει, όχι, τσίμπησε ο γιος και του λέει, δεν ξέρω εγώ τίποτα, του λέει. Συνήθως έτσι λένε, γιατί δεν ξέρω, πάρε τηλέφωνο τον μπαμπά μου.
2: Ναι.
5: Παίρνει τηλέφωνο, του δίνει, κάνει τη βλακή, αυτός δίνει το τηλέφωνο του μπαμπά. Παίρνει τηλέφωνο ο μπαμπάς, τον παίρνει τηλέφωνο τον μπαμπά, τον γράφουν τη φωνή του, το πετάνε στο AI, τον ξαναπαίρνουν μετά από κανένα δύο μέρες το μικρό και του λένε, άκου να σου, και μίλαγε με την ίδια φωνή του πατέρα.
2: Ναι.
5: Και του λένε, βγάλε όλες τις μπαταρίες τώρα, του λέει, από το σπίτι. Μίλησα με τους ανθρώπους, με την επιτροπή. Βγάλε όλα, ό,τι μπαταρίες έχουμε, βάλτα σε ένα σεντόνι. Και αφού έβγαλε ο μικρός τις μπαταρίες, μετά του λένε, τώρα βγάλε και του είπαν του μικρού μια παράξενη λέξη. Του λέει, τι λέξη είναι αυτή, αυτή η λέξη υπάρχει, λέει, στο χρυσάφι. Όπου έχεις χρυσά, πάρτα και βάλτα. Τώρα με τη φωνή του μπαμπά του. Αυτός άκουγε τη φωνή του μπαμπά του. Πάρτα χρυσαφικά και βάλτα στο σεντόνι. Και πήγαινε στο δωμάτιο μέσα και κλειδώσου για να μην. Και άνοιξε την πόρτα για να φύγουν τα προβλήματα αυτά που βγάζουν, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
5: Το πιστεύει ο μικρός, κάθισε μέσα στο δωμάτιο, μπήκαν οι κλέφτες, του πήραν τα χρυσαφικά και τις μπαταρίες.
2: Πάντως, για να το ελαφρύνω λίγο, Νεκτάρι, εγώ αν έπαιρνα τηλέφωνο το γιο μου και του έλεγα αυτά, θα μου έλεγε, αϊ, παράτα μας, ρε μάνα, τι ήπιες πρωί-πρωί. Δηλαδή θέλει και λίγο.
5: Μπορεί, γιατί έχει τσακάλι μάνα. Για φαντάζομαι να έχει λίγο βόηδη να έχει αυτό σαν το γιο ή σαν τη μάνα.
0: Πρέπει να έχει χρυσαφικά του σπίτι.
2: Ναι, καταρχάς σωστό και αυτό. Αλλά θέλει και λίγο.
5: Το λέω για το AI. Όταν ακούτε περίεργα πράγματα, καλά, σε κλείνω. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο. Σε πάρω εγώ, μπαμπά.
2: Ναι. Ίσως να πρέπει να καταλάβουμε όλοι πλέον ότι το κινητό, όταν βλέπουμε διάφορα νούμερα κτλ., θα πρέπει ίσως να γυρνάμε την πλάτη. Όλα οι περισσότερες δουλειές μας γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες γίνονται μέσω GAV.
0: Παιδιά, βασίζονται σε ποσοστώσεις. Δηλαδή, σου λέει, στους 3.000-5.000 ηλικιωμένους που θα καλέσουμε,
2: ναι,
0: πόσο ποσοστό μπορεί να πέσουμε πάνω, ας πούμε, που έχουν οι άνθρωποι κάποια ζητήματα, είτε άνοιες, είτε Αλτσχάιμερ, είτε ξέρω εγώ, αλλά και είναι μόνοι στο σπίτι.
2: Ναι,
0: βασίζονται σε αυτό το κομμάτι. Σε μια τεράστια ποσότητα τους παίρνουν χιλιάδες τηλέφωνα.
2: Αλλά εδώ είδες τη σύνδεση. 17χρονος με μπαμπά, παιδί μου. Δε,
0: είναι άλλο όμως τώρα, γιατί εδώ βάζουν την τεχνητή νοημοσύνη να μιμηθεί τη φωνή ενός οικείου προσώπου.
2: Και άκουγα ότι το τερμάτισαν, ηχογραφούν πλέον και τα. Από τις δημόσιες υπηρεσίες, αυτό που σου παίρνουν και σου λένε. Μπράβο, ναι, όλα αυτά. Θέλει τεράστια προσοχή. Ίσως τα κινητά τελικά να είναι πραγματικά μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους, να έχουμε φτάσει εκεί.
1: Τι να πω.
2: Κάπως έτσι θα
1: What
2: γίνει.
1: Can I see?
2: Μέσω mail, μέσω gov για τις δουλειές, αυτοπροσώπος ίσως.
0: Το καλύτερο το αυτοπροσώπος.
2: Ναι,
0: το
2: ίσως και αυτό.
0: Τι έχει να δούμε σήμερα.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ. Β' Εθνική, εντάξει, συνεχίζει. Λετωνία, Κύπρος στις 7 η ώρα. Αρμενία, Μαυροβούνιο. Στις 7 επίσης, στις 7 και το Γεωργία, Ουκρανία.
2: Ναι, εδώ τίποτα από αυτά.
0: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
2: Α, αυτό.
0: ΕΤ 2, Σπόρ. Τι είναι αυτό, παίζουν οι γυναίκες, παίξανε προθές. Βολή.
1: Ξαναπέζουμε, φίλε. Μας άρεσε. Άμα κερδίσαμε.
0: Ξαναπέξτε.
1: Εσύ κερδίσαμε καταρχήν.
0: Ναι, όχι. Ναι, κερδίσατε 0-1.
1: Γι' αυτό ξανακάνω.
0: Σουηδία, Πολωνία στις 10 παρατέταρτο. Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία επίσης 10 παρατέταρτο. Να το ωραίο το παιχνίδι. Τουρκία, Ιταλία.
2: Καλό είναι αυτό, βλέπετε.
0: Ξεκίνησαν με ήττα εκεί μέσα, νομίζω.
2: Ναι.
0: Βέλγιο, Γαλλία, και αυτό καλό είναι.
2: Ναι.
0: Πολλά δισεκατομμύρια από εδώ.
2: Ναι.
0: Και Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγόβινη. Ό,τι πρέπει για Νόδο Κάρι. Και τα 8 μάτς σήμερα. Παίξτε και στα 8 Νόδο Κάρι. Και τα λέμε αύριο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Περάσαμε καλά. Ευχαριστούμε, Γιάννη Διτσιράπη.
1: Όμορφα, πέρασαμε.
2: Πάμε να φύγουμε να δούμε. Rap and cool, cool and rap. Και χάρη Εμμανουηλίδη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Την προσεχή Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Δύο ημέρες περιθώριο έχουν ακόμη ενδιαφερόμενοι για το επίδομα ενοικίου ώστε να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στη φορολογική τους δήλωση. Τυχόν λάθη ή παραλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερη ενίσχυση ή ακόμη σε αποκλεισμό του φορολογούμενου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή σε διυπουργική ομάδα και στο διευθυντή του τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία νομικής υπόθεσης εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι A24. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα Δευτέρα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τέλος, τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε για τρέμου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόποση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
25: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
27: Λίγο μετά τις 9.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
31: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
32: Παπά.
31: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
33: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
31: Είστε έτοιμοι?
34: Άντε, μπράβο.
31: Rap and

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σαλούγκα μας, μποντζόρνο ατούτη, στα 12-13 μετά τις 9. Rap and cool πλέον. Πήραμε σκυτάλι από την τριπλέτα τη μαγική εδώ.
1: Πήγατε για φαΐ,
0: Πήγαμε σε ψάχναμε. Πήγαμε για φαΐ, σε ψάχναμε. Δεν, είχε στιγμές που χρειαζόσουν για να γίνει.
1: Να γίνει φωτιά,
0: Να πάρει σπίθα φωτιά, να γίνει. Γιατί είχαμε σπίθες.
1: Με τις μαρούφες του κόσμου.
0: Είχε σπίθες αρκετές στο τραπέζι.
1: Είναι κόκκινο στο σούπερ μάρκετ εκεί.
0: Κάτσε, ακόμα δεν ξεκινήσανε
1: κομπή. Δεν πληρώνουν εφορία.
0: Έχει αμυντευτική.
1: Ήταν τραπεζικός το τραπέζι, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Πρόλαβα, στα είπε ο Βαραγιάννης, ο Καμόρα εδώ τώρα είσαι ενημερωμένος.
1: Μιλάμε για μεγάλο μοσχάρι, λέει. Α, το ξέρω.
0: Δεν μας άφησε να κοιμηθούμε η βρω... Μη χαρακτηρίζει. Η Τσαρούχα με την παρέα της. Νάτος ο Γιάννης. Η πίεση έφτασε στα ύψη.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση.
1: Υπάρχει λύση.
0: Κάτσε να πω μια καλημέρα, ρε.
1: Πέσε εκεί, σα σήμερα.
0: Να πούμε κάποια. Άντε, πες τη λύση. Άντε, ακόμα δεν. Πα στο μπαρ, μπαγάσα. Βλέπει το μωρό και τη λε: πάμε σπίτι μου να αυτοθούμε.
1: Όχι,
0: κατευθείαν.
1: Ρε.
0: Ούτε να κάτσει να παίξει λίγο, να κάνει λίγο side-eye, να κεράσει ένα ποτάκι, λίγο να φτιάξει το, με τον εγκέφαλο πελτέ. Κατευθείαν πάμε σπίτι.
1: Ο στόχο στο κρεβάτι δεν είναι.
0: Γεια σα, αγόρι μου. Γιατί εσένα που σου αρέσουν τα προκαταρκτικά, δεν θε λίγο παιχνίδι. Κατευθείαν, γεια σα, ήρθαμε, πάμε σπίτι.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχει τέτοια σάλια.
0: Εσύ από πού τα άμαθε αυτά
1: τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Πού τα άμαθε, δεν παγάσαμε τη Βόρεια Ευρώπη. Α, στη Γερμανία. Σ' άρεσε η Γερμανία.
1: Στη Γερμανία τα μας.
0: Σ' άρεσε
1: προκαταρκτικά ο άλλος. Ο στόχος είναι το κρεβάτι.
0: Στόχος.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Ήρθα, είμαι ο Κοκοβιός. Ναι. Θέλω να
1: κάνω, να δείξω
0: το σκύλο.
1: Τι να δείξω, να παίξω πόσο άλογο έχει τα μπάξι μου. Άσε με καημένε τώρα.
0: Λοιπόν, λέγε τι θες να πεις, έλα, να τελειώσουμε την εκπομπή 9 και 20, να την τελειώσουμε, να φεύγουμε για
1: σήμερα. Κλάψε προθέσει λίγο και μετά θα πω εγώ.
0: Εγώ γιατί να κλάψω. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν μιλάς για τον μπάξ, στο μπάσκετ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το συναίσθημά μου. Περίμενα κάτι πολύ κατώτερο και βλέπω μια ομάδα πολύ καλύτερη των προσδοκιών.
1: Πες ευχαριστώ τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί
1: σου φέρανε εδώ το δωτό.
0: Πολύ κατώτερο και βλέπω μια ομάδα πολύ καλύτερη των προσδοκιών.
1: Πες ευχαριστώ τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί
1: σου φέρανε εδώ το δωτό.

0: Ο κύριος Πεντεζάς.
1: Ποια?
0: Την κυρία Τσαρούχα.
1: Α, την Τσαρούχα, πρόσεχε τα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Πεντεζάς, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο δίδυμος αδερφός του Τρικέρι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Εύκολα.
0: Θα την πάει στο Νοέμια.
1: Την πάει, α, εδώ πέρα στη γωνία.
0: Θα ανοίξει ένα φάκελο. Θα βάλει μέσα κρουασάν. Μαμελάδες, ροδάκι.
1: Μαμελάδες.
0: Ναι. Θα είναι ευγενής, όπως είναι ένας τσέντλεμαν.
1: Τσέντλεμαν, ένας κύριος.
0: Ξέρω. Ο φάκελος θα είναι χοντρός.
1: Χοντρός, παχουλός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον πάνω όροφο. Μαρμελάδες. Είναι ευγενικά πράγματα. Ναι. Είναι δημόσιες σχέσεις, λέμε.
1: Ναι.
0: Άμα θέλετε εσείς διαιτησία έτσι σχέδιο.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
1: Μήπως ο κύριος Στέλης λέει πρέπει να πάρει κανένα τηλέφωνο τους Λιόλιους. Έτσι πώς πάει. Είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ βράζει από το χθεσινό παιχνίδι.
0: Να πάρει τον κύριο Λιόλιο λοιπόν, να τον πάει στο Νοέμια.
1: Ναι. Βράζει, μέρα. Βράζει.
0: Ναι.
1: Και οι έξυπνοι δεν στέκονται στη φάση του Καλάθι.
0: Ναι.
1: Που είναι
0: στις
1: η τελευταία.
0: Ποινές.
1: Και πολύ νωρίτερα. Ναι. Έχουν δοθεί όρια. Δεν στέκονται μόνο στη τελευταία φάση. Επειδή αυτή κρίνει το τελευταίο αποτέλεσμα.
0: Αυγά δεν βάφονται.
1: Ναι. Θέλεις δουλειά.
0: Θέλεις να σε αγαπάνε.
1: Τσαρούχα βάσο.
0: Άκουδα βάσο.
1: Like στη σελίδα θρύλε μου η ζωή μου.
0: Άκουρε
1: παιδί. Εντάξει, τι περίμενε να σφίριξε αυτή.
0: Να φέρουμε τον Κουμπαράκι, τον φίλο μου.
1: Κουμπαράκι, αφού κάνετε γυμναστική μαζί.
0: Κάνουμε παρέα, αύριο θα πάμε παρέα.
1: Ναι. Παιδιά, σας το λέω από τώρα. Μην μας στέλνετε για εισιτήρια με εθνική.
0: Τι
1: δεν
0: θέλουνε?
1: Έχουμε καμιά ιδέα, καμιά σχέση με την εθνική. Εισιτήριο, καμιά πρόση με την εθνική.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση με την εθνική.
0: Και
1: τη
0: θέλουμε...
1: διοργάνωση την κάνει η ΕΠΟ. Εμείς είμαστε εντελώς έξω από αυτό.
0: Το μαγαζί δεν τα έχει καλά εδώ με την ΕΠΟ.
1: Δεν ξέρω τι κάνει το μαγαζί.
0: Εσύ για
1: σένα. Αλλά λέω. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε καμία επαφή.
0: Δεν τα έχει τα άλλα το μαγαζί με την ΕΠΟ. Τέλος, καλημέρα.
1: Τέλος,
0: αφού δεν τα έχουμε καλά με την ΕΠΟ, δεν παίρνετε τον Κουλιανό εδώ πέρα, ο οποίος είναι παρά τον πρωθυπουργό.
1: Εγώ μαζί με τον.
0: Να σε γλιτώσω,
1: ναι. Και το Λιόλιο, πρόεδρε.
0: Ού, και το Λιόλιο!
1: Και το Λιόλιο! Η ίδια φάση με Μοντέρου.
0: Τον Μπασινάνε τον πήρε.
1: Ποιος?
0: Με τον Μπασινά, νόμιζα να τη βγάλει ο.
1: Ποιος?
0: Ο Μιστακίδη με τον Μπασινά.
1: Ποιος είναι ο Μπασινάς?
0: Ένα παίκτη που είχε ο Λιόλιος εκεί.
1: Μπαζίνα, λες.
0: Ο Μπαζίνα.
1: Μπαζίνα, ναι. Και λέω Μπασινά. Η ίδια φάση έχει γίνει ολόδια με τον Μοντέρου με τα αιρήσει τέταρτη περίοδο. Πάνω στη γραμμή στη γωνία και ο Φουρνία δεν πήρε τίποτα. Ολόιδια φάση. Εγώ αυτό θα πω. Όχι αν ήταν ή δεν ήταν.
0: Είστε
1: αντιαθλητικά το ένα.
0: Πάντως,
1: ούτε που τον ακουμπάει δεν είναι αντιαθλητικό και στο άλλο το κάνει γαργάρα.
0: Εγώ πάντως ο ταχυδρόμος που περνάει έξω από τον Νοέμια.
1: Ταχυδρόμος!
0: Η φάκελη είναι.
1: Φάκελος!
0: Είναι αδύνατη. Σαν το φίλο σου που έτρεξε, σπάνταθλο είναι η φάκελη.
1: Γιωργάρα Σαββίδη, θέλω να του δώσω και
0: συγχαρητήρια.
1: Να το δώσω και συγχαρητήρια δημόσια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ακούει. Γιατί έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα. Και εγώ αυτού του ανθρώπου.
0: Δεν θα μακροημερεύσει, πες τώρα.
1: Άσε τώρα τα
0: δικά.
1: Εγώ αυτού του ανθρώπου πραγματικά του υποκλίνουμε, του βγάζω το καφέ. Αυτού που βάζουν ένα στόχο μεγάλο. Και το πετυχαίνουν.
0: Τι έκανε δηλαδή.
1: Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Να τρέξει στο σπάνταθλο.
0: Ωραία.
1: Όπου είναι από Θεσσαλονίκη μέχρι από Αθήνα μέχρι Καλαμάτα,
0: ναι.
1: 245 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένο χρόνο,
0: ναι.
1: Συνεχόμενα έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί το βράδυ δεν κοιμήθηκαν, έτρεχαν. Το έκανε σε 35 ώρες, σε 34,5 ώρες.
0: Και γιατί δεν το λυπηθώ, το φελό.
1: Δεν είπα να τον λυπηθείς.
0: Αυτός είναι φελός.
1: Δεν είπαμε, είπαμε να τον συγχαρείς.
0: Γιατί αυτό, το συγχαρώ.
1: Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πήρε λεφτά.
1: Δεν ξέρω, θα άμα είχε
0: μια εταιρεία χορηγό.
1: Είχε κάτι.
0: Τι να κάνει.
1: Είχε δύο-τρεις χορηγούς, τους είδα ότι τους είχε.
0: Τι του δώσανε.
1: Εσύ, το θέμα είναι το ψυχικό πάνω απ' όλα.
0: Το ψυχικό, ρε, διαλύεται τα πάντα μέσα, κύριε.
1: Καλά, ενώ εσύ που έπεσες μπόξε, να σε πω μπράβο που έχουν διαλυθεί χέρια σου, κεφάλια σου.
0: Το ίδιο είναι να πάει να τρέξεις 240 χιλιόμετρα σαν το φελό πάνω στο τσιμέντο να πούμε.
1: Έχουμε δερβαίνει φουλ κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Θα τα πω μετά αυτά, παιδιά. Δεν πειράζει για Τσαρούχα. Ευτυχώς από νωρίς ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και θα είμαστε προετοιμασμένοι, λέει ο φίλος.
0: Στο Νοημέ! Στο Νοημέ!
1: Όχι. Και το Λιόλιο! Και το Λιόλιο!
0: Ναι.
1: Και το Λιόλιο! Και το Λιόλιο πρέπει να είναι.
0: Τι τζάμπα, τζάμπα, δηλαδή βγάλετε παοξίδες.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Facebook του Μετρόπολης.
0: Θέλετε να σας αγαπάνε. Για να σας αγαπάνε τους προέδρους πρέπει να τους έχετε καλά τους
1: άλλους. Καλά τώρα τη συγκεκριμένη κυρία, εγώ απορώ πως είναι τόσα χρόνια στο μπάσκετ. Απορώ.
0: Ναι.
1: Κάνει κάθε αναμέτρηση μπασκετική γιάχμα. Όχι τώρα του πάω.
0: Ναι.
1: Όλα και του Άρη και του
0: Πάου. Να φέρναμε τους φίλους του Βεζιριτζή και
1: κάνει
0: του Ιωαννίδη.
1: Κάθε... Είναι επικίνδυνη η κυρία Ρεσί.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Φέρουμε...
1: Είναι για το σπίτι της.
0: Να φέρουμε του Βεζιριτζή και του Ιωαννίδη του Γιάννη.
1: Σε μεγάλα κέφια σήμερα ο Κωστής.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ξυπνάει αργότερα.
0: Να φέρουμε τους διαιτητές του Ιωαννίδη, τους φίλους και του Βεζιριτζή. Να παίζουμε τον Πάου και τον Άρη καλά. Πληρώστε. Αγάπη δώστε.
1: Και θέλω να σου πω.
0: Που... Δώστε αγάπη.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω, εσύ θα πει τα δικά σου.
0: Άμα
1: εγώ
0: δώστε...
1: από τα σοβαρά πες εσύ τα τσιγκλίσια.
0: Ψέματα λέω.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δεν λέω. Είναι μόνο τσίγκλα το ραδιόφωνο. Είναι και ενημέρωση. Και πρέπει να πούμε πράγματα. Ξέρεις που φάνηκε ότι η Τσαρούχα ήταν 100% με τον Ολυμπιακό.
0: Που...
1: Ότι σε όλα τα challenge δεν δικαιώθηκε σε κανένα. Έδινε αρχικές φάσεις πάντοτε στον Ολυμπιακό Όσες φορές πήγε ο ΠΑΟΚ στα τσάλεντζ δικαιώθηκε.
0: Ποιος λέει το αντίθετο, ρε Νίκο? Ναι. Δηλαδή...

0: είναι ότι.
1: Ξέρεις, ποιος λέει, πάνε στους Ολυμπιακούς. Δεν έγινε
0: ωραία, ωραία γυναίκα είναι.
1: Ποια, σιγά την ωραία έτσι.
0: Καλή, εντυμένη, ωραία καλά.
1: Τώρα.
0: Την πάμε μια βόλτα στο Νοέμια.
1: Αν θέλετε να, πάμε, να το παίξουμε.
0: Θα την πάμε μια βόλτα στο Νοέμια.
1: Στο Νοέμια εσύ. Εγώ θα, μιλήσω
0: εγώ αυγά να την κεράσω.
1: Και βουτήρατα. Εγώ θα πω λοιπόν για αυτούς που το παίζουν ξυπνάκες. Εσύ τον πατάει. Ναι, τον πατάει. Δεν είναι αυτή η φάση.
0: Τον πατάει.
1: Αυτή δεν είναι η φάση που κρίνει τον
0: πατάει.
1: Έχουν κρυθεί νωρίτερα.
0: Τζαμπατζίδες είστε.
1: Τι τζαμπατζίδες.
0: Τι έτσι νομίζετε, παίρνει τη διαιτησία.
1: Συμμαχία την πιτζή και εμείς θα μυρίζουμε για την διαιτησία, λέει κάποιες μη θα αλλάξει.
0: Καλά, το θέμα ότι σας άφησε και περάσατε και ο Παναθηναϊκός την πιτζή να πούμε με μείον 5 παίκτες φάνηκε να πούμε.
1: Ποιο την
0: πιτζή. Ο φιλικά.
1: Τι φιλικά.
0: Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, δεν τσιγκλίζει κανέναν. Κανένα δεν τσιγκλίζει.
0: Δεν θέλω να τσιγκλίσω.
1: Καλά, δεν
0: τσιγκλίζει. Έχω λόγο να τσιγκλίσω.
1: Εγώ σου λέω δίκιο. Έχω λόγο τώρα να εσύ δίκιο
0: έχει για τη διαιτησία. Φωνάζει, κάνει ράνει. Χωρίς κουρασάρ, φίλε, δεν έχει.
1: Σε ένα πάω κάρι με διαιτή τσαρούγα, ποιο λες να πρωτοσφάξει.
0: Τον Άρη.
1: Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Όχι. Τον Πάοκ τον πάει. Με τον Πάοκ έχουμε μόνο. Με η τσαρούγα μόνο ήτες έχουμε. Ποιον Άρη. Με τη τσαρούγα έχουμε μόνο ήτες, δεν υπάρχει. Απορώ πως τη διατηρούν στον πίνακα.
0: Άμα τα είχε καλά.
1: Τα κάνει όλα
0: άμα
1: τα
0: είχε καλά ο Σαββίδης τώρα με το Μιστακίδη, θα τη χώραμε στο λιμάνι εκεί πέρα.
1: Δερβαίνει φουλ κίνηση. Ρε φίλε, υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και η Γιαννακόπουλη. Μπορεί να την έχουν χώσει αλλού αυτή.
0: Δεν λέω.
1: Τι δεν λες εσύ.
0: Δεν λέω τέτοια.
1: Δηλαδή εσύ μιλάς, λες και υπάρχει μόνο ένα στον πλανήτη. Τέτοια. Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Ο βασιλιάς του Χαλκού, Χαλκό θα δώσει.
1: Και οι άλλοι είναι βασιλιάδες σε άλλα θέματα.
0: Και τι να σε κάνω, να σε κλαίω τώρα επειδή εσύ
1: είσαι. Μα άκουσες να κλαίει κανένα.
0: Και η τσαρούγα και η μαρούχα.
1: Στο Δερβαίνει γίνεται γαμός, παιδιά. Κουλ, γιατί δεχόμαστε να μας φυρίζει αυτή, αφού κάθε φορά μας φάζει. Οι Παναθηναϊκοί πάτε... έφευγαν με σκυμμένο κεφάλι και άλλου λέει ότι μα άφησε ο Παναθηναϊκός. Καλά, τώρα και αυτό το λέω. Δεν είναι όλα τσίγκλισμα.
0: Μείον 5 παίκτες ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί μείον 5.
0: Πόσοι λείπανε για να παίζει μέτρα του.
1: Αυτή είναι άλλη τώρα καραμέλα. Άμα θέλετε να τη βάλουμε κάτω στη συζήτηση.
0: Καραμέλα.
1: Ούτως άλλως πρέπει να αφήσει δύο ξένους έξω.
0: Πλακάκια τα έχετε κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: 10 Παναθηναϊκοί.
0: Και ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Πλακάκια.
1: Δεν θες να μιλήσουμε. Δεν λες σέματα. Αλλά δεν συζητάς καθόλου αθλητικά μπασκετικά. Συζητάς μόνο παρασκήνιο, εξωαγωνιστικά, πλακάκια. Δεν γίνεται έτσι μόνο κουβέντα.
0: Δεν κάνω να αναλύσω το μάτσα.
1: Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις.
0: Σάββατη είδα, 10 λεπτά είδα.
1: Κοίταξε, ένας μεγάλος μπασκετικός μου φίλος, μου λέει: πλέον έτσι πως έχει γίνει το μπάσκετ, κάτσε δες μόνο τα 3 τελευταία λεπτά. Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα άλλο. Τα 3 τελευταία λεπτά, άμα κάτσεις και δεις, έχεις καταλάβει όλο το μάτι.
0: Εγώ πήγα να κάνω την εθνική και έπεσα πάνω.
1: Πουλάει η εθνική.
0: Ποιος είναι?
1: Μη σε ξανακούσω να λες.
0: Ο Μπάκας μαζί μου, φίλε, έκανε μεγάλα νούμερα να πούμε. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπάκα. Ποιος εγώ κάνω.
1: Βάλ το να κάνει μόνο το μένει.
0: Γιατί να κάνει μόνο.
1: Αυτό σε λέω. Εσύ κάνεις μεγάλα νούμερα.
0: Όχι, μαζί.
1: Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας, Κεφάλ είναι τραυματίες.
0: Τι τραυματίες είναι?
1: Δεν είναι ότι τους άφησε.
0: Όπως ο Ρότα, τι τραυματίες είναι?
1: Ναι, γιατί ο Ρότα δεν είναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν είναι τραυματίες ο Ρότα.
0: Το φυλάει η ΑΕΚ.
1: Κάτσε να δούμε αν θα παίξει το πρώτο ματσάκι ότι θα γυρίσει το
0: παιδί. Λέει?
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Φρεσκότατος και ακμαιότατος θα είναι.
1: Αλλά και πάλι να σου πω κάτι, ναι.
0: Φρεσκότατος
1: και ακμαιότατος. Πρέπει να αφήνουν οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν 10 ξένους. 10. Γι' αυτό σου λέω δεν στέκει. Όταν παίζει τα ελληνικά μας πρέπει να παίζουν 6.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ταυτόχρονα 4 πρέπει να είναι έξω. Αν δεν ήταν αυτοί, αν έμπαιναν αυτοί, θα βγαίνουν άλλοι. Θα βγαίνουν για Μπουσέλε, θα βγαίνουν άλλου.
0: Για Μπουσέλε.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν γίνεται να παίζουν και οι 10 Αμερικανοί.
0: Για χαρά.
1: Ναι.
0: Το πράσινο. Είδα έναν εδώ εργάτη του Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Έβαφε τον τοίχο πράσινο εδώ έξω.
1: Ποιος, πού το
0: έβαφε? Ένα έχει γενέθλια ο φίλος μας τώρα.
1: Ναι.
0: Έβαψε μπογιές από την. Τον Κοσμάγλου πήρε και. Βάβει πράσινο.
1: Αυτά, ρε,
0: 14 εκατομμύρια.
1: Κάτσε για να σε καταλάβω. Γιατί τώρα.
0: Με τον Παναθηναϊκό τα έχετε καλά στο μπάσκετ.
1: Ναι, πού είδε εδώ να βάφεται ο τείχος?
0: Α, τώρα έχει σταματήσει, είναι βαμμένος πράσινος. Το δείξω εγώ τώρα.
1: Τι παπάζα είναι αυτό σήμερα?
0: Πράσινο.
1: Τι ψεύτης είσαι.
0: Πράσινη τύχη.
1: Τι ψεύτης είσαι, ρε φίλε.
0: Με κυσινέα.
1: Ο άνθρωπος ανακαλύπτει πράγματα από το μυαλό του, έτσι. Και τα λες και δημόσια εγώ. Ναι, σου λέει. Θα το ξεχάσουν μετά από δύο ώρες. Ποιος τείχος είναι πράσινος?
0: 14 ο Τσετσένος θα πάρει, που είναι ο Ρώσος και Έλληνας.
1: Λοιπόν, καλά, οκ. Ναι. Okay. Ναι. Ναν, μηνίσκο, αθροσκόπηση. Φαλ, θλάση, Λούκα, θλάση, Χέις Ντέιβις, διάταση. Ναι. Αυτά είναι, λέει.
0: Και με αυτούς κερδίσατε τα δεύτερα και χαίρεστε. Ρε,
1: τι δεύτερα? Δεν έχει τον μπάσκετ δεύτερα.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ έχει ένα ρόστερ εισάξιο.
0: Παίρνει,
1: βγαίνει. Γιατί ο Πάουκ δεν είχε απουσίες.
0: Τι είχε.
1: Άμα σου βάλω και αυτούς που αφήσαμε έξω. Δεν είχε τον Χουγκά. Δεν είχε τον Γκρέι. Δεν άφησε τον Ομορούγι. Δεν πλάκαμε κάνει. Αφού δεν τα ξέρεις, γιατί λες, ρε φίλε. Σας έβαλα να σας ακούσω να γλεντάνε την εθνική για την νίκη απέναντι στους Γερμαναράδες και μου πρίξατε.
0: Δεν αγαπάνε οι παοξίδες.
1: Θα σας κόψω τη χορηγία. Τι χορηγία? Δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τη χορηγία. Δεν μας είπες κάτι. Ο Πάνας, ο φιλαράκι μας με τα αεροπλάνα.
0: Ποια χορηγία? Μια ξεκοκλιασμένη αρισονιωδό ήταν εδώ πέρα.
1: Όχι, ρε, δεν ήταν.
0: Μια ξεκοκλιασμένη ήταν.
1: Θα πάμε πάνω τώρα, θα τα πιάσουμε.
0: Άμα τη βράζει, μισό κιλό ζουμί δεν βγάζει.
1: Πουλάει η ντρικα τώρα με τη διαιτησία. Γιατί αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε χθες 10-15 πόντους αέρα χωρίς τίποτα.
0: Δεν θα είχε αξία
1: η σημερινή. Δεν θα ζητούσαμε τίποτα. Τώρα κέρδισε ο Ολυμπιακός με την ψυχή στο στόμα, με μείον 20 να το γυρίζει ο Πάοκ το μάτς. Και με κόντρα διαιτησία.
0: Να πάει ο Τρέγιας να φτιάξει τα υδραυλικά του Νοέμια, να πούμε. Άντε μπράβο, εκεί κλαψιάριδες.
1: Χρόνια πολλά στον Χαρίτον και τη Χαριτό.
0: Αχθές μιλούσαμε με τον Χαρίλα ο Χαρίτον.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γιορτάζει τον Χαρίτον, τι
1: το επίθετο του. Πάρτον και πέσω χρόνια πολλά για το επίθετο.
0: Ναι.
1: Πάρτον να το πεις. Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας σήμερα.
0: Της λύσας.
1: Ναι, ρε, πώς λέμε, λύσα το έκανε.
0: Όχι. Λύσα έχει μαζί σου κάποιο.
1: Ναι. Κάποιο που έχει αιμονή, έχει τρέλα. Ή, ναι. Ναι. Κατά της λύσας. Ναι. Ή άμα βάζεις πολύ αλάτι, λες, δεν λες λύσα.
0: Γιατί να βάλεις αλάτι.
1: Καμιά φορά
0: βάλε άλλα μυρωδικά. Πρέπει
1: οι παλιές οι μαγείρισες βάζαν από όλα μπαχάρια, αλάτια, τέτοια. Και καμιά φορά έτσι πως τα άπιαναν και τα άπιαναν με τα χέρια, έβαζαν πολύ. Και το, ναι. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές. Λύσα το κάνεις, έλεγε ο παππούς.
0: Ναι.
1: Λύσα το κάνεις.
0: Λοιπόν, όσο είσαι ο παππούς με τη λύσα, τον έσυλα διάβαστο με τα αλάτια.
1: Έφυγε νωρίς ο παππούς.
0: Άμα τον μαγείρευε έτσι να
1: ούμε. Έφυγε νωρίς σχετικά ο παππούς. Λοιπόν. Τι έχουμε σαν σήμερα, παιδιά, θα ξεδιπλωθούμε την εθνική. Μην αγχώνεστε, έχουμε πολύ να πιάσουμε. Γιατί η εθνική χθες μας έκανε να φουσκώσουμε από περηφάνεια του και τον γκάλο που έχει να κάνει με την εθνική. Πάνα περίμενε. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε εδώ, ρε φίλε.
0: Στο Νοέμια να πάει.
1: Πάνω σε κολλή. Λοιπόν, Κεντέρι σας σήμερα, το 2000.
0: Τι τσαρούχα να γλυκάνει. Τι τσαρούχα να γλυκάνει. Στο Νοέμια να πάει.
1: Δεν έχει καλό.
0: Μια χαρά, μια.
1: Κεντέρι, σα σήμερα γράφει ιστορία. Κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο τελικό των.
0: Το πιάσα το παρισμένο, τι Κεντέρι.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Τι, okay. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Σύνταγμα το 12.
0: Το βγάλατε καμιά οδό, Κεντέρι. Όχι, ένα πλοίο βγάλετε εκεί, σάπισε το πλοίο.
1: Το πλοίο.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται ηγετικά στελέχη τη Χρυσή Αυγή. Το 2013 λέμε με Μιχαλιολάκο, Λαγό και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματική οργάνωση και οπλοκατοχή. Πέρασαν 13 χρόνια από τότε.
0: Μάλιστα. Ο Ιάκο, πάω, ο Άρης είναι εγκληματικέ ομάδε.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: δεν είναι.
0: Δεν σκοτώνει το
1: κόλπο. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Η άλυση, η οργανωμένη κάτω, η ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, κανένα δεν είναι.
0: Η Σιευγή είναι.
1: Άλλο πράγμα είναι.
0: Άλλο είναι.
1: Ναι, μην τα μπερδεύει τώρα. Έτσι. Θα πάμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο μπάσκετ. Μετά το διάλειμμα θα πάμε κίνηση γκάλουπ και θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίο ήταν στο Περιστέρι για το Μετρόπολη όλο το διήμερο.
0: Έκλαιγε κι αυτό μαζί με τα μαντήλια.
1: Για να τον ακούσουμε, διότι μετά θα είναι σε πτήση και δεν θα μπορούμε να τον βγάλουμε.
0: Πού θα πάει.
1: Θα γυρίσει εδώ. Θα είναι στο αεροδρόμιο. Ναι. Θα μπει στο αεροπλάνο μετά, γεια σας.
0: Ναι.
1: Πάει η εκπομπούλα. Μια μισή ώρα μέχρι να έρθει να τακτοποιηθεί.
0: Πες τους εκεί να δώσω συμβουλή.
1: Θα δώσω συμβουλή. Κομφούκιο σας σήμερα γεννιέται.
0: Ποιος είναι ο Κομφούκιος?
1: Η εξελιγμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, ο φιλόσοφος.
0: Σαν τον Δημήτρη Πιατά είναι ίδιος.
1: Ναι, με μουσι. Πιο μεγάλο μουσι μάλλον, γιατί και ο Πιατάς είχε.
0: Κινέζος λέει, τι ήταν αυτός?
1: Φιλόσοφος, ρε.
0: Φιλόσοφος.
1: Αν μπορέσει να κερδίσει το λαό, κερδίζει το βασίλειο. Αν χάσει το λαό, χάνει το βασίλειο. Είδες τι είπε.
0: Αυτός τι είπε. Αυτά τα λικιομπούζα, τι σχέση έχει. Σοβαρά μιλάω.
1: Αυτός που είναι πραγματικά καλός όμως, ναι, αυτό, δεν θα είναι ποτέ δυστυχής.
0: Ναι.
1: Το καλούτσικο.
0: Ναι, το κουφούκιο.
1: Εντάξει.
0: Σκοτώθηκε στη δουλειά.
1: Δεν συνάντησα, ναι, ποτέ μου άνθρωπο που να αγαπάει την αρετή όσο αγαπάει τις όμορφες γυναίκες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό είναι λογικό, ρε Κοφούκε. Ειλικρίνε και αλήθεια είναι το θεμέλιο της κάθε αρετής. Τα έχουμε πει αυτά, ναι.
0: Έλεγε παπαρολογίες και ο Κουφούκιος.
1: Έλεγε. Ναι. Όσο ζουν οι γονείς σου, μην ταξιδέψεις μακριά. Αν όμως χρειαστεί να ταξιδέψεις, να ξέρουν τον προορισμό σου.
0: Δεν είχε κινητά τότε, φαίνεται.
1: Δεν είχε, ναι, ναι. Και από πότε, για αυτό και την Ευγενούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Την ηλικία του πατέρα και της μητέρας σου δεν γίνεται να μην την έχεις στο μυαλό σου. Αφενός με χαρά, αφετέρου με φόβο. Το να δούμε ποιο είναι το δίκαιο και όχι τι μας συμφέρει, αυτό είναι γενναιότητα. Α, μ' αρέσει εδώ ο Κομφούκιος. Γενναιότητα να βλέπεις.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Να με πεις ό,τι θες.
0: Εκπομπή ο Ανδρώνης δεν τον έδινε εδώ.
1: Εύκολα.
0: Δεν τον έδινε.
1: Δεν τον έδινε.
0: Δεν τον έδινε.
1: Συμφωνώ.
0: Τον Κομφούκιο. Τον
1: Παγκάδο. Εντάξει. Ο Κομφούκιος.
0: Ο Κομφούκιος. Δεν
1: στην ιστορία όμως, δεν ραπ. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και εγώ έμεινα στα μαθηματικά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εγώ στη φυσική και τη χημεία.
0: Παράτα με τον. Με τον τρελό τον Κομφούκιο, τον Τεμπέλχανα τον
1: Αμπού. Μαρσέλο Μαστρογιάννη σα σήμερα το 1924, Ιταλός ηθοποιός, συνάδελφό σου παραλίγο. Δεν έζησε και πάρα πολύ κι αυτό. 70-71.
0: Μια χαρά.
1: Μπριζίτ Μπαρντό, σα σήμερα.
0: Τι έκανε.
1: Γεννήθηκε το 1934.
0: Πρέπει να ζει αυτή ακόμα.
1: Όχι, πέθανε πέρσι, ρε.
0: Πέρσι πέθανε.
1: Πέρσι πέθανε.
0: Καλά έκανε.
1: Γυναικάρα.
0: Η γυναικάρα.
1: Στα νιάτες γυναικάρα.
0: Στα γεράματα όμως.
1: Στα γεράματα ποιος είναι. Υπάρχει, βλέπεις κανένα παππού, γιαγιά να είναι μάνα μάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αρθρώσεις, να όμως. Να το πόδι. Σιγάρε, γιατί τρελαίνει, επειδή είναι αδύνατη.
0: 69.
1: Άφησε να δει και την πεθερά μου, αδύνατη λαμπάδα. Να μην τη δει.
0: Τη γυάλισε την πεθερά σου, τη γυάλισε.
1: Πλάκα θα πάρει που είναι 78.
0: Α, το
1: λαμπάδα όμω είναι. Άμα τη δει, λαμπάδα. Με το μυαλί, βάβεται περιπεί. Σιγά τη βύση.
0: Τον έστειλε.
1: Φαγώθηκε με τη βύση.
0: Δεν σ' αρέσει η βύση. Να βάλουμε την πεθερά σου στο άκα.
1: Μου είναι παντελώ αδιάφορο.
0: Να βάλουμε την πεθερά σου στο άκα, τραγουδάει να
1: πούμε. Παντελώ αδιάφορο. Εσύ είπε που σ' αρέσει γυναίκα.
0: 100.000 κόσμο μάζεψε.
1: Εγώ δεν αφισβήτησα την αξία τη στο κομμάτι τραγουδιού, στο κομμάτι τη γυναίκα που τη λιγουρεύεσαι και τρέχουν τα σάλια σου. Ναι. 70 χρονών γιαγιά.
0: 69.
1: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Ναι. Τι λιγουρεύεσαι δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό σε λέω. Και δεν σ' άρεσε το άλλο το θεοκόμματο,
0: εδώ,
1: η Λίλα με τους Κυλιακούς.
0: Εδώ από το
1: Μετρόπολη. Δηλαδή πόσα δεν θα με τρελάνεις.
0: Εδώ από το Μετρόπολη έχετε καμιά πιο ωραία από τη Βύση να πούμε.
1: Πώς δεν έχουμε, ωραία τάδε κυρίε. Έρχεται εδώ η Αγγελική κάθε τρεις και λίγο τα σάλια σου στάζουν το πάτωμα.
0: Η Αγγελική συνομιλική τη είναι.
1: Όχι, ρε. Τι σχέση έχει η Αγγελική.
0: 10 χρόνια πιο.
1: Άλλο 10, άλλο 50 κάτι, άλλο 60-70. Πλάκα με κάνεις.
0: Έχουμε τα δικά μου σαλιά ή σαλιά.
1: Μπριζίτ Μπαρντό επομένως.
0: Άσε με ρε.
1: Είναι κάλασσα. Από τις πιο ωραίες γυναίκες.
0: Στα γεράματα.
1: Στα γεράματα δεν είναι καμία. Τι συζητά. Πάλι τα ίδια θα πούμε.
0: Αυτό λέμε. Το θέμα είναι στα γεράματα να σε... Στα νιάτα καλή ήταν. Όλες καλές.
1: Στα γεράματα ρε φίλε.
0: Μπορεί να διατηρηθεί...
1: Όχι κανένας δεν
0: διατηρείται. Η Βύση πώς διατηρείται.
1: Πάνε δες το πρωί να σηκωθείς μαζί με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα λόκαρες.
0: Ενώ με μια σαραντάρα.
1: Ενώ με μια σαραντάρα.
0: Ενώ με μια σαραντάρα μόλις έχει γεννήσει και αρχίζει εκεί.
1: Καλά, μα φάει ταλαιπωρία γυναίκα, τι περίμενες. Γιατί... Πάνε το πρωί, ξύπνα με τη Βύση. Είναι σε δωρέ, έξυπνε, πουλά τρέλα.
0: Η Βύση 35 το βάζει κάτω.
1: Βρεάσε τώρα 35.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Στο σταθμό, μία αξίζει δεύτερο όροφο, δεύτερο γραφείο αριστερά, λέει ο Νονός.
0: Ποιος?
1: Ο Νονός, ο οποίος έχει εδώ.
0: Δεν την τρώει τη Βύση καμία.
1: Λοιπόν.
0: Στο σταθμό.
1: Τι άλλο έχουμε. Σιμών Πέρες, σαν σήμερα διεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
0: Α, και αυτό το ερείπιο.
1: Μάιλ Ντέιβις, τρομπετίστας στην τζαζ, τρομερός. Γεννήθηκε με τον Μπάουκ, μαζί βγήκε αυτός. Ταρατατα, ταρατατα, ταλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ο μεγάλος λαός.
1: Τραλαλαλα, λαλαλαλαλαλαλα, λαλαλαλαλαλα.
0: Ο μεγάλος λαός.
1: Πάμε.
0: Ο μεγάλος, ναι. Ο μεγάλος λαός κροβετός. Ο μεγάλος λαός κροβετός.
1: Να δεις Τετάρτη στο Παλατάκι να γουστάρεις.
0: Τι να θέλω να κάνω στο Παλατάκι την Τετάρτη.
1: Να δεις μπάσκετ.
0: Ποιος θα παίξει.
1: Να δεις το μπασκετικό πάγο που οποίος έχει.
0: Αν δεν με βάλετε δίπλα στο Μιστακίδη δεν έρχομαι.
1: Σιγά μη σε βάλουμε να κάτσεις και μαζί πάνω στο Μιστακίδη.
0: Να το πω.
1: Πάνω δεν γίνεται.
0: Πώς το λέγανε τον παίκτη που ήθελε.
1: Ποιον.
0: Και το χεζόνια, και το χεζόνια.
1: Κάτσε με τον φέρει το χεζόνια και έχουμε κι άλλα.
0: Σου κάνω λέει
1: κάτσε
0: τα.
1: Κάτσε και σε φέρει κανένα χεζόνια.
0: Να του κάνω τα ναύλα.
1: Και κρυμιστεί κανένα αεροδρόμιο πριν την ώρα θέλουμε ανακαίνιση.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι.
0: Με το χεζόνια! Ναι.
1: Λοιπόν, σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρί ίντερνετ κάποιε μέρε.
0: Πολλέ φορέ.
1: Υπάρχει λύση για αυτό
0: έχεις
1: το
0: λύση
1: θέμα.
0: Για αυτό το θέμα.
1: Ναι, υπάρχει λύση. Να είσαι στο σπίτι και σε ένα σημείο του σπιτιού το WiFi απλά να μην συνεργάζεται. Λοιπόν, έχει τύχει σε όλου αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα, ενώ με το Ultra WiFi. Απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ με.
0: Η τσαρούχα στο Νοέμια και τραβήξτε τη στα γέμια.
1: Καλιάκι, σήμερα έχει φάει διαφήμιση, φίλε. Καλιάκι, έχει φάει σήμερα διαφήμιση εδώ το τρελό αγόρι.
0: Ό,τι φακέλη είχα, τι
1: φακέλη έδωσε στο Νοέμια.
0: Ξέρε, την τσαρούχα την έχω εγώ. Φέρτα σε μένα να τη φτιάξω
1: σε 80-20 διετησία. Στο πρακτορείο πάπη δεν τα φας και εσύ σουζουκάκια και τέτοια αυτά. Γιατί άμα είναι παγκής ο φάκελος.
0: Στις λαραγές με όμως.
1: Είσαι κύριος, είσαι κύριος, είσαι κύριος. Ναι, σαν... Λοιπόν.
0: Απλά όταν,
1: τι απλά όταν.
0: Δούλευα σε μια εταιρεία και ήταν.
1: Τον πήρε το φάκελο.
0: Να δωροδοκηθεί κάποιο υπάλληλο.
1: Τα μισά τα πήρε η διαδρομή.
0: Έπαιρνε ένα 20%.
1: Εντάξει, τα λαβερτζή ήσουν. Έτσι, ω τα λαβερτζή έπρεπε να πάρει και εσύ κάτι. Κομψό θα είναι, ερμάνο μου. Ξεκινήσαμε λίγο με τα μπασκετικά, ενώ η επικαιρότητα για μένα επιτάσσει την τεράστια νίκη της Ελλαδάρας μας. Αλλά επειδή πρέπει να βγάλουμε Γιώργο Πετρίδη αμέσως μετά, το πήγαμε πακετάκι. Μετά τις 10 θα έχουμε Ελλαδάρα εδώ, θα πιάσουμε την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας, την εμφάνιση, το σχολιασμό, την κριτική, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπουμε ο Άκα τα σέβη μας στην κυρία Βύση, κατά τα άλλα, έτσι δεν το συζητάμε. Θεά όσον αφορά το κομμάτι, αλλά μην μου την κάνει και Μπριζίτ Μπαρντό τώρα, μην τρελαθούμε. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Η γαλανόλευκη ζευγάρωσε τις επιτυχίες στον όμιλο και οδηγεί πλέον την κούρσα της βαθμολογίας. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Οι αναμετρήσεις χαρακτηρίστηκαν από κρίσιμα αποτελέσματα τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά της κατάταξης. Στο ντέρμπι που διεξήχθη στο LFC Arena, η ΑΕΛ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0. Η ομάδα της Λάρισας εξασφάλισε το τρίτο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά τους 10 βαθμούς. Την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε η νίκη Βόλου, η οποία κατέβαλε την αντίσταση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με 2-0. Η αναμέτρηση συνέπεσε με το προπονητικό ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του Θεσσαλικού Συλλόγου. Στις Σέρες ο Πασεραϊκός σημείωσε ευρία νίκη με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β'. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Ήταν με 196 πέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Euro Cup. Η φιλοξενία της ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας για την ίδια διοργάνωση. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται το Άρης το ίδιο Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα για τη δική του πρεμιέρα στη διοργάνωση. Τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου επίκειται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώση συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
9: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
23: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και injectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Μετροπολίς. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εγώ, υδραυλικό, τι θέλεις, μην ψάχνεις τηλέφωνο, παιδιά. Στο Δουλευταρά έχεις όλους επαγγελματίες σε ένα μέρος, συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις το τέλος με σιγουριά. Καλημεράρες, μποντζόρνα τούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, καλημέρα στη Σαλούγκα μας, καλημέρα στη Γερμανία που σήμερα όλοι είναι με σηκωμένη διάθεση στα ύψη, έτσι μετά το... εύκολο χθεσινό διπλό στο Άουξμπουργκ.
1: Ας πάνε να χτυπήσουν, βέβαια.
0: Απέναντι στο τσίρκο του Κλοπ.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: γιατί... τσίρκο.
0: Τσίρκο, σιγά την ομάδα.
1: Σιγά.
0: Τσίρκο, τι, αυτή η ομάδα είναι, έχει 50 παίκτες, δεν ξέρω ποιο να βάλει μέσα.
1: Γιατί,
0: θα το
1: γιατί
0: πούμε μετά.
1: Ο Κλοπ δεν αποτρελάθηκε.
0: Τσίρκο, τσίρκο, ομάδα τσίρκο. Αυτή δεν είναι η Γερμανία. Έτσι, αυτή δεν είναι η Γερμανία. Γερμανία είχαμε και τη ζήσαμε. Τώρα θα... να ζήσουμε να θυμόμαστε την παλιά τη Γερμανία. Αυτό τώρα είναι ένα τσίρκο. Έχει μαζευτεί ένα μοσαϊκό λαών. Οι Αγκανέζοι, Κενιάτες, Αφρικανοί, περίεργοι και έχουν κάνει μια εθνική Γερμανία. Τσίρκο είναι, όπως το λέω.
1: Γιατί λοιπόν, οι άλλες εθνικές δεν είναι τσίρκο.
0: Η Γερμανία ακόμα περισσότερο. Δεν είναι δεκάδα.
1: Εθνική στο μπάσκετ που είναι Αφρικανοί όλοι.
0: Ποιοι είναι Αφρικανοί όλοι.
1: Όλοι αντιτοπίζουν. Αφρικανοί.
0: Ποιοι Αφρικανοί μου, ρε. Άστο, δεν τσιγκλίζει κανέναν. Άστο.
1: Έχει δει μαύρο Έλληνα.
0: Έχω δει.
1: Πού, στο Κορδελιό.
0: Ναι, έχω δει πολλούς.
1: Τέτοιο μαύρο
0: Έλληνα. Όχι, έχω δει. Ο Νέστορος, ο κόμματος. Ελληνότατος. Ο Νέστορος ο κόμματος, βασκεμπολίστας και αυτός.
1: Τι κόμμα, από πού είναι αυτός.
0: Κανονικά, Έλληνας 100-0.
1: Από πού γεννήθηκε.
0: Εδώ.
1: Ο μπαμπάς του.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πώς είναι μαύρο.
0: Αφού ήταν ένας μαύρος και άλλοι λευκοί.
1: Άρα είναι ασπρόμαυρος.
0: Πάμε ρε, πάμε στην κίνηση.
2: Πάμε να δούμε καλημέρα και καλή.
1: Κανείς με Πεκινουά δεν βγαίνει, κανείς.
0: Πάμε στην κίνηση γιατί θα έχουμε χάρη. Πάμε, μετά να, και
2: πάμε,
0: τον Γιώργο, ναι.
2: Πάμε να προλάβουμε για να μπορέσετε να αγορέσετε και τον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Ναι. Στην, λίγο να μπαίνετε να βλέπετε πότε κλείνουν οι περιφερειακοί. Εγώ γυρνούσα από Αλεξανδρούπολη. Χθες πάτησα το κουμπί. 10 η ώρα λέει και μετά θα λέει κλειστό ο περιθωριακός.
2: Αν μπράβο.
1: Μπήκα να πούμε, ήμουνα στην ώρα μου μέσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
2: Θέλει να είσαι και λίγο
1: κουρκανωμένο.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στου δρόμου αλλά και στο. Και στο...
0: Εσύ τώρα χωρίς πλάκα ρε παγάσα. Χωρίς πλάκα το. Δηλαδή με έχεις μουρλάνει. Κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο. Πρέπει να φυσήξεις τη μύτη στον αέρα.
1: Στον αέρα τη φύσηξες.
0: Πού τη φύσηξες.
1: Πλάγια.
0: Πλάγια από τον αέρα. Δηλαδή δεν μπορεί. Τι είναι αυτό, τι ζω ρε παιδιά.
1: Άρα έχετε καλά μικρόφωνα, το βαράνε καλά.
0: Παιδιά δεν γίνονται αυτά που. Δηλαδή ρε εσύ σε παρακαλώ. Ο Αχιλέ, δηλαδή 30 χρόνια ραδιόφωνο φυσάς τη μύτη σου. Παιδιά και καλά έκανε λίγο αριστερά. Πάνε έξω και φύσα την.
1: Τι να φυσήξω.
0: Ό,τι έχεις θέλω, δεν ξέρω τι έχεις. Στον αέρα φυσάς τη μύτη ρε φίλε.
1: Και τι θα πει εκεί την ώρα, ότι είναι γεμάτος ο περιφερειακός. 9:47.
0: Άμα ένα...
1: σε μια ώρα θα είναι άδειος ο περιφερειακός.
0: Πάρε χαρτομάλα και φύσα, βάρα, μα είναι 3 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, θα μας τρελάνει, τι είναι αυτό το παιδί ρε εσύ.
2: Λοιπόν, στο Δερβαίνι έχουμε σημαντικά προβλήματα για την κίνηση των οχημάτων. Είχε αναφορά για τρακάρισμα, Κωστή μου, πρωτήτερα.
1: Μια φορά την εβδομάδα τρακάρει κάποιος.
2: Όπως και στον περιφερειακό, θα δει κάποιες καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς τα δυτικά, όσο και στο ρεύμα προς
1: τα ανατολικά.
3: Θες να τα λες εσύ.
0: Λέω και εγώ τι ακούστηκε.
2: Λοιπόν,
0: ναι, παιδιά, αυτό που καταλάβατε ακούστηκε.
2: Όσοι κινούνται με κατεύθυνση, προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις στις 40 κλισιές. Ενώ όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος εκεί των Μετεώρων και έπειτα θα δουν τις ταχύτητες να πέφτουν. Στο κέντρο της πόλης προβλήματα συναντάμε αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, η οποία βγάζει κίνηση.
1: Βγάζει.
2: Στο τέλος της Εγνατίας, όπως και στην κάθοδο εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στον γκάλοπ, ναι.
2: Τέσσερις επιλογές κοστίζει στο σημείο.
1: Ο Πετμεζάς εκεί στο φανάρι, το Κωνσταντινούπολο.
0: Έξι
1: θα τη βρει την τσαρούχα.
0: Το χαρτομάτιλο εδώ μπροστά, παιδιά, το έχει, το παίζει μπάλα. Να γυρίζει γύρω-γύρω στο
2: σπίτι. Έχει χαρτί υγείας, να ξέρετε, για να.
0: Λοιπόν. Σε λίγο καιρό θα κάνει και άλλα στον αέρα. Αυτό σου λέει, θα ξεκινήσει έτσι. Θα πάμε και σε άλλα μετά.
2: Μην παριθάρετο. Λοιπόν.
1: Φυσούσε στην Αλεξανδρούπολη και.
0: Ακρίωση καλέ. Ψυχούλα μου.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ερώτημα.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Κωστή, σαν να το βάλεις εσύ είναι το γκάλωπ αυτό.
1: Αφού το βάλετε εσείς.
2: Ναι, αυτό λέω. Σαν να το βάλες εσύ.
0: Μα είναι φοβερό. Όταν κάναμε 8 ώρα εκπομπή, ερχόταν 8 παρα 4. 8 παρα 20. Νωρίς. Τώρα κάνουμε 9 και έρχεται 9 και 5.
1: Και το μεσημέρι 2 και 10 έρχομαι.
0: Τι είναι, αντίπεινα προ τη διοίκηση Μπούζου.
2: Γλιτώνει.
0: Αντίπεινα στη διοίκηση.
1: Ξυρίζομαι κιόλα.
2: Στο πάμε ένα λεπτό για να προλάβετε να έχετε 10 λεπτά για τον Γιώργο. Το Γιώργο. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος που είναι στο αεροπλάνο.
2: Ναι. Στην Αθήνα πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ναι, λοιπόν, τέσσερις επιλογές σήμερα μας ερώτημα. Πόσο κόσμο λοιπόν θεωρεί το... θεωρείτε ότι θα υπάρχει στο παιχνίδι της, στα παιχνίδια της Εθνικής.
1: Αφού ήταν θέλεις εδώ πάνω, τι κόσμο
2: θα μάθουμε, ρε Κωστή.
1: Και αυτοί που απάντα θα γιουχάρετε.
2: 11 η ώρα για.
0: Εσύ πάλι θα διασυρδίσω συνήθως πάλι.
1: Θα γιουχάρετε τον Καγκάτση και τον Γιωβάνοβιτς, βρε. Δεν σας ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, Τα εισιτήρια κυκλοφορούν στις
1: 4-4-2 χωρίς Κωνσταντέλια.
2: 11 η ώρα τα εισιτήρια.
1: 4-4-2 χωρίς Κωνσταντέλια.
2: Στο πάμε εθνική τα εισιτήρια. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο κόσμο πιστεύετε ότι θα.
1: Η ΕΠΟ θα μας δώσει να κληρώσουμε τίποτα σαν
2: πόσο θες.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω μα δώσει η ΕΠΟ να
2: κληρώσει. Μίλησε τέτοια γιατί θα ζητά, θα συζητάει μετά προσκλήσει.
1: Γιατί κανονικά δεν πρέπει να δώσει αυτό.
0: Στο πρώτο μέσο. Ο Μουσαντάν. Να μην δώσει.
2: Τέσσερι επιλογέ. Θα έχει 10.000 κόσμο. Θα έχει 15.
1: Ναι.
2: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 ή θα έχουμε sold out στην
1: Άλλο Κούμπα να ρωτήσετε.
2: Για τα παιχνίδια απέναντι στην Ολλανδία και την Γερμανία.
1: Θα γιουχάρουν να πούμε.
0: Αυτά είναι στο δικό σου
1: μυαλό. Τον Καγκάτση και τον Γιωβάνοβιτς. Ο Μάος, ο λαός.
2: Δεν νομίζω πως θα.
0: Γιατί να γιουχάρουν.
1: Γιατί.
0: Η ομάδα έκανε 2-4.
1: Εγώ αν ήμουν παοξής.
0: Τι αν είσαι
2: παοξής. Πάμε να πάρω τον Γιώργο.
0: Ρε εσύ, μη ζεις στο δικό σου μικρό κόσμο. Αυτά που σκέφτεσαι δεν τα σκέφτονται οι άλλοι.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην Τούμπα δεν ακουστούν συνθήματα εναντίον.
0: Όχι φυσικά.
1: Όχι φυσικά.
0: Τι θα γιατί τόσο... θα πάμε να δούμε την Εθνική Ελλάδος.
1: Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Πριν 30 χρόνια αυτά κάνατε με τον Νικόλα και τον Μαλάβη. Που κυνηγούσατε τον Κωνσταντίνο.
0: Έχει μείνει 40 χρόνια πίσω εκεί με τον Αλαφούς, με τον Αλέφαντο και νομίζω ότι έχουν
1: μείνει και ο Μαλάβη.
0: Στο 1980. Έχεις μείνει εκεί, αυτό είναι το πρόβλημά σου.
1: Δηλαδή θα έρθει, θα πατήσει ο Γκαγκάτσι το πόδι του στην Τούμπα και δεν θα ακουστούν συνθήματα εναντίον του.
0: Όχι. Γιατί να ακουστούν.
1: Δεν θα ακουστούν δυσαρέσκειες στον προπονητή.
0: Όχι.
1: Που έφαγε τον Κωνσταντέλια. Όχι.
0: Γιατί να ακουστούν τώρα, φίλε. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, για αυτά τα θέματα.
1: Για αυτά τα θέματα.
0: Τα ποδοσφαιρικά που άπτονται τη εθνική. Ναι. Όχι για άλλα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Α, δεν ξέρεις τώρα.
0: Άμα η εθνική πάει καλά. Κερδίζει η εθνική. Δεν κάνει νίκες, δεν μας έκανε περίπου.
1: Εγώ αν ήμουν παοξής, θα έβγαζα διαμαρτυρία για την ΕΠΟ ότι με πάει ανάντια στα.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, πάει πάω. Φτάνει. Τι άλλο να κάνει.
1: Τι έβγαλε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, πώς ήταν.
1: Σκίστηκε το καλτσόν.
0: Αν ήμουν χάρη, θα τον πλάκω να λέει το ράπλε. Δεν με αφήνει ποτέ να κάνω τη δουλειά μου. Χάρη εδώ, τα σε στηρίζουν. Πες μας για το χαρτομάτι. Το χαρτομάτι εδώ είναι πεταμένο. Λοιπόν, παιδιά, θα πιάσουμε Εθνική Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σταμάτα ρε απίθανε. Μη κάνεις εσύ τώρα τέτοια. Κάνει και θορύβους τώρα παιδιά. Σταμάτα ρε απίθανε. Ρε εσύ πλάκα με κάνεις τώρα σήμερα με το χαρτομάντιλο.
1: Πρέπει να είναι ακριβά τα.
0: Ωχ Θεέ μου Γιώργο καλημέρα ρε φίλε. Τι τραβάω ρε φίλε. Αθηγινά καλά λέω στον Τζαπαύλο. Αθηγινά εδώ πέρα.
1: Έχει καμία καλή ερωσυνόδο ρε Γιώργο. Είσαι και φρόνιμος εσύ.
0: Γιώργο καλημέρα φίλε.
1: Ναι.
4: Μέχρι εδώ έφτασα τα μικρόβια ρε σηκωστή.
0: Φίλε, λέει κρύωσα, λέει στην Αλεξανδρούπολη, τι να κάνω. Του λέω, βγες έξω, φύσα τη μύτη σου και έλα, του λέω. Τι να κάνουμε τώρα, στον αέρα όλα. Τι κάνεις Γιώργαρά μου, καλημέρα.
1: Τι να κάνω, Γιώργα, είναι δυσαρεστημένος.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε. Έχουμε 9 λεπτά να μας τα πει και μετά εσύ πες πάλι τα δικά
1: σου. Ναι.
4: Καταρχήν, οφείλω να απολογηθώ γιατί σίγουρα σας έχω εκτροχιάσει, αλλιώς το σχεδιάζετε.
0: Εντάξει, θέλαμε να πάμε πιο μετά τον μπάσκετ. Εντάξει, ξεκινήσαμε μπάσκετ.
4: Το φαντάζομαι, αλλά δεν θα είχαμε καλή επικοινωνία, κατάλαβες. Οπότε καλύτερα το κάνουμε τώρα.
0: Έχεις λίγο βραχνάδα στη φωνή και εσύ από χθες και προχθές.
4: Από προχθές την έχω την βραχνάδα. Όχι από χθες, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο να σ' ακούσουμε. Ήσουν εκεί, το έζησες, το βίωσες, το περιέγραψες για το Μετρόπολης. Είδες περισσότερα πράγματα, άκουσες περισσότερα πράγματα. Για να σ' ακούσουμε λίγο.
1: Φώναζε.
0: Γιατί να μην φωνάζει.
4: Φώναζε γιατί το περιγράφεις ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που πάει εκεί στο Πόντο και κρίνεται στις λεπτομέρειες. Φυσικά δεν περιγράφω σκάκι, ούτε.
0: Έτσι, φίλε.
4: Συγχρονισμένη κολύμβηση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, περιγράφεις ένα άθλημα το οποίο σου δίνει τέτοια αδρεναλίνη, τέτοια ένταση, τέτοια εναλλαγή συναισθημάτων ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, καλά δωτός.
0: Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, έγραψε και ένα άρθρο στο Metrosport.gr και λέγω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλα τα τρόπια που θα μπορούσε, εντός εισαγωγικών τα τρόπια που θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το διήμερο, πέρα από την κούπα. Προφανώς, έτσι όπως πήγε το πράγμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν αφήνει πικρία το ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ στο τέλος να πάρει την κούπα, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κέρδισε σε αυτό το διήμερο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί κέρδισε το Παναθηναϊκό και τον κέρδισε δίκαια, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει.
1: Καλά έλειπε ο μισός Παναθηναϊκός.
4: Πώς?
1: Πώς? Έλειπε ο μισός Παναθηναϊκός.
0: Το ΠΑΟΚ και απουσίες.
4: Και έλειπαν και τρεις του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό που λέει έλειπε ο μισός και από το ΠΑΟΚ έλειπε.
1: Τώρα με τα δεύτερα θα.
0: Τι από τα δεύτερα.
4: Τώρα να σου πω κάτι, Κωστή, για αθλητισμό μιλάμε. Οκ, φυσικά εγώ το επισήμανα πολλές φορές και στη μετάφραση.
1: Να βάλουμε όλους τους παραμέτρους.
0: Καλά, δεν λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο διάσημα και εμείς ακόμα δεν τους βλέπουμε. Και με τα δεύτερα σα κέρδισε.
4: Και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ένα αυτό το ότι κέρδισε δίκαια, απόλυτα δίκαια το Παναθηναϊκό, το αναγνώρισε και ο Μπράντος.
1: Δηλαδή άλλες τέσσερις δίκαιες τα τελευταία 5 χρόνια τον έχει κάνει το Παναθηναϊκό. Με κανονική πεντάδα.
4: Πού το ξέρεις ότι κανονική πεντάδα, θυμάσαι?
1: Με στείλανε τις πεντάδες.
0: Τώρα το στέλνουμε εδώ και να τσιγκλίζει. Φταξές, Γιώργο. Φταξές τώρα, Γιώργο.
4: Λοιπόν, ναι, βέβαια, άλλη αξία μιας νίκης κανονικής περίοδου.
0: Άλλο συνέδρα σου, συνέδρα σου με κόσμο και χωρίς λόγο και άλλο σε.
1: Σαφέστατα.
4: Όχι, και εκτός έδρας νίκης ο Άρης, πρόπερσι το.
0: Ναι, σωστά, έχει κερδίσει και προεκτός.
4: Αλλά ήταν ένα μάτς κανονικής περίοδου. Λοιπόν, και φυσικά το δεύτερο, το χθεσινό, που για μένα είναι εξίσου σημαντικό αυτό που κατάφερε ο ΠΑΟΚ, εξίσου σημαντικό με την νίκη για απέναντι στον Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι γύρισε από το μείον 21 και το πήγε στο μείον 1.
0: Ναι.
4: Και θα το έπαιρνε το παιχνίδι αν έβρισκε ένα ακόμη μεγάλο σουτ προφανώς, εκεί ειδικά στο πακέτο στο ζευγαρί
0: με τον Καλάθι.
4: Ο Καλάθης.
0: Ναι.
4: Και βεβαίως, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε.
1: Μιλάμε για λεπτομέρειες δηλαδή.
0: Ναι, στο σουτ κρίθηκε το
1: πράγμα. Το έβλεπα εγώ.
0: Γιώργο, εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς και έτσι. Είμαι πάρα πολύ γεμάτος και χορτάτος μπασκετικά από τον ΠΑΟΚ που είδα. Διότι ήταν πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες μου καλύτερος αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα τόσο καλή ομάδα.
4: Ναι, ναι, πραγματικά. Το είπε και ο Τρικέρη. Ναι. Και η αλήθεια είναι. Και ειδικά χθες, Νικό, όταν έχεις απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι Ολυμπιακός, και είσαι στο μείον 21 στο 18. Ποντάρεις ότι θα έρθει μια κατρακύλα στο δεύτερο ημίχρονο και θα έρθει ξέρω, ακόμη και μια τριαντάρα. Αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πια σε αυτό το επίπεδο. Όχι, φαίνεται, δεν είναι πια σε αυτό το επίπεδο. Και το πιστοποίησε χθες. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι έσβησε ο Ολυμπιακός, πήγε να το πάρει χαλαρά, πήγε να κάνει.
0: Όχι, ρε, τι χαλαρά. 93-94 ήταν το μάτς. Ένα πόντο, ναι. Τι χαλαρά.
4: Λέω για τον τρόπο, ναι. Λέω για τον τρόπο που γύρισε από το 21.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βρήκε μεγάλα σουτ γιατί έχει μεγάλους παιχταράδες πλέον. Και εδώ τώρα θέλω να σταθώ λίγο και κάπου ατομικά. Αυτός ο Φώστερ, τι καλό καλωθομηχανή είναι, ρε φίλε. Γιατί δεν τον περιμέναμε τόσο καλό.
4: Και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό ένα μάθημα για όλους μας.
0: Ναι.
4: Γιατί βιαζόμαστε να κρίνουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Ο Φώστερ το βγάλαμε υπέρβαρο, το βγάλαμε παλέμαχο. Το βγάλαμε έτοιμο να φύγει από τον ΠΑΟΚ κάποιοι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Όπως υπέρβαλος ο προπονητής.
4: Είναι καλός άλλος υπέρβαλος. Έδειξε ο Παύλος Γιαννακόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα και το έδειξε και στο Super Cup τώρα στο Περιστέρι ότι θα είναι από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μεγάλη προσωπικότητα και πολύ έμπειρος παίκτης.
0: Φίλε, καλαθομηχανή, άσο, δεν το συζητάω. Εμένα προσωπικά με πέταξε τα μάτια έξω ο Φώστερ.
4: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το σκοράρισμα.
0: Όλο το ηγετικό του. Το ηγετικό του, ναι, ναι.
4: Πάω και, mm-hmm. και βοηθάει πάρα πολύ και στην κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια λες.
4: Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε.
0: Για τα παράπονα που τα εξέφρασε και ο Τρικέρη και συνέντευξη τύπου και παντού.
4: Αναφορά στη διαιτησία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός πήρε περισσότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς να πάρει.
1: Mm-hmm. Η τζάμπα διαιτησία δεν μπορεί να την πάρει.
4: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που εκεί λες ήταν ένα σβηστό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, το πρώτο ημίχρονο, εκεί κατάφερε να εκνευρίσουν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται περί κατορθώματος. Σε ένα πολύ εύκολο διαιτητικά πρώτο ημίχρονο κατάφερε να το κάνουν άνω κάτω. Και φτάσαμε στο τέλος βέβαια εκεί όπου. Τι να πω, το φάουλ στο Μοντέρο, να πω το που ήταν με τη διαφορά στους 2 πόντους στα 15 δευτερόλεπτα και ενώ έκλειψε την μπάλα ο Όσμαν.
0: Και έφευγε στον εμβιασμό και θα έβαζε σίγουρα 2 πόντους.
4: Αλλά για να μην το σκαλίσουμε πολύ, γιατί
0: υπάρχει. Έχει πολλές φάσεις, Γιώργο, είναι πολλές οι φάσεις. Ακόμα και οι τεχνικές ποινές. Α, εσύ μιλάς μόνο για. Εγώ μιλάω γενικά.
1: Οι τεχνικές ποινές δεν κάνω ό,τι είναι μόνο, ρε.
0: Εγώ μιλάω και για τις τεχνικές ποινές. Εύκολα τις έδινε στη μία.
4: Οι τεχνικές ποινές είναι το κομμάτι που έλεγα για το πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν είστε εγώ, είδες τα γλυκά, δεν την τζαλούχα.
4: Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και κνεύρισαν τους πάντες. Δηλαδή είχε Τρικέρι, είχε.
0: Φώστερ.
4: Είχε και ποιος ακόμα, ένας ακόμα είχε.
0: Κάλε Αλεξάνδρ, δεν θυμάμαι. Κάποιος ακόμα
4: πήγε. Δεν το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμηθώ.
0: Και ο Αλεξάνδρ έδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους υλούς του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, έτσι.
4: Όχι, ήταν πάρα
0: επίσης,
4: πολύ
0: να το πούμε γι' αυτό.
4: Και με τον Παναθηναϊκό ανέβηκε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Ολυμπιακό. Και δεν είναι και εύκολο να παίζει με αυτούς τους παίκτες,
0: ναι.
4: Με αυτούς τους αντιπάλους, έτσι, το top επίπεδο στην Ευρώπη. Έδειξε ότι είναι.
1: Γιώργο, κάρτες, έχεις κάρτες.
0: Τι κάρτες.
1: Κάρτες προσωπικές.
4: Κάρτες.
1: Κάρτες, παιδί μου, που λέει το όνομά σου.
0: Γιώργος Πετρίς,
1: δημοσιογράφος και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Δεν έχω.
1: Κακός.
4: Γιατί.
1: Εγώ αν ήμουν τώρα Πετρίδης, έτσι, σε αυτή την ηλικία, σε αυτό το παράστημα, και μπαίνα στο αεροπλάνο, στις αεροσυνοδούς θα έδινα Γιώργος Πετρίδης,
0: Universal
1: Journalist, θα πούμε. Πάω μπάσκετμπολ να μου.
0: Γιώργο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, με Μοντεγιούνας τι γίνεται, είμαστε σε αναμονή, ψάχνει κάτι ακόμα καλύτερο. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τον ομορούγι, έτσι. Αυτό πλέον βγαίνει προς τα έξω.
4: Από τη στιγμή που θα κάνει αυτή την κίνηση, ναι, εκεί θα πάει το πράγμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, Νίκο, είναι ότι είναι ένα υπαρκτό θέμα. Δεν είναι τελειωμένο. Ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε αν τα παιχνίδια, δεν υπήρχε λέει, το παιχνίδι των χθεσινών, να είχαμε και εξελίξεις. αλλά προ τα εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα.
0: Πώ μου Γιούνα.
1: Το ευχάριστο θα μα το πει, το ευχάριστο στο τέλο. Ότι θα δούμε το Γιούνκερ προ το ξενοδοχείο Σεπτέμβρη και όχι στο Μακεδονία Παλάς, να πούμε.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί το φίλο του Πάου.
1: Παιδί μου, τα ολόκληρη εθνική Γερμανία
0: θα
1: μείνει στο Σεπτέμβριο.
0: Ας μείνει και στο Οκτώβριο. Τι μας νοιάζει εμάς που θα μείνει. Με νοιάζει που θα κοιμηθεί ο Κλοπ.
1: Βέβαια.
0: Εμένα με νοιάζει τις νίκες, ο Πάου, πώς θα τις πάρει, πώς θα κερδίσει. Πώς θα τους
1: κάνει. Του Προέδρου μας ενδιαφέρουν. Πώς θα γίνει.
0: Γιώργο, πες μου λίγο, γιατί έχω μία φωνή ότι ο Πάου το θέμα του Μοντεγιούνα, ναι, όπως το είπε και εσύ, είναι καθοδόν ή περιμένει, ναι, υπαρκτό ή περιμένει ένα τηλέφωνο του που είναι όντως έλα. Ναι. Αλλά υπάρχει ένας άλλος παίχτης που το κυνηγάνε περισσότερο.
4: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Καλά, βέβαια, ξέρεις ότι Νίκο πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για αυτή τη θέση, σε αυτή την περίοδο, δεν έχει και ατελείωτες επιλογές, ας πούμε, για να κινηθείς.
0: Ναι.
4: Αλλά ναι, είναι γεγονός ότι ο Μοντεγιούνας κατά κάποιο τρόπο είναι stand-by και ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει να βρει κάτι καλύτερο θα πάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
4: Αλλά ότι δηλαδή μπορεί και κάτι να υπάρχει, αλλά μάλλον είναι δύσκολο. Μάλλον είναι
0: έτσι,
4: δύσκολο.
0: Αν είναι αυτός που πιστεύω είναι όντως δύσκολο, αλλά θα δούμε.
4: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Εντάξει. Μακάρι να τα καταφέρει. Να έχει και συμπατριώτικη ως Μάν.
4: Προφανώς εκεί φάνηκε ότι έχει...
1: Αν ναι, ο Γκρίζο Λίκο θα μας φέρει εδώ. Μπράβο. Να τον έχετε στο τουρκικό προξενείο και να γεμάνε τα Τούρκ.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ ρε φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργο,
0: σε περιμένουμε αύριο να τα πούμε από κοντά, γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι περίπτωση μεγάλη.
1: Τι περίπτωση.
0: Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή, Γιώργο.
1: Κάρτες βγάλε, Γιώργο.
0: Φυσάει τη μύτη του ο Φελός και νομίζω ότι κόπηκε ο ημάδος του αυτοκινήτου.
5: Με τον Γιώργο Πετρίδη. Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Σταμάτα ρε.
1: Λοιπόν, αυτό βάζει παράδειγμα.
0: Εγώ θα σας δώσω λίγο τροφή για σκέψη. Γιατί πουλάτε τρέλα. Και άμα πάτε κι εσείς να πουλήσετε τρέλα θα σας πουλήσω κι εγώ.
1: Για πουλα.
0: Καταρχάς θα πω το απλό. Αν έπαιζε ο Ναν δεν θα έπαιζε κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε και έκανε πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρσι η ΑΕΚ το πήρε το πρωτάθλημα κατά λάθος ο ποδόσφαιρο. Γιατί έπαιζε με το μισό ΠΑΟΚ συνέχεια. Έτσι δεν είναι.
1: Μισό
0: τι πάω. Δεν ακούγεσαι μακριά. Πώς,
1: πώς
0: το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρσι. Γιατί έπαιζε με μείον 10 παίκτες συνέχεια.
1: Γιατί ο γιατρός σας εισλάζει αντί για ένα μείον και έκανε 5.
0: Ο γιατρός του Παναθηναϊκού λοιπόν δεν μπορεί να τους κάνει καλά. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί ο γιατρός που φώναζε ο...
0: Πώς το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρσι. Μέχρι το Φλεβάρι πετούσα, τραυματίστηκαν 10 παίκτες, δεν είχα να βάλω. Δεν είχε και αυτή προβλήματα τραυματισμού. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Με τη μισή ομάδα.
0: Ωραία. Και η ΑΕΚ πέρσι μας πήρε το πρωτάθλημα γιατί έπαιζε με μισή ομάδα.
1: Εντάξει, καλά,
0: γιατί δεν το πες ποτέ όμως.
1: Γιατί να το πω.
0: Πώς, τι γιατί να το πεις. Ό,τι σε βολεύει θα λες.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Ρε, φύγε από εδώ, πάρε φύσα την πίτση σου πάλι πρωί-πρωί, μας έχεις γανιάσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να αποδεσμευτεί.
1: Αυτή τη φωτογραφία σε μέτρο που την έβαλε.
0: Ποια.
1: Την αγκαλιά του Καγκάτσι με τον Γιωβάνη, πρώτη σελίδα.
0: Δεν ξέρω. Δύσκολα, εγώ, γιατί να τη βάλω.
1: Δύσκολο
0: σε βλέπω. Υπεύθυνο στο site.
1: Δεν είσαι.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου.
1: Αφού περνά από μπροστά.
0: Από μπροστά περνάω.
1: Δεν δίνει ιδέε δηλαδή.
0: Όχι. Όχι, δεν δίνω.
1: Εγώ θα του έλεγα, βάλτε αυτή τη φωτογραφία.
0: Εσύ δεν θα
1: έδινε. Τον Καγκάτσι αγκαλιά με τον Γιωβάνη.
0: Λοιπόν, για σένα που είσαι επαγγελματία, υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό ή κατασκευαστή, με την Δημάκη η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνει στο πιο σύγχρονο B2B e-shop τη αγορά και βρίσκει εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού. Οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένε λύσει πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου, Δημάκης. Η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρευσης αλλά και κλιματισμού. Rap and cool, ερμάνος μου, επιστρέφουμε φορτσάτη και πάμε εκτός από τα νομίζω τριψήφιο αριθμό μηνυμάτων. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να διαβάσω. Έχουν περάσει σίγουρα τα 100. Θα πάμε να δούμε την μεγάλη Ελλαδάρα χθες πώς έκανε πλάκα απέναντι στο τσίρκο του Κλοπ. Μπιλτ, καλημέρα, την αγάπη μας. Τα λέμε μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Τέλος στη συζήτηση περί συνεργασιών επιχειρεί να βάλει το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα γίνει προσπάθεια συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις που θα υποδείξει με την ψήφο του ο λαός και πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνει να εννοηθεί Χαριλάου Τρικούπη. Η προσεχή Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αμοληψία 4 τόνων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου Πανομής για να υποστηριχθεί τεχνικά το έργο κατασκευής του έκδου Προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Δύο ημέρες περιθώριο έχουν ακόμη ενδιαφερόμενοι για το επίδομα ενοικίου ώστε να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στη φορολογική τους δήλωση. Λάθη παραλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερη ενίσχυση. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Δευτέρα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, αναμένονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
25: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
26: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
29: Μάγκες,
28: το σύστημα φωτιά!
30: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
32: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
33: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
34: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
35: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
34: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
35: Α, είπα κι εγώ.
36: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
37: Μετρόπολης.
38: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μπήκε ο Σεπτέμβρης, πότε τελειώνει γι' αυτό. Σε ένα πράγμα μένει όμως σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Ρίτζε Σιγκαζίου Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση που έγινε. Συγκεντρώνεται συνεπώς λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπαίνετε στην τεράστια κλήρωση 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good. Σταμάτα ρε εσύ.
1: Βρε, το βάζει επανάληψη αυτός.
0: Α, το βάλει επανάληψη το. Α, νόμιζα το έκανε τώρα. Α, το βάλει επανάληψη ο Ιχολήπη τώρα.
1: Τώρα δεν θα κάνω σαν το Βενζινά τον Τάσο.
0: Γιατί, τι έκανε. Μη. Good morning. Καλημέρα, ρε στα φιλαράκια μας στην Γερμανία που σηκώθηκαν σήμερα και πήγαν το πρωί με τη διάθεση στα ύψη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Κουλ, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, λέει.
1: Φυσικά. Τι είπες που είναι σωστό.
0: Και εγώ, πέρσι έχασα το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ. Γιατί έπαιζα με δεκάδες από προβλήματα.
1: Τι βγήκες πέρσι.
0: Τρίτος.
1: Τρίτος.
0: Ήμουν πρώτος όταν είχα και προέξανε που είσαι του Τάισον, του
1: Πέντε. Γιατί δεν βγήκε δεύτερο.
0: Του Κωνσταντέλια.
1: Έχασε το πρωτάθλημα.
0: Έτσι το τελευταίο μάτς. Αλλά τι να κάνω, να κλαίγομαι ως το τέλος. Και στην τελική ο Παναθηναϊκός που μου είπε για τις απουσίες, υποτίθεται ότι είναι μία από τις δύο προεκλογές έτσι το τελευταίο μάτς. Αλλά τι να κάνω, να κλαίγομαι ως το τέλος.
1: Ναι.
0: Και στην τελική ο Παναθηναϊκός που μου είπε για τις απουσίες, υποτίθεται ότι είναι μία από τις δύο προεκλογές

0: το που έκανε στο Αμψού.
1: Το ότι βλέπει τον Καράπαπα με τη χαράδρα φωτογραφία δεν τον πείραξε εκείνη, εκεί την ομορφιά, ότι φτερνίστηκα εγώ σε πείραξε ρε Ολυμπιάκε. Τη βλέπεις δύο γομάρια να πούμε.
0: Καλημέρα από Γερμανία. Είμαι από χθες το βράδυ, ναι, μετά τη λήξη του αγώνα έξω από το εργοστάσιο χωρίς βραχή και τους περιμένω για καζούρα. Καλά, οι Γερμανοί τώρα, τα Ελληνάκια μας στη Γερμανία βγάζουν τρελά.
1: Έβγαλε κόμπλεξ η Μπίλντα.
0: Η Μπίλντα έβγαλε
1: κόμπλεξ. Έβγαλε κόμπλεξ μεγάλο.
0: Έβγαλε τρελό κόμπλεξ. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό.
1: Και μη θες φωτογραφία, Καγκάτσι, πρώτη σελίδα με αγκαλιά με τον Γιοβάνοβιτς. Γιατί οι ακρίτες εκεί τον κάψαν τον Ανδρουάνι χθες 0-2, τον ακυρώσαν γκολ. Κάρτες
0: προχθές, ναι, προχθές έγινε αυτό.
1: Διαμαντίδη, τι έγινε, τον κυνηγά στον Ανδρών και στη Γάμα
0: Εθνική. Και στη Γάμα Εθνική.
1: Α, γυρίζει ο τρόχος.
0: Και στη Γάμα Εθνική. Ότι ο Τρικέρι διαμαρτυρόταν έντονα ακόμα και σε φάση που οι διαιτητές φύριζαν υπέρ του Πάουξα Σανσική καθόλου. Όχι, Ντούντα μου,
1: καθόλου
0: δεν μας ανησυχεί. Προπονητάρα, έχουμε το ότι μπορεί να πέσει έξω και εσύ συγκρίση σου. Δεν έχει το αλάθητο του Πάπα Ντούντα, επειδή είπε ότι δεν σ' αρέσει ο Τρικέρι. Όπως δεν έχω ούτε και εγώ το αλάθητο του κανένα.
1: Πρέπει να διαμαρτύρεται.
0: Είναι προπονηταράς, τέλος.
1: Ξέρει τι λαό έχει από πίσω. Κλαψιάρι, καλά κάνει.
0: Τώρα δηλαδή, άκου τι κάνει ο Ντούντα. Επειδή έχει πει, πρόσεξε, ότι ο Τρικέρι δεν είναι προπονητής. Είναι.
1: Καλά, τώρα με αυτά τα κιλά, τώρα δεν είναι προπονητής.
0: Προπονητάρα του Τρικέρι.
1: Αυτά τα κιλά, κοιτάξτε.
0: Προπονητάρα.
1: Καμιά 30 κιλά να χάσει.
0: Τι σχέση έχουν τα κιλά, ρε φίλε. Και ο Ντελμπόσκε με τη Ρεάλ κιλά είχε τα βενιά του, λέγεται, και έπαιρνε κάθε χρόνο Champions League.
1: Πήρε καμιά ομάδα Ρεάλ
0: κιλά. Champions League έπαιρνε κάθε χρόνο, Εθνική Ισπανία. Άστο τώρα, μην μιλά.
1: Ντελμπόσκε να πω.
0: Champions League με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ. Άστο τώρα, τα βενιάρι τον ανεβάζατε.
1: Τι Μουντιάλ.
0: Τι σχέση έχουν τα κιλά.
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες το πήραν αυτό.
0: Σοβαρά, φίλε.
1: Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Πες ότι ο Γκαγκάτσι θα μοίρασε UEFA και στου Γερμανού. Δεν το.
1: Δεν καταλάβαμε το μήνυμα.
0: Τα μοίρασε. Πες το γράψε ότι τα μοίρασε UEFA στο ΜΑΚ Γερμανούς.
1: Δεν καταλάβαμε
0: τι είναι το
1: διάλεκτο, φίλε.
0: Καταμάν κοιλιά έχει.
1: Ποιο?
0: Καταμάν. Πήρε την Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό. Τι σχέση έχουν αυτά τώρα με τα κοιλάκια?
1: Ποιο Μπράμοβιτς έχει κοιλιά?
0: Εντάξει, αυτό σε λέω τώρα. Τι. Ο Τρικέρι είναι προπονητάρα, τέλος. Δεν χρειάζεται να δούμε άλλα παιχνίδια.
1: Δεν διαμαρτύρεται.
0: Όχι. Επειδή κάνει πάρα πολύ καλό coaching.
1: Τι κόστος,
0: φαίνεται την ομάδα.
1: Τον έφερε παιχταράδες ο.
0: Καλά, εντάξει. Μα σοβαρά, δεν μπορείς να προπονείς αν δεν είσαι προπονητάρα μεγάλους παίχτες.
1: Έφερε παιχταράδες. Ο άλλος προπονητή τον έγραψε.
0: Πάει να κάνει. Ναι, ο άλλος λέει εδώ για τον Γιούρτσεβεν. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε τον Γιούρτσεβεν. Να το ο Τρικέρι.
1: Ποιο? Ο Τρικέρι.
0: Ναι.
1: Σαν Σιριζέος. Πίσω από την Οτοπούλου να κολλάει αφήσεις είναι να πούμε.
0: Και μόνο που ανταλλάξαμε μία χειραψία και τον ακούμπησα, του έδωσε όλη μου θετική ενέργεια, δεν γίναμε δεν πάει καλά ο Τρικέρι.
1: Τι είναι η θετική ενέργεια, το χάσετε το μάτσο χθες.
0: Η τσαρούχα μας το ψήρισε, δεν το χάσαμε. Μας το ψήρισαν. Μας το ψήρισαν χθες.
1: Να την είχατε ευχαριστημένη την τσαρούχα.
0: Μας το ψήρισαν.
1: Να την είχατε ενώσει, δεν έχει τον πάση.
0: Δεν τον ακούω καλά αυτό δίπλα, θα έχουμε ήσυχες εκπομπές την υπόλοιπη εβδομάδα. Βλέπω λέει να μένει off στα pitch.
1: Ποιο?
0: Εσύ.
1: Γιατί να μείνει off?
0: Με τα αμψού αμψού.
1: Εδώ είχα τρία σπαθιά στην κοιλιά μου και δεν είναι. Με τη μύτη τώρα.
0: Και κουλ πέστα ρε, αν δεν έπαιζε λέει για τους ξένους. Αν ήταν μέσα λέει ο Ναν και ο Χέις Ντέβις, δεν θα έπαιζε ο Μπαντιό και ο Χουάνσο. Δηλαδή αυτοί που παίξαν τώρα δεν κάνουν Μπαντιό, έβαλε 20 πόντους.
1: Έλα ρε, μην μας άσταστε. Ναι, μην κολλάτε παιδιά. Τώρα, μάσεις τώρα να πούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Σβάινστάγκερ τα είπε καλά χθες.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Εμείς λέει δεν έχουμε τζόλι καρέτσα λέει και αυτούς. Τι να κάνουμε τώρα. Και είπε την αλήθεια. Θέλετε να βάλω να δούμε λίγο την 11η
1: Γιατί έχει μαυροπάνω στόπερ.
0: Μα αυτό είναι
1: στόπερ, αυτά
0: και
1: τα δύο.
0: Μ' αρέσει που κάνανε κάποιοι αβαείς, άβαλοι Γερμανοί, σύγκριση των Ελλήνων παιχτών.
1: Αν εξαιρέσει το Βαγιανίδη που έπρεπε να το βγάλει το 25.
0: Συμφωνώ. Ήταν η πληγή μας.
1: Πληγή,
0: πήρε και κάρτα βέβαια.
1: Πήρε κάρτα και ο άλλος ο Καρέτσας εκεί και ήταν το πρόβλημα.
0: Ο Καρέτσας παρότι πήρε κάρτα έπαιξε μέχρι τέλους.
1: Ναι, δεν λέω.
0: Δηλαδή θα δούμε λίγο την 11η της Γερμανίας. Ξεκινάμε Νούμπελ. Ποιο Νούμπελ μπροστά στο τζολάκι, ρε παιδιά. Να κάνουμε σύγκριση. Γιατί χθες έβλεπα τη σύγκριση πριν τα μάτς κάνανε οι Γερμανοί και βγάζανε ότι σχεδόν οι 9 από του 11 είναι καλύτεροι.
1: Ναι, Μπράουν με Τζιμίκα.
0: Νούμπελ Τζολάκη. Ποιο είναι καλύτερο?
1: Δεν τον βλέπει.
0: Μπράουν Βαγιανίδη είναι καλύτερο ο Μπράουν.
1: Ο Μπράουν, ναι.
0: Τα μαυροπάνω.
1: Τι
0: μία ή άλλη.
1: Τι μία ή άλλη.
0: Μία ή άλλη. Μπίσε Κρέσο.
1: Μία ή άλλη.
0: Μία ή άλλη. Ο Τσιμίκα με τον Βάγνομαν.
1: Τσιμίκα είμαι.
0: Τσιμίκα είμαι κι εγώ. Κίμιχ Αντρούτσο, Κίμιχ. Οκ.
1: Κίμιχ.
0: Κίμιχ.
1: Κίμιχ.
0: Κίμιχ. Τώρα μιλάμε συνολικά. Εν μέτσα, Ζαφίρης εν μέτσα. Εν μέτσα.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα σου βγάλω ισορροπημένο.
1: Από εκεί και μπροστά.
0: Σαντέ Καρέτσας, Καρέτσας φυσικά.
1: Τι σαντέ, τι τσιγάρα είμαι.
0: Αντεγέμι Τζόλης, Τζόλης φυσικά. Τζόλης φυσικά, παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι έχουμε δύο φορ.
0: Κάτσε τώρα, και σου είχε θες. Κόντε τέτοιο.

0: Τέι θα πω. Ναι. Καλά, για τον Παυλίδη με τον Εμπνουταλή, πώς το λένε αυτό, εννοείται θα πω Παυλίδη.
1: Άρα αυτοί πόσα εκατομμύρια κόσμο έχουν.
0: 80 εκατομμύρια, βέβαια είδες όλη η δεκάδα του τώρα εδώ. Αυτό ήθελα να σου δείξω. Άντε Γέμι, Εν Μέτσα, Κόντε, Σαντέ, Μπράουν, Τα, Μπίσεκ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Από αυτούς είναι κανένας Γερμανός.
1: Σηκωθεί ο Χίτλερ από τον τάφο.
0: Αυτό σε λέω. Ναι. Γι' αυτό λέω. Ρεσιμπίλτ,
1: κοίτα
0: το τσίρκο που έχεις μαζέψει εκεί πέρα. Γιατί έχεις μαζέψει τσίρκο τώρα. Έχεις μαζέψει 44 παίχτες και ο Κλόπ δεν ξέρει ποιο να πάρει.
1: Ο Κλόπ ο
0: κομμουνιστής. Και μην ασχολείσαι με τους νάνους που σε έστειλαν για νάνι.
1: Με κομμουνιστή προπονητή θα πάρει η Γερμανία.
0: Γιατί να μην πάρει.
1: Έλα ρε τον κομμουνιστή 60 χρόνια, τα έχει τρέλα Αθήνα πούμε.
0: Και μπήκαν μετά ο Γκνάμπρι, ο οποίος και αυτός δεν είναι καθαρός. Ο Μπούχαρτ είναι Γερμανός. Ναι. Ο Βίρτς είναι Γερμανός. Μετά μπήκαν 3-4 Γερμανοί, εντάξει, οκ, αλλά. Όπως είδες η ενδεκάδα, τα 7 ενδέκατα είναι εντελώς άσχετη με τη Γερμανία.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει 7, είναι, 7 ναι. Αφρικανούς εθνική Γερμανία. Ναι. Άρα δεν έχουν ακαδημίες, άρα δεν έχουν βιντεάκι.
0: Όχι, απλά από τις ακαδημίες βγαίνουν καλύτεροι παίχτες. Οι δικοί μας. Από τους Μαροκινούς, Γκανέζους, Τινήσους, Αλγερινούς που αναφέρονται στην Γερμανία.
1: Δώστε χρυσάβι τον Κερμανίδη στα γεράματα να πούμε.
0: Μόνο παντού πάω και έχει ακαδημίες. Παναϊκός και αυτός πιτσιρίκια βγάζει. Ολυμπιακός βγάζει και αυτός. Λοιπόν, τώρα πάμε στο καθεαυτού παιχνίδι. Όπως βλέπουμε, η δεκάδα, γιατί χθες έβλεπα διάφορα γκάλωπ των Γερμανών.
1: Σου λείψε ο Κωνσταντέλης χθες από το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μου λείψε. Μετά το 1-0 μου λείψε πολύ.
1: Σου λείψε πολύ.
0: Μου λείψε. Εκεί, άμα έχεις Κωνσταντέλη, θα πήγε 0-3 το κοντέ.
1: Δεν θα τον έχεις όμως.
0: Δεν θα τον έχω. Έλα, χαρή.
2: Ένα δευτερόλεπτο απλά. Όσοι αυτή τη στιγμή θελήσουν να προμηθευτούν εισιτήριο για τα παιχνίδια τη Εθνική, που ο Κωνσταντέλης πιστεύει ότι δεν θα έχουν είτε την απήχηση είτε τη
0: στήριξη.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι sold out. Αλλά από τώρα έχει ανοίξει η διαδικασία να πιάνει κάποιο ηλεκτρονική σειρά.
1: Στη θύρα 4 θα έχει. Της Εθνικής Ελλάδος.
2: Στην 5 θα είναι ο Φάρος, από όσο ξέρω.
0: Στην 4 δεν θα πάνε. Στην 4 θα πάει.
1: Άμα πάει ο Φάρος στην 4.
2: Στην 5 θα είναι ο Φάρος.
0: Κοίταξε, αυτό να, λίγο πολύ γίνεται παντού. Εγώ έχω πάει κάτω στο Καραϊσκάκη στη θύρα 7 και παίζει την Τουντούκα που παίζει εδώ πέρα και ήρθαν 150 καμινιώτες και λέει: παιδιά, εδώ είναι θύρα 7, πάτε αλλού.
2: Τέλος πάντων. Δεν θα κάνει για την ιστορία. Μπορεί ο κόσμος από τώρα να πιάνει ηλεκτρονική σειρά.
0: Μπράβο.
2: Γιατί τα εισιτήρια ανοίγουν στις 11.
1: Συνθήρα κανονικά. Λοιπόν, θα αρχίσει το Ιουχαριτό.
0: Συνθήρα 4, ας πάνε τα παουσάκια που θέλουν να πάνε να δουν.
1: Έχει να ακούσει ο Καγκάτσης αυτά που δεν άκουσα τόσα χρόνια. Στα λέω εγώ να τα ξέρω.
0: Παρεμπιπτόντως να πω ότι.
1: Έξω εθνική από την Τούμπα μου στείλαν μηνύματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δρόμο η εθνική από την Τούμπα.
0: Μπράβο, εντάξει. Όταν δει την Πέμπτη το sold out, τότε να δω τι θα πει
1: εσύ. Εγώ θέλω να. Εγώ
0: θέλω. Εσύ άσε τι θέλει.
1: Θα το κάνει το μάτσο εκεί.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Μην κλείσει τη φωνή όταν βρίζουν τον Καγκάτση.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα, εννοείται. Ο Γκάκο δεν θα παίξει. Μεγάλη απώλεια για την Ολλανδία εν ώψη εθνικής μας. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ χτύπησε στον αστράβγαλο μετά τη μονομαχία με τον Λούκη στη Σερβία.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Ναι, είναι απώλεια αυτό. Είναι απώλεια.
1: Χτύπησε δικό μας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο μάτς. Πάμε λίγο στο μάτς. Να το δούμε με 4-4-1-1. Κάπως έτσι.
1: Έλα ρε, ο Παυλίδη το χαράμισε να πούμε.
0: Ο Παυλίδης χθες κάνει παιχνίδι.
1: Το χαράμισε στα χαφ, βρε.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί να το κάνει και αυτό γιατί είναι παιχταράς.
1: Τον εξαφάνισε μπροστά.
0: Δεν πειράζει. Έκανε τόσα. Καταρχάς τον γκολ ξεκινά από τον Παυλίδη, έτσι.
1: Και η ευκαιρία του Ιωαννίδη ξεκινά.
0: Και η ευκαιρία του. Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα, άρα μου τον έκανε ένα 90 γαϊδούρι, 70 μέτρα να παίζει χαφ, που τον εξαφάνισε.
0: Τον πέτυχε και αυτό τον ρόλο του.
1: Τον πέτυχε
0: και αυτό τον ρόλο.
1: Αλλά επιθετικά.
0: Εντάξει. Έκανε το χαμαλίκι.
1: Το μείον ένα χάφ που είχαμε πίσω.
0: Το έβαλε
1: ο Παυλίδης.
0: Για μένα θα μπορούσε να βάλει κάποια σημεία. Αυτό σχολίαζα κι εγώ. Αφού δεν βάλει τον Κουρμπέλι, βάλει τον Κουρμπέλι και παίξει με ένα επιθετικό μπροστά.
1: Δεν το έκανε. Έβαλε τρίτο στόπερ στο 89.
0: Καλά έκανε εκεί και τον έβαλε.
1: Έβαλε το
0: να βάλει τρίτο στόπερ στο 89, είμαι μαζί σου.
1: Μην
0: το βάλει στο 75.
1: Στον Πέτρο το που γράφει για τον Μιχαηλίδη, καλά τα λέει.
0: Τι, γιατί είναι αριστερό.
1: Ότι πρέπει να παίζει ο Μιχαηλίδης.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πέσε τον Πέτρο.
0: Είναι καλό θες όμως.
1: Ναι, πέσε τον Πέτρο το όμως.
0: Ναι.
1: Ότι αν βάλει τον Μιχαηλίδη. Σωστά το λέει. Εγώ δεν λέω. Θα αρχίσει ο Μιχαηλίδη, θα θέλει λεφτά. Η Κοντζάλεβα θα υδρώνει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο στην πορεία για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Μετά θα θέλει λεφτά ο Πόντιος.
0: Ούτως άλλως ο ΠΑΟΚ, για να το δώσουμε και επίσημα. Εγώ έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Εγώ αν ήμουν ρεπόρτερ και ήθελα να τον κρατήσω τον Μιχαηλίδη, μην τον εβάλλετε ποτέ να παίξει.
0: Επειδή,
1: στην Εθνική.
0: Επειδή να πρέπει να δώσουμε επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ, όπως μας ενημέρωσαν. Και όχι αυτά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά.
1: Να την ακούσουμε την επίσημη.
0: Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του 26 ναι. θα προσπαθήσει να ανανεώσει και θέλει να ανανεώσει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Μιχαηλίδη, Ζήφκοβιτς και άλλο ένα
1: συμβόλαιο. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Οκτώβριο, Νοέμβριο δηλαδή.
0: Αυτούς μήνες.
1: Θα πετάει αετό. Σήμερα πρέπει να τους κάνει. Πέσε τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και να τελειώσει σε 10 μέρες.
1: Πώς θα θες πάρτα. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εγώ σου λέω.
1: Τι λέει, πάλι θα αργήσουνε.
0: Την επίσημη ενημέρωση που έχουμε.
1: Είναι λάθος, πες τους την επίσημη.
0: Εντάξει. Ποιος είπε ότι θα κάνουν σωστά όλα.
1: Ναι. Άμα πάτε Δεκέμβριο. Άμα πάτε Δεκέμβριο Χριστούγεννα να τον
0: επιτείτε. Ναι, και άμα έχουν ξεκινήσει ναι. τις διαπραγματεύσεις από τώρα, τι σημαίνει.
1: Τι θα γράψουνε, ρε, τον Βίκτορα Ουγκό θα γράψουνε.
0: Το Βίκτορα,
1: έλα
0: ναι.
1: εδώ πόσα θέλεις, τόσα δίνω, τελειώσαμε. Ή μένεις ή σοβαρά μιλάτε τώρα. Τι σοβαρά, 2 μήνες θα μιλάνε.
0: Ναι,
1: τι είναι ρεκόμενες και θα μιλάνε 2 μήνες. Σήμερα πρέπει να γίνει. Αύριο, Σεπτέμβριο, 10 Οκτωβρίου, τελειώσαμε. Κρατάμε, ανανεώνουμε. Θα του έχει 2 μήνες να περιμένουν. Δεν θα σου παίξουν μπάλα.
0: Λες.
1: Μα όχι ότι θα το κάνουν επίτηδες.
0: Λες εσύ.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνουν επίτηδες.
0: Το ρωτήσαμε και αυτό.
1: Ναι, τι είπανε.
0: Λέει, αφού θα είμαστε μαζί του, θα του λέμε ότι θέλουμε να σα ανενώσουμε. Να κάνουμε την
1: κουβέντα.
0: Δηλαδή, αν προτείνω εσύ, ναι, εγώ ναι, του πω ναι. 8 και αυτό θέλει 10. Δεν ναι. θα πρέπει να κάνουν ξανά ραντεβού να πούν 8,5 ένα, 9,5. Εσύ
1: είναι επίσημο ότι του είπαμε και δεν θα θέλουν.
0: Θα δούμε. Θα το δούμε. Αυτό θα μετά δούμε. Θα κρίνουμε.
1: Πώς θα του δίνουμε, πώς θα δίνουμε. Αυτό θα είναι το επίσημο.
0: Πάντως, ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος, ο τεράστιος αυτός δάσκαλος που μας έμαθε ποδόσφαιρο πάρα πολλούς.
1: Τι ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Μας έμαθε ποδόσφαιρο. Εμένα τουλάχιστον
1: μας
0: έμαθε
1: ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχε πει μια μεγάλη
1: αλήθεια. Ο Αλέφαντος της Πορτογαλίας.
0: Μια μεγάλη για τα αμυντικά κομμάτια. Ο Αλέφαντος δεν πήρε γιούρο, ρε φίλε. Άσε τον Αλέφαντο τώρα εκεί που είναι τον άνθρωπο. Άλλο πήρε γιούρο τώρα. Τον εξισώνει με τον Σάντο.
1: Έκανε σέντρα από
0: πού είναι. Μισό
1: παίκτη στην περιοχή ήταν ο Σάντο.
0: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, ο τεράστιο Σάντο. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: είχε πει ότι οι Έλληνες ναι. μέχρι τα 18 είναι οι καλύτεροι Έλληνες του κόσμου. Ναι. Καλύτεροι παίχτες του κόσμου. Μετά το χάνουν. Ναι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Αν τους βάλουν σε ένα ωραίο προπονητικό όλους μαζί, τους μπολιάσουν, πειθαρχία με, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πού τους είδε ο Σάντος σε 17 χρόνια και
0: δεν ήταν εδώ 10 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Σε Παναϊκό,
0: σε Παναϊκό,
1: πήγαινε σε ακαδημίες και έβλεπε.
0: Ο Σάντος πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι σαν τον Λουτσέσκο.
0: Ο Σάντος πήγαινε.
1: Α, πήγαινε, μάλιστα.
0: Ο Σάντος πήγαινε. Λοιπόν.
1: Ο Ανθέλης ο Λουτσέσκο.
0: Παυλίδης σε πολύπλευρο ρόλο χθες. Το παιδί έχει κάνει τρομερά τα εξήματα.
1: Καμάλικο ρόλο
0: έκανε. Δεν πειράζει. Ακόμα και εκεί έδειξε ότι είναι ηγέτης. Έτσι, Παυλίδα,
1: όχι, έδειξε ότι η Ελλάδα δεν έχει χαφ. Εκεί έδειξε.
0: Ναι, υστερούμε εκεί, αλλά πρόσεξε.
1: Αυτό έδειξε.
0: Μπαίνει ο Κουρμπέλης και Τρίπολης, ξανασχετούμε όλοι.
1: Της Τρίπολης και του Όφη τα χάφηκατε χθες.
0: Ο Ανδρούτσος θες κάνει μαγικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρούτσος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Ναι. Και θα πρέπει να σταθούμε στον Ανδρούτσο, γιατί θεωρητικά δεν έχει την παιδεία που έχουν όλοι οι άλλοι. Που παίζουν σε Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ακόμα. Είναι στον Όφη που φέτος έκανε ένα ξεπέταμα.
1: Γιατί δεν τον πήρατε στον ΠΑΟΚ τον Ανδρούτσο, Βρουτάνη.
0: Ναι.
1: Λάθος. Είναι τόσο καλός ο Ανδρούτσος να πούμε.
0: Γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός, εγώ σε ρωτάω, που είναι δικός του.
1: Τον έβαλε δεξίμπακ.
0: Ή τον Αθανασίου και πάει και μου παίρνει κάτι της πλάκας.
1: Τον έβαλε δεξίμπακ τον Ανδρούτσο.
0: Γιατί δεν τους κράτησε ο Ολυμπιακός τον Ανδρούτσο, ο οποίος θες για μένα.
1: Τον Κοβάτσεβιτς ρωτάει εμένα.
0: Γι' αυτό πήρε πάλι τον Κοβάτσεβιτς και έφερε τον άλλο τον. Πόσο λέμε, Πεδρόν Κορμπερόν.
1: Πεδρόν Κορδελόν Κορδόνα.
0: Τα σέβη μου στον Ανδρούτσο. Εξαιρετικό παιχνίδι χθες. Μπήκε, έπαιξε ακομπλεξάριστα. Έβγαλε ψυχούλα στο χορτάρι. Πάρα πολύ καλή και ο Καρέτσας με τον Τζόλι αναδιαστήματα.
1: Μου θυμίζει λίγο το δικό σας τον παίκτη που αμπάκ τον κάνατε χάφ, να πούμε λίγο, ο Ανδρούτσο.
0: Ποιο να λες?
1: Τον Τέιλορ.
0: Α, τον Τέιλορ.
1: Ναι, τον Τέιλορ.
0: Ηγετική παρουσία ο Μαυροπάνος θες.
1: Βέβαια.
0: Ηγετική. Και βεβαίως ο Τζολάκης που για μένα θα παίξει μόνο μία χρονιά στη Χαλ. Κάνω πρόβλεψη σήμερα.
1: Παραλίγο να φάει γκολ χαζό,
0: παραλίγο, αλλά έχει πιάσει ευτυχώς, πάλι. Ευτυχώς, έβγαλε. Ο Χαλ, πιστεύω ότι ο Τζολάκης κάνει τώρα πρόβλεψη. Έτσι, πόσο έχουμε, 28 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι το καλοκαίρι ο Τζολάκης θα πάει είτε στην Αγγλία σε top level ομάδα.
1: Ή στην Bayern.
0: Ή στην Bayern. Ακριβώς.
1: Το 4-4-2 πάντως της Εθνικής δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να τρέχει πολλά χιλιόμετρα ή διαλύσει ο Ζαφίρης.
0: Τον τέντωσαν.
1: Τον τέντωσαν.
0: Τον τέντωσαν τον Ζαφίρι. Πάλι πάρα πολλά τρεξίματα το παιδί.
1: Το τετέι λίγα πράγματα. Μια κάρτα πήρε.
0: Ο Τετέι ίσως να ήταν από τους πιο αλληλεγγύους σχετικά και είχε και άχαρο ρόλο, αν και εγώ τον πίστευα. Σάλιακα θέλω να δώσω εύσημα, που μπήκε και ήταν καλύτερο ο Βαγιανίδη.
1: Ναι, αλλά είχε προβλήματα κι αυτός από εκεί. Ναι. Άλλαξε τον παίκτη, άλλαξε ο Κλόπ του.
0: Βέβαια, ο Βαγιανίδης είχε και την κίτρινη. Πρέπει να το δώσουμε αυτό, ίσως να τον
1: επιτρέψουμε. Ο Βαγιανίδης, το είπα και στον παπά του, δεν έκανε την top καριέρα από το αμυντικό του κομμάτι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, μπροστάνε καλά.
1: Ναι.
0: Και ο Κουρμπέλης, ο οποίος μπαίνει και εκεί την ώρα που μπαίνει, εμείς λέμε, ωραία, φίλε, τώρα τον Κουρμπέλη με βάζεις. Αποδεικνύεται πάρα πολύ κωβικός, βάζει και τον γκολ, κράτησε πίσω, έπαιξε και ρόλο μετά.
1: Και τώρα είναι φίλε με συγχωρείς που κάνει γκολ ο Κουρμπέλης και βγαίνει μπιλτ και λέει τι να πούμε. Ότι με έκανε γκολ ο Κουρμπέλης της Τρίπολης 34 χρονών από τα χαφ. Με ένα χαφ λιγότερο.
0: Άλλοι, τι έχουνε,
1: και του προλαβαίνει το οχτάρι του, το χαφ των άλλων στην ταχύτητα, να πούμε το μαύρο. Και έχεις ρε εσύ φίλε Κλόπ μαύρο αργό. Ρε Κλόπ, Πάνε πουλά να πούμε κανένα ενεργειακό ποτό να πούμε. Που μου έχει μαύρο πιο αργό από τον Έλληνα τον 34χρονο. Το προλαβαίνει στο σπριντ και κάνει το 0-1. Έχει μαύρο αργό.
0: Στη φάση που χάνει ο Ιωαννίδης το επανάληπτο. Για ποιο λες, τον Κόντε λες.
1: Πώς το λέγανε μόνο τώρα.
0: Ο Μεκία
1: 8. Ο Μεκία δίπλα στον κύριο.
0: Εμέτσα, ρε. Μέσα στην Μεκία.
1: Εμέξα.
0: Θα τα ξεχάσω όλα.
1: Το 8 Εμέξα. Ο Εμέξα. Το κάνει σπριν το άλλο.
0: Τα παιδιά τον Εμέξα Μεκία.
1: Ο Εμέξα να πούμε.
0: Το Εμέξα έχει εσύ στη μύτη. Εσύ έχει Μέξα. Λοιπόν, στη φάση του. Για να κλείσουμε λίγο με αυτό, θα συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Του Ιωαννίδη.
1: Κάνει κλοπή μεγάλη ο
0: Παυλίδης, άσο, είναι δικό του.
1: Ο Χαβ Παυλίδης,
0: άσο. Εντάξει, Παυλίδαρος είναι. Εντάξει, τον έχω καψούρα κιόλα, δεν το συζητάω. Θεωρώ ότι είναι να πάει να παίξει Ρεάλ Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης και το εννοώ. Δεν έχει να ζητήσει.
1: Όχι χθε που.
0: Είναι να πάει να παίξει Ρεάλ Μπαρσελόνα, City εκεί.
1: Και μα λέει εδώ ο Φυσούρ, παιδιά, χωρί Κωνσταντέλια, εγώ έχω δεύτερο center for.
0: Ο Κωνσταντέλια μετά το 1-0, αν ήταν, θα τέλειωνε 0-3 το μάτσο, να ξέρει. Η απουσία του φάνηκε.
1: Μετά
0: για
1: στο χώρο, λες.
0: Στο χώρο, ναι. Φάνηκε. Γιατί δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα, να κάνει ένας μια ωραία ενέργεια. Το περίμενα από τον Ιωαννίδη, γιατί γι' αυτό τον βάζει ο.
1: Ξέρεις, γιατί το κάνει ο Ιωαννίδης.
0: Ο Ιωαννίδης χάνει τον γκολ της χρονιάς και εκεί όλοι λέμε γιατί δεν βάζει τον Δουβίκα, ο οποίος έχει βάλει γκολ στο προηγούμενο μάτς.
1: Γιατί το χάνει ο Ιωαννίδης.
0: Γιατί το χάνει. Για να τον κράξει εσύ.
1: Όχι, δεν τον έκραξα καθόλου.
0: Το ξέρω.
1: Για πλασάρει η δεξιά γωνία του τερματοφύλακα με το δεξί πόδι. Εάν ήταν στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα με το ανάποδο πόδι, θα το παστέλωνε.
0: Ναι, αλλά φίλε, όταν είσαι center for τέτοιου επίπεδου, δεν έχει δικαιολογία.
1: Εγώ πάντως
0: δεν έχει δικαιολογία.
1: Δεν βρίζω πέντε.
0: Καταρχάς, μπορείς να το πλασάρεις στην ευθεία.
1: Δεν βρίζω πέντε.
0: Ο τερματοφύλακας έχει μείνει όλο.
1: Ναι.
0: Είναι σε κενά δίκτυα ουσιαστικά. Θα μπορούσε, μόνο το πάνω του.
1: Ίσως θα μπορούσε ο Ιωαννίδης να κάνει ένα κοντρολάκο ακόμα και να την πλασάρει.
0: Είχε το χώρο
1: να κάνει ένα μικρό κοντρολ ακόμα.
0: Το είχε και αυτό, γιατί η φάση είναι πάτο και βάλτο. Πάρτο και βάλτο. Ο τερματοφύλακας έχει μείνει ο Νούμπελ, έχει μείνει όρθιο.
1: Δεν μπορούσε να φάω.
0: Το Δουβίκα θεωρώ ότι λίγο αδικεί ο Γιωβάνοβιτς.
1: Κάποιος θα αδικηθεί. Έχει μια Παναθηναϊκή λαό.
0: Έχει.
1: Έχει μια Παναθηναϊκή λαό.
0: Δυστυχώς την έχει.
1: Εάν το αποτέλεσμα ήταν
0: ανάποδο. Είναι τίμιος και δίκαιος γενικότερα, να ξέρεις ο Γιωβάνοβιτς. Μην τον τρώτε.
1: Καλά, το Βαγιαλίδη τον έβγαλε.
0: Είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Απλά κάπου να λίγο να βάλω λίγο και τον Ιωαννίδη. Του βγαίνει ίσως αφόρμητα, δεν ξέρω. Ο άλλος του δίνει το μάτς με Σερβία.
1: Δεν έβαλε τον Ντόι, έβαλε τον Κουρμπέλ γιατί είχε μεγαλύτερες εντάσεις ο Κουρμπέλης. Σε ταχύτητες μικρές
0: και τέτοια. Εγώ του βγάζω το καπέλο δηλαδή γιατί έβαλε Ανδρούτσο όμως.
1: Ναι,
0: έτσι. Έβαλε Ανδρούτσο.
1: Ναι. Ο Ντόι δεν προλάβαινε στην ταχύτητα τον Μαύρο. Το οχτάρι για να κάνει. Ο Κουρμπέλης τον πρόλαβε.
0: Τον Εμέτσα.
1: Μπράβο.
0: Κάρτα φυλάκου θα χρειαστεί, ρωτάνε χάρη για την Τούμπα. Όχι, παιδιά, γιατί κάρτα φιλάθλου είναι για τις ομάδες μόνο.
1: Εγώ έχω
0: στην
1: Τούμπα φίλους μου παοξίδες.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν μεγάλο πανηγύρι εναντίον του Γκαγκάτση, με είπαν.
0: Άντε πάλι, έχει φαγωθεί, ναι. Φίλε. Ω συνήθως δεν θα γίνει τίποτα, όπως όταν πάντοτε λες όλη εβδομάδα θα γίνει.
1: Και όλοι οι Αθήνα θα μας κράζουν καθώς πρέπει.
0: Τίποτα δεν μας κράζουν.
1: Για την Τούμπα να πούμε την κακούργα.
0: Θα κάνουμε μεγάλη νίκη την Πέμπτη με τους Οράνια, θα τους βάλουμε στα δίκτυα γιατί έχουμε ομαδάρα.
1: Εγώ με τους Παοξίδες είμαι.
0: Α, ναι.
1: Εγώ σε αυτή την Πέμπτη.
0: Έλα ρε, όπως σε βολεύει, ρε κουφάλι. Όπως σε βολεύει, το γυρίζει από εδώ, το γυρίζει.
1: Εάν διαμαρτυρηθούν κοσμιότατα.
0: Κοσμιότατα και παοξής, δύσκολο.
1: Ας το να το πιάσω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αν είναι κόσμοι και βγάλουν μια διαμαρτυρία εναντίον της ΕΠΟ με κοψότατο τρόπο.
0: Με κομψό, θες κομψό παοξή τώρα εσύ.
1: Ναι. Θα τους βγάλω το καπέλο με τέσσερα χέρια. Θα το
0: άντε να σε δω που θα τα βρεις τα δύο. Τα χέρια.
1: Εγώ τον είπα τον Καλατζαφέρη.
0: 34.
1: Ναι.
0: Θα φωνάζει ο Τζαπαύλου.
1: Εγώ λέω σαν στέλεχος εδώ που
0: ναι,
1: κάνω,
0: ναι.
1: Λέω ότι η μεγάλη βλακία να πάτε στην Τούμπα θα ακούσετε πολλά.
0: Επειδή έχεις φαγωθεί και εσύ σαν τον Ντούντα, επειδή πήρες μια άποψη τώρα, θες να την τραβήξω στο τέλος. Ο Ντούντα είπε το καλοκαίρι ότι δεν γουστάρει τον Τρικέρι. Ο Τρικέρι μας έχει δείξει ως τώρα ότι είναι προπονητάρα, κοουτσάρα. Εσύ επειδή είπες λοιπόν από το καλοκαίρι στην Τούμπα θα γίνουν μανούρες, έχεις φαγωθεί.
1: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό
1: δεν προωθώ εγώ βίες.
0: Δεν
1: λέω
0: είπαμε μανούρες φασαρίες. Εννοώ,
1: όχι.
0: Εννοώ θα φωνάζουν, θα βρίζουν, θα κάνουν. Αυτό εννοώ.
1: Για διαμαρτυρίες.
0: Αυτό εννοώ. Αήπιες.
1: Που ενοχλούνται από την κατάσταση της ΕΠΟ κτλ.
0: Εντάξει. Είστε εγωίσταροι και εσύ και ο Ντούντα. Δεν παραδέχεστε. Δηλαδή μπορεί να η Τούμπα να παίρνει φωτιές εδώ την Πέμπτη, να είναι εδράρα, να μην γίνει τίποτα και εσύ πάλι να έρθει στην Παρασκευή και να πει τα ίδια. Μπορεί ο Τρικέρι να πάρει κανένα ευρωπαϊκό και να έρθει ο Ντούντα και να πει ότι είναι μυρωδιά.
1: Εγώ ένα πανό πάντως που είδα στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Το φτιάξανε και κάτι δική μου που το πρωί πάνε και κάνουν μαστορέματα. Άλλα έλεγε το πανό.
0: Τώρα που είπε μαστορέματα, άντε να το δω αυτό το πανό, γιατί μπορεί να χυμώσουν το βράδυ και να είδε όνειρα και να το είδε εκεί το πανό. Λοιπόν, Κανονίζει με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζει, παιδιά. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τα της Εθνικής. Και βεβαίως θα πάμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ντάνστον. Μάλιστα. Διάρκεια ενός έτους. Ντάνστον και Πάπα. Ο Ολυμπιακός. Έχουμε μεταγραφές. Άντε να δούμε και τον ΠΑΟΚ τελικά τι θα ανακοινώσει. Τον Μοντεγιούνας ή κανένα έτσι από εδώ πιο δίπλα. Για πάμε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Στο ντέρμπι που διεξήχθη στο ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα, η ΑΕΛ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0. Η ομάδα της Λάρισας εξασφάλισε το τρίτο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε η νίκη Βόλου, η οποία κατέβαλε την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0. Η αναμέτρηση συνέπεσε με το προπονητικό ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του Θεσσαλικού Συλλόγου. Στις Σέρρες ο Πανσεραϊκός σημείωσε ευρεία νίκη με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β'. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Ήταν με 101-96 υπέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Eurocup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Μπράβο.
3: Eden. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
22: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
22: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
22: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
22: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις το ραδιόφωνο για να πατήσεις ρεκ, τότε αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και 90s, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Ιστήρια βρίσκουμε καζίνο, publicnovamore.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι, καζίνο Θεσσαλονίκης.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 453.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Για πάμε λίγο μποντζόρνο στα φιλαράκια μας. Καλημεράρες και στους ελληνάρες μας στη Γερμανία που έχουν στείλει δεκάδες μηνύματα εδώ. Πώς πάνε στη δουλειά, φουσκωμένοι, περηφάνεια. Βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στις Γερμανικές.
1: Πρέπει να κερδίσει η εθνική ομάδα για να νιώσουν περήφανοι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζουν αυτοί.
1: Στο εργοστάσιο δηλαδή παντού, πρέπει να νιώσει περήφανο.
0: Φυσικά, απέναντι στο Γερμαναρά. Πάντως οι Γερμανοί στα blog του, στα site του, εφημερίδες, νάνους μας λένε. Μας υποτιμούν πάρα πολύ. Έτσι. Και πρώτη φορά.
1: Ρατσιστόμουτρα είναι.
0: Οι Γερμανοί δεν θεωρούν σε αυτούς τους αυτό που έχουν, το έχουν με το άλλη απειλή ότι είναι αυτοί και δεν είναι κανένα άλλο.
1: Έχεις κάποια τη γερμανική φιλολογία?
0: Έχω.
1: Και εγώ έχω μία. Αλλά έχω μπαλώσει μαζί τη όταν ήμουν 30 χρόνια.
0: Έχουμε ρε, ξέ, ποια έχουμε.
1: Ποια έχουμε.
0: Την Τάνια μας.
1: Ποια Τάνια.
0: Γερμανική φιλολογία έχει τελειώσει.
1: Η Τάνια.
0: Ναι, ρε.
1: Θα την πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάω έξω από την Bild. Από ελάτε να μονομαχήσουμε ηλεκτρικά.
0: Άντε πάλι. Πήγε θέμε εκεί. Ναι. Πάρ τους και βάλ τους στο ring. Ναι. Και μετά κάτω και 100 μέτρα αυτά που κάνεις εσύ. Βρε, και άμα σε κερδίσουν, τρύπαμε τη μύτη.
1: Στο διάλογο στην μπάλα επάνω.
0: Α, πάνω στην
1: μπάλα. Να αναλύσουμε το match. Το 4-4-2 το δικό μας. Το 4-2-3 το δικό τους. Τους 7 αργούς μαύρους που έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω εγώ παίκτη μαύρο αργό.
0: Ναι.
1: 50 εκατομμύρια μαύρους. Αφρικανούς βρήκατε τους αργούς εσείς.
0: Εάν με τρικέρι καλάθι ο ΠΑΟ κατακτήσει φέτος στην Ευρωπαϊκή Κούπα, δεσμεύομαι ότι δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ για μπάσκετ, γιατί θα έχω αποδειχτεί ότι με έχει ξεπεράσει.
1: Ποιος?
0: Εάν όμως όχι. Ποιος μπορεί να είσαι λεπτό?
1: Ο Ντούντα.
0: Ο Ντούντα, ναι, ορίστε, ναι.
1: Πόσους τίτλους πήρε ο Τρικέρι στην καριέρα του?
0: Έχει πάρει.
1: Πες μου κανένα.
0: Τι άσου πω τώρα.
1: Κανένα δεν πήρε.
0: Δεν πήρε κανένα. Είσαι σίγουρος?
1: Πώς πήρε και ο Αλέφαντος? Ένα κύπελο πήρε Κύπρο. Πόσους τίτλους πήρε ο Τρικέρι?
0: Τι μας ζαλίζεις τότε με τον Αλέφαντο?
1: Δεν πήρατε τίτλους να πούμε.
0: Τι μας ζαλίζεις τότε?
1: Εδώ κοίταγα τη μάγουλα. Να τον πετάξεις σε καμιά γάστρα. Πόσους τίτλους πήρε?
2: Δεν θα πηγαίνετε για ένα κρασάκι με τον Τρικέρι?
0: Ο, είναι υπέροχος τύπος. Είναι τρομερός τύπος. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω.
2: Κάνα κρασάκι, καμιά πιατέλα.
0: Έχει πάρει πάρα πολλά. Θα σας τα αναφέρω. Κύπελο Γερμανία στο 21, Super Cup Αδριατική στο 19, 2 κύπελα Σερβία, 3 κύπελα Γερμανία, Super Cup Γερμανία, 3 πρωταθλήματα Γερμανία, κύπελο στη Ρωσία, Super Cup. Ποιο αδαεί σου είπε δεν έχει πάρει? Έχει πάρει πάνω από 15 τρόπαια. Ο άνθρωπος.
1: Είναι τρόπαια.
0: Ναι, βέβαια. Παντού. Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία, Super Cup Ιταλία, προπονητή χρονιά, 2 φορέ πρωτάθλημα στην Ιταλία. Ποιο αδαεί σου είπε δεν πήρε? Και μου το συγκρίνεις με τον Αλέφαντο. Ο άνθρωπος έχει παλμαρέ ολόκληρο εδώ.
1: Παλμαρέ.
0: Βέβαια. Για να μην έχει κάτι άλλο που αρχίζει από παλ και παμάλ μετά.
1: Εσύ γιατί γελάζει?
2: Γελάω γιατί βλέπω την κίνηση με το χαρτομάντιλο στο χέρι.
0: Ναι, πας να ψήξεις πάλι.
2: Και με έχεις προειδεάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης και να δούμε και τον Γκάλοπ. Να δώσουμε και δύο χρηστικές πληροφορίες για τα εισιτήρια της Εθνικής που ρωτάει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινώντας με τους δρόμους. Η Τσιμισκή έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στην κάδο της Η Κατσιμίδη, όσοι αυτή τη στιγμή κινηθούν περιφερειακά, θα δουν μικρές καθυστερήσεις στο ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση δυτικά και στο ύψος των Μετεώρων με κατεύθυνση ανατολικά. Στην υπόλοιπη πόλη θα δούμε καθυστερήσεις εκεί στην κάθοδο και στη Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε κάποια προβλήματα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους. Πάμε να δώσουμε τον Γκάλοπ.
0: Πάμε
2: στο. Τι θα συμβεί λοιπόν στο παιχνίδι στα δύο παιχνίδια που έχει Εθνική?
1: Ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Από αυτά που ακούω, μάλλον πάμε για sold out.
2: Και τι κόσμο
0: γιατί θα... μόνο σε μένα με στείλανε από το πρωί πάνω από 10 άτομα, παιδιά, δεν έχουμε σχέση με τα εισιτήρια. Κάθισα να δούμε πώς θα μπούμε εμείς πρώτα μέσα. Έτσι, και εμείς έπρεπε να περιμένουμε να μας στείλουν διαπίστευση.
2: Ναι.
0: Ποιος έχουμε στείλει? Έχουμε στείλει τα χαρτιά μας. Εσύ την πήρες?
1: Εσύ, εγώ την πήρα.
0: Κάτσε
1: γιατί είμαι
2: τυλιάστη. Σου ήρθε
0: mail. Σου ήρθε mail.
1: Και μέλη μου ήρθε και ό,τι.
0: Καλά, κατά τίποτα δεν τον είχε, παιδιά. Τίποτα δεν. Ρε, δεν στρίχα εδώ, δεν σε γούλφεν. Εσύ πάνε
2: στην Καστοριά πλούσιο στάσιο είναι τώρα, ξέρεις, το σε βάζανε εκεί για γουνάκι.
1: Η Τζέννη δεν με κάνει πια
2: αποτρίχωση.
0: Αν πας στην Bild, λέει το φιλαράκι μου ο Στέφανος που είναι στο Άγγλου, θα σε προσλάβουν μόνο για τις σύνδρικες που κάνεις τουλάχιστον με 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Τι Bild, δεν ξέρω τι κάνουν οι Bild. Εγώ θέλω να μιλήσω για το 4-4-2 με τον Παυλίδη Χαμάλη να πούμε και να σου πω και κάτι άλλο. Σε βλέπω φέτος δυσκολεύεσαι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Ο Χαρίλος Χαρίτων σε έδωσε.
0: Ποιος είναι ο Χαρίλος Χαρίτων?
1: Ο το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Δεν είναι ο Χαρίλος Χαρίτων. Ό,τι να είναι.
1: Ο Χορόζογλου.
0: Ναι, μια χαρά θα είμαι.
1: Στο στείλε.
0: Δεν μου το στείλε.
1: Ούτε το στείλε.
0: Λες.
1: Περιμένεις από τον Καγκάτσι να σου στείλει πρόσκληση?
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό σα
0: δείχνει. Σφιχτός είμαι φέτος.
1: Σε βλέπω με το αρρώστο του τουμπούζου να περνάει πάνω από την τούμπα. Και και να βλέπει το μάτσα μου.
2: Πάντως από πάνω έχει καλύτερη οπτική στο.
1: Έχει καλύτερη οπτική.
0: Από πάνω βλέπει καλύτερα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Πόσο κόσμο θα είναι κοστί μου στο.
1: 5.000 παοξίδε θα κάνουν ου.
2: Λοιπόν, εγώ όλα δεν θα κοστί ούτε.
0: Ξέρετε, αυτό τώρα φτιάχνει το σενάριο με το μυαλό του και θέλει να το επιβάλλει.
2: Να επιβεβαιώσει.
0: Όσοι και πει, περιμένω πώ θα προηγηθεί ο Άρση Ντούμπα και θα μπείτε μέσα, θα κάνετε φασαρίε. Θα τα σπάσετε όλα και δεν έχει τίποτα.
2: Μετά είπε και 2-0 όμω και το πέτυχε.
0: Μετά το άλλαξε την Παρασκευή βέβαια.
2: Είπε και 2-0 και το.
0: Αυτό κάνει και τώρα. Προκαταβάλει μήπω και ναι.
2: Και την Πέμπτη Ελλαδάρο λέει. Λοιπόν, πάμε
1: και στην Ελλάδα. Σα δω.
0: Σα τα λέει. Την Παρασκευή. Κερκιδάρα.
1: Σα δω.
2: Έλε και γαλλόλεπικο φάρο και.
1: Εάν σα δω στη θύρα 5 του τζαμπατζίδε του φάρου.
0: Γιατί τζαμπατζίδε τα παιδιά ρε.
1: Να φωνάζουν Ελλάς ολέ ολέ.
0: Να μην φωνάζουν, τι να
1: κάνουν. Με τον Γκαγκάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ. Που κατακρεουργεί ΠΑΟΚ και Ανδρώνη Μακεδονικό. Α τα πω εγώ τα έλα κουλιανέ,
0: η
1: τα
0: γλώσσα πόδια... στο πάτωμα.
1: Σε κάθε μέρα πάνω εσά.
0: Εγώ ποτέ, εγώ δεν καταλαβαίνω και φεύγω, ούτε καν με βλέπει κανένα.
1: Το έκανε στο τουρνάκι με τον Παυλάκο, εντάξει.
0: Με τον Γιώργο, ένα άλλο πράγμα αυτό. Είναι άλλο πράγμα με τον Γιώργο.
1: Προετοιμάζει το έδαφο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε, έλα. Πάμε να τελειώσουμε, να πίνει.
1: Με Γκαγκάτσι να κατακρεουργεί τον ΠΑΟΚ, να πούμε κτλ.
0: Και... Εσύ φώναζες Γκαγκάτσι.
2: Κάτσε να μάθουμε βρε πόσο κόσμο θα έχει.
0: Λοιπόν πόσο κόσμο.
1: Εάν σας δω ρε παοξίδες.
2: Ναι. Πες άμα τους δεις.
1: Αυτούς τους τζαμπατζίδες στη θύρα 5 να φωνάζουν Ελλάς ολέ ολέ.
2: Ελλάς ολέ ολέ.
1: Ελλάς ολέ ολέ.
2: Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ.
1: Μέσα στο... Καλά καλά καλά. Μέσα στο άντρο της Τούμπας.
0: Άντρο.
1: Το άντρο της διαμαρτυρίας.
0: Δεν συγκινείς κανένα ούτε τσιγκλείς.
1: Το άντρο της διαμαρτυρίας. Να σας δω γελάκια στη Γερκίδα με τον Γκαγκάτσι και τέτοια.
0: Ναι. Αυτά θα δεις.
1: Θα χάσω πάσα ιδέα για σας.
2: Πάσα αρχή παυσά το λοιπόν.
1: Πάσα ιδέα θα χάσω.
0: Πόσο κόσμο, πόσο κόσμο.
2: 10.000. 15.
0: 10.000 θα φύγουν μόνο σήμερα.
2: 15.
0: 15 θα έχουν το βράδυ.
2: Ναι. 20.
0: 20 αύριο.
2: Μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Ή θα έχουμε sold out.
0: Εγώ
2: γιατί έχει και δύο ματσάκια
0: εγώ κοστί. Εγώ λέω sold out θα έχουμε.
2: Επίσης, ποιο ματσάκι θέλεις να δεις.
1: Εγώ θα μολύσω τον Νικόλα.
2: Από τα δύο, ποιο ματσάκι θέλεις να δεις.
0: Εσύ τον Νικόλα, τον Αλέφαντο. Λοιπόν, μισό αιώνα πίσω. Ναι.
2: Πάμε
1: στη
2: και μια
1: γρήγορη. Στην 4 ποιοι θα είναι.
0: Οι παοξίδες θα λοιπόν, είναι. Πάμε... Οι Έλληνες παοξίδες
1: θα είναι. Και τι θα φωνάζουν. Ελλάς
0: ολέ. Όπως ο Καρεσκάκη ήταν οι Ολυμπιακοί στη θύρα 7 και φώναζαν Ελλάς ολέ. Όπως στο. Λεωφόρο ήταν του Παναϊκού.
2: Λοιπόν, πάμε να
1: δώσω... σας δω ρε στη θύρα 4 να φωνάζετε Ελλάς ολέ ολέ.
2: Πάμε να δούμε
1: και
2: τι χρειάζεται
1: στον κόσμο.
2: Λοιπόν, θύρα 1 50 ναι. ευρώ. Θύρες 2-3 40.
1: Οπα.
2: Θύρα 4-4α 15. Υπάρχουν και παιδικά στις προηγούμενες από 25 και 20 ευρώ. Θύρες 5-6 κανονικό 30 παιδικό 15. Θύρες 7 και 7α κανονικό 20 παιδικό 10. Η θύρα 8 για τις ανάγκες της φιλοξενούμενης ομάδας εκάστοτε είτε Γερμανία είτε Γερμανία. Επίσης, δεν χρειάζεται. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Εθνικής, δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο GovWallet. Αυτό για όσους
0: δεν απαιτείται.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Με στάρεις να γίνει ανάκατα τώρα. Ναι, για πες.
2: Αυτό.
0: Αυτό.
2: Και κάθε και φυσικό πρόσωπο.
0: Λέτε,
2: ακριβώς, ναι. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του έως ένα εισιτήριο αγώνα.
1: Μην πάει να δω την Κοντζάρεβα. Υποδοχή στην πόρτα τον Γκαγκάτσι και την παρέα. Ελάτε κύριε να φάτε. Τα
0: ωραία, γλύψιμο στο Μακεδονικό για να γίνει αρεστό αφεντικό. Βρε, η γλώσσα στα πατώματα έφτασε, Χρήστο μου. Στα πατώματα. Άλλου μετά λέει. Βρε, το δικό του γλύψιμο είναι το κορυφαίο. Άστο τώρα. Στα πατώματα έφτασε. Άστο τώρα. Δεν τα λέμε.
1: Εγώ ρώτησα τα αφεντικό τώρα στο διάλειμμα.
0: Εσύ δεν θα ρωτούσε.
1: Γιατί δεν έβαλε. Γιατί δεν έβαλε αφεντικό που σε ρωτάω. Πρώτη σελίδα την αγκαλιά του Γκαγκάτσι με τον Γιοβάνοβιτς. Και μου στείλε ένα βίντεο. Μακεδονικό ακρίτε οικειών.
0: Τη σφαγή. Που έφαγε ο Μακεδονικός και στη Γάμα Εθνική, ε!
1: Ναι.
0: Όποιος ενδιαφέρεται για εισιτήρια, ας μπει από τώρα, λέει, γιατί μπαίνετε σε σειρά αναμονής, παιδιά. Ακριβώς.
1: Ναι. Ελάτε να δείτε την εθνική του Κλοπ, να πούμε.
0: Ποιο Κλοπ, τι κάναμε και ο Γιώργο. Τη Γερμανία που στην είδα αυτή, να. 3-0 να τη ρίξουμε. Τρία γκολάκια θα φάει εσύ η Γερμανία.
1: Με Ολλανδούς θα παίξετε τώρα.
0: Τώρα όμως παίζουμε με τους Ολλανδούς που είναι πιο δύσκολο. Ναι. Με τους Ολλανδούς όπου.
1: Πιο τεχνίτες είναι.
0: Χθες να πούμε, ναι, είχαν καλύτερη εικόνα.
1: Είναι,
0: και στο μεταξύ τους παιχνίδια, στο παιχνίδι στο Ολλανδία-Γερμανία, το 1-1 είναι πλασματικό.
1: Έπρεπε να τους φάει οι Ολλανδοί.
0: Οι Ολλανδοί είχαν 30 τελικές.
1: Είναι ανεπεντονεσματικοί λίγο, βλέπω οι Ολλανδοί στην τελική.
0: Εντάξει. Ναι. Χθες πάντως και αυτοί τα κατάφεραν, πέρασαν από την έδρα της Σερβίας.
1: Τώρα θα πάμε στο.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα σε
1: μπλε. Στον Πριώνα το Σάββατο να φάμε και ένα ψάρε το Μαματζιόλα. Να βουτήξω ο Ματζιόλας μέσα να πούμε στα άδετα.
0: Τι ώρα θα είναι, 50-50 είμαι.
1: Γιατί Σάββατο είναι.
0: 50-50 είμαι. Γιατί θα κάτσουμε, θα κοιμηθούμε εκεί, θα κάνουμε.
1: Ναι, θα σε βάλω εγώ να κοιμηθείς με την κουμπάλα, πάρω εγώ μαζί μου τον Αχιλέα να κάνεις κανένα γουτσουγούτσου.
0: Ο Αχιλέας μπορεί και να μην έρθει κιόλας. Ο Αχιλέας πλέον δεν είναι παιδάκι.
1: Καλά, ναι, θα τον πάρω μαζί μου.
0: Α, μπορεί να πάτε για,
1: τον πάω για
0: κορίτσια με τον Αχιλέα.
1: Θα τον βγάλω μπροστά, θα τον αμολύσω.
0: Είναι λίγο μπροστά σε σχέση με την εποχή
1: με την εποχή του.
0: Είναι λίγο μπροστά.
1: Θα έρθει ή δεν θα έρθει.
0: Μάλλον θα έρθω. Ελπίζω ο Αδρώνης να πληρώσει τις περιορίες καθαρίστες για να σφουγγαρίσει τα σάλια του Ραπτόπουλου. Λοιπόν, χθες.
1: Εγώ την αλήθεια λέω, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ την αλήθεια λέω. Άμα σάλια μάλια δεν έχει.
0: Καλό. Ελπίζω να βάλει και τα μπέλα στο πάτωμα που να λέει προσοχή γλιστρά, είναι τα σάλια του ραπ. Έτσι, εδώ ψοφάνε οι άλλοι. Λοιπόν, Δανία Ουαλία χθες 2-0, παιδιά. Οι Δανείοι μετά. Εντάξει, είχαν χάσει από την Νορβηγία. Σερβία, Ολλανδία 1-2. Σκόραρε ο Γιώβιτς εδώ. Έτσι, μετά τον.
1: Η Σέρβια, άλλη ατάλλαντη ομάδα.
0: Μετά τον Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς.
1: Άλλη ατάλλαντη. Ο Γιώβιτς.
0: Ισοφάρισα με τον Γιώβιτς 46, το έβαλε μετά ο Μέρντικ.
1: Πιο μεγάλη κοιλιά από του 40 έχει ο Γιώβιτς. Εντάξει.
0: Γιατί ρε το λέτε αυτό τώρα με το. Γιατί τον τρώτε, μα μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Σφλαχνικό λίπος έχει.
0: Σφλαχνικό λίπος έχω εγώ και εσύ.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 σε ένα μάτς που έβλεπα παράλληλα με την. Εντάξει, Πορτογαλία εδώ μίλησε εμπειρία της, η φανέλα της. Έχασε πολλές ευκαιρίες η Νορβηγία.
1: Ο Ρονάλντο παίζει.
0: Όχι, τον είχε στον πάγκο, φίλε. Και τον έδειξε κάποια στιγμή να είναι έτσι λίγο δυσαρεστημένος. Αλλά δεν ξέρω αν τον έβαλε αλλαγή κάποια στιγμή. Νομίζω πως όχι πάντως. Νομίζω ότι δεν τον έβαλε. Κάτσε, Βιτίνια.
1: Ποιο προπονητή έχουν αυτοί.
0: Δεν τον έβαλε. Πρώτη φορά μετά από 18. Πρώτη φορά μετά από 18. Το Ζεζούς έχουν.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια δεν παίζει καθόλου.
1: Άμα γεράσει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, τον είδα προχθές σε κάτι στιγμιότυπα στην Αραβία που είναι.
1: Ναι.
0: Τον ψιλολυπήθηκα κιόλας.
1: Ποιονα.
0: Τον Ρονάλντο. Βγαίνει τέτα από τα πλάγια, μπουρδουκλώνεται. Καθυστερεί, έκρηξη 0.
1: Ο παδαμάτων χρόνος που λέγεται.
0: Είναι 41, ρε φίλε.
1: 41.
0: Τώρα που είπα πάντως 41, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο στο μπάσκετ τον 39χρονο. 9χρονο. 39χρονο Ντάνστον.
1: Αυτός
0: είναι, επιστρέφει μετά από 11 χρόνια.
1: Αυτός είναι να πάει στο Κεχαγιά το κρεοπωλείο στην Καβάλα ή στο Βασιλιάδη,
0: ναι.
1: Και να του πάρουν, γιατί δεν έχουν βοηθούς αυτοί, δεν πάνε να δουλέψουν.
0: Πάνε να βοηθήσει το κρεοπωλείο.
1: Να τα κουβαλάει τα κρέατα, γιατί το βλέπω γεροδεμένο. Τι είναι αυτό το μοσχάρι.
0: Τον είχε το 15.
1: Τι είναι αυτό το βοηδομούσχαρο να πω. 39
0: χρόνια. Καλό παίχτη ο Ντάνστον στα
1: νιάτα. Πάρα με 39 χρόνια.
0: Τώρα 40 χρόνια δεν ξέρω. Εντάξει, για ανάσες προφανώς.
1: Τι ανάσες να πάρει. Αυτό θέλει 4. Τέσσερα χόντο στην καθισιά
0: του. Μονοετές συμβόλαιο του. Κάνει 2-3, μεγάλη καριέρα. Τον είχε το 15.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει και από τον Άρη στις αρχές αυτός, ναι, της καριέρας, το 10. Δηλαδή όταν ήταν ακόμα ο Ντάνσον 21-22.
1: Αυτός τρώει δύο αρνιά για πρωινό και μάγουλα.
0: Το 87 γεννηθής είναι αυτός. Ίδια δεκαετία με εμένα σχεδόν θα πάει.
1: Αυτός άμα το βάλω στο, ναι, γυμναστήριο δεν μπορεί να τρέξει. Στο
0: στην
1: ανηφόρα του βάλω 5% την ανηφόρα.
0: Μ' αρέσει που κορώνει με τον ΠΑΟΚ που πήραμε τον 36χρονο, τον 37χρονο Καλάθι. Ο οποίος Καλάθις δεν παίζεται.
1: Δεν παίζει το Καλάθι, τον είδα εγώ.
0: Πεχτάρα.
1: Αλλά τα παρακολουθώ εγώ αυτά.
0: Εσύ. Ο λόγος που δεν έπαιξε πάντως χθες ο Ρονάλντο λέει ήταν λόγω διαχείρισης. Θέλει να το βάλει στα άλλα δύο μάτς, την Πέμπτη και την Κυριακή.
1: Η Ασμή τον είχε εκεί να τον εκθέτει. Αυτός, άμα βλέπει τον εαυτό του στον πάγκο, παθαίνει
0: ψυχολογικό. Εγώ δεν το ακούω αυτό. Ίσα-ίσα διαχείριση, άμα το βάζει τώρα, δεν το βάζει στο ενδιάμεσο ξεκουραστή και το βάζει μετά.
1: Σωστό και
0: το
1: αυτό.
0: Το βάλει σε δύο κολλητά σε τρεις μέρες. Τι διαχείριση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τον βάζει τώρα, ξεκουράζεται το δεύτερο και παίζει το τρίτο.
1: Να σε βάλουμε σε διαχείριση υλικού σε στρατό. Τι διαχείριση.
0: Θα κλιμάξει ο τύπος. Αχ, μωρέ, ρώτησε το αφεντικό μου. Αχ, μωρέ, σάλια, έτσι είπε. Αχ, το αφεντικό μου!
1: Το ρώτησε τη φωτογραφία.
0: Ψυχούλα μου ρώτησε.
1: Το ρώτησε τη φωτογραφία του Γκαγκάτσι αγκαλιά με τον Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν την έχουμε στην πρώτη σελίδα.
0: Τι θα βάλω. Τα σάλια σου τρέχουν.
1: Και με έστειλε κάτι στιγμιότυπα. Μακεδονικό ακρίτε οικειών.
0: Αχ, το αφεντικούλι μου!
1: Τον καημένο αφεντικό τον τρώνε.
0: Η φωτογραφία με τα σάλια που μου στείλει είναι μαγική στα πατώματα. Έτσι δεν το συζητάω. Καταπληκτική, επική φωτό.
1: Τουλάχιστον το αφεντικό εδώ τον κάνει έρωτα τον Γκαγκάτσι.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να το πω τη λέξη.
0: Ποιο ζαλίζεται περισσότερο.
1: Αλλά στην Τούμπα,
0: ναι,
1: θα δω σαλιαρίσματα βλέπω. Με 15 ευρώ το εισιτήριο. Θέλω να δω ρε θύρα 4.
0: Θα δεις. Θέλω να δω ρε θύρα 4.
1: Θέλω να δω στη θύρα 4. Γαλανόλευκες σημαίες. Αυτό να δω.
0: Έχει και στα παιχνίδια το έχει. Λοιπόν, διάλειμματάκι.
1: Ποιος θα πάει ρε ακροδεξιό στοιχείο και στη θύρα
0: 4. Διάλειμματάκι και επιστρέφουμε να πάμε λίγο και στα ρεπορταζιακά. Να ανοίξουμε και γραμμούλες. Θέλει να τα πει ο κόσμος, να βγάλει τα σώψυχά του. Μην μου βγουν πάλι οι ειδικοί, να βγουν τα παιδιά από τη Γερμανία, τα φιλαράκια μας.
1: Ναι.
0: Που είναι στις δουλειές, να μας πούν πώς νιώθουν σήμερα. Τώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά, έτσι. Και κάτι ακόμα για να θυμάστε: αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap and Cool, το πρώτο πρωινό της πόλης επιστρέφει. Τελευταία ωρίτσα, Ντίνο μου, με σάλια μάλια.
1: Καρυπίδι στούντιο με κάνει τηλεφωνική αυτή.
0: Δεν ξέρετε, κάνουμε εκπομπή τώρα. Καρυπίδι στούντιο. Πάμε να τα πούμε.
1: Και τρία είναι, σου λέει και μηδέν.
0: Α, break, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Μπαρόνες Αράμπικα 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν για εκδικητικές απολύσεις εργαζόμενων εξαιτίας καταθέσεών του στη δικαιοσύνη, προχώρησε η εταιρεία Βιολάντα, τονίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του. Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το κτίριο. Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσκληρώς, ενώ πολύ σοβαρές ζημιές υπέστη και το κτίριο, ωστόσο το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Την προσεχή Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνεται η αμοληψία 4 τόνων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου Πανομής για να υποστηριχθεί τεχνικά το έργο κατασκευής του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, με περισσότερη ηλιοφάνεια πριν επιστρέψουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα μέσα της εβδομάδας. Αν και σήμερα και αύριο αναμένονται ήπια φαινόμενα, από την Τετάρτη αλλάζει ξανά το σκηνικό, φέρνοντας αρκετό νερό και ανέμους έως και 8 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με
14: δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
24: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
25: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Λίγο μετά τις 11.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Πόσες φορές ψάχνουμε για μάσορα τηλέφωνο-τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στο Δουλευταρά έχεις αξιολογήσεις από εκατοντάδες χρήστες, και όχι μόνο μία, από τον τριτοξάδελφο του κουμπάρου της γνωστής μας, έτσι. Αυτό, ναι, πραγματικά το εμπιστεύεσαι, παιδιά. Δουλευταράς, και ηρέμησε το κεφάλι μας. Στα 14 μετά τις 11, Rap & Cool ακούτε, Rap & Cool Show με DJ Vici σήμερα στα DEX. Θα πάμε και τις 12, Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη, και τον Ιβάν Σαββίδη Ντίνο μου, έτσι να πάμε λίγο και στα εσωτερικά μας πριν να ανοίξουμε γραμμές, να ξαναβρίσκεται στην προπόνηση του.
1: Καλά, το μισό γήπεδο το κάνει η Νέα Δημοκρατία τζάμπα.
0: Τι σχέση έχει αυτό? Άλλο σε ρωτάω, με απαντάω.
1: Ο άλλο και παίρνει τον Οσμάν.
0: Εσύ να συζητάμε. Άμα είναι, μίλαμε, να απαντάω να λέω κι εγώ.
1: Το φιλοκάρδι του, να πούμε,
0: έτρεπε. Η κοκκινοσκουφίτσα είχε μεγάλο παπούτσια.
1: Ναι.
0: Ε, τι είναι? Άλλο σε ρωτάω, με απαντά.
1: Γιατί είναι εδώ?
0: Σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Για το Σαββίδη,
1: ναι,
0: που πήγε ξανά στην προπόνηση.
1: Ναι, μεταγραφές δεν έκανε.
0: Με
1: ο Σαββίδης, τερματοφύλακα και εξτρέμ. Αυτό να το πω το Σαββίδη.
0: Άρα λες, κριτική.
1: Τι να σε κάνω.
0: Ναι, εγώ όμως ερώτησα πώς σου φάνηκε το σκηνικό, δες, για τις μεταγραφές μαζί σου.
1: Είναι πολύ καλό. Να είναι...
0: είναι εδώ, είναι ενεργός, συμμετέχει, είναι σε συσκέψεις, είχε τους προπονητές, είχε την ΚΑΠΑ 19-18-20, πήγε με τους οπαδούς. Εμείς όμως θέλουμε να κάνει και ένα άνοιγμα προς τον κόσμο, που είναι το 80%.
1: Τι θέλει να κάνει, δηλαδή, τι άνοιγμα?
0: Να το δούμε στο γήπεδο, να το δει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι ούτε μόνο οι σύνδεσμοι, δεν είναι μόνο ούτε ξέρω εγώ, οι παίχτες, δεν είναι μόνο ούτε. Πρέπει να απλώς το χέρι και σε εμάς. Έτσι, να μιλήσει και σε εμάς, αφού είναι εδώ.
1: Το χέρι το έχει απλώς.
0: Να μας πει, παιδιά,
1: το έχει απλώς.
0: Κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό. Ναι, είναι εδώ, είναι ενεργός και το
1: έχει βάλει τόσο στο λιμάνι.
0: Να το δούμε στην
1: Τούμπα.
0: Δεν
1: άπλωσε το χέρι. Τι θέλεις?
0: Να το δούμε στην Τούμπα.
1: Τι να το δει στην Τούμπα? Α, στο Σαφίλαδρο.
0: Ναι, να το δούμε στην Τούμπα. Σε... να δει την ομάδα, ρε παιδί μου, πώς πάει στην προπόνηση και αγκαλιάζει τον Τζάλοφ και τον. Ήταν και ο Τζάλοφ εκεί.
1: Ναι, μην αγκαλιάζει μόνο τον Τζόρνταν, τον Μανάβη.
0: Σωστά, παιδί μου, πώς πάει στην προπόνηση και αγκαλιάζει τον. Τον Τζάλοφ και τον. Ήταν και ο Τζάλοφ εκεί.
1: Ναι, μην αγκαλιάζει μόνο τον Τζόρνταν, τον Μανάβη.

0: Καλημέρα σας, λέει. Τι ωραία μέρα στην Εθνική. Εγώ που μένω Ολλανδία, περιμένω το, να το επαναλάβουμε την Πέμπτη. Τέλος συμβόλαιο ο Μιχαλίδη χθες, λέει. Ιβάν, λέει, πρέπει να τελειώνεις αυτά.
1: Ήρθε,
0: τα
1: συμβόλαια
0: γρήγορα.
1: Τον Μιχαλίδη τον έκλεισε, τον Ζίπκοβιτς τον έκλεισε, τον Τσιφτσί τον έκλεισε. Και που ήρθε ο Ιβάν, τι να το κάνω εγώ δηλαδή. Ήρθε και.
0: Ναι, θες, εσύ πας κατευθείαν στο άλλο κομμάτι το οποίο να κάνει.
1: Να δώσει τα χαρτάκια στην Κοντζάνεβα.
0: Πήγε να μιλήσει στους παίχτες.
1: Παίχτη αριστερό, εξτρέμ πήρε.
0: Εγώ ξέρω ότι όταν πήγε τελευταία
1: φορά. Ποια ομάδα διάβασα πήρε στόπερ. Μια μεσαία ομάδα, δεν θυμάμαι.
0: Καμία ομάδα. Μεταγραφές καμία σοβαρή.
1: Έκανε μια.
0: Καλά, μπορεί να πήρε Καρδίτσα. Μια, okay. Σοβαρή ομάδα τέλη Σεπτεμβρίου δεν κάνει μεταγραφή καμία.
1: Ναι.
0: Σοβαρή. Τον Σάντζο, κάποια στιγμή πήγαν τον Πλασάνου συγκράζονταν και τον έστειλαν όπως ήταν πίσω.
1: Μες.
0: Σοβαρή ομάδα δεν μπαίνει παίκτη τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Δεν μου λέει σοβαρή ομάδα αφήνει Γενάρη του παίκτε να του ανανεώσει.
0: Όχι.
1: Που είπαν ότι πάει πάω ότι θα είσαι
0: δεν είπαμε όμω αυτό.
1: Τι είπαν.
0: Δεν είπαμε σε αυτό. Δηλαδή, άλλα σου λέω, άλλα μου λέει.
1: Σε δύο μήνες λέει. Τι δύο μήνες.
0: Ότι πώς έχουμε, μία Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα γίνουν οι ανανεώσεις.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Τώρα... Δηλαδή, το φωνάζει τώρα που ήρθε εδώ στο γραφείο, πώς θα θες Μιχαηλίδη, 1 εκατομμύριο. Δεν μπορεί να το δει.
0: Αυτό είναι το μπακάλικο το δικό σου.
1: Μπακάλικο είναι αυτό.
0: Μπακάλικο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μπακάλικο εντελώς.
1: Θέλει καλά δίμηνο,
0: πρέπει να
1: δηλαδή.
0: Φωνάξει τον ατζέντη του, ναι. Πρέπει να φωνάξει τον ποδοσφαιριστή, να κάνει μια πρώτη κουβέντα, να μιλήσει και ξανά να κάνει διαπραγματεύσει.
1: Πάρει κανένα τρίμηνο,
0: Έλειπα πέντε παίχτες του Παναθηναϊκού, λέει, γιατί δεν έχει άλλους 5 εισάξιους ο Παναθηναϊκός. Πώς μας έχετε ζαλίσει, λέει, με το Ρώσο.
1: Λείπαν παίχτες, 5 φίλε.
0: Λείπαν και από
1: το Μάτς. Το Μάτς, άμα ήταν οι άλλοι παίχτες εκεί.
0: Γιατί κλείσαμε. Τράβα κάμερα να το δείξεις. Τράβα κάμερα να το δείξεις. Το ότι λείπαν δεν σημαίνει. Αυτοί που παίξαν, δηλαδή ο Μπαντιό, αυτός που μου έβαλε, θα το παίρνει μόνο στο Μάτς, δεν χρεώνεται. Και που ξέρω αν έπαιζαν καλά οι άλλοι.
1: Πώς.
0: Εσύ όταν μιλάμε για ρόστερ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για μένα απαγορεύεται να μιλάς για απουσίες. Έχεις 15 σχεδόν εισάξιους παίχτες.
1: Ένα κλικ θέλει ο ΠΑΟΚ, μισό κλικ θέλει ο ΠΑΟΚ και την Τζαρούκα να την πάμε στον ΕΜΗ να την κεράσουμε αυγά.
0: Αυτό πιστεύεις, έτσι.
1: Αυτό, ναι, αυτό πιστεύω. Ναι. Δεν θέλει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ο Μαδάρα είναι για να το σοβαρέψουμε
0: ναι.
1: Στο μπάσκετ και να σαδάει σαν και εμένα παρακολουθεί μπάσκετ.
0: Το κατάλαβε.
1: Το κατάλαβε.
0: Και μόνο που γυρίζει από του μείον 20. Μόνο που γυρίζει από του μείον 20 ένα παιχνίδι.
1: Απλά λείπει τώρα η διαιτησία. Ένα καλό λόγο τους διαιτητές, να τους βάλετε εκεί πέρα στο τσουβάλι, τα ξέρετε εσείς αυτά.
0: Ξεκινάει σοβαρά, αρχίζει πάλι στο τέλος να πει αυτό που θέλει. Ρε Μπαγάσα, πες μας τι πίνεις, δώσε μας και εμάς λίγο έτσι να ξεχάσουμε. Τι κάνεις, παίρνεις κάθε μέρα μέθη, τι κάνεις, παίρνεις, πας στην Ολλανδία, παίρνεις κανένα χάπι, κανένα υπνοτικό.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα και απολαμβάνω την κάθε μέρα μου.
0: Ευτυχώς που δεν έχεις μαλλιά, Νικόλα. Καλά και να είχα, θα είχα
1: Το Μούσι το περιποιήθηκε για το βράδυ, βλέπω.
0: Το Μούσι το περιποιήθηκα. Ο Ηρακλής λέει πήρε τον Γκιομπέρ.
1: Δεν λέω για Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής πήρε όμως ένα παίκτη.
1: Και μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι, που διάβασε ένα στόπερ πήρε. Ξένο. Δεν θυμάμαι τώρα τι να σου
0: πω. Οργανωμένους εννοείς αυτούς, λέει, που μίλησα στο YouTube και μόνο που τους έβλεπες, λέει, ήταν κάπως τέλος πάντων του χαρακτήρα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Ναι. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω ανθρώπους πώς είναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι οργανωμένοι. Ξέρω ότι είπαν όνομα επίθετο. Δεν φωτογράφησαν.
0: Εντάξει. Ήθελα να ακουστούν γιατί από ό,τι το κανάλι είχε 100 άτομα, 200. Να
1: του φέρω στη Μαρμίδα ένα χρόνο.
0: Φέρω να του μάθω.
1: Να του φτιάξω μια γάρα. Φυσικά. Δύο
0: εκπομπέ. Τον Ντάσον τον πήρε, λέει, γιατί είναι να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Και τι θα. Άμα πάρει ελληνικό διαβατήριο ο Ντάσον. Εντάξει. Οκ. Okay, 40 χρονών είναι, φίλε. Α, παίξει φέτο. Πόσο να παίξει ο Ντάσον.
1: Εσύ είναι γεμίζει τούμπα.
0: Γεμίζει τούμπα.
1: Και εμείς ζητούμε για την εθνική.
0: Ναι.
1: Σε κυκλοφορία τεστήρια για τους μεγάλους.
0: Εγώ σου είπα, sold out.
1: Με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Sold out θα κάνει.
1: Άρε παοξίδες επαναστάτες. Άρε παοξίδες.
0: Κάτσε, φίλε, εγώ παοξίδες.
1: Να σας δω, να φωνάζετε. Εσείς είσαι, δεν είσαι οργανωμένος οπαδός.
0: Όχι, οργανωμένος δεν είναι.
1: Εσείς είσαι καλός άνθρωπος.
0: Δεν θα πάω να
1: φωνάζω. Και το λουλούδι εδώ, τι είναι αυτή
0: την
1: μπρούζα.
0: Αυτή βρήκα σήμερα, αυτή την έβαλα. Τι έκανα τώρα.
1: Τι λουλού και τσέπη είχε πάνω.
0: Και τσέπη, ναι. Πώς γίνεται ρε Σικούλ να παίζει η Τσαρούχα απανοτά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Και να έχει like σε σελίδες ερυθρόλευκες και να τη βάζει να σφυρίζει.
1: Να ρωτήσετε τον φίλο σας στο Λιόλιο να πούμε.
0: Ναι, είναι σαν να βάζει να είμαι εγώ διαιτητής και έχω, ξέρω εγώ, gay 4, πάω, likes, έτσι, subscribe, όλα και να με βάζει να σφυρίζει τον
1: παουξινέ. Όλος ήταν Παναθηναϊκός και βάλει να τατουάζει εκεί στο στήθος σε προχθές ένας ποιος διαιτητής ήταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τον κόψαν.
0: Ο Πάο καλά έκανε και δεν κινήθηκε για τερματοφύλακα και εξτρέμ. Απλά για ένα λόγο. Δεν υπάρχει. Ναι, με ενημερώνουν τώρα φίλοι μου που ασχολούνται με την αγορά παιχτών και το τι υπάρχουν. Δεν υπάρχει πραγματικά κάτι αξιόλογο.
1: Σοβαρά μιλάτε, ρε Μανατζάρη τη πλάκα, θα πούμε.
0: Κάτσε, εσύ πιστεύει ότι αυτή την περίοδο υπάρχει κάτι αξιόλογο και το άφησαν οι μεγάλε ομάδε να υπάρχει, να αιωρείται. Εσύ πιστεύει δηλαδή ότι στη λαϊκή αγορά 3 ώρα το μεσημέρι θα βρει φρέσκο ψάρι. Αυτό μου λε τώρα. Και θα το πάρει ένα πλούσιο. Ή ένας που έχει ψηλές απαιτήσεις και ανάγκες.
1: Πάρε με τον άλλη 30 κιλά και τον τσιφτσίχη.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Πάρτο.
0: Τι να κάνουμε. Άμα έχουμε τις ατυχίες και πέρσι έτσι το χάσαμε το πρωτάθλημα.
1: Από ατυχία.
0: Με τις ατυχίες. Γιατί πιστεύω ότι θα πάνε μόνο ο Παοξίδης στην Τούμπα, ο Ράπλε, δεν θα πάνε ο Παδιά.

0: άλλων ομάδων.
1: Κομμουνιστές δεν πάνε.
0: Ποιος θα λέει εσένα αυτά.
1: Αριστερός δεν υπάρχει.
0: Ποιος θα λέει εσένα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν υπάρχει αριστερός να βάλει ελληνική σημαία στην πλάτη του.
0: Ποιος, άρα δεν θα πάει καν στην εθνική. Δεν τον νοιάζει εθνική.
1: Δεν πάει εθνική. Δεύτερον. Ποιος Αργιανός θα πάει στην Τούμπα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιος.
0: Και Αργιανοί και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί.
1: Πού το πού.
0: Το γήπεδο πλέον ναι, για αυτήν την εβδομάδα δεν ανοίξει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το έχει παραδώσει στην ΕΠΟ. Αυτό εξηγώ και σε φίλους μου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν ανοίξει ο ΠΑΟΚ να πούμε αού αού. Ανοίξει στην ΕΠΟ.
1: Ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ.
0: Είναι αδιανόητο μια μέτρια διαιτητή την οποία έχουν εκφράσει παράπονα όλες οι ομάδες, όχι μόνο λέει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, όλες εκτός του Ολυμπιακού, να τη βάζει να σφυρίζει σε τελικούς πρωταθλημάτων και κυπέλλων. Συμφωνώ 100%. Όταν μία
1: ένα.
0: Δεν είναι αποδεκτή ναι. από όλου,
1: ναι.
0: δεν γίνεται να κάνω το χατήρι του ενός.
1: Θεωράμε να
0: σε όλα τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και ο Πρωτοσάλτη δεν είναι αποδεκτή από όλου και κάνει εκπομπή με
0: την πλάτη. Πρωτοσάλτη είναι πρώτο σε χρωματικότητα, κάτσε να πει. Πλάκα με κάνει. Πώ δεν είναι αποδεκτό.
1: Αφού δεν είναι αποδεκτό από όλου.
0: Δεν...
1: Από κανένα δεν είναι αποδεκτό. Πώ έχει τόσο χρωματικότητα μεγάλη.
0: Λάθο. Τον ακούνε πάρα πολύ όμω.
1: Α, τον ακούνε πάρα πολύ.
0: Τι σχέση έχει με την Τσαρούχα που είναι διαιτητή.
1: Ναι.
0: Ο Πρωτοσάλτη με την Τσαρούχα τώρα που κολλάει πάλι. Πώ θα θέλει να με τρελάνει, ρε άνθρωπο.
1: Δεν το παραδέχεται κανένα, δεν λε. Τον βρίζουν όλοι.
0: Τι σχέση έχει ο Πρωτοσάλτε
1: ναι.
0: που είναι δημοσιογράφο που ναι. μιλάει στα μικρόφωνα και βγαίνει τηλεόραση.
1: Δεν το γουστάρει
0: με την Τσαρούχα που σφυρίζει διαιτητικά. Την Τσαρούχα
1: ναι.
0: την ορίζουνε.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπο έχει εκπομπή και τον ακούνε πάρα πολύ.
1: Ο Μητσοτάκης τον όρισε τον Πρωτοσάλτε. Τι να κάνουμε.
0: Δεν τον όρισε καθόλου τον Πρωτοσάλτε.
1: Εγώ τον όρισα.
0: Καθόλου.
1: Τι
0: είναι ένα δημοσιογράφο που υπήρχε και πριν.
1: Τι λε.
0: Τι λέω. Πριν τον Μητσοτάκη. Το ότι έχει γαλάζια αισθήματα και είναι οπαδό και είναι ταγμένο είναι ένα άλλο.
1: Τι Τσαρούχα είναι οπαδό. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά την Τσαρούχα την πληρώνουν και την ορίζουνε. Δεν είναι εκεί. Αν θέλουν, τη σταματάνε.
1: Ναι, αλλά και εγώ το πούμε, δεν είμαι δεξιό. Τον Πρωτοσάλτη το βλέπω.
0: Και η κοκκινοσκουφίτσα είχε μεγάλα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα.
1: Πάτε τη στο να είμαι, βάλτε τη μια μακαρονάδα.
0: Το Πινόκιο δεν έλεγε ψέματα.
1: Εντάξει.
0: Άμα να συζητάμε έτσι, θα συζητάω.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λεφτά έχετε.
0: Ο παπουτσωμένο γάτο έχει μικρό παπούτσι.
1: Κτίρια έχετε, μέταλλα ναι. έχετε.
0: Εντάξει.
1: Με τι ασχολείται ο. Ξενοδοχεία έχετε.
0: Τι ξενοδοχεία έχουμε.
1: Κλικάνε τέτοια.
0: Γιατί μόνο εμεί έχουμε, οι άλλοι δεν έχουν.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν, μόνο εμείς έχουμε. Εσύ νομίζεις ότι έχουμε μόνο εμείς. Λοιπόν,
1: κάνω,
0: τι
1: εδώ
0: σχέση
1: πέρα.
0: Έχουν αυτά λέει, που λέει με την ακροματικότητα και με τον ορισμό της διαιτησίας. Παιδιά, πραγματικά αυτό
1: τι
0: πλέον
1: έχει.
0: Θα απαντάω, αλλά αντάλλων. Ό,τι με λες.
1: Το βρίζουνε, λέει. Τη βρίζουν την Τζέρκο, δεν τη θέλει κανείς. Και το πρώτο
0: σάκι. Η Φόρμουλα 1 έχει τρομερούς οδηγούς.
1: Ναι. Η Γιάννη Μπέντα είχε κόμμα να το πούμε.
0: Αυτό θα σα απαντάω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, σε λέω για την διαιτητή και με απαντά για τι ακροματικότητε του πρώτο σάλτε.
1: Ναι.
0: Ε, τι ναι.
1: Γι' αυτό δεν αποδερτό.
0: Να σε πάρε και. Τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ φέτος στο μπάσκετ, ρωτάνε. Τι πιστεύεις θα πετύχει φέτος.
1: Κλάμα μεγάλο. Σφαγές.
0: Καζατζίδι.
1: Καζατζίδι.
0: Ναι. Να βάλουμε στα ηχεία Καζατζίδι. Παιδιά, εκεί στο παλατάκι, βάλτε να έχουμε το CD το παλιό του Καζατζίδι.
1: Ένα θρόνο τον Μπούζα εκεί να κλαίει εκεί με τους άλλους.
0: Ναι.
1: Το ανθρωπικό κράτος. Αυτά θα ακούσουμε.
0: Ούτε σένα σε γουστάρει κανείς, αλλά έχεις φούλα κροματικότητα. Τι σχέση έχει αυτό.
1: Είστε ανώμαλοι γι' αυτό.
0: Είδες.
1: Είστε ανώμαλοι.
0: Ο Πρωτοσάλτη είναι πνευματικά... και τον ακούνε συνομήλικοι συνταξιούχοι.
1: Πνευματικά είστε ανόητοι τότε, αφού ακούτε αυτό που δεν αγαπάτε.
0: Γιατί ο ήλιος είναι κίτρινος.
1: Γιατί ο ήλιος είναι κίτρινος.
0: Επειδή οι πιγκουίνοι δεν έχουν γόνατα.
1: Ναι.
0: Έτσι θα. Αυτό σου απαντά συνέχεια, ρε φίλε. Δηλαδή με έχει μουρλάνει τώρα, δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί το Νοέμια δεν έχει κουρασάν.
0: Περίμενα τόση ώρα σε αναμονή και τώρα που μπήκα μου γράφει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδηλώσεις. Ω, τέλειωσαν κιόλας. Αποκλείεται, παιδιά, να τέλειωσαν τα εισιτήρια. Έτσι.
1: Ο υπαναστάτης λέω στην πάγκα είναι sold out, δεν το πάμε.
0: Σοφάς με το sold out εθνικής, έτσι.
1: Ο υπαναστάτης λαός του ΠΑΟΚ.
0: Τώρα χωρίς πλακές.
1: Ο μητσοτακικός λαός
0: του ΠΑΟΚ. Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα γεμίσει Τούμπα. Με αυτή είναι ο κόσμος ξέρει γιατί θα πάρει. Θα πάρει ο κάθε μπαμπάς το παιδάκι του να πάει να δει τον Καρέτσα. Να πάει να δει τον Τζόλι. Να πάει να δει τον Βαγγέλη
1: Παυλίδη. Μόνο που τα βρήκατε με τη Νέα Δημοκρατία ΠΑΕ και ΚΑΕ.
0: Γιατί ποιος δεν τα βρίσκει. Ποιος δεν τα βρίσκει.
1: Οι επαναστάτες δεν τα βρίσκουν.
0: Αυτό νομίζει πω η αγορά είναι ακόμα ανοιχτή. Μόνο ελεύθεροι υπάρχουν πέσω και πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα αξιόλογο. Του μιλάω που είμαι 30 χρόνια, λέει εδώ μα ακούει ένα
1: τραπέζι. Είσαι μάνατζερ, είσαι λαμόγιο. Είσαι λαμόγιο, είσαι λαμόγιο.
0: Θα ήθελε να σου πει εσύ. Θα ήθελε να κλείσει ένα deal και να παίρνει όσα θέλει. Να παίρνει σε 3 χρόνια.
1: Να στέλνω κρέατα σαπίλα στου πρόεδρου.
0: Όλοι είμαι στην ουρά εδώ και 25 λεπτά και ακόμα να πάρω εισιτήριο.
1: Παοξή, παοξή, παοξή. Ακαλέ! Ακαλέ, γκαγκάτσις, γκαγκάτσις, ολέ, ολέ, ολέ. Παοξί.
0: Δεν θα πάνε μόνο παοξίδες.
1: Αχ, θα γεμίσει η Τούμπα, γαλανόλευκα.
0: Πώς λέω Τζαρούχα με τα ερυθρόλευκα πάντως.
1: Μ' αρέσει σαν γυναίκα η Τζαρούχα.
0: Σιγά ρε, όλες περίεργες αρέσουν εσένα. Τι ωραία έχει δηλαδή η Τζαρούχα και σ' αρέσει.
1: Τι άσχημο έχει και δεν σ' αρέσει εσένα.
0: Κουλ, κανονικά θα έπρεπε επικοινωνιακά το μπάσκετ μας να κάνει ότι κάνει ο Καρπαπάς. Θυμάσαι σε αγώνα πριν λίγες μέρες που ένας διαιτητής είχε τα τουάζ Παναθηναϊκού και έκανε ένσταση και τον αντικατέστησαν.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο έπρεπε να κάνουν όλοι και με την Τζαρούχα.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχει στα προφίλ τη like σε ερυθρόλευκε σελίδε.
1: Τη δώσω εγώ τρει μέρε στο Σεπτέμβριο με τον σύντροφό τη, τρει μέρε ένα ωραίο δωμάτιο.
0: Εσύ πώ θα τη δώσει, ω τι θα
1: τη δώσει. Εγώ ρε παιδί μου, πετμεζάσιο ο τότε. Πώ το λένε τον άλλον. Ο Τσακμακίδη, πώ το λένε τον άνθρωπο. Τσακμακάρη, πώ το λένε.
0: Ναι, αφού Τσακμακίδη. Αφήνω μόνο. Ναι. Αφού τα ξέρει.
1: Ρε Τσακμακά.
0: Αφού τα ξέρει.
1: Έλα σε κάνω φροντιστήριο με το Μετμεζά. Πώ πρέπει να γλυκάνετε μια κυρία.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Δεν μπορείτε να γλυκάνετε μια κυρία.
0: Ο πρώτο που θα πάρει στην εθνική θα είναι εδώ ο κύριο δίπλα εδώ. Με φανέλα εθνική, βούρσο μπατζά.
1: Με βάλανε η εταιρεία να κάνω το μάζι, δεν έχει.
0: Γιατί δεν. Έχει κάνει. Τι, η εταιρεία θα πα στο κανάλι σου, να στο στούντιο το κάνει. Γιατί θα πα στην Τούμπα.
1: Όχι, στο κανάλι μου θα πάω.
0: Α, δεν το κάνει μέσα από την Τούμπα.
1: Όχι, δεν το κάνω μέσα στην Τούμπα γιατί.
0: Τι.
1: Μην έχει τίποτα παοξίδε και φωνάζουν.
0: Άντε πάλι.
1: Αλλά τώρα βλέπω θα είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Ήσυχα θα είναι, μια χαρά θα είναι, όλα μια χαρά.
1: Θα χειροκροτηθεί και ο Γιωβάνο.
0: Ο κόσμο. Κοίταξε,
1: εσύ. Ο καταστροφέα του Κωνσταντέλια θα χειροκροτηθεί
0: μέσα στην δεκαετία 70.
1: Άρε Πανάσταση του 21.
0: Ο Sky είναι δυτική εταιρεία και βάζει όποιον θέλει. Αρκεί να κάνουν. Μην κάνουν σαμποτάζ, λέει μόνο φοβάμαι, λέει τίποτα άλλο. Ο Λεβαδιακό πήρε τον Γκιόμπερ.
1: Μπράβο, είναι ο Στόπερ.
0: Τον Στόπερ, μπράβο. Αυτόν εννοεί εσύ, έτσι.
1: Άρα πατάτε ο Στόπερ.
0: Σλοβάκο. Πριν από μας έκανες διαπίστευση από ό,τι με ενημερώνει. Άρα ρε παγάσα μόνο ο λόγια είσαι και
1: από πρόλογο. Αθήνα, από Αθήνα.
0: Ας τις Αθήνες και τις Μαθήνες. Ο επαναστάτης ο Ραπ λέει που τη μάλλον δημόσια στον δρόμο με τον καμεραμάν και την επόμενη μέρα έρθει στο σταθμό του καμεραμάν και έκανε εκπομπή. Να, ορίστε εδώ τώρα, σου τι λένε.
1: Εγώ δεν το έπαιξα.
0: Τι
1: εγώ
0: δεν το
1: είπα, μ' αρέσει ο καπιταλισμός και το χρήμα και μ' αρέσει ο φιλελευθερισμός.
0: Τα ξέρουν όλα οι φιλελευθερίες.
1: Ναι. Εγώ αριστερός δεν το έπαιξα.
0: Τη μία μέρα πήγες και πλακώνες στον άλλονα και την άλλη μέρα πήγες και έκανες εκπομπή.
1: Εγώ δεν το έπαιξα αριστερός να έχω βίλα στην Εκάλισσα την. Πώς τη λένε, δεν τη θυμάμαι. Άντε, μπράβο.
0: Φίλε Γρηγόρη, δεν
1: ούτε
0: έχω ενημέρωση.
1: Ούτε μερσέτα έχω, το παίζω ο κουμούνας να πω.
0: Καλά, μα ήθελες θα είχες. Απλά είσαι κομμουνιστής στην προσωπική του ζωή.
1: Καλά κάνω. Έτσι. Αυτό είναι ο κομμουνισμός.
0: Ναι. Ενώ όχι, δεν είσαι κομμουνιστής στην κανονική
1: όχι να λέω...
0: Στην προσωπική σου ζωή συμπεριφέρεσαι σαν κομμουνιστής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λιτοδίαιτος. Ρούχα μπέτρια.
1: Ο Καζάκος ήταν κομμουνιστής κανονικός. Παρότι σε καρέσει και την πήγε σε Ρώσο γιατρό και την ξέκανε τη γυναίκα.
0: Πάνε και εσύ, ρε Κοτάρα. Που είσαι. Πάνε και εσύ.
1: Εγώ πήγα σε γιατρό. Αριστερό να πούμε.
0: Λοιπόν. Ο Μιλουτίνοβ, να πούμε για τον Ολυμπιακό, μια που πιάσαμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Δεν θα δώσει το παρόν. Τώρα, χθες είχαμε Super League 2. Να δώσουμε λίγο τα αποτελέσματα.
1: Τι είπα, θα πάει ο Μαύρος στην Καλυθέα.
0: Τα είπαμε, στην Νίκη Βόλου. Και θα φύγει από Γεωργιάδης, από τον Παδραϊκό, θα πάει στον Παδραϊκό.
1: Προδότης.
0: Λοιπόν,
1: ο Γεωργιάδης.
0: Πανσεραϊκός.
1: Μεγάλος προδότης ο Γεωργιάδης.
0: Ντόρθι έδειξε πάντως. Με τον Πανσεραϊκό Γεωργιάδης.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: 4-1 τον Ολυμπιακό Β.
1: Προδότης.
0: Πλάκα τον έκανε.
1: Προδότης.
0: Ελλά Σύρου Πύργο Κουλούρια Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0.
1: Τι έγινε, χάσαμε.
0: Χάσαμε. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0.
1: Καλή νίκη για τον φίλο μου. Τον Τάτσι.
0: Τον Τάτσι, ναι. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0.
1: Να τη νίκη για τον φίλο μου.
0: Αυτό τον φιλάρι τον αγαπάω κι εγώ. Βοσνιάδη. Έτσι. Στηρίζουμε τον Αλέκο. Έτσι το φιλαράκι μας. Και Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 για τη Super League 2 που δεν την αναφέραμε. Στην κορυφή η ΑΕΛ που δεν ακουγόταν πολύ στο ξεκίνημα. Και φανέλα και ειδικό βάρος. 10 πονταλάκια. 10 και ο Πανιώνιος. Η Μαρκό αν κερδίσει σήμερα νομίζω είναι το μάτς, τους προσπενάει βέβαια.
1: Θα περάσει η Μαρκόπουλο.
0: Ελλάς Σύρου 8, Παθρακικός 7, Καλυθέα 6, Πασεραϊκός 6, 4 πονταλάκια ο Απόλλωνας, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, 3 η Νίκη Βόλου που έφυγε από την επικίνδυνη ζώνη, Αστέρας Τρίπολης Β 3 και Αναγέννηση Καρδίτσας 2.
1: Ωραία Β Εθνική έκανες ρε Γκαγκάτσι με 14 ομάδες.
0: Δεν 14, Πας Πύργου 2 16. Και Ζάκυνθος 1.
1: Έτσι
0: δεν άφησες να ολοκληρώσεις.
1: 20 ομάδες πρέπει να έχεις.
0: 16, μια χαρά πόσες. Εδώ η Super League έχει 14. Θα μου πεις τώρα εδώ είναι...
1: Έχει τα...
0: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και με Super League 2. Θα έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθούμε το...
1: Η Γάμα Εθνική ξεκίνησε.
0: Το πρωτάθλημα ξεκίνησε.
1: Επισφαγή του Προέδρου, θα πεις.
0: Αφού τα πεις εσύ, τα κολλάνε κάτω τα πατώματα. Κολλάνε κάτω τα πατώματα, τι θες να πω. Χάσαμε από τον Κρήτα. Μας έσφαξαν.
1: Από τα πατέρα υπάρχει και ψηφίδι.
0: Ποιο. Εγώ έχω να πάω καμιά 22 χρόνια.
1: Τι
0: εσύ είσαι. Εσύ είσαι μες στο συμβούλιο.
1: Τι μου λες.
0: Και γλύφεσαι γύρω-γύρω. Εγώ έχω μία φορά είχα πάει το 11, το 10.
1: Να μην μιλήσουμε για γλύφη μας στα αφεντικά.
0: Εσύ να εδώ. Ο κόσμο κρίνει, ακούει, αξιολογεί. Άστο. Άστο. Κρίνει, αξιολογεί. Τα φορτράζει τι ήταν, είναι
1: κόμμα. Άμα δεν γινόταν η κρίση τέλη Ρώσου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μα διόριζε.
0: Εγώ να σε διόριζε μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε break. και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμές, να ακούσουμε τον κόσμο τι έχει να πει τι και να για πει. Την εθνική.
1: Για την αντίσταση κατά της ΕΠΟ, ο μεγάλος ΠΑΟΞης.
0: Ρε, δεν τσιγκλίζεις κανένα, δεν τσιγκλίζεις.
1: Έλα, σολε, ολε.
0: Τζάμπα τα λες, όλη εβδομάδα τζάμπα σ' άλλη θα ξοδέψεις. Μια χαρά θα είναι η Τουμπάρα, θα έχει
1: σολτάρα.
0: Εθνική Ελλάδος φυσικά.
1: Δεξίλα θα βρωμίσει η Τούμπα.
0: Και είναι κακό που θα βρωμίσει δεξίλα.
1: Δεξίλα θα βρωμίσει.
0: Ναι, τούμπα. Ερώτηση, θα απαντήσει. Είναι κακό.
1: Ναι, είναι κακό.
0: Γιατί είναι κακό.
1: Γιατί η Τούμπα είναι
0: αντίθετη. Εσύ δεξιός
1: είσαι.
0: Τι είσαι. Μητσοτάκι, δεν στηρίζει.
1: Καπιταλιστή.
0: Άρα φύγει από εδώ. Είσαι καπιταλιστή όποτε σε βολεύει.
1: Δεν θα μα σου κάτσει.
0: Μητσοτάκι από Θεό.
1: Σε φάιτερ θα σου κάτσει καμιά στοιχηματική.
0: Δεν μου κάθεται κανένα.
1: Δεν
0: μου κάθεται κανένα.
1: Δεν θα όχι.
0: Όχι θα πω. Όχι θα πω.
1: Αντίσταση.
0: Αν θέλουν.
1: Σαν του παοξίδε.
0: Τι σχέση έχει ρε παγάσα. Αν θα πάρει μια χορηγία με το κανάλι.
1: Θέλεις
0: αν
1: σου...
0: είναι ιδιωτική η χορηγία, άμα είναι δημόσια, ναι.
1: Και άμα πάρει υπουργό τηλέφωνο για να σου δώσει τη χορηγία, πάνω απ' ότι μίλησε ο υπουργό.
0: Αυτά δεν ξέρω, εσύ μπορεί να τα κάνει. Εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι τέτοια. Πού να ξέρω. Εσύ κάνει αυτέ τι πονέ. Θα πάρει δηλαδή ολόκληρο υπουργό για να σου δώσει χορηγία με τέτοια νούμερα που κάνει. Ή κάνουμε γενικότερα. Γιατί να μα δώσουν.
1: Γιατί λίγα νούμερα κάνουν.
0: Αυτό λέω. Χρειαζόμαστε παρέμβαση.
1: Γιατί τα παίρνουν αυτοί που δεν κάνουν νούμερα. Έχουν το πυρό.
0: Αυτοί που δεν έχουν νούμερα. Δηλαδή τώρα νούμερα εσύ στο κανάλι σου, εγώ στο TikTok, σαν τέτοια. Δηλαδή τι παρέμβαση
1: εγώ
0: να.
1: Εγώ για να πάρω ναι. διαφήμιση κρατική πρέπει να βρίζω με αυτά τα νούμερα τον υπουργό κτλ.
0: Ναι, γιατί δεν το βρίζω όμω. Γιατί πήρε.
1: Κοντά είμαι. Κοντά είμαι.
0: Είναι κοντά στη χορηγία, έτσι.
1: Όχι, όχι, κοντά είμαι.
0: Α, να βρίσεις.
1: Ναι.
0: Άντε, είναι καραγιανίδια.
1: Είναι καραγιανίδια λογική.
0: Πάμε.
1: Ξέρω, είναι...
0: ξέρω, ξέρω.
1: Η καραγιανίδια
0: λογική. Καραγιανίδιο, ναι. δεκαετία 70, 80.
1: Πού να,
0: τέτοιο.
1: Να τον πιάσετε τον καραγιανίδι, ρε γατάκια να πούμε.
0: 2026 έχουμε όμω.
1: Πού να τον πιάσετε τον καραγιανίδι.
0: Πε στον Κυρκώστα ότι τελικά πήρε διαπίστωση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν πήρε ακόμα, δεν υπάρχει κανένα.
1: Δεν πήρε καλέ ακόμα. Τον έχω στο περίμενε.
0: Γιατί μα είχε ζαλίσει την Παρασκευή.
1: Πήρε.
0: Μίλησα, οκ, θα γίνουν όλα. Απλά δεν έχει σταθεί. Μίλησα.
1: Ναι. Άμα δεν πει ο Μεζά τον Χορόζογλου και ο Τσακμακά, βάλτε το Λουκουμάκι μέσα. Κανένα Χορόζογλου δεν μπορεί να πει.
0: Από πάνω από μόνο.
1: Γιατί μάλλον το Σαββατοκύριακο ο Χορόζογλου δεν του βρήκε αυτού του δύο.
0: Ποιου θα βρει.
1: Για να του πούν το OK.
0: Έφτιαξε πάλι ιστορία.
1: Τι έχει. Στο περίμενα.
0: Φίλε, είμαστε δημοσιογράφοι τη ΕΣΥΕΜ. Δεν είναι έτσι που τα λες εσύ.
1: Τρομάξαμε με την ΕΣΥΕΜ.
0: Τρομάξαμε και τρομάξαμε.
1: Τρομάξαμε με την ΕΣΥΕΜ.
0: Ναι, τρομάξατε, ξετρομάξατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε από το ΕΣΥΕΜ.
1: Οπαδί, ναι. Οπαδί του ΠΑΟΚ ή τι στη ΕΣΥΕΜ.
0: Ότι είναι όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα.
1: Λέτε,
0: οπαδί λέμε. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΑΕΚ, δηλαδή, του Άρη. Ό,τι είναι δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, είναι όλοι.
1: Δηλαδή η ΕΣΥΕΜ δίνει να πούμε ραπόρτο στου οπαδού.
0: Οι οποίοι έχουν σπουδάσει δημοσιογραφία, έχουν κάνει.
1: Είναι μεγάλη δημοσιογραφία στην Ελλάδα.
0: Πεθαίνω, κλαίω. Τετάρτη πριν το Μάσα έχουν διαπιστεύσει. Έλα από το εξωτερικό εκδοτήριο. Άντε, ξύπνα, ραπ. Άιντε. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε γραμμές που παιδιά σήμερα έχει όρεξη. Αλλά θα αρχίσω να τον απαντάω με τον παπουτσωμένο γάτο και την κόκκινη σκουφίτσα πλέον, παιδιά. Και εγώ δεν γίνεται. Έτσι, να κάνουμε ζάφτη. Παίρνουμε ανάσα και επιστρέφουμε για τελευταίο μιωράκι.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρες στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Στο ντέρμπι που διεξήχθη στο LFC Arena, η ΑΕΛ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0. Την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε η νίκη Βόλου, η οποία κατέβαλε την αντίσταση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με 2-0. Η αναμέτρηση συνέπεσε με το προπονητικό ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του Θεσσαλικού Συλλόγου. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός σημείωσε ευρία νίκη με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β'. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Ήταν με 101-96 πέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία, απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας για την ίδια διοργάνωση. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται το Άρης το ίδιο Σάββατο στις 5.30. Τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πήκεται την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 5.30 το απόγευμα, καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην

0: προϊόντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο
4: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο
4: να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο
4: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο
4: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
17: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Πάρ' την ύψο.
1: Κάτσε μωρή φρόνημα.
2: Ραφαέλ. Ραφαέλ, παιδιά, είναι πολύ απλό. Θες να φας καλά, πας Ραφαέλ. Και πλέον σε 5 καταστήματα. Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά, αλλά και στο Λαγκαδά. Και το τι γίνεται στο Λαγκαδά δεν μπορεί να το φανταστείτε, παιδιά. Ο κόσμος εκεί έχει αγκαλιάσει αμέσως την Ραφαέλ. Οι λάτρεις της πίτσας βρήκαν το στέκι τους. Γιατί εδώ μιλάμε για value for money, επιλογή μετά όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θες πιτσάρα, την έχεις. Θες μακαρονάρα, την έχεις. Θες να δοκιμάσεις τον καρκανέλ με το κοτόπουλο και τη σως. Πώς. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις. Και τώρα υπάρχει και το μενού του αθλητή για όσους θέλουν γεύση αλλά και ισορροπία. Ραφαέλ Πίτσα, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη. Ραφαέλ United πρέπει να τη βγάλετε, παιδιά. Εκεί κανονίστε. Πάμε αυτήν την εβδομάδα σίγουρα. Ήρθε ο Μπούζος.
0: Ήρθε.
1: Δεν γίνονται.
0: Αυτά, τι γίνεται έξω.
1: Παιδιά, η Μίνι είναι ένα σκυλί πρόβατο. Έτσι, εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: 11 χρόνια είναι.
1: Ναι, 11 χρόνια δεν γαυγίζει ποτέ. Τι γίνεται μόλις βλέπει τον Μπούζο, ρε φίλε. Πραγματικά σεληνιάζεται μόλις βλέπει τον Μπούζο, έτσι.
0: Φρόνημα.
1: Κάτσε μπορεί Μίνι. Κάτσε μωρή προβατάκι. Παιδιά, ναι, να μου τόσα. Είδε τον Μπούζο η Μίνη και γαυγίζει. Ναι, παιδιά. Μόλις ήρθε ο Μπούζος έξω γίνεται χαμός. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε.
0: Τώρα δεν πάω στην
1: Τι βλέπει της. Δηλαδή στον Μπούζο, σε ελληνιάζεται. Τι παθαίνει.
0: Το πρόγραμμα βλέπει.
1: Λοιπόν, πάμε. 15 λεπτά. Είμαστε ακουρατές της εκπομπής μας.
0: Άστα ρε τα παραμύθια.
1: Κύχο.
0: Κύχο.
1: Κύχο. Έτσι, υποσχέσου κύχο. Θα ακούμε και ντεκόρ τη Μίνη.
0: Θα πάρει κροκέτα άμα γαυγίζει.
1: Ναι. Πάμε γραμμές. Μποτζόρνο στο πρώτο. Καλημέρα.
3: Νικό.
1: Έλα φίλε.
0: Έλα φίλε.
3: Είπες ότι... Μ' ακούς?
1: Σ' ακούμε λίγο βαθιά.
0: Λίγο βαθιά ακούγεσαι, ναι.
3: Μ' ακούτε καλύτερα?
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
3: Ωραία. Λέω, κατά 9 ώρα το πρωί είπες ότι χθες ο Πάκ στο μπάσκετ έπαιζε με απουσίες.
1: Ναι, είχε και αυτός απουσίες, βέβαια.
3: Να σε διορθώσω λίγο, γιατί δικαιούσε 6 παίκτες ξένους να έχεις. Ο Μωρούγι και ο Γκρέι ήταν εκτός εξάδας.
1: Ο Χουγκάς τι είναι? Ο Χουγκάς τι είναι? Δεν είναι απουσία.
3: Ο Χουγκάς. Εγώ σου λέω για τους ξένους.
1: Δεν μίλησα. Ξένους. Εγώ μίλησα για απουσία. Δεν είπα για ξένους.
0: Δεν τους εξειδίκευσε.
3: Ναι. Ναι. Είπες ο Μωρούγι.
1: Είπα όπως άφησε ο Πάοκ τον Μωρούγι και τον Γκρέι έξω, έτσι θα αφήσουν και οι άλλοι. Μην μου βάζετε 4. Πείτε ότι είχε 2 απουσίες επομένως.
0: Ναι.
3: Δεν είναι απουσία. Επίσης. 46 τρίποντα. Αυτό είναι μπάσκετ. Σ' αρέσει σε ένα αυτό 46 τρίποντα.
1: Γιατί άμα τα βάζω με ενοχλεί, όλες οι ομάδες βγάζουν συστήματα
0: για τον τρικέρι.
1: Για να τρίποντο.
0: Για τον τρικέρι.
3: Αν ανοίξει η μέρα δηλαδή και είναι κομπλέ, είμαστε καλά δηλαδή.
1: Φίλε, όλες οι ομάδες βγάζουν. Εσύ δεν έχεις κάνει σαν Ολυμπιακό 46 τρίποντα σε εμάς που τα βάζει.
3: Βαριανός είμαι. Μπασκετικός είμαι. Α. Ξέρω από μπάσκετ και αυτό σου μιλάω.
1: Ωραία. Αν βγαίνουν τα συστήματα.
3: Κάποια πράγματα. Ναι. Είστε από τους παοξίδες που δεν ξέρουν μπάσκετ.
1: Αυτό εγώ το διαφωνώ.
0: Μην το καργαλεύει τώρα.
1: Διαφωνώ.
3: 46 τρίποντα ούτε στο NBA που παίζουν 48 λεπτά. Αυτό δεν ήταν μπάσκετ χθες. Το ότι μπήκαν κάποια σουτ, ναι, οκ, πήγατε, το κυνηγήσατε, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ.
1: Φίλε,
3: τα τρίποντα.
1: Όλες οι ομάδες όταν πάνε να κάνουν μεγάλες νίκες παίρνουν μεγάλα σουτ. Εφόσον ξέρεις μπάσκετ. Και όχι, τα μεγάλα σουτ είναι τρίποντα.
3: 46 ναι. Τρίποντα και 24.
1: 42% έχαρε αγόρι μου στο τρίποντο. Γιατί να με σουτάρω, άμα είμαι σε καλή μέρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό μου λες. 42% σε τρίποντο και θα την αφήσω τη βραδιά.
3: Άμα σου
1: δεν είχα 20%. Εάν είχα, πρόσεξε. Εάν είχα 18% αυτό που μου έλεγες το άκουγα. Αλλά είχα 42. Άρα ήμουν σε καλή βραδιά. Με Φώστερ, με Χάτζινς. Ακόμα και ο Καλάς που είχα στα ελεύθερα. Τα έχασε. Ήταν ελεύθερα. Έπρεπε να το κάνει το σουτ. Του το έδωσαν κοινώς. Ναι.
3: Τρίποντο βαράς ή πάντα, θεωρητικά πάντα, έτσι. Υποκαλές προϋποθέσεις.
1: Μπράβο.
3: Όχι να εκβιάζει το σουτ. 46 τρίποντα. Τα 26 ήταν εκβιασμένα.
1: Εσύ δηλαδή από τον Πάο, τα 26 ήταν εκβιασμένα. Εγώ είδα ότι αν εξαίσω κάποια του Χάτζης, ακόμα και του Περσίδη τα τρίποτα βγαίναμε σύστημα. Ήταν ανενόχλητος. Επειδή ξέρεις ότι ξέρω μπάσκετ και ξέρω ότι ξέρεις, τα τρίποτα του Περσίδη ήταν.
3: Άμα πέσει η ομάδα που σου κάνει pressing έξω, δεν θα μπορεί να κάνει το τρίποντο. Οπότε δεν έχει στο τρίμα.
1: Δεν με έκανε pressing ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μα που
3: ήταν
1: πάλι.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε. Ο Ολυμπιακός, άμα είδε. Ο πανέξυπνος Βενζέκοφ, ο κορυφαίος Ευρωπαίος που υπάρχει, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, πεχτάρα.
3: Δεν τρίποτα μόνο του να πάρει.
1: Δεν ναι, αλλά εσύ εδώ ξεχνάς ότι εγώ χθες έπαιζα χωρίς άλλο ψηλό και ήμουν υποχρεωμένος, εφόσον έλειπε ο Χουγκάς, να παίξω με τρεις περιφερειακούς, άρα θα πάρω και περισσότερα σουτ μακρινά.
3: Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χρονιά.
1: Η χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ αυτό που είπα το εννοώ στο ξεκίνημα. Δεν το είπα γιατί ο Πάοκ ήταν πολύ παραπάνω καλό από τις προσδοκίες μου. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή ομάδα. Αλήθεια στο λέω.
3: Άμα είναι να τα δίνεις όλα τώρα, Το Δεκέμβρη θα είσαι δύσκολα.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Φίλε, στην Τούμπα.
1: Είναι εικασία αυτό.
0: Στην Τούμπα θα πάει να δει την εθνική, φίλε.
1: Γιατί να μην πάει, ναι, ρώτα του, ναι.
3: Δεν θα πάω ούτε στο Τζουβέλα στο Παλατάκι. Το τι.
1: Φύγε, ωραίο. Μ' αρέσει. Φύγε. Ούτε στο Τζουβέλα στο Παλατάκι. Κι όμω εγώ προχθές ήμουν στο Παλέ, παιδιά, έτσι. Πήγα, έπαιζε ο γιο μου μπάσκετ. Έπαιζε η ομάδα του με το Πηλέα με τον Άρη και πήγα στο Παλέ. Μια χαρά, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα.
0: Με κασκόλ της Πηλέας πήγες?
1: Όχι, χωρίς κασκόλ, φίλε. Πήγα κανονικά. Πήγα στο Παλέ, γίνει πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο. Έτσι ξύπνησα μνήμες μου παλιές.
0: Τι ωραίο
1: εφηβικές. Είναι. Ωραίο έχει γίνει. Είναι παλιό το γήπεδο.
0: Τι ωραίο.
1: Το παρκέ μέσα σαν η σάλα, αναψυκ... η σάλα είναι
0: σαν το αναψυκτήριο στην Νέα Ελβετία γίνει.
1: Είναι ωραίο, αλλά είναι μικρό. Είναι ωραίο, είναι μικρό. Λοιπόν. Πάμε πάντως. Το σουτ είναι αυτό που ψάχνουν όλοι οι προπονητές. Να βγάλουν σουτ ελεύθερα από το τρίποντο για να πάρουν τρεις πόντους πλέον και όχι,
0: ναι, δύο.
1: Όχι δύο. Καλημέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Καλημέρα.
1: Και η απουσία του ΠΑΟΚ του Χουγκάζ ήταν πράγματι σημαντική, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε ούτε τον Γκρέι σε αυτή τη θέση και ο Χουγκάζ που ήταν η αλλαγή του, ούτε και αυτός έπαιζε χθες. Άρα ήμουν υποχρεωμένος. Παιδιά, τώρα μιλάτε με άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τον μπάσκετ από το 87. Ασχολούμαι κανονικά, όχι απλά
0: επιθετικά. Παίζει μπάσκετ, καρφώνει τις μπασκέτες.
1: Ναι, άμα είναι μίνι, καρφώνουμε κιόλας. Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς ονα.
4: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Δόξα το Θεό, ρε φίλε, εσύ.
0: Δόξα.
4: Πιστεύω για να προλάβω να τα πω και να μην κρατάει τη γραμμή. Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει με τον Κωστή, για να τον θυμίσω πότε μιλήσαμε. Ήταν τότε που του είχα πει πέρυσι το Μάιο, που δεν είχαμε επιθετικό, να βάλει τον Καμαρά μπροστά.
1: Και
4: τον
1: Μπράβο, ναι. Λύση. Σαν έβαλε ο Λύση, ναι.
4: Πόσο μπάλα έβλεπα τότε μπροστά.
1: Καλά, δεν έθελξε κιόλας που τον έβαλε ο Λύση.
0: Εντάξει, τον έβαλε.
1: Ήταν μια ιδέα αυτό.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι σκέφτηκε ποδοσφαιρικά. Λέει, δεν έχω άλλον γρήγορο. Δεν έχω κάποιον άλλον που να μυρίζει.
1: Ναι, άμα δεν έχεις και έχεις προβλήμα, θα το δοκιμάσεις και αυτό, ρε φίλε. Ναι,
4: θα το δοκιμάσεις και αυτό. Λοιπόν, πιστεύω, μπάσκετ και εγώ μιλάμε, έχω προλάβει εποχές του παλιού. Δεκαετία του 80 είμαι γεννημένος, οπότε να ξέρεις, έχω προλάβει παλέ και τέτοια.
1: Όλα, ναι, το σκηνή, τα συνθήματα.
4: Και εκείνη τον αγώνα τον αείμνηστο με τον Μπαλογιάννη που του γίνεται φάλο στο τρίποντο, δεν το δίνουν, που κάνουν μέσα για να κουπουλέει και παίρνουν αυτό το πρωτάθλημα και πηγαίνουν Ευρωλίγκα. Στην πρώτη Ευρωλίγκα που πήγαν.
1: Το
4: ρουρ τη ιστορία τότε, εάν πηγαίναμε εμείς στην Ευρωλίγκα.
1: Τα χάσαμε όλα. Λέω. Χάσαμε σιγά σιγά τους παίχτες και τους προπονητές. Έφυγε Ιβκοβιτς, έφυγε Ιωαννίδης, έφυγε Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας. Φύγαν όλοι.
0: Τον Γκάλη το διώξανε.
1: Πήρανε μετά και την Τζίνα και τελείωσε τον μπάσκετ. Ναι, εντάξει.
4: Ακριβώς. Κατάλαβες τι έγινε. Ενώ αν πηγαίναμε.
0: Μαρμίτα, είχε μαρμίτα κάτω. Γεννή μαρμίτα.
4: Θα ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, τώρα τέλειωσε ισχυρός εδώ.
1: Είναι. Μόνο οικονομικά όμως, όχι διαιτητικά.
4: Εάν πάρουμε ένα χετζόνια και έναν ψηλό, πηγαίνουμε για Ευρωλίγκα. Δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα, όχι για να την πάρει, αλλά είναι ομάδα από το 8 στο 14 εύκολα Ευρωλίγκα.
0: Είναι η Τρίπολη της Ευρωλίγκας.
4: Αν πάρει αυτούς τους δύο, είμαστε σου
0: πίσω. Πάμε μια φορά.
4: Πάμε στην μπάλα. Ο πρόεδρος έκανε πολύ καλά που δεν πήρε αριστερό εξτρέμ. Πολύ καλά έκανε. Να δώσει κυρία στο σωρητήρε. Άλλωστε γι' αυτό τον πήρε. Μιλάμε Άντερ 19, Manchester United, αρχηγός. Να το δούμε τι μπορεί να κάνει.
1: Βάλτε και αυτό. Και για μένα θα σου πω κάτι. Δοκίμασε και τον Μπέρδο, ρε φίλε. Όπως δοκιμάζει τα άλλα πιτσιρίκια, δοκίμασε και τον Μπέρδο. Γιατί να πάρω να παίξει αμφιβόλο αξία.
4: Ακριβώς. Μαζί μα. Από εκεί και πέρα, το Γενάρη βλέπουμε τι θα κάνουμε. Όσο για center back είναι ο μπαλωμένος, είναι αυτή να κοιτάξει να δει. Μπορούν τα παιδιά καλώς. Δεν μπορούν. Τότε μπορούμε να πούμε για τον πρόεδρο, τον οποίο τον σέβομαι και τον υπερεκτιμώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Πες με σαβιδικό, πες με όπως θέλεις. Κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι σκέφτηκε πολύ ορθά και πιστεύω εάν το Γενάρη δεν πάρει, τότε μπορούμε να ασκήσουμε κριτική. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μία ένσταση που έχω μόνο mm-hmm. και θέλω να μου δώσει ρωτάς γι' αυτό, αν μπορείς, γιατί δεν κινήθηκαν ή αν θα κινηθούν. Για το δεκάρι το Βόσνιο που είχε πάει στο Μουντιάλ, το Πιτσιρικά.
1: Το Μάμιτς.
4: Ναι.
1: Το Μάμιτς. Δεν ξέρω αυτό γιατί είναι. Το σταμάτησα. Κάποια στιγμή ίσως ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός κόστησε, να ξέρεις αυτό το θέμα.
4: Επίσης τον άλλον από τη Δυναμό Ζάγκρεπ που ήταν ο Αντικοσταντέλιας. Έναν από τους δύο. Εγώ πιστεύω το Γενάρη πρέπει να κινηθεί για έναν από τους δύο.
1: Ναι. Να σε καλά, αδερφέ.
4: Έναν από τους δύο πιστεύω θα πάει πολύ καλά.
1: Να σε καλά, γορίνα μου.
4: Ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα και πιστεύω θα πάει στα play-off. Με 4 βαθμούς μπροστά, να θυμάστε την κουβέντα μου.
1: Μακάρι, αδερφέ. Ώρες αναχώρια η Αργιανή λέει.
4: Ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα.
1: Δεν έχεις. Άμα βρει ρυθμό και χημία λύση.
0: Πιο πολύ Αργιανή, δεν έχω ή ο Σαββίδης.
4: Και γίνει ομάδα και γίνει κράμα, θα μπαίνει μέσα σε όποια ομάδα και θα τους παίρνει γιουρούσι. Ναι. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα.
1: Να σε καλά, αδερφέ. Βγαίνει ο Αργιανός και λέει πώς είναι έτσι πώς παίζεις. Λέει, άμα παίζεις με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και σου λέει, άμα παίξεις έτσι με ευρωπαϊκή ομάδα που θα πας.
0: Άμα σε πρεσάρει, λέει.
1: Με το Ολυμπιακό έπαιζε που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Πρέσαρε, είναι Ευρώπη. Ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό έπαιζε που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Δηλαδή αυτό βρήκα να παρατηρήσουν, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πολλά τρίποντα. Όχι ότι γύρισε ένα μάτσα από 20 πόντους. Όχι ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στα δύο μάτσα με εις βάρος διαιτησία. Και στα δύο. Όχι μόνο με τον, με τον Ολυμπιακό, και με τον Παναθηναϊκό είχα εις βάρος.
0: Δεν την κάνει κανένα δώρο την Τζαρούχα ο Σαβίδης για το φάουλ.
1: Χάρη, ναι.
5: Απλά να υπενθυμίσουμε στο, να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκινάνε το πρωτάθλημα με μείον 2.
1: Ναι. Είναι ευκαιρία φέτος.
0: Βέβαια.
5: Γιατί είναι ευκαιρία, από τα περσίνα.
1: Μα είναι ευκαιρία, ναι. Γιατί η Τζαρούχα στο Παλατάκι δεν νομίζω να μπορεί να έρθει ένα σφυρίτζι έτσι. Τουλάχιστον στο Παλατάκι ή στο Παλέ.
0: Τι κάνετε, ντά, ο λαός που θα πάει τώρα στην Τούμπα και θα φωνάζει Ελλάς, Ελλάς.
1: Δεν ξέρω. Στο Παλατάκι μίλησα.
0: Ναι, λέω,
1: πάλι άλλα με λες. Ναι. Θα σ' απαντάω, ρε παγάσα, ό,τι να είναι και
0: θα εγώ. Φοβηθεί το λαό που θα πάει στην Τούμπα να φωνάζει Ελλάς, ο λέω, λέει.
1: Τα λουλούδια δεν ήταν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τι να σε πω. Ναι. Έτσι με απαντά συνέχεια, ρε φίλε. Θα βγάλω σπηριά.
0: Τρέμει η Τσαρούγα να σφυρίξει τον πάω κανάποδα, στο Παλατάκι.
1: Μέχρι πρότινος που είχα 1500 άτομα δεν έτρεμε.
0: Τώρα θα τρέμει.
1: Τώρα με 10.000 στο Παλατάκι
0: θα τρέμει.
1: Θα είναι λίγο πιο προσεκτική πιστεύω. Αν τη βάζουνε. Καλημέρα.
0: Γιατί αν μην τη βάλουνε.
1: Θα φανεί. Καλημέρα, έλα φίλε.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθα.
0: Ορθός κοφτός.
6: Βασίλης από Πειραιά. Ναι.
1: Βασίλης από.
6: Από Πειραιά.
1: Έλα Βασίλη μου, έλα γόρι μου. Καλημέρα σου Πειραιά.
0: Με αυτό το μπούζο.
6: Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γιατί έχετε ένα ρυθμό, πρωινό, περνάει η ώρα γρήγορα, νεράκι.
1: Δεν αφήνουμε να πέσει ούτε δευτερόλεπτο κάτω. Αυτό είναι αλήθεια, αδερφέ. Ναι. Αλήθεια είναι, ναι.
6: Έχετε ρυθμό.
1: Ναι.
6: Αυτό.
1: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Όσον αφορά το μπάσκετ χθες,
1: ναι.
6: Ο ΠΑΟΚ για μένα κέρδισε το σεβασμό ένα τσικ παραπάνω.
1: Αλήθεια
6: λες. Αυτά που έκανε δύο μέρες σερί δεν ήταν τυχαία.
1: Αλήθεια
6: λες. Να ξέρετε, στο μπάσκετ να ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει.
0: Μπορεί στο ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Πάλι αλήθεια λέει ο φίλος.
0: Ο Πλιάκος τι λέει όλα αυτά.
1: Ο Πλιάκος έλεγε ότι με τρικέρι δεν πάω πουθενά. Είναι ντούντα σχολή.
6: Από εκεί, ναι. από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορείς να πας στο πρώτο σου καλοκαίρι και με 15 μεταγραφές να ανταγωνιστείς ομάδες που έχουν χτίσει, όπως ο Ολυμπιακός για παράδειγμα, που είναι 5-4 χρονιές στα Final Four της EuroLeague. Με πρωταθλήματα και με.
1: Ο Ολυμπιακός, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό δεν το. Αν το βάλει σε συνέπεια, σε συνέχεια και τέλειωνε η Ευρωλίγκα μόνο με νίκες, θα το έπαιρνε κάθε χρόνο.
6: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Πέντε συνεχόμενες σερί φορές να πηγαίνει η ομάδα στο Final Four δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ούτε αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Απλά εκεί στο Final Four είναι το μάτς της βραδιάς. Μπορεί να κάνει ο άλλος το παιχνίδι της βραδιάς σου και εσύ να μην τραβήξεις και να το χάσεις. Αυτό γίνεται.
6: Ένα τελευταίο σχόλιο για την εθνική και να συνεχίσετε. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ που βλέπω παιδιά από τις ακαδημίες και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να είναι τώρα βασικά γρανάζια στην εθνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Μ' αρέσει που η μισή εντεκάδα πέρσι, η μισή εντεκάδα χθες ήταν όλοι από ελληνικές ακαδημίες, ναι. Παρόλο που παίζουν στο εξωτερικό. Μ' αρέσει αυτό. Και θα πρέπει αυτό να γίνει ένας μπούσουλας για τη συνέχεια και για τις δύο ομάδες τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχουν.
1: Όχι, όχι. Ένα... Τώρα αρχίζουν να ακολουθούν. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν χτίσει εδώ και χρόνια.
6: Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν δείξει το δρόμο. Και νομίζω ότι αν δείτε και τις πωλήσεις, οι Έλληνες είναι αυτοί που μοσχοπουλούνται, παιδιά. Κανένας ξένος.
1: Αλήθεια
6: λες. Είναι που μοσχοπουλούνται. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ. Φιλιά, κάτω στον Πειραιά. Ωραίος ο Ολυμπιακός. Πάμε ακόμα έναν τελευταίο για να υποδεχτούμε και χάρη. Έλα, φίλε. Καλημέρα.
7: Έλα, καλημέρα.
1: Καλώς όνα.
7: Εγώ μιλάω,
1: Ναι, ναι.
7: Έλα, Βασίλης από Αθήνα.
1: Έλα ρε Βασίλη, τι έγινε σήμερα, πολύ Αθήνα, έτσι. Α, κοίταξε, τώρα θα έχουμε πολύ σουσού με τον μπάσκετ.
7: Όχι, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, θα έχουμε σουσού τώρα, αφού ξέρω ότι ακούνε πάρα πολύ κάτω, ρε.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω για τον μπάσκετ, γιατί τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι απαυστήπονο για μένα ως ΠΑΟΚτζής.
1: Ναι.
7: Γιατί για μένα πάνω απ' όλα είναι το ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
7: Έρχεται πολύ μακράν δεύτερο για μένα τον μπάσκετ.
1: Α, ναι. Είσαι τριαντάρης.
7: 40.
1: 40, πρόλαβες λίγο και από μπάσκετ. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, εγώ που είμαι 50. Μεγάλωσα με μπάσκετ.
7: Ήταν παιδί μου αυτό, ήταν τη στιγμή.
1: Ναι.
7: Okay. Δεν είναι κάποια στιγμή, δεν έπαιξα αυτό. Ο Ολυμπιακός τρομάζει και ο Παναθηναϊκός τρομάζει, είναι χιλιόμετρα μακριά. Εγώ, Νίκο, μου άλλο θέλω να συζητήσω μαζί.
1: Ρίχτω.
7: Μπορούμε εδώ
1: ναι, ναι.
7: Δεύτερα.
1: Πάμε, ναι.
7: Θέλει δηλαδή η ΠΑΕ δύο μήνες να καταβάλει πετσέτες υδρότα για να νεώσει το Ζήκοβιτς και τον Μιχαηλίδη. ναι, τέλη Δεκέμβρη.
1: Δεν μας διευκρίνησαν απλά πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι λέει, που θα κάνουμε το επόμενο τρίμηνο. Αυτό μας είπαν. Δεν είπε ότι θα, είναι,
7: δηλαδή,
1: θα διαρκέσει τρεις μήνες.
7: Το επόμενο τρίμηνο, ναι. Τον αρχηγό της ομάδας, τον καπιτάνο να το πω έτσι.
1: Ναι.
7: Να ξεκινήσω από το Ζήφοβιτς. Θέλεις στο επόμενο τρίμηνο, δηλαδή να βγάλουμε, να σηκώσουμε πάλι τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας. Να πάει μέχρι 31-12, να υπογράψει μετά κάπου αλλού ο Ζήφοβιτς, λέω εγώ τώρα τυχαία παράδειγμα, να υπογράψει κάπου αλλού.
1: Εάν με ρωτάς, αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θα τις είχα τελειώσει τώρα αυτό το διάστημα. Τώρα, Οκτώβριο, θα τους έλεγα, παιδιά, φέτε τους Μαναζαρέους.
7: Μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια, πλέον γιατί εγώ είμαι και τικραμένος, δηλαδή ήταν. Πίστευα στη σημαία, αλλά τελικά οι σημαίες έχουν πεθάνει τη δεκαετία του
1: 90. Έχουν τελειώσει, μπράβο, ναι, έχουν τελειώσει.
7: Μπράβο, λοιπόν, τελειώσανε. Δεν θα σηκώσει καμία σημαία για καμία ΠΑΕ. Δηλαδή, ήμαρτον, να θέλουμε τώρα, δηλαδή, οι διαδικασίες. Εγώ συμφωνώ με τον Κωστή που το είπε. Πόσα θες, τόσα πάρτα, ή αλλιώς, αν δεν θες να τα δώσεις, βγες και πες, δεν τα δίνω.
1: Ναι. Να σε καλά, αδερφέ. Είμαστε και ένα λεπτάκι μετά. Δεν είμαι μακριά. Δεν είμαι μακριά από αυτό που λέτε, να ξέρετε. Και εγώ είμαι της άποψης, χάρη, ότι αυτές οι κινήσεις, επειδή είναι ηλίου φαϊνότερο ότι πρέπει να γίνουν και για τον Ζήφοβιτς και για τον Μιχαλή, θα πρέπει να τελειώνουν τώρα. Μπαμπαμ.
5: Λοιπόν. Και νομίζω ότι και η παίκτης προτεραιότητα του είναι αυτή. Ναι, δηλαδή, σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, μην το αργούν οι κουμπάρι τώρα.
1: Λοιπόν,
5: πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές και τις ψήφους του κοινού.
1: Ναι, βέβαια.
5: Πόσο κόσμο λοιπόν θα έχει η εθνική στα παιχνίδια της Τούμπας, στο ερώτημά μας. 10.000, 15.000, 20.000. Ή θα έχουμε sold out που, αν κρίνω από αυτό που γίνεται τώρα, προς τα εκεί θα βαδίσει το έργο.
1: Ναι, προς τα εκεί πάμε.
5: Λοιπόν, Νικόλα, τι λες εσύ για δημοφιλέστερο?
1: Εγώ λέω πάνω από 20.000 δημοφιλέστερο.
5: Αυτό λες, ε?
1: Ναι.
5: Και όμως δεν είναι αυτό.
1: Ποιο είναι?
5: Τελευταία επιλογή με 9% οι 10.000. Αμέσως μετά με 15, 15.000 συγκεντρώνουν 11%, οι 20.000 συγκεντρώνουν 17%, ενώ πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού, για να τα ακούσει ο Κωστής.
1: Sold out, ε?
5: Sold out, 64% θεωρεί ότι...
1: 7 στους 10 λένε, εσύ υπάρχει μεγάλη δίψα τώρα, εγώ όσοι είναι γονείς, ο Κωστής έχει κορίτσι και δεν αντιλαμβάνεται. Αχιλλέας, μπαμπά, να δούμε τον Καρέτσα, να δούμε τον Παυλίδη, να δούμε τον Τζόλι, να δούμε... Ο κάθε μπαμπάς θα πάρει τα παιδάκια του και θα πάει. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, χάρη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ έτσι πιστεύω θα έχουμε sold out στην Τούμπα και στα δύο παιχνίδια. DJ Vici, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αρρωγή σου. Ήσουν εξαιρετικός και σήμερα. Χάρης Εμμανουλίδης, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ. Κωστής Δραπτόπουλος και Νίκος Κουλιανός στα μικρόφωνα για άλλο ένα τριωράκι. Αύριο πάλι. Πουρνό με επικαιρότητα, κουσκούς, κουτσομπολιό, ίντρικα, τα πάντα όλα. Αφού τα ξέρετε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα πίσω. Έρχεται ο Γιώργος Μπούζος, Γιώργος Καστάνης, όλα τα ραφάλ εδώ, με πολλή ιδιοσιογραφία το επόμενο δίωρο, νωρίτερα, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Καλό υπόλοιπο ημέρας, παιδιά, φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τις τιμές στα καύσιμα, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την Τετάρτη θα γίνουν γνωστές οι οριστικές επιδοτήσεις σε βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και όσα αλλάζουν στο επίδομα θέρμανσης. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης μετά από επεισόδιο με πυροβολισμό. Άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, στη συνέχεια εξαφανίστηκε και αναζητείται. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίθεση με μπογιές δέχτηκε το πολιτικό γραφείο του υποψήφου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου. Ομάδα γνώστων πέταξε κόκκινες και μαύρες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς στίχους του κτηρίου. Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν για εκδικητικές απολύσεις εργαζόμενων εξαιτίας καταθέσεών τους στη δικαιοσύνη, προχώρησε η εταιρεία Βιολάντα τονίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, με περισσότερη ηλιοφάνεια πριν επιστρέψουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα μέσα της εβδομάδας. Αν και σήμερα και αύριο αναμένονται ήπια φαινόμενα, από την Τετάρτη αλλάζει ξανά το σκηνικό, φαίνοντας αρκετό νερό και ανέμους έως και 8 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
14: Και injectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία. Μίτινγκ.
16: Υγεία.
15: Συνεργείο.
16: Υγεία.
15: Ελευθερικά. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
27: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
28: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
29: Μετρόπολης!
30: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος,
31: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση,
30: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
32: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
30: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95,5. Μια πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανίνα, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram, stories, Μετρόπολης 955, Gallop to the point, εκεί για σας. Η Εθνική, η οποία έρχεται μετά από σπασμένα φρένα, πορεία 2-2, εκτός στη Σερβία, εχθές μεγάλη νίκη εκτός στη Γερμανία. Μετά το 2-2, το ερώτημα για σας είναι αν η Εθνική μπορεί να νικήσει Ολλανδία-Γερμανία Πέμπτη Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα. Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Αν η Εθνική μπορεί να τα καταφέρει, αν η Εθνική μπορεί να πετύχει άλλες δύο νίκες, έχει 2-2 να κάνει 4-4. Θα είναι ένα ασύλληπτο ξεκίνημα. Στην Τούμπα τα παιχνίδια, την Πέμπτη το βράδυ απέναντι στην Ολλανδία, την Κυριακή κόντρα στη Γερμανία. Το ερώτημα είναι, μπορεί να τα καταφέρει η εθνική ομάδα? Και το ερώτημα μπαίνει τώρα που οι χοροί καλά κρατούν.

0: Τζόλης και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας, με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα, ποιο θα ευνοήσει, το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα, ο Κουρμπέλις, γκολ, γκολ, γκολ, ο Κουρμπέλις, 0-1 στο 74, εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφρύ, απίθανο, 0-1, ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για το γκολ, το καμπανάκι του Ιωαννίδη, η καμπάνα του Κουρμπέλι,
1: 0-1. Θα μας σας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια.

0: Πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάση ευκαιρία. 3-0 ο Τσόλης στα 16 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει σταματημός. Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο. Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς. Στα 16 δευτερόλεπτα. 0-3 ο Τσόλης. Ουδείς το πιστεύει, ο ίδιος που το έβαλε. Ασύλληπτο και αυτό. Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλουπατάγαλου βρίσκεται. Και η μία πάσα μετά την άλλη εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίς. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας.
1: Και τα δρομαλιώτη καστακιά υπάρχει όλη καβρέ. Ως που η σύναξη σε αυτή. Σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εθνική ομάδα. Το γκάλο που είναι εκεί για σας. Αν μπορούν να κρατήσουν οι χωροί, αν θα έχουμε νίκη απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Το Gallup είναι εκεί. Instagram stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ένας πυρετός για τα εισιτήρια της Εθνικής Πέμπτη Κυριακή εδώ στην Τούμπα. Πριν στην εκπομπή με Νίκο Κουλιανό, Κωστή Ραπτόπουλο, αυτό που ανέδειξε τον Gallup είναι ότι κατά 67% όσοι πήραν μέρος στον Gallup πιστεύουν ότι θα έχουμε sold out στην Τούμπα και στα δύο παιχνίδια της Εθνικής και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Ατελείωτες ουρές για ένα εισιτήριο. Θα σας δώσουμε σε λίγο ρεπορτάζ με Χάρη Μανουηλίδη. Μπείτε pameethniki.gr για ένα εισιτήριο της Εθνικής. Χάρη του ρεπορτάζ έχουμε μπει εδώ και δύο ώρες στην ουρά, στην αναμονή, ψηφιακά, ο ένας πίσω από τον άλλον για ένα εισιτήριο. Αυτό δεν έχει προηγούμενο τουλάχιστον για εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε λίγο με Χάρη Μανουηλίδη για να μας δώσει ακριβώς αυτή την ουρά της αναμονής. Ο ένας πίσω από τον άλλον ψηφιακά στην αναμονή, στην ψηφιακή πλατφόρμα που δίνει τα εισιτήρια της Εθνικής Ομάδας και εδώ μπαίνουν πολλά και ερωτήματα, πρέπει να τα απαντήσουμε. Λέει να μπω, ένα εισιτήριο μπορώ να πάρω. Χάρη, ένα μπορώ να πάρω. Αν είμαι εγώ, μπορώ να πάρω δύο, τρία μπορώ, τέσσερα. Μέχρι πόσα μπορώ, υπάρχει κόφτης. Θα τα απαντήσει Χάρη Μανουηλίδη σε λίγο για σας που τηλεφωνείτε για ένα εισιτήριο πυρετός για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Την ίδια στιγμή που αυτή είναι η ζωή, που από εδώ κρατούν οι χωροί, την ίδια ζωή έχουμε την κηδεία, την εξώδιο ακολουθία για τον Χάρη, συγγνώμη, για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 77 ετών. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ.
3: Ήταν μια ακόμη καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι η πορεία του που κάνει από ένα σημείο και μετά είναι πάρα πολύ καλή,
2: ναι,
3: τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που είχε, και αυτό δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται σήμερα στο ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
3: Ήταν μεγάλη ευκαιρία, πιστεύω.
2: Εδώ ο Σούλης Μαρκόπουλος μιλάει στην εκπομπή, είναι Μάιος, σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο, άρα αυτό σημαίνει 3,5 μήνες πίσω. Άρα είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Η ζωή είναι ένα τίποτα. Από τη μία η χαρές, η εθνική ομάδα. Από την άλλη, θα πάμε λίγο αργότερα, και στην κηδεία του Σούλη,

0: Όλη η αθλητική μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη είναι στο τελευταίο αντίο στο Σούλη Μαρκόπουλο. Θα σας δώσουμε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα, όταν παίζεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέσα σε 24 ώρες και τον ένα το ρίχνει στο καναβάτσο, ο άλλος σου παίρνει την μπουκιά από το στόμα με τη βοήθεια της διαιτησίας, τότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά σε παροξισμό αισιοδοξίας, γιατί βλέπει εδώ ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ σε λίγο. Θα πάμε και στην Αθήνα, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, θα έχουμε τα σχόλια, η οργή για την διαιτησία, πώς ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το μείον 21, αλλά και πώς φαίνεται ότι η ομάδα θέλει μια ενίσχυση στη θέση 5. Καθώς τα εισιτήρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την εθνική ομάδα, πάμε Γαλανόλευκο Φάρο, Νίκος Φλέκας, ο πρόεδρος που ακολουθούν τα παιδιά από εκεί, παντού την εθνική, στο πλέον απομακρυσμένο σημείο του κόσμου. Είναι στο πλευρό τους, στο πλευρό της Εθνικής, είναι στη γραμμή ο Νίκος. Καλησπέρα Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Μόναχο.
0: Μόναχο. Είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή?
1: Big problem now. Έχουμε τεράστιο θέμα, ναι, με τα εισιτήρια. Αυτός, ναι, είναι ο Έλληνας. Στο Ελλάδα, Ολλανδία, Ελλάδα, Γερμανία.
0: Για πες μας τώρα λοιπόν, γι' αυτό σε θέλω.
1: Το τηλέφωνο μου χτυπάει συνέχεια. Ναι. Όλοι θέλουν τώρα να έρθουν και στο Ελλάδα-Ολλανδία και στο Ελλάδα-Γερμανία, τιμή μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Τιμή μας.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζήσαμε, δύο παιχνίδια, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του κ. Γκαγκάτση, αγκάλια στην εθνική ομάδα, αγκάλια στο Φάρο. Αυτός πρώτος είναι τον Ιβάν, ωραία, δικιά του πρόταση είναι ο κ. Γιωβάνοβιτς, και βλέπετε ότι η εθνική ομάδα στα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει νίκη με Αγγλία, νίκη με Σκωτία, νίκη για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι με τη Σερβία. Είχαμε κερδίσει το φιλικό με το Σαλπικίδη, με κόλτο Σαλπικίδη. Και την πρώτη φορά στα 100 χρόνια της εθνικής ομάδας που κερδίσαμε τη Γερμανία.
0: Σωστό. Μαγικό. Νικόλα, κάτσε μαγικό λίγο να πάμε λίγο στον Πυρετό, γιατί αυτά είναι last year, είναι ιστορία. Κάνε ένα εισιτήριο, έχεις να μας δώσεις?
1: Θα δούμε. Έχουμε μια τρομερή συνεργασία με την Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω ότι η διοίκηση του κ. Γκαγκάτση, η διοίκηση της ΕΠΟ έχει αγκαλιά στο Φάρο και εμείς προσπαθούμε εδώ και 23 χρόνια να είμαστε πάντα κύριοι.
0: Ναι.
1: Έχω λίγο πρόβλημα φωνής.
0: Φώναζες που... πολύ φίλε, ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι.
1: Αυτό που έγινε χθες,
0: ναι,
1: ήταν η καλύτερη κερκίδα στα 23 χρόνια του Γαλανόλευκου Φάρου, να το ξέρετε.
0: Τι
1: επί, τρεις ώρες,
0: ναι,
1: επί τρεις ώρες αυτός ο κόσμος, εμένα η κερκίδα μου ήταν όλο ορθιόν, ήταν η πρώτη φορά που μπήκαμε σε ορθιόν κερκίδα. Εδώ στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν σταμάτησε για τρεις ώρες, έγινε ο 12ος παίκτης της εθνικής και πιστεύω ότι έβαλε και ένα λιθαράκι και η κερκίδα των Ελλήνων φιλάθλων. Ήταν σαν να πέσανε σε μια γεμάτη τούμπα, σε ένα γεμάτο καραϊσκάκι.
0: Εγώ το κρατώ αυτό που λες. Λες στα 23 χρόνια η χθεσινή ήταν η πιο θερμή κερκίδα ever στην ιστορία του Φάρου.
1: Ever.
0: Άκου τώρα.
1: Ever.
0: Θέλω να μου πεις τι γίνεται, λέω άλλος, πού θα βρω εισιτήρια. Παίζουμε Ολλανδία, όπως είπες, Γερμανία, τούμπα. Τι κάνω? Θέλει κάποιος να έρθει με σένα, ρε παιδί μου, τι κάνει?
1: Ναι, και εγώ έχω πρόβλημα, γιατί εγώ τα έχω
0: πάρει
1: και δεν τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει ήδη. Εγώ έχω δώσει 350 τα έχω δώσει ήδη με την Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έχω δώσει γύρω στα 150 με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω ζητήσει κάποια εισιτήρια. Έχει ανοίξει το σύστημα. Να πω κάτι, γιατί δεν ξέρω αν έχει δει τι γίνεται.
0: Ναι, τώρα θα έχουμε ρεπορτάζ από αυτό. Πες.
1: Ο κόσμος είναι σαν αναμονή. Το σύστημα πέφτει, το πετάει έξω δυστυχώς. Όλοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο και το Ελλάδα-Ολλανδία και το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Ναι.
1: Άνοιξαν 11 η ώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Το ξέρω, θα το δούμε.
1: Υπομονή, εγώ θα είμαι στη θύρα 5.
0: Ναι.
1: Πρόσχε τώρα, πάμε πάλι ιστορικό. Στα 23 χρόνια του Φάρου είναι η πρώτη φορά που θα διοργανώσω κερκίδα στην Τούμπα. Δεν έχω ξανάρθει για να κάνω κερκίδα στην Τούμπα.
0: Ωραία.
1: Ένα φιλικό ήταν προς τιμή του Ζαγοράκη, όταν το 2007 τελείωσε την Εθνική με την Ισπανία, αν θυμάσαι, το 2-3. Από τότε δεν έχω ξανακάνει παιχνίδι. Δεν έχει ξανατύχει να παίξει εθνική. Έπαιξε εθνική, αλλά ήταν λόγω COVID, ήταν αντικρισμένο των θυρών.
0: Ωραία. Άρα, ετοίμασε μια κερκίδα αντάξια και του Φάρου και της εθνικής και της Τούμπας. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα.
1: Γιώργο, θα βοηθήσει ο κόσμος πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με τους Ολλανδούς. Όπως ήμουν αισιόδοξος, είχα πει ότι χθες έλεγα ότι θα κερδίσουμε για πρώτη φορά τους Γερμανούς και έγινε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το ίδιο, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με τους Ολλανδούς.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Καλή επιστροφή.
1: Γιώργο, ξαναλέω, λίγο υπομονή, θα μπείτε όλοι στο σύστημα της ΕΠΟ και από εκεί θα πάρετε εισιτήριο. Ο Φάρος θα είναι στη θύρα 5. Πάρτε όπου μπορείτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Καλή επιστροφή, φίλε. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον παροξισμό για τα εισιτήρια για την εθνική ομάδα. Ακούσατε πόσα τηλεφωνήματα δέχονται τα παιδιά στον Γαλανόλευκο Φάρο. Εξαφανίστηκαν. Το σύστημα πέφτει. Χάρης Μανουλίδης, για να σας έχουμε live ρεπορτάζ. Μπήκαμε μόνοι αναζητώντας την τύχη μας στους διαδρόμους της ψηφιακής πλατφόρμας που δίνει τα εισιτήρια για την Εθνική. Πάμε στο Χάρη να μας πει πού μπαίνετε, τι θα περιμένετε, αν υπάρχει κόφτης, τι θα κάνετε. Χάρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, μετά από μία ώρα και 25 λεπτά περίπου.
0: Μπήκε στο εισιτήριο?
2: Μπήκε στην.
0: Όχι, πανηγυρίζουμε όλοι. Μία ώρα και μία μισή ώρα δηλαδή χρειάστηκε.
2: Ναι, περίπου ναι, γιατί υπάρχει και μια διαδικασία ότι στην. Αρχή μπαίνει σε μια ουρά αναμονής. Ναι. Πώς ήταν παλιά στα εκδοτήρια.
0: Τι στούμπα θα παίξει ο Χαριλάου.
2: Και έφτανες. Πλέον αυτή η ουρά δεν είναι ανθρώπινη, κανονική φυσική. Είναι μια ουρά η οποία γίνεται ψηφιακά και γίνεται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα.
0: Μια μισή ώρα λες.
2: Μια μισή ώρα.
0: Περίμενες μια μισή ώρα, μάλιστα.
2: Όταν κανείς λοιπόν πατήσει στην. Όταν περάσει την ουρά, θα του βγουν μπροστά δύο ενότητες. Η μία ενότητα αναφέρει επόμενος αγώνας.
0: Ναι.
2: Και λέει χαρακτηριστικά 5η 1 του Οκτώβρη, Ελλάδα-Ολλανδία. 3 μέρες, ναι. 9 ώρες και 16 λεπτά. Mm-hmm. Είτε πατάει και αγορά, είτε κατεβαίνει λίγο πιο κάτω και λέει διαθέσιμοι αγώνες. 2. Ο ένας είναι αυτός που είπαμε με την Ολλανδία και ο δεύτερος είναι το Ελλάδα-Γερμανία. Εκεί πέρα, όταν μπει κάποιος που μπορεί να επιλέξει τον αγώνα που επιθυμεί, επί παραδείγματι, ας πατήσουμε ποιο προτιμάς.
0: Το πρώτο, πάμε στο πρώτο.
2: Πάμε ωραία, πάμε στο Ελλάδα-Ολλανδία. Πατάει κάποιος εκεί και του ανοίγει έναν χάρτη του γηπέδου της Τούμπας. Του δείχνει τις επιλεγμένες διαθέσιμες θέσεις, αλλά και τις θέσεις οι οποίες έχουν ήδη πιάσει, έχουν βρει κάτω.
0: Πόσες έχει τώρα, έχει?
2: Είναι διαθέσιμες σε όλες τις θύρες του γηπέδου. Βλέπουμε ότι έχουν εξαντληθεί κάποια από τα VIP στα επίσημα.
0: Ναι.
2: Έχουν εξαντληθεί ένα διάζωμα εμφανίζει. Στη θύρα 4, ένα διάζομαι επίσης στη
0: θύρα. Αυτά έχουν διατεθεί, ναι. Ή είναι αδιάθετα?
2: Έχουν διατεθεί.
0: Τώρα ανοίξαμε και πάμε πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Γρήγορα.
2: Ωραία. Κάποια διαστήματα στη θύρα 5 έχουν βρει και αυτά κάτοχο. Σε όλα τα κομμάτια μας, σε όλες τις θύρες, υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα εισιτήρια αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο κόσμος, δηλαδή, με λίγη υπομονή, λίγη ώρα στην ουρά, να μπορέσει να πιάσει θέση. Βλέπουμε ότι έχει πράσινη τη θύρα 4, πράσινη τη θύρα 5-6, πράσινη τη θύρα 7. Λιγότερο πράσινο στα επίσημα, σε όλες τις θύρες μπορείς να βρεις, απλά είναι λιγότερες οι διαθέσιμες θέσεις αυτή τη στιγμή. Και η θύρα 8 είναι κατηλημένη γιατί είναι για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθρων. Αυτά για το παιχνίδι.
0: Ωραία.
2: Με την Ολλανδία.
0: Θες να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτά?
2: Όχι, ρώτησα.
0: Όχι. Πάμε πάλι από την αρχή γιατί όλοι δεν είναι
2: εξοικειωμένοι
0: με τη διαδικασία.
2: Ωραία.
0: Αυτή.
2: Δύο
0: μπαίνουμε
2: επιλογές.
0: Λοιπόν, πάμε εθνική.gr.
2: Η πρώτη είναι, υπάρχει ακόμα πιο εύκολη. Τρία γράμματα.
0: epo.gr.
2: Μπήκες. Πάνω δεξιά, δίπλα από το σήμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, υπάρχει θεματική ενότητα που λέει εισιτήρια. Είναι η πρώτη τελευταία από δεξιά. Επιλέγεις την ενότητα εισιτήρια. Ακολούθως, αφού είτε έχει περάσει από τη σειρά, είτε μπορεί να έχει ξεμπλοκάρει το σύστημα όταν μπει
0: ο
2: καθένας, τότε θα του βγάλει την λίστα με τα προϊόντα, έτσι ονομάζεται, που μπορεί να αγοράσει. Η μία επιλογή, όπως είπαμε, είναι ακριβώς ο επόμενος αγώνας, το Ελλάδα versus Ολλανδία, 3 μέρες, 9 ώρες και 14 λεπτά. Και αμέσως πιο κάτω, αν κατέβει λίγο, θα δει τόσο το παιχνίδι και με τη Γερμανία, όσο και εκ νέου το παιχνίδι με την Ολλανδία. Επιλέγεις λοιπόν ποιο από τα δύο παιχνίδια θέλεις, ναι. Μπορεί να επιλέξει κανείς και τα δύο. Και αμέσως μετά προχωράει στην πληρωμή. Γι' αυτό που ρώτησες πρωτύτερα, και ήταν μάλλον και ερώτηση κοινού, ο κάθε ένας,
0: ναι,
2: μπορεί να έχει την
0: να
2: δυνατότητα
0: πάρει
2: αγοράς στο όνομά του ένα εισιτήριο. Δηλαδή, σαν Γιώργος Μπούζος,
0: παίρνω ένα.
2: Μπορείς να πάρεις
0: εγώ,
2: ένα.
0: Εγώ, όταν πω, η ερώτηση ποια είναι, μπαίνω στο σύστημα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Μπορώ να πάρω τρία εισιτήρια. Ένα στο όνομα Χάρης, ένα στο όνομα Γιώργος και ένα στο όνομα Στράντζελης.
2: Να μην πω ψέματα, επειδή το δοκίμασα, σου δίνει τη δυνατότητα.
0: Σου τη δίνει.
2: Μέχρι δύο έχω δοκιμάσει και το επιτρέπει.
0: Για τον εαυτό σου και άλλον έναν.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό
2: ξέρουμε.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Άρα μπορείτε να πάρετε δύο εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Θα βάλετε απλά το όνομα του κατόχου του δεύτερου εισιτηρίου εκτός από το δικό σας.
2: Ακριβώς. Απλά να επισημάνουμε κιόλας ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται ταυτοποίηση μέσω του συστήματος Gov. Δεν είναι ίδια διαδικασία. στην ενότητα της Εθνικής είναι διαφορετικός ο τρόπος. Έρχεται ένα ψηφιακό εισιτήριο ή ένχαρτο, άμα θέλει κάποιος να το εκτυπώσει. Ιδάλλως είναι ένα ψηφιακό εισιτήριο σε φωτογραφία το οποίο το κρατάει κάποιος και με αυτό μπαίνει στην είσοδο.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Νεότερη προφορία. Ο Χάρης μας έλεγε πριν ότι αν μπω, μπορώ να πάρω δύο εισιτήρια, ένα στο όνομά μου και ένα στο ένα άλλο όνομα.
1: Μέχρι δύο τώρα, θα δοκιμάσει να πάρω. Ναι.
0: Τώρα μας λένε ότι δοκιμάσανε.
1: Και φτάσανε μέχρι και πέντε.
0: Πέντε. Δηλαδή μπαίνω εγώ, παίρνω για τον εαυτό μου και συμπληρώνω και τα ονόματα και παίρνω και για άλλους τέσσερις. Αυτό έγινε σήμερα, αυτή την ώρα. Άρα είναι κάτι δεδομένο. Λοιπόν, αυτά με τα εισιτήρια. Ξεκινήσαμε με αυτό που καίει. Ακούσατε το Χάρη Μανουλίδη πώς θα τα βρείτε. Πήραμε λίγο αυτό τον πυρετό της αναμονής από τον πρόεδρο του Γιανόλευκου Φάρου, του Γαλανόλευκου Φάρου, τον Νίκο Φλέκα. Θα επιστρέψουμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Μη φύγετε σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
19: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
20: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
19: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
20: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
21: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
22: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
23: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
24: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
26: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
25: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
27: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε νεότερα από τη μάχη για ένα εισιτήριο για τα παιχνίδια της Εθνικής. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Ο Χάρης είναι δίπλα μου, έχει νεότερα. Έλα, Χάρη.
1: Υπάρχει κόσμος, Γιώργο, ο οποίος ενώ έχει ξεκινήσει από τις 11 η ώρα, έχει περάσει μία ώρα και 40 λεπτά από τότε. Ακόμα δεν έχει καταφέρει. Είναι στο μέσο της ουράς.
0: Μισή ώρα για να είμαι στο μισό της ουράς.
1: Ναι, υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στο μέσο της ουράς ακόμα.
0: Δηλαδή θα χρειαστεί να κάνω 3 ώρες για να πάρω ένα εισιτήριο.
1: Ναι. Και σκέψου πόσοι, παράδειγμα, μπορεί, άντε κάποιος να είναι στη δουλειά του, μπορεί να το έχει αφήσει τον υπολογιστή σε ένα παράθυρο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Σκέψου άλλος κόσμος που είναι σε μετακινήσεις, σε μετρό.
0: Μπορεί κάποιος να σταθεί ή να στηθεί. Άντε έχω το κινητό μου τηλέφωνο, λες το έχω εδώ. Ναι. Όπου και αν πάω, το κουβαλάω μαζί.
1: Ναι, αλλά πόση ώρα να έχει και ανοιχτό το 3,5 ώρες να περιμένει και να κοιτάς την οθόνη. Πώς θα.
0: Δεν γίνεται. Συνέχισε το ρεπορτάζ, ναι. Θα πούμε σε λίγο για να πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Ακούσατε μια μισή ώρα αναμονής και λέει ο Χάρης. Είναι ακόμα πάρα πολύ στο μέσο της ουράς. Δηλαδή θέλει 3 ώρες για να φτάσει στον Κισέ ψηφιακά πάντα να πάρει εισιτήριο. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, όμως είναι στο αεροδρόμιο, απεσταλμένος μας στην Αθήνα, στο Super Cup. Μετέδωσε για το Μετρόπολη στα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι στην γραμμή. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Μια χαρά, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω πάλι με Οσμάν πώς περιγράφεις ναι και φωνάζει ο Πετρίδης το ναι είναι σήμα κατεθέν, δεν υπάρχει. Αν πεις όχι θα πω αυτός δεν είναι.
2: Έχω τα πνευματικά δικαιώματα, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω.
0: Πνευματικά δικαιώματα, ναι!
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε για Θεσσαλονίκη, είμαστε στη διαδικασία της επιβίβασης, οπότε δεν έχω και πολύ χρόνο για να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν πειράζει.
2: Κοιτάξτε, ο πέστρεψε το βράδυ και πέστρεψε, θεωρώ, Γιώργο, γεμάτος από κάθε άποψη, γιατί κατάφερε να πετύχει ίσως το βασικότερο στόχο του αυτού του διήμερου, δηλαδή να δείξει ότι είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί, να το πω έτσι απλά, να ζωρίσει και τους δύο μεγάλους που είναι με την ευρύτερη έννοια του όρου καθεστώς στο ελληνικό μπάσκετ για σχεδόν 3 δεκαετίες.
0: Mm-hmm.
2: Νίκησε τον Παναθηναϊκό και τον νίκησε όντας καλύτερος στα μεγαλύτερα διαστήματα του ημιτελικού. Επέστρεψε από το μείον 21, πήγε στο μείον 1 στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Προφανώς όταν παίζει για έναν τίτλο, το γεγονός ότι δεν το κατακτάς σου αφήνει μια πικρία, μια πικρή γεύση, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος της κουβέντας ο ΠΑΟΚ μόνο ωφέλη απεκόμισε από αυτή την παρουσία του στο Περιστέρι. Θεωρώ ότι έστειλε μηνύματα με την παρουσία του, με την εικόνα του, αλλά και έλαβε μηνύματα, αν θέλουμε να το δούμε έτσι ευρύτερα, και αναφέρομαι βέβαια σε σφυρίγματα, γενικά στην αντιμετώπιση που είχε, όχι μόνο χθες, προσπερνάμε το μάτς με τον Παναθηναϊκό, που ήταν κερδισμένο, αλλά πολύ περισσότερο βεβαίως χθες.
0: Γιώργο, είναι δύο θέματα. Ένα, πόσο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπη στον Παναθηναϊκό, μέσα σε 24 ώρες ρίχνει τον ένα στο καναβάτσο και από τον άλλον χάνει σε λίγο. Και το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση από τη διαιτησία που προϊονίζει το τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα. Δύο πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να προσπεράσει όλα αυτά, Γιώργο, προφανώς. Και βέβαια, από την άλλη, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και προετοιμασμένος. Γιατί αυτό που έλεγα νωρίτερα για περί καθεστώτος, όχι απαραίτητα με την κακή ή με την καλή έννοια, ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει, αλλά όταν δύο ομάδες κυριαρχούν για 3 δεκαετίες, προφανώς είναι ισχυρές σε όλα τα επίπεδα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο και πρέπει να το χτίσει επίσης σε όλα τα επίπεδα. Τώρα το πόσο χρόνο θα χρειαστεί είναι κάτι που πρέπει να το δούμε στην πορεία. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, όπως καταλαβαίνεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μείνουμε στο αγωνιστικό, Γιώργο, γιατί ξέρεις ότι η κουβέντα περί διαιτησίας είναι ατέρμονη. Και έτσι, και
0: δεν την κάνει μόνο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός φωνάζει διαιτησία, όλοι φωνάζουν για διαιτησία.
2: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε αν θέλουμε να μείνουμε στο αγωνιστικό, νομίζω αυτό που έδειξε ο ΠΑΟΚ ήταν ίσως το καλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας απέναντι στους δύο, στο επίπεδο της συνέπειας, στο επίπεδο βεβαίως και της επιστροφής. Για μένα είναι εξίσου σημαντικό αυτό που κατάφερε χθες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ότι γύρισε ένα παιχνίδι 21 πόντων απέναντι στην κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Είναι εξίσου σημαντικό με την νίκη που πέτυχε το Σάββατο επί του Παναθηναϊκού.
0: Σωστό. Πες μου κάτι, από τους παίκτες υπάρχει κάποιος τον οποίο για σένα ήταν μια έκπληξη, κάτι το οποίο ξεχώρισες?
2: Έκπληξη δεν μπορώ να το πω. Προφανώς χθες ο ΠΑΟΚ είχε 7-5 με διψήφιο αριθμό πόντων. Είναι ενδεικτικό το ότι κόντρα σε αυτό που διακινείται εντός εισαγωγικών, ότι ο ΠΑΟΚ στηρίζεται σε έναν ή δύο παίκτες, δεν ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά και να τον τραβήξουν. Έχει και 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ μόνο του Όσμαν, είναι ο ΠΑΟΚ του Καλάθι, είναι ο ΠΑΟΚ του Φώστε που έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στο τελευταίο διάστημα. Και οι υπόλοιποι βεβαίως είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα. Ο Αλεξάνδρ ήταν πολύ καλός χθες. Ο Μουρ ήταν το Σάββατο πολύ καλός. Γενικά, προφανώς και δεν ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο, αλλά μιλάμε και για την εκείνη τη σεζόν. Οπότε έχουμε ακόμη δρόμο για να βγάλουμε και αυτούς που ξεχωρίζουμε. Αλλά κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, Γιώργο, η ποιότητα του Όσμαν και του Καλάθι αλλάζει όλο το επίπεδο της ομάδας.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ξέρω είσαι σε διαδικασία επιβίβασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλό ταξίδι. Να, καλή επιστροφή, Γιώργο. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, πάμε. Πήραμε γεύση από τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Πετρίδη. Ακούσατε live εσείς το Σάββατο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, χθες Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ για το Super Cup στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε για τον ΠΑΟΚ το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ και πάρα πάρα πολύ δυνατός, γιατί όταν βάζεις στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό και επιστρέφεις από το μείον 21 απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, αυτό πραγματικά στέλνει μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Κρατήστε και τη διαιτησία που φαίνεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα. Προχωράμε. Πάμε πίσω. Το ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα και τα εστήρια δεν σταματάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Γκουλιώνη, η οποία φιλτράρει τα δικά σας τηλεφωνήματα και περνάει τις ερωτήσεις σας. Μία από αυτές λέει: χρειάζεται κάρτα φιλάθλου για την αγορά εισιτηρίων στους αγώνες εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου? Χάρης Εμμανουλίδης είναι εδώ, έχει την απάντηση.
1: Γιώργο, πώς θα σου φαινόταν να έχεις σε μια ουρά 100.000 κόσμο?
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Όχι. Η ζήτηση η οποία υπάρχει και για τα δύο παιχνίδια, τόσο με την Ολλανδία η πρεμιέρα στην Τούμπα, όσο και με τη Γερμανία, η ζήτηση που υπάρχει συνολικά ξεπερνά τις 100.000.
0: Λες αλήθεια τώρα ή λες ψέματα?
1: Μόνο αλήθεια.
0: 100.000 για τα δύο παιχνίδια
1: έτσι,
0: στην ουρά.
1: Έτσι αναφέρει, έτσι γίνεται γνωστό, ότι φτάνει μέχρι τις 100.000 η λίστα αναμονής.
0: Τι λες τώρα? Σε μια Τούμπα η οποία έχει χωρητικότητα κοντά στις 26.000.
1: Γιατί υπάρχουν και οι φιλοξενούμενοι που καταλαμβάνουν τη θύρα 8.
0: Θα είναι λιγότεροι.
1: Ναι. Από τις 29.000.
0: Άρα 100.000 στην αναμονή για τα δύο παιχνίδια. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, να δώσουμε δύο απαντήσεις σε αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ.
1: Κάρτα φιλάθλου δεν χρειάζεται. Ταυτοποίηση μέσω Gov δεν χρειάζεται. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει εισιτήριο έχει να κάνει το απλή διαδικασία. Θα συμπληρώσει, όπως είπαμε, είτε για τον ίδιο είτε για κάποιον τρίτο για τον οποίο ενδιαφέρεται. Θα συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, το ΑΜΚΑ, κάποιες διευθύνσεις και όλα τα επακόλουθα. Και στη συνέχεια θα μπορέσει να αγοράσει το εισιτήριο. Δεν απαιτείται καμία ταυτοποίηση με τον Gov και δεν χρειάζεται να υπάρχει και καμία κάρτα φιλάθλου. Απλή διαδικασία, με πολύ απλό τρόπο, το έχετε σε μορφή φωτογραφίας, έρχεται το εισιτήριο στο email σας. Ιδάλλως είτε μπορείτε να το χτυπώσετε, είτε με αυτό σε μια φωτογραφία από το κινητό σας μπορείτε να εισέλθετε στο γήπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Αυτά με τον Πυρετό, γιατί εδώ, αυτό είναι πρωτόγνωρο, 100.000 άνθρωποι, μας λέει ο Χάρης, είναι στην ουρά, στην ψηφιακή ουρά, στην πλατφόρμα διάθεσης των εισιτηρίων της Εθνικής Ομάδας για να εξασφαλίσουν μία θέση στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Δεν ξέρω τώρα πώς υποδέχεται την είδηση ο πρώην πρόεδρος ΕΠΟ Βαγγέλης ο Γραμμένος που είναι στην γραμμή να παίζει εθνική και να έχουμε 100.000 στην ουρά για ένα εστίριο. Καλησπέρα Βαγγέλη, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πολύ απλά αξίζει κανείς να βρεθεί και να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά, τα οποία πλέον το ταλέντο τους ξεχυλίζει. Θα κάνουν σπουδαία πράγματα. Αυτή η εθνική ομάδα κάνει σπουδαία πράγματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Πες μου κάτι, περίμενες τέτοια ανταπόκριση? Δηλαδή να έχουμε 100.000 στην ουρά? Δεν ξέρω, αυτά δεν γίνονται.
3: Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, το συζητούσα σήμερα το πρωί με τη συνεργάτη δέσμου στο γραφείο. Και ακριβώς αυτό το πράγμα λέγαμε. Δεν περίμενα βέβαια να 100.000 την ουρά, για να είμαστε ειλικρινείς. Περίμενα όμως sold out την Τούμπα. δεδομένο αυτό.
0: Περίμενε sold out, αλλά δεν περίμενε 100.000 στην ουρά,
3: Δεν περίμενε 100.000, δύο παιχνίδια 100.000. Τώρα πρέπει να είσαι Ολυμπιακό στάδιο τώρα και να έχει 60.070 σε κάθε μάτς.
0: Ναι.
3: Τη εθνική. Είναι και... μεγάλη ιστορία, όμως επαναλαμβάνω, το αξίζουν τα παιδιά αυτά.
0: Το αξίζουν και με το παραπάνω. Έχει κανένα εισιτήριο για μας, τίποτα, σου περισσεύει κάτι. Κάνα εισιτήριο, Βαγγέλη.
3: Για σένα μπορώ να κάνω.
0: Βαγγέλη, κάνα εισιτήριο. Αλλά... πώς λέει, δώσε και εμένα μπάρμπα.
3: Να από τον 7ο, έτσι.
0: Μα να σου πω κάτι. Τι ωραία είναι αυτά που κουβεντιάζουν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Να παίζει η εθνική εδώ, να την αγκαλιάζουν όλοι και να έχει τόσο κόσμο να περιμένει για ένα εισιτήριο.
3: Είναι πράγματα για το συνέστημα. Κοιτάξτε, Γιώργο, τώρα μην γελιόμαστε. Ο Έλληνας βγάζει συνέστημα.
0: Ναι.
3: Αν, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, για όλα. Ναι. Γι' αυτό και λέμε καμιά φορά ότι η ψυχή του Έλληνα. Γιατί το λέμε αυτό, η ψυχή του Έλληνα τι είναι? Είναι αυτός ο ψυχισμός του μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη. Ναι. Βέβαια, ισοπεδώσει τα πάντα. Χθες έβλεπα, ας πούμε, στο 90 να τρέχουν σαν δαιμονισμένοι κυριολεκτικά.
0: Ναι. Ναι.
3: Αυτά τα παιδιά αξίζουν την προσοχή μας, αξίζουν την υποστήριξή μας, αξίζουν τον θαυμασμό μας και ασφαλώς αξίζουν και το αντίτιμο του εισιτηρίου να πάμε να τους δούμε.
0: Είπες αντίτιμο, να ενημερώσω, τα εισιτήρια είναι από 15 έως 50 ευρώ. 15 νομίζω είναι, να το τσεκάρουμε κιόλας αυτό, το ξαναπώ σε λίγο. Γιώργος Καστάνης, δεν μου πω κανένα λάθος, αλλά Γιώργο μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους.
3: Καλησπέρα σας.
4: 15 ευρώ είναι στα πέταλα. Βέβαια στη θύρα 8 θα βρεθούν φιλάθλοι φιλοξενούμενης ομάδος. 50 ευρώ είναι στη θύρα 1, στη Σετούμπας. Στις θύρες 2 και 3 το εισιτήριο κοστίζει 40 ευρώ και 20 ευρώ το παιδικό εισιτήριο. Και πιο μειωμένες τιμές είναι στις υπόλοιπες θύρες, δηλαδή θύρες 5-6. Αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 20 ευρώ. Ωραία. Αλλά θα το δω και να το τσεκάρω.
0: Μην στεναχωριέστε, μας δώσει ο Βαγγέλης 2-3 εισιτήρια να πάμε. Μην στεναχωριέστε κάτι.
4: Αν έχει
0: ο Βαγγέλης.
3: Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Έχουμε Βαγγέλη εδώ.
3: Να κάνω μια υπόθεση.
0: Ναι.
3: Και δεν ξέρω αν πεις τη γνώμη σου, Γιώργο, εάν το εισιτήριο ήταν γενική είσοδος 70 ευρώ, θα ήταν sold out η Τούμπα?
0: Θα ήταν, εγώ πιστεύω.
3: Εγώ λέω θα ήταν.
0: Θα ήταν, και εγώ το πιστεύω.
3: Και στα δύο παιχνίδια.
0: Και εγώ, είναι, ξέρεις τι, είπες κάτι, είπες μια μαγική λέξη πριν. Το συνέστημα, ο κόσμος θέλει συνέστημα. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, έχει συνέστημα. Όταν βλέπει αυτή τη χρυσή γενιά να προσφέρει τόση χαρά, την ανταποδίδει, την αγκαλιάζει και με το παραπάνω. Είναι αυτό που είπες.
3: Τώρα κοιτάξτε εδώ, τώρα, το ταλέντο αυτό που συνευρίσκεται, δηλαδή τώρα έχουμε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτή τη χρονική συγκυρία μαζί. Είχα πει τις προάλλες σε μια έτσι δημόσια θέση, τοποθέτηση, ότι μου θυμίζει τον ΠΑΟΚ της εποχής Σάνων και Λόραντ και τον Παναθηναϊκό του Γουέμπλεϊ. Να συνευρεί, φανταστείτε τότε τι παίκτες υπήρχαν σε αυτές τις δύο ομάδες τότε, έτσι, δεν υπήρξαν.
0: Χρυσή γενιά. Βαγγέλη, είμαι σίγουρος ότι χτυπάει το τηλέφωνο σου για εισιτήρια. Δεν θέλω να κάνω τον κόσμο να περιμένει εκεί και να νομίζουν ότι τους αποφεύγεις και δεν απαντάς. Σε ευχαριστώ πάρα
3: για
0: πολύ.
3: Για να είμαι ειλικρινής, το κάνω και αυτό λίγο.
0: Ραντεβού στο γήπεδο. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, Γιώργο,
0: λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Γραμμένο. Γιώργο Καστάνη, που μας πας τώρα?
4: Πάμε πρώτα θα πάμε στη Γερμανία. Σε έναν συνάδελφο που νομίζω έχει κοιμηθεί μόλις 2 ώρες από το χθεσινό παιχνίδι. Στις θύρες. Στην θύρα 1, 50 ευρώ και 25 ευρώ το παιδικό. Στις θύρες 2 και 3, 40 ευρώ και 20 ευρώ το παιδικό εισιτήριο. Κάτω των 15 ετών είναι το παιδικό εισιτήριο. Στις θύρες 4 και 4α, 15 ευρώ γενική είσοδος, δεν υπάρχει παιδικό εισιτήριο. Στις θύρες 5 και 6, απέναντι από τα επίσημα της Τούμπας, 30 ευρώ η γενική είσοδος για κάθε εισιτήριο. Στα 15 ευρώ το παιδικό. Και στις θύρες 7 και 7α, 20 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 10 ευρώ το παιδικό. Κάτω
0: απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις. Πού μας πας τώρα?
4: Είμαστε Γερμανία.
0: Πας Γερμανία τώρα.
4: Δεν ξέρω αν είναι στο Augsburg, αλλά κάπου βρήκαμε τον Γιώργο Βαβρίτσα, πολύ γνωστό συνάδελφο από το Kicker. Γιώργο, καλησπέρα και μου επιτρέπεις τον Ενικό. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα.
0: Τι τύπος εκεί?
5: Στην Ελλάδα με βρίσκεται, επιστρέψαμε τη νύχτα εξού και ο λίγος ύπνος που ανέφερε το έκανα, αλλά στην Ελλάδα στην έδρα με βρίσκεται.
4: Ωραία. Καλά, δηλαδή καλά. Ταξίδεψες στο Augsburg και επέστρεψες μετά το τέλος του αγώνα και μετά τη δουλειά στην βάση σου.
5: Έτσι, ναι.
4: Ωραία.
5: Δεν είναι, το καλό είναι ότι το Augsburg είναι εδώ από την Ελλάδα γύρω στα 150 χιλιόμετρα, οπότε δεν είχαμε μεγάλο ταξίδι. Απλά καθυστέρησε το όλο η όλη επιστροφή, γιατί κανείς Έλληνας από το συγκεκριμένο γήπεδο δεν ήθελε να φύγει. Δηλαδή είναι έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει και αυτοί που φύγαν και από τις εξέδρες μείναν στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Έχουν βγάλει και βιντεάκια να πανηγυρίζουν, να χορεύουν, να ψάχνουν γνωστούς ο ένας με τον άλλον, να αγκαλιάζονται. Γενικώς έτσι πρωτόγνωρες στιγμές για το ελληνικό.
4: Δεν είναι σύνηθες τώρα να κερδίζει η Ελλάδα τη Γερμανία.
5: Όχι καθόλου, ήταν πέντε φορά άλλωστε. Και το γεγονός ότι αυτό το ζουν Έλληνες που το ζήσαν τη νύχτα και το βράδυ και άνθρωποι που σήμερα το πρωί θα πάνε στη δουλειά τους συναντώντας Γερμανούς, το κάνει για τον κόσμο που ζει εδώ, σας το λέω γιατί και εγώ εδώ ζω, είναι κάτι μοναδικό για τον κόσμο.
4: Μάλιστα. Πες μας εκεί στο Κίκερ πώς γράψατε, τι γράψατε για την μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος. Και σε άλλα μέσα.
5: Με σοβαρότητα όπως κάθε φορά, σε αντίθεση με άλλα μέσα. Γενικώς το ότι η εικόνα της Γερμανίας δεν είχε ιδέες, είχε την υπεροχή, μια φλία υπεροχή και ότι τελικά δηλητηριώδεις αντεπιθέσεις των Ελλήνων έφεραν την γκέλα για τη Γερμανία, που όμως η ήττα αυτή δεν είναι άδικη για τη γερμανική ομάδα.
4: Μάλιστα. Γιούνκερ Κλοπ, αν είδα καλά, διάβασα μια δήλωσή του ότι εμείς δεν έχουμε καρέτσα και Κωνσταντέλια. Το διάβασα σωστά?
5: Ναι, αυτά τα είπε το Σάββατο. Ο Κλοπ στην συνέντευξη που χτες πήρε σειρά ο Μπάστιαν Σφάινστάιγκερ, που είναι σχολιαστής στην κρατική τηλεόραση που μετέδωσε τον αγώνα. Εκεί είπε μετά τον αγώνα επιλέξει ότι πρέπει να συνηθίσουμε η Γερμανία ότι είμαστε πλέον μια μέτρια ομάδα, δεν ανήκουμε στις κορυφές και συγκεκριμένα ότι στο χθεσινό μάτς εγώ δεν είδα στη Γερμανία παίχτες σαν τον Καρέτσα, σαν τον Παυλίδη και σαν τον Τζόλι.
4: Απίστευτη δήλωση. Να το λέει ο Σφάινστάιγκερ. Απίστευτη δήλωση.
5: Έτσι και. Στην ουσία τι είπε ο άνθρωπος, ότι χάσαμε από μια Ελλάδα αλλά που λέτε ότι ήταν μικρή ομάδα ή Μπιλτ είπε αυτά που είπε, αλλά εντάξει Μπιλτ είναι, δεν χρειάζεται να δίνει κανείς σημασία ή να χαλάει τη χαρά του από αυτό, ότι παίχτες σαν τον Παυλίδη η Γερμανία δεν έχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αληθεύει.
4: Σαν τον Καρέτσα έχει παίχτες?
5: Ούτε σαν τον Καρέτσα και φυσικά ούτε σαν τον Τζόλι δεν έχει.
4: Πού να έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας. Πού να έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας.
5: Έτσι, και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα της Γερμανίας εδώ και αρκετό καιρό και δεν κρύβεται δηλαδή ούτε από το χάρισμα που έχει ο Κλοπ. Δηλαδή η Bild πιο πολύ εμένα προσωπικά με τσάτσε ακόμα και με αυτό με τους νάνους που λέει ας χάνουν και ας μας λένε νάνους, δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό, δείχνει και πόσο τσούζει. Πιο πολύ με χαλάει σαν εικόνα το ότι ένας Κλοπ που έχει στην ουσία ούτε μια εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει.
4: Ναι.
5: Προσπαθούν να τον αποδομήσουν. Μάλιστα. Ότι κοίτα πόσο χάλια ήδη είμαστε με τον Κλοπ που χάσαμε από έναν νάνο ποδοσφαιρικά. Ή το ότι πριν από μισή ώρα που κοίταξα είχαν το πρώτο θέμα τις αποδοκιμασίες στο γήπεδο. Ήμουν στο γήπεδο όπως και πολλοί άλλους κόσμος. Mm-hmm. Ναι, υπήρχαν δύο-τρία σφαίγματα, αλλά δεν ήταν αποδοκιμασίες κατά του Κλοπ ή κατά της ομάδας ή φύγεται όλοι ή όπως παρουσιάζεται από την Bild. Ήταν καθαρά. Η απογοήτευση ήταν και το πικάρισμα των Ελλήνων που στο τελευταίο δίλεπτο όλη η ελληνική κερκίδα έλεγε ο Φίδας δεν αφίδαζε.
4: Αυτό είναι δυνατό πικάρισμα, όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή προσαρμογή και μετά το ξενύχτη, το δικαιολογημένο και το χαρούμενο που έκανες. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και πάλι πολύ πολύ σύντομα. Καλησπέρα.
5: Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, το λέει ένας φίλος ακροατής, θα είμαστε, όχι μόνο θα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Άρη με τη Λεμάν, αλλά θα έχουμε και απεσταλμένο. Η συνάντηση στο αεροδρόμιο είναι στις 2. Πριν τις 2 θα πάμε εκεί να πάρουμε και γεύση. Η συνάντηση είναι στις 2 όλων των μελών της αποστολής στο αεροδρόμιο. Η αποστολή πετάει αργότερα. Θα πάμε εκεί, έχουμε απεσταλμένο με Πάρτερ Καλλιώτη. Live για σας αύριο. Το παιχνίδι με του Άρη με τη γαλλική Λεμάν από τον απεσταλμένο μας στη Γαλλία, τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Και λίγο πριν τις 2, λίγο πριν συναντηθούν τα μέλη της αποστολής στο αεροδρόμιο, θα έχουμε ρεπορτάζ και από εκεί. Το λέω απάντηση στο φίλο ακροατή. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 1. Ώρα για Espresso for All. κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
14: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
15: Να αποζημιώνει άμεσα.
14: Άλλο.
15: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
14: Άλλο.
15: Να έχει λογικές τιμές.
14: Άλλο.
15: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
14: Άλλο.
15: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
14: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
23: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
22: Εσύ, ειδική αγωγή?
23: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
22: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
23: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
22: Πανεπιστήμιο Philips.
23: Your University, your choice.
24: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Λίγο μετά τη μία.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV. Στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι θα σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Προχωράμε και μάλιστα πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε, χρωστάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ μπάσκετ. Χρωστάμε την αναχώρηση της ομάδας μπάσκετ του Άρη για την Γαλλία. Αύριο live για σας από τον απεσταλμένο μας τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Το παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Λεμάν. Χρωστάμε ρεπορτάζ από την κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου. Χρωστάμε ρεπορτάζ από τον τραυματισμό 16χρονου ποδοσφαιριστή στην Καβάλα. Χρωστάμε ρεπορτάζ από την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να τρέξουμε. Πάμε ξανά, νομίζω, με Γιώργο Καστάνη. Πάμε Γερμανία, Τζορτζ Μπάλι.
1: Ναι, πάμε Γερμανία, στο Μόναχο πιο συγκεκριμένα. Εκεί θα ακούσουμε αμέσως Αριστίδη Καρασαβίδη. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
0: Ο οποίος θα πήγε στη δουλειά σήμερα.
2: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Πήγε
2: όλα.
0: Τι ύψος έχεις, Άρη?
2: 1,80.
0: Σήμερα θα πήγε στη δουλειά τουλάχιστον 1,93 πήγε σήμερα στη δουλειά. Ψήλωσε.
2: Ψήλωσε ο Άρης. Πάντα νιώθω ψηλός. Όταν είσαι Έλληνας νιώθεις πάντα ψηλός.
1: Ωραίος, ωραίος. Πες μας τώρα δύο λόγια. Χθες οι Γερμανοί, να το πω έτσι απλά μεταφορικά, έπαθαν την πλάκα τους με την εμφάνιση της εθνικής ομάδος.
2: Κοίταξε, σίγουρα ότι περίμεναν. Περίμεναν ότι θα είναι μια διαφορετική εθνική ομάδα. Ξέρουν ότι υπάρχει ταλέντο αυτή τη στιγμή στην εθνική. Και το ψιλοπερίμεναν. Βέβαια δεν περίμεναν ότι θα χάσουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θεωρούν την ομάδα τους πάνω από όλους.
1: Ναι.
2: Βέβαια από ό,τι είδαμε και από ό,τι είναι το ρεπορτάζ εδώ πέρα, ο Κλοπ θέλει να κάνει ένα ξεσκατάρισμα και βρήκε την ευκαιρία στο National League. Να δει κάποιους παίκτες, ούτως ώστε στις διοργανώσεις τις μεγάλες, Ευρωπαϊκό και Μουντιάλ, να είναι η Γερμανία που όλοι γνωρίζουμε. Mm-hmm.
1: Πώς σχολιάζεις, μιλάμε πάντα με Αριστίδη Καρασαβίδη από το Μόναχο, πώς σχολιάζεις δήλωση του Σβάιστάγκερ, ενός εκ των πλέον διάσημων και θα έλεγα σκληροτράχυλων Γερμανών διεθνών, πρώην διεθνών, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε στην εθνική μας ούτε Καρέτσα, ούτε Παυλίδη, ούτε Κωνσταντέλια, ούτε Τζόλι. Τρομερή δήλωση.
2: Εντάξει, την αλήθεια είπε. Δεν είπε κάποιο ψέμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν είναι σε καλή μέρα είναι ο Βίρτς. Οι υπόλοιποι είναι μηχανάκια, δυνατή, τρέξιμο, μονομαχίες. Αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού τους. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ποδοσφαιριστή η Γερμανία.
1: Ναι. Τώρα η αίσθηση που επικρατεί εκεί και στο Μόναχο, στη Βαυαρία και σε όλη τη Γερμανία είναι ότι η εθνική Ελλάδος είναι το φαβορί σε αυτό τον όμιλο του Nations League μετά τις νίκες και επί της Σερβίας εκτός έδρας και χθες το Augsburg επί της Γερμανίας.
2: Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι, αλλά για μένα καλά είναι να κρατάμε την μπάλα χαμηλά.
1: Ναι.
2: Με δύο νίκες, εντάξει, σίγουρα είναι ένα κατόρθωμα, αλλά μην προτρέχουμε. Γιατί συνήθως όταν έχεις τις μεγάλες επιτυχίες μπορεί να έρθουν και οι μεγάλες αποτυχίες. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, έτσι όπως ήμασταν στα δύο τελευταία παιχνίδια.
1: Ωραία.
2: Γιατί είδαμε τι πάθαμε στο Ευρωπαϊκό. Εμείς παίζαμε μπάλα και οι Σκοτζέζοι βάζανε γκολ.
1: Ναι, είναι μια σωστή ψύχρεμη αντιμετώπιση αυτού του άκρατου ενθουσιασμού που επικρατεί η Αριστίδη Καρασαβίδη.
2: Σίγουρα. Και χθες μας έδειξε για άλλη μια φορά η Εθνική ότι το πάντρεμα μεταξύ έμπειρων και νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών έχει γίνει σε πολύ ομαλό επίπεδο και έχει και συνέχεια.
1: Ναι. Άρα εδώ τα credits για αυτό το πάντρεμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ανήκουν και στον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
2: Εννοείται. Μα ο προπονητής είναι αυτός που θα πάρει το 100% από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Αν ένας προπονητής δεν συμβαδίζει, ας το πω έτσι, με την ομάδα και όχι με τα θέλω του ποδοσφαιριστή, να βλέπει τι μπορεί να προσφέρει ο ποδοσφαιριστής και να του βγάλει το 100% που έχει μέσα του, δεν μπορεί να είναι προπονητής.
1: Ωραία.
2: Ο ποδοσφαιριστής κάνει τον προπονητή.
1: Αλήθεια λες.
2: Αλλά και ο προπονητής, πλέον είναι παιδαγωγός. Πρέπει να παίρνει από τον κάθε ποδοσφαιριστή ό,τι ψύχα ταλέντου και μαχητικότητας να το βγάζει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ωραία ερώτηση.
2: Και αυτό μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί.
1: Έχει αποδειχθεί, ναι. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι τελευταία, περισσότεροι από 100.000 Έλληνες είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και θέλουν να κλείσουν μία θέση με ένα εισιτήριο για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Η χωρητικότητα της Τούμπας είναι 28.703 θέσεις και μία θέση για τον αγώνα Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή, πάλι στο ίδιο γήπεδο. Αρκετοί βέβαια τα κατάφεραν. Αρκετοί. Ορισμένοι τα κατάφεραν όπως πληροφορούμε. Τι λες τώρα, είναι δικαιολογημένος αυτός ο άκρατος ενθουσιασμός?
2: Ο φύλαθλος κόσμος διψάει για καλό ποδόσφαιρο.
1: Άκρατος ενθουσιασμός.
2: Ο φύλαθλος κόσμος διψάει για καλό

0: Πολύ ωραία το έθεσες. Λοιπόν, Αριστίδη, δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Κλείνουμε με εθνική ομάδα. Ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία. Μας μίλησες από το Μόναχο και μιλήσαμε για εθνική ομάδα. Θα τα πούμε πολύ, πολύ σύντομα.
1: Εδώ είδησε ότι από 1,82 πήγε 95 στη δουλειά σήμερα.
0: Ζήλεψες.
1: Όχι, πήγε ψηλωμένος.
0: Ζήλεψες γιατί ανέβηκε.
1: Λογικό είναι. Όλοι οι Έλληνες. Ο Τοπαλίδης τώρα που ήταν εκεί πέρα στη Γερμανία και αυτός έχει ανέβει σίγουρα. Ευχαριστούμε, Άρη. Πάμε στο Γιάννη Τοπαλίδη που έγραψε ιστορία με τεχνική ομάδα, βοηθός του Ότο Ρεχάγκελ. Καλησπέρα, Γιάννη, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Πώς είσαι, πήγες και εσύ ψηλωμένος εκεί στη Γερμανία, περπάτησες σήμερα πιο ψηλά από τους άλλους?
2: Βέβαια. Και όχι μόνο σήμερα και μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Πω. Επειδή τώρα εσύ έχεις την προπονητική ματιά, είναι αυτή η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου? Αυτή που βλέπουμε με τον Γκαρέτσα, με τον Τζόλι, είναι ο Κωνσταντέλια, στα άλλα παιδιά.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είδα εχθές, εγώ ήμουνα πάρα πολύ ένας που κριτήκαρε πολύ την εθνική ομάδα, αλλά αυτό που είδα εχθές με έπεισε 100%. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα, δηλαδή εντυπωσιακή, εντυπωσιάστηκα. Όπως βάσει των γεγονότων αλλάζω άποψη κι εγώ και με εντυπωσίασαν.
1: Ναι, άρα εσύ ήσουν από αυτούς που έκανες κριτική.
2: Ναι.
1: Δεν
2: ναι.
1: Σου άρεσε και τώρα σου αρέσει?
2: Όχι, δεν μου άρεσε όλοι οι παίκτες, αλλά γενικά η εικόνα της εθνικής με τον αποκλεισμό από αυτές τις ομάδες που αποκλειστήκαμε. Βέβαια, κριτήκαρα και εγώ ότι αποτυχία και τέτοια έλεγα, αλλά βλέποντας την εικόνα εχθές, με έπεισαν 100%. Σκεφτείτε τώρα με τους αλαντούχους αυτούς που έχουμε μπροστά να έχει δεκάρι τον Κωνσταντέλια. Ναι, βέβαια.
1: Φαντάσου να υπάρχει μέσα και Κωνσταντέλιας, ο Καρέζας από τη μία, ο Κωνσταντέλιας. Πιο πίσω, απ' την άλλη μεριά αριστερά, ο Τζόλης, ο Παυλίδης στην κορυφή. Δηλαδή, όντως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή γενιά. Τώρα, κοιτάξτε, η χρυσή γενιά θα είναι όταν θα προκριθεί σε τελική φάση και θα κάνει και καλή πορεία στην τελική φάση. Θα πούμε για χρυσή γενιά. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Οι δύο πλάγοι, ο Καρέτσας και ο Τζόλης, είναι τρομερά ταλαντούχοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Τρομερά ταλαντούχοι.
1: Γιάννη, ξέρεις τι, νομίζω ότι εσείς ήσασταν οι πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά δεν νομίζω ότι εκείνη η εθνική είχε το ταλέντο των παιδιών που έχει σήμερα.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε το ταλέντο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αν πάρουμε όλη την εντεκάδα και αυτοί που γίνανε αλλαγή, δεν είναι όλοι στο επίπεδο του Καρέτσα και του Τσιόλη και του Κωνσταντέλια.
1: Μα εγώ βλέπω και το Ρέτσο πήγε πάρα πολύ καλά,
2: πολύ
1: και το Μαυροπάνο πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Παυλίδης είναι ένα τάγκ σε όλη την Ευρώπη. Είναι top επίπεδο, δηλαδή υπάρχουν παίκτες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
2: Συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή, γιατί εγώ είμαι τώρα ένα βασικό μέλος της ομάδας του 2004 και δεν θέλω να κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Εγώ εκείνη την ομάδα την αγαπάω και δεν θα
1: βλέπω. Εννοείται, όλοι την αγαπάμε, όχι μόνο εσύ, όλοι την αγαπάμε εκείνη την ομάδα.
2: Ό,τι είπατε για τους παίκτες που αναφέρατε, συμφωνώ απόλυτα και χθες εντυπωσιακός ο Ρέτσος. Δεν το περίμενα έτσι και τον Ρέτσο τον κριτήκαρα παλιά. Δεν το περίμενα. Ο Μαυροπάνος ούτως ή άλλως είχα πάρα πολύ καλή άποψη για τον Μαυροπάνο πάντα. Όταν έπαιζε στην Bundesliga, παρόλα που έπεσε η ομάδα, πάλι έχω πολύ καλή άποψη. Γενικές γραμμές ήταν μια εντυπωσιακή ομάδα η χθεσινή. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Είχαμε δει και παιχνίδια στην προκριματική φάση που δεν ήταν έτσι.
1: Ωραία, έρχεται ας πούμε ένα παιδί από τον Όφι, ο Ανδρούτσος. Τι εικόνα σου έδωσε δίπλα στο Ζαφύρι?
2: Πολύ καλή εχθές. Κοιτάξτε, όταν λέμε Καρέτσας, Παυλίδης, Τσιόλης, αυτοί είναι που ξεχωρίζουν, που είναι παγκόσμια, δηλαδή θα έλεγα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη παγκόσμιας κλάσης, ναι. Προϋποθέσεις έχουν. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ καλοί. Και το Τσιμίκα που κριτήκαρα παλιά που δεν έπαιζε και τέτοια, και ο Τσιμίκας καλός ήταν. Και ο Τσιμίκας ήταν πολύ καλός.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλός και ο Τσιμίκας. Ήτανε...
2: Ο τερματοφύλακας πολύ καλός.
1: Ο Τζολάκης, πολύ καλός. Ναι. Πάρα
2: κοιτάξτε
1: πολύ
2: όμως, πρέπει όμως, κοιτάξτε, επειδή εσείς είσαστε ειδικοί, δηλαδή εμείς... εμείς όλοι μαζί και εγώ και εσείς είμαστε ειδικοί. Η Γερμανία με την εντεκάδα που έπαιξε δεν πρόκειται να παίξει αυτή η βασική ομάδα στα προκριματικά. Δηλαδή αυτός κάνει μερικές δοκιμές και διάβαζα σήμερα το Kicker, βλέπω 5 παίκτες που αυτοί δεν θα παίξουν βασικοί στην ομάδα τους.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε, αυτός κάνει και 44 παίκτες κάλεσε. Τώρα από σήμερα που θα παίξουν τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι εντελώς 22 καινούργιοι παίκτες.
1: Σοβαρολογίες, Γιάννη. Άρα ήταν 44, βγάζει 22 και προσθέτει 22.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και με ένα θα μου πεις Κλόπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει.
2: Όχι, είναι ένας

0: Ο οποίος ήταν μαζί, κάναμε το δίπλωμα στην Κολονία, το UEFA Pro, και είναι παλιός παίκτης της Dortmund. Ναι. Είναι φίλος του Κλοπ. Ναι. Και λέει, 22 τώρα που κάλεσε, λέει, είναι χειρότερη από αυτούς τους 22 που είχε μέχρι τώρα.
1: τι γίνεται. Γιάννη, παίρνει η Εθνική, μπορεί να πάρει Ολλανδία-Γερμανία στην Τούμπα. Ή θα είναι πιο δύσκολο τα παιχνίδια εδώ, εντός έδρας.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε τώρα, τους έχει λίγο...
1: επηρεάστηκε
0: αυτός, ναι, βέβαια, αλλά αν υποθέσουμε, έτσι κάναμε και τότε, λες εσύ τώρα, ποιους έχω σίγουρους βαθμούς τώρα, έχω τους τρεις, λες, θα τους κερδίσω μέσα στην Ελλάδα με τη Σερβία, έχω 9 βαθμούς. Και ένα βαθμό ακόμα να πάρεις, που μπορεί να πάρεις νίκη, θα βγεις ή πρώτος ή δεύτερος.
1: Ναι,
0: απίστευτο
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη το Παλίδη, τον συνεργάτη του Ότορ Χάγκελ. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μια παρένθεση στην εθνική ομάδα. Θέλω να πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ, όχι στο μπάσκετ, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, γιατί είδα την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση και θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, αυτή τη φορά από τους 30 τόσους ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ, 11 ήταν, γιατί 11 λείπουν με τις εθνικές ομάδες, 9 είναι τραυματίες, 11 είχαν μείνει πίσω. Και ο Ιβάν Σαββίδης πήγε στην προπόνηση, θα πει κάποιος μισό λεπτό, δεν πάει όταν είναι όλοι μαζί. Γιατί πάει τώρα που είναι μόνο οι 11 από τους 30 φεύγα. Εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα, ο καθένας βάζει τη δική του αφετηρία. Πάμε στο ρεπορτάζ εμείς να δούμε Γιώργο Καστάνη. Έλα Τζόρτζ.
2: Ήταν μόνο 11.
1: Δεν ξέρω,
2: τους μέτρησες.
1: Από την πρώτη ομάδα, ναι.
3: Εδώ βλέπω μια φωτογραφία, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μόνο σε μια φωτογραφία.
1: Και έχει και από τους πιτσιρικάδες
3: που είναι από τη δεύτερη ομάδα. Βλέπω Τέιλορ. Μισό λεπτό.
1: Κοίταξε, όλη την εκπομπή, θα μας μετρήσουμε όλα έναν.
3: Βλέπω Σάντα Μαρία.
1: Θα κυνηγήσει ο Ραπτόπουλος με τον κόκκινο.
3: Κένι και Χατζηδιάκο.
1: Θα τον κυνηγήσει ο Ραπτόπουλος με τον
3: βλέπω
1: κόκκινο.
3: Βλέπω εδώ Ιβάν Σαββίδη. Βλέπω φωτογραφίες από
1: το
3: επίσημο σέντρο. Τον
1: βλέπεις Ιβάν με την μπάλα.
3: Όχι, όχι. Μπάλα παρακολουθεί.
1: Αι, άλλα δεν με την μπάλα.
3: Παρακολουθεί. Με την μπάλα. Βλέπω Τάισον. Βλέπω Πέλκα, ο οποίος δεν εκλήθη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Βλέπω Μάτος, που ήταν παρόν και είχα μια συνομιλία.
1: Ο Μάτος είναι απ' έξω.
3: Ωραίος.
1: Λοιπόν, πες δύο κουβέντες, ναι, για να πάμε.
3: Τι ακριβώς θέλεις να πω? Βλέπω Σέριφ Εντιαγέ. Λοιπόν, κοίτα, και τον Λουσέ. Κοίτα, βασικά πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαββίδης που βρέθηκε στην προπόνηση της Κυριακής, στην ουσία μετέφερε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ την επιθυμία του να είναι διεκδικητές από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθεί εκεί, στο γήπεδο, στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας ή στην Τούμπα, όταν γίνει στην Τούμπα η προπόνηση. Προφανώς θα είναι παρόν και σε άλλα σε άλλες τέτοιες αγωνιστικές εκδηλώσεις. Τους είπε όμως, τους επανέλαβε, ότι πρέπει να προσπαθήσετε όλοι μαζί να είστε ομάδα, ότι πρέπει να είστε, να έχετε αυτή την ιδέα, τη θέληση του πρωταθλητισμού που πρέπει να σας διακατέχει, να είστε πειθαρχημένοι. Είχε μια χειραψία σύντομη με τον Αλέσιο Λύση και γενικότερα με όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που ήταν εκεί παρόντες στην Νέα Μεσημβρία, και τον Καμαρά βλέπω και άλλους, είχε θερμό εναγκαλισμό και στη συνέχεια, μετά το τέλος ομιλίας του, αποχώρησε από το αθλητικό κέντρο.
1: Λοιπόν, αυτά από την παρουσία Σαββίδη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ εδώ. Δεν ξέρω, έχει, για να ξαναγυρίσω στην εθνική ομάδα, έχει μυστικό επιτυχίας αυτή η εθνική ομάδα? Για να μπορείς να απαντήσεις το ερώτημα, θα πρέπει να τη ζήσεις την ομάδα από μέσα. Ο Κυριάκος Τωμαίδης την έχει ζήσει σε ταξίδια στο εξωτερικό, εδώ και προχθές ήταν και στο Βελιγράδι. Οπότε ίσως έχει μια εκ των έσω άποψη που βοηθάει στην απάντηση. Καλησπέρα, Κυριάκο.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Η απάντηση είναι απλή. Είναι η σύμπνοια ανάμεσα σε αυτή τη χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδος. Υπάρχει μια σύμπνοια που φτάνει μέχρι τη φιλία. Θεωρώ δηλαδή ότι τα παιδιά όχι μόνο νιώθουν φίλοι μεταξύ τους, αλλά θεωρούν ότι έχουν ένα κοινό στόχο, είναι επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και το συνέστημα. Και ξέρεις, όταν λειτουργεί το συνέστημα στον Έλληνα, διαφοροποιούνται όλα τα χαρακτηριστικά του. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι αυτό το ενθαρρύνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ένας προπονητής που ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμη από αυτή την εθνική, αλλά να μην χρειαμφολογούμε, να την αφήσουμε να παίξει σε δύο μοναδικά sold out στην Τούμπα και μετά να την κρίνουμε εκ νέου. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η σύμπνοια, η φιλία και το γεγονός ότι ο Γιοβάνοβιτς ενθαρρύνει όλο αυτό που συμβαίνει πέρα από τον επαγγελματισμό.
1: Ναι. Άρα είναι καταλυτική και η παρουσία του Γιοβάνοβιτς, αλλά είναι και η πάστα των διεθνών μαζί με το ταλέντο που υπάρχει, που είναι άφθονο.
4: Ναι, είναι αυτή η καινούργια γενιά που είναι ακομπλεξάριστη, κοιτάζει τη δουλειά της, κοιτάζει να κάνει σωστά αυτά που λέει ο προπονητής, αλλά ταυτόχρονα το διασκεδάζει κιόλας. Δηλαδή η δίπλα του Καρέτσα νομίζω είναι διασκέδαση.
1: Ότι έχει γίνει πρώτο θέμα σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά site αυτό το σιρτάκι του Καρέτσα σε Γερμανό.
4: Ναι, είναι εντυπωσιακός. Να πω κάτι, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντίνας βέβαια ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο.
1: Κυριάκο, φαντάζομαι πώς θα ήταν αν υπήρχε και ο σούπεράτικος Κωνσταντέλιας αυτή την εθνική. Και φαντάσου να είχαμε αυτή την εθνική, ναι, και με τον Κωνσταντέλια στην Τούμπα τι θα γινόταν.
4: Ναι, και δεν ξέρω πώς θα χωρούσαν όλοι αυτοί μέσα. Αν το Γιωβάνοβιτς με το rotation που κάνει, αποδεικνύει ότι τους θεωρεί όλους χρήσιμους. Δηλαδή, εγώ είχα ενστάσεις, να σου πω την αλήθεια, στο Βελιγράδι που ξεκίνησε με τον Κουρμπέλη.
1: Ναι.
4: Το Κουρμπέλη λοιπόν τον έβαλε την κρίσιμη στιγμή στο κρίσιμο σημείο του αγώνα και το δικαίωσε. Τι να πούμε, τι συζητάμε τώρα. Ο Κουρμπέλης τα γκολ που έχει βάλει είναι μετρημένα.
1: Ναι.
4: Και όμως σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε.
1: Και ξεκινάει μέσα στη Γερμανία με τον Ανδρούτσο, ένα παιδί από τον Όφη.
4: Ο οποίος κάνει θαύματα. Έτσι.
1: Κάνει θαύματα. Αυτό θέλει και μια γενναιότητα του προπονητή. Να δοκιμάσεις κάτι, έστω και έναν άπειρο, που όμως τον πιστεύεις, να μην πας στην πεπατημένη. Κυριάκο, μου ευχαριστώ.
4: Ξέρει να παίρνει ρίσκα. Ξέρει να παίρνει ρίσκα ο Γιοβάνοβιτς, αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Τρέχουμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετρόπολης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
14: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις AI για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Λοιπόν, θα πάμε, θέλω να πάμε παρακαλώ πολύ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί είμαστε εκεί με Πάρη Τρικαλιώτη, απεσταλμένος του ομίλου μας με τον Άρη, για το παιχνίδι αύριο με τη Λεμάν, live για σας, Μετρόπολη 95,5. Η περιγραφή του αγώνα από τον απεσταλμένο μας μαζί με τον Άρη στη Γαλλία, τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα πάμε σε λίγο αεροδρόμιο, θέλω να είμαστε εκεί. Τις απορίες για τα εισιτήρια τις έχουμε λύσει. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήριο και βλέπω ότι είναι και ικανοποιημένοι. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ευτυχή κατάληξη για τους περισσότερους. Ήταν εκπληκτικό αυτό που είπε πριν από λίγο ο Χάρης Μανουλίδης, ότι είχαμε 100.000 ανθρώπους σε μια ψηφιακή ουρά για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα κληθούν να επιλέξουν. Σου λέει να πάω με την Ολλανδία ή να πάω με την Γερμανία. Γιατί φανταστείτε να πάει μια οικογένεια στο γήπεδο, αν επιλέξει παράδειγμα ένα εισιτήριο των 30 ευρώ, μαζί με τα παιδιά φτάνουν περίπου στα 100 ευρώ. Δεν μπορεί κάποιος να δώσει περίπου 200 ευρώ για να δει δύο παιχνίδια, αν θέλει να πάει οικογενειακός. Άρα υπάρχουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία. Πού θα πάνε. Λοιπόν, να πάμε εδώ τώρα. Θέλουμε την άποψη ενός ειδικού. Είναι αυτό που λέει επαείοντες. Καθώς NBA και EuroLeague έρχονται πιο κοντά, έχει καταθέσει μια επίσημη πρόταση εξαγοράς του 51% της EuroLeague το NBA. Και τώρα τι σημαίνει αυτό, θέλουμε έναν ειδικό. Δημήτρης Καρίδας, από τους πλέον έμπειρους συναδέλφους στο μπάσκετ, το έχει υπηρετήσει χρόνια, μπορεί να μας πει τι σημαίνει αυτό και τι συνέπειες θα έχει. Καλησπέρα Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά
1: γερός? Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, με την έννοια δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή το βασικό κομμάτι αυτής της πρότασης, μάλλον τα δύο βασικά κομμάτια. Το 51% είναι ποσοστό
0: πλειοψηφίας πρώτων. Ναι.
1: Δεύτερον, αν αυτό σημαίνει ότι το management της Ευρωλίγκας θα περάσει στα χέρια, εάν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, στα χέρια του NBA, ή το NBA θα κρατήσει την πλειοψηφία αλλά θα αφήσει το management στην Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι τα πιο σημαντικά. Επίσης δεν ξέρουμε πόσα μηδενικά έχει το ποσό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ μιλούσα με αξιωματούχο της Ευρωλίγκα πριν κατατεθεί η πρόταση.
0: Ναι.
1: Για να προειδεάσω, ας πούμε, τις εξελίξεις, και μου έλεγε ότι τώρα με τα franchise της Ευρωλίγκα και μετά την αποτυχία ουσιαστικά του NBA να κατέλθει αυτόνομο στην αρένα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, η αξία της Ευρωλίγκας εκτιμάται από αναλυτές γύρω στα 2 δισεκατομμύρια.
0: Τι λες τώρα, 2 δις η αξία της Ευρωλίγκα?
1: Ως διοργάνωση, ως πρωτάθλημα. Σας σημειώνω ότι πριν από 2,5 χρόνια το NBA είχε κάνει προσπάθεια εξαγοράς της Ευρωλίγκας για 100 εκατομμύρια, η οποία απερίφθη με τα γελότων.
0: Ναι.
1: Εκρίθηκε ανεκδοτολογική η πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ο κύκλος εργασιών τότε της Ευρωλίγκας ήταν ήδη 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή πάνε να εξαγοράσεις κάποιον με τι? Με αυτά που, βγάζει ένα χρόνο.
0: Ναι. Άρα δεν και βγάζει κέρδος κανένας καθόλου αυτός. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και τώρα λες τα 2 δις, Δημήτρη.
1: Όταν δεν ήρθε η BC United και έκανε μια πρόταση η οποία συζητήθηκε μέχρι το Final Four του Abu Dhabi, πριν τελικά δεν υλοποιηθεί, η BC United έδινε 300 εκατομμύρια για το 30% της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Η τότε Ευρωλίγκα λοιπόν κόστησε 1 δις. Η νυν Ευρωλίγκα εκτιμάται ότι κοστίζει 2 δις.
0: Ναι. Πω.
1: Τόσο την αποτιμούν, λέει, αναλυτές, τόσο την αποτιμούν οι ομάδες, τόσο την αποτιμούν οι δικοί.
0: Δημήτρη,
1: είναι λογικό, όταν έχουν εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ και έχουν καταθέσει εγγυητικές επιστολές των 80 εκατομμυρίων, δηλαδή για να παίξουν στην Ευρωλίγκα δύο ομάδες, καταθέτουν, δεν κατακρίνω τις ομάδες, έτσι μιλάμε για την αξία της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και σχεδόν εγώ συμφωνώ με αυτό που έκαναν οι ομάδες. Δεν διαφωνώ, έτσι να ξεκαθαρίσω.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Ότι είπα γιατί το κάνανε. Όταν λοιπόν δύο ομάδες αποτιμούν οι ίδιες τη συμμετοχή τους στα 80 εκατομμύρια, τη συμμετοχή τους για να μπουν μέσα, είναι λογικό να σου λέει ο άλλος ότι εγώ έχω 20 ομάδες, έχω ένα πρωτοκλασσό το πρωτάθλημα που θα γίνουν 24 ομάδες από του χρόνου, Αυτό το ξέρουμε και το αποτιμώ δύο δις. Τη δυναμική του, τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τους χορηγούς, τα social media, όλο αυτόν τον κόσμο που πάει στα γήπεδα, το αποτιμώ δύο δις.
0: Δημήτρη, αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι, ενδιαφέρει τις τσέπες, τους λογιστές και πάει λέγοντας. Πες μας κάτι, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να το απαντήσει αυτό για να κλείσουμε κιόλας έτσι. Θα σημαίνει αν το NBA πάρει την Ευρωλίγκα από επίπεδο ανόδου της διοργάνωσης σε ποιότητα, εμπορικότητα και πάει λέγοντας.
1: Κοίταξε, το NBA έχει μια τεχνογνωσία. Δεν έχει ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Έχει όμως την τεχνογνωσία του marketing και έχει τη λογική του πώς πουλάει, να το ξέρει πάρα πολύ καλά. Βεβαίως η Ευρώπη έχει ιδιαιτερότητες. Στην Αφρική το NBA έφτιαξε το NBA Αφρικα και απέτυχε παταγωδός. Για να το πω αγοραία, μπήκαν μέσα σε όλο κάστα, σε όλο καπίκια.
0: Ναι.
1: Ακόμη μετράνε ζημιές.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς δεν το νοιάζει το NBA η ζημιά της Αφρικής, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να υποστεί την ίδια ζημιά στην Ευρώπη. Εννοώ λοιπόν ότι εδώ πρέπει να προσαρμοστεί το NBA στη λογική της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι πόλεις, δεν είναι το Ντάλλας, δεν είναι η Νέα Υόρκη, δεν είναι το Λος Άντζελες, δεν είναι ομάδες, σύμβολα, εμβλήματα. Ο κόσμος αναγνωρίζει ομάδες. Δεν υπάρχει μεικτή Θεσσαλονίκη, υπάρχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σωστό. Okay.
1: Δηλαδή το NBA θέλει να μπορεί να θέλει στο μυαλό του τους Θεσσαλονίκη Dragons, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή Lions. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ναι, μην γελάτε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μ' άρεσε. Θεσσαλονίκη United θα το κάνουμε. Okay.
1: Ναι, δεν υπάρχει το Θεσσαλονίκη United, θα καεί η Θεσσαλονίκη. Μα το Θεσσαλονίκη United, αφήστε το τώρα. Ψάχνετε, μην βάζετε, μην σπέρνετε για όλους και κενά δαιμόνια, ας πούμε τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δημήτρη, απόφαση για να το κλείσουμε τον επόμενο μήνα.
1: Οκτωβρίου. 5 Οκτωβρίου στο κόμμα θα συζητηθεί καταρχήν στη συνάντηση των ιδιοκτών των ομάδων μαζί με το νέο σύστημα και μαζί με πολλά άλλα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα, επειδή θα είναι όλοι οι ιδιοκτήτες θεωρητικά εκεί. Λέω θεωρητικά γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει δουλειές, να λείψει, γιατί εντάξει δεν ξέρω. Δεν κρατάω απουσιολόγιο.
0: Όχι, αλλά 5 του μήνα η κρίσιμη απόφαση και για τις ομάδες που θα μπουν.
1: Απόφαση δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ληφθεί απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι απλά θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση για να δουν που βρίσκονται. Απόφαση δεν θα πει κανένας,
0: πούμε,
1: το δώσαμε το μαγαζί. Θα πει παιδιά το κοστολογούμε 2 δις, τους το λέμε, να περάσουμε
0: μια προκαταρκτική
1: ή να δούμε την πρότασή
0: τους,
1: ποια είναι ακριβώς οικονομικά και αν με βάση αυτή την πρόταση μπορεί κάτι να συζητηθεί. Αν η πρόταση για το 51% είναι 300 εκατομμύρια, δεν θα συζητηθεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Καρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά με την Ευρωλίγκα. Να πάμε, πάμε αεροδρόμιο. Πάρης Τρικαλιώτης είναι εκεί με τις αποσκευές του, απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίδια. Πάει Γαλλία, live για σας αύριο, Λεμάν Άρη, σε περιγραφή του Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλά, καλά, είμαστε, καλή εβδομάδα και σε όλους.
0: Τα έχεις πάρει όλα, εντάξει, είμαστε τακτοποιημένοι, μικρόφωνα, ακουστικά,
2: powerbank,
0: τα έχεις όλα, εντάξει.
2: Είναι εδώ μαζί μας.
0: Εντάξει.
2: Αύριο 9 η ώρα παίζει ο Άρης, κοντά στη Λεμάν, πρεμιέρα για το EuroCup και δικό του πρώτο παιχνίδι επίσημο, καθώς κάποιες ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Έκανε ο Άρης προπόνηση σήμερα το πρωί στο Αλεξάνδριο και έπειτα θα έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία η αποστολή για να αναχωρήσει. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μάθουμε ποια θα είναι η αποστολή του Άρη, αν θα κατέβει με 12 ή αν θα πάρει και 13 παίκτες ακόμα μαζί του Βασίλης Πανούλης. Γιατί από τους 16 συνολικά που έχει ο Άρης στο ρόστερ του, ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης είναι σίγουρα εκτός, συνεχίζουν την αποθεραπεία και το τομικό τους πρόγραμμα. Το θέμα είναι αν θα είναι ο Γιώβιτς ή όχι στην αποστολή, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, μια δερματική πάθηση και έχασε κάποιες προπονήσεις. Το θέμα είναι αν θα είναι αυτός παρόν ή όχι στην αποστολή του Άρη για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Λεμάν. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και ο Μοκόκα είναι οκ okay, και ο Δημητρίεβιτς με τον Ντογιόπουλο που είχαν μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους, οπότε ο Άρης πάει σχεδόν απερίσπαστος για να πάρει την νίκη. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με το διπλό και με μια νίκη στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και είναι και σημαντικό και για τον Άρη, θα πω και για τον ΠΑΟΚ αυτό, γιατί θέλουν να φτάσουν μέχρι τέλους να κάνουν όσες περισσότερες νίκες γίνεται στον ομιλό τους, να βγουν πρώτοι σαφώς, για να έχουν και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για να φτάσουν, αν θέλουν και αν μπορούν, να φτάσουν μέχρι τους τελικούς και την κατάκτηση του τροπέου. Είναι σημαντικό δηλαδή το ρεκόρ που θα έχουν στο τέλος της κανονικής περίοδου του ομίλου και οι δύο ομάδες. Και ο Άρης και ο Πάοκ και όλες όσες.
0: Θα έχουμε καθόλου φίλους του Άρη πάρει.
2: Ναι, θα υπάρχουν φίλοι του Άρη στο Λεμάν. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό, αλλά θα είναι σίγουρα 100-150 άτομα σίγουρα. Τώρα δεν ξέρουμε και πόσοι έχουν προμηθευτεί και από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις τα μεμονωμένα εισιτήρια και πόσα εισιτήρια έχουν πάρει εκτός της θύρας του Άρη. Γιατί ο Άρης έχει εξασφαλίσει αυτά τα 150 εισιτήρια τις ανάγκες των φιλάθλων του, αλλά είναι και αρκετοί που ως συνήθως με το κλασικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων κλείνουν και εισιτήρια και από άλλες θύρες από την πλευρά των Γάλλων. Οπότε καθαρή εικόνα νομίζω θα έχουμε αύριο περισσότερο, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Νομίζω ότι υπάρχει αγωνία, προσδοκία, γιατί είναι η επίσημη πρώτη της νέας χρονιάς.
2: Ναι, ναι. Και ο Άρης έχει δείξει πολύ καλή εικόνα στα φιλικά του παιχνιδιά μέχρι τώρα. Έχει εντυπωσιάσει, μπορούμε να πούμε, με τις εμφανίσεις του, αλλά το επίσημο παιχνίδι είναι κάτι άλλο. Είναι διαφορετικό. Ο Άρης δοκιμάθηκε σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε έχει ένα πρώτο δείγμα γραφής του τι μπορεί να περιμένει. Η Λεμάν φυσικά είναι μια ομάδα, κλασική γαλλική ομάδα με γρήγορο ρυθμό. Θα πρέπει να ανταπεξέλθει ο Άρης σε αυτό. Αλλά και ο Άρης είναι σε μια κατάσταση πλέον, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα το πω, που αυτοί πρέπει να επιβάλλουν το δικό του ρυθμό και όχι να περιμένουν να δουν τι θα κάνει η αντίπαλη ομάδα. Είναι σε θέση ισχύως και οι δύο ομάδες.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό ταξίδι με ασφάλεια, καλή δουλειά, καλή περιγραφή. Θα σε έχουμε συνεχώς στο Μετρόπολης 95,5. Καλό ταξίδι, Πάρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη, απεσταλμένος του ομίλου μας με τον Άρη στη Γαλλία. Πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα στον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Αλλά νομίζω είναι και δύσκολη ημέρα σήμερα, γιατί ο Βαγγέλης ήταν στην εξόδιο ακολουθία στην κηδεία του Σούλη του Μαρκόπουλου. Βαγγέλη, καλά το λέω. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Ήταν δύσκολη μέρα για όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ σήμερα, Γιώργο. Ξέρεις, με το Σούλη μας συνέδεαν πολλά. Ήμασταν αντίπαλοι με τις ομάδες όταν παίζαμε αυτό στον Όλυμπο και εγώ στην Αναγέννηση. Μετά βρεθήκαμε, τον είχα προπονητή στον Ηρακλή. Πολλά χρόνια αντίπαλοι από τους πάγκους. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ, αγαπητός από όλο τον κόσμο, φάνηκε και στην εξόδιο ακολουθία. Η Μητρόπολη ήταν πολύ μικρή για να υποδεχθεί τον κόσμο που ήρθε από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από Αθήνα, από Κατερίνη, από Ξάνθη, από παντού ήρθε κόσμος και όλη η Θεσσαλονίκη. Να πούμε το τελευταίο αντίο σε ένα, θα έλεγα, άδοξο τέλος. Δεν το άξιζε αυτό το τέλος του Σούλη.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια
3: είναι. Αλλά αυτή είναι η ζωή δυστυχώς, η οποία συνεχίζεται να είναι γερή η σταματία να αντέξει, έχει τα παιδιά της και τα αγκόνια της, να είναι γεροί όλοι, να το θυμούνται όπως θα το θυμόμαστε και εμείς.
0: Άρα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, και μου είπαν ότι ήταν όλος ο μπασκετικός κόσμος της πόλης εκεί. Ποιοι ήσασταν?
3: Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι να πω. Παράγοντες, προπονητές, παίκτες. Ξέρεις, συγκινήθηκα. Ήρθε ο κοινός βοηθός που είχαμε, ο Νίκος Ολινάρδος από την Αθήνα. Ήταν από το Βόλο, ήρθε, λέω, αυτός που ήρθαν από μακριά.
0: Ναι.
3: Ο Λιαδέλης. Καλά, όλη η Θεσσαλονίκη ήταν εκεί. Τσάβας, Οικονομίδης, Καρατζουλίδης, Σταυρόπουλος, Στεφανόπουλος, Κόρφας, ο Σπύρος, ο Κέλλης, δηλαδή ο Λάζαρος, ο Παπαδόπουλος. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος
0: του
3: μπάσκετ που να μην υπήρχε στην εκκλησία.
0: Διοικητικοί παράγοντες ήταν οι Βαζιρτζής, Οικονομίδης αυτοί.
3: Ήταν ο Οικονομίδης, ήταν ο Τουρσουζιάν, ήταν ο Δαμιανίδης από την πλευρά του Άρη. Ήταν από τον Ηρακλή, ήταν και πολύ μέσα στην εκκλησία, γιατί ήταν το αδιαχώρητο, δεν μπορούσα να φτάσω κοντά. Ήμουν πίσω-πίσω που ήταν ο Λευτέρης ο Κακιούς. Τι να σου πω τώρα. Ήταν ο Κώστας ο Φλεβαράκης, ο Πέρκος. Τι να πω. Ήταν όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα. Δηλαδή το τιμήσανε όλοι έτσι όπως έπρεπε και έτσι θα το θυμόμαστε κιόλας, γιατί εκτός από την παρουσία του στα γήπεδα, Γιώργο, η οποία έτσι άφησε εποχή, πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, ήταν πρώτος σε συμμετοχές στην Α1, δούλεψε σε τόσες ομάδες, αγαπήθηκε πολύ ο Σούλης γιατί ήταν εξαιρετικός σαν άνθρωπος.
0: Έχεις δίκιο. Βαγγέλη, δεν θέλω να μιλήσουμε για τίποτα άλλο, όχι για μπάσκετ, για τίποτα, γιατί θα προσβάλλουμε τη μνήμη του Σούλη. Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι υγεία σε σένα προσωπικά, στην οικογένεια και πολλά πολλά πολλά πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Το εκτιμώ πολύ, Γιώργο, γιατί δεν θα ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
3: Κάποια άλλη στιγμή.
0: Εγώ, πολύ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ
3: καλή
0: πολύ.
3: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Αλεξάνδρη. Αυτά με την κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου. Τώρα, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, αν έγινε το αδιαχώρητο, αν δεν έγινε, ήταν 10 τα στεφάνια, αν ήταν 20, και αν. Ελάχιστη σημασία έχει. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή, ζωή συνεχίζεται. Είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο. Και μόλις το βλέπεις αυτό, λες, μα 16 χρονών με σοβαρό τραυματισμό, τι έγινε? Χρήστο Στεφανή στη γραμμή να μας δώσει την απάντηση και πάνω απ' όλα πώς είναι το παιδί. Καλησπέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ήταν το δεύτερο λεπτό, μόλις είχε ξεκινήσει ο αγώνας της αναμέτρησης για τη ΣΕΠΣ Καβάλας, το πρωτάθλημα ήταν του Βίρονα Καβάλας με την ομάδα της Παναγίας της Τάσου, όταν πάγωσε πραγματικά το γήπεδο, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Θάσο σε μια προσπάθειά του έχασε την ισορροπία του και χτύπησε το κεφάλι του στην τσιμεντένια βάση των Κερκιδών, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αγώνας διακόπηκε, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε στο κέντρο υγείας του νησιού, αλλά η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή που έπρεπε να διακομιστεί στην Καβάλα. Ήδη είχε ειδοποιηθεί το νοσοκομείο, το γενικό, και περίμεναν ένα τόσο σοβαρή περιστατικό. Αμέσως πήγε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύεται, έχει σφιγμό το παιδί, ωστόσο δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, και αυτό είναι που προβληματίζει τους γιατρούς. Όπως και να έχει, Γιώργο, τα επόμενα 2-24 ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κρίσιμα για την υγεία του παιδιού, που παρακολουθείται βέβαια πολύ στενά από μια ομάδα γιατρών, προκειμένου όλα να κυλήσουν καλά. Να πω ότι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις σχεδόν όλα τα σωματεία της Καβάλας, αλλά και άλλοι σύλλογοι, με τις οποίες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και στον ίδιο τον 16χρονο ποδοσφαιριστή.
0: Και έχεις κάτι ακόμα, Χρήστο?
4: Ναι, ναι, έχω από την επικαιρότητα, από την πόλη, αυτούς τους ελέγχους που λίγο πολύ τους περιμέναμε όλοι,
0: ναι,
4: αφού ξεκίνησαν και στην Αθήνα, αφορά ιατρικά κέντρα ή κέντρα θεραπείας,
0: ναι,
4: πείτε τα εσείς όπως είναι, πάντως δεν είναι απαραίτητα ιατρία,
0: ναι, ναι,
4: όπως αποκαλύπτεται από τον Ιατρικό Σύλλογο. 70 καταγγελίες είχε μέσω της πλατφόρμας MedWatch ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης. Από αυτά τα 70, τα 30 κρίνονται ύποπτα, επαναλαμβάνω.
0: Τι λες?
4: Δεν είναι απαραίτητο να είναι ιατρία.
0: Ναι.
4: Μπορεί να αποκαλούνται κέντρα θεραπευτήρια ή οπωσδήποτε, όπως μπορεί να πει ο καθένας. Μάλιστα, οι διαρροές λένε ότι σε κάποιο από αυτό,
0: ναι,
4: από αυτά γινόταν και πλάσματα αφαίρεση. Όπως
0: άρα δεν τα έχουμε μόνο στο Κολωνάκι στην Αθήνα, και εδώ στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη λειτουργούν τα ίδια πράγματα.
4: Σωστά. Και προκειμένου να διερευνηθούν όλες αυτές τις καταγγελίες και όποιες άλλες προκύψουν, ο Ιατρικός Σύλλογος τώρα τουλάχιστον αυξάνει τους ελεκτές γιατρούς, τους τριπλασιάζει, από 4 γίνονται 12,
0: ναι,
4: προκειμένου να τα ελέγξουν ιδιαίτερα γρήγορα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Ακούσατε αυτά τα, πώς να πει κανείς, θεραπευτήρια που υπόσχονται αιώνια νεότητα, αντιγύρανση, ανανέωση και πάει λέγοντας. Δεν είναι μόνο προνόμιο της καλής κοινωνίας στην Αθήνα, στο Κολωνάκι, αλλά υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη. Είχα δει με τον Μαζονάκη, πλασμαφαίρεση λέει, 8.000 ευρώ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή, για την παρουσία σας. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος στις 4, όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης ανάχωμα στην ακρίβεια, στην ενέργεια και στα καύσιμα, με την εξειδίκευση να αναμένεται σε δύο φάσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου. Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 35χρονος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Παράλληλα, το δικαστήριο του επέβαλε παρεπόμενες ποινές απαγόρευσης επικοινωνίας και προσέγγισης του θύματος. Αρνητική πρωτιά κατέγραψε η Ελλάδα στον φετινό Αύγουστο όσον αφορά στα αεροπορικά εισιτήρια. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας εκτοξεύτηκε στην κορυφή των αυξήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπου το κόστος των πτήσεων υποχώρησε. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακοίνωση κατοικίας, με τις αιτήσεις που έχουν λάβει διαβεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000 εν ώψη της λήξης της διαδικασίας μετά την παράταση που δόθηκε στις 30 του Σεπτέμβρη. Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική υπόθεση που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια αγγίζει και το κυβερνών κόμμα του Ταγί Περντογάν. Η Φατμά Μπετούλ Καγιάντη, πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, βουλευτής Κωνσταντινούπολης και πρώην υπουργός οικογένειας, ανακοίνωσε χθες την παρέτησή της από όλα τα κομματικά της καθήκοντα. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
17: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
25: Μυρίζει λουκουδιά!
26: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
25: Πού πήγε πάλι!
26: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
24: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
28: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
30: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
31: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
32: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη δουλειά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι κάνεις την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της Κακομήρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννό, το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε ό,τι θα συζητάμε με τον Κωστή ή να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο θέλετε. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής γνωσίας, στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με το εθνικό μας συγκρότημα, την εθνική μας ομάδα να πετυχαίνει μια τεράστια νίκη στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία, η οποία ψάχνεται με τον Κλοπ πλέον με προκειμένου να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει στις επιτυχίες, αλλά δεν παραμένει να είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική υπερδύναμη παρά τις αλλαγές τις οποίες γίνονται αυτή την περίοδο, με ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στη Σερβία και με μια συμπεριφορά τελείως διαφορετική, αλλά το αποτέλεσμα το ίδιο, τη νίκη δηλαδή. Και η Ελλάδα, η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία, ποιος το πίστευε, μετά από δύο παιχνίδια είναι πρώτη με 2-2 νίκες. Αποτέλεσμα αυτού για τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δοθούν στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία, να υπάρχουν 100.000 συνάνθρωποι μας σε λίστα αναμονής. Καλά ακούσατε, 100.000 άνθρωποι είναι σε λίστα αναμονής, καθώς η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προσδοκούν να αποκτήσουν ένα εισιτήριο, δύο εισιτήρια, προκειμένου να δουν την εθνική μας ομάδα να αγωνίζεται στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε την εθνική Ελλάδος να αγωνίζεται σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Και είναι μια καλή απορία για το τι είδαμε την τελευταία φορά, αλλά μιλάμε για μια εθνική τελείως διαφορετική, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ελκυστική και κυρίως αποτελεσματική. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν η πόλη που όποτε ερχόταν η εθνική, τουλάχιστον στα δικά μας χρόνια, ήτανε αντικείμενο διαμαρτυρίας, διαδήλωση ας πούμε για την διαιτησία και αντίδραση των οπαδών, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, 100.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι σε λίστα αναμονής. Απίστευτο δεν είναι?
1: Ρώτα τους παοξίδες πόσο την αγαπάνε την εθνική.
0: Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
1: Εγώ μπαίνω.
0: Το ότι είναι 100.000 άνθρωποι στη λίστα αναμονής δεν είναι τεράστιο νούμερο.
1: Ποια είναι η λίστα, λέει?
0: Στη λίστα αναμονής.
1: Τι τεράστιο νούμερο.
0: Πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχουν, ναι. Δεν πάνε στα εκδοτήρια. Ναι. Τα πάντα ηλεκτρονικά.
1: Μάλιστα.
0: 100.000 άνθρωποι.
1: Στη μόδα είναι.
0: Καταρχήν. Σωστά. Θυμάσαι από την τελευταία φορά που έπαιξε η εθνική μας ομάδα Θεσσαλονίκη σε κάποιο γήπεδο?
1: Τι βρίζανε, δεν θυμάμαι.
0: Φυσικά. Φυσικά και τη βρίζανε.
1: Τον Μητρόπουλο τον βρίζανε, τον Αναστόπουλο τον φτύνανε.
0: Γενικά τη βρίζανε.
1: Ο Νικόλας με το Μανάβη στο Καφτατζόγλιο τους κυνηγούσαν.
0: Παντού όπου και αν έπαιζε, πάντα υπήρχαν αντιδράσεις.
1: Ωραία, το... πάλι θα έχει.
0: Αντιδράσεις τώρα γιατί να έχει?
1: Γιατί στην Τούμπα δεν γουστάρουν τον Καγκάτσε που η εθνική είναι εκεί. Εσύ πιστεύεις ότι θα έχει αντιδράσεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
0: Πώς μπορώ να προβλέψω.
1: Τι να προβλέψεις, ρε. Φαντάζεσαι μια Τούμπα τώρα να φωνάζει Ελλάς ολέ ολέ, να έρθουν οι τζαμπατζίδες εκεί στη θύρα 5 να φωνάζουν Ελλάς ολέ ολέ με τα τίμπανα οι τζαμπατζίδες.
0: Υπάρχουν και
1: αυτοί. Περίμενε, βρε, περίμενε, βρε. Δηλαδή στη θύρα 4 θα φωνάζουν Ελλάς ολέ ολέ. Ή θα έχουν, Ισραηλίτικες σημαίες, πώς λένε αυτές?
0: Ερώτηση.
1: Τι ερώτηση? Ερώτηση.
0: Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να σου πει με σιγουριά ότι στη θύρα 4 θα πάνε μόνο φίλοι του ΠΑΟΚ?
1: Ρε εσύ, η θύρα 4
0: δεν γνωρίζω. Προβλώς.
1: Δεν έδωσαν εισιτήρια στη θύρα 4. Όταν παίζει η εθνική στο Καραϊσκάκι, δεν δίνουν στη θύρα 7 εισιτήρια.
0: Όπως δεν δίνουν στη Φιλαδέλφεια στην οργανωμένη του θύρα 21.
1: Δεν δίνουν, είναι αν θέλουν εσύ οπαδοί.
0: Οι οπαδοί αγαπάνε μόνο τις ομάδες.
1: Αγαπάνε την νίκη των ομάδων τους, καθόλου τις ομάδες.
0: Και τις νίκες, ακόμη πιο.
1: Αγαπάνε την αγέλη τους και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά...
1: αλλά το θέμα είναι ότι ο μεγάλος ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα με τον Καγκάτσι, να πούμε. Με τον Γιωβάνοβιτς έχει πρόβλημα γιατί πιστεύουν ότι έφαγε τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι ότι έφαγε, ότι τον αδικούσε.
1: Τον έφαγε, ρε.
0: Ότι έφαγε
1: τον Μπακασέτα, ρε. Αυτό λένε, ρε φίλε.
0: Γιατί λάθος είναι αυτό, έχουν άδικο. Έχουν άδικο. Πάμε με το δικό σου σκεπτικό.
1: Μόνος σου,
0: εσύ έλεγες,
1: ναι.
0: Εσύ έλεγες, ναι. Και ως ένα σημείο είχες και δίκιο,
1: ναι.
0: Ότι δεν μπορεί ο Μπακασέτας να μπαίνει και να χάνει τη θέση του Κωνσταντέλιας. Και δεν μπορεί να σου πει κάποιος ότι είχες άδικο.
1: Ούτε ο Μούρκ να παίζει και να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για την εθνική.
1: Αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν καλά, ήταν άρρωστο συνέχεια. Ο Κωνσταντέλιας στις 10 μέρες είχε.
0: Τραυματίας το παιδί.
1: Έλα, ρε, σταμάτα, δεν λέω για τώρα. Όχι συνάχη, είχε, όχι αυτό, είχε, όχι φλάση.
0: Εντάξει, τώρα με το καλό να επανακάμψει.
1: Τέλος πάντων, δεν την αγαπάνε την εθνική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα 100.000 είναι τη Λίβερπουλ οπαδί. Το είχε, όχι φλάση.
0: Εντάξει, τώρα με το καλό να επανακάμψει.
1: Τέλος πάντων, δεν την αγαπάνε την εθνική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα 100.000 είναι τη Λίβερπουλ.

0: Κλοπ, το καταλάβει. Λίβερπουλ και Φαντάικ.
1: Να ρωτήσω κάτι και πες με ότι.
0: 100.000 τώρα. 100.000 αυτοί δεν έχουν πάει στο γήπεδο τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
0: Έλα τώρα του τζαμπατζίδες.
1: Το ότι καταφέρνει η εθνική με αυτό το οποίο κάνει να τους αναγκάζει να ψάχνουν εισιτήριο δεν είναι κάτι.
0: Ποιοι είναι αυτοί που ψάχνουν εισιτήριο?
1: Θα σου πω.
0: Ποιοι είναι? Η κυρία Κατίνα, η κυρία Μαρία,
1: αλλά μην
0: η Φρόσο,
1: μην
0: η Θεία, η Ελένη. Μην
1: αλλάξει θέμα.
0: Μην αλλάξει
1: θέμα.
0: Μην αλλάξει θέμα. Μην αλλάξει θέμα.
1: Μην αλλάξει. Θα φέρω ένα παράδειγμα.
0: Παίρνεις ένα παράδειγμα.
1: Κατά καιρούς έχεις πει ότι για σένα η Βύση είναι η κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνηνα τα τελευταία χρόνια.
0: 100.000 κόσμο μάζεψε.
1: Και μάζεψε πάνω από 95.000 κόσμο.
0: 69 χρονών γριά γυναίκα.
1: Γιατί γριά, μια χαρά είναι.
0: 69 χρόνια γριά είναι, δεν είναι γριά.
1: Την είδες πόσο καλά στέκεται.
0: Ναι, γριά
1: γυμνάζεται,
0: γυναίκα.
1: Γυμνάζεται, προσέχει.
0: Μια πολύ γυμνασμένη γριά γυναίκα. Τα 69 τραβάει
1: γριά. Γριά δεν τη λες.
0: Τι τη λες, νέα τη λες.
1: Νέα δεν τη λες.
0: Τι τη λες.
1: Αλλά είναι καλοστεκούμενη κυρία.
0: Είναι μια γριά καλοστεκούμενη.
1: Ναι, όταν βλέπω εγώ νέους.
0: Εγώ είμαι 58 χρόνια καλοστεκούμενος. Γέρος δεν είμαι κι εγώ.
1: Όχι ρε. Άλλο τι λέμε για να κάνουμε.
0: Τι είμαστε, τι είσαι ρε. Άμα είσαι ένα αστυνομικό, 10 χρόνια συνταξιούχο. Θα μα έπαιρνε ο Σαββίδη, βοηθούσε εκεί οι αστυνομικού. Όλου του συνταξιούχου. Ή ο Πετμεζά, πώ το λέω. Ο Μιστακίδη.
1: Πού να ξέρω.
0: Αν ήμασταν πυροσβέστε, 10 χρόνια συνταξιούχοι θα ήμασταν. Σοβαρά, μιλά τώρα.
1: Δεν απίθανο.
0: Εγώ είμαι απίθανο.
1: Απίθανο.
0: Τι απίθανο.
1: Θέλω, καταρχήν το είδε στο παιχνίδι.
0: Το έκανα.
1: Το έκανε. Πολύ ωραία. Έχω μια μεγάλη απορία.
0: Όλα απορίες έχεις ρε κόκκινε. Άλλο στο τραπέζι έλεγες ανοησίες έπαθα προχθές.
1: Ποιο τραπέζι?
0: Εκτό με τον Παλί έλεγες ανοησίες.
1: Το τι λέω στο τραπέζι είναι δικαιωμάτο.
0: Από τα ονομασούτη θα σε πυροβολήσει να πω.
1: Μην αναφέρεις ονόματα ανθρώπων τα οποία δεν ανέφερα εγώ εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το τι συζητάμε η παρέα είναι της παρέας.
0: Έχουν φύγει τα τραπέζια έξω.
1: Να
0: στην παραλία.
1: Να έρχομαι.
0: Είχα δουλειά, δεν μπορούσα να έρθω.
1: Εντάξει, δεν σε κατηγόρησα εγώ
0: γιατί. Γιατί πολύ τη φασαρία δεν την μπορώ πολύ νοματέη.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ μεγάλες.
1: Καλά σπάλες, έκανες και δεν.
0: Οχλαγωγίες μεγάλες δεν μπορώ.
1: Εντάξει. Ναι. Το τι λέει η παρέα, η παρέα κάνει πλάκα, κάνει χαβαλέ, μιλάει σοβαρά, δεν μιλάει σοβαρά.
0: Του τρέλανες πάλι με τις συναρτησίες.
1: Εντάξει, ναι, φίλε, εντάξει. Πες ότι του τρέλανε.
0: Του τρέλανες. Παρακάτω.
1: Λοιπόν, στο διατάφτα. Πιστεύεις ότι σε αυτό το παιχνίδι, αν η εθνική με το καλό. Το καλό λέω για μένα, αυτό που θα ήθελα. Πάρει θετικό αποτέλεσμα. Κερδίσει ή φέρει σοβαλία.
0: Ποιο παιχνίδι, ρε.
1: Με την Ολλανδία.
0: Ε.
1: Θα έχουμε αντιδράσεις, διαμαρτυρίες όπως είχαμε το παρελθόν.
0: Άμα δεν κερδίσει.
1: Θα έχουμε συνθήματα, θα έχουμε κάτι. Πώς το έχεις.
0: Ή θα έχουμε συνθήματα εναντίον του Γκαγκάτση,
1: ναι.
0: Ή δεν θα έχουμε τίποτα. Άστα τώρα. Και εναντίον του Γιωβάνοβιτς.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό και να μην έχουμε ή αντίθετα να έχουμε.
0: Ούτε με
1: από τι εξαρτάται, από το αποτέλεσμα ή από κάποια γραμμή, αν μπορεί να πέσει
0: η
1: γραμμή.
0: Αν πέσει η γραμμή, η κόκκινη και το αποτέλεσμα είναι, δεν. Του βολεύει με το αποτέλεσμα και να είναι αρνητικό, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
1: Βολεύει ποιου, του οπαδού.
0: Αυτού που θέλουν να. Ναι.
1: Να γιουχάρουν. Να που η εθνική παίζει καλά. Να που ο Γιωβάνοβιτς και ανεβαίνει σιγά σιγά και πάλι. Στη συνείδηση του κόσμου, εκεί που κατηγορήθηκε για κάτι, δείχνει ότι δεν λειτουργεί μονοδιάστατα.
0: Θέλει ένα νέο προπονητή, σαραντάρι εθνική.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Να φέρνει μοντέρνες ιδέες.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Ναι,
1: όμως γι' αυτό θέλω να σου ρωτήσω κάτι.
0: Όλο ρωτάς και απορίες.
1: Δηλώνεις αναλυτής αγώνων
0: που αναλυτής, όχι κάποια αναλυτή θα είμαι. Την κουβέντα κάνουμε τώρα. Τι αναλυτής είναι.
1: Κουβέντα κάνουμε, ωραία.
0: Εσύ τι κάνεις
1: δηλαδή. Το εξαπλουστεύω. Εγώ ασχολούμαι με στοίχημα πιο πολύ. Δεν ασχολούμαι.
0: Τι να ασχοληθείς με κουμαρτζή.
1: Με στοίχηματα. Δηλαδή όποιος δίνει στοίχημα είναι κουμαρτζής.
0: Έλα ρε, κουμαρτζής είναι φυσικά.
1: Μπερδεύεις το στοίχημα.
0: Πάρ' το γρήγορα, θα πάρουμε ανηφόρα πάλι, λέγε.
1: Θα βλέπαμε τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού με την Σερβία, αν δεν είχε προηγηθεί η Σερβία. Είναι η ποδοσφαιρική ευφυΐα του Γιωβάνοβιτς.
0: Ποιο Γιωβάνοβιτς, ρε, ταλέντο έχει η ομάδα.
1: Μεγάλο.
0: Ωραία.
1: Ναι, αλλά είδαμε μια εθνική η οποία έπαιξε φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο μέσα στη Σερβία και τώρα στο Augsburg κατέβηκε συγκροτημένα πίσω, φύλαξε τα νότα της για να μην απολυθεί και να μην δεχθεί γκολ. Εκεί που έπρεπε, αποδείχθηκε ότι ανέβασε ρυθμούς, πέτυχε τον γκολ και το κράτησε. Και αν το καλοσκεφτείς, πιο σημαντικές ευκαιρίες έχασε η εθνική μας ομάδα με τρεις ευκαιρίες.
0: Ποια είναι η Γερμανία, ρε, με 8 μαύρους αργούς. Θα φύγει ο Χίτλερ από τον τάφο.
1: Ελλάδα είναι των 9 εκατομμυρίων 10, πόσοι έχουμε μείνει.
0: 11.
1: Λοιπόν,
0: μαζί με τους Πακιστάνους 12.
1: Και η Γερμανία.

0: Δεν έχουμε Πακιστανό ο οποίο παίζει στην Εθνική.
1: Μπορεί να παίξει αύριο.
0: Μπορεί μεθαύριο να παίξει.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: να μην παίξει. Και ο Φαντάρος να πάει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Στην επιστράτευση να τον πάρουν.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, μιλάμε για μια Γερμανία των 85 εκατομμυρίων κατοίκων.
1: Τι μαύρους έχει, βρε. Πού είναι η Γερμανία.
0: Και η Γαλλία έχει 11 μαύρους.
1: Πού είναι οι Γάλλοι.
0: Τι που είναι.
1: Με τους μαύρους τώρα θα γίνει ιστορία.
0: Δεν παίζει καλά η Γαλλία.
1: Για τη Γερμανία μιλάω τώρα εγώ.
0: Όχι, επειδή είπες για μαύρους.
1: Μαύροι. Δεν είναι Γάλλοι.
0: Και οι περισσότεροι Γάλλοι είναι μαύροι.
1: Είδες κανένα Γάλλο μαύρο, ρε, κανονικά.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Άντε πάλι.
0: Για την ποδοσφαιρική ομάδα μιλάω.
1: Για πολίτη ρε μιλάω. Αν έρθει ένας εδώ μαύρος και πει I am France ή μια Αφρικανή πει I am France, θα λες μα πώς you are France.
0: Δηλαδή ο Τετέι, αν σου πει είμαι Έλληνας που γεννήθηκε εδώ από Έλληνες γονείς, τι σημαίνει.
1: Ποιος είναι Έλληνας ο παπάς του Τετέι, ρε.
0: Γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η μητέρα του είναι Ελληνίδα.
1: Και μένα η κόρη μου αύριο μπορεί να πάει στην Αφρική και να γεννήσει Αφρικάνος.
0: Μετά από δύο
1: με
0: γενιές.
1: Γαλανά μάτια.
0: Μετά από
1: Αφρικάνος
0: δύο...
1: με γαλανά μάτια δεν. Αυτά θα λέμε στον κόσμο τώρα.
0: Αυτό είπα.
1: Και αυτό μας λες.
0: Μετά από δύο γενιές μπορεί να αλλάξει το πράγμα.
1: Τι να αλλάξει το πράγμα, ρε κόκκινε. Θα γίνω Αφρικάνος Έλληνας.
0: Όταν υπάρχει υποχρεωτική μετανάστευση λόγω οικονομικής δυσκέρειας σε όλα τα κράτη. Δηλαδή, θέλω να το αναλύσουμε.
1: Άρα λες τώρα δηλαδή ότι θα πάει το δικό μου το παιδί στη Γερμανία και θα γεννήσει παιδί και θα είναι Γερμανάκι. Αυτό με λες.
0: Δεν μου λες, για ποιο λόγο η ακροδεξιά,
1: ναι,
0: σε εισαγωγικά ακροδεξιά,
1: ναι, ναι,
0: ή τα εθνικιστικά κόμματα,
1: ναι,
0: τα πατριωτικά, πες τα όπως θέλεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πρωτοστατούν και πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη.
1: Γιατί άμα αφήσεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου σε κάνα 2-3 χρόνια, θα μπαίνουν οι Πακιστανοί να τις κάνουν δύο παιδιά και άλλα δύο αδερφά και το.
0: Ένα είναι αυτό
1: το λόγο.
0: Το άλλο...
1: για κανέναν άλλο
0: το
1: λόγο.
0: Το άλλο ποιο είναι.
1: Ο άλλος λόγος είναι
0: αυτό
1: ότι...
0: το οποίο κατηγορούν
1: εδώ. Περίμενε, βρε, περίμενε.
0: Σ' ακούω.
1: Ότι εκεί που θα παίρνεις 1500 ευρώ, 1200, θα παίρνει τον Πακιστανό με 600 στάρικα και εσύ θα παίρνεις 5,5. Για ποιο λόγο
0: δεν το
1: δηλαδή,
0: ζούμε κι εμείς εδώ αυτό.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή τα ακροδεξιά κόμματα πάνε απάνω. Δεν το καταλαβαίνεις γιατί πάνε απάνω.
0: Φυσικά.
1: Για ποιο λόγο η νεολαία.
0: Μα γι' αυτό
1: 80%
0: το
1: πάει με τον Κασιδιάρα, μα κάνει κόμμα πάρει 80% ο Κασιδιάρα.
0: Δεν μπορεί να κάνει, βάσει νόμου.
1: Ναι, ας τον αφήσουν να κάνω, σου πω εγώ θα πάρει. Και πού θα πάει ο Βελόπουλος και οι υπόλοιποι. Και τι θα πάρει ο Μητσοτάκης.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Τι διαφωνεί. Ρωτάς γιατί τα ακροδεξιά κόμματα και οι ακροδεξιοί πάνε.
0: Όχι, σου απαντώ.
1: Ναι.
0: Σου απαντώ γιατί.
1: Αυτό είναι η Γερμανία με 8 μαύρους αργούς. Το 8.
0: Αργούς δεν τους λες.
1: Ο
0: Αντεγέμ φωτοβολίδα είδα.
1: Ένας αριστερά που έπεσε με τον Βαγιανίδη. Και άμα δεν πάθαινε τράβημα ο Βαγιανίδη στο 25 λεπτό, μπορεί να τον έπεσε και καλύτερα.
0: Δεν διαφωνεί.
1: Ωραία.
0: Ο Μπράουν καλό ήταν.
1: Έλα μωρέ τώρα με τον Κίμιχ και τον Μπράουν και τον Γκλάφτα.
0: Ο Κίμιχ, αν ξέρεις
1: ο
0: το
1: λάθος. Ο Κίμιχ τώρα.
0: Γιατί...
1: Το πρόλο τους πρόλαβε ο Κουρμπέλη στα 20 μέτρα, μωρέ 34 ονό στην Τρίπολη Χαφ. Ποιος Κίμιχ και.
0: Γιατί αποδομής του Κουρμπέλη.
1: Ποιο μίσος μωρέ στον Κουρμπέλη.
0: Αποδομής, αποδομής, δεν είπα μίσος.
1: 34 χρονών ο Κουρμπέλη.
0: Μπράβο.
1: Και παίζει στην Τρίπολη. Και... Για τον πήρε ο Πάο και ο Ολυμπιακός στον Κουρμπέλη. Εγώ τον αποδομώ. Για και δεν τον πήρε
0: το Πάο. Μπράβο στο Γιωβάνο.
1: Τον Κουρμπέλη και δεν τον πήρε ο Πάο. Για τον πήρε Άικ. Γιατί δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μου λες,
1: το πήρε
0: ο Κουρμπέλη
1: στα 34 και προλαβαίνει τώρα.
0: Γιατί το κράζεις τον άνθρωπο. Ο οποίος έβγαλε τα κάστανα φωτιά και βάλε και το κόλλο.
1: Δεν κράζω ρε κεφάλα.
0: Ακούω.
1: Αποδομώ το χτάρι της Γερμανίας που το προλαβαίνει στο σπριντ. Τον Κουρμπέλη αποδομώ.
0: Ξεθεώθηκαν.
1: 8 μαύροι αργοί.
0: Τρέχανε, τρέχανε.
1: Με τον άλλο τον ημίτρελο τον Κλοπ.
0: Γιατί ημίτρελο.
1: Ημίτρελος είναι, δεν το βλέπεις.
0: Αυτό είναι η μήτρελος.
1: Η μήτρελος είναι. Άμα το δεις
0: δεν είναι κακή η ποδοσφαιρική φουρνιά που έχει βγάλει η Γερμανία.
1: Ρε, όλα παίζουν ρόλο.
0: Γιατί που τα αλλάζει.
1: Δεν είναι η μήτρελος ο Κλοπ. Γιατί? Άμα δεις τον Κλοπ έξω από το Μετρόπολης, δεν πάρει στην αστυνομία, πει ένα ύποπτο έξω.
0: Καθόλου.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
0: Εξαιρετικότητο προπονητή, σοβαρότητο άνθρωπο, λατρεμένη φυσιογνωμία σε όλο τον κόσμο.
1: Δηλαδή, αν δεις εσύ τον Κλοπ και δεν τον ξέρει ότι είναι ο Κλοπ.
0: Εγώ τρόμαξα.
1: Και σε περιμένει και σου πει να σε πω κάτι. Δεν θα φτιαχτεί που και ένα 95. Με αυτή τη μούρη, με αυτό το.
0: Καθόλου.
1: Εγώ ρακέτη το θα πέρασα.
0: Συμπαθέστατο.
1: Πού είναι συμπαθέστατο.
0: Γλυκύτατο. Σοβαρότατο.
1: Δεν πάω να βγάλει άκρη με τον κόκκινο.
0: Γιατί, επειδή διαφωνούμε, πρέπει να συμπαθούμε του ίδιου.
1: Θα δει τον Κλοπ έξω. Σου πω εγώ ονόματα, ναι, που εγώ θα του. Τον Κλοπ.
0: Ναι.
1: Του αδερφού Γιάννα Αγγελόπουλου.
0: Μια χαρά.
1: Άμα του δει έξω από το Μετρόπολη, παίρνει το 100 να πει είναι και δύο υποπτή έξω.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν του παίρνει. Εντάξει, ρε κόκκινο. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θα πάρω τηλέφωνο, θα σκιαχτώ.
0: Τον Τούχελ αν έβλεπα θα έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι, τον Τούχελ, γιατί ο Κλοπ είναι καλύτερος.
0: Καλά συγκρίνει, ένας παιδαράς είναι.
1: Ξέρεις πόσοι παιδαράδες είναι
0: φορολογικοί
1: στο
0: νάσκες.
1: Φρενοκομείο μέσα στο...
0: Καταρχήν, σου βγάζει κάτι...
1: Ρε, που... τι Κλοπ, 8 μαύρους αργούς έβαλε. Ποιος Κλοπ.
0: Δηλαδή, με
1: είχε μια Γερμανία 90 εκατομμύρια κόσμο Ακαδημίες δεν έχουν, αυτά δεν έχουν. Και έφερε 8 αργούς μαύρους. Και τον πρόλαβε ο Κουρμπέλης.
0: 44 παίκτες έχει επιλέξει.
1: Και βάλε τους μαύρους.
0: Προσπαθεί
1: είναι,
0: να κάνει.
1: Και δεν είναι για το Λεμπέτη.
0: Τώρα προσπαθεί
1: δεν
0: να
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι για το Λεμπέτη ο Κλοπ.
0: Είναι ευθύνουσα η πορεία της Εθνικής Γερμανίας τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν μου λένε κόκκινε.
0: Είναι ευθύνουσα η πορεία της Εθνικής Ιταλίας. Είναι
1: για τη Γερμανία μιλάμε.
0: Για τη Γερμανία.
1: Γερμανία έπαιζε.
0: Όχι, αναφέρω και άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει η Γερμανία ταχύτητα μεγαλύτερη από τους Έλληνες παίκτες.
0: Έχει.
1: Ποιον έχει, ρε.
0: Για 55 λεπτά
1: ναι.
0: Ήταν πολύ πιο γρήγορη. Και αυτή
1: και
0: ήταν η
1: απορία. Να τελειώσει.
0: Να τελειώσει. Και αυτή ήταν η απορία.
1: Ρε Αμπαλούμπε, τι να πει.
0: Σε ρωτάνε. Αυτό είναι απάντηση.
1: Σε τέχνη είναι καλύτερη από τη μέση και μπροστά.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Έχει καλύτερο στόπερ από τον Μαυροπάνο.
0: Όχι.
1: Όχι, έχει καλύτερο τερματοφύλακα από τον Τζολάκη. Έχει καλύτερο φόρο από τον Τζολάκη.
0: Το λες πολύ καλό.
1: Έχει καλύτερο
0: αυτό. Τα είναι πολύ
1: καλό. Ποιο τα και μάρε. Ποιο τα σκεμπά.
0: Δεν σ' άρεσε ο τα.
1: Ποιο τα σκεμπά. Έχει τζόλι ρε. Έχει καρέτσα ρε. Μέσα. Έχει Κωνσταντέλια που
0: άρα είμαστε υποψήφια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Όχι, είναι κόκκινε, είμαστε καλύτερα από του Γερμανού.
0: Μπράβο μας.
1: Και οι Γερμανοί είναι 8 μαύροι αργοί. Του οποίου επέλεξε αυτό ο θεότρελο ο Κλοπ.
0: Ωραία. Και γιατί δεν πήγαμε όπως με την Σερβία και προτίμησε να περιμένει πίσω και μετά να βγει, να ξεδιπλωθεί μπροστά και να πετύχει
1: λόγο. Ποια χαφ θα πάει να πάει κάτω χείρεση. Που έκανε χαφ τον Παυλίδη. Που έκανε χαφ τον Παυλίδη.
0: Γινούσε.
1: Δηλαδή εμείς πήραμε μια Γερμανία που έκανε ένα 90 το γαϊδούρι τον Παυλίδη, ένα πεδαρά μέχρι και πάνω τον έκανε χαφ. Να κόβει τις μπάλες και να δίνει πάσες.
0: Και να μοιράζει.
1: Αυτή η Γερμανία είναι του Κλοπ. Και δεν είναι ο Κλοπ για τον Λεμπέτη, τον πάρει στη Σταυρούπολη.
0: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Κλοπ.
1: Τι είχα, τι έκανε, λέει.
0: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει.
1: Τι μοιάζει εμένα, ένα.
0: Ένα. Δύο.
1: Δύο, ναι, δύο.
0: Και τι, θα τον κρίνω εγώ με δύο παιχνίδια.
1: Όχι, ρε, θα έχω 50 παίκτες και θα βάλω 8 αργούς μαύρους. Θα έχω εγώ 50 παίκτες, 85 εκατομμύρια πληθυσμό και θα βάλω 8 μαύρους Αφρικανούς και αργούς κιόλας. Έχει διαργό μαύρο.
0: Τον έχει για κοροϊδό.
1: Όχι, τον έχω για τον Λεμπέτη.
0: Διάλειμμα και σε λίγο το αναλύσουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
5: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
6: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
5: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
6: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
1: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
0: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Περκανίτσας, αδελφών 109 και ο Μάρκ Πότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πατακιάννης και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη και το χρειαστείτε. 9.55 γίνονται το μηνύμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, είτε να σχολιάσετε αυτά που λέμε με τον Κωστή, είτε για ό,τι άλλο θελήσετε. Μιλάμε για την Εθνική, για τον παροξισμό που υπάρχει για τα εισιτήρια.
21: Τι παροξισμό, ρε.
20: 100.000 αναμονή και δεν λέγεται παροξισμός, πώς λέγεται.
21: Παροξισμός, ρε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι.
20: Θα πω κάτι.
21: Αμάν.
20: Το οποίο δεν θέλω να το μπερδέψω, θα το συζητήσουμε μετά.
21: Αμάν.
20: Γιατί πήγα να σου το πω πριν και δεν μ' άφησες.
21: Πώς, τι και πει.
20: Έχεις πει κατά καιρούς, θεωρείς την Άννα Βύση την κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνη.
21: Το παίζει προηγουμένως Αλτσχάιμερ, έχεις πριν από μισή ώρα. Δεν.
20: Για άλλο λόγο το λέω. Και μάζεψε 100.000 κόσμο.
21: Ωραία.
20: Αυτό δεν γίνεται τυχαία, κάτι λέει.
21: Μάλιστα.
20: Το ότι η Εθνική με τις εμφανίσεις της και την επιτυχία, γιατί και η επιτυχία παίζει ρόλο, καταφέρνει και κάνει τόσο κόσμο να θέλει να τη δει από κοντά, κάτι καλό έχει κάνει.
21: Ρε αυτοί 100.000 ποιοι είναι.
20: Μπορώ να ξέρω.
21: Ξέρω εγώ.
20: Ακούω.
21: Μπαχαλάκιδες. Σαν και αυτούς που κατέβηκαν με την Καριστιανού κάτω στο Σύνταγμα και τώρα θα ψηφίσουν το Μητσοτάκι. Αυτή είναι.
20: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
21: Ναι, αυτή είναι η ιστορία.
20: Αυτοί όλοι.
21: Αυτοί όλοι μπαχαλάκιδες.
20: Μπορεί να βγήκανε.
21: Αυτοί όλοι διθενάκιδες.
20: Για αυτό που έγινε. Αυτοί όλοι, αυτοί όλοι μπορεί
21: Κλαρινογαμπρή να
20: αυτοί όλοι βγήκανε για την ιστορία των Τεμπών.
21: Ποια βγήκανε.
20: Βγήκαν
21: καμάκι και... βγήκε να κάνουν και τίποτα. Μητσοτάκι
20: μπορεί να έγινε γι' αυτό. Μπορεί και να ψηφίσουν και ο Μητσοτάκι, διαφωνώ.
21: Άσταρε.
20: Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχει πολιτευτεί.
21: Πού είναι αυτοί οι 1 εκατομμύριο.
20: Μπορεί να διαφωνούν.
21: Να τη βγάλουν 30%.
20: Μπορεί να διαφωνούν.
21: Έξω από τη Βουλή την έχουν.
20: Μπορεί να διαφωνούν.
21: Τι να διαφωνούν.
20: Να μην του αρέσει η παρουσία.
21: Τον ένα δεν τον ξέρει, εγώ το είχα πει πέρσι, πρόπερσι. Κυρά μου, θα μείνει μόνη σου. Ποιοι είναι αυτοί οι 100.000. Έχουν πάει ποτέ σε γήπεδο. Ξέρουν που είναι η τούμπα να πούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι 100.000. Οι κυρίες με τα σκαμελία είναι. Ποιες είναι αυτές οι 100.000. Ο πολιτής φαρμάκων στην εταιρεία τάδε που πάει στην Τούμπα μια φορά το τετράμινο να πούμε.
20: Ευθέως.
21: Ναι, ευθέως, ναι.
20: Σε πήρε κανείς τηλέφωνο να ζητήσει εισιτήριο για την Εθνική.
21: Βεβαίως. Τον έστειλα στο διάβολο.
20: Κάνει ό,τι θέλεις. Τον Νίκο τον πήρε κανένας τηλέφωνο για την Εθνική Ομάδα.
21: Ο Νίκος δεν ξέρω τι κάνει, σου λέω για μένα. Δεν ξέρω.
20: Ρωτάω, αν ξέρει.
21: Τον πήρανε, ναι.
20: Άλλους συναδέλφους έχουν πάρει.
21: Ναι, ποιοι είναι αυτοί που τους πήραν.
20: Ακροατές.
21: Τι ακροατές.
20: Οι οποίοι έχουν το θάρρος.
21: Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στο γήπεδο.
20: Δεν πάνε συχνά στο γήπεδο.
21: Α, μπράβο.
20: Αυτό ισχύει που λες.
21: Αυτή είναι.
20: Και θέλουν να πάνε τώρα.
21: Ναι.
20: Το κακό ποιο είναι.
21: Μη σώσουν και πάνε στο
20: γήπεδο. Το 2004.
21: Ναι.
20: Πώς ήταν στο πρώτο παιχνίδι την Πορτογαλία στο 1-2.
21: Ναι.
20: Ήτανε 2.000 άτομα.
21: Δεν είναι ενεργή, ρε, καταλαβαίνεις.
20: Είπα εγώ ότι δεν είναι ενεργή.
21: Η Σούλα, η κομμόντρια.
20: Του.
21: Η Βούλα να πούμε.
20: Ρε φίλε.
21: Η μανικιουρίστρα. Αυτή σε πήρα.
20: Γιατί την εθνική ομάδα μπάσκετ που έχει καιρό να πάρει τίτλο,
21: ναι,
20: την ακολουθούν παντού πιστά πάρα πολύ κόσμο.
21: Μόδα είναι, βρε.
20: Η εθνική ομάδα μπάσκετ,
21: ναι,
20: από το 87 μέχρι σήμερα και εμεί εκεί πέρα.
21: Μόδα είναι, βρε.
20: Από το 87 λέγεται μόδα.
21: Πάνε να δουν κανένα Αφρικανό εκεί.
20: Από το 87 μέχρι σήμερα είναι μόδα.
21: Άσε με, ρε κόκκινε. Άσε. Άσε.
20: Από το 87 μέχρι
21: σε
20: σήμερα.
21: Σε πήρανε σε ένα τηλέφωνο, ρε κόκκινε.
20: Με πήρε ένα τηλέφωνο.
21: Τι ήταν αυτό.
20: Ένα.
21: Τι ήταν αυτός, για πες μας.
20: Φίλος.
21: Τι φίλος ήταν.
20: Φίλος.
21: Πάει στο γήπεδο.
20: Όχι.
21: Δεν τον έβρισες.
20: Όχι.
21: Εγώ τον έβρισα.
20: Τον είπα δεν έχω άκρη με την Εθνική, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
21: Εγώ έχω άκρη και δεν το δίνω.
20: Καλά κάνεις. Καθένας
21: απαντάει. Εγώ έχω άκρη και δεν το δίνω.
20: Και καλά κάνεις.
21: Εντάξει.
20: Και καλά κάνεις. Εγώ δεν έχω άκρη.
21: Όταν ψοφολογούσα δεν πήρα τηλέφωνο να δει τι κάνω. Θέλει τώρα εισιτήριο. Τον έστειλα σε 200 Αγίους. Οι βρισχές φεύγαν. Και φυσικά τον έκανα και απόκλειψη στο. Πώς το λένε. Τον απέκλεισε από.
20: Τον μπλόκαρε.
21: Τον μπλόκαρα, μην ξαναπάρει κιόλας.
20: Καλά έκανε, δεν λέει κανείς γιατί το.
21: Όταν ψοφολογούσα να πούμε δεν πήρα τηλέφωνο. 6 μήνες.
20: Σε κατηγορεί
21: κανείς. Με θυμήθηκε τώρα που θέλει το εισιτήριο. Ξέρεις πως φεύγαν οι βρισχές.
20: Περισσότερο δεν είδε κανένα.
21: Μπράβο, ναι.
20: Είναι η πρώτη φορά που το γεύσα.
21: Καλά, καλά, συγγνώμη. Καλά, καλά, καλά. Έβριζα εγώ. Πάμε το τραβώ για μια απόκριση να πούμε. Τέλος.
20: Νομίζω ότι όσοι ακούν θα σε δικαιώσουν.
21: Ναι.
20: Αλλά από εκεί και πέρα ρωτάω, αν σε πήραν τηλέφωνο, όχι για αυτόν.
21: Τον... Του έβρισα όλους. Συγγενείς και φίλους.
20: Δηλαδή, αν σε έπαιρνε κάποιος που πραγματικά ενδιαφέρθηκε. Από τους τρεις, τέσσερις, δύο, πόσοι ήταν.
21: Το μέσο πόγο στην Εθνική θα έπαιρνε ένα ειστήριο, το πλήρωνα και από την τσέπη μου και από την τότε.
20: Μπράβο. Okay, αυτό ήθελα να ακούσω.
21: Από την τσέπη μου να το πλήρωνα. Θα πω, θα δώσε πόσο, 50, 100, 200, όσο πάρτα.
20: Δεν ρώτησα.
21: Από την τσέπη μου. Άμα ήταν ένας από αυτούς.
20: Δεν ρώτησα τον τρόπο.
21: Ναι, τον άλλον τον αδιαλώστηλα.
20: Λοιπόν. Θέλω να απαντήσεις, γιατί πραγματικά είναι η εθνική ομάδα.
21: Α, μαν, με έχεις πρίξει.
20: Το πλάνο της, φίλε.
21: Με έχεις πρίξει.
20: Σου αρέσει η ανάλυση.
21: Φτάνει με την εθνική ομάδα. Φτάνει με αυτή την εθνική ομάδα τις 100.000. Φτάνει.
20: Δεν είναι μόνο η εθνική, είναι και το πλάνο το αγωνιστικό.
21: Σκοπός είναι ένα, ρε. Πια, θα πάνε οι παοξίδες να κάνουν ούτε τον Γκαγκάτση, να πούμε.
20: Γιατί να τον κάνουν.
21: Γιατί δεν τους παίζει καλά η διαιτησία, να πούμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Θα είναι η τούμπα άντρο σημαίων ελληνικών. Εγώ ξέρω άλλες σημαίες σχηματίζουν εκεί. Παλαιστινιακές σημαίες ξέρω σχηματίζουν. Τώρα στη θύρα 4 θα έχει ελληνικές σημαίες. Να το δω αυτό και να πέσω στο συντριβάνι, να πούμε.
20: Το ότι υπάρχει
21: ναι.
20: Μια κατάσταση η οποία έχει εκτραχυθεί και ποδοσφαιρικά.
21: Τι γιατί τη λες η λέξη εκτράχυνση.
20: Χτες είχε ένα παιχνίδι για το Nations League όπου έπαιζε η εθνική ομάδα του Ισραήλ με την Ιρλανδία.
21: Ωραία.
20: Το ξέρεις ότι η Ιρλανδία απειλούσε μέχρι τελευταία στιγμή να μην κατέβει.
21: Για ποιο λόγο.
20: Γιατί λέει δεν ακούγεται κουβέντα για αυτά τα οποία γίνονται στη Γάζα.
21: Και τι είναι αυτοί οι κομμουνιστές, είναι οι. Δεν κατάλαβα.
20: Είπα εγώ ότι είναι κομμουνιστές.
21: Δεν κατάλαβα. Τι τους νοιάζει αυτούς.
20: Να που τους ένοιαζε.
21: Τους ένοιαζε.
20: Τους βάλανε τρία γκολ τους τρελίτες και δίσαν τρέμι. Δεν παίξανε.
21: Γιατί κατέβηκαν και παίξανε.
20: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
21: Άμα πραγματικά ενδιαφερόταν για τα θύματα, θα μηδενιζότανε.
20: Έγινε θέμα όμως.
21: Όχι, δεν έγινε θέμα. Εκτός ασφαλούς είναι αυτό.
20: Πιθανόν.
21: Αυτές είναι οι υπογραφές που βάζετε επί Χριστόδουλου εσείς. Εκτός ασφαλούς.
20: Άκουλο.
21: Ναι. Επανάσταση.
20: Αυτό μόνο.
21: Πες τους αυτούς, επανάσταση εκ του ασφαλούς κάνω κι εγώ. Δηλαδή χωρίς να έχω κάποιο τίμημα στην επανάσταση.
20: Όταν βλέπεις,
21: επανάσταση χωρίς
20: όταν αίμα, βλέπεις ναι. Ότι διαμαρτύρεσαι
21: ναι.
20: Για κάτι. Δηλαδή τι έχει τώρα που καίει πολύ η ενέργεια.
21: Όχι, όχι. Πάμε σε αυτούς. Εγώ σαν ΟΕΒΑ θα τους τιμωρούσα κιόλας που μιλήσαν κιόλας.
20: Αυτό είναι φασισμός.
21: Αυτό είναι τιμωρία. Τι δουλειά έχεις εσύ.
20: Μιλήσει.
21: Απαγορεύεται. Ναι.
20: Γιατί.
21: Για θέματα που είναι πολιτικά. Καταρχήν απαγορεύεται στην Κερκίδα πολιτικό μήνυμα.
20: Δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα.
21: Πολιτικό
20: παιχνίδι.
21: Μήνυμα απαγορεύεται.
20: Δεν έχω εικόνα.
21: Ναι, έχεις εικόνα. Θα ήμουν ανόητος. Αυτό είναι ο νόμος.
20: Αν πω ότι είδα πανό ή
21: εγώ θα τους απέκλεια. Τους έβαζα πρόστιμο. Για ποιο λόγο εσύ έρχεσαι και μου κάνεις πολιτική πάνω στην μπάλα. Τι είσαι εσύ. Σε τι χώρα. Τι. Κάνεις πολιτική η χώρα σου μέσω της εθνικής ομάδας. Δρόμο όπως είσαι. Εγώ άμα ήμουν. Ο Ιφαντίνο, όπως λένε αυτούς, δρόμο όπως είσαι.
20: Ο Ιφαντίνο είναι στη FIFA.
21: Ο ανάλογος ποιος είναι, ρε παιδί μου. Αν ήμουν εγώ αρχηγός, τι μιλήσατε, για ποιο λόγο αυτό. Δρόμο όπως είσαι. Όπως είσαι, δρόμο. Όπως είσαι, δρόμο.
20: Τελευταία φορά που έπαιξε εθνική Θεσσαλονίκη, πότε ήταν, θυμάσαι.
21: Δεν θυμάμαι, όχι.
20: Το 2007 ο Γιώργος Ομάδιος μου το είπε.
21: Ναι, δεν θυμάμαι.
20: Για
21: το
20: να μην το εμφανίζω για δικό μου.
21: Δεν θυμάμαι που πάρκανε τα μάξιμο. Δεν θυμάμαι. Εσύ, το 2007,
20: δεν κάνω τον πονηρό. Λέω το 2007.
21: Ναι.
20: Με την Ισπανία φιλικό προς τιμή του Ζαγοράκη 2-3.
21: Πού?
20: Τούμπα.
21: Το 2007 ο Ζαγοράκης θα είχε καλά με τους οργανωμένους εκεί του ΠΑΟ κτλ. Οπότε δεν ήταν στα μέγια η εθνική τότε κτλ. Μια χαρά.
20: Και το 21 κάναμε.
21: Μια χαρά, άστα τα 2007.
20: Και το 21 ναι. Κάναμε ένα φιλικό με νίκη της εθνικής μας ομάδα με την Ονδούρας Τούμπα.
21: Ναι.
20: Τελευταία νίκη της εθνικής μας σε επίσημο παιχνίδι Θεσσαλονίκη, ξεπλοκείται.
21: Το 70 πρέπει να ήταν.
20: Αργότερα.
21: Δεν θυμάμαι.
20: Το 83. Για το. Με το Λουξεμβούργο 1-0.
21: Με το Λουξεμβούργο 2-0.
20: 1-0.
21: 2-0.
20: Ο Μάτσικας μου λέει γιατί για να κάνει λάθος.
21: Παίξει Ελλάδα-Λουξεμβούργο.
20: Είναι η τελευταία νίκη.
21: Πού παίξα, σε ποιο γήπεδο.
20: Το Καθαζόγλιο.
21: Χαριλάου παίξαν.
20: Χαριλάου. Είχαμε παίξει κι άλλο μάτι.
21: Το Χαριλάου είπε
20: και είχε και χιόνι ένα παιχνίδι.
21: Και με τη Δανία που φάγατε τα τρία στην Χαριλάου τα φάγατε.
20: Είχε και με την Αγγλία φάγαμε τρία Καφραζόγλιο.
21: Ναι.
20: Είχε χιόνι.
21: Ο Μίχος έτρεχε σε χλώσσα. Είχε...
20: Σε ένα παιχνίδι με το Λουξεμβούργο είχε χιόνι Θεσσαλονίκη. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι.
21: Τώρα να αναπολούμε το χιόνι τη Θεσσαλονίκη, α το καλύτερα.
20: Όχι, το θέμα είναι πρέπει να παίζει η Εθνική Θεσσαλονίκη.
21: Όχι.
20: Πού πρέπει να παίζει.
21: Καραϊσκάκι.
20: Γιατί αν παίζει Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό.
21: Μόνο Καραϊσκάκι.
20: Γιατί.
21: Έτσι. Πρωτεύουσα.
20: Γιατί να παίζει το γήπεδο της ΑΕΚ. Στο καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
21: Εμένα μου αρέσει το Καραϊσκάκι. Δεν ρωτάς και σε απαντάω. Να μην παίξεις.
20: Πιο καλή έδρα το θεωρείς δηλαδή. Πιο λειτουργικό.
21: Πολύ, πολύ καλύτερο γήπεδο. Έχω πάει και στα δύο. Τα σύγχρονα δηλαδή. Καραϊσκάκι. Ούτε τούμπες ούτε μούμπες.
20: Περιμετρικά είναι κλάση καλύτερο.
21: Το τσαντήρι της Τούμπας θα παίζει.
20: Περιμετρικά είναι κλάσικα.
21: Φτάσει το φτιάξει ο Πάοκ το γήπεδο.
20: Με ποιο σκεπτικό γίνει τότε στη Τούμπα.
21: Ήθελε να ακούσει τα Μπινελί και ο Γκαγκάτσης φαίνεται. Αν δεν ακουστεί τίποτα.
20: Ναι.
21: Είναι όλα με λίγα άλλα. Είναι όλα με λίγα άλλα.
20: Δεν έχουμε παρά περιμένουμε.
21: Περιμένουμε. Όλη αυτή η οργή. Όλο αυτό το σκηνικό, όλη αυτή η αδικία, όλο αυτό πρέπει είτε με εγγράφο, είτε στα site τους, είτε στα facebook τους, να η εθνική, ο μάλλον η ΕΠΟ να είναι όχι ευπρόσδεκτη στην πόλη αυτή λόγω του ΠΑΟΚ, έτσι. Αν είναι όλα με λιγάλα και έχουμε μισό λεπτό και έχουμε γλυκοφιλήματα του κυρίου Σαββίδη με τον κύριο Γκαγκάτση εδώ στη Θεσσαλονίκη να πούμε πριν μια εβδομάδα. Που είναι στο Μακεδονία Παλάσι, εκεί μαζευτήκαν οι νοματέοι, οι προύχοντες, οι Ευρωπαίοι.
20: Κακό είναι τα βρούνα.
21: Για μένα είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εγώ, φίλε, ούτε φίλος είμαι με αυτούς, ούτε εχθρός.
20: Ούτε εγώ.
21: Από μακριά και αγαπημένη. Λέω τι βλέπω και τι μαθαίνω. Από εκεί και πέρα με τους ανθρώπους, υγεία να έχουν.
20: Γι' αυτό ρωτάω, γιατί.
21: Δεν έχω κανένα.
20: Το κακό που είναι αν υπάρχει ησυχία.
21: Άσε να.
20: Εσύ ξέρεις ότι αν έχουμε φασαρία.
21: Δεν θέλω φασαρία, ρε. Διαμαρτυρία.
20: Δεν λέω όταν λέω φασαρία.
21: Πρόσχε εδώ, μας καταγράφουν
20: όταν
21: εδώ.
20: Λέω φασα...
21: Πρόσχε τις λέξεις.
20: Όταν λέω φασαρία.
21: Φασαρία πρόσχε
20: δεν εννοώ βία. Εννοώ φωνές διαμαρτυρίες.
21: Όχι, τώρα με εμένα μιλάς. Εμένα με έχω στοχοποιήσει τώρα. Πρόσχε πώς μιλάς. Εγώ λέω για διαμαρτυρία.
20: Σε έχω εκθέσει.
21: Πολλές φορές.
20: Για πες μία.
21: Δεν χρειάζεται τώρα. Πάω σε στραβάω εγώ τα γκέμια σιγά σιγά. Δεν ξεφεύγετε εσείς πλέον.
20: Πού ξέρω
21: για καμιά φασαρία. Λέω. Για δυσαρέσκεια.
20: Και οι διαμαρτυρίες ακόμα να ακουστούν συνθήματα.
21: Για δυσαρέσκεια.
20: Δεν είναι ούτε κακό.
21: Ούτε για συνθήματα μίλησα. Για μια δυσαρέσκεια.
20: Οι περισσότεροι παίκτες αθλητικής είναι συμπαθείς στους φίλους του ΠΑΟΚ.
21: Ποιος είναι συμπαθείς δηλαδή.
20: Θα σου πω. Ο Τζόλης, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ.
21: Εθαμένο τον είχαν.
20: Ο Καρέτσας, ο οποίος έχει δηλώσει ο παδός του ΠΑΟΚ.
21: Ναι, παίζει αλλού βέβαια.
20: Και ο Τζόλης παίζει αλλού. Ας τον αξιοποιήσουν στον ΠΑΟΚ.
21: Ναι, τι, πού καταλήγεις, ότι.
20: Ρε φίλε,
21: ρε φίλε,
20: όλοι διαγράφουν την πορεία τους. Όλοι διαγράφουν ότι φεύγουν κάποια στιγμή. Έβλεπα το Σάββατο την Εθνική Νέων, Άντερ 21.
21: Ναι.
20: Εντάξει, συγγνώμη για την παρένθεση που κάνω. Γιατί λέγανε τώρα που τραυματίστηκε ο Παυλέκα και τραυματίστηκε και τα λοιπά. Και είδα σε δύο-τρεις περιπτώσεις το Μονασίλη. Και λέω τώρα πλάκα μου κάνουν αυτοί. Δηλαδή το έχω δει και άλλες φορές το παιδί, δεν είναι πρώτη φορά. Ψάχνουν και τώρα το φύλακα.
21: Κάνουν του αβάντα στην ΠΑΕΠΑΟ. Να μην πάρουν τερματοφυλάκα, να πάρουν εξτρέμ.
20: Δεν είναι καλό μα.
21: Κάνουν του αβάντα.
20: Έχει καλέ ακαδημίε ο Ολυμπιακό και ο ΠΑΟ.
21: Πολύ καλέ.
20: Ωραία. Το να βγάζουν παίκτε οι οποίοι.
21: Άλλο να βγάλω παίκτη. Άλλο να πάω για πρωτάθλημα.
20: Ρε φίλε, ο Τσιφτή.
21: Ναι.
20: Σε εισαγωγικά.
21: Ναι.
20: Αδικούντανε γιατί έπαιζε μόνο ο Παυλέγκα και ο Τσιφτή.
21: Ποιο καλό τερματοφύλακα είναι ο Παυλέγκα.
20: Έκανε πολλά άλλα στην αρχή.
21: Ποιο?
20: Έκανε πολλά άλλα.
21: Τι μόνο στη λύση έκανε, τι πάνε να πει αυτό. Και τι αδικούντανε.
20: Ο Παυλέγκα είναι πλέον στη δύση καριέρα του. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
21: Άρα πρέπει ο Πάκ να πάρει το μεταφράσιμο.
20: Ο Τσιφτή ναι, δεν έχει κάνει λάθη. Δεν με έχει δώσει.
21: Πάνε με τον Τσιφτή και με τον άλλο 30 κιλά τον Αιθίωπα. Τον γάτα άλλη, πώ το λένε. Σαν Αιθίωπα που είναι.
20: Ταχάλι.
21: Ο Ταχαμάλι. Πάρα πάρει πρωτάθλημα.
20: Σουηδική
21: υπηκότητα. Πάρα πάρει πρωτάθλημα. Γιατί εγώ, αν είμαι κακό προέλευτο, θα πω κάνει πίσω για τα 14 εκατομμύρια να το παραλαφούσω στο πρωτάθλημα. Αν είμαι κακό.
20: Για το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
21: Ναι, αν είμαι κακό, μπορώ να το πω.
20: Η Κασία μπορεί να κάνει
21: κουστάκι. Αν τα κάνω τσάτσι μιτσικότσι, μπορεί να πω, έλα μπορεί δεν πειράζει.
20: Τσάτσι μιτσικότσι.
21: Τσάτσι μιτσικότσι.
20: Όχι τσάτσι. Τάτσι.
21: Ρε, ξέρω εγώ τι σε λέω. Τσάτσι μιτσικότσι.
20: Πού το θυμήθηκε.
21: Άμα θέλω να κάνω το τσάτσι μιτσικότσι, το πνίγω το κουνέλι. Εγώ εδώ με πληρώνω για να μην πνίγω το κουνέλι. Και αλλού που είμαι. Εντάξει. Περίοδο χάριτος δεν υπάρχει.
20: Ραπτόπουλε, αποδομήθηκε η ιδέα που έχεις κατά της Εθνικής Ελλάδας και τώρα που κέρδισε τη Γερμανία, προσπαθεί να μας πεις ότι κέρδισε μια Γερμανία διαλυμένη.
21: Όπως λέει η Μπίλτ, εμένα μικρό και νάνο, λέω εγώ τη Γερμανία.
20: Απαράδεκτη η Μπίλτ.
21: Ναι, ναι. Λέω εγώ τη Γερμανία. Αν στείλετε στην Μπίλτ ένα ραπόρτο.
20: Είναι σωστή η Μπίλτ.
21: 60-80 εκατομμύρια κόσμος, 5 εκατομμύρια Τούρκοι μέσα εκεί πέρα. Ούτε ένα Τούρκο δεν έχει, έστω ένα Τούρκο. Που είχετε 7 μαύρους αλγούς και ένα γρήγορο. Και βρήκατε το γρήγορο στο Βαγιανίδη που είχε στο 25ο λεπτό τσίπημα να πούμε στον προσαγωγό. Άμαν δεν είχε τσίπημα στον προσαγωγό, ούτε εκεί θα πέρναγε ο άλλος ο έξω αριστερά. Που τον πήγε από την άλλη τη μεριά.
20: Ο Κλόπ από την άλλη μεριά.
21: Ναι.
20: Πριν το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος.
21: Ναι.
20: Βγαίνει και μιλάει για μια χρυσή φουρνιά της Εθνικής Ομάδας.
21: Δίκιο έχει.
20: Μισό λεπτό. Δείχνει καταρχήν το πόσο διαβασμένος και ενημερωμένος είναι. Ότι προσέχει, βλέπει, παρακολουθεί. Δηλαδή πιστεύω ότι.
21: Πόσα εκατομμύρια παίρνει το χρόνο, ρε, ο Κλόπ.
20: Πάνω από 10.
21: Περί 10 εκατομμύρια.
20: Είδες τον πάγκο της ομάδος.
21: Μισό λεπτό.
20: Είδες τον πάγκο της ομάδος.
21: Τι είναι το πάγκο της ομάδος.
20: Το επιτελείο του. Πόσα άτομα είναι. Πάνω από 10.
21: Ναι, για να
20: μόνο
21: το
20: επιτελείο του.
21: Και επειδή.
20: Ένα βέτο έθεσε.
21: Το πέρασε ο Κουρμπέλ στο σπίτι.
20: Ο Κλόπ ένα βέτο
21: έθεσε. Το πέρασε ο Κουρμπέλ στο σπίτι.
20: Ο Κλόπ ένα βέτο έθεσε στην Εθνική Γερμανία. Το ξέρεις.
21: Όχι, φίλε, δεν το ξέρω.
20: Τι ξέρεις αν δεν ξέρεις αυτό.
21: Είδες, καλά που είσαι εσύ και μου το λες.
20: Θα πρέπει να το ξέρεις.
21: 1200, 1800, 2000 δεν μένει και εσύ το μήνα. Πες το εσύ να πούμε. Για κάνω εγώ.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Κάνω εγώ εσένα για κάνει τόσο πέντε.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Για πες το.
20: Ο Κλόπ είπε ότι αυτά που ξέρατε και κάνατε με Νάγκελσμαν και Τούχελ με μένα ξεχάσετε. Αν ακούσω έτσι κι αλλιώς, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
21: Αυτά πριν 5 μήνες εγώ έγινε. Αυτά.
20: Δεν είπα το είπε τώρα.
21: Τι μας κάτι καινούργιο μας είπες τώρα. Ξέρεις λέει τι είπε ο Κλόπ. Και αυτό σου είπε
20: τέσσερις μήνες. Δεν είπες.
21: Πώς.
20: Μου είπες ότι δεν ξέρεις.
21: Επινόμισε τίποτα καινούργιο είπε.
20: Γιατί είναι λίγο αυτό που είπε.
21: Το είπε πριν 4 μήνες εγώ έγινε.
20: Είναι λίγο.
21: Για είδηση το έδωσες.
20: Είναι μικρό.
21: Τι είναι.
20: Τους λέει κοιτάξτε ή θα μου αφήσει να δουλέψω όπως ξέρω.
21: Ναι.
20: Και να μπορέσουν να κάνουν την Εθνική Γερμανίας να επανακάμψει.
21: Ναι. Ή
20: παίρνουν το καπελάκι μου και φεύγω.
21: Πάρε το και φύγε. Τι μας το λες δηλαδή, να μην σε κάνουμε κριτική με 10 εκατομμύρια και 8 εκατομμύρια το χρόνο. Σοβαρά μιλάς ρε κουμούνα. Σοβαρά μιλάς.
20: Και εσύ προτιμάς τον Τούχελ.
21: Δηλαδή εγώ θα ήμουν Γερμανία.
20: Κλίματα με την Εθνική Αγγλίας και τον έχουν ακόμα
21: οι άλλοι. Θα εγώ Γερμανία ας πούμε στο Μετρόπολη της Γερμανίας και δεν θα τολμούσα να μιλήσω τον Κλόπ, φύγει.
20: Το ίδιο είναι.
21: Σοβαρά μιλάτε ρε.
20: Το ίδιο είναι.
21: Σοβαρά μιλάτε ρε. Σοβαρά μιλάτε ρε.
20: Τι ζητάει ρε φίλε.
21: Τι ζητάει.
20: Πίστοση χρόνου.
21: Καμία πίστοση χρόνου. Μάτς σας έχω. 8 παίρνεις τον χρόνο κουμούνα.
20: Ρε φίλε, μπερδεύεσαι.
21: Το ρηχείο παίρνει 8 εκατοστάρια, κουμούνα Κλόπ.
20: Πάρτε κι εσύ.
21: Κουμούνα Κλόπ.
20: Τα κλέβει.
21: Εγώ το παίζω κουμουνιστής, ρε.
20: Τα κλέβει.
21: Είπα εγώ, τα κλέβει. Ζητάει ο κομμούνας που παίρνει 8 εκατομμύρια το χρόνο να τον κάνω κριτική.
20: Όχι.
21: Ναι, τι όχι.
20: Δεν θα δεχτώ λάσπη, είπε.
21: Τι λάσπη.
20: Λάσπη.
21: Στην τακτική σε διαλύσω, τι θα σε κάνω. Τι λάσπη.
20: Αυτό λέγεται.
21: Θα το πούμε για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και ότι πουλάει όπλα και ναρκωτικά. Θα το πούμε ότι
20: έβαλε
21: ο Κουρμπέλης στο σπριντ και μου έχει 7 αργούς μαύρους. Εκεί πάνω, αν μου πει
20: τον είδε ποτέ σε κριτική που του έχει γίνει άπειρη
21: φορά. Αυτά είπε πριν από μερικές μέρες.
20: Δεν είπε για τακτική ποτέ.
21: Τι είπε.
20: Δεν θα δεχτώ λάσπη.
21: Τι λάσπη. Όταν λες λάσπη, τι εννοεί δηλαδή.
20: Τον Τούχελ τον κράζαν.
21: Τι τον είπαν.
20: Ότι κοιτάει την οικογένειά του πώς θα περάσει καλά και δεν ασχολείται με την εθνική.
21: Ναι.
20: Κάτι ανάλογα λέγανε με τον.
21: Όχι, δεν τον πειράζω.
20: Με τον Άγγελσμαν. Αυτά λέω.
21: Όχι, εκεί δεν τον πειράζω.
20: Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι ο Τούχελ και ο Άγγελσμαν είχαν δώσει δικαιώματα. Ο Κλοπ, γενικότερα με την όλη του στάση, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα.
21: Ναι, αυτό υπερασπίστηκε δηλαδή του τεμπέληδε. Αυτό θες να πεις εσύ, ο Κλοπ.
20: Δεν υπερασπίστηκε. Λέει αυτά που ξέρατε πριν, χωρίς να αφήσει υπονοούμενα ότι δώσαν δικαιώματα ή όχι, με μένα δεν ισχύουν. Θα κρίνετε τη δουλειά
21: δηλαδή,
20: μου.
21: Το...
20: Θα κρίνετε όχι, όχι.
21: Δηλαδή, άμα τον περιλαμβάναμε χθες και το λέγαμε, ποιες είναι οι αλλαγές που έκανες. Το ότι τον πήγες τον έξω αριστερά που μπήκε ο Σάλιακας, τον πήγες από την άλλη τη μεριά. Σοβαρό, 8 εκατομμύρια και μου φέρεις 8 μαύρους αργούς. Τι θα με πει, ότι το... και θα φύγω με το βάρο.
20: Πού παίζουν αυτοί.
21: Όπου και να παίζουν κόκκινα αργή.
20: Ερώτηση που παίζουν.
21: Όπου και να παίζουν αργή.
20: Εσύ,
21: ναι.
20: Εσύ που σου άρεσε να κάνεις κριτική χωρίς να διστάσεις. Είχε πει για το Σάλια και γελούσε.
21: Ποιον τον?
20: Για το Σάλιαγα. Ο Σάλιαγα έρχεται τρέιλερ και βάζει γκολ με το Λεβαδιακό και κερδίζει ο Ολυμπιακός.
21: Ναι.
20: Παίρνει χρόνο συμμετοχή και κάνει ό,τι μπορεί με την
21: τον
20: ίδιο.
21: Τον είδα, ξέρει που μπήκε αλλαγή. Χειρότερο από τον Βαγιανίδη ήταν.
20: Είπα εγώ ότι είναι
21: τι έκανε ο Σάλιαγα δηλαδή. Δεν ήταν εκ των κορυφαίων ο Σάλιαγα. Ο Μαυροπάνο ήταν ο κορυφαίο. Ο Παυλίδη ήταν ο κορυφαίο.
20: Εκ των κορυφαίων ήταν Τσιμίκα Παυλίδη.
21: Ήταν ο Σάλιγκας.
20: Τζολάκης.
21: Ήταν ο Σάλιγκας.
20: Ο Σάλιγκας μπήκε αλλαγή κατά εκεί.
21: Ο Τζολάκης πότε.
20: Ο Τζολάκης.
21: Πότε και μια μεγάλη απόκρουση έκανε. Μία έκανε μεγάλη απόκρουση.
20: Αυτή.
21: Ρε φίλε, ναι.
20: Αυτή όλη.
21: Πότε κίνδυνευσε η ομάδα.
20: Αυτή όλη η εμπιστοσύνη.
21: Πότε κίνδυνευσε η ομάδα σου, ρε.
20: Καταρχήν, επειδή την ξέρει τη θέση πραγματικά, μπορεί να μην είσαι καλό θανατοφυλακά.
21: Πότε.
20: Αλλά την ξέρει τη θέση.
21: Μέρα,
20: μόνο η εμπιστοσύνη που εμπνέει με τις τοποθετήσεις του, με τον τρόπο που ηγείται, με τον τρόπο που πιάνει την μπάλα και κατευθύνει την άμυνα.
21: Πόσες φορές κινδύνευσε χθες ο Τζολάκης, ελληνικά σε μιλάνε.
20: Μία.
21: Μια μεγάλη
20: δύο ψέματα, δύο.
21: Οι δύο που θα
20: και ένα σου του Αντεγέμι που φεύγει πάνω από τον Ζούλο.
21: Τι έκανε δηλαδή, και είναι διακριθής ο Τζολάκης με μια απόκρουση μεγάλη.
20: Γιατί πρέπει να κάνει 100.
21: Τι έκανε, μια μεγάλη απόκρουση πραγματικά στο γάμα η οποία ήταν φοβερή. Γιατί διακριθέντας.
20: Το ότι.
21: Δηλαδή, ο Μαυροπάνος τι πρέπει να πει. Ο Ρέτσος τι πρέπει να πει. Ο Τσιμίκας τι πρέπει να πει.
20: Γιατί και
21: ο Παυλίδης τον έκανα
20: το Τζιμίκα πρώτο δεν είπα.
21: Σοβαρά μιλάς τώρα.
20: Το Τζιμίκα πρώτο δεν το ανέφερα.
21: Και ο Τζολάκης από πού και σπου κορυφαίος χθες.
20: Ο Τζολάκης παραμένει. Ο Τζολάκης διαγράφει την πορεία του.
21: Βρε άλλος έλενε χθες που κινδύνευσε. Δύο φορές κινδύνευσε. Και μια τρεις που θα η μπάλα στα μπούτια του ανάμεσα θα έπαινε μέσα.
20: Πόσο πιο απλό. Η καταγίνη είχε βγει out την μπάλα. Είχε βγει out. Σφυρίχθηκε out.
21: Δεν ξέρω αν σφυρίχθηκε out.
20: Ήταν out. Σίγουρα στο λέω.
21: Δεν ξέρω. Πάντως παίζεται η λογιοδιετή.
20: Τι έκανε.
21: Δεν χτύπησε την μπάλα.
20: Την πήρε. Η μπάλα ήταν out.
21: Τη χτύπησε out.
20: Δεν θυμάμαι τι έδειξε μετά.
21: Πρέπει
20: ξέρω ότι έδειξε ο υπόπτης out. Αν τώρα.
21: Στήθηκε η μπάλα στο out.
20: Δεν το θυμάμαι.
21: Τι θυμάσαι.
20: Θυμάμαι ότι ήταν
21: δεν
20: out.
21: Δεν είναι out, εγώ σε λέω. Άμα έπαινε γκολ, θα έπαινε γκολ. Θα το έλεγαν αν έβγαινε out.
20: Δεν μπήκε γκολ.
21: Πού ήταν ο Τζολάκης διακριθής εχθές. Τι έκανε. Πού κινδύνευσε η ομάδα σου.
20: Δεν μου λες.
21: Ναι.
20: Δεν παίζει ρόλο.
21: Τι να παίξει ρόλο.
20: Το να σε εμπνέει.
21: Τι να σε εμπνέει, εγώ
20: εμπιστοσύνη.
21: Τι εμπιστοσύνη, τι έκανε χθες σε μιλάνε.
20: Όταν ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να μιλάει.
21: Τι να μιλάει.
20: Αυτές οι παλιές
21: που πότε κινδύνευσε ελληνικά σε μιλάνε. Πού κινδύνευσε ο άνθρωπος.
20: Σε δύο περιπτώσεις.
21: Σε 90 λεπτά με τη Γερμανία κινδύνευσε δύο περιπτώσεις. Δηλαδή παίζω με τη Γερμανία, κερδίζω ένα 0 και μου γίνονται δύο αποκρούσεις.
20: Άρα μπράβο στο Γιωβάνου για το αμυντικό πλάνο το οποίο είχε και αυτό εξαφάνισε τη Γερμανία.
21: Αυτό είναι ο Τζολάκης που κινδύνευε.
20: Και αυτός είναι μέλος της άμυνας.
21: Βρε πόσες φορές απέκουσε την μπάλα.
20: Αν τον αναγκάσαν να μην φτάσει η μπάλα εκεί.
21: Άρα δεν είναι διακριθέντας. Οι άλλοι είναι διακριθέντες που δεν έφτασε η μπάλα εκεί. Ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος. Λεπτομέρεια είναι αυτό τώρα, δεν χρειάζεται να το.
20: Πάμε στη διάρκεια.
21: Θα πας στην Τούμπα εσύ.
20: Αν θα πάω στην Τούμπα.
21: Σταμάτησε, θα πας.
20: Πηγαίνω εγώ στα παιχνίδια της Εθνικής. Αν θα πάει σε μεγάλη διοργάνωση, θα πάω εξωτερικό.
21: Έχεις ρε παιδί μου ταυτότητα δημοσιογράφου να μπαίνεις.
20: Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, και λοιπόν.
21: Δεν θα πας.
20: Γιατί πρέπει.
21: Δεν σε τραβάει να πας, ρε παιδί μου.
20: Να με τραβάει να πάω.
21: Ναι.
20: Θα σου πω ειλικρινά.
21: Ναι, πες μου.
20: Ακούω κάτι τέτοια πράγματα.
21: Ναι, Πέμπτη, ας πούμε, παίζει με την Ολλανδία.
20: Θα σου πω.
21: Πας, ας πούμε, το βράδυ να χαραμίσεις δύο ώρες.
20: Δεν χαραμίζεις δύο ώρες.
21: Πας.
20: Θα σου πω.
21: Ναι.
20: Επειδή υπάρχει αυτό το που λες και δεν το αμφισβητώ. Ότι μπορεί να έχουμε φωνές διαμαρτυρίας κατά τον Καγκάτση.
21: Ναι.
20: Φωνές.
21: Ναι.
20: Και να επηρεάσει την εθνική ομάδα είναι κάτι το οποίο με χαλάει.
21: Ποιος είναι αυτός.
20: Μας πιάσανε.
21: Αυτός ο Ασπρομάρης ο Παυλόπουλος ποιος είναι.
20: Ήρθαν να μας συλλάβουν.
21: Ποιοι είναι αυτοί.
20: Ήρθαν να μας συλλάβουν.
21: Αν θα αφήσετε λεφτά, ελάτε. Αν είναι να ζητήσετε, πάρτε δρόμο βγαίνετε.
20: Το τζάμπα πέθανε.
21: Το τζάμπα δεν είναι.
20: Λοιπόν, διάλειμμα και πάνω ερχόμαστε.
21: Ασφαλιστές είναι αυτοί.
0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
22: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
23: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
24: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία.
2: εργασία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
27: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
28: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
31: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
32: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
34: Πάμε σε γραμμή, ναι.
35: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
34: Πολλά γκολ.
35: Γκολ στο βολέι.
34: Ποιο βολέι?
35: Ποιο match?
34: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
35: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
34: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
36: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
37: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
0: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
37: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Λίγο μετά τις 3.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
11: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
10: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σκόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Η Κίδης, ο οποίος διαμένει στο Μάνχαϊμ.
0: Γερμανία.
1: Ναι. Κώστα, άκουγα πριν από λίγο Φλόρο FM, Αθήνα. Δεν θα πω, τους κάνω και διαφήμιση. Έχουν ξεσηκωθεί, λέει, η Αθήνα. Βγαίνουν στα τηλέφωνα οι Αθηναίοι και λένε γιατί να γίνει ο αγώνας σε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο και με τους παοξίδες να μην θέλουν την εθνική. Και θα πάνε για τον Γιοβάνοβιτς, έτσι είναι ο χαρακτήρας των παοξίδων και βρίζουν τους παοξίδες στο Φλόρο FM. Κάτω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις. Είναι ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο, Φλόρο FM το λέω εγώ. Αλλιώς λέγεται.
0: Ναι, το μεταφέρεις τώρα, είναι σίγουρο ότι αυτό που λέει ισχύει. Μήπως μεταφέρεται διαφορετικά.
1: Τι μεταφέρεται δηλαδή? Ένας 60χρονος ο οποίος είναι καθηγητής εκεί.
0: Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέματα.
1: Σου λέω το όνομα και το επίθετό του.
0: Ούτε ζήτησα όνομα επίθετό. Τι είμαι εδώ, ΚΚΜΠ ή ασφάλεια με να ζήσω όνομα επίθετό του άνθρωπου?
1: Γιατί μου το ζητήσα?
0: Μα δεν είπε κάτι.
1: Ανώνυμα δεν μπορεί να λέγεται.
0: Δεν προσβάλλει κάποιον.
1: Ναι.
0: Ανέφερε ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έβρισε, δεν τίποτα μηνύσιμο ούτε κολάσιμο άνθρωπο.
0: Δεν το ξέρω, απλά είπε κάτι.
1: Διαμαρτύρονται, λέει, οι Αθηναίοι κάτω. Τέλος πάντων, σε ενώ στο ραδιόφωνο και αυτό και υποξίδες και επαρχαιωμένο γήπεδο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις.
0: Λοιπόν, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης της Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμόγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού την value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Και το τελευταίο ερώτημα.
1: Όλο ερώτημα.
0: Με τον Γιοβάνοβιτς μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εθνική μας ομάδα?
1: Πουθενά.
0: Γιατί αυτή η απεσιοδοξία?
1: Τι είπες?
0: Γιατί αυτή η απεσιοδοξία?
1: Επειδή έκανε δύο καλά αποτελέσματα και δύο καλά κοτσαρίσματα, τι έγινε, άλλαξε το
0: μα
1: κλίμα?
0: Μα τώρα στο ρωτάω.
1: Δρόμο.
0: Δεν στο ρωτάω στα δύσκολα.
1: Δρόμο, νέος προπονητής.
0: Τώρα, στην
1: νέος προπονητής.
0: Σαν ποιον?
1: Σαν αυτό που είπε ο Παναθηναϊκός, να ξένα κοτσάρι κιόλα. Ένα τέτοιο στυλ. Όχι αυτό το δάνο που.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ένα στυλ ηλικιακά 37-38 χρονών με εμπειρίες ευρωπαϊκές στο ποδόσφαιρο και ο οποίος να ξέρει να κοουτσάρει.
0: Ποιον θεωρείς κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
1: Ποιον?
0: Το κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης ποιον έχεις αυτή τη στιγμή?
1: Της Arsenal.
0: Της Arsenal?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάνεις λάθος.
1: Για πες μου εσύ τον καλύτερο.
0: Ο καλύτερος? Με διαφορά της εθνικής Ισπανίας.
1: Γεια στις εθνικές, ρε. Δεν προπονητές αυτοί, είναι εκλέκτορες.
0: Γιατί, φίλοι,
1: δεν γυμνάζουν τις ομάδες αυτοί. Τακτικές δεν κάνουν. Δεν κάνουν τακτικές αυτοί. Παίρνουν παίκτες και παίζουν. Κάνουν αλλαγές, αυτό δεν κάνουν τίποτα. Προπονήσεις και τέτοια δεν κάνουν. Εκλέκτορες είναι.
0: Έτσι πως έχει γίνει η φόρμουλα του Νέσος Λίγκο, παίρνουν συνεχόμενα, αν και είναι μεγαλύτερο το.
1: Προπόνηση που κάνουν αυτοί? Με τις ομάδες τους.
0: Τόσο σύντομα που παίζουν, προλαβαίνουν να κάνουν.
1: Βρε, ο προπονητής της εθνικής ομάδας.
0: Απαντάω.
1: Ναι, εγώ ρωτάω και εσύ απαντάς.
0: Δηλαδή, ναι. Τώρα παίξανε χτες.
1: Ναι.
0: Παίζουν την Πέμπτη. Τι σημαίνει?
1: Βρε, ο Γιοβάνοβιτς τους κάνει προπόνηση, ελληνικά μιλάω.
0: Μία προπόνηση να κάνει.
1: Τι προπόνηση? Ένα ζέσταμα, ένα διπλό κάνει.
0: Αυτό,
1: κάνει τακτικές.
0: Εγώ τι είπα?
1: Κάνει στημένες φάσεις. Κάνει 8-2-4. Κάνει πίεση.
0: Είχε τελείως διαφορετική
1: τακτική. Κάνει ίντερβαλ.
0: Είχε τελείως διαφορετική
1: τακτική. Κάνει πλευροκόπηση.
0: Είχε τελείως διαφορετική τακτική από ό,τι είχε στη Σερβία. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπήκε με μια αμυντικό πλάνο, σου λέει να σταματήσω.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ.
0: Πες μου.
1: Εγώ σε ρωτάω, σε μορφή προπόνησης, μπορεί να διδάξει πράγματα στους παίκτες? Πώς πρέπει να παίξει η ομάδα? να του πάρει να του διδάξει το 4-4-2, πώς θα βγαίνει ο Παυλίδης, εκτός αν του το πει στο ξενοδοχείο. Στην πράξη μπορεί να το δείξει.
0: Καταρχήν,
1: ελληνικά μιλάω.
0: Ελληνικά απαντάω.
1: Ναι. Απάντα, ναι.
0: Παίζουν πλέον, έχουμε μια τέτοια γκάμα και φουρνιά ποδοσφαιριστών που παίζουν σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που θεωρώ αδιανόητο να έχουν ανάγκη να του διδάξει. Του λέει θα παίξουμε αυτό και.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Φυσικά.
1: Ας πούμε το Καρέτσα.
0: Ο Παυλίδης, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Παίζει την Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Υψηλό το επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Καρέτσας παίζει την Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κοστούλας...
1: Το ίδιο σύστημα παίζουν με την εθνική αυτή όλοι.
0: Φυσικά και όχι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά εκεί.
1: Ναι.
0: Πέρα από τι.
1: Εδώ αυτό σχεδιάζουν, αυτό θέλω να σε πω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Όταν σχεδιάζουν. Βγαίνει ο Καρέτσας, α πούμε, έξω αριστερά και κλείνει με το πόδι. Ξέρει να του πει ο Γιοβάνοβιτς, να του δείξει, του έχει δείξει προπόνηση. Πού θα βγαίνει ένα σοφόρ, πού θα πηγαίνει ο άλλο και πώ θα μπαίνει διαγώνια ο άλλο. Και αν χαθεί η μπάλα, πώ θα πάει πρώτο στην μπάλα, ποιο. Αυτά τι λεπτομέρειε θα
0: πει. Παίζουμε έναν προπονητή εθνική που το κάνει.
1: Ε, τότε τι μα λε για προπονητή, εκλέκτορα σε λέω.
0: Παίζουμε έναν
1: εκλέκτορα. Είναι.
0: Άρα δεν είναι θέμα Γιοβάνοβιτς.
1: Άρα τι με λε, όχι τη Ισπανία ο προπονητή. Για προπονητή, ομάδα να έχει. Κάθε εβδομάδα πάει προπόνηση. Να μετράει εργομετρικά κάθε μέρα. Ναι, για πε.
0: Σάββατο βράδυ.
1: Πάλι.
0: Έπαιζε η Αγγλία με την Ισπανία.
1: Πού?
0: Στο Γουέμπλι.
1: Στο Γουέμπλι.
0: Προηγήθηκε η Ισπανία.
1: Mm.
0: Το γυρίζει η Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Τον Τούχελ δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, το ξαναπεί και άλλη φορά.
1: Δεν με νοιάζει, συνέχισε.
0: Λοιπόν, και κάνει δύο αλλαγές, από τις οποίες αλλαγές πήρε τη νίκη. Αυτό και οι δύο βάλαν γκολ.
1: Αυτό είναι άλλο ρε κόκκινε. Άλλο σε μιλάνε. Προπόνηση τους κάνουν. Όχι.
0: Δεν προλαβαίνω να τους κάνω.
1: Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και εμένα με πάρεις. Να πάω σε ένα σχολικό προτάσμα, να κάτω σε ένα πάγκο και θα κάνω δύο αλλαγές. Και τι λέει αυτό κάτι. Και μπορεί να πετύχει αλλαγή και να μην
0: είναι. Αν θυμάσαι, από τα πιο ωραία πράγματα που ακούσαμε και τα ακούμε συχνά, λοιπόν, έγινε από έναν προπονητή ο οποίος τώρα έχει πάει στην Κύπρο πλέον, ο Άβελ.
1: Που δεν είχε... το λένε Άβελ. Το παπά του λένε Άβελ.
0: Αν θα πω. Το λένε Νίκο Παπαδόπουλο, θα αρχίσει να λες τα δικά σου.
1: Πώς θα το πεις το Παπαδόπουλο γι' αυτό.
0: Το λέω κανονικά, αλλά ήθελα να το αποδομήσω.
1: Τρως το πει γι' αυτό.
0: Τι τρώω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, είχε πει, δεν μπορώ αυτό το πράγμα, θέλω την καθημερινή τριβή.
1: Είναι μάχημος γι' αυτό.
0: Πολλοί είναι μάχημοι. Άλλοι έχουν την ευκαιρία τους, άλλοι
1: δεν. Ο Κλοπ δεν είναι μάχημος.
0: Κλοπ παρά είναι μάχημος.
1: Όχι, δεν είναι μάχημος. Αν ήταν μάχημος, θα έπαιρνε μια ομάδα
0: είναι...
1: ευρωπαϊκή σε πρωτάθλημα. Δεν θα έπαιρνε εθνική ομάδα.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, η Κασία είναι αυτό που θα πω, ότι έκανε ένα τεράστιο κύκλο προπονητικά. Έφτασε σε ένα τεράστιο επίπεδο.
1: Προπονητάρα ο Κλοπ.
0: Το ξέρω το
1: έτσι,
0: γι' αυτό λέω. Έφτασε σε ένα τεράστιο επίπεδο. Δοκίμασε ένα post το οποίο δεν του έργαζε καθόλου. Και προς τιμήν σου είχες πει ότι θα αποτύχει.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Σου είπα εγώ ότι είσαι κακολόγος. Σου λέω γιατί μου είχες πει γιατί ταιριάζει το γραφείο. Δεν είναι για γραφεία ο Κλοπ.
1: Υπερκινητικός, τρελός είναι.
0: Δεν διαφωνώ. Άλλο, είναι ωραία τρέλα αυτή.
1: Δεν είπα ότι είναι κακός τρελός.
0: Γιατί βάζεις λόγια που δεν έχω πει.
1: Να μην το παρερμηνεύσεις.
0: Λοιπόν, και υποθέτω ότι κάνει μια καινούργια δοκιμή στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν του μπορεί να το απαγορεύσει κανείς αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να το απαγορεύσει.
0: Αν αποτύχει.
1: Όχι. Σου απαγορεύω να μου απαγορεύεις να σε κρίνω.
0: Μα δεν είπε να τον κρίνουν. Να ασχολούνται με. Αν αποτύχει.
1: Όχι. Σου απαγορεύω να μου απαγορεύεις να σε κρίνω.
0: Μα δεν είπε να τον κρίνουν. Να ασχολούνται.

0: σαν ομάδα επίσημα να τοποθετηθείς. Είτε έχει δίκιο η Γάζα, είτε δεν έχει δίκιο.
1: Ρωτάω.
0: Ρώτα.
1: Οι Ισραηλοί είναι σύμμαχοί μας και φίλοι μας.
0: Και καλά κάνουν. Για μένα.
1: Είπα εγώ όχι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως στον αθλητισμό μια αδικία, την οποία δεν γίνεται να μην την καταγράφουμε. Γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες αθλητικών διοργανώσεων αποκλείουν αθλητές, ομάδες κτλ. Από τη Ρωσία.
0: Ρώσους.
1: Τις ρωσικές.
0: Ναι.
1: Και τι δεν ισχύει το ίδιο και με το Ισραήλ.
0: Ναι, αυτό που λες είναι δίκιο.
1: Ρωτάω, εγώ δεν λέω ότι είναι δίκαιο ή άδικο.
0: Εμείς έχουμε...
1: Είναι δύο μέτρα και δύο
0: σώμα. Βεβαίως. Εμείς έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε. Εάν ήμασταν όμως πρόεδροι ομάδων, δεν μπορούσαμε να το περάσουμε σαν μήνυμα, απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κάνω εγώ προπαγάνδα πολιτική. Ούτε φύλαδρος αν είμαι.
1: Ναι, και το έχει πει και η FIFA και η UEFA,
0: ναι,
1: ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.
0: Εφόσον υπάρχει αυτός ο νόμος, εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το νόμο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εκφράζονται και,
1: δηλαδή,
0: και οι ομοσπονδίες.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Θα σου πω. Και οι ομοσπονδίες και οι οργανωμένοι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να εκφράζονται σε αυτό που πιστεύουν ή όχι. Εφόσον όμως υπάρχει νόμος που να μας το απαγορεύει, εάν το κάνουμε θα πρέπει να τιμωρηθούμε. Και εγώ γίναν τρία γεγονότα κοινωνικά στα οποία εκ των υστέρων δικαιώθηκα πληρέστατα. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο όμως έκρινε ότι θα πρέπει να τιμωρηθώ. Άσχετα εάν το κοινωνικό μήνυμα ήταν αληθέστατο και σωστότατο και εκ των πραγμάτων σε βάθος 3-4 μηνών αποδείχθηκε ποια ήταν η αλήθεια. Εκείνη την ώρα όμως έκρινε ότι εγώ πρέπει να τιμωρηθώ. Δεν διαμαρτύρομαι. Δεν το ξανακάνω. Προσέχω. Το κοινωνικό μήνυμα να είναι προσεκτικό ή να μην το περιλάβω καθόλου. Συνήθως καταλαβαίνεις τα τελευταία δύο χρόνια κοινωνικά μηνύματα τέτοιου είδους δεν τα κάνω. Τα κάνω στο TikTok, τα κάνω εκεί που είναι.
1: Επιλέγεις και ναι, καλά κάνεις.
0: Το Internet TV.
1: Πολύ καλά
0: κάνεις.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Το πολυπολέμο κατεβάζει το βίντεο, αν θεωρείς.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό που λες κοκκινίζει, κάτι τέτοια.
0: Κοκκινίζει, κυτρινίζει. Ναι, ξεκοκκινίζει, βάζω την εταιρεία μετά, το ξεκυτρινίζει. Τέλος πάντων δεν έχει αίμα πολύ.
1: Θέλω να μου πεις πώς ερμηνεύεις όλη αυτή την αγανάκτηση των φίλων του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
0: Ναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είτε είναι ποδοσφαιρικοί είτε είναι μπασκετικοί.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν εγώ μίλησα με έναν προπονητή μπάσκετ από το όνομά του, είπε ότι τα φάουλ που βάρεσε ο ΠΑΟΚ ήταν τάπες. Τέσσερα από τα φάουλ που βάρεσε ο ΠΑΟΚ ήταν τάπες. Ο ΠΑΟΞΙΣ όμως είτε είναι ποδοσφαιρικός, είτε είναι μπασκετικός, είτε έχει πλούσιο πρόεδρο, είτε δεν έχει πλούσιο πρόεδρο, έχει στο αίμα του δύο πράγματα. Τον καζατζίδισμο και τον Μάρθα Βουρτσισμό. Πάσχει από καζατζίδι και Μάρθα Βούρτσι. Και το έχει πει ο τεράστιος Μπούζας όταν ήμουν 25 χρονών, 24. Τον ΠΑΟΚ θα τον πουλάς αδικημένο. Αν θες να πετύχεις.
1: Πουλάει περισσότερο.
0: Δηλαδή αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Θα πάρεις 10 ευρώ.
1: Φύλλα.
0: Φύλλα, ναι. Αν χάσεις το πρωτάθλημα με αδικία θα πάρεις 50. Αυτό είναι νόμος. Οπότε... Αυτά τα ποξιδηλίγια, τα κλάματα και τα λοιπά, εγώ το πρωί τους είπα αφήστε το κλάμα, πάτε στο Νοέμια εδώ δίπλα, ένα μπαρ, ή μαζεύετε πώς το λένε, η φρουρά, οι άνθρωποι του Μιστακίδη, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι, πακέλους έχουνε, σακούλες έχουνε, κουρασάν έχουνε, μήλα έχουνε, αχλάδια έχουνε, πάρτε τους διαιτητές, κάτω τους ένα τραπέζι.
1: Το μήνυμα το πήρε.
0: Να τους γλυκάνετε. Περίμενε, μεταφορικά μιλάω. Να τους γλυκάνετε εκεί στο Νοέμια. Πάρτε και μια φρουτοσαλάτα, κρασιά κόλπα. Ή μας ζαλίζετε τον έρωτα. Θα πάρετε όλο το πακέτο. Κάνετε ομάδα. Να έχετε τους διαιτητές. Ω! Και άλλοι έχουν! Άμα έχουν και άλλοι, να είστε εσείς καλύτεροι από τους άλλους. Και εντός και εκτός. Αυτό το μαρθαβουρτσισμό και τον καζατζίδισμο, πετάξτε τον άλλο και στα δικά μου τα μούτρα. Το ίδιο αυτό ισχύει για τους άλλους.
1: Για όλους.
0: Για όλες τις ομάδες. Επειδή αυτοί το έχουν παρακάνει. Σε έχει εμπνεύσει ο Μπούζας να πούμε τη γαλούχηση αυτή, η οποία είναι μια πανέξυπνη γαλούχηση.

0: και δημιούργησε τεράστιο κόσμο. Ο αδικημένος ΠΑΟΚ που ήταν 30 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό, του κλέψε το πρωτάθλημα. Δημιούργησε κόσμο.
1: Οπαδούς.
0: Αυτός ο κόσμος γέννησε άλλο κόσμο. Αυτός ο κόσμος που γέννησε άλλο κόσμο ήρθε μια φορά ο ΠΑΟΚ και πήρε πρωταθλήματα και γέννησε άλλο κόσμο. Ήρθε ο Κωνσταντέλιας και γέννησε άλλο κόσμο. Και έρχεται λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος ο Μητσοτάκης και λέει: πρέπει να σας κάνουμε και εσάς γήπεδο, γιατί είστε πολλοί. Στο Χαριλάο δεν κάνει γήπεδο, είναι λίγοι.
1: Άλλο μαθαίνω.
0: Άσε τι μαθαίνεις εσύ και άσε να μαθαίνω εγώ αυτά που μαθαίνω εγώ και να μην μαλώσουμε τι μαθαίνει ο καθένας. Άρα εδώ ο Μπούζας όταν πεθάνει θα πρέπει να του κάνουν ένα άγαλμα, κοντό με ένα άγαλμα δε. Πραγματικά το λέω. Γιατί σε περίοδο που και ο Άρης και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ δεν παίρναν τίτλους, ο ΠΑΟΚ γεννούσε κόσμο από τον Μπούζα. Και τον αδικημένο ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν βρέθηκε κάποιος άλλος, ίσως γιατί τον Καράδελ που μετρούσε τους περιπτεράδες. Ο είναι περιπτεράς, ένα κλειδέας κάτω στην πανομή. Εδώ ο άλλος είναι ένα κλειδέας. Θεός χωρέστον. Ο Άρης δεν είχε κάποιον μεγάλο ηγέτη, δημοσιογράφο, ούτε καν αμέσων. Γι' αυτό μείναν τρεις και ο Κούκος. Γι' αυτό δεν τους κάνουν γήπεδο τζάμπα. Γι' αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν τους φέρνουν δωτό. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην τα ξαναλέμε.
1: Το ότι το άθλημα.
0: Ποιο άθλημα?
1: Το μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται πολύ πολύ γρήγορα και απρόσμενα.
0: Ναι.
1: Πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, είναι πιο εύκολο να κάνεις ομάδα μπάσκετ παρά ποδοσφαίρου, ας πούμε. Είναι λίγο πιο εύκολο αν έχεις πλούσιο πρόεδρο.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Να ακούσω.
1: Εντάξει. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Το ότι.
0: Δεν έχεις μούτρα για ΠΑΟΚ. Κοιμισμένος είσαι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Σου επιστρέφω το χαρακτηρισμό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, το ότι καταφέρνει με ένα μπάτζετ πολύ μικρότερο από το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Να του κοιτάει στα μάτια είναι επιτυχία.
0: Βέβαια είναι επιτυχία.
1: Το ότι ο Άρης.
0: Η τάση που έχει ο Πάουκ στο
1: μπάσκετ. Ότι ο Άρης είναι από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup. Και αν με το καλό για του φίλου του Άρη το κατακτήσει, τον εξασφαλίζει θέση στην Ευρωλίγκα.
0: Και ο Πάουκ δεν παίζει Eurocup.
1: Και ο Πάουκ παίζει.
0: Γιατί το πάρει Άρης, έβγαινε εσύ.
1: Γιατί ο Πάουκ φιλέ την εξασφάλιση θέση. Ναι. Την πήρε. Και ο Μουστακίδη κάθεσε ένα φάκελο, κάτσε καλά,
0: ναι,
1: που ενθουσίασε του ανθρώπου τη Ευρωλίγκα. Και του δώσαν θέση.
0: Εσύ θες τώρα και τους δύο στη Γιουρολίγκα.
1: Όχι, θα σου πω εμένα τι μ' άρεσε.
0: Εμένα σαν ακροματικότητα τι με συμφέρει, ξέρεις.
1: Θα σου πω.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Θα σου πω,
0: θα σου πω τι με συμφέρει. Ναι, ναι.
1: Το ότι παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή με τον Άρη. Και δεν είναι δεδομένο πλέον θα κερδίσουν, θα χάσουν.
0: Άλλο σε λένε βρε, για το χωριό εδώ, βρε, για το χωριό που μας μετράνε, βρε. Άλλο σε λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάει ο ΠΑΟΚ με τα λεφτά. Να το πάρει κιόλας.
1: Και να μείνει άρεσε.
0: Μην άρεσε απόξω.
1: Αυτό είναι καλή ιδέα. Αλλά όχι για τώρα. Αυτό πρέπει να είμαστε ευλογημένοι.
0: Και όταν παίζει πάω Κάρης, ας πούμε στην Τούμπα, λέω. Μπορεί η Παναγίτσα μου να λήξει 4-0 ή 0-1. Τι να το κάνω εγώ το 1-0 και το 0-0 και το 1-1.
1: Συμφωνούμε.
0: Τι να το κάνω εγώ τώρα. Μπορεί να φάει 5 ο Άρης ή να τον πάρει 1-0 και να γίνει εκεί τη σαρκούδα στο γλέντι.
1: Γιατί,
0: αυτό παρακαλώ.
1: Γιατί
0: τώρα είπαμε, μου έκανε 2-0 με διαιτησία, μα μου.
1: Γιατί είπαμε, βάλ το ρε Μαρκές να δεν έχουμε κλάμα.
0: Ποιος Μαρκές, τι.
1: Στο 0-0, στο Βικελίδης.
0: Τι.
1: Την ευκαιρία που έχασε.
0: Άσε με ρε με τον Άρη Ηρακλή, ρε.
1: Γιατί, λίγο είναι.
0: Το πολύ πολύ να φεύγει ο Γρηγόριου. Δεν έχει.
1: Για τον Γρηγόριου το λέω.
0: Άστατε, Μαρκές. Πέρασε στη σέντρα μια φορά, έγινε μια σέντρα. Δεν τη βρήκε ο άλλος.
1: Μια
0: φορά την πέρασε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερο σου.
0: Μια φορά την πέρασε
1: στο δεύτερο
0: ημίχρονο
1: καλύτερο σου.
0: Μια φάση έκανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερο σου. 90
0: λεπτά μια φάση έκανε. Όταν
1: βλέπαμε. Τι πάρτε το έχει ο Άρης.
0: Πώς.
1: 25 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι πάρτε το έχει ο Ηρακλής.
0: Ξέρω εγώ τι.
1: 5. Συγκρίνεται.
0: Πριν τη σέντρα δεν κατέβηκε. Δεν συγκρίνεται.
1: Τι μου λε τώρα. Ποιο έκανε τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα, ο Ηρακλής. Τι μου λες, δεν θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα είναι ποδοσφαιρική ανάλυση που μου λες.
1: Φυσικά και όχι.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα μια φορά.
1: Φυσικά.
0: Έρχεται ο Αλέφωτος στη Θεσσαλονίκη με τον Εθνικό Αστέρα. Ναι. Παίζει με τον Ηρακλή. Έχει παίξει κατενάτσιο άσχημο.
1: Είναι άσχημο, υπάρχει καλό κατενάτσιο.
0: Δηλαδή, φέρε χέρι.
1: Τηλεφωνία του ποδοσφαίρου.
0: Στο 27 μένει με 10.
1: Ναι.
0: Ο Εθνικός Αστέρας. Και παίζουν 10 με 11. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αναστασιάδη στον Ηρακλή. Είμαι στο γήπεδο. Πατάει δύο αντεπιθέσεις ο Αλέφαντος, δύο τετατέτ τα χάνει. Series out. Και ένα βγάλω χαλιάς. Τις μεγάλες φάσεις τις έκανε ο Εθνικός Αστέρας. Και βγήκε το μάτς 0-0. Δεν μου λέει τίποτα ότι έκανε ο φάση ο Ηρακλής στη μεγάλη φάση. Τη σέντρα σε όλο δεν κατέβηκες. Δεν απαντάει.
1: Όχι, γιατί άλλο το θέμα μας, για άλλο λόγο το ανέφερα. Λέω ότι στο μπάσκετ αλλάζουν.
0: Δηλαδή, άμα γίνει το 0-1, το κάνει ο Μαρκής, πώς το λες. Δεν θα πλημμυρίσουμε εδώ από ακροματικότητες.
1: Θα έχουμε χαβαλέ με τον Καρυπίδη. Ρε,
0: ποιο Καρυπίδη θα κάνει τέσσερα γκολ. Δεν έχει, ρε. Όλο το ζουμί εδώ.
1: Δεν θα έχει χαβαλέ.
0: Είναι στο μπάσκετ να μείνει ο Άρης απέξω από τον ΠΑΟΚ.
1: Πήγες πολύ μακριά.
0: Και να κάνει, να έκανε ζημιά ο Άρης μέσα στην Τούμπα, να του κάνει κανένα γκολ και να αρχίσουν να φωνά. Τα άλλα όλα που με λες είναι κρυοπλάματα.
1: Άλλο είναι το θέμα.
0: Το θέμα ποιο
1: και
0: είναι.
1: Και απαιτούσα να το πιάσεις.
0: Να το πιάσεις.
1: Ότι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Εμείς δεν έχουμε παραγγείλει κάτι.
0: Αυτό τι.
1: Από τα Μικέλ.
0: Μικέλ, από εδώ, οι κύριοι. Οι φτωχοί εδώ του
1: Μετρόπολης. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Ότι πρώτος ο Άρης βρήκε έναν άνθρωπο με οικονομική ευρωστία να κάνει ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε του ΠΑΟΚ και δείχνει στη στροφή να το προσπερνάει.
0: Τι δείχνει στη στροφή, ρε. Ο Άρης τρέχει με Citroën Vantrago και ο άλλος με Alfa Romeo Junior.
1: Στην πορεία.
0: Ποια πορεία. Βλέπει την εξάντληση της Alfa Romeo ο Citroënάκιας τώρα, σοβαρά μιλάς.
1: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω, ρε, τι να περιμένω.
1: Είναι πολύ βλέπεις. Καλή ομάδα και ο Άρης.
0: Το ξέρεις το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ποια είναι η ομάδα που
0: έφτασε φίλε δεύτερο.
1: Το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης ποιος το έχει.
0: Σε ποια. Σε ποια.
1: Στο μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω. Ο
1: Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιος.
1: Το κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
0: Σε ένα μάτς.
1: Και στην Αθήνα.
0: Και ο Άρης τον κέρδισε τέσσερις. Λέει τίποτα. Τέσσερις. Τα τελευταία πέντε χρόνια τέσσερις φορές τον πήρε ο Άρης. Στον Παναθηναϊκό. Και με καλή πεντάδα.
1: Και ο Ηρακλής τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
0: Λέει κάτι. Λέει κάτι.
1: Κάτι λέει.
0: Λέει κάτι.
1: Κάτι.
0: Ναι, ναι. Σε βάθος χρόνου λέει κάτι.
1: Ακόμη περισσότερα. Το πιο σημαντικό είναι σε βάθος χρόνου.
0: Ρε, δεν κατάλαβες τι έχουν πάθει οι Αριανοί.
1: Πες.
0: Είχαν ένα αποκούμπι το μπάσκετ. Βρίσκανε τον
1: καρδιό.
0: Και ήρθε ο Μιστακίδης και δεν το πήρε. Ο Κουλιανός με τον Πιάκο κάθε μέρα του δίνει χάπια του Πιάκου. Δεν κατάλαβες τι έχουν πάθει οι Αριανοί.
1: Χάπια.
0: Χάπια παίρνει.
1: Διάλειμμα. Καραμέλες είναι και τα μπερδεύεις.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Μπράβο,
17: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
20: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
21: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
22: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
25: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, περίπου 20 λεπτά που μένουμε μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής για να πείτε τη γνώμη σας για αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον Κωστή. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή εσείς που είστε του γραπτού και όχι του τηλεφωνικού ή προφορικού. Καλησπέρα. Άλλο. Παρακαλώ.
1: Κύριε Κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Φαλακρός Αετός της Αμερικής είναι δίπλα σας.
0: Αετός της Αμερικής. Θέλετε
1: να το... Το σήμα της Αμερικής, για να ξέρετε, κύριε Κόκκινε, είναι ο Φαλακρός Αετός.
2: Πού να ξέρει.
1: Ο κύριος Τραμπ στο
2: πού να ξέρει ο κουμούνας ο κόκκινος, ο ψευτοκουμούνας ο κόκκινος.
1: Φυρί, ναι. Επειδή εσύ έχεις φυρί δρεπάνη, γιατί είσαι εργατικός, πολύ δουλεύετε εσείς στις εργατικές
2: τάξεις.
1: Με σπίτια στο Πανόραμα και, στα Μουδανιά, στην παραλία κάτω. Λοιπόν. Τώρα Φαλακρέ, κόρακα λίγο τα συντρικάρω παραπάνω εγώ τώρα.
2: Παρακαλώ κύριε, είμαι όλος αυτιά.
1: Λοιπόν, αυτά που έχει βάλει ο κύριος Μητσακίδης στο μπάσκετ είναι περίπου κατά 500.000, μπορεί και λιγότερα, από αυτά που έβαλε ο Άρης στο μπάσκετ. Πρώτον. Δεύτερον, οι δύο ομάδες, επειδή θα μάθεις τώρα και μπάσκετ σιγά σιγά.
2: Προσπαθώ.
1: Ναι. Για να καταλάβεις τώρα λίγο κάτι άλλο.
0: Αφού με εξηγούν στο διάλειμμα το pick and roll τώρα και όταν ψάλλει υποθυμίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα, οι τέσσερις πρώτες ομάδες, γιατί από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και άκρινε τα μαύρα, τα χάλια δύσκολα, βαριά θα είναι πέμπτη. Λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες έχουν μία διαφορά ανάμεταξύ τους. Οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν με 16-17 καλαδοσφαιριστές. Στη σύνδεσή τους μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, με αλλαγές στους ξένους, και είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι αθλητικές, πολύ γρήγορες, με πολύ δυνατές άμυνες εξ αρχής, με κλεψίματα ψηλά κτλ. Και δύο ομάδες, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, επειδή παίζουν το ίδιο στυλ, με πιο βαριά κορμιά και με προβλήματα, ο ΠΑΟΚ ειδικά, στο playmaker, γιατί εκτός από τον Καλάθι δεν έχει κανέναν άλλο, ποιο θα βάλει το Φίλιο. Και Λάγκη Πέτρες. Γιατί δείτε λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ και το ρόστερ του Άρη. Κύριε Ραπτόπουλε, για να ξεκινάτε να μαθαίνετε μπάσκετ, θα βλέπετε τα ρόστερ.
2: Ναι, προσπαθώ, ναι.
1: Οι παίχτες έχουν έρθει και τι ηλικίες είναι οι παίχτες που έχουν έρθει. Το μπάσκετ έχει πολύ μεγάλη σχετικότητα με την ηλικία. Διότι ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής τραυματίζεται πιο εύκολα από το μικρό.
2: Αστράγαλοι κόλπανε.
1: Ναι, λόγω ότι είναι πιο επίπονο το παρκέ, το ξύλο, από το γρασίδι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σε βάλω ακόμα μια ίντρικα. Πες ότι ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει και μπαίνει στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, έτσι λέει. Βέβαια.
1: Ναι. Πες ότι μπαίνει, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει. Δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται από την Ευρωλίγκα, δεν εξαρτάται από αυτόν.
0: Με λοιπόν, τόσα λεφτά τι νομίζεις, ότι δεν θα μπει.
1: Όχι. Εξαρτάται από την Ευρωλίγκα. Δεν είναι δεδομένο, εξαρτάται από την Ευρωλίγκα. Λοιπόν. Και το πάει ο τελικός και πάει Άρης ΠΑΟΚ και ο Άρης το παίρνει. Και ο Άρης μπαίνει και ο ΠΑΟΚ με φάκελο 100 εκατομμυρίων, κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπαίνει.
2: Αυτό ρε φίλε είναι ένα χρόνο ακροαματικότητα τώρα που με λες. Είναι...
1: Δεν μπαίνει. Και ο διπλανός σου που είδε ευκαιρία τη μεγαλύτερη του Μαρκές, που δεν λέει ότι ο Άρης το 15 έχει δοκάρει με τον Γιαννιώτα, έχει δύο που βγάζει ο πρώην τερματοφύλακας στο Άρη Αθανασιάδης πάνω στη γραμμή στο πρώτο ημίχρονο που έπρεπε να είναι 3-0.
0: Ποιο έβγαλες
1: τώρα. Δεν τα βλέπει αυτά. Αυτός δεν τα βλέπει. Αυτός βλέπει άλλο ποδόσφαιρο. Βλέπει το βούρο να τρακάρει.
0: Κάνεις
1: με τον Πένια.
0: Ο Μωρόν out πλάσαρε.
1: Ναι, out πλάσαρε.
2: 10 τελικές στο 25 έχει ο Άρης.
0: Στην αιστεία.
2: Ποια αιστεία, λοιπόν, ρε.
1: Έχει τρεις τελικές με δοκάρι. Εσύ έχεις μία που τη βρήκε από τις τάπες από κάτω. Άκου λίγο τώρα για να μαθαίνεις και μπάλα, γιατί δεν ξέρεις, Κόκκινε. Τράκερνε ο Βούρος με τον Πένια. Δυο φορές τρακάρανε. Τους έκανε προσπίση ο Μωρόν.
0: Ρε, δεν έχεις κοράρει τελικό από το 70 μέχρι τώρα και μου μιλάς μόνο για μπάλα. Η οροσιλία τώρα.
1: Εσύ τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει το Μαρκό και η ΑΕΚ τον Πανιόνιο, ή τη Λάρισα, εσύ θα ξαναπέσει κατηγορία μαζί με τη Λιβαδιά. Το είπα. Όπως ανέβει η Λάρισα, θα πέσει και εσύ.
0: Η επιθυμία σου να
1: φύγει. Εσύ παραπάνω από κουλούρι, φρέσκο βούτυρο και κάνα τυροπιτάκι, δεν μπορεί να πα παραπάνω. Αυτό είσαι. Και αν ήταν εκείνη τη μέρα και έπαιζε πάω Ηρακλή, θα είχε φάει 7 από τον Πάο. Το λέω από τώρα. Προκαταβολικά θα είχε φάει.
0: Έρχεται το παιχνίδι, έρχεται. Μην
2: ανησυχεί. Μη.
1: Ναι. Πού έρχεται το παιχνίδι αυτό, πού έρχεται, πε μου.
0: Στην Τούμπα.
1: Σε ποιο γήπεδο.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα. Εσύ από τη μαγιά και αυτό που θα φάσει από αυτού εκεί το κεμπελιστικό που έχουν να πούμε. Το ανοξίδωτο με όλη την αστυνομία δικιά τους και με 200 να πούμε πρώην στρατηγούς στην αστυνομία κτλ. Εσύ θα μπεις με 4-0 στο ημίχρονο στα αποδυτήρια να τρως κανένα τσουρέκι με κάστανο, γιατί στο δεύτερο θα βάζει 3.
0: Εγώ που είμαι για πες μου, έφαγα από την ΑΕΚ 4 και εσύ 5.
1: Δεν έχει σημασία που έφαγα εγώ 5.
0: Α, δεν έχει.
1: Εγώ έχω και κάτι να πληρώνω ακόμα δεξιά και αριστερά. Μπορεί να τρώγα και 6 και 7. Εσύ δεν έχει να πληρώνει. Εσύ ανέβηκε με τις βοήθειες αλωνών. Και τώρα επειδή τη γύρισε στον Πιφτέκα και πήγε στον Παναθηναϊκό, αυτοί θα σε ρίξουνε. Που το καλοκαίρι του ζήταγες βοήθεια. Παπάκια!
0: Ποιος ζήτησε βοήθεια.
1: Παπάκια!
0: Ποιος ζήτησε βοήθεια.
2: Παπά!
1: Γιατί είναι Νικηφόρου!
0: Ποιος ζήτησε
1: βοήθεια. Νικηφόρου πέρσι, το ξαναλέω, εσύ ζήτησε βοήθεια, ο πρόεδρός σου.
0: Ποιος?
1: Κύριε Σαββίδη, σας ζητάμε συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Αυτό έγινε.
2: Είστε καλός άνθρωπος.
0: Έγινε το. Αυτό είναι το κόμβριο.
2: Είστε καλός άνθρωπος.
1: Άκου. Κύριε Ευαγγέλη Μαρινάκη, σε παρακαλώ, θα έρθω και κάτω στο γραφείο να τα πούμε από κοντά. Ο Βενέτης είμαι. Σε παρακαλώ, τώρα όχι σε μένα αυτά, κόκκινε. Όχι σε μένα.
0: Άλλος είναι φίλος μου τον Ολυμπιακό, ο Ηρακλής.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι είμαστε φίλοι με τον Ολυμπιακό. Είμαστε χαμηλότερη ομάδα, είμαστε η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα και πάμε με τον πρώτο. Εμείς δεν τραβάμε κανένα ζόρι να το πούμε κόκκινο.
0: Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Στο κάτω-κάτω και που είμαστε φίλοι, δεν μας έδωσε ποτέ και τίποτα. Άλλοι τα παίρνανε από τη δίπλα γειτονιά. Εμείς δεν πήραμε τίποτα σε τελικό. Κάτι τελευταίο.
0: Άρα κάτι κάνεις λάθος.
1: Κάτι τελευταίο. Όφη κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Την ΑΕΚ της πήρε το Super Cup. Τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι που του έχει δώσει και τους μισούς παίχτες.
0: Λοιπόν,
1: ο φίλος του Χοντρός. Από αυτόν που έχασε είναι από το μεγάλο Άρη και αντί να φύγει με 5-0 έφυγε με 2-1.
0: Αλήθεια λες.
1: Βλέπεις λίγο και τα παιχνίδια.
0: Αλήθεια λες.
1: Και πρόσεξε.
0: Όταν λες αλήθεια λέω ναι.
1: Ο Άρης τώρα έχει 6 ματ που θα τα πάρει και τα 6 να το ξέρεις. Αυτά και τα 6 παιχνίδια ο Άρης μέσα έξω με ατρόμητους, πανετολικούς, βόλους, Κηφισιές και τα λοιπά θα τα πάρει όλα.
0: Σου υπενθυμίζω για να κλείσουμε. Ότι πρώτο φαβορί για να φύγει λέγανε το Ματσάρι. Ξέρει ποιος είναι πρώτο φαβορί για να φύγει τώρα.
1: Ποιος?
0: Ο Γρηγορίου. Καλό απόγευμα.
1: Ξαναείπα.
0: Καλό απόγευμα. Μήπως δεν είναι έτσι κύριε Ραπτόπουλε.
2: Και ξέρεις ποιος θα έρθει στον Άρη. Ξέρεις.
0: Ακούγεται ξέρεις. Ο Σάββας.
2: Ο Σάββας θα έρθει μετά το Δέλα. Όταν πιάσει δουλειά ο Δέλας μετά θα πάει ο Σάββας. Ο Δέλας θα πάει στον Άρη.
0: Μπορεί.
2: Και μετά.
0: Άρα δεν επόμενος, είναι λάθος η ενημέρωση.
2: Περίμενε. Μετά αυτός που θα πάει προπονητής μετά το Δέλα θα είναι ο Σάββας.
0: Άρα δεν είναι λάθος η ενημέρωση.
2: Ο Δέλας θα πάει στον Άρη προπονητής. Τα έχουμε εδώ αμαλώνουμε με το Δέλα. Είναι και χειροδύναμος.
0: Ένα-0 είχε λήξει με το Λουξεμβούργο το 83. 14 Δεκεμβρίου του 83.
2: Το 2-0 που ήταν. Α, εκεί στο Λουξεμβούργο ήταν, έχεις δίκιο. Εκεί τους πήραμε 2-0, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Και θυμάμαι είχε χιόνι.
2: Ναι, είχες δίκιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Λουξεμβούργο.
0: Όχι, μάλιστα. Ο Μάντζιο είχε δίκιο. Εγώ
2: ναι. Θυμόμουν το 2-0, αλλά ήταν έξω ο Βλάκας εγώ.
0: Γιατί δεν είσαι Βλάκας, δεν έκανε.
2: Βλάκας, γιατί δεν θυμόμουν, ρε Βλάκα. Καλησπέρα.
0: Έκανε βλακή και λέει με ένα Βλάκα.
2: Μα εγώ είμαι ο Βλάκας. Καλησπέρα.
0: Για πείτε αθήκη δεν είπε κουβέντα. Όλο παρασκήνιο εδώ μα έλεγε κουβέντα δεν μα είπε.
2: Σου είπα πριν 5 μέρες ότι θα πάει ο Μαύρος σπίτι στην Ήγη Βόλου.
0: Ναι, το είπε.
2: Ένα-ένα θα στα λέω.
0: Από εδώ και πέρα τι γίνεται όμως. Το Μαρκό πάει
2: τρένο. Μαρκό Πανιόνιος θα ανέβουνε. Αυτοί οι δυο θα ανέβουνε. Τι ψάχνει να
0: πει. Και η ΑΕΛ πάει καλά.
2: Η ΑΕΛ δεν πρόκειται να ανέβει.
0: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, έχετε δει κανείς από τους δυο σας την ομάδα του Άρη το μπάσκετ? Ναι, έχετε παρακολουθήσει καθόλου.
0: Στο παιχνίδι με την Πέσνα, την Σέρβικη, που την κέρδισε 25 πόντους.
3: Με τον Αστέρα.
0: Με τον Αστέρα, μόνο αυτό είδα εγώ.
3: Ναι, και πώς κρίνει, εντάξει, και περισσότερο ο Ραυτόπουλος, πώς κρίνει ο Ραυτόπουλος ότι έχει καλύτερη ομάδα του μπάσκετ το ΠΑΟΚ από τον Άρη. Αυτό θέλω να πει μόνο.
2: Δεν έχω πει ότι θα ήμουν ανόητος να πω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Περισσότερα λεφτά έχει.
0: Αλήθεια, λέει, δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Δεν είπα ότι έχει καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Είπε. Μισόλεπτο. Είπε ότι εκεί που εναπόθεσε ελπίδες του παδού του Άρη.
2: Βγαίνει όλο με περισσότερα λεφτά.
0: Εμφανίζεται ξαφνικά ο Μιστακίδης με ένα πακτολό χρημάτων.
2: Δεν είπα για ομάδα.
0: Αυτό είπα.
3: Τα περισσότερα λεφτά, πώς τα κρίνεις, θέλω να μου το εξηγήσεις. Τι είναι περισσότερα λεφτά.
0: Ρε φίλε, φάκελο.
2: Το φάκελο 300
0: εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια τώρα.
2: Σου λέει εδώ είμαι. Και εσύ δεν έχει καταθέσει φάκελο.
0: Το νούμερο είναι ασύλληπτο τώρα.
2: Πολλά τα λεφτά.
3: Ναι. Ότι δεν έκανε φάκελο οποιοδήποτε Άρης, ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, οποιοδήποτε, σημαίνει ότι ο πρόεδρος του δεν έχει λεφτά.
2: Σημαίνει ότι δεν τα δίνει. Εγώ δεν είπα δεν τα έχει. Μπορεί να έχει.
3: Το δεν τα δίνει. Άκου να σου πω, αυτό που λέει. Είναι στο γύρο καπ' ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχει αντιμετωπίσει κάποιες ομάδες. Το επίπεδο του γύρο καπ' οι ομάδες που έχει με το επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Δεν θα παίζει με την Μπασαξεχήρ. Με την Τουρκ Τέλεκομ και με όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες είναι και με αυτή που παίζει με τη Λεμάν, με όλες αυτές τις ομάδες που παίζει, θα πάει να παίξει στο Μιλάνο, θα πάει να παίξει με την Μπαρσελόνα, θα πάει να παίξει με τη Ρεάλ. Τώρα θα ρίξει 300 εκατομμύρια, εκ των οποίων για να κάνει γήπεδο τα 100 θα χαλάσει το γήπεδο, εντάξει, και τα υπόλοιπα 200 για να κάνει ένα μπάτζετ των 40 εκατομμυρίων, αν το πάμε αναλογικά όλο αυτό το πράγμα, είσαι μια μέτρια ομάδα στην Ευρωλίγκα με 40 εκατομμύρια.
0: Τι είσαι?
3: Τίποτα.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Μια μέτρια ομάδα.
0: Δηλαδή η Βαλένθια που φώναζα.
2: Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια.
3: Μην πα στην εξαίρεση, ρε κόκκινε. Μην πα στην εξαίρεση.
0: Μα η εξαίρεση είναι που συγκινεί, ρε φίλε.
3: Μην πα στην εξαίρεση. Θα ξεκινήσει
0: η λιμός του Μάλκοβιτς είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ τότε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Βαλένθια έκανε τίποτα τελικά. Αυτό αντιστρέψω εγώ τώρα. Έκανε τίποτα.
0: Αν έκανε, λέει.
3: Ποιο το πήρε.
0: Γέμισε τα ταμεία τη.
3: Ποιος το πήρε το κύπελο, εγώ σε ρωτάω και
0: κατά. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια γέμισε στα ταμεία της.
2: Η Βαλένθια.
3: Η Βαλένθια δεν πήγε ούτε τελικό, ρε σηκώκινε τώρα. Και τι με νοιάζει άμα θα πάω τελικό. Άμα δεν θα πάω τελικό.
0: Γέμισε τα ταμεία της, σου είπα.
3: Γέμισε τα ταμεία της και φέτος έδωσε τους παίχτες της. Τι θα κάνει φέτος η Βαλένθια.
0: Δεν ξέρω. Δεν την έχω δει.
3: Και αν μην ξαναπάς ποτέ. Αυτό δηλαδή είναι ο σκοπός. Να δείτε ο Ταβερνιάρης που έχει στον πάγκο ο Πάοκ θα φύγει νύχτα.
0: Ταβερνιάρης.
2: Γεμιάζει με ταβερνιάρη.
0: Άδικος.
2: Σαν τον Αντωνίου το συγχωρεμένο.
0: Φιλέ.
3: Γράψτε το, ηχογράψε το. 28 Σεπτεμβρίου. Ο Ταβερνιάρης θα φύγει νύχτα.
0: Άδικος, φίλε.
2: Ο Ταβερνιέ.
0: Κάναμε πολύ λάθος όταν είχε έρθει ο Τρικέρι πρώτη φορά στην Ελλάδα και είχε χάσει από τη Φιλανδία που έχτιζε τότε εθνική ομάδα μπάσκετ και τον βγάλαμε άχρηστο. Και μετά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό ο Κουκουτσάρης είναι μια χαρά. Διαφωνείς, Κωστή?
2: Το τελευταίο... το τελευταίο... Πώς είναι τα...
0: Τέσσερα δεκάλεπτα.
2: Τέσσερα. Είδα το τελευταίο δεκάλεπτο από το μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Από τους 21 από τους επέστρεψε στο παιχνίδι.
2: Εκείνο το κομμάτι είδα.
0: Λίγο είναι αυτό που
2: όχι,
0: έκανε.
2: Όχι, δεν καθόλου λίγο.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν καθόλου λίγο, όχι λίγο, δεν καθόλου λίγο.
0: Ο Τσάπρας στην Εθνική Ελλάδα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Ναι, ρε, μίλησα με τον παπά του Βαγιανίδη, λέει στο 25ο λεπτό αυτό είχε ένα πρόβλημα κάτω στον προσαγωγό και δεν μπορούσε. Δηλαδή διακινδύνευσε, λέω, ο Φλαξ, έτσι είπε τον παπά του, να πάθει θλάση για να το βγάλει στο ημίχρονο για το 25. Και ο άλλο τον είχε ταλαιπωρήσει εκεί αριστερά. Από την ταλαιπώρια και το σφίξιμο και τα λοιπά έβγαλε τράβηγμα. Και καλεί τον Τσάπρα.
0: Έτσι, κάνω λάθος. Και ο Τσάπρας δεν είχε έναν τραυματισμό.
2: Ο Ρώτα ήτανε. Έκανε τον τραυματία.
0: Και ο Τσάπρας. Α, έκανε.
2: Ο Ρώτα έκανε τον τραυματία.
0: Ο Τσάπρας.
2: Τον προστάτευσε η ΑΕΚ. Ο Τσάπρας ήταν.
0: Και αυτός προέρχεται από τραυματισμό.
2: Ναι, αλλά είναι καλύτερα. Ο άλλος λέω εγώ ότι δεν είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Πολύ καλά κάνει η εταιρεία ΑΕΚ. Πολύ καλά κάνει η εταιρεία ΑΕΚ και τον προστατεύει. Ούτε θλάση, ούτε τράβηγμα, ούτε τίποτα. Δεν έχει ο Ρώτα.
0: Παρακαλώ.
2: Τον αποσυμφορίζει, η ΑΕΚ τον αποσυμφορίζει, γι' αυτό πήγε ο Βαγιανίδης με τον Σάλιακα και έμεινε έξω
0: ο Ρώτα.
2: Ο Ρώτα ήταν στα τεντώματα, η ΑΕΚ για να μην το χάσει επειδή δεν έχει παίκτη εκεί, τον έκανε τραυματία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Δηλαδή εγώ αν τον πάω στο γιατρό το δικό μου, μόνο τότε θα πιστώ ότι έχει θέμα ο Ρώτα. Παρακαλώ. Δεν το κατηγορώ το παιδί και εγώ το ίδιο θα έκανα. Από συμφωνία.
0: Κατανοητό.
2: Το ίδιο θα
3: κάνω. Καλησπέρα.
0: Έλα, πάρα πολύ βαρημένο.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Γρηγόρη,
0: παρακαλώ.
3: Μια ερώτηση. Από τα 15 σου έχεις φάει πολλά λεφτά, γιατί εγώ έχω φάει πολλά λεφτά. Στο τσόγο.
0: Από τα 15 όχι.
2: Από τα 16 ναι.
3: Και μια ερώτηση στον Κωστή, άμα θέλει απαντάει. Τα σκυλιά, γιατί δεν χωνεύονται με τις γάτες? Να πατήσω εγώ.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι τα σκυλιά δεν χωνεύονται με τις γάτες. Παλιά, τώρα συμβιώνουν και στα ίδια σπίτια, βλέπω εγώ. Τέλος πάντων,
3: γιατί,
2: πες.
3: Ναι. Γιατί εγώ, η άποψή μου είναι οι γάτες τρώνε ψάρια και ποντίκια.
2: Είναι ο σκύλος.
3: Ο σκύλος τρώει κόκαλα.
2: Άρα γιατί να μαλώσουν, ρε φίλε, αφού δεν τρώνε από το ίδιο φαΐ.
3: Ναι, αλλά όταν περνάνε οι γάτες, γαυγίζει ο σκύλος μου εμένα. Γιατί δεν τις χωνεύει.
2: Είσαι ποντιακής καταγωγής?
3: Όχι.
2: Για πες μου, τι καταγωγής είσαι?
3: Τσίπ. Τσίπ.
2: Ορίστε.
3: Τσίπ.
2: Τσίπ.
3: Ναι.
2: Γύφτος είσαι?
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Και ο γύφτος, ο σκύλος σου δεν χωνεύει τη γύφτη σαν τη γάτα σου?
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Πάρε ένα άλλο σκύλο που δεν είναι γύφτος.
3: Πώς θα το δώσω, είναι ακριβό.
2: Μάλιστα. Φύγε. Επόμενη γραμμή.
3: Καλή πάντα.
2: Βέβαια.
0: Έχει κι άλλο τρόπο.
2: Έχει κι άλλο τρόπο.
0: Εμείς σας ανοίξουμε τα μάτια. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Μας κούφανε ο άνθρωπος. Γύφτος, ο σκύλος, γύφτος η γάτα, αφού είστε γύφτη, καλά σας λέει Λατινοπούλου, δεν πρέπει να μην χωνεύεστε.
2: Όχι, εντάξει, το πήγε κοινωνιολογικό στο παιδί, εντάξει, εντάξει.
4: Ναι,
2: Λατινοπούλου
4: κάνει
2: τη δουλειά της.
4: Λοιπόν, οι καλύτεροι προπονητές είναι πάρα πολλοί στην Ευρώπη, αλλά οι δύο καλύτεροι προπονητές παγκοσμίως αναγνωρισμένοι αυτή τη στιγμή είναι ο Αρτέτα της Άρσεναλ και ο Πιέρ Τζιάν Γκασπερίνη της Ρώμα, που έβγαλε την Αταλάντα 5 φορές στο Champions League και την έβγαλε κάτοχο του Europa League, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό τίτλο. Μιλάμε για προπονητάρες και οι δύο. Δεν θα βάλω τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, διότι δεν μπορώ να τον κρίνω όταν έχει ένα φανταστικό ρόστερ και το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να το συνθέσει, τίποτε άλλο. Δεν χρειάζονται αυτοί οι παίκτες καθοδήγηση. Τι να πιάσουμε, το Ρόδρι, να πιάσουμε τον Πέδρι, να πιάσουμε τον Γιαμάλ, να πιάσουμε το Μπουκουρέ για πίσω, το Μαρτίνε, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα. Μιλάμε, είναι δικαίως η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τους είδα προχθές και δηλαδή έλεγα, δείχνει κάθε φορά που παίζει η Ισπανία τον αγώνα. Άνοιξε η ψυχή μου. Και για την εθνική, αυτό που είπε ο Κώστας προχθές ήταν πάρα πολύ σωστό, το κλειδί της νίκης ήταν ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης, ο οποίος έγινε χαφ, έγινε αμυντικός, έγινε το παιδί τα πάντα.
0: Μην αδικείται τον Τζόλι, ο οποίος κάνει επικά παιχνίδια.
2: Δεν ήταν τόσο
4: καλός. Δεν μιλάμε για να αδικείται.
0: Γενικότερα εμφάνιση.
2: Χθες δεν ήταν τόσο καλός.
4: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν το μπαλαντέρ της εθνικής.
2: Ήταν στο τακτικό αυτόν... κομμάτι ο αδύναμος
0: κρίκος. Και ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι ο παλιός καλός Τσιμίκας.
2: Ο αδύναμος κρίκος του συστήματος τον κάλυψε ο Παυλίδης. Αυτό πρέπει να πούμε.
4: Α, μπράβο. Μπράβο, ρε Κώστα, ακριβώς.
2: Αυτό
4: που είπες. Αυτό. Δεν λέω ότι τα παιδιά ήταν τα άλλα ότι υστερήσαν. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Εκτός από 2-3 σακούλες που έφαγε από τον Αμπεγένη ο Τσιμίκας. Και ευτυχώς δεν πήγαιναν τα γκολ. Και να πούμε και το στραβό του δίκαιο, είχαμε και μία τύχη, διότι έλειπαν δύο βασικοί παιχτάρες, που είναι οι καλύτεροι Γερμανοί παίκτες, ο Μουσιάλα και ο Χάβερ της Άρσεναλ.
0: Μάλιστα.
4: Είχαμε και αυτή την τύχη.
2: Σωστό.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο, να πάρουμε και ένα τελευταίο.
2: Σωστό. Okay. Σωστό.
0: Ο Μουσιάλα δεν τελειώνει ποδοσφαιρικά από ό,τι φαίνεται.
2: Πόσο είναι?
0: Όχι, τελικά το πρόβλημα που έχει είναι πολύ πιο σοβαρό.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Γρηγόρη, θα σε θεωρείτε υπεύθυνο για πρόκληση ατυχημάτων την ώρα που οδηγούμε.
2: Τι έκανε,
5: έχει 25 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Τι είπα?
5: Είσαι τρομερός.
0: Τι είπα?
5: 25 εκατομμύρια έχει ο Άρης μπάτζετ. Και ο Ερακλής 5, το ποδόσφαιρο.
0: Πόσο έχει ο Άρης, για πες μου.
5: 25 έχει.
0: Πόσο
5: δηλαδή. Έχει 25 και δεν παίρνει τέταρτο σέντερ μπακ. Δεν μπορεί να δώσει 300, 400, 500 χιλιάρικα πάρει ένα center back μετά
0: το. Το ένα ή το άλλο.
5: Ωραία. Πού το είδε σε στέρι 25 εκατομμύρια τον Άρη, ότι έχει μπάτζετ. Από πού το άκουσες εσύ αυτό. Πήγες να βγάλεις τον Ερακλή που πενταπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη για να πουλήσει η Ρακλειδοσύνη.
2: Όπα.
5: Όταν ο πρόεδρός σου έβγαζε ανακοινώσεις για τον κύριο Σαββίδη, τον εκλεκτό της καρδιάς του, βγήκες τίποτα έχει να κράξεις.
2: Όπα.
5: Με τον Άρη θα βγάλεις την Ρακλειδοσύνη σου.
2: Όπα, όπα.
0: Μάλλον δεν ακούσεις εγώ.
5: Μα όχι, δεν ακούω, μια χαρά ακούω. Το άλλο, για τον μπάσκετ.
0: Η αξία του ρόστερ του Άρη φέτος, η χρηματιστηριακή αξία, είναι 45 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι, 145 είναι. Τα συμβόλαια πόσο είναι, κόκκινε. Άσε τα transfer mark, τα συμβόλαια, τα πραγματικά. Ο Άρης δεν έχει πάνω από 800 χιλιάρικα συμβόλαιο. Πόσα βγουν 25 εκατομμύρια. Δεν έχει πάνω από 800
0: χιλιάρικα. Ο Μωρόν παίρνει ένα εκατομμύριο το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
5: 800 κάτι παίρνει ο Μωρόν.
0: 800 κάτι παίρνει ο Φαμπιάνο.
5: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα συμβόλαια του Άρη. Αυτά τα δύο. Και έχει παίχτε τον 300 και τον 400 και τον 500.
0: Ο Μανού πώς θα παίρνει.
5: Ο Μανού. Κάμια 600.
2: Κάμια 600 άρι θα παίρνει.
0: Και άλλα 600 από την ομάδα του.
2: Το δεν μετράει.
5: Δηλαδή στο μπάτζετ του Άρη βάζουμε πόσα παίρνει από την ομάδα του.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το πληρώνει τα μισά λεφτά η ομάδα που έχει τα δικαιώματά του. Δεν είναι.
2: Όχι, άλλο σου λέει.
5: Το 25 που είπε, ο Άρης δεν έχει πάνω από 10-11 εκατομμύρια μπάτζετ. Έτσι. Μπορεί να ρωτήσει εκεί την Παϊάρη. Από εκεί και πέρα. Μετά. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και για να κλείσετε και την εκπομπή σας. Είσαι ο παδός μιας ομάδας στο μπάσκετ. Και σου έρχεται ο Σιάου, 25 ετών, με τα δισεκατομμύρια που έχει, και έχει από πίσω και την οικογένεια Αντετοκούμπο που λένε και αυτή δισεκατομμυριούχη. Και έρχεται ο κύριος Μιστακίδης.
2: 65 ετών, ναι, ναι.
5: Και έρχεται ο κύριος Μιστακίδης, 64 ετών. Και επειδή δεν του κάθεται το ποδόσφαιρο και το γηπεδικό, για να κάνει πόλεμο, παίρνει το ποδόσφαιρο. Εσύ ποιο θα βοηθήσει τον πρόεδρο, ναι, που λέτε.
2: Ναι, ναι. Το κρατάω, ναι. Ναι. Το κρατάω, ναι.
0: Τελειώσαμε.
2: Κρατάω.
0: Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατροτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να στο όλοι καλά.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
10: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
10: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές στην πολύκρωτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να διαπιστώσουν αν τελικά χορηγήθηκε ή όχι μέθη στον τραγουδιστή. Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι του έδωσε οποιαδήποτε ουσία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται 12χρονος από την Αλόνισο, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα παραγκονισμένα φαίνονται τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα στη Γαλλία εν ώψη των προεδρικών εκλογών, με δημοσκόπηση να δείχνει ότι στις δεύτερες κάλπες θα φτάσουν η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο αριστερός διεκδικητής της προεδρίας Ζαν Λίκ Μελανσόν. Ένα παιδί μόλις 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία σε μία υπόθεση που θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών, το οποίο δεν ήταν νεογνό. Καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέλαβε σήμερα και με κάθε επισημότητα η πρώην Πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου, Άννα Μπράμπιτς, η οποία αντικαθιστά τον παρεντιθέτα Αλεξάντερ Βούτσιτς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Μυρίζει λουκουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
23: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
23: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
22: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Υγεία. Συνεργείο.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεν ανάβει εμένα. Δεν έχει φωτάκι εμένα. Πού είναι?
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει φωτάκι. Κάει και το φωτάκι.
1: Φαίνεται ότι ανάβει.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 μέχρι και τις 6. Εδώ παρέα με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπατσβαρέλα. Συζητάμε λίγο τα τεστάνια σε αυτό με το πλυντήριο το οποίο είναι. Μπορεί
1: τζάμπα,
0: να γίνει και ταινία. Τζάμπα,
1: κράξαμε την
0: υπάρχει
1: προηγούμενη...
0: ταινία, ωραίο μου πλυντήριο δεν
2: όχι,
0: υπάρχει.
2: Όχι, παιδιά, το εντυπωσιακό ποιο ήταν ότι για όλη την καθυστέρηση και για όλα αυτά έφτυγε η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση,
1: η κυβέρνηση ο πρωθυπουργός.
2: Το άκουσα και αυτό.
1: Όχι, η κυβέρνηση.
2: Όχι, συγκεκριμένο, ναι, και γενικότερα η κυβέρνηση.
0: Είστε για άλλα που πάμε στα σούπερ μάρκετ και κάτω από τριψήφιο δεν
2: γράφει. Όχι, μάλλον ξέρεις τι ήθελα να πει. Ήταν πολύ βαθύτερο. Εννοούσε ότι τώρα πλέον στις παραδόσεις κάνουν οικονομία στη βενζίνη, άρα μειώνουν τα δρομολόγια.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί υποτίθεται ότι ο πελάτης πρέπει να τον εξυπηρετήσει και να τον ευχαριστήσει. Δεν κόβει από αυτό το έξοδο.
2: Το εντυπωσιακό ήταν ότι μου ήρθε το καινούργιο και δεν πήραν το παλιό πίσω. Λέει, γιατί δεν είχα δελτίο παρέλαβη.
0: Δεν φτιάχνεται με τίποτα αυτό. Να το βγάζουμε προς πώληση.
2: Όχι, ρε Σικώστη, δεν φτιάχνεται. Άμα φτιαχνότανε, δεν θα έπαιρνα καινούργιο.
0: Να βγάλω μια φράγκο, ρε φίλε. Να βγάλει Τάνια να πάει στο σούπερ μάρκετ. Να γκρίνιαζε, λέει για τρία πράγματα. Πήγα 80 πλήρωσα.
2: Δεν πήρα τρία, δεν πήρα τρία, βέβαια, έτσι.
0: Γιωβάνοβιτς, έγινε ο πρώτος προπονητής που πήρε νίκη επί της Γερμανίας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Για να σε δω.
0: 12ο ήταν αυτό, νομίζω. 10ο. 10ο ήταν.
1: Στα 11 μάτς.
0: Στα 11 το θυμάμαι, αλλά δεν ήξερα ήταν με αυτό ή χωρίς αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι πήραμε τη νίκη με γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίος δεν άκουσε και λίγα, έτσι. Και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί πήρε τον Κουρμπέλη και τα λοιπά.
0: Ο Κουρμπέλης από αυτούς που έχουμε είναι από τους καλύτερους.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες που ήταν ιδιαίτερο του αγώνα αυτού. Είναι ότι η Εθνική τελείωσε το μάτς με το χαφ του Όφη και το χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Ανδρούτσος Κουρμπέλης, ο οποίος ο Ανδρούτσος έχει πάει εξαιρετικά στο μάτς.
2: Ήταν εξαιρετικότατος ο Ανδρούτσος.
0: Άρα τι μας μήνυμα μας στέλνει η Εθνική? Ότι κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αδικούνται. Δηλαδή ο Ανδρούτσος του Ολυμπιακού δεν είναι? Ακαδημία Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι στο αλλαγή? Έχει πάρει ο Ολυμπιακός 500 παίκτες. Βλέπεις εσύ κάτι διαφορετικό, ας πούμε?
2: Όχι.
0: Βλέπεις κάποιους παίκτες με κάποια χαρακτηριστικά ως εκεί.
2: Και Κωστή, χθες άκουσα τα όσα δήλωσε ο Κόντις που ήταν καλεσμένος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά. Και
0: περήφανος ο Κόντις, έτσι.
2: Στάθηκε στην περίπτωση του Ανδρούτσου, ο οποίος είπε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα μα πάρα πολύ καθημερινά.
0: Mm-hmm.
2: Και φαίνεται η εξέλιξή του. Οπότε βλέπεις, γι' αυτό έχει και μια πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Τους δόθηκε
2: έτσι
0: εμπιστοσύνη, τους δόθηκε ρόλος και νομίζω ότι φαίνονται τα αποτελέσματα.
2: Και δεν είναι μόνο
0: τυχαία η πορεία του Όφη.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Υπάρχει και δίψα σε κάποιους ποδοσφαιριστές να κληθούν στην Εθνική και να παίξουν για το εθνόσημο.
0: Δεν
2: το
0: συζητάμε αυτό.
1: Δηλαδή, είναι όσο κερδίζεις, παιδιά, η
2: δηλαδή,
1: όρεξη ακόμα μεγαλώνει.
2: Και ακόμα και ο Τζολάκης. Φαινόταν η δίψα του για την Εθνική, έτσι,
0: τώρα,
2: για την
0: Εθνική. Λέμε, για να μην λέμε.
2: Και χθες ήταν καταπληκτικός.
0: Πράγματα
2: έτσι
0: που δεν ισχύουν. Αν θυμηθεί κάποιος την πορεία του Ολυμπιακού στο Conference League στην κατάκτηση.
2: Ξεκινούσε και τελείωσε για τον Τζολάκη.
0: Οι
2: ναι
0: δύο παίκτες που τον πήραν από το χέρι ήταν ένας ο Τζολάκης και ένας ο Ελκαμπή. Αυτοί οι δύο ήταν. Ο Τζολάκης έχει κάνει απίθανα πράγματα εκείνη τη φορά, εκείνη τη σεζόν. Οπότε εντάξει, είναι ένας θεματοφύλακας κλάσης.
1: Εντάξει, παιδιά, και ο Μαυροπάνος έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Όλοι, ο Τζόλης ήταν πολύ καλός στη φάση.
2: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Όλοι έχουν να δώσουν. Δηλαδή, ο Ζαφίρης τον έβλεπε τρέχει παντού.
1: Ναι.
0: Έτσι, σκυλιάζει. Ο Τζόλης είναι, νομίζω, ο top class παίκτης της Εθνικής. Δηλαδή, ειδικά εκείνη η κούρσα που κάνει με την μπάλα που τρέχει 100 μέτρα που την πήρε και πίσω από το κέντρο και έφτασε και τη γύρισε και δεν ήταν κανείς. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο έχει δουλέψει αυτός ο
2: ποδοσφαιριστής. Βρε Ιωαννίδη, δεν χάνεται αυτό το γκολ.
1: Δεν χάνεται.
0: Και νομίζω εκεί ο Δουβίκας θα το έβαζε. Γιατί το άκουσα πολύ
1: καλά. Εντάξει, ναι.
0: Ο Ιωαννίδης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Του
2: λείπει αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου.
0: Έχει καιρό που δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Βλέπεις όμως ότι τον εμπιστεύεται, τον πιστεύει, τον βάζει.
2: Τον πιστεύει γιατί έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω του Παναθηναϊκού.
0: Τον ήξερε σαν ποδοσφαιριστή.
2: Και με τον Κουρμπέλη λόγω του Παναθηναϊκού έχει σχέση. Και με τον Μπακασέτα που είχε λόγω του Παναθηναϊκού. Αυτά τα παιδιά προστάτευσε, γιατί το στήριξαν τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Κουρμπέλης όμως δεν έχει και καλύτερο. Για τον Μπακασέτα έγινε μεγάλη συζήτηση, γιατί έπαιζε ο Μπακασέτας
2: και
0: δεν έπαιζε
2: τον
0: Κωνσταντέλια. Για τον Ιωαννίδη πλέον μπαίνει μεγάλη συζήτηση όταν υπάρχει ο Δουβίκας που σου βάλει και τον γκολ. Δηλαδή νομίζω ότι και αυτός τις ευκαιρίες του τις εξαντλεί ο Ιωαννίδης. Εγώ απλά θέλω να πω για τον Γιωβάνοβιτς κάτι το οποίο ήταν και μετά το μάτς με τη Σερβία που το είπαμε και το είδα για δεύτερη φορά. Έχει γίνει πιο τολμηρός, έχει κάτσει κάτω, τα έχει σκεφτεί ίσως αυτό το γεγονός ότι έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει από την Εθνική, τον έβαλε σε μια άλλη διαδικασία και κάνει πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε.
1: Παίζει 4-4-2 χθες με τη Γερμανία, έτσι, εκτός έδρας μας.
0: Είναι μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, έτσι, αυτά θα πρέπει να τα λέμε, και στο διάστημα που δεν ήμασταν καλοί χρειάστηκε να είναι ο Τζολάκης όταν έπρεπε για να βοηθήσει.
0: Ο Αντιγέμι ήταν, γιατί ο Βαγιανίδης ανασταλτικά έχει θέμα. Μπήκε ο Σάλιακας από εκεί.
1: Να πούμε ότι, μια και το λέτε παιδιά, ο Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην Εθνική στη θέση του Βαγιανίδη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι breaking news, είναι μια έκτακτη είδηση. Το είπε και λίγο νωρίτερα ο Κώστας. Εγώ, παιδιά, νιώθω όμορφα για τους 5.000 και πλέον Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο.
2: Που ακουγόταν η φωνή τους πάρα πολύ έντονα. Νόμιζες ότι παίζουν εντός.
1: Και για όλους αυτούς θα πάνε πήγαν στις δουλειές τους με ψηλά το κεφάλι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία. Και βλέπω, ας πούμε, έτσι και από κάποια δημοσιεύματα των Γερμανών, Κώστα και Τάνια, πώς συμπεριφέρονται ακόμα και τώρα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Δεν είπαμε Γιάννης Λελίδης του Control. Production είναι
1: Κώστας Χατζηγεωργίου.
0: Μαρία Λάμπρου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Τώρα είπες για περηφάνεια και νομίζω ότι περηφάνεια αισθάνονται και οι παοξίδες μετά από καιρό για την ομάδα μπάσκετ, γιατί είδα μια ομάδα η οποία είναι πλέον έτοιμη να ανταγωνιστεί, είναι πολύ κοντά στον ανταγωνισμό.
1: Φτάσαμε, και τον Ολυμπιακό.
0: Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για τις αποφάσεις των διαιτητών δικαίως. Δεν το συζητάμε αυτό. Το μπάσκετ ούτως ή άλλως είναι ένα άθλημα που, αν ας πούμε σε ένα μάτς οι διαιτητές έχουν να διαχειριστούν οι 100 φάσεις, οι 40 με 50 είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο μπάσκετ, και είναι από αυτά που με εκνευρίζουν, όταν βλέπω, ας πούμε, γίνονται δύο φάσεις με τον Βεζένκοφ, σουτάρει, έχει προλάβει, σουτάρει και του δίνει μετά φάουλ ο διαιτητής και τον στέλνει να εκτελέσει 3 και 3 βολές. Και σε παρόμοια φάση τον Όσμαν, που του βρίσκει και το χέρι ο παίκτης Ολυμπιακού, δεν τον στέλνει να εκτελέσει βολές. Δίνει ένα φάουλ αντιαθλητικό και δεν δίνει το άλλο φάουλ που κατέβασε το χέρι του παίκτη του ΠΑΟΚ κάτω από τη ρακέτα, γιατί λέει πήγε να πάρει μπάλα. Ποια μπάλα, αφού του έκανε τσιγκουριά.
2: Ήταν πραγματικά.
0: Δηλαδή αυτό με τον μπάσκετ του διαιτητές είναι πραγματικά, ξεπερνάει τα όρια και είναι έτσι στημένο που σου λέει ότι άμα θέλει πάει να το δει, να το κάνει on field review. Άμα θέλει, δεν είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο, που σου λέει ότι άμα θέλει πάει να το δει. Να το κάνει on field review. Άμα θέλει, δεν είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο το VAR,

0: σου χτυπούσε λίγο το καμπανάκι πολύ άσχημα.
1: Και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, γεμάτο πρόσωπο, ομάδα που φαίνεται ότι έχει την ποιότητα ψηλά. Έστειλε πολλά μηνύματα και νομίζω ότι αρμοδιότερος και καταλληλότερος για να μας μιλήσει ήταν ένας άνθρωπος που το έζησε στα τρία μέτρα του μάτς. Ήταν στην πρώτη σειρά ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Χθες τον τελικό καθόταν με τον Άγγελο τον Κορονιό εκεί, τον είδαμε.
2: Και Γιάννη, τι κάνεις? Ρετζιά τον είδα.
1: Καλησπέρα. Ο Ρετζιάς είναι πλέον SEO του ΕΣΕ.
0: Ο Γιάννης δεν λείπει από κανένα αγώνα πλέον.
1: Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Είμαστε καλά.
0: Εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά, τέλεια.
1: Πώς φάνηκε το μάτσι και που το βλέπεις, γιατί το είσαι από μέσα σε όλο το, και τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Μάλλον όλα τα παιχνίδια, σε όλα δεν είναι, σωνα?
3: Σε όλα.
1: Πώς σου φάνηκε? Ήτανε σαν να έβλεπες Final Four Ευρωλίγκα ήταν αυτό.
3: Σούπερ, ο ΠΑΟΚ.
1: Γιάννη, λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς να σε ακούμε, γιατί ακούγεσαι με διακοπές, ή να το φέρεις λίγο πιο κοντά. Κάπου είσαι, δεν έχει σήμα νομίζω εκεί που είσαι.
3: Ακούγομαι τώρα?
2: Τώρα καθαρά.
1: Καλύτερα, ναι. Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Ωραία. Η ομάδα είχε ανέβει επίπεδα πολλά.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Πολλά και πολύ γρήγορα
3: ένα
1: το έκανε.
3: Επίπεδο έτσι, πιο κάτω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει. Mm-hmm. Αυτό είναι. Τώρα το τι έγινε στα παιχνίδια, και σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει, δεν παίζει τώρα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό, και είναι με 20 πλάς mm-hmm. κάθε παιχνίδι.
1: Εσύ την περίμενε στην ομάδα τόσο ανταγωνιστική, τόσο
3: δεν
1: γρήγορα?
3: Δεν την περίμενα. Ο ΠΑΟΚ έχει φανταστική ομάδα. Mm-hmm. Φανταστική ομάδα, φανταστικό επιτελείο, τι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πρέπει να συνηθίσουμε τώρα αυτό το ωραίο που βλέπουμε.
1: Ναι, είναι και απότομο, ξέρεις, γιατί η σύγκριση γίνεται μέσα σε λίγους μήνες, που έβλεπες τον ΠΑΟΚ της περασμένης περίοδου και βλέπεις τον τωρινό ΠΑΟΚ, και είναι αυτό που λέει ο Τρινκέρι, ότι έχουμε ανέβει ή έχω κληθεί να ανεβάσω απότομα πολλά επίπεδα τον ΠΑΟΚ, και ήδη τα ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ τα επίπεδα.
3: Τα ανεβαίνει γιατί υπάρχει το βασικότερο συστατικό που χρειάζεται μια ομάδα για να γίνει μεγάλη, είναι το οικονομικό.
1: Ναι.
3: Εφόσον υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό, mm-hmm. ο προπονητής πρέπει μαζί με τον GM και με τη διοίκηση πρέπει να τρέξουν τους παίκτες.
1: Νομίζω, Ά, Γιάννη, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι το οικονομικό μπαίνει με πλάνο. Δηλαδή, ήρθε την άνοιξη ο Τρινκέρι, κάθισε εδώ πέρα, μελέτησε την ομάδα, είδε τι χρειάζεται, άρχισε επαφές, έκανε προεργασία, και ο ΠΑΟ ξεκίνησε 14 Μαΐου πρώτη κίνηση με τον Μπαζίνα. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είχε τελειώσει μεταγραφές και του είχε μείνει μία ο Οσμάν που τον πήρε 20 Ιουλίου. Δηλαδή έκανε ένα σχεδιασμό που κέρδισε πάρα πολύ χρόνο. Ξεκίνησε προετοιμασία Τρινκέρι και έβλεπες μία ομάδα έτοιμη.
3: Βέβαια, αφού κοίταξε, για να βοηθάει και ότι οι παίχτες που έχει πάρει δεν είναι παίχτες ταλέντα, παίχτες που μπορεί σε ένα-δύο χρόνια. Είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Έτοιμοι παίχτες, ναι, με παραστάσεις.
3: Και επειδή είναι και ακριβή, γιατί είναι καλοί οι παίχτες, πάνε μαζί αυτό, δηλαδή φτηνός και καλός δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι ακριβή. Για να είναι ακριβή αυτοί οι παίχτες, σημαίνει ότι έχουν και IQ, δηλαδή μπασκετικό.
1: Και παραστάσεις, σωστό, και προσωπικότητα.
0: Εντάξει, πάνω σε αυτό, Γιάννη, νομίζω.
3: Ο προπονητής δίνει μια εντολή ο προπονητής και το έχω ξανακούσει από κάπου. Δηλαδή είναι παίχτες έτοιμοι.
0: Νομίζω, Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες, η μεταγραφή του Καλάθη ήταν ότι πιο αξιόλογο μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ένας παίκτης 37 χρονών, αλλά φαίνεται το μυαλό του είναι στο παρκέ, βλέπει τα πάντα.
3: Κοίταξε, εκτός από αυτό που λες, Τάνια μου, είναι και ότι όλοι το σέβονται.
1: Ναι,
0: ναι, βέβαια.
3: Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν ο playmaker σου λέει κάτι, εσύ το κάνεις. Δεν μπαίνει σε συζήτηση, δεν μπαίνει αμφισβήτηση, δεν θα πεις τώρα γιατί μου το είπε αυτό. Είναι λίγο χιτλερικό αυτό, αλλά μας αρέσει, το θέλουμε τέτοιο στυλ.
1: Σωστό.
3: Έγινε καν αυτό, πήγαινε εκεί, αλλάζει λίγο το σύστημα μέσα την ώρα του παιχνιδιού, γιατί έχει δει μια αδυναμία του αντιπάλου. Δηλαδή μπορεί να παίξουν το σύστημα, ας πούμε, το 5, mm-hmm. που είναι για κάποιον παίχτη. Αυτός μπορεί να το αλλάξει την ώρα του αγώνα και να πει, όπου εκεί βλέπω μια αδυναμία, πήγαινε εσύ εκεί.
1: Σωστό.
2: Γιάννη,
3: το σέβονται όλοι.
2: Αγωνιστικά, Τι είναι αυτό που έτσι κάτι ξεχωριστό που θα μπορούσες να πεις, το οποίο δεν μπορεί να δει πολλοί κόσμος έτσι αγωνιστικά, αυτό που σου άρεσε, που σου έκανε εντύπωση, που έκανε κλικ?

0: που είπες ότι κάτι αλλάζει.
1: Μπορώ να πω ότι ο Οσμάν, ο τρόπος που παίζει, mm-hmm. επειδή εντάξει δεν τον έβλεπαμε κάθε 2-3 μέρες, δηλαδή δεν ήταν τόσο καιρό, δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλός παίκτης, mm-hmm. δηλαδή ξέρω ότι είναι, αλλά άλλο να το βλέπω και σε κάθε φάση να πηγαίνει με τόσο aggressive, ξέρω εγώ, με τόσο επιθετικότητα σε όλα. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή, εκεί από το πουθενά βγάζει εφηδιασμό.
2: Κάτσε να σου βάλω και μια δύσκολη ερώτηση. Σου ήρθε να πεταχτείς κάποια στιγμή εκεί από τον καναπέ σου να φωνάξεις τους διαιτητές?
1: Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό είναι ανάλογα με τη δεκαετία που παίζουμε.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε με τον Άρη, ξεκίνησε μετά, συνεχίστηκε με τον ΠΑΟΚ, μετά συνεχίστηκε με τον Ολυμπιακό, μετά με τον Παναθηναϊκό.
2: Και τώρα Ολυμπιακό μου.
1: Ξαναγύρισε λίγο στον Ολυμπιακό, ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό. Είναι αναλόγως δεκαετίες, παιδιά.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν οι διαιτητές να το χωνέψουν ακόμα. Τώρα λέω κάτι πιο βαθύ. Δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλή ομάδα.
2: Τόσο δυνατός. Τώρα θα αλλάξει από εδώ και πέρα η συμπεριφορά των διαιτητών, πιστεύεις? Βλέποντας πόσο σίγουρα δυναμώνει ο ΠΑΟΚ.
1: Μόνο και μόνο που μπλέχτηκε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Την έχουν, όπως λέγει και στην Τούμπα, σακουλευτεί όλοι.
2: Ναι. Άρα έχουν ταρακουνηθεί και οι διαιτητές. Δηλαδή βλέπεις, βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και διαμαρτύρει για τις φάσεις του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο Γιαννακόπουλος βγήκε τώρα να πει αυτός γιατί δύο φάουλ προχθές δεν τα έδωσαν. Α, επειδή είμαστε Παναθηναϊκός, εμείς τα παίρνουμε. Του κακοφάνηκε τώρα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί και το αντίθετο να γίνει, που σίγουρα θα γίνεται.
2: Θα γίνει. Άρα υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων πλέον συσχετισμού. Μπαίνει και τρίτος παίκτης. Έτσι.
1: Και τρίτος παίκτης και ελπίζουμε και ο Άρης τέταρτος. Mm-hmm. Να γίνει λίγο, γιατί βαρεθήκαμε 25 χρόνια να μην γίνει.
2: Καλά, για το μπάσκετ είναι αναζωογόνηση αυτό που συμβαίνει. Δεν το συζητάμε. Αυτό το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει κουράσει.
3: Γιάννη, για να καταλάβουμε λίγο και το επίπεδο του ΠΑΟΚ, σε σύγκριση με πέρυσι, δεν είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ένα κλικ πιο πάνω?
1: Εννοείται ότι είναι.
3: Δηλαδή έχουν βελτιωθεί και αυτοί, έτσι, χωρίς να, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και πλήρης στο...
1: Όχι, όχι, εδώ κάνουν πολύ λάθος. Τι σημαίνει δεν έπαιξε πλήρης ο Παναθηναϊκός?
3: Εντάξει, δεν είχε τον Άννα, ας πούμε.
0: Και το Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να πει κάποιος.
2: Και το Σλούκ.
1: Ωραία, κατέβασε δωδεκάδα.
2: Σωστό, κατέβασε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Κατέβασε ο Ολυμπιακός δωδεκάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί πήραν 18 παίκτες ρόστερ και οι δύο. 16-17 παίκτες.
0: Δεν είναι δικαιολογία, λες αυτό, ε?
1: Άμα,
2: πάντα,
1: ναι,
2: δηλαδή κάποιοι θα λείπουν.
1: Δεκάδα, έτσι, αν είχαν το δεκάδα και δεν παίζουν δύο παίχτες και βάλουν δύο εφήβους ή δύο παιδιά που δεν παίζουν, εκεί θα το πω. Δηλαδή δεν έπαιξε ο Ναν και ο Μπαντιό, όπως το λέω, το παλικάρι, το έβαλε 20 πόντους στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
2: σωστό.
1: Τι δηλαδή θα έβαζε, 50 θα έβαζε ο Ναν.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει αυτό και πρέπει να το κόψουν και όλοι ότι ήδη είχε απουσίες. Ξέρεις ποιες ήταν απουσίες? Όταν πέθαμε εμείς και δεν έπαιζε ο Μπάνε, γιατί σπάσει κανένα δάχτυλο και δεν έπαιζε, εκεί να πεις δεν παίζει ο Μπάνε. Που ήταν,
2: ναι, ναι, που σωστό. Που ήταν τότε όταν έλειπε ένας τέτοιος παίκτης κατευθείαν άλλαζε.
1: Τώρα γιατί έτσι έχει ο... Μα πρέπει να ξέρουν και κάτι άλλο αυτοί και τα παιδιά που μας ακούνε. Ότι υπάρχει ένα περίπου ένα άσχημο πράγμα. Είναι μέσος όρος 2,1 τραυματισμούς σε κάθε ομάδα.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχει 17-18 συμβόλαια.
2: Έτσι. Έχουν μεγάλη σεζόν. Και πρέπει να
1: γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 12 παίχτες.
2: Mm-hmm. Ισχύει.
1: Αλλάζει, που κάνει. Δηλαδή δεν γίνεται. Πάει να παίζει 50-60 παιχνίδια το χρόνο, τώρα παίζουν 80-90.
2: Σωστό. Γιάννη, κάτι τελευταίο. Επειδή υπάρχει. Είναι πολύ κοντά πλέον σε συμφωνία με τον Μουτεγιούνας ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει τη δύναμή του κάτω από τα καλάθια. Τι άποψη έχεις για τον παίκτη?
1: Εντάξει, είναι παίκτης Ευρωλίγας, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Mm-hmm. Λείπει δηλαδή, λείπουν τα χαρακτηριστικά του από τον ΠΑΟΚ? Συμφωνείς δηλαδή με αυτή την κίνηση?
1: Πάντα ένας καλός, πολύ καλός παίκτης, χωράει παντού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, λείπουνε. Και χθες, ας πούμε, έλειπε ο Μουρούγια από... τέριαζε εναντίον του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Αυτά θα αποφασίσει ο GM και ο προπονητής, δηλαδή τι χαρακτηριστικά θέλουν ή όποιον θέλουν ή για ποιο λόγο το θέλουν.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον Γιάννουλη. Είπε κάτι πολύ ωραίο και μόνο που μαλώνουν μεταξύ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τι αποφάσει του ΠΑΟΚ, αυτό δείχνει πόσο αλλάζει τα δεδομένα και πόσο έχει ταρακουνήσει.
0: Ο Γιάννης προφανώς το είπε με αφορμή να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν τις τοποθετήσεις της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
2: και του
0: και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι με αναρτήσεις μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται δύο αγώνες για την Super Bet League 2 που κλείνουν την τέταρτη αγωνιστική. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β στο 31 το μάτς είναι στο 0-0. Και η Μαρκό με τον Πανθρακικό είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι. Στο ίδιο ακριβώς λεπτό, Κώστα και Τάνια, και για τους φίλους ακροατές, προηγείται η Μαρκό, η οποία είναι και η πρωτοπόρος στη βαθμολογία, με 1-0 από το 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγούνται οι γηπεδούχοι. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε και στα δύο παιχνίδια στο 32. Λοιπόν,
2: πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, έτσι.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κωστή, πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
1: Για πες.
0: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση για το μπάσκετ, γιατί έχει πολλά μηνύματα τα οποία στέλνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και αλήθεια είναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που βγήκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα τελευταία εισιτήρια νομίζω ότι είναι.
0: Γιατί τώρα θα γίνει πανικός. Όλοι παρακαλάνε για ένα εισιτήριο.
2: Αν είδα, υπάρχει μια ανάρτηση που αναφέρει το link των εισιτήριων, αλλά από ό,τι ξέρουν είναι και ελάχιστα. Είναι λογικό να γίνεται αυτός ο χαμός στην κυριολεξία, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία πλέον ενθουσιάζει, η οποία δημιουργεί προσδοκία, έχει όραμα και κακά τα ψέματα όλοι θέλουν να δουν αυτές τις ομάδες. Και όταν βλέπεις ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που τις παρακολουθούσαμε στην Ευρωλίγκα και λέγαμε πότε θα πιάσουν και οι δικές μας σε αυτό το επίπεδο να τις κοντράρει με τέτοιο τρόπο ο ΠΑΟΚ, είναι λογικό το φρόνημα του ΠΑΟΞΗ, όπως θα γίνει αύριο μεθαύριο και με το φρόνημα του Αριανού ή του Ηρακλειδέα, να ανεβαίνει ψηλά και να έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Να πούμε ότι παραμένει στο Ελπάσο, στο Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, το 0-0 και να δούμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει με το παιχνίδι της Μαρκό, η οποία είναι η ομάδα που ξεχωρίζει. Θυμίζω από χθες με δύο νίκες, Πανσεραϊκός και η νίκη Βόλου, μπήκανε στη νέα εποχή. Ο Πανσεραϊκός με Κώστα Γεωργιάδη και η νίκη Βόλου με Αλέκο Βοσνιάδη, τον οποίο τον παίζουν πάρα πολύ στα social media εκεί οι Βολιώτες. Παίξαν και την ομιλία του από ό,τι είδα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Η Μαρκό προηγείται του Πανθρακικού που έχει προπονητή το Γιάννη Αποστολίδη, θυμίζουμε, μετά την αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη με 1-0 με γκολ του Μιούλερ. Και επαναλαμβάνω, Athens Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β είναι στο 0-0.
0: Φαντάζομαι νίκη ξεκίνησε ο Γεωργιάδης, έτσι, 4-1 ο Πανσεραϊκός.
2: Φοβερή νίκη, 4-1, εντυπωσιακός ο Πανσεραϊκός, αν και ισοφάρισε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός στην αρχή. Εντάξει, θα δείξω. Είναι η ευκαιρία του Γεωργιάδη. Ξεκάθαρα γι' αυτό έφυγε.
3: Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε τη αναγέννηση της καρδίτσας, πέτυχε την πρώτη
2: Καλαμαριά,
3: του νίκη ο Απόλλων.
2: Σφιχτός ο Απόλλων. Είχαν κερδίσει στο έναν γκολ πάντα.
3: Με 2.000 κόσμο στο πλευρό του Απόλλων, 1-0 την αναγέννηση.
2: Λοιπόν, πάμε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία και αυτή ήταν αρκετά σφιχτή στα μετώπισεν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα από τη Γερμανία. Κάποιες προσπάθειες του Αντιγέμι, αλλά με έναν πολύ καλό τζολάκι από κάτω. Και βρήκε τον τρόπο να απειλήσει και στο δεύτερο μήχρονο και γκολ να πετύχει και μεγάλη ευκαιρία να χάσει με τον Ιωαννίδη και να πάρει το μάτς. Πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας και θέλω να ρωτήσω τον Γιώτη Τσαλουχίδη καταρχάς τι συγκομιδή είχε ο ίδιος κόντρα στη Γερμανία. Κύριε Τσαλουχίδη, καλησπέρα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι τα είπατε όλα.
2: Ναι.
4: Σίγουρα η εθνική μας ομάδα έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Είναι μια εθνική ομάδα η οποία εδώ και πολλά χρόνια όμως μας έχει δείξει αυτά τα δείγματα πόσο ικανή είναι και οποιονδήποτε αντίπαλο μπορεί να τον αντιμετωπίσει και φάνηκε αυτός χθες με τη Γερμανία. Σίγουρα η Γερμανία μπορεί να είχαν μια υπεροχή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο απειλητική. Σε τρεις περιπτώσεις, σε κάποια σουτ που γίνανε, έγιναν οι αποκρούσεις από τον Τζολάκη που ήταν έτοιμος και απόκρουσε. Αλλά μέσα στην περιοχή μας δεν νομίζω ότι μπήκαν, γιατί είχαμε πολύ καλή αλληλοκάλυψη, είχαμε πολύ καλή παρουσία της εθνικής ομάδας, αλλά είναι μια σειρά της εθνικής ομάδας από καλά παιχνίδια, δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Και επειδή να μην αδικούμε τα πράγματα, να τα λέμε όπως είναι, και τότε ακόμα όταν υπήρξε αρνητικά που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο, μας έλειπε αυτό που είχαμε χθες.
2: Ναι.
4: Δηλαδή πληρώσαμε κάποια λάθη στους προηγούμενους αγώνες με την εθνική μας που ήταν και πάλι πάρα πολύ ικανή και πάρα πολύ καλή. Επί εποχής ακόμα Πογιέτ, αν θυμάστε, πάλι εκεί μας
2: με Πογιέτ που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι από τους Γεωργιανούς.
4: Που είχαμε το δοκάρι με το Μαυροπάνο στο πιο κρίσιμο παιχνίδι και δεν πήγε γκολ και δεν περάσαμε και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Αυτή η εθνική ομάδα έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι είναι η πιο πλήρης εθνική ομάδα και όπου υπάρχουν δύο εντεκάδες μπορούμε να ομολογήσουμε. Είναι ευχάριστο αυτό γιατί μας κάνουν περήφανοι και παίζουν πολλά παιδιά και στο εξωτερικό, αλλά και αυτοί που παίζουν στην Ελλάδα είναι ικανότατοι και πάρα πολύ καλή. Ήρθε το αποτέλεσμα γιατί αυτή τη φορά είχαμε με το μέρος μας και την τύχη αλλά και την απόδοση, γιατί την τύχη την προκαλείς εσύ με την απόδοσή σου. Τις άλλες φορές δυστυχώς δεν μας το έδωσε αυτό η τύχη, τώρα μας το έδωσε και μάλιστα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες για Γερμανία, δεν έχω κλασική ευκαιρία. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια Γερμανία που μπορεί να είχε μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά στην ουσία όταν έφτανε εκεί πέρα νομίζω ότι δεν ήταν αποτελεσματική. Μόνο με κάποια σουτ τα οποία ήταν σε ετοιμότητα ο Τσολάκης και μπόρεσε και τα απέκουσε.
2: Διότι περίμενες πως ποτέ, επειδή σου χαφ το λέω, η εθνική να καταλήξει και να ολοκληρώσει ένα αγώνα με τη Γερμανία έχοντας τον χαφ το βασικό του Όφη και τον χαφ το βασικό του Αστέρα Τρίπολης?
4: Μα ο χαφ το βασικό του Όφη και το Αστέρα Τρίπολης.
2: Δεν το λέω για να υποτιμήσω τα παιδιά. Απλά λέω το σπάνιο του πράγματος. Δεν έχει ξαναγίνει.
4: Να σας πω και κάτι. Η εθνική ομάδα πήγα από τη Βέρεια, δεν πήγα από τον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται. Α, από το, τη Βέρεια πρώτη κλίση.
4: Ότι υπάρχουν και παιδιά και μπράβο τους και χαιρόμαστε και τα παιδιά αυτά. Γιατί όπως είπατε, υπάρχουν και οι ομάδες που είναι της επαρχίας, που και εκεί υπάρχουν παιδιά, αξιόλογοι Έλληνες. Και πάντα έχουμε και το τονίζουμε ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο στον αθλητισμό και πάντα βγάζει αθλητές. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η φορά που έχουμε τον πιο πλήρες παίχτες από παίχτες μέσα στην ομάδα και είμαστε δύο εντεκάδες, μπορώ να πω, και πήραμε αυτό που πραγματικά μας άξιζε, έστω και αν κάποιες αποκλήσεις γίνανε από τον Τζολάκη, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα σκορ 3-1, γιατί είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε ότι και με την, ακόμα και με τη Σερβία που παίξαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Λίγο έλειψε να την πληρώσουμε, αλλά και πάλι περάσαμε, όπως και τώρα, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Αυτή η τύχη είναι με το μέρος μας αυτή τη φορά, γιατί ταξίζουμε. Γιατί είναι άδικο για αυτή την εθνική μας ομάδα που δεν πήγε στο παγκόσμιο, γιατί πιστεύω και εκεί θα είχαμε τρομερή παρουσία. Αλλά επειδή είναι το νεαρό της ηλικίας, έχουν μεγάλο μέλλον αυτά τα παιδιά, και όποιος είναι κοντά σε αυτήν την εθνική ομάδα, είναι η αρχή, νομίζω, αυτό το αποτέλεσμα για αυτά που έρχονται στην πορεία. Φυσικά να μην παίρνουν τα μυαλά μας, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα δύο που είναι πολύ σημαντικά και κρίσιμα για την εθνική μας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε τόσες πολλές επιλογές που ακόμα και η Γερμανία, βλέπετε, η Ιταλία, ακόμα και η Ολλανδία με τη Σερβία δεν κέρδισε εύκολα το παιχνίδι. Μπορεί να έχει κάποιες ευκαιρίες. Εμείς όμως είμαστε σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών και είχαμε ευκαιρίες, ειδικά με τη Σερβία.
2: Διότι, ερώτηση τώρα, σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, παίζει ρόλο και η διαχείριση του προπονητή? Δηλαδή, ξέραμε έναν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κακά τα ψέματα ήταν ένας νοικοκύρης, οργανωτικός, αλλά συντηρητικός προπονητής. Και τον βλέπουμε με πολύ επιθετικογενή προσέγγιση στα τελευταία μάτς, σε αυτό το Nations League. Και με στη Σερβία και χθες. Δηλαδή, να παίξει η Ελλάδα με τη Γερμανία και να βάλει δύο σεντερφόρ, να την παίξει 4-4-2, είναι πρωτοφανές.
4: Ήμουνα με κάποιους ποδοσφαιράνθρωπους πριν τον αγώνα και ζητούσαμε ακριβώς για την εθνική μας ομάδα και λέγαμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι ικανή μέσα στη Γερμανία να μιλάει όλη η Ευρώπη για αυτήν. Δεν τα λέμε μεταγενέστερα, τα λέμε πριν αυτά, γιατί αυτό το δικαίωμα το έδωσαν τα παιδιά τα ίδια. Αλλά και ο προπονητής, νομίζω ότι και αυτός δέχτηκε κριτική από όλους. Από όλους, γιατί να μην βάλουμε όλους μας την κριτική που δέχτηκε. Μα το ποδόσφαιρο, όταν παίζεις ειδικά σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει και κριτική μέσα. Δεν μπορείς να μην δέχεσαι κριτική όταν έχεις μεγάλες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις αυτές σε κάνουν να είσαι πιο αυστηρός. Η εθνική μας ομάδα και με τον προπονητή, ο οποίος ήταν και καλή παρουσία, είχε η εθνική ομάδα, και το τόνισα και τότε μάλιστα, ότι γίνανε λάθη, προσωπικά λάθη και χάσανε παιχνίδια. Παιχνίδια που δεν τα περιμένεις δηλαδή να γίνει αυτό το λάθος. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, αν δείτε τον γκολ που δέχτηκε η Αγγλία το πρώτο, άμα ήταν κάποιος ένας προσφερειστής, θα λέγαμε κάτι διαφορετικό που έβαλε ο Γιαμάλ. Δηλαδή αυτό που έκανε ο αμυντικός της Αγγλίας δεν γίνεται. Λες, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Επομένως στεκόμαστε στο καινούριο ξεκίνημα, ας αφήσουμε πίσω τα παλιά. Τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλο μέλλον και ο προπονητής. Είναι τυχεροί όσοι βρίσκονται σε αυτή την εθνική ομάδα. Τυχεροί και ικανοί όμως, έτσι. Είναι τυχεροί και ικανοί, γιατί θα ζήσουμε πολύ καλές στιγμές με αυτή την εθνική ομάδα.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου από τους παίκτες τώρα? Όλους τους γουστάρες, είσαι παλιός τέλεχος της εθνικής, αλλά σε κάποιον μπορεί να έχεις αδυναμία, έτσι, ποδοσφαιρικά καθαρά.
4: Κοίταξε, είναι πολλά παιδιά που έχεις αδυναμία μέσα, γιατί ο καθένας στο ρόλο του είναι πάρα πολύ καλός. Θέλω να σταθώ τώρα και σε ένα κομμάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, ο Δουβίκας μπήκε με τη Σερβία και έβαλε γκολ, το πιο καθοριστικό γκολ για μας, για την πορεία μετά.
0: Δηλαδή, βέβαια.
4: Είναι ένα παιδί το οποίο το έχω δει και με την κόμμα τα παιχνίδια που παίζει, που είναι πάρα πολύ καλός και γι' αυτό έχει ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Ή ο Ανδρούτσος, εμένα η πιο ευχάριστη έκπληση από όλους.
0: Ήταν ο Ανδρούτσος,
2: εξαιρετικός.
4: Ήταν ο Ανδρούτσος, γιατί μπράβο το παιδί, γιατί ξέρεις, είναι μια προσπάθεια που δικαιώνεται. Πέρασε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Όφη, ανδρώθηκε εκεί πέρα και παίζουνε. Πήραν και κύπελο, πήραν και το Super Cup, πήρανε. Περάσαν στην Ευρώπη γιατί κάνουν τρομερή παρουσία και είναι και αυτός ένας τέλεχος αυτής της ομάδος. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Και πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, να είστε σίγουροι, ότι θα γεμίζει όπως γέμιζε και παλιά, αλλά τώρα θα γεμίζει ακόμα περισσότερο και δεν θα υπάρχουν εισιτήρια για να τη δούνε.
0: Ναι, τώρα θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν μέσα στην Τούμπα μετά από αυτή την εμφάνιση και την νίκη.
4: Νομίζω ότι θα χρειάζεται άλλο τόσο βλάβος όπως είναι το στάδιο, άλλοι τόσοι μπορεί να είναι από έξω.
2: Θέλει προσοχή το παιχνίδι αυτό, γιατί τώρα τα δύο εντός με Ολλανδία και Γερμανία, γιατί τώρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Ξέρεις, καμιά φορά μας γυρίζει μπούμεραγκ αυτό. Ίσως μας μετρήσουν περισσότερο, μας παίξουν λίγο πιο σφιχτά, βγουν αυτοί στην κόντρα επίθεση. Θέλει τώρα, άλλη προσέγγιση ίσως.
4: Σίγουρα τώρα έχουμε δώσει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, ότι ξέρετε η Ελλάδα είναι εδώ παρόν. Η Ελλάδα που ξέρετε τόσα χρόνια που ήταν σε μια πορεία μεταβατική, έχει αλλάξει. Σίγουρα για μένα η πιο καλή ομάδα στον όμιλό μας, που είναι πιο δύσκολη, είναι η Ολλανδία. Γιατί είναι πιο πλήρης ομάδα, έχει παίχτες με προσωπικότητα. Πείτε μου έναν παίχτη της Γερμανίας που έχει προσωπικότητα ή βάρος.
2: Όχι, δεν.
0: Ναι, χθες η αλήθεια είναι ότι δεν μας εντυπωσίασε κανένας.
2: Δεν με πείθουν.
0: Ναι,
2: δηλαδή, άκουγα που έλεγαν για τον Κίμιχ, γιατί εγώ πιστεύω ο Κίμιχ σε μεγάλη Γερμανία.
4: Δεν είναι
2: θα έφτανε μέχρι το προπονητικό και θα του έλεγαν μέχρι εδώ είσαι. Δεν μπαίνεις μέσα.
4: Εκείνη η Γερμανία που υπήρχε, εντάξει, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Είναι εκτελώς διαφορετικά τα πράγματα. Φυσικά άλλαξε και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αλλά η Ολλανδία για μένα είναι πιο πλήρης. Έχει μέσα προσωπικότητες παιχτών με βάρος που μπορεί να κρατήσουν την ομάδα, να την στηρίξουν στο παιχνίδι επάνω. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί, με διείσδυση, έχουν επιθετικούς καλούς. Είναι πιο πλήρης ομάδας, είναι πιο δύσκολο το έργο με την Ολλανδία. Αλλά και οι Ολλανδοί πρέπει να προβληματιστούν πώς θα σταματήσουν τους δικούς μας. Γιατί και οι δικοί μας παίζουν σε πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και είναι πάρα πολύ καλοί. Και μάλιστα διαπρέπουν όλοι. Με τη Γερμανία θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Μην περιμένουμε το ίδιο, γιατί οι Γερμανοί θα μας περιμένουν μετά από αυτό που πάθανε. Αλλά δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν ένα παιχνίδι, έχουν κράτημα της μπάλας, καλό κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά όταν φτάνουν στην τελική προσπάθεια, δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί. Δεν έχουν αυτό που είχαν παλιά σαν Γερμανία. Και μάλιστα επειδή κάναμε πάρα πολύ καλή άμυνα, τα παιδιά που έχουμε στην άμυνα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είχαν τρομερή παρουσία όλοι τους, μην αδικήσουμε κανέναν. Και
0: νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε χθες η επιτυχία της εθνικής μας. Ξεκίνησε από την άμυνα, ότι κράτησε το 0 στην άμυνα και κάποια στιγμή στην επίθεση θα το βρίσκε τον γκολ. Ήταν δηλαδή θέμα χρόνου.
4: Επειδή ήμασταν κλειστά πίσω και αυτό μας βοηθούσε στο παιχνίδι των Γερμανών που κάνανε σέντρες και τα παιδιά είναι πολύ δυνατά και στο ψηλό παιχνίδι, όχι μόνο στο παιχνίδι χαμηλά. Είχαν πολύ καλή λειτουργία και σαν άμυνα και τους δόθηκε και δυνατότητα μάλιστα μετά να βγαίνανε κιόλας. Είδατε ότι κάποια στιγμή εκεί που αμυνόμασταν, φτάσανε οι Γερμανοί να αμυνόνται στο δεύτερο μήχρονο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τις πιο κλασικές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς, κύριε Τσαλουχίδη, έτσι, όχι οι Γερμανοί.
4: Αυτό, η πιο κλασική, είναι η πρώτη κλασική που υπάρχει, είναι με τον
0: Ιωαννίδη.
4: Η πιο κλασική ευκαιρία έχουμε εμείς και μετά είναι προοπτική ευκαιρία μία-δύο φορές που δεν έγινε σωστή πάσα στην κατάλληλη στιγμή και τον γκολ μετά που βάζουμε. Δηλαδή, ήμασταν πιο επικίνδυνοι εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στις κόντρα επιθέσεις, γιατί η αμυντική λειτουργία της Γερμανίας δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ δυνατή όσον αφορά την ελληνική παρουσία. Και εκεί πάνω εμείς χτυπήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε και κάναμε και ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ πιο επικίνδυνοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί μπορεί να είχαν κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μέχρι έξω από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε κόσμος και δεν υπήρχε αυτός ο κλασικός, ο center for, ο παλιός, ο Γερμανός. Υπήρχαν άλλοι στην
2: Ελλάδα. Είναι άλλο στην παίκτες.
4: Που χρειάζονται χώρο αυτοί για να φύγουν.
2: Μα το βλέπεις, Γιώτη, ότι αλλάζει τώρα αποστολή ο Κλοπ. Έχει καλέσει, ας πούμε, συνολικά πάνω από 40 παίκτες,
0: 44 ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό σημαίνει ότι ψάχνεται. Δεν μπορεί να βρει τους παίκτες ή θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες να βρει ένα-δύο παίκτες για να το ανεβάσουν λίγο το επίπεδο, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν έχει την εθνική που υπήρχε κάποτε. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Από εμπειρία μου όμως αυτό είναι μεγάλο λάθος.
2: Λάθος.
4: Εντάξει, να καλείς τόσο, γιατί το έχω ζήσει.
2: Το κάνει στο Nations, βέβαια, έτσι. Το κάνει στο Nations.
4: Ναι, αλλά είναι λάθος, γιατί το έχω ζήσει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν περάσαμε για πρώτη φορά εθνική μας. Και καλέσανε τότε άλλους 20 παίκτες μαζί. Είχαμε προετοιμασία πάνω στα 3-5 πηγάδια. Που αυτό χαλά στη συνοχή. Ο ένας αμφισβητεί τον άλλον. Λέει αυτός είναι καλύτερος, ο άλλος δεν είναι καλύτερος. Υπάρχουν παρέες. Όχι τι παρέες επηρεάζουν, αλλά ξέρεις, είναι άλλο να είσαι 20 άτομα οικογένεια και άλλο να είσαι 40 άτομα. Δεν ελέγχονται 40 άτομα. Αυτό είναι λάθος. Άλλο να πάρω 2-3 παίκτες και να
2: τους φέρω.
4: Και άλλο να έρθουν 20 μαζί. Ξέρετε, είναι πολύ τεράστιο το πρόβλημα, γιατί είναι 40 διαφορετικοί χαρακτήρες.
2: Γιώτη Τσαλουχίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα πούμε κι άλλα για το Γενικώς για τα παιχνίδια. Ο Ζίβκοβιτς χθες έπαιξε αρχηγός, έβγαλε άλλο 90 λεπτό. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι ξεκουράζονται παίκτες και ο Ζίβκοβιτς θα γυρίσει, τον βλέπουμε 4-90 λεπτά.
0: Κατάλαβα.
2: Πάμε σε Βασίλη Μάστορα όμως να πάρουμε τη δική του άποψη και για την εθνική και οτιδήποτε άλλο θέλει. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτό που πέτυχε η εθνική χθες το βράδυ επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, σε αυτή την διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος που ίσως να μπορούσε να κερδίσει λίγο από το ενδιαφέρον μας.
0: Είναι η δεύτερη νίκη. Είχαμε χαρεί με την νίκη που είχε πετύχει μέσα στην Αγγλία η εθνική μας ομάδα και νομίζω και αυτή η νίκη μας κάνει εξίσου υπερήφανους.
1: Συμφωνώ απολύτως και είχαμε πει και μετά την νίκη επί της Σερβίας ότι ο αγώνας με τη Γερμανία είναι ένα ισχυρό τεστ για να δούμε αν αυτή η εθνική ομάδα είναι η ομάδα η οποία πλέον έχει οριμάσει περισσότερο και είναι ικανή να κάνει πράγματα. Γιατί αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ότι δικαιούται να είναι παρόν στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που δεν είναι το Nations League, είναι η τελική φάση του γύρω του 28. Mm. Και να λοιπόν χθες που απέδειξε στον αγώνα με την Γερμανία ότι αυτή η εθνική ομάδα η οποία έχει πληθώρα ταλέντων μεσοεπιθετικά έχει ένα πρόβλημα όσο αφορά μεσοαμυντικά, ότι έχει οριμάσει, διότι εκείνο που προσωπικά κρατώ πέρα από την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας να νικήσει τη Γερμανία. Και επειδή έχω ακούσει πολλά, είναι κρίμα να επιχειρούν κάποιοι να υποβαθμίσουν το μέγεθος αυτής της επιτυχίας κάνοντας αναφορές του τύπου ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει πεθάνει μεσαγωγικά, ότι η εθνική ομάδα της Γερμανίας προσπαθεί να ξαναδημιουργηθεί μέσα από τις τάχτες της. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η εθνική μας ομάδα η οποία δεν δίλιασε σε κανένα σημείο των χρεσινών 90 λεπτών. Είδα μια ομάδα η οποία όχι απλώς κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία, ναι, αυτή τη Γερμανία. Η Γερμανία η οποία έχει όχι μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά περισσότερο μια Γερμανία η οποία έχει πολύ καλό ποδόσφαιρο, η Bundesliga, από ότι αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Άρα λοιπόν η εθνική πλέον όχι πιστεύει απλώς τις δυνατότητες της, όχι απλώς ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που για μένα παρέμεινε και παραμένει ένας προπονητής ο οποίος μπορεί και ενώνει τα κομμάτια του παζ και διαχειρίζεται με ειλικρίνεια και πατρική στοργή τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, είναι ικανός να οδηγήσει αυτήν την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Euro, αλλά πάνω απ' όλα αυτά τα Ελληνόπουλα όχι μόνο είναι οικογένεια, αλλά έχουν βρει και τον τρόπο να καταθέτουν μέσα στο χορτάρι, όχι με υπεροψία, αλλά με πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό θράσος, αυτό το οποίο ξέρουν να κάνουν καλά όταν αγωνίζονται στα τέσσερα σημεία της Ευρώπης προκειμένου να βγάλουν τιμία το ψωμί τους. Δεν τη φοβάμαι αυτή την εθνική ομάδα και δεν θα την αδικήσω ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα που θα φέρει τόσο με την Ολλανδία όσο και με τη Γερμανία. Εκείνο αυτό κρατώ από το χθεσινό βράδυ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι η εθνική έχει πολύ πλέον ποδοσφαιρικό θράσος και ξέρει πώς μπορεί να πάρει μέσα από το στόμα του αντιπάλου την καλύτερη και την πολυτιμότερη μπουκιά.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Τομάσο, έχει απολύτως δίκιο. Είναι όντως μια ομάδα που πλέον βγάζει το θράσος μέσα στο γήπεδο. Το έβγαζε και παλιά, αλλά τώρα το βγάζει σε ένα συνδυασμό με ωριμότητα. Ξέρει τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί αποτέλεσμα. Ίσως αυτές οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις που δεν μπορέσαμε να παίξουμε Μουντιάλ και που αποκλειστήκαμε στο Ευρωπαϊκό από τη Γεωργία στα πέναλτι, ίσως να ήταν οι απαραίτητες εμπειρίες για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να οριμάσει. Ίσως ήταν αυτό που λέμε τα χαστούκια που τρως στην αρχή της πορείας σου μέχρι να οριμάσεις και να δεις πώς πραγματικά πρέπει να συμπεριφερθείς με στους αγώνες για να πάρεις από το ταλέντο σου. Γιατί όντως αυτό το ταλέντο η Ελλάδα επιθετικά δεν το είχε ποτέ. Και μόνο που συζητάμε ότι έχει τον Παυλίδη, μετά θα βάλει τον Τετέι, βάζει τον Ιωαννίδη γιατί δεν έβαλε τον Δουβίκα. Και έχουμε και άλλους παίκτες που λέμε ότι μπορούν και αυτοί να έρθουν. Ο Κοστούλας, κάποιοι λέγανε, διάβαζα χθες στα social, στο ημίχρονο, γιατί δεν βάζει τον Κοστούλα αλλαγή. Υπάρχει ο Τζίμας που το παιδί ακόμη είναι τραυματίας, δεν έχει μπει, μπορεί να μπει και σε 6 μήνες να λέμε για τον Τζίμα πάλι. Είναι τόσο πολύ το ταλέντο. Ο Κούτσιας κάποια στιγμή πήγε στην Πορτογαλία, τώρα κάνει μια επανεκκίνηση κι αυτός. Είναι τόσο πολύ το ταλέντο που δεν το είχαμε ποτέ σαν Ελλάδα. Και πραγματικά βλέπεις μια φάση εκεί με τον Καρέτσα που έκανε σακούλα τον Γερμανό παίκτη. Και βλέπεις πώς το παίζουν και τα γερμανικά μίντια. Δεν έχουν τέτοιους παίκτες οι Γερμανοί και έχει η Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε σε μια πολύ καλή, σε πολύ καλό φεγγάρι και μακάρι να το αξιοποιήσουμε για να πάμε σε διαδοχικές μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, γιατί χθες η απορία πολλοί φίλοι μου στέλνανε πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να μην ήταν στο Μουντιάλ, έτσι, δηλαδή, που ήταν το πιο πρόσφατη διοργάνωση.
2: Την πατάς.
0: Βλέποντας αυτή την εικόνα.
2: Την πατάς. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει ο Γιωβάνοβιτς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Να υπενθυμίσω και να πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Αυτό το χρωστάμε στην Aegean. Αυτή μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχει επιλογές για όλα τα γούστα, ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com, στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα το επόμενο ταξίδι σου σε καλή διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο
8: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο
8: να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο
8: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο
8: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
16: Δηλαδή παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr.
18: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
20: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Παλαμπιέν SBS από την Bituline. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
20: Παλαμπιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
24: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 5.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Επιστρέφουμε, πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Η Καλυθέα προηγείται με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, με ένα ωραίο γκολ, έξυπνο γκολ από μια κομπίνα σε φάουλ. Και πριν από λίγο σοφάρισε ο Παθρακικός με τον Αποστολόπουλο, αν θυμάμαι καλά το όνομα όπως το είπε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, με τον Αναστασόπουλο όπως το είπε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, με ένα καταπληκτικό γκολ. Δηλαδή αν μπείτε λίγο στα social λίγο αργότερα ή και τώρα και βρείτε το βίντεο της ισοφάρειας του Πανθρακικού με τη Μαρκό, αφιερώστε μισό λεπτό να το δείτε. Ο Τσιριγότης έχει κάνει το 1-0 για την Καλυθέα. Στο μεταξύ, Τάνια, έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον Νούλη στην εκπομπή, ο οποίος αναπαριστά τον θρίαμβο της Εθνικής με παραδοσιακά προϊόντα και γράφει Λουκάνικο Μπράτβουρστ με versus σουβλάκι 0-1 με έναν Τσολιά και έναν Γερμανό, δεν ξέρω,
3: είναι η παραδοσιακή του στολή. Η παραδοσιακή στολή της Γερμανίας, ναι. Ονομάζεται Τραχτ, έτσι τη λένε την παραδοσιακή στολή.
4: Πόσα ξέρεις,
2: από εκεί βγήκε το τραχτέρ,
3: μήπως. Το έψαξα να βρω. Και είναι η σχολή της Βαρίας εκεί στην περιοχή των Άλπαιων φορούσαν αυτές τις σχολές.
4: Μήπως αυτή τη φορά είναι, Τάνια, στην Οκτώμπερφεστ.
2: Δεν μου λες, αυτό είναι Nike με φούντα που έχει το τσολιά, φοβερό.
3: Μπράβο. Με κοντό δερμάτινο παντελονάκι οι άντρες της Γερμανίας, αλλά εμείς έχουμε το παπουτσάκι με τη φούντα, έτσι.
2: Εγώ πάντως ένα Μπράτβουρτ θα το
3: τσαρουχάκι.
2: Μου λείψε, έχω φάει σε προετοιμασίες με ζαέρι. Τρομερά τα
4: Μπράτβουρτ.
2: Με μπύρα.
4: Άμα το σουβλάκι είναι από
2: κοινό. Αλλά και το μπούρσα να είναι καλό.
3: Πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση το σουβλάκι νίκησε, έτσι.
4: Έτσι, 1-0. Το αποτέλεσμα μετράει.
3: Και είναι και πιο διέτης το σουβλάκι.
4: Πιο διέτης.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ναι, πάμε σε Στέλιο Γρηγοριάδη τώρα να κάνουμε κουβέντα για Εθνική και ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι τα είδε όλα. Στέλιο, πρέπει να αφιέρωσε πολλές ώρες. Σε παρακολούθησε από τον κύριο. Καλησπέρα.
5: Τα είδαμε όλα, δεν το συζητάμε.
3: Ναι, και με μεγάλη έτσι, ικανοποίηση και ενδιαφέρον, Στέλιο. Δηλαδή, τα βλέπεις πάρα πολύ ωραία τα μάτς.
5: Τα είδαμε όλα στο Γερμανία-Ελλάδα.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, όσο και αν η Γερμανία δεν είναι μια ομάδα που θυμίζει ένδοξες εποχές. Δεν πάβει να είναι η Γερμανία και δεν πάβουμε να είμαστε η Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
4: Και αυτό, Στέλιο, δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Γερμανία, Ελλάδα. Η Γερμανία είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Φυσικά,
2: αυτό είναι πρόβλημά τους, φίλε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Πάντως η Μέρκελ καμίνει γεύση, άστο. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει τίποτα στη Γερμανία. Τώρα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Έχουν μπάσκετ.
5: Εμένα μου κάνει εντύπωση το τι ξεφωνητό πέφτει στη Γερμανία κατά του Κλόπ και κατά των παικτών.
2: Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, ο Κλόπ θέλει κάνει μια επιλογή. Μας έλεγε ο Τσαλοχίδης ότι αυτό δεν βγαίνει στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Έχει καλές 44 παίκτες, έχει δύο αποστολές. Τώρα αλλάζει τη σύνθεση στα δύο τελευταία μάτς. Εγώ νομίζω χρησιμοποιεί το Nations League ως μια περίοδο προετοιμασίας για τα προκριματικά.
5: Ακριβώς. Πάνε και από τις δηλώσεις του. Ψάχνω να βρω την άκρη, λέει.
2: Ναι.
5: Θα κάνουμε αλλαγές, θα καταλήξουμε κάποια στιγμή στην ομάδα που θέλουμε. Εδώ φτάσαν στο σημείο τώρα να ξεφωνίζουν οι Γερμανοί την Εθνική Γερμανίας με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν Γερμανοί στην Εθνική Γερμανία.
2: Δεν υπάρχουν, αλήθεια είναι.
5: Ναι, εντάξει, αλλά είναι Γερμανοί όμως.
2: Ναι, δεν είναι με γερμανικές ρίζες. Όλοι είναι πολιτογραφημένοι.
5: Okay, ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Είναι βαθύ το πρόβλημα στη Γερμανία.
5: Είναι μπέρδεμα. Έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρουν πώς θα το ξεμπερδέψουν. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Εμείς κερδίσαμε. Μας ήθελε και η μπάλα. Είχαμε σε πολύ καλή μέρα τον Τζολάκη. Τρομερή αμυντική τακτική και ανταπόκριση σε αυτή την τακτική από όλους τους παίκτες. Και εντάξει, βγήκαν οι 3-4 καλές επιθέσεις, χάθηκε η πιο καλή ευκαιρία του Αντώνη Μαρκονίδη. Και μετά η μπάλα να μας κάνει το κατήρι και βάλαμε και τον γκολ, γιατί όχι.
2: Έτσι. Βέβαια η καλύτερη ενέργεια είναι αυτό που έκανε η σακούλα που έκανε ο Καρέτσας πάνω στον Βίρτς, νομίζω. Βίρτς,
4: όχι.
2: Το δεκάρι του ποιος ήταν.
4: Άλλος ήταν.
2: Ναι.
4: Θα το ψάξω.
2: Απίστευτη ενέργεια.
4: Άλλος ήταν.
5: Το highlight του αγώνα.
2: Ναι.
4: Στέλιο, πριν πάμε και στο μπάσκετ, τι σου άρεσε περισσότερο από την εθνική? Τι κρατάς, ας πούμε, τι θα ήθελες να κρατήσεις και για τη συνέχεια?
5: Κρατάω το ότι μπορέσαμε και παίξαμε υποδειγματικά άμυνα, ενώ μιλάμε για μια ομάδα που δεν διακρίνεται για τον αμυντικό μηχανισμό της, αλλά για τον επιθετικό πλουραλισμό της. οι ίδιοι παίκτες απέδειξαν στον εαυτό τους ότι μπορούν και σε αυτό το στυλ του παιχνιδιού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, περιμένεις από τους πιτσιρικάδες τώρα από τη μέση και κάτω να κάνουν τα θαύματα που μπορούν να κάνουν. Και είδαμε ότι την πατήσαμε, μείναμε εκτός του στόχου του μεγάλου που είχαμε, έτσι, εξαιτίας των λαθών στην άμυνα. Mm-hmm. Εκεί είδαμε, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμμαζευτεί, αρκεί και πρέπει να το προσπαθήσουν όπως το προσπάθησαν χθες.
2: Συμφωνείς, Στέλιο, με την άποψη ότι έχει γίνει πιο τολμηρός και ο Γιωβάνοβιτς? Γιατί με τρεις σεντερφόρ έπαιζε κάποια στιγμή με τη Σερβία, με δύο σεντερφόρ μέσα στη Γερμανία. Μήπως αντιλήφθηκε ότι είναι αυτές οι δυνατότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου και παίρνει με χαρά αυτό το ρίσκο, αν μπορούμε να το ονομάσουμε και ρίσκο?
5: Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι συντηρητικός και αντιμετωπίζει την όλη ιστορία με φόβο. Όχι, δεν το πίστεψα. Mm. Τώρα, εντάξει, ίσως και αυτός αναθεώρησε κάποιες σκέψεις, ίσως... Εμένα δεν μου έδειξε πάντως, τώρα θα έλεγα ίσως πίστεψε περισσότερο σε αυτά τα παιδιά. Δεν μου έδειξε ότι δεν τα πιστεύει, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα έδειξε ότι τα πιστεύει, δεν ξέρω τι να πω. Ίσως... ναι, κοίτα τώρα, λες έπαιξε με 2 και 3 φορ. Οκ, εντάξει. Αλλά η όλη τακτική στο χθεσινό παιχνίδι...
2: Ναι, ήταν πολύ σφιχτή πίσω η ομάδα.
5: Ήταν νομίζα με τον κόλ, αυτό ήταν. Και αν τυχόν και το βγάλουμε, το βγάλαμε. Άρα δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε το ένα, μπορούμε να πούμε και το άλλο. Εγώ του έχω εμπιστοσύνη και ας βλέπω ότι ο πολλής κόσμος δεν τον πάει τον Ιβάν, τον κοροϊδεύει, τον ηρωνεύεται, ο Καρβέλας, η Γριά, το ένα το άλλο. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπω να έχει πολλές συμπάθειες.
2: Συμπάθειες, ναι. Καλά, γενικά η Εθνική δεν έχει συμπάθειες. Ο Κωνσταντέλιας την έκανε συμπαθή την Εθνική στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι, αλλά γενικά, και αντιπαθεί το Γιωβάνοβιτς, έτσι, με την έννοια ότι...
5: Όμως κάτι, ναι. Να σας πω όμως κάτι. Έχει ο Άρης παίκτη που μπορεί να στήσει την Εθνική ομάδα? Δυστυχώς όχι. Έχει ο Ηρακλής που μέχρι πέρσι ήταν στη Β' Εθνική? Εκ των πραγμάτων δεν έχει. Δηλαδή, πώς να αντισυμπαθήσουμε την εθνική ομάδα όταν δεν έχουμε παίκτες να τις δώσουμε?
2: Ναι, και δεν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, έγινε και αυτό που ανακοίνωσε προσωρινή αποχώρηση. Πολλοί το συνέδεαν με το ότι δεν έπαιζε βασικός και υπήρχε ένα κλίμα λίγο κάπως.
3: Λόγω Μπακασέτα, έτσι.
2: Εντάξει, έχει βέβαια τα Ρακαρέτσα, Τζόλι, έχει παιδιά τα οποία είναι από εδώ.
5: Πουλιεράκι, Τζόλι που προέρχονται, ναι, από τον Μπάουκα, μην του πουλούσε, λέω εγώ, ναι, τώρα. Ναι. Ωραία. Παίζουν στην Εθνική. Ο Γιαννούλης παίζει στην Εθνική. Ναι. Δηλαδή όποιος είναι να παίξει παίζει.
3: Και ο Ζαφύρης, έτσι, μην το ξεχνάμε.
5: Ναι. Ο Ζαφύρης, όποιος είναι να παίξει παίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή τι θα πει Εθνική Αθηνών? Το έχω καταλάβει. Έχουμε και άλλους και δεν... Ο Μιχαηλίδης κλήθηκε. Είναι εκεί πλέον.
2: Στέλιο, το είπαμε και πριν. Το μάτς χθες έληξε Κώστα... με Χαφ, Αστέρα και Όφη.
4: Και Όφη.
2: Κουρμπέλης με Ανδρούτσο.
4: Στέλιο και Κώστα και Τάνια, να πούμε και για τους ακροατές ότι ο Χάκπο δεν παίζει οριστικά στο μεταξύ μας παιχνίδι.
2: Καλή είδηση αυτή για την Ελλάδα. Πάμε και στο μπάσκετ, Στέλιο. Εκεί ήταν σαν το να βλέπαμε Final Four Ευρωλίγκα, νομίζω. Τα μάτς του ΠΑΟ και ήταν Ευρωλίγκα επίπεδο.
5: Ναι, και δεν είχε κανείς την απέτηση από αυτή την ομάδα να σταθεί στα ίσα απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό από τώρα, από τον Σεπτέμβριο. Ούτε καν φέτος πιστεύω ότι υπήρχε ρεαλιστικά αυτός ο στόχος. Να όμως μπορεί ο ΠΑΟ να το κάνει. Και νομίζω ότι είναι ο νικητής ουσιαστικά του τουρνουά αυτού, του Super Cup, διότι μέσα σε 24 ώρες και λιγότερες, 23 για την ακρίβεια, έβγαλε αγώνα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Ναι.
5: Έβγαλε δηλαδή στην Αθήνα δύο αγώνες μέσα σε 23 ώρες με τις δύο από τις τέσσερις όλα τα τελευταία χρόνια καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, από τις οποίες η μία είναι ο φετινός πρωταθλητής.
3: Ναι. Ενώ αντίθετο ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είχε πολύ πιο εύκολο έργο και ήταν με σβηστές τις μηχανές στο προηγούμενο μάτς.
5: Α, μπράβο. Δηλαδή, κατόρθωμα. Δεν το συζητάμε. Και κρίνεται τώρα το παιχνίδι αυτό, ο χθεσινός ο τελικός, από ένα φάουλ που ανακαλύφθηκε όταν έφτασε ο ΠΑΟΚ στο σημείο να διεκδικεί τη νίκη.
2: Ναι. Τώρα πάνω σε αυτό, Στέλιο, για τη διαιτησία, γιατί είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Είπε ο Γιάννης ο Γιαννούλης, που ήταν στο γήπεδο χθες και τον βγάλαμε πριν, ότι και μόνο που έφτασαν να μαλώνουν και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για τη διαιτησία σε βάρος του ΠΑΟΚ και ότι έχει μπει ένας τρίτος πόλος, αυτομάτως αυτό θα αλλάξει την συμπεριφορά των διαιτητών. Απλά και οι διαιτητές δεν περίμεναν αυτόν τον ΠΑΟΚ.
5: Οι διαιτητές είχαν συνηθίσει στο δίπολο Και στο Παναθηναϊκό σου, εγώ δεν θυμάμαι ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που να ήταν αφύρωπο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί υπήρχαν και μάτς που μια από τις δύο ομάδες κέρδισε με 15-20 πόντους. Σε αφύρωπο μάτς δεν θυμάμαι να μην υπήρχε παράπονα από το χαμένο. Τώρα δικαιολογημένα, δικαιολόγητα δεν το μελετούσαμε και πολύ το θέμα γιατί δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Αλλά γεγονός είναι ότι στο μπάσκετ, επειδή η διαιτησία είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι στο ποδόσφαιρο, μπορεί ο κάθε διαιτητής να στηρίζει με τρόπο που να ευνοεί μια ομάδα και να γίνεται μια συζήτηση με την οποία δεν θα βγαίνει άκρη ποτέ.
2: Mm-hmm.
5: Είναι ένα ζήτημα πάντως, γιατί έτσι συνήθισαν. Έτσι συνήθισαν να γέρνουν με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δουν οι δικές μας οι ομάδες, κυρίως οι δύο που αρχίζουν με τα φόντα το να επανέλθουν στις παλιές τις δόξες τους, τον Πάκο και τον Άρη. Μακάρι και ο Ηρακλής να έχει αυτά τα προσόντα, δεν λέω όχι, αλλά θα πρέπει να θωρακιστούν και από την πλευρά της διαιτησίας χωρίς να λερωθούν και τον Άρη. Μακάρι και ο Ηρακλής να έχει αυτά τα προσόντα, δεν λέω όχι, αλλά θα πρέπει να θωρακιστούν και από την πλευρά της διαιτησίας

0: ποιον.
1: Σωστό.
0: Μιλάμε, είναι βαθιές οι ρίζες της διαιτητικής εύνοιας υπέρ, πιστεύω περισσότερο του Ολυμπιακού, αλλά και σε δεύτερο λόγο του Παναθηναϊκού.
1: Στην παρούσα φάση είναι Ολυμπιακός, αλλά πριν από λίγα χρόνια ήταν Παναθηναϊκός. Αυτή είναι, ναι, η αλήθεια. Αλλάζει ο Μανολιός τώρα... και βάζει τα ρούχα του αλλιώς.
0: Εδώ τώρα γίνονται επενδύσεις, ας πούμε.
2: Ναι, γι' αυτό και η Ομοσπονδία πρέπει να προστατέψει το προϊόν της τώρα, έτσι. Γιατί. Ακριβώς. Τώρα δεν είναι μόνο δύο ομάδες οι οποίοι μαλώνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα μαλώναν έτσι και αλλιώς, γιατί δεν θέλει να χάνει κανένας από τους δύο, δεν έχουν μάθει να χάνουν. Εδώ τώρα έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια
1: τώρα
2: από τον ΠΑΟΚ, γίνεται μια προσπάθεια
1: όλοι
2: από τον Άρη, έτσι, έχει γίνει μια προσπάθεια από την ΑΕΚ που επίσης έχει βάλει χρήματα, από τον Πανιόνιο. Οπότε αλλάζει λίγο το παιχνίδι.
0: Όλα σε αυτές τις επενδύσεις οφείλουν να τις σεβαστούν.
2: Για να μην φτάσουμε πάλι φέρτε ξένους προπονητές όπως κάνουμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Στέλιο, πες μας και ένα παίκτη που σου έκανε εντύπωση. Όχι από τους από αυτούς που περιμέναμε, π.χ. ο Όσμαν και Καλάθη.
0: Ο Αλεξάνδερ,
1: ε?
0: Ναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εμένα με στεναχωρείται ότι δεν υπάρχει το θηρίο.
1: Ναι. Έρχεται ο Μοντεγιούνας τώρα, ο Λιθουανός. Είναι ένας τέτοιου τύπου παίκτης, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς.
0: Οι πολύ ψηλοί κάνουν πάρτι τώρα, ναι, κακά, ναι, τα θέματα στη ρακέτα του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Και εκ των πραγμάτων γίνεται αυτό, γιατί δεν υπάρχει τον πόη να τους αντιμετωπίσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, χαιρετώ.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Αυτά και ως ανάλυση και για το μάτς της Εθνικής στην πορεία της και για το μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Δεν είπαμε και τίποτα, έτσι. Είχαμε και τον τραυματισμό του Χουγκάζ πάλι. Σωστό. Στο ίδιο γήπεδο. Έτσι.
1: Εντάξει, είναι πιο ελαφρύς.
2: Πιο ελαφρύς, αλλά επειδή ήταν ένα γήπεδο στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε πολύ κακή παράδοση, γιατί εκεί είχε τραυματιστεί και ο Πέτζα και γενικά είχε γνωρίσει πολύ βαριές
1: την άλλη φορά
2: και απογοητεύσεις.
1: Ναι, ναι. Για ευχέλιο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα στον Μάνουελ Σάκιτς, ο οποίος βγήκε νικητής στο τελευταίο παιχνίδι με πολύ καλή παρουσία στη Λάρισα, Δημήτρη, έτσι, καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Μάνουελ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια και για την νίκη σας. 1-0 τον ΠΑΟΚ Β' και η Λάρισα, που είναι και πρωτοπόρος, έτσι.
3: Ξαναμιλάει ελληνικά, λες.
1: Μαζί με τον Πανιόνιο.
4: It's going well.
1: Είδες,
4: yes.
1: Μας το γύρισε, αφού ξέρει να τριπλάρει. Δημήτρη, was asking if you know...
2: If you can speak or if you understand ελληνικά.
1: You understand, but you speak in English. Okay.
4: Not everything.
2: Okay.
1: First of all, how do you feel after some period in Cyprus to be back in Greece and playing in Greek football?
4: Yeah, it's nice. I missed the atmosphere, I missed the life in Greece. It's nice.
1: Λοιπόν, λέει ότι είναι ωραία που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί ήταν στο παραλίμνη πριν και πιο πριν στην Βουλγαρία, στην Τζεσικά Σόφιας. Είναι ωραία να έχω επιστρέψει εδώ και να παίζω ποδόσφαιρο. Are you satisfied to play in a second division team such as Larissa now? Or you think it's something for just some months and after you will be back in the first division?
4: I mean, to be honest, I'm always, for myself, I think I'm a first league player, mm-hmm, of course, mm-hmm, and I think I showed this also in all the years, but it's a big team, and it's very interesting, the new project with the new president, new sport director and everything, mm-hmm, and for now it's very professional, and I enjoy it a lot, and my family likes it a lot. My daughter loves to go to the stadium, the atmosphere is very nice, we have very good fans. It's a very nice football club. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, λέει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι παίκτης πρώτης κατηγορίας, γιατί το ρώτησα αν το θεωρεί σαν κάτι προσωρινό ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία με τη Λάρισα. Εγώ αισθάνομαι, λέει, πάντα παίκτης πρώτης κατηγορίας. Ωστόσο, λέει, η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Λάρισα βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια ομάδα με ιστορία μεγάλη. Περνάνε καλά και η οικογένειά μου εδώ, από ό,τι είπε, και το βλέπει καλά, το βλέπει θετικά. Και θεωρεί ότι η ομάδα θα ανέβει κάποια στιγμή. Είναι και ο ενδιαφέρον το project, όπως είπε, με τον νέο διοκτήτη που έχει η ομάδα της Λάρισσας.
3: 3-3, Κώστα.
1: 3-3 και μια σοπαλία στην αρχή.
3: Ναι.
1: What is the level of the second division? It's the first time after many years that it's one group only, not two groups.
4: I think this year the level is high. I think, mm-hmm, if you check the teams, if you check what players are in the teams, and mm-hmm. this, I think the quality is it's higher than the last years.
1: Mm-hmm.
4: If you ask me, if you watch the

0: the table also, you see like teams like, let's say, Niki Volos, who,
1: yes,
0: who bring some players, they are struggling also, you know. It's not so easy to be like one leader team in this league.
1: Yes, of
0: so
1: course.
0: So I think it's a lot of good teams, a lot of good players this year.
1: Λοιπόν, λέει ο Εμμάνουελ ότι είναι μια δυνατή κατηγορία, έχει ποιότητα, δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα, είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, έχει καλούς παίκτες, έχει ποιότητα και ένα παράδειγμα είναι ότι η Νίκη Βόλου, η οποία έχει φέρει αρκετά καλούς παίκτες, έκανε πρώτη νίκη μόλις χθες και είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Αυτό δείχνει την ποιότητα και τη δυσκολία του πρωταθλήματος. Να ρωτήσουμε και η Άρη.
2: Ναι, φυσικά.
1: Are you following Aris? You watch the games of the team?
0: Of course, always I follow Aris.
1: What do you believe about Aris? What is your image of the team they have now this season?
0: I mean, it's always difficult in Aris because you change a lot of players, and you know, I think my time is like 5 years ago, I think.
1: Mm-hmm.
0: From my time, it's only Fabiano left, I think.
1: Yes.
0: Let's say, okay, and then it's always in the beginning hard to adapt new players. You know, they come to a new city, new stadium, you have pressure in Aris.
1: Mm-hmm.
0: And you have, I don't know, it's always difficult in the beginning there, I guess. In my time, it was different because I think If I see the last 5 years, I think there was never a better Aris team than in the last years than my time.
1: Ah, okay.
0: So, yeah, I'm always cheering for them, but mm-hmm. I saw it's not so easy this season. So I hope they come back in better shape. But I think this will be like always, like they will fight for the top five.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Okay. Λοιπόν, λέει ότι τον Άρη τον παρακολουθεί πάντα. Είναι μια ομάδα την οποία βλέπει και υποστηρίζει, όπως είπε λίγο πιο κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στον Άρη είναι πάντα δύσκολα, γιατί είναι μια ομάδα που αλλάζει συνεχώς πολλούς παίκτες. Από τη δική μου περίοδο, πριν 5 χρόνια τον αγωνιζόμουν, αν δεν κάνω λάθος, έχει μείνει μόνο Φαμπιάνο. Και είναι λίγο δύσκολο όταν φέρνει συνεχώς καινούριους παίκτες να προσαρμοστούν στο νέο στάδιο, στη νέα πόλη, στη νέα ζωή. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζαμε εμείς ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και μπορώ να πω, λέει, ότι βλέποντας τις ομάδες τα τελευταία 5 χρόνια, η ομάδα στην οποία έπαιζα ήταν η καλύτερη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες του Άρη. Εγώ, λέει, επαναλαμβάνω, πάντα τους υποστηρίζω, πάντα θα πανηγυρίζω όταν κάνει επιτυχία, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει χρόνο και πάντα στην αρχή όταν χτίζεται μια καινούργια ομάδα είναι κάτι δύσκολο. Do you like specific any player of Aris now? Except Fabiano. Fabiano, maybe he's your friend. It's not so objective, the opinion.
0: Ah, I mean, they have a good, players,
1: mm-hmm.
0: of course. But now the last game, I didn't find some favorite player for me. I think, I don't know now. Now I have nobody in the mind. For me, Fabiano is number one. You saw also against Kalamata. Mm-hmm. When they need him, he's there. He's always dangerous in front,
1: mm-hmm.
0: for the set pieces. He's behind the wall.
1: Mm-hmm.
2: Άρα μένει με το Φαμπιάνο.
1: Μένει
2: έτσι.
1: Με το Φαμπιάνο, λέει. Δεν μπορώ να πω ότι μου ήρθε κάποιο άλλο παίκτη. Για μένα πάντα ο Φαμπιάνο είναι το νούμερο ένα. Είναι ένα παίκτη πολύ απειλητικό όταν βγαίνει μπροστά. Μπορεί να στι τιμένε φάσει να έρθει πίσω από τον τοίχο και να κάνει ζημιά και ψηφίζει Φαμπιάνο.
2: Αυτό που έγινε και με την Καλαμάτα. Θυμήθηκε το μάτι.
1: Θυμήθηκε το μάτι τη Καλαμάτα που έβαλε και το γκολ.
3: Εμμάνουελ, what about Moron? You know Moron?
0: I know Moron from the last years in Aris, of course. Mm-hmm. I mean, I don't know him personally, but mm-hmm. of course, Moron is a great striker. Nothing to say. He always, every season, he makes some goals. Now he's not playing so much, I see. So, yeah.
1: You think it's a player that if they find the way to have a good shape, like before some years, Aris can be in a better level?
0: Yes. I think so, yes. Also, they bring Manu Garcia back,
1: mm-hmm.
0: which is a great player. Maybe he needs some time also now to come back, you know. And yeah. They have good players. What can I? They have good players.
1: They have good players. There must be more team. Yes.
3: Mm-hmm. You know Grigoriou?
0: Yes, I had Grigoriou in Ionikos.
1: Oh, you had him in Ionikos. Yes. Okay.
0: We had even though we go down in this time, but we had some very good games.
1: Mm-hmm.
0: And also, yeah, it's a good coach. I think it will work, but it needs some time. You know.
1: Mm-hmm. So your message is that Aris, the team that they are building now, needs a little time.
0: Yes.
1: Λοιπόν, yes. Και για τον Μωρόν και για τον Μανού Γκαρθία, τον οποίο ανέφερε, λέει, τον Μωρόν δεν τον ξέρω προσωπικά, τον έβλεπα σαν παίκτη στον Άρη, και τον Μανού που θεωρεί ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αυτό πολύ καλός παίκτης, θεωρεί ότι ο Μανού θέλει το χρόνο του να πάρει για να αποδώσει. Ο Μωρόν σίγουρα, αν ο Άρης βρει τον τρόπο να τον αφυπνήσει, θα μπορέσει να κερδίσει πράγματα και θα ανεβάσει επίπεδο, γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και είπε και για τον Γρηγορίου, τον οποίο είχε στον Ιωνικό.
2: Έτσι.
1: Δεν είχαμε τόσο καλή περίοδο, κάναμε όμως κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι προπονητής που, αν πάρει το χρόνο του, και αυτός θα φέρει αποτελέσματα. Άρα το μήνυμά του
2: και
1: για τον
2: δουλεύει,
1: Άρη.
2: Δουλεύει στην ουσία.
1: Ναι, δουλεύει καλά. Άρα το μήνυμά του για τον Άρη είναι ότι η ομάδα θέλει χρόνο. Πρέπει να τη δοθεί χρόνο για να αποδώσει. Okay, Emmanuel, thank you very much.
0: Thank you very much for your time.
1: Thanks a lot. Thank bye you. Bye. Λοιπόν, αυτά από τον Emmanuel Σάκητς. Μας είπε για τη Λάρισα που χτίζεται κάτι
2: και ναι, νυν παίχτη ΣΑΕΛ και πρώην του Άρη. Έτσι.
1: Σιλιανό τον είπαμε τον πρώην.
2: Ναι. Είχαν και συνέντευξη τύπου, Κώστα, από ό,τι είδα.
1: Στην ΑΕΛ.
2: Η ΑΕΛ είναι μαζί με τον Πανιόνιο στην πρώτη θέση. Αν το Μαρκό ή Μαρκό.
1: Εγώ βλέπω τις ομάδες δυνατές. Πλην Μαρκό που βινιάζει πολύ δυνατή.
2: Ναι, αν θέλει ο Παλαιό με τον Παθρακικό, Κώστα αυτή τη στιγμή θα είναι μαζί με ΑΕΛ και Πανιόνιο 10.
1: Έτσι, βλέπω ότι η Λάρισα, η οποία έχει τη δυναμική όπως και ο Πανιόνιο, μεγαλύτερη από τις άλλες ομάδες τώρα, κακά τα ψέματα. Αν πάνε μέχρι το Γενάρη και είναι πρωτοπόροι και μπορούν να κάνουν και κάποιες κινήσεις ενίσχυσης ακόμα, εγώ τις βλέπω πολύ δυνατά. Δηλαδή δεν βλέπω πώς η νίκη Βόλου τόσο εύκολα που λέμε. Το φαβορί θα ανακάμψει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βέβαια,
2: δεν έχει play-off, έτσι.
1: Ο Βοσνιάδης είπε ότι, ναι, παιδιά, δεν θέλει να το σκεφτόμαστε, να πάρουμε μερικές νίκες και όλα θα έρθουν μόνα τους. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που ανέβασε η Νίκη Βόλου.
3: Εντάξει, όχι, δεν το ακόμα είδα. Είναι πολύ αρχή.
1: Σεράλεκ.
3: Κώστα, είναι πολύ αρχή.
2: Απλά οπότε είναι 7 πόνους διαφορά τα
1: νίκη.
2: Ναι,
1: ήδη κάνα μεγάλη σημασία, διαφορά.
2: 10 με 3 είναι τώρα.
1: Ναι, κάνα μεγάλη διαφορά.
2: Την κορυφή και τη δεύτερη θέση.
1: Έκανε 3 σερί ήττες η Νίκη Βόλου, ήταν κάτι που δεν το περίμεναν όλοι.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Στο 77-1-0 παραμένει το Καλλιθέα Αστέρας Β. 1-1 είναι η Μαρκό με τον Παθρακικό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο.
12: Ρενό για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
20: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
27: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
29: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
30: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια Ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλά το χρωματάκι σου από την βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ. Λοιπόν, η εθνική ομάδα sold out, έτσι. Τα εισιτήρια, Δημήτρη, εντυπωσιακό και για Ολλανδία και για Γερμανία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βγήκανε στην πλατφόρμα και εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο. Ναι. Χρόνο ρεκόρ.
1: Από 15 ευρώ από ό,τι είδα, Κώστα, ξεκινούσανε στην 4 και στην 4α και πήγαιναν μέχρι και 150 ευρώ τα εισιτήρια. Δεν αναφέρομαι φυσικά στα παιδικά, αναφέρομαι στα κανονικά,
0: εισιτήρια.
1: Εισιτήρια από 15 έως και 150 ευρώ. Sold out όμως, δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα.
2: Πάντως να δώσω και ένα tips, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί από αύριο νομίζω θα τρέξουμε και έναν ωραίο διαγωνισμό εδώ στο Μετρόπολης.
1: Ναι.
2: Πρέπει να συντονιστούν οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Θα
0: έχουμε
2: εισιτήρια.
0: Δηλαδή. Μπράβο.
2: Οπότε από σήμερα, ναι, συντονίζεστε μέχρι και αύριο, σίγουρα.
0: Να πω και το εξής, το οποίο είναι παιχνίδι της μοίρας. Ο Χρήστος Τζόλης,
1: mm-hmm,
0: έπαιζε στον ΠΑΟΚ την περίοδο του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε ποτέ με γεμάτη τούμπα. Ήταν άδεια η τούμπα.
2: Και ήταν το παράπονο ότι όταν το φιλοξενήσαμε
0: έκανε
2: εδώ.
0: Ένα κάλεσμα, ναι, έκανε ένα κάλεσμα τώρα και λέει: σας περιμένουμε την Πέμπτη. Το μάτς είναι ιδιαίτερο για τον Τζόλη. Θα δει επιτέλους γεμάτη την τούμπα. Βέβαια, δεν θα φοράει του ΠΑΟΚ τη φανέλα, θα φοράει τη εθνική. Αλλά τουλάχιστον να παίξει γεμάτη εθνική που το είχε καημό. Γιατί ειδικά εκείνη η πορεία στα προκριματικά του Champions League με την Μπεσίκτας, με την Μπενφίκα και μετά με την Κράσονταρ ήταν πραγματικά πολύ κρίμα που εκείνα τα ματσοτζόλη που τότε συστήθηκε στο ποδοσφαιρόφιλο κοινό δεν τα είχε δει κόσμος από κοντά να το χειροκροτήσει, να φωνάξει το όνομά του και να του δείξει, ας πούμε, πόσο πολύ τον εκτιμάει.
1: Λοιπόν, για την Καλυθέα είπε στο 2-0.
0: Όχι, δεν το είπα το 2-0.
1: 2-0 η Καλυθέα.
2: Έτσι, τον Αστέρα.
0: Η Καλυθέα δυνατή είναι.
1: Για χακ, ναι, είναι η δυνατή φυσικά, είναι, ειδικά στην έδρα της. Για χακ που είπαμε ότι δεν παίζει στο μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία.
0: Η εθνική μπορεί να ενημέρωση... έχει ακόμα. Τώρα σε λίγο πετάει.
1: Ωραία. Ο Άρης πετάει για Λεμάν. Έτσι, Eurocup, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα, Λεμάν Άρη στη Γαλλία. Η Λεμάν η οποία κέρδισε στην παράταση, σε αντίθεση με την Μανρέσα Κώστα που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, η οποία έχασε από την Μπιλμπάο και μάλιστα ένα μεγάλη διαφορά από ό,τι είδα. Ενημέρωση από Γιώργο Ζαΐρη. Οι στοιχηματικές έχουν ρίξει το ποσοστό του ΠΑΟΚ όσον αφορά το πρωτάθλημα, μου είπε ο Γιώργος.
0: Λογικό,
1: από 20 στο 15.
0: Λογικό
1: με βάση
0: είναι
1: το Super Cup και την εμφάνιση και την εικόνα της ομάδας του ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε, στοιχηματικά αξίζει ευκαιρία. Με το μείον 2 που έχουν παραμείνει.
1: Εντάξει, δύσκολο είναι. Δύσκολο. Α, είναι. Για το μείον 2 λες. Okay.
0: Εντάξει, παίρνει 15 απόδοση, ρε φίλε.
1: Ναι, 15.
0: Λοιπόν, το 1-1 παραμένει στο Μαρκό Πανθρακικός και εμείς να πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα.
2: Πολύ σοβαρό. Και... ειδικά μετά από και την είδηση που έγινε με το παιδί το 16 χρονών, έτσι δηλαδή.
0: Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση του Ατρομήτου Πλαγιαρίου. Και σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Παστρικάκη, ο οποίος επισκέφθηκε ένα παιδί που είναι στο νοσοκομείο. Τι έγινε? Η ανακοίνωση λέει: ντροπή και έσχος. Χθες δυστυχώς γίναμε μάρτυρες ενός τραγικού περιστατικού. Ο αθλητής μας να πέφτει ανέστητος στο έδαφος από ένα πεντακάθαρο φάουλ. Θέλουμε να πιστεύουμε όχι εσκεμμένο και ο διαιτητής Αθανάσιος Δόνης να φωνάζει παίξτε. Μετά από δύο λεπτά, αφού μπήκε ο προπονητής μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσει το παιχνίδι μαζί με τους ποδοσφαιριστές, κάλεσε τη γιατρό. Όχι μόνο αυτό, αλλά συζητούσε με τους συναδέλφους του εάν αρχίσει και πάλι το παιχνίδι και με ποιανού υπετιότητα θα διακοπεί. Μαύρη σελίδα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της πόλης μας. Κάποιοι να αναλάβετε τις ευθύνες σας περαστικά στον παικταρά μας και γρήγορα κοντά μας. Ευχαριστούμε τη γιατρό του αγώνα που κατέβαλε τεράστια προσπάθεια και αποφύγαμε τα χειρότερα και τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την άμεση ανταπόκρισή τους. Ευχαριστούμε τον προπονητή μας που μαθαίνει στους παίκτες μας το εφ αγωνίζεστε. Δυστυχώς για κάποιους υπάρχει και βίντεο, λέει ο πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Παστρικάκης, στον οποίο θα πάμε σε πολύ λίγο γιατί επικοινωνήσαμε πριν από λίγη ώρα, μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο ποδοσφαιριστής στο Ατρόμητο Πλαγιαρίου. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο διαιτητής, εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους διαιτητές, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων που διαχειρίζονται την εξέλιξη των αγώνων σε θέματα υγείας. Καλό είναι να σας, δηλαδή είναι προτιμότερο να σας κοροϊδέψει ένας ποδοσφαιριστής αν νομίζει ότι κάποιος μπορεί να κάνει θέατρο παρά να ρισκάρετε την παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και να δημιουργηθεί το οτιδήποτε. Πάμε όμως τώρα στον πρόεδρο του Ατρομήτου Πλαγιαρίου, τον κύριο Γιώργο Παστρικάκη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε χθες στο παιχνίδι του Ατρομήτου Πλαγιαρίου. Με ποια ομάδα ήταν, πρόεδρε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Με τον Πόμα Λακοπής παίζαμε.
0: Με τον Πόμα Λακοπής.
3: Στο γήπεδο της Πηλαίας, στο Πλαστικό.
0: Α, εδώ πέρα σε εμάς, στη γειτονιά.
3: Ναι.
0: Για πείτε μας, τι συνέβη ακριβώς και ποιο είναι το παράπονο σας, έτσι και βγάλατε και μια εχθρική ανακοίνωση.
3: Το παράπονο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον διαιτητή. Γίνεται μια σύγκρουση. Ποδόσφαιρο έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Συγκρίνονται οι δύο παίχτες και μένει ο δικός μας ο παίχτης κάτω ακίνητος για 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
3: Φωνάζουμε όλοι απ' έξω ότι δες το παιδί, χτύπησε, είναι πολύ άσχημα. Και αυτός φωνάζει παίξτε, συνεχίζεται το μάτς. Βγαίνει μπάλα εκτός και μπήκαμε όλοι μέσα για να δούμε το παιδί.
0: Ναι.
3: Αν δεν ερχόταν γιατρός αμέσως να του γυρίσει τη γλώσσα και να το συνδεφέρει, πήραμε το ΕΚΑΒ φυσικά σε δευτερόλεπτα, ήρθαν τα παιδιά και μπράβο και ευχαριστούμε γι' αυτό, ήρθαν μετά από 2-3 λεπτά, το παιδί θα μπορεί να μην ήταν μαζί μας σήμερα.
0: Δηλαδή είχε γυρίσει η γλώσσα του και χρειάστηκε η παρέμβαση της γιατρού, λέτε?
3: Ναι, ο γιατρός και οι διασώστες που ήρθαν, μάλιστα το χέρι, το δάχτυλο του διασώστη ήταν μέσα στο αίμα όταν το έβγαλα το στόμα του παιδιού. Γιατί την κρατούσε για να το γλιτώσει, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Αυτό το παιδί που ήρθε ο διαιτητής δεν είναι και επέμενε. Και να σας πω το χειρότερο σαν άνθρωπο, γιατί για μένα το παιδί μου παίζει μπάλα, ας πούμε, και πολλά παιδιά φαντάζομαι. Το χειρότερο ποιο ήταν, ότι το πρόβλημά του ήταν αν θα διακοπεί το παιχνίδι, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος, ποιος θα μηδενιστεί, σε ποιον θα αφαιρεθούν βαθμούς. Δηλαδή είχαμε ένα παιδί κάτω 23 χρονών να παλεύει με τη ζωή και με το θάνατο και το πρόβλημα του διαιτητή ήταν ποιος θα μηδενιστεί. Ναι. Είναι δυνατόν? Τι διαιτητές έχουμε και σκεφτείτε, είμαστε αλφα κατηγορία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή στο γάμα τοπικό, στην τελευταία κατηγορία, τι διαιτητές πηγαίνουν εκεί?
0: Εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρω, τα χάνουν και οι διαιτητές. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχει μετανιώσει και αυτός τώρα για τη διαχείριση που έκανε.
3: Εγώ την ανακοίνωση που βγάλαμε, ούτε ένα συγγνώμη είδα,
0: ναι,
3: ούτε ένα τηλέφωνο μας πήρε. Μετάνια εγώ δεν βλέπω. Εμείς έχουμε και το βίντεο, πιστεύω, ναι, γιατί θα το πάρουμε από κάποιον άλλον ο οποίος τραβούσε τον αγώνα. Πιστεύω να το έχουμε. Μας είπε σε 2 μέρες θα είναι στα χέρια μας.
0: Mm-hmm.
3: Να στο φέρω και σε εσάς. Να το δείξουμε και όπου πρέπει να το δείξουμε για να δούμε
0: πείτε
3: τι
0: μας,
3: να κάνει.
0: Πρόεδρε, πείτε μας το βασικότερο. Το παιδί πώς είναι?
1: Το παιδί είναι καλά.
0: Πώς είναι τώρα? Γιατί είπατε ότι
3: είστε
0: και στο νοσοκομείο.
3: Τώρα είμαι στο νοσοκομείο. Μα παίξει τώρα που με πήρα το τηλέφωνο. Είναι καλύτερα. Απλά οι γονείς του που είναι από χθες συνέχεια, γιατί εμείς φύγαμε 11 η ώρα το βράδυ, 11.30 φύγαμε. Οι γονείς του λέει ότι εκεί που κάθεται και είναι ξύπνη στο παιδί και σου μιλάει κανονικά, πέφτει σε λίθαργο. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξετάσεις οι γιατροί μας είπαν, πιστεύω να είναι καλά. Τι να πω, Θεός, ας το βοηθήσει, τι να πω.
0: Ναι.
3: Αν δεν μπορεί το παιδί, το κάθε παιδί, ο κάθε διαιτητής, ας πάει κάπου αλλού, ρε παιδιά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή εμείς κινδυνεύουμε ζωή.
0: Το είπα και προηγουμένως, αν οι διαιτητές νομίζουν ότι ένας παίκτης μπορεί να κοροϊδέψει, χίλιες φορές θα τους κοροϊδέψει παρά να ρισκάρουν,
3: ναι,
0: έστω και μισό της εκατό. Να πάθει ένα παιδί το οτιδήποτε, ένας άνθρωπος οτιδήποτε.
3: Να ήταν 10 δευτερόλεπτα, 15, να πεις εντάξει, αλλά 2 και 3 λεπτά το παιδί ακίνητο. Γιατί στο κέντρο του γηπέδου δεν είναι φάση που πας για γκολ ή πας να αμυνθείς και τα λοιπά. Στο κέντρο του γηπέδου έγινε. Έτσι, η κακιά στιγμή, ρε παιδί μου, τι να πούμε.
0: Mm-hmm.
3: Φίλε, 3 λεπτά το έχεις κάτω. Είναι δυνατόν να σε κοροϊδεύει 3 λεπτά, γιατί στο 7ο λεπτό με το σκορ 0-0 να κερδίσει τι το παιδί, να πάρει πέναλτι? Όπως στο κέντρο του γηπέδου ήταν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Προφανώς το παιδί δεν ήξερε. Αυτό. Δεν λέω
0: παραπάνω. Ας μείνουμε εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι και ο ίδιος θα το σκεφτεί. Θα πάρει να πει έτσι και ανθρώπινα μια συγγνώμη και να στηρίξει και τον παιδί βασικά. Εγώ στη θέση του θα πήγαινε και στο νοσοκομείο που λέει ο λόγος, έτσι.
3: Ναι.
0: Αν επιτρέπεται τώρα, γιατί δεν ξέρω και οι γιατροί τι επιτρέπουν.
3: Να σας πω, και ο διαιτητής είναι παιδί και είναι και νέος και άπειρος.
0: Ναι.
3: Τέσσερε φίλε μου, ένα συγγνώμη σαν άνθρωπος. Ξέχνα το διαιτητή. Βγάλω το διαιτητή. Είστε δύο παιδιά που μπορεί να έχετε και ίδια ηλικία 23 ετών. Δεν είναι κρίμα. Ζήτησε συγγνώμη, πες την έχασα τη φάση, επειδή άπειρος είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Τι να πω.
0: Κύριε Παστρικάκη, ας ελπίσουμε να το ξεπεράσει γρήγορα το παιδί, να σταθεί στα πόδια του, να είναι όλα καλά. Να μείνει ως ένα περιστατικό έτσι που θα το θυμόμαστε. Απλά ότι
3: μακάρι
0: έγινε και τίποτα παραπάνω.
3: Είναι η αρχή για να γίνει κάτι καλύτερο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι, πραγματικά το εύχομαι. Στα πατέρα που έχω παιδί που παίζει ποδόσφαιρο.
0: Να είστε καλά, κύριε Παστρικάκη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Περαστικά στο παιδί.
3: Λοιπόν,
0: αυτά με το περιστατικό στο παιχνίδι του Ατρομήτου Πλαγιαρίου εδώ με την Πόμα Λακοπής. Φυσικά δεν είναι θέμα ομάδας, έτσι. Απλά είναι από αυτά που συμβαίνουν και χρειάζεται για μια καταγγελία.
1: Ήταν ένα περιστατικό, βγήκε ο πρόεδρος. Το σημαντικό είναι το παιδί να γίνει καλά. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα ας αναλάβουν και οι αρμόδιοι έτσι τις κατάλληλες αποφάσεις. Λοιπόν παιδιά, θέλετε ένα χώρο που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα? Επέλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει, αν υπάρχει κάτι, αν προκύπτει κάτι και από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Ο μπασκετικός Άρης αντιμετωπίζει τη Λεμάν, επαναλαμβάνουμε, για το EuroCup. Να δούμε όμως πού βρίσκεται η κατάσταση με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μάνος Χατζάκης στη γραμμή. Μάνο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Μάνο.
4: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Πού πέφτει το ενδιαφέρον, πού πέφτει το βάρος αυτή τη στιγμή?
4: Στο χρώμα της νίκης πέφτει, επειδή πες για χρωματάκι.
1: Για χρωματάκι, ναι.
4: Στο χρώμα της νίκης, το οποίο έχει ξεθοριάσει κάπως στον Άρη. Mm. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να προκύψει το νεότερο, ό,τι νεότερο προκύψει από την προπόνηση. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα μετά το ρεπό που είχε δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου και φαντάζομαι ότι θα έχει ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τακτική προσέγγιση, με φυσική κατάσταση, με το βάρος στην επίθεση. Αυτά λίγο πολύ θα παίξουν και τις επόμενες μέρες που δεν θα υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έβλεπα το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Άρης τα 5 επόμενα παιχνίδια και είναι με Βόλο εντός, Κηφισιά εκτός, Ατρόμητο εντός, Λεβαδιακό εκτός και Πανετολικό εντός.
1: Λες ότι είναι όλα βατάκια τρίποντο. Αυτό λες.
4: Το όλα είναι. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό εκεί καταλήγεις.
4: Βατά είναι όλα. Βατά είναι όλα. Ναι. Ναι. Αλλά το βατό θα εξαρτηθεί από το ποιοι παίκτες θα πάρουν περισσότερο χρόνο, ποιοι είναι αυτοί που περίμενε ο Γρηγορίου να ανεβούν στη διάρκεια, της διακοπής, για να πάρουν και πιο πολύ χρόνο, για να δούμε εάν κάτι μπορεί να αλλάξει σε επίπεδο προσώπων και σε δεύτερο χρόνο σε επίπεδο σχηματισμού. Αλλά αυτή η πεντάδα αγώνων που προαναφέραμε, Δημήτρη, νομίζω ότι θα δείξει πάρα πολλά σε αυτό που θα μπορέσει να κάνει και τις άμυνες, ειδικά που θα αντιμετωπίσει, γιατί η άμυνες είναι το κυριότερο στα επόμενα παιχνίδια. Κάτι άλλο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει, καθώς δεν υπήρχε εκεί κάποιο τύπου δραστηριότητα από την πλευρά της ομάδας, άρα τα πάντα κινούνται γύρω από το επιθετικό πρόβλημα, το γκολ και τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν εκ νέου ή θα ανεβούν πιο πάνω στην ιεραρχία του χρόνου συμμετοχής.
1: Ναι, ούτως ή άλλως να θυμίσουμε έτσι και στον κόσμο ότι 10 με 11 Οκτωβρίου είναι πλέον η επόμενη αγωνιστική όσον αφορά την Super League, αφού έχουμε τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Το πρωτάθλημα ξανά αρχίζει 10 με 11 Οκτωβρίου σε εκείνο το διάστημα. Υπάρχει πάντως έτσι χρόνος και από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει χωρίς φιλικό, Μάνο, έτσι.
4: Αυτό τώρα,
1: γιατί
4: ναι,
1: και στον Ηρακλή από ό,τι βλέπω πάνε χωρίς φιλικό. Δεν ξέρω στον Άρη αν υπάρχει κάποια άλλη.
4: Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει. Θα ήθελαν κάποιοι στον Άρη να κλείσουν φιλικό, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι ο Γρηγορίου έχει ιδιαίτερη διάθεση να μπει σε αυτή τη λογική. Αν τώρα προκύψει κάτι, ενώ έχει δραστηριότητα η Super League 2, το βλέπω δύσκολο. Αν γίνει κάποιο παιχνίδι με ομάδα K19 για παράδειγμα, αυτό θα έχει διαφορετική απεικόνηση. Δεν είναι το ίδιο με το να παίξει με μια φουλ επαγγελματική ομάδα, είναι και χαμηλότερης κατηγορίας. Λογικά το πράγμα δείχνει, Δημήτρη, ότι πηγαίνει σε προπονήσεις, φουλ προπονήσεις, ανέβασμα ρυθμού, σταδιακό ανέβασμα, βελτίωση φυσικής κατάστασης που είναι επίσης σημαντικό, γιατί υπήρξαν κομμάτια στα 90 λεπτά που, τα 3-90 λεπτά που έπαιξε με ΑΕΚ, ΠΑΟ και Ηρακλή, που κάποιοι ποδοσφαιριστές εμφάνισαν σημάδια κόπωσης, να το πω έτσι. Άρα έχει αρκετά πράγματα να κάνει ο Γρηγορίου. Έχει να δει παίκτες οι οποίοι δεν έχουν φανεί ιδιαίτερα, όπως είναι ο Κουαμέ, όπως είναι ο Μυρ, όπως είναι ο Χόγκλα. Άρα γι' αυτό είπα για νέα πρόσωπα, διότι αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε τώρα είναι στο μυαλό του προπονητή του Άρη ως εν δυνάμει πιο βασικά να πάρουν πιο πολύ χρόνο συμμετοχής, μήπως και αλλάξει μεσοεπιθετικά το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη για να πάρουμε και λίγο νέα του μπάσκετ. Εδώ ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει συνέχεια. Θέλει να μάθει για τον Λιθουανό, έτσι που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι ο Γιώργος, αν μπορέσουμε να τον έχουμε, γιατί ήταν στη διαδικασία της επιστροφής, έτσι, από την Αθήνα, για να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ.
1: Όχι,
0: του
1: αν
0: μπάσκετ.
1: Θες πέσεις σήκωστα, αν προλαβαίνουμε να πεις.
0: Εντάξει,
1: έτσι, δύο κουβέντες και αν υπάρχει.
0: Αυτό που ξέρω, έτσι, όσο ξέρω και όσο συζήτησα και με τον Γιώργο, γιατί είχε ακουστεί το και υπήρχε η φημολογία ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει παίκτη. Παραμονές του τελικού έγινε αυτή η ενημέρωση, να το πω έτσι, βγήκε η πληροφορία τελικά ότι ισχύει η πληροφορία και ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει την μεταγραφή και να ενισχύσει τη front line. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο διαδικαστικό το θέμα, εξ όσων γνωρίζω και από αυτά που συζήτησα και με τον Γιώργο. Συνδυάζεται αυτή η πληροφορία για την μεταγραφή με την πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να δώσει δανεικό τον Ομορούγη. Αυτό προκύπτει, γιατί κάποιος πρέπει να φύγει. Είναι ένα παιδί το οποίο του έδωσε το χρόνο το καλοκαίρι, δούλεψε, φαίνεται ότι θέλει και άλλη δουλειά, θέλει πολύ χρόνο συμμετοχής και προφανώς προτιμάται ένας παίκτης όπως ο Μωτογιούνας, ο οποίος είναι με πολύ μεγάλη
1: εμπειρία. Πιο έτοιμος.
0: Ναι, και εμπειρία από επίπεδο Ευρωλίγκας. Πιο έτοιμος, πιο βαρύς ίσως λίγο στο στυλ παιχνιδιού και θα βοηθήσει περισσότερο. Βέβαια, όλα στην πράξη πρέπει να βγουν. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε στην πράξη αυτή την μεταγραφή πώς θα πιάσει. Η πληροφορία λέει ότι η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μωτογιούνας θα είναι μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Για ένα χρόνο.
0: Τη σεζόν.
2: Μέχρι τη λήξη σεζόν.
0: Θα δούμε. Είναι μια μεταγραφή, το λες και διορθωτική κίνηση, να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος θα ενισχύσει παραπάνω. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα για τους καλαθοσφαιριστές, ποιοι θα παίζουν, ποιοι θα μένουν εκτός. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ και αυτός έχει μια δεύτερη διοργάνωση με πολλά παιχνίδια όπως είναι το EuroCup, και αύριο το μεσημέρι θα υπάρχουν και δηλώσεις ως Media Day για τον αγώνα με την Μανδέσα, νομίζω πρέπει να κάνει μια διαχείριση ο Τρινκέρι που δείχνει διάθεση να την κάνει αυτή τη διαχείριση για να έχει ο ΠΑΟΚ το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πάει ανταγωνιστικός σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει.
1: Τελικά αποτελέσματα έχουμε από Super Bet League 2, από τα μάτς.
0: Αν είδα καλά, το μάτς της Καλυθέας έληξε στο 2-0, όπως ενημέρωσε Δημήτρη. Τα παιχνίδια τα οποία είχαμε και να δώσουμε και τελικά αποτελέσματα είναι τελικό 2-1 η Μαρκό με πέναλτι στο 98. Κερδίζει το παιχνίδι η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Δεν έχω εικόνα αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, αλλά με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 98 παίρνει τη νίκη επί του Πανθρακικού που είχε σοφαρίσει το 50 με τον Αναστασόπουλο. Είχε προηγηθεί με τον Μιούλερ στο 20 η Μαρκό. 2-1 τελικό. Άρα 4 στα 4 η ομάδα.
1: Είναι
0: της
1: η μοναδική ομάδα που έχει 4.
0: Ίσως να στείλε μήνυμα σε Λάρισα και Πανιόνιο ότι είμαι
1: για
0: πολύ...
1: το 98 λες και για το πέναλτι, αυτό εννοείς.
0: Ναι, δεν το είδαμε, αλλά στο 98 πέναλτι σε κάθε περίπτωση είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να δούμε τη φάση όμως για να εκφραστούμε. 2-0 θυμίζουμε η Καλυθέα, Athens Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β με γκολ του Τζιριγότη και Ρώμο. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την βαθμολογία, Δημήτρη, γιατί πρέπει να δώσουμε...
1: 12 βαθμούς έχει η Μαρκό και από 10
0: και
1: έχουν οι άλλοι με τον Πανιόνιο.
0: Έτσι, είναι νομίζω σημαντικό να πούμε ότι είναι στους 12 πλέον η Μαρκό.
1: Οι άλλοι με τον Πανιόνιο έχουν από 10.
0: Αστέρας Β δεν μπόρεσε να πάρει βαθμό, έμεινε πίσω. Οπότε τελευταία τετράδα χαμηλά έχουμε ψηλά, στα ψηλά Μαρκό με 10.
1: 12.
0: Συγγνώμη, Λάρισα Πανιόνιο με 10 και οι τέσσερις τελευταίοι είναι Αστέρας Τρίπολης Β με 3, Αναγέννηση Καρδίτσας με 2, όσους και ο Πύργος και τελευταία Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
1: Αυτές είναι και ομάδες που θα πέσουν. Έχει έτσι, τέσσερις ομάδες πέφτουν.
2: Γι' αυτό ήταν και με χρωματάκι.
1: Ναι. Επίσης να πούμε, γιατί δεν το αναφέραμε, έτσι, πολύ καλή και η Εθνική Ελπίδων, Κώστα.
0: Ναι,
1: μέσα στη
0: Γεωργία
1: 3-0 με βασικό Μοναστιβλή και Μύθου.
0: Είναι δύσκολο
1: στο
0: βέβαια εκεί
1: goal
0: να βγούμε πρώτοι, γιατί είναι οι Γερμανοί, δύσκολο να χάσουμε βαθμούς. Αλλά θέλουμε να κάνουμε πολύ καλή συγκομιδή ως δεύτερη για να προχωρήσουμε και να προκριθούμε στα τελικά του Euro.
2: Και επειδή αναφερθήκαμε και στο βόλι του Άρη και είχαμε και μία συνέντευξη πρόσφατα, να σας πω εγώ ότι έχει έρθει ήδη ο Πασαδόρος και ήδη έχουν σταλεί όλα τα πετούμενα, τα εισιτήρια στον Βραζιλιάνο, τον Μαϊκόν, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
2: Κρίμα. Μια φορά η δημοσιότητα βλέπει τι φέρνει.
1: Ναι.
0: Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Μένετε συντονισμένοι. Έρχονται Γιώργος Ζαέρης, Γιάννης Πάγκος για το επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
8: Μετροπολής.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο συμπέρασμα πως η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε την πολύ νεκρή έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα ξεκίνησε από το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που κατοικούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, φαίνεται να οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής που χειρίζονται την υπόθεση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με μία ακόμη εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να περνάει σήμερα το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου και με την κατάθεσή της να εισφέρει σημαντικά στοιχεία στην έρευνα. Συγκεκριμένα στον ανακριτή κατέθεσε σήμερα μια νοσηλεύτρια 61 ετών συνταξιούχος η οποία δούλευε με απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας κάρφωσε το ζευγάρι των γιατρών, αλλάζοντας μάλιστα τα όσα ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Με πρωτοβουλία των αρμόδιων αντιδημάρχων πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πηλέας, Χορτιάτη και του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτο Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τις αναφορές σχετικά με περιστατικά επιθέσεων σε γάτες και πολίτες αποφερόμενη αγέλη σκύλων που φέρεται να κινείται στα όρια των τριών Δήμων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η έναρξη οργανωμένης συλλογής στοιχείων από τους πολίτες με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων για κάθε αναφορά. Η υποβολή των αναφορών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο diadimotiki.andrasipapaki@gmail.com και για τους τρεις δήμους και θα αναφέρονται το ακριβές σημείο εντοπισμού, φωτογραφίες, το ζώων, ο αριθμός τους, η ημερομηνία και ώρα εντοπισμού, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να συμβάλλει στην ταυτοποίησή τους. Σωτήρια αποδείχτηκε η άμεση ανταπόκριση πληρώματος του ΕΚΑΒ για έναν 79χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί μόλις 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία σε μια υπόθεση που θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών, το οποίο δεν ήταν νεογνώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα
8: ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης τελερώνε.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
24: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
26: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
27: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
28: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
1: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
15: Καλημέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
29: τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν είναι ηχογραφημένοι.
15: Πώς ναι, ρε, είναι κάθε live. Μέρα λάθος το κάνουμε όμως.
29: Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο live είμαστε. Είμαστε ζωντανά λάθος δηλαδή. Δηλαδή, από τη δύναμη της συνήθειας, 10 χρόνια ήμασταν το πρωί.
15: 8.
29: Ωραία, φίλε. Τρίτη δημοτικού ήμουν.
15: Τσατσάρα είχαμε. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Γιάννης Λελίδης. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου. Καλησπέρα, παλικάρι. Ούγμουρε μου, τράκια μου. Μη μου κάνει ένα χειρονομίες. Μη μου κάνει χειρονομίες, τσαρούχα. Γιατί θα έρθω από εκεί και θα δει το τρίποντο βολί.
29: Γιατί το λες τσαρούχα τώρα?
15: Τσαρούχα.
29: Τσαρούχα.
15: Ναι.
29: Το θηλυκό ή το αρθισμικό?
15: Όχι, ρε, Ολυμπιακό, βασέ, θα ξεφύγει.
29: Το θηλυκό ή τσαρούχα. Στην τσαρούχα, όχι στον τσαρούχα.
15: Στην τσαρούχα χειρονομίες, όχι σε μένα. Εντάξει, μην με κολλάτε το δάχτυλο. Δεν με κολλάτε το δάχτυλο. Αδωνάρας και Κώστας Χατζηγεωργίου. 19 ηχητικά, ρε φίλε.
29: Σοβαρός αξιολογητής, 19 ηχητικά, τα οποία άμα θέλουμε τα παίζουμε. Γιατί έχουμε τόσα πράγματα να πούμε. Που άμα θέλουμε τα παίζουμε. Για έχουμε κάνει ανάρτηση κανονικά, μας βρίσκεται. Ορεξάτη είμαστε, βάλτε και στα μηνύματά σας να γίνουμε που λένε.
15: Ναι.
29: Και έχει διάφορες φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να πούμε τι, είναι εύκολο. Η πιο πρόσφατη όμως, η πιο φρέσκια, είναι το sold out που ανακοίνωσε πριν από λίγο επισήμως η ΕΠΟ στους λογαριασμούς της στα social media. Μπορεί να έχει και επίσημη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα.
15: Ναι.
29: Αλλά εγώ είδα την ανακοίνωση στο Instagram, για παράδειγμα.
15: Ναι.
29: Που λέει ο sold out και για τα δύο παιχνίδια. Και για την Πέμπτη το Ελλάδα-Ολλανδία και για την Κυριακή το Ελλάδα-Γερμανία.
15: Πάμε να αποθεώσουμε κουρμπέλι.
29: Όλοι για τον κουρμπέλι.
15: Όλοι!
29: Είναι αλλά... μέλη, είναι μέλη, τα γκολάκια του Κουρμπέλη.
15: Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα θέλατε να πάτε στο γήπεδο και να δείτε την εθνική ομάδα με την Ολλανδία, no problem. No θα σε έχω μια έκπληξη.
29: Παλιά είχε κάτι σαγιονάρες.
15: Μετά τις... Ναι.
29: Είχε... Ναι, δεν θα πούμε τώρα τι έκπληξη σας έχουμε.
15: Ναι.
29: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί όντως σας έχουμε μια έκπληξη.
15: Ναι.
29: Γιατί εμείς δεν μασάμε από sold out, να ξέρετε.
15: Η παντόφλα, όπως είχε γράψει ένα στο Facebook, ήταν το πρώτο drone. Σηκωνόταν και έβρισκε στόχο.
29: Ήταν το no problem της εποχής. Το no problem που είπες ήταν λόγο της εποχής. Ναι. Τώρα μιλάμε για δεκαετία του 80. Το βρίσκε σε μπλουζάκια, δηλαδή no problem.
15: Ναι.
29: Μπορεί να ήταν και στην καθομιλουμένη, να το λέγανε οι νέοι, ας ναι. πούμε. Ή εμείς δηλαδή τότε.
15: Ναι, τότε
29: no
15: ναι.
29: problem, λέγαμε. Ναι. Καλή ώρα, πώς το είπες. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να.
15: Τώρα γελάω τι γιατί. Έριξες, τι
29: μαδάει το ακουστικό.
15: Ναι.
29: Και μαδάει αυτό το προστατευτικό που έχει το κάλυμα στα αυτιά. Και κάτι ένιωσε να με
15: πάρει όλο τον υδρότα του Ραπτόπουλου.
29: Ακούς, ναι.
15: Α, 1000%.
29: Την υδρώνει.
15: Τα υδρώνει τα ακουστικά.
29: Και τώρα κάτι με ενόχλησε στο αυτί και βγάζω από το. Και λέω, εγώ το έβγαλα αυτό, αλλά ευτυχώς ήταν από τα ακουστικά.
15: Πάντω οι καρέκλες συμπληρώσαμε 2 μήνες ακέραιες.
29: Ναι,
15: δηλαδή πάμε για ρεκόρ.
29: Λοιπόν, sold out. Γιατί η Εθνική έρχεται στην καλύτερη της φάση να την απολαύσουμε από κοντά στη Θεσσαλονίκη.
15: Ναι.
29: Δηλαδή δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. 2 εκτός έδρας, νίκες, 2 διπλά.
15: Και τι διπλά.
29: Σπαθάτα δηλαδή, υδρότα, ταλαιπωρηθήκαμε, κάναμε. Ειδικά με τη Γερμανία υποφέραμε πολύ.
15: Μέχρι το 63.
29: Μετά ναι, τώρα που το βλέπεις από απόσταση, μετά τον γκολ δεν μας κάναν τίποτα.
15: Πριν τον γκολ. Μέχρι το 63 λένε, μετά το 63 δεν έκανε φάση η Γερμανία.
29: Λες μέχρι τη φάση του Ιωαννίδη.
15: Ναι.
29: Από τη φάση του Ιωαννίδη και μετά δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναν τίποτα.
15: Ναι, ναι.
29: Εντάξει, αλλά εκείνη τώρα δεν το ξέραμε.
15: Εγώ αγαπάω Ισίδωρο, να ξέρετε.
29: Ισίδωρο αγαπάς.
15: Ναι. Ισίδωρο είναι ο αγαπημένος μου μετά από σένα. Μαλακάρα Ζαΐρη. Ναι, δηλαδή μου αρέσει πολύ ο Ισίδωρος.
29: Ναι.
15: Στο 60, και το έλεγε συνέχεια ότι από το 63 και μετά δεν έκανε την σούπερ απόκρουση του
29: Τσολάκη. Ναι, άλλο τι βλέπουμε την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, πώς να το πω, όντως τώρα βλέπουμε την ατζέντα του παιχνιδιού.
15: Ναι.
29: Από το 63 και μετά δεν είχε φάσει η Γερμανία.
15: Ναι.
29: Αλλά εγώ τη Γερμανία την έβλεπα έξω την περιοχή μας.
15: Ναι, σωστό.
29: Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που ήταν εκεί και αμήνονταν υπερπίστος και πατρίδος ήταν στην τσίτα.
15: Επίσης, υπάρχει μια πώς δεύτερη ανάγνωση ότι είναι η χειρότερη Γερμανία όλων των εποχών.
29: Ναι, ρε φίλε, ναι. Ήταν περίπατος τελικά. Δηλαδή ήταν ένα διπλό που άμα δεν το παίρνω. Άμα δεν το παίρνω με το διπλό αυτό, δηλαδή θα ήταν έγκλημα.
15: Ναι.
29: Έγκλημα.
15: Μπράβο.
29: Παιδιά, τώρα. τι να σας πω. Εγώ με αφορμή το sold out θέλω να πω 2 πράγματα.
15: Παρακαλώ.
29: Με αφορμή αυτό το sold out και τα 2 παιχνίδια που έχει η Εθνική να δώσει στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη.
15: Ναι.
29: Έχουμε βάλει, ας πούμε, μια φωτογραφία από τα αποδυτήρια στην ανάρτηση που έχουμε κάνει.
15: Ναι.
29: Τα πρόσωπα είναι χαμογελαστά, είναι ενθουσιασμός υπάρχει. Εννοείται, εννοείται. Αν εσείς καταφέρετε σε αυτά τα πρόσωπα να διακρίνετε ποιος είναι του Ολυμπιακού, ποιος είναι του ΠΑΟΚ, ποιος είναι του Παναθηναϊκού, αν λείπει, που λείπει, δεν είναι κανείς της ΑΕΚ, αν αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό περισσότερο με ποια ομάδα συνδέθηκαν κτλ. Είστε, τι να σας πω, είστε ανακόλουθοι.
15: It's not problem, δηλαδή, it's problem.
29: Ναι, δεν ακολουθείτε λίγο την εποχή. Το λέω αυτό γιατί ακόμη και για τον Γιωβάνοβιτς, δηλαδή το Γιωβάνοβιτς, ότι είναι λέει ή από τον Ηράκλη. Ρε, είστε με τα καλά σας. Αυτή η εθνική, αν έχει να μας διδάξει κάτι, είναι ότι έχει πάει πάνω από αυτά. Η ίδια η εθνική. Τώρα εμείς οι τριγύρω, οι καλοθελητές, μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το χρωματίσουμε, να το κομματικοποιήσουμε, να το κάνουμε ομάδες, ομαδούλες, τοπικές επιτροπές, οτιδήποτε. Ένα αυτό. Δεύτερον. Ποιον εξυπηρετούν αναρτήσεις τύπου ότι. Δηλαδή, βάζει τον κόλο Κουρμπέλης, παράδειγμα, έτσι. Ο οποίος Κουρμπέλης είχε ακούσει, ξέρω εγώ, όπως παλιά άκουγε ο Αλέξανδρος Τζιόλης, όπως παλιά άκουγε ο Μπουχάλα. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που τα ακούνε από τους προπονητές της Κερκίδας, αλλά οι κανονικοί προπονητές τους βάζουν και παίζουν. Και δεν είναι ένας, γιατί λέει κάποιος έχει κόλλημα ο τάδε με τον τάδε. Που οι προπονητές έχουν πολλές φορές τα κόλληματά τους, αλλά ένας προπονητής. Δηλαδή ο Κουρμπέλης έτυχε, βρήκε ας πούμε το κουμπί των προπονητών της καριέρας του, δηλαδή στην καριέρα του, και όλοι έχουν κόλλημα με τον Κουρμπέλη, παράδειγμα. Όπως είχαν παλιά με τον Αλέξανδρο Τζιόλη.
15: Ναι, ναι.
29: Ο οποίος ήταν αργός. Όλοι ήμασταν εμείς οι φουμάρουμε, ας πούμε, προπονητό.
15: Αλλά όλοι οι προπονητές τον ήθελαν.
29: Ναι, αλλά όλοι ξαφνικά το θέλαν. Τώρα όμως θα πάω από την άλλη πλευρά. Τώρα λένε, ας πούμε, τώρα είναι καλός ο Κουρμπέλης. Ρε, ποιον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει, πιστεύετε, εσάς, δηλαδή τον Κουρμπέλη τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, η δική σου η ανάρτηση. Αν είναι καλός ο Κουρμπέλης. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, πάμε παρακάτω, ας το πούμε. Κάνει δεύτερη αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς και βάζει. Συγγνώμη, κάνει αλλαγή η Σεντερφόρ και βάζει τον Ιωαννίδη. Γιατί δεν έβαλε το Δουβίκα.
15: Γιατί.
29: Σωστά. Έχει κόλλημα το αγαπημένο του παιδί είναι ο Ιωαννίδης από τον Παναθηναϊκό κτλ.
15: Πολύ σωστά.
29: Πολύ σωστό. Ναι. Εντάξει, σωστό. Ακριβώς έτσι.
15: Έτσι.
29: Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι αναρτήσεις.
15: Αυτή η ευκαιρία, για παράδειγμα, του Ιωαννίδη, Δουβίκα θα το βάζει.
29: Αυτή την ευκαιρία θα το βάζω το Δουβίκα, ναι. Όλα μπαίνουν και όλα χάνουν, τώρα θα το βάζει.
15: Θα το βάζω, Δουβίκα. Ναι. Ο παίκτη ο οποίο μα έδωσε, για παράδειγμα, το Ιωαννίδη, Δουβίκα, θα το βάζει.
29: Αυτή την ευκαιρία θα το βάζω, Δουβίκα. Ναι. Όλα μπαίνουν και όλα χάνουν, τώρα θα το βάζει.
15: Θα το βάζω, Δουβίκα. Ναι. Ο παίκτη ο οποίο μα έδωσε.

0: Εκείνη την ώρα δηλαδή ο Γιωβάνος πετάει μέσα στον Ιωαννίδη και σκέφτεται με το μυαλό του. Τώρα αυτοί που θα πούν ότι εγώ είμαι κολλημένος με τον Ιωαννίδη, ναι, θα μου κατσικωθούν στο σβέρκο. Δεν θα τους κάνω το χατήρι, ναι, θα βάλω μέσα στον Ιωαννίδη. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής εκείνη την ώρα αυτά σκέφτεται.
1: Όχι, δεν σκέφτεται.
0: Όχι
1: αυτά.
0: Ο Γιωβάνοβιτς, ο κάθε
1: Γιωβάνοβιτς. Δεν σκέφτεται αυτά.
0: Ο κάθε Φερνάντο Σάντος, ο κάθε ξέρω εγώ Ρεχάγγελ. Ναι. Ρεχάγγελ πήραμε το γύρο, δεν κάλεσε ποτέ στην εθνική
1: το καλύτερο.
0: Ποιο Ζήκο, το Σολτίδη. Ναι, το Ζήκο, το Σολτίδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα εξάρια τη εποχή που ας πούμε πετούσαν
1: φωτιές. Πηγαίνανε τρένο.
0: Δεν τους καλούσε. Ναι. Κόλλημα ο Ρεχάγγελ. Κόλλημα. Κόλλημα πήραμε ένα γύρο. Υπάρχουν, ναι, προπονητές που έχουν κολλήματα, να βλέπουν το έργο διαφορετικά.
1: Όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα.
0: Σωστά.
1: Εγώ συμφωνώ. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Λουτσέσκου, όπου στην πράξη μπορεί να δικαιώθηκε, αλλά όταν ήρθε ο ΜΕΙΤΕ καθυστερημένα Γενάρη μήνα,
0: ναι,
1: για να παίξει, τον έβαζε συνέχεια στα παιχνίδια για να πάρει ρυθμό, ναι, και μπροστά, και εκείνη τη στιγμή βλέπεις έναν κόνο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Κατάλαβες πως το λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά πίστευα ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα εγώ θα πάρω πράγματα από τον, ναι, ΜΕΙΤΕ.
0: Σωστά. Και εντάξει, πήρε.
1: Και πήρε.
0: Αργά μάλλον.
1: Αλλά αργότερα πήρε. Ναι, απλά αργά, δεν αργά μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο. Πριν από λίγο η ΕΠΟ ανακοίνωσε sold out για τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι η Σερβία το βάζε τον κολ, δεν το βγάζει ο Τζολάκης. Ή πήγαινε μέσα το δοκάρι,
1: ναι,
0: και χάναμε 2-1.
1: Ναι.
0: Και εγώ σου λέω επίσης ότι χθες επειδή υποφέραμε στο 25-35 του πρώτου ημιχρόνου και στο 45-60 υποφέραμε.
1: Ναι.
0: Ειδικά στο 45-60. Σφυρίζανε. Εγώ σου λέω έβαζε ένα γκολ η Γερμανία, μετά έπρεπε εμείς να ανοιχτούμε, τρώγαμε άλλα δύο.
1: Ναι.
0: Θα είχε sold out στην
1: Τουμπά. Είχε.
0: Ωραία. Λες εσύ θα είχε.
1: Με μια
0: μπορεί και εγώ να λέω ότι θα είχε.
1: Να σου πω γιατί θα είχε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ειλικρινές που θα πω.
0: Ναι.
1: Αν παίζαμε με την Νορβηγία και τη Σουηδία, δεν θα είχε. Τι θέλω να πω. Ότι εγώ, σαν Γιώργος, θέλω να δω από κοντά τον Γκλοπ και όλους τους παικταράδες που βλέπω από την τηλεόραση της Νόβα λεπτό προς λεπτό κάθε Σάββατο. Άκουσε με λίγο, ρε αγόρι.
0: Σ' ακούω, ναι, απλά.
1: Ολλανδία. Θέλω να δω τον Τζάβι γιατί είμαι τρελαμένος με την Μπαρτσελόνα και επίσης με ποδοσφαιριστές Φαντάι γιατί είμαι φόλα Λίβερπουλ ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Έχω το κίνητρο. Παίζω με την Ολλανδία και τη Γερμανία.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Το δέχομαι.
1: Όχι το δέχομαι. Δεν σου λέω να το δεχθείς.
0: Απαντάω.
1: Να το δεχθείς, αλλά πιστεύω ότι
0: ρωτάω.
1: Είναι όχι πιστική η απάντηση, μια λογική
0: έχει
1: απάντηση.
0: Μια λογική.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Βέβαια τώρα πήρε κάποιο εισιτήριο για να δει τον. Πώς τον είπες, αυτούς τους παίκτες μου φαίνεται τραβηγμένο, αλλά οκ, έχει μια λογική. Ναι. Θέλω να δω από κοντά αυτούς που είπες.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείτε τότε ότι σήμερα,
1: ναι,
0: όχι χθες, όχι προχθές,
1: έχουμε,
0: όχι μετά τη Σερβία,
1: ναι,
0: σήμερα για παράδειγμα.
1: 100.000 στην ουρά.
0: 100.000 στην ουρά.
1: Όπως το επισήμανες από το πρωί, εντάξει.
0: Περίμενε, άλλο λέω. Ένα αυτό. Πώς στις συζητήσεις μας.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα εγώ ψάχνουμε σε ένα εισιτήριο, εσύ με μένα. Γιατί, όλοι
1: γιατί κάναμε το 2 στα 2.
0: Ρε καλό μου παιδί, σήμερα όμως.
1: Γιατί κάναμε το 2 στα 2.
0: Ναι, γιατί χθες όχι και προχθές.
1: Γιατί είναι ένα επιπλέον κίνητρο, με έφτιαξε.
0: Άρα θα γινόταν λες πάλι sold out ακόμη και αν είχαμε χάσει τα δύο μάτς. Και παρακάτω, κάνω κι άλλη ερώτηση τώρα. Κάνω κι άλλη, γιατί σε βλέπω είσαι διαθέσιμος να απαντήσεις.
1: Όχι, μπορεί να απαντάω άστοχα, ρε φίλε.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εθνική που όλοι παραδέχονται ότι είναι η πιο ταλαντούχα όλων των εποχών. Είναι όμως μια εθνική, προσέξτε τώρα, προσπαθώ να γίνω ώστε για να το πιο. Να προσπαθήσω να το κάνω κατανοητό αυτό που έχω στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Είναι η εθνική πιο ταλαντούχα όλων των εποχών στην επίθεση όμως. Δηλαδή ξαφνικά μας κάνε μύτη από παντού επιθετικοί, τους οποίους λες Παναγίτσα μου, δεν τους είχαμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε. Άρα η εθνική και τουλάχιστον αυτό του Γιωβάνοβιτς. Εγώ. Τώρα πρόσεξε, δεν βγάζω τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, θύμα,
1: ναι,
0: της αλλαγής. Ίσα-ίσα που θα είναι ευχαριστημένος κάποιος να έχει τέτοιους παιχταράδες. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς είναι αυτός που χρεώνεται, πιστώνεται, φορτώνεται το ότι εδώ έχεις να διαχειριστείς την πιο ταλαντούχα εθνική όλων των εποχών. Είσαι καταδικασμένος να πετύχεις. Αλλά θα πρέπει να αλλάξεις αυτό που ξέραμε όλοι με την εθνική τα προηγούμενα χρόνια και να πας σε ένα στυλ ποδοσφαίρου που κανείς δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή δεν ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε. Και σε αυτή την εθνική την πιο επιθετική να ψάχνουμε να βρούμε τους αμυντικούς χαφ. Να ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή τους ανθρώπους στο κέντρο οι οποίοι θα καλύψουν λίγο τα παιδιά μπροστά που είναι υπερταλαντούχα. Αλλά όταν βγαίνουμε με ορμή μπορεί να μας πάρουν την μπάλα και στο τραζίσον όπως θες έκανε μια κούρσα ο Ντεγέμι. Από φάλου ήταν, από κόρνερ, από τι ήταν. Ξαφνικά τολμήσαμε να πάμε στη στημένη μπάλα και τον Αντεγέμι τον κυνηγούσε ο Τσιμίκος. Και ευτυχώς, ας πούμε, λίγο του βάλε μια πίεση στον Έσμπροκ, σε κάπως εκεί το γλιτώσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλάζει λοιπόν η εθνική, έρχεται η πιο ταλαντούχα όλων των εποχών, αλλά ταυτόχρονα είναι σαν να αγοράζεις ένα υπέροχο ρούχο σε ένα σώμα
1: που θα πρέπει.

0: πρέπει κάτι να το κάνεις. Δίαιτα, να του βάλεις κιλά, κάπως πρέπει να το αλλάξεις. Αυτό το ρούχο ξαφνικά έρχεται να φορεθεί σε ένα σώμα που δεν ήταν έτοιμο να το φορέσει. Πρέπει να περιμένουμε λίγο.
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Ναι.
0: Συμβαίνει.
1: Αν μου δώσει τώρα εμένα μία Λαμπορκίνη και μου πει πάρτι να τη φύγει, θα τρακάρω στο επόμενο φανάρι.
0: Ωραία το λες. Μοιάζει με. Και το δεύτερο που λέω, χτες βλέπαμε Ζαφίρη και Ανδρούτσο. Τους αμυντικούς χαφ μας δηλαδή.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή το μάτς τελειώνει με Ανδρούτσο και.
0: Τι, και Κουρμπέλη.
1: Όχι, και Κουρμπέλη, ναι, σωστά.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι ο Γιοβάνοβιτς όταν ξεκίνησε πριν από 15 παιχνίδια, 20 πόσα έχει τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Θεωρούταν δεδομένο ότι για αμυντικό χαφ θα παίζει με Σιώπη κάπως. Ήταν του Σιώπη τότε το εξάρι, ήταν ο Μπουχαλάκης τότε το εξάρι. Ναι. Ήτανε... Το Ζαφίρι στην πορεία το συνάντησε ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε στην Ελλάδα. Τον Ανδρούτσο νομίζω ότι μας τον κάνει δώρο Όφη αυτή τη στιγμή και έχουμε έναν επίσης παίχτη. Ο Ανδρούτσο, σας θυμίζω, ήταν πρώτο σκόρε της K19 του Ολυμπιακού γιατί ήταν επιθετικό το παιδί. Και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο Ανδρούτσο τώρα δεν είναι 20, είναι γενιάς Ρέτσου.
1: Ναι.
0: Τότε ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει Ρέτσο, Μανθάτη, Ανδρούτσο.
1: Ναι.
0: Και τον Ανδρούτσο τον είχε ανεβάσει ως σκόρε K19 πρώτο.
1: Ναι.
0: Και στον Ολυμπιακό εγώ μόνο επιθετικό δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά το συναντάμε. Συναντάμε δηλαδή μια εθνική ομάδα που είναι υπερεπιθετική. Μπορεί να κάνει μπροστά όργια. Εχθές δηλαδή τρεις φορές πατήσαμε την μπάλα. Μία ο Καρέτσι το 7 την πέταξε έξω, σουτάρα. Μία η φάση του Ιωαννίδη. Μία οι κούρσες του Τζόλι. Μία, δηλαδή ήταν και δύο-τρεις φάσεις εκτός από αυτές που βγήκανε. Μία πάσα. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε πάντα τα εξάρι. Και καταλήγουμε τώρα να παίξουμε επιτέλους. Δηλαδή βρήκαμε τον Ζαφίρη στην πορεία. Δηλαδή τον βρήκε ο Γιοβάνοβιτς, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Ανδρούτσος. Και κάπως ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να κρατάμε τους απέναντι.
1: Και όλοι οι πιτσιρικάδες, έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτά έτσι ήθελα, αυτά λίγο αν μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ωραία, πάμε λίγο στα αποδυτήρια. Με την έννοια ότι να ακούσουμε έτσι το
0: πώς έζησαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Το χαίρονται με την ψυχή τους τα παιδιά.
0: Φαινότανε και στο.
1: Ναι, ναι. Γιατί έχει και τη φωτογραφία μέσα. Ναι.
0: Από τα αποδυτήρια, ναι.
1: Ναι, ναι.

0: αυτά είναι τα ΟΑΕ.
1: Πάντως το πιο ωραίο απ' όλα ήταν, ρε παιδί μου, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Έλληνες. Με την έννοια ότι το γούσταραν πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα πήγαν στη δουλειά τους το πρωί. Πολύ ψηλωμένοι και χαρούμενοι.
0: Είναι φοβερή η δήλωση που κάνει πάνω σε αυτό ο Σάλιακας. Θα πάμε αυτό στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι, το αποτέλεσμα έχει προεκτάσεις και πέραν των τριών βαθμών. Ναι. Σημαίνει και άλλα πράγματα. Και ο Σάλιακας, ας πούμε, ήταν πόσα χρόνια στη Γερμανία, 2-3. Και κάποια στιγμή επειδή έχουμε μαζέψει δηλώσεις από παντού, όπου έχουμε. Και άμα είναι, θα τις βάλουμε. Συγκεκριμένα ήταν όταν ήταν στον αέρα του Αθλέτικο. Και του λένε, ας πούμε, για τους Έλληνες στη Γερμανία. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνται τα παιδιά, ξέρω, ακούει το Μετρόπολης γενικώς, ακούν τα παιδιά στη Γερμανία, στο εξωτερικό κτλ. Δείτε τι ωραίο είναι και απαντήστε, στείλτε μήνυμα αν έτσι πήγατε στη δουλειά σας σήμερα, όπως το λέει ο Σάλιακας.
2: Φαίνεται στις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών ο πιο συγκινημένος από τους υπόλοιπους, με ενημερώνουν. Είναι έτσι, επειδή έχει ζήσει εδώ και ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι πολλοί και το θέλουν πολύ.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ξέρω πόσο. Επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς, πόσο ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
2: Σε βλέπω και τώρα συγκινημένο.
3: Εντάξει, είναι μια ιστορική νίκη. Όλο αυτό, εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Τι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Πήγατε στη δουλειά σας χαρούμενοι σήμερα, λέω, για τους φίλους μας που μας ακούνε στη Γερμανία. Η ατμόσφαιρα αυτή ήταν φοβερή, δηλαδή να έχει μπει το παιχνίδι στο 84-85 και να ακούς τον εθνικό ύμνο. Δεν είχαμε 6.000 μαζεμένοι εκεί, πρέπει να ήταν 4-5 σίγουρα, αλλά λέω και διάσπαρτοι. Όταν μπήκε το γκολ, έχει ένα, επειδή έβλεπα διάφορα βιντεάκια από την Κερκίδα, σηκώνονται από παντού, ξέρεις, από διάφορα σημεία. Ελληνικές σημαίες και πανηγυρισμοί. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω να πω, δηλαδή, με την Ολλανδία παίζουμε και με τη Γερμανία εξακολουθούμε να παίζουμε. Είχαμε κερδίσει στο Wembley την Αγγλία, γυρίσαμε στο ΆΚΑ, μας κέρδισε η Αγγλία. Απλά τους δείχνουμε κι εμείς ότι μπορεί να βρούμε τρόπο να σας κερδίζουμε και μέσα στα σπίτια σας. Μπορεί και εσείς να μας κερδίσετε εδώ. Μπορεί να έρθει η Ολλανδία, δεν το ευχόμαστε βέβαια. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο, έτσι. Αλλά τους δείχνουμε και εμείς ότι πλέον μπορούμε να σας κερδίσουμε εσάς τους πιο με τους μεγάλους βαρβάτους και μέσα στα σπίτια σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Όταν επιστρέψουμε να σας πούμε για την έκπληξη που έχουμε και έχει να κάνει με το sold out. Έχουμε διάφορα πραγματάκια ετοιμάσει. Χρόνο έχουμε άπλετο μέχρι τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
13: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
17: Μπράβο,
16: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
19: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου. Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
0: ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε το μηνυματάκι από τον Γιώργο τον Πανιτσίδη. Ήθελα να πάω να πειράξω το φιλαράκι μου τον Γερμανό σήμερα στο εργοστάσιο. Με πρόλαβε ο άτιμος όμως και μου έλεγε πόσο καλή ομάδα έχουμε και πόσο καλά παίξαμε. Οπότε από όσα σχεδίαζα να πω, τίποτα δεν είπα. Καλησπέρα από Ντίσσελντορφ. Ναι, είναι ρε παιδί μου, εκείνη η περίπτωση όπου μπαίνει σε μια διαδικασία να προλάβει τον άλλον για να μην σε κάνει καζούρα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για τους Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Γερμανία η σημερινή μέρα είναι η μέρα χαράς. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μπορεί να αισθάνθηκαν στο ύψος και Παναγιώτης Φασούλας. Δηλαδή, πώς το είχε πει προχθές που το συζητούσαμε, ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο. Ενώ ήταν 2-0-1, λέει μπορεί να αισθάνομαι και 2-14, 2-15.
1: 2-15, παιδιά.
0: 2-15. Ο Βαλάντης, ο οποίος μας ακούει τώρα από τη Γερμανία, αισθάνεται 2-15. Γεια σου, Βαλάντη. Βαλάντη.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Πρέπει να αισθάνεται 2-20, γιατί εκεί ψηλά που είναι. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Κοίταξε, θα κάνουμε. Άκουσε με. Θα πάμε στο Μάτζιο να μας ενημερώσει τι γίνεται με τα jackpot στο, με τα αγαπημένα μας jackpot. Ναι. Και επιστρέφοντας θα βάλουμε μια τάξη εκεί στις γάμες και θα πάμε στο Augsburg. Εκεί είναι ο φίλος αυτός, ο Βαλάντης. Είναι Έλληνας ομογενής στο Augsburg, δηλαδή χθες στην πόλη που έγραψε ιστορία εθνική. Πρώτα όμως, Γιώργος Μάτζιος.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 453.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μάντζιο και τώρα μπορούμε να καλησπερίσουμε από Γερμανία τον Βαλάντη Τσιτάογλου. Βαλάντη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Ναι, και όχι οπουδήποτε Γερμανία, Augsburg. Μιλάμε δηλαδή στην καρδιά τώρα, γιατί θα μπορούσε να είσαι στο Μονάχο.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Στην καρδιά, μεν και το σπίτι σου από ό,τι μας είπαν είναι απέναντι από το γήπεδο. Όχι, αυτό το μυαλό μου το βγάζω εγώ.
4: Ναι, απέναντι από το γήπεδο δεν είναι. Καμιά ωρίτσα έπρεπε να κάνω.
1: Άντε, μετακόμισε και εσύ.
4: Λόγω επαγγελματικών, λόγω μπαίνω κανονικά στην κολονία εκεί ουσιαστικά, δηλαδή στο Κέρπεν για να είμαι ακριβής, είναι η βάση μου, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είμαι τώρα στο Augsburg για κάποιους μήνες, κάνω την εκπαίδευση ως διευθυντής εταιρείας στην εταιρεία Bofkos και έτσι βρίσκομαι στο Augsburg. Έτυχε να κάποιος να μου πει, ξέρεις, αφού γίνεται το παιχνίδι δεν θα πας εσύ στο γήπεδο. Και τελευταία στιγμή ουσιαστικά κατάφερα να βρω εισιτήρια. Δεν ήμουν δυστυχώς ακριβώς μέσα στην κερκίδα των Ελλήνων, γιατί βρήκαμε εισιτήρια απέναντι, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική.
0: Βαλάντη, επειδή μου είπες ότι είχες μια σειρά από meeting λόγω της δουλειάς σου, σε πόσους Γερμανούς έκανες γλου γλου γλου?
4: Α, σε όλους. Δεν κατάλαβα.
0: Είναι γερμανική λέξη το γλου γλου γλου.
4: Κάθε μέρα υπάρχουν σε ένα screen εδώ πέρα που υπάρχουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης ημέρας, που τα οποία ανανεώνω εγώ ουσιαστικά κάθε ημέρα για να τα βλέπουν οι πολιτές. Και κάπου ενδιάμεσα σε αυτά πήρα μια φωτογραφία που είχα βγάλει από το ταμπλό και εμφανιζόταν όλο μετά από κάποια αποτελέσματα και λέει, τι είναι αυτό, ποιος το έχει βάλει αυτό, α, δεν ξέρω τι μπορώ. Εγώ ξέρω μόνο ότι εμείς κερδίσαμε χθες ένα μηδέν.
1: Εντάξει, ρε Βαλάντη, είπες μια ιστορία τώρα που το κάνεις ακόμη με την καλή την νέα χειρότερο. Δεν έχεις επί της ουσίας σχέση με το Augsburg, απλά βλέθηκες εκεί για την εκπαίδευση, πώς το είπες, τι είναι, σεμινάρια. Αρχίζω να πιστεύω ότι εσύ δηλαδή σχεδίασες το να πάει να παίξει εθνική στο Augsburg. Δηλαδή, μίλησες με την Γερμανική, όπως έχεις κινήσει τα νήματα υπογείως παρασκηνιακά για να βρεις τρόπο να μπεις στο γήπεδο. Και επίσης σκέφτομαι ότι ίσως είναι και καλύτερο που τους έβλεπες Βέβαια, απ' την άλλη, μέσα στον Παλμό ήταν καλύτερο να είσαι με τους Έλληνες, αλλά τους έβλεπες και απ' την άλλη. Έβλεπες δηλαδή την εικόνα της κερκίδας μας. Πρέπει να ήταν. Εμείς από την τηλεόραση σπράταμε κάτι συγκλονιστικό.
4: Ήταν εκπληκτική, ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, ακουγόντουσαν, υπήρχαν στιγμές ουσιαστικά που ακουγόμασταν πολύ πιο δυνατά από ότι οι Γερμανοί, ιδίως δηλαδή στις φάσεις που ανέβαινε λίγο ομάδα, πίεζε κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ευκαιρία του Ιωαννίδη εκεί πέρα κοντέψαν να πάθουν καρδιά η δεξιά μου και η αριστερά μου. Αλλά πρέπει να τονίσω το εξής. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που είχα γύρω μου δεν είχα κανένα θέμα. Πανηγύρισα τον κόλο όπως ήθελα να τον πανηγυρίσω. Δέχτηκα τη συγχαρητήρια του. Αυτού που καθόταν ακριβώς δίπλα μου, δηλαδή.
0: Άγνωστος.
4: Ένας κύριος. Ναι, ναι, όχι, όχι, καθόλου γνωστός. Μόνος μου πήγα στο γήπεδο. Γερμανός, με το κασκολάκι του, 75, αλλά φύλατος, παιδί μου, άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Και σε όλη τη διάρκεια του μάτς ανταλλάσσαμε έτσι απόψεις και σε κάθε φάση, δηλαδή. Λίγο πολύ συμφωνούσαμε τουλάχιστον σε αυτά που αποφάσισε ο Διατζέκ. Και όσο από τι κίτρινε που μα έδινε με το κιλό, βέβαια ο Άγγλος, αλλά τέλος πάντων.
1: Βαλάντι, ήσουν αμεσώς από την πλευρά των πάγκων. Βαλάντι, δηλαδή ήσουν πίσω από το. Ή απέναντι από του πάγκου. Πού ήσουν από.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήσουν πίσω από το δικό μα τον πάγκο ή του Κλοπ. Του Κλοπ, λέω. Ναι, του Κλοπ.
4: Του Κλοπ. Του Κλοπ.
1: Του Κλοπ.
4: Ο δικό μα ήταν δίπλα, δηλαδή.
1: Αυτό λέω, ναι.
4: Ουσιαστικά, όπω βλέπουμε το γήπεδο, ήμουν. Διαγώνια ακριβώς απέναντι από εκεί που ήταν η κερκίδα μας.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς
0: δηλαδή,
4: στη διαγώνια απέναντι κερκίδα.
0: Εσύ είσαι που φώναξες και σε ακούσαμε τον Γκουρμπέλι ρε Γιωβάνοβιτς. Ξέρεις κάτι.
1: Εσύ το πίστευες ότι μπορούμε να το. Γιατί μας πίεζαν. Ειδικά στο 45-60 πρώτο τέταρτο του δεύτερου μηχρόνου, έτσι όπως μπήκε η Γερμανία. Φάγαμε χοντρή πίεση. Και έτσι όπως κατάλαβα από εκεί, καθώς να γινόταν και στην αιστεία μπροστά σου πιάτο αυτό. Δηλαδή. Έβλεπες τις ευκαιρίες της Γερμανίας. Πίστευες ότι, ξέρω εγώ, ότι όσο περνούσε η ώρα κάτι. Τι έλεγε μέσα το αίσθηκτό σου, ρε παιδί μου.
4: Να σου πω κάτι. Όσο περνούσε η ώρα, εγώ όλο και περισσότερο πίστευα ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα γιατί οι Γερμανοί, αν τα βάλουμε πραγματικά κάτω, κλασικές ευκαιρίες, κλασικές, ήταν το σουτ του Αντεγέμι στο πρώτο, που το έβγαλε το Λάγκης από τη γωνία. Το σουτ του Κίμιχ που το έβγαλε και αυτό ο Τσολάκης που έπεσε αριστερά και μια κεφαλιά που έκανε το διάρρη τους, πώς το λέγανε αυτός που παίζει στη Μίλαν ή στην Ίντερ. Αυτές ήταν ευκαιρίες της Γερμανίας ουσιαστικά, οι μεγάλες τώρα, πέρα από αυτό τα crossings που περάσαν μπροστά από την αιστεία μας. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο το πίστεψα. Κοντέψα να πάθω καρδιά στη φάση του Ιωαννίδη. Λέω, παιδί μου, βάλει την παλαγκόλα εκεί,
1: τραγόρι. Ναι, και ναι. Αυτό το βλέπεις καλά.
4: Και οι Γερμανοί δίπλα μου.
0: Ναι. Ναι. Βαλάντι, επειδή είπες
4: απέναντι, δηλαδή, ναι.
0: Επειδή είπες το πώς αντιμετώπισαν, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα οι Γερμανοί που ήταν δίπλα σου. Εντάξει, για εσάς δεν αποτελεί είδηση. Για εμάς, πώς το περιγράφεις, είναι μια ωραία εικόνα που στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα δούμε ποτέ. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά. Τους πόνεσε λίγο, δηλαδή αυτό το δημοσίευμα της Bild είναι για γέλια, έτσι, δηλαδή έδειξε πολύ κόμπλεξ.
4: Καλά, εντάξει, τους πόνεσε πολύ, κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα, πέρα από δηλαδή μια νίκη ελληνικής εθνικής ομάδας στη Γερμανία, μην ξεχνάμε ένα πράγμα, το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε τεράστια σημασία για τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον Κλοπ και έτσι παρουσιαζόταν και σε όλο το στο pre-game που βγαίνουν, ότι σήμερα είναι το πρώτο μάτς που κάθεται ο Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας στη Γερμανία και όλα αυτά.
1: Εννοείς η τηλεοράση, τα διάφορα εφημερίδες, την προαναγγελία τους, έτσι, αυτό βάζανε μπροστά τον Κλοπ.
4: Παντού,
1: αυτό,
4: παντού, βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο στις ανάγκες, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, δηλαδή λίγο πριν το παιχνίδι, ότι σήμερα είναι το πρώτο μάτς, ας πούμε, του Jürgen Klopp, δηλαδή στη Γερμανία, για την Γερμανία και όλα αυτά, δίναν τεράστια σημασία. Ναι. Και εντάξει, αυτό η Bild, συγχωρέστε με, αλλά τώρα.
1: Εντάξει, δεν διαβάζει Bild αυτό. Δεν φαίνεται να σε αναγνωρίζει.
4: Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, αν το έγραφε, ας πούμε, αν έγραφε τέτοιο σχόλιο, υπήρχε στο Kicker για παράδειγμα, θα έλεγα είστε για κλωτσίες. Αλλά στην Bild δεν με παραξενεύει τίποτα.
1: Στον γκολ είπες ότι πανηγύρισες. Δηλαδή. Μπορείς να μας περιγράψεις τον τρόπο που πανηγύρισες. Δηλαδή, τρία διαζώματα κάτω, ας πούμε. Όχι, δεν είναι ότι φώναξες. Πήγες
4: δεξιά. Δεν έχει τέτοια τρία διαζώματα πιο κάτω, γιατί έχει ακριβώς καγκελάκι μπροστά από κάθε θέση. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για την ποιότητα. από το γηπέδο, παιδιά. Ναι.
1: Καθόλου. Αλλά έπρεπε να αγκαλιά κάποιον. Δεν έχει πει να αγκαλιά. Μήπω να κάνει Γερμανού δίπλα σου.
0: Μια Γερμανίδα δίπλα σου. Εκτό να μα ακούει η γυναίκα σου.
4: Όχι. Καλά, το περίεργο είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο συνήθω κάθε Δευτέρα πρωί φεύγω από Κολονία και πηγαίνω στα Όγκρο, είναι περίπου 530 χιλιόμετρα. Και κάθε Παρασκευή γυρνάω πίσω. Και αυτή την εβδομάδα ήταν τελείω τυχαίο. Δηλαδή, τι τυχαίο, ότι είχαμε οργανώσει στην εταιρεία ένα πάρτι, δηλαδή να ψήσουμε. Οπότε, γιατί ήθελα να καθίσω και εγώ, ώστε να είμαι με τους συναδέλφους εδώ πέρα.
0: Επειδή έχετε και Οκτώπερφεστ εσείς, σε λίγο.
4: Ναι, καλά, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πληρώσαμε τη χολή μας για να έρθει η γυναίκα μας με το τρένο. Άσε τώρα, μην μου το θυμίζει αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, λέει κιόλας,
4: βέβαια. Δηλαδή, με τρένο.
0: Περίμενε, άμα σου πει ένα κατοστάρι για τρένο το εισιτήριο, δεν είναι πολλά, ρε Γιάννη.
1: Ναι, για να ακούσουμε, σωστά.
4: Ένα πόσο, τι.
0: Κατώ.
4: Για διόρθωσε.
1: Πάρε το μηδέν.
4: Το πάνε, έλα, Κολονία, τρένο. Πόσο.
0: Πόσο, ρε φίλε.
4: 100 δεν είναι.
1: Είναι 500. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Πόσα χιλιόμετρα.
0: Σου είπε 510 και 510 επιστροφή. Σαν να πηγαίνεις Αθήνα από εδώ.
1: 300 ευρώ.
4: Ναι. Όχι. 250.
0: Γιατί όμως. Γιατί έτσι θα σου πει ο Γερμανός. Κάμασε. Θα πληρώνεις.
4: Γιατί είναι αυτό που είπε ο Γιώργος μόλις. Είναι το Οκτώμπερφεστ εδώ πέρα. Οπότε κατεβαίνουν οι περισσότεροι. Ναι. Γιατί μέσα. Κοίταξε, στο Μόναχο δεν βρίσκεις εννοείται τίποτα.
0: Ναι.
4: Οπότε πάνε στις πόλεις γύρω από το Μόναχο, δηλαδή το Άουγκσμπουργκ είναι περίπου 60-65 χιλιόμετρα το Μόναχο από εδώ πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα τα
4: οπότε
1: αλλά,
4: έρχονται εδώ πέρα.
0: Οπότε δηλαδή και ξενοδοχεία και Airbnb, γεια σας το Θεό, κοιμάς το παγκάκι.
4: Έτσι ακριβώς, κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι γιατί εγώ θα είμαι μήνες ακόμα εδώ πέρα ουσιαστικά. Έχω ένα διαμέρισμα το οποίο είχα νοικιάσει, οπότε μπορέσαμε να μείνουμε, δηλαδή δεν είχαμε αυτά τουλάχιστον. Και δηλαδή ουσιαστικά την πήγα στο σταθμό, γύρω στις 4 η ώρα ήταν, ξαναγίνησα στο διαμέρισμα για κάνα δύο ώρα και πήγα για το γήπεδο.
0: Καλά, δεν ήθελα να δει και γυναίκα το μάτς.
4: Δεν ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο καθόλου. Πιστεύω ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τις συνήθειες ζευγαρώματος του μεταξωσκόλικα από ότι και το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Κάποια στιγμή βάλει το Μετρόπολη τέτοια κομπή θα την καλέσει.
0: Ναι, ναι. Βαλάντι, πια. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην ακούγει η Μετρόπολη. Ελπίζω να μην ακούει η Μετρόπολη τώρα, γυναίκα σου.
4: Μπαλά, όχι, δεν το πιστεύω.
0: Κάτι τελευταίο. Από πού είναι η καταγωγή σου, Ελλάδα, πού είσαι?
4: Η καταγωγή μου είναι από το Γάζωρο Σερών. Δεν έχω ζήσει ούτε μια μέρα της ζωής μου από εκεί πέρα, αλλά από εκείνη η καταγωγή μου. Ουσιαστικά μεγάλωσα στην Φραγκφούρτη, εκεί γεννήθηκα, μέχρι τα 13 μου ήμουν εκεί. Επέστρεψα 12 χρόνια μετά στην Ελλάδα, όπου ένα χρόνο έζησα, όχι ψέματα, δύο χρόνια έζησα στην Ασπροβάλτα, γιατί οι γονείς μου είναι εργαζόμενα διαμερίσματα εκεί πέρα. Και τα υπόλοιπα χρόνια είμαι Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά Νεάπολη, Μεσική Σύνορο, κάτω από την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
4: Εκεί μεγάλος.
0: Ρε εσύ Βαλάντη, ευχαριστούμε έτσι που μοιράστηκε.
1: Τελευταία ερώτηση: αν
0: το
1: πλήρωσε το εισιτήριο και δεν το βρίσκει από κάπου, πρόσκληση και τα λοιπά, πόσο έκανε, ήταν λογικές τιμές, τι τιμές είχαν τα εισιτήρια?
4: Κοίταξε, να σου πω και αυτό ήταν τέλειο στοιχείο. Δηλαδή, καθόμασταν, ένα συναδελφό λέει: θα πάω στο γήπεδο. Λέω: ποιο γήπεδο? Μήνα, αφού παίζουμε με την Ελλάδα. Λέω: πλάκα κάνετε. Δεν το είχα πάρει πραγματικά χαμπάρι. Είμαι πνιγμένο σε δουλειά. Και λέει: ναι, λέω: ρε, να έρθω κι εγώ αν είναι. Και μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να βρει εισιτήρια με τίποτα. Η DFP υπήρχε επίσημα ότι έχουν πουληθεί τα πάντα. Υπάρχει όμως μια σελίδα, τώρα να μην κάνω και διαφήμιση μέσω του ίντερνετ, που μπορείς να μπεις και να κοιτάξεις εισιτήρια και υπήρχαν μεμονωμένα. Και ουσιαστικά το εισιτήριο μου κόστησε 71 ευρώ.
0: Μια χαρά, καλά είναι.
4: Δεν φτηνό. Αυτό το οποίο είναι πανάκριβο και το οποίο είναι λοβιτούρα απίστευτη είναι το παρκάρισμα. Είναι το πράγμα.
0: Το Μπράτβουρστ.
4: Καλά να σου πω, δεν έφαγα τίποτα γιατί είχαμε φάει καλά πιο
0: μπροστά.
1: Το παρκάρισμα είναι στο γήπεδο ή πέριξ του γήπεδου? Στο γήπεδο.
4: Ναι.
0: Δηλαδή?
4: Πέριξ του γήπεδου.
0: 40-50?
4: 15 ευρώ. 15 ευρώ.
0: Μάλιστα.
4: Διαθωρώνουμε, δηλαδή να πούνε, έλα, ξέρω εγώ, πλήρωσε ένα τάλιρο, πλήρωσε ένα δεκάρικο, άντε να πάει στο διά 15 ευρώ για παρκάρι.
1: Κοίτα, στο τέλος της ημέρας με 110 ευρώ έζησες αυτό που έζησες.
0: Και 250 την γυναίκα, 360.
1: Λέω εγώ για το παιχνίδι. Αν στο λέγανε από πριν ότι με 110 ευρώ θα ζήσεις αυτό, θα τα αγόραζες, ξέρω εγώ.
4: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορεί κανείς, και αυτό είναι αυτό που με πονάει πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο για την, για την εθνική. Εγώ πάω και είμαι, πάω και ενήθεια, πάω και θα πεθάνω. Κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτές οι νίκες για μας που ζούμε εδώ πέρα.
0: Ναι, γι' αυτό κανείς και θέλαμε να το προβάλλουμε.
4: Κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο πολύτιμο είναι. Δηλαδή αυτό σήμερα για παράδειγμα, πέρα από μένα δηλαδή, που έκανε την ψιλοκαζούρα με εδώ με κάποιους συναδέλφους, ξέρετε πόσοι πηγαίνουν στις δουλειές τους και απλά να μπορούν να πάνε με φαρδί χαμόγελο και να τους πούνε σας κερδίσαμε, αρέσει. Σας κερδίσαμε μέσα στο σπίτι σας, στο πρώτο μάτι του Κλόπ εδώ πέρα. Τι θέλετε από τη ζωή μας.
0: Και να σου πει
4: είναι απίστευτα πολύτιμο αυτό.
0: Και να σου πει ο εργοδικός διπλή βάρδια, σου κόβω το ρεπό.
4: Αλλά κάπως τελικά αυτό που λέω ήταν μοίρα. Να τύχει, δηλαδή διαφορετικά το πιο πιθανό κάθε Σαββατοκύριακο θα ήμουν Κολονία, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι στο Augsburg Σαββατοκύριακο. Έφυγε η γυναίκα και πιο νωρίς, οπότε υπήρχε χρόνος άπλετος μετά να μπορέσω να πάω.
1: Τίποτα, κάτι έχεις κάνει εσύ παραστηνιακά για αυτό το παιχνίδι για να αρθείς. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τώρα από τα συφραζόμενα, ψάχνω να βρω άκρη ποιο είσαι τελικά. Αν είσαι πραγματικά ο Βαλάντη Τσιτάουγλου ή είσαι κάποιο άλλο κατάσκοπο.
4: Να σου πω την αλήθεια. Έχει τύχει τόσες φορές, γιατί όταν ερχόμαστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που μπορούμε να έχουμε είναι, και μακάρι να μην υπάρχουν πλέον αυτά τα προκριματικά, αλλά είναι οι μόνες ευκαιρίες ουσιαστικά που έχουμε και εγώ και ο γιος μου, που είναι τρελός με τον ΠΑΟΚ όπως και εγώ, να πάμε στο γήπεδο. Και έχει γίνει, λέω, πώς να το πω, οι συναστρίες έχουν συμβεί για να μπορέσουμε να μπούμε σε συγκεκριμένα μάτς. Δηλαδή μάτς που δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε εισιτήριο, θυμάμαι, τώρα σας τρώω και τον χρόνο, αλλά
0: όχι,
4: θυμάμαι ένα μάτς, την εποχή που ήταν ο Μίχελ πρόεδρος, με ποιον παίζαμε.
1: Τούμπα ή εξωτερικό.
0: Τούμπα σου λέει, διακοπές το καλοκαίρι.
4: Τούμπα είναι αυτό. Τούμπα είναι αυτό.
1: Με Άγιαξ.
4: Είναι η πρώτη χρονιά, προσεξτε, ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθαμε καλοκαίρι.
1: Με Βασιλεία.
4: Και έπρεπε να κλείσει το εισιτήριο. Ορίστε.
1: Βασιλεία.
4: Πιθανόν. Δεν θυμάμαι, ψέματα θα σας πω. Πάντως, το θέμα ήταν το εξής, ότι ήταν η πρώτη χρονιά που έπρεπε να κλείσει τα εισιτήρια ηλεκτρονικά. Εν τω μεταξύ, μπήκαμε εμείς ακριβώς στη σειρά για να κλείσουμε τα εισιτήρια, και τη στιγμή που πάμε να κλείσουμε τα εισιτήρια, κάτι συμβαίνει με το ίντερνετ του σπιτιού και κόβεται το ίντερνετ.
0: Ωραία.
4: Και ενώ ήμασταν λίγο πριν να τα κλείσουμε, είχαμε μπει μάλλον να τα κλείσουμε, λίγο πριν, δηλαδή να πληρώσουμε, κόβεται το ίντερνετ.
0: Έχω δει ένα θρίλερ έτσι να ξέρεις.
4: Άκουσε να δει, κόβεται το ίντερνετ και προσπαθούμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Και ξαναμπαίνω μετά, μπαίνει σε καινούργια σειρά και λέμε τελείωσε. Μετά από λίγο ανακοινώνεται ότι έχουν πουληθεί τα πάντα. Ο μικρός, πόσο είναι τώρα, εντάξει είναι τώρα 24, πρέπει να έχει 10 χρόνια, πρέπει να έχει 10 χρόνια τουλάχιστον που ήταν ο Μίχελ. Τέλος πάντων, μικρός ήταν, να μπαμπά τι να κάνουμε τώρα, λέω αγάπη μου τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε εισιτήρια τώρα αφού πουληθήκανε. Και για να τον παρηγορήσω, λέω ξέρεις κάτι, θα πάμε στην μπουτίκ, θα πάρεις μια καινούργια φανέλα τουλάχιστον, θα πάμε στο γήπεδο, θα νιώσεις έτσι αυτό το γύρω-γύρω, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον θα πάρεις μια καινούργια φανέλα. Καλά μπαμπά, ας κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
4: Εν τω μεταξύ πηγαίνουμε στην μπουτίκ, διαλέγουμε τη φανέλα και εκείνη την ώρα τυχαίνει μέσα στην μπουτίκ να είναι ο Μίχελ. Και δεν ξέρω πώς πιάσαμε κουβέντα εκείνη τη στιγμή. Και του λέω, να είναι εδώ με το μικρό, να ζούμε στη Γερμανία και πήγαμε να κλείσουμε τα εισιτήρια και τελευταία στιγμή δεν μπορέσαμε να τα κλείσουμε. Και κρίμα, πόσο θα θέλαμε να μπούμε στο γήπεδο. Και μου λέει, wait a minute.
0: Ναι.
4: Γυρνάει, μιλάει κάτι στο τηλέφωνο, μου λέει, come with me. Ανεβαίνουμε πάνω στα γραφεία, μας καθίζει σε ένα γραφείο, λέει, wait a minute here.
0: Ωραία.
4: Φεύγει, ξαναέρχεται και κρατάει δύο προσκλήσεις και λέει, θα μπείτε στο γήπεδο σήμερα.
1: Τι λες, ρε. Άντε, ωραίο.
4: Ο μικρός τρελάθηκε. Τρελάθηκε.
1: Κάτι ο μεγάλος τρελαθήκε.
4: Ποιο
1: λίγοτα τρελαινόταν έτσι. Ωραίες ιστορίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεσί Βαλάντη. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε.
4: Να είστε καλά.
0: Υγεία και να σου δίνουν και άλλες χαρές και η Εθνική και ο ΠΑΟΚ.
4: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Να είστε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αντικά σε επιτυχία και χάρηκα, παιδιά. Να είστε καλά και πολλά χαιρετίσματα στον Κωστή.
0: Έγινε. Όπου Κωστής, Κώστας Πέτρωτος. Ναι, γιατί okay. είχε ραντεβού με τον Κώστα, αλλά είχε κάποια μύτη, γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει, γι' αυτό το βγήκε σε εμάς και τον ευχαριστούμε.
1: Α, έτσι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι έγινε. Θα πάμε σε λίγο σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά πρώτα.
1: Πρώτα, πόσο έχει ο Σεπτέμβρης, 28. Μια χαρά. Τελειώνει, ρε φίλε, περνάει ο καιρός. Λες, ας πούμε, ότι είναι δυνατό να είσαι 30 χρονών και να θεωρείσαι ήδη legend. Γίνεται. Αν λέγεσαι Ρέντιση Καζίνο Θεσσαλονίκη, το καζίνο κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με κάθε τρόπο. Υπέροχα πράγματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας θυμίζουμε επίσης ότι υπάρχει και το Caveman, η διάσημη κωμωδία του Rob Baker, επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με το Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων. Αυτό θα γίνει την 5η πρωτομηνιά, 5η 1 Οκτωβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε φυσικά στο καζίνο, μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρέτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Δεν το ξεχάσαμε, σας έχουμε και μία έκπληξη, γιατί επίσης δεν προλάβατε να πάρετε εισιτήρια.
1: Επίσης να πούμε ότι είναι στο δρόμο για Γαλλία, ο Πάρης Τρικαλιώτης στο δρόμο, στον αέρα, πετάνε με το τσάρτερ του Άρη, η αποστολή όλοι. Έχουμε φυσικά και δηλώσεις του Σπανούλη από τη Media Day. Δεν μίλησε μόνο ο Σπανούλης, απλά εμείς έχουμε επιλέξει να κόψουμε δηλώσεις του Σπανούλη. Και βέβαια όταν ο Πάρης φτάσει με το καλό στη Γαλλία, και αυτό προβλέπεται θα είναι μέσα στην εκπομπή μας, ρε παιδί μου, πριν τις 9, θα βγάλουμε και τον Πάρη για να έχουμε τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα συμπεράσματα, έτσι. Πρώτα ρεπορτάζ από τον Πάρη, τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια στο Λεμάν.
0: Απλά να διορθώσω και να πω Δημήτρης Καλαϊτζής στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και όχι Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Επιστρέφουμε.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Πυροβολισμός σημειώθηκε εξημερώματα Δευτέρας στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από γνωστό κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, ένα γιοταχή συγκρούστηκε με μηχανή υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος. Από εκεί, από τα μαθήματά τους πραγματοποιούν σήμερα οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Πηλαίας, καθώς δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα μεταφοράς τους στο σχολείο. Μέσω της αξιοποίησης πόρων που εισπράττει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από διοικητικά και περιβαλλοντικά πρόστιμα, έγινε εφικτή αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών υγείας σε κλινικές του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τέλος, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις θα κυλήσει ο καιρός την 3η 29 του μηνός. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
10: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
14: Να αποζημιώνει άμεσα.
13: Άλλο.
14: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
13: Άλλο.
14: Να έχει λογικές τιμές.
13: Άλλο.
14: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
13: Άλλο.
14: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
13: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
15: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
21: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Isomat Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Isomat Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Isomat Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
26: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
25: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Λίγο μετά τις 7.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Λοιπόν, επειδή εμείς θέλουμε λίγο να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, τώρα παιδιά, τώρα θα δώσουμε δύο εισιτήρια γιατί η εθνική ομάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 1η Οκτωβρίου παίζουμε απέναντι στην Ολλανδία και 4 του ίδιου μήνα απέναντι στην Γερμανία.
13: Πέμπτη και Κυριακή δηλαδή.
12: Υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της. Ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Αν νιώθεις τυχερός, κάλεσε τώρα 2-3-10-90-90-90, γιατί χαρίζουμε σε δύο ακροατές από ένα εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ολλανδία. Προσέξτε, η τρίτη και η πέμπτη γραμμή κερδίζουν. Μακάρι να είστε τυχεροί.
13: Έκανες κόλπο τώρα.
12: Έτσι.
13: Το τρίτο τηλεφώνημα και το πέμπτο.
12: Θα πάρουν ένα εισιτήριο για το match της εθνικής μας με την Ολλανδία.
13: Αυτή την πέμπτη match που είναι sold out όπως και της Κυριακής. Αλλά εμείς έχουμε τον τρόπο να κάνουμε δύο χαρούμενους.
12: Εμείς δεν είμαστε Μίχελ. Είμαστε Ζαΐρης και Πάγκος.
13: Wait a minute.
12: Wait a minute. Ναι. Πάμε πολύ γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη γιατί ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει μεταγραφή στο μπάσκετ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
14: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους.
12: Πρέπει να άκουσα Γιώργο πάνω από 30 φορές το τρίποντο του Οσμάν με την περιγραφή σου, αλήθεια στο λέω.
14: Όντως.
12: Ναι ρε φίλε.
14: Είναι... Δεν ξέρω, εγώ γύρισα αργά το μεσημέρι, απλά μου το είπε ο Γιώργος ο Μπούς στον αέρα.
12: Ναι.
14: Δεν έχω ακούσει.
13: Τώρα θέλω να κάνω, θέλω να το πικάρω στον αέρα, αλλά βιάζεσαι Γιώργο μου.
14: Οπότε... Όχι. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, επειδή είχα μια δέσμευση, μπορεί να βγάζω μια εκπομπή στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά αυτή μάλλον δεν θα βγει. Οπότε όσο έχετε δει στη διάθεση και χρόνο, εγώ είμαι διαθέσιμο.
12: Μέχρι τις 9, Γιώργο μου.
14: Ένα διωράκι. Κάνε τσιγάρο, πιέ καφέ και θα
12: όχι, φίλε, εγώ θέλω να ρουφήξω τις γνώσεις σου.
13: Θεωρείται δεδομένο ότι έκλεισε ο Μοντεγιούνας?
14: Ναι, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Περιμένουμε βέβαια και μια τυπική επιβεβαίωση από το ΠΑΟΚ που δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά κοίταξε Γιάννη, από χθες το λέγαμε ότι ήταν μια περίπτωση που ήταν σχεδόν κλεισμένη. Το σχεδόν το χρησιμοποιώ εγώ περισσότερο με την έννοια ότι πάντα κρατάω μια επιφύλαξη σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μεταγραφικά. Δηλαδή, θυμίζω ότι πέρσι ήταν κλεισμένος, ας πούμε, ο Γκουντάι της.
12: Ναι.
14: Ο οποίος το χάλασε στο τέλος.
12: Ναι.
14: Δεν λέω ότι χαλάει του Ποτεγιούνες, δεν μπερδευτεί κανείς. Απλά θέλω να πω την επιφύλαξη την κατάω
13: έτσι. Εντάξει, τώρα επειδή μιλάμε για Λιθουανούς και ο άλλος ο Λιθουανός, ο Σέντερ που είχε προαναγγείλει ο Γιανακόπουλος και είχε έρθει και στο αεροδρόμιο στο Άθλος.
14: Ο Βαλαντσιούνας.
13: Ναι, ο Βαλαντσιούνας τόσο είχε έρθει στην Αθήνα. Είχε φωτογραφθεί πάλι το αεροδρόμιο μαζί του.
14: Γιάννη, επειδή εντάξει, δεν κρύβω τα χρόνια μου πια, υπήρξε περίπτωση παίχτη που έχει ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ. Ανακοινώσει, έτσι, όχι με διαρροή, τότε δεν υπήρχε διαρροή στους άλλους. Και έπαιξε τον Άρη. Βέβαια έπαιξε τον ΠΑΟΚ πιο στην πορεία μετά από κάποια χρόνια, αλλά εκείνο το καλοκαίρι δεν έπαιξε τον ΠΑΟΚ.
12: Μπουμπούνα το.
14: Ναι.
12: Μπουμπούνα το όνομα.
14: Αυτό γνωστό είναι, του Σιγάλα.
12: Α,
14: ο Σιγάλας ανακοινώθηκε από το ΠΑΟΚ και δεν λέω τότε για την περίοδο του Παρατούδη, το 2000.
12: Ναι.
14: Λοιπόν, και έπαιξε τον Άρη.
12: Αχα.
14: Έχει γίνει και αυτό.
12: Άρα λοιπόν να πούμε Ματιεγούνα στον Άρη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι χθες έπεσε πάνω μου ένα βιντεάκι, δεν χτύπησε. Κρύο, κρύο, πολύ κρύο.
13: Πολύ ωραίο.
12: Είδα, φίλε, το τρώει το φαΐ του και τριποντάκια είναι.
13: Επειδή τρώει το φαΐ του.
14: Ναι, εντάξει, έχει όγκο. Έχει όγκο, ναι, προφανώς.
12: Αυτό το λέω, γομάρι είναι, αυτό λέω.
14: Ναι, ναι. Και το έχει το τρίποντο με την έννοια ότι, ναι, όχι απλά απειλή, δηλαδή θα το βλέπουμε συχνά να το κάνει. Και μάλιστα, αν αυτόματα σε τρεις λέξεις είπαμε δύο χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν οι υπάρχοντες ψηλοί του ΠΑΟΚ.
12: Ναι.
14: Δηλαδή, ούτε ο Γκο έχει κάποιος ιδιαίτερα από τα πεντάρια τουλάχιστον του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσει τον Ομορούγη που, εν πάση περιπτώσει, για διαφορετικούς λόγους πάει προς τα πίσω και έξω από την ομάδα. Και τον τρίποντο που δεν το έχει κανείς από τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Και αν αναζητούμε, ας πούμε, εξηγήσεις για αυτή την επιλογή, ήδη βρήκαμε δύο. Προφανώς και υπάρχουν ενστάσεις και τις καταλαβαίνω. Προφανώς και υπάρχουν αμφιβολίες για την επιλογή. Πιο πολύ με την έννοια ότι είναι 36 χρονών, είναι ένα βαρύ κορμί, έχει να παίξει από το καλοκαίρι, ας πούμε. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά επιμένω, παιδιά, αυτά που βλέπουμε εμείς είναι το ένα εκατοστό, το ένα χιλιοστό από αυτά που βλέπουν οι προπονητές. Και προφανώς ο Τρινκέρι είναι πράγματα τα οποία θεωρεί ότι σε ένα βαθμό θα τα καλύψει με μια τέτοια επιλογή.
13: Εμπειρία Ευρωλίγκα, έτσι, δηλαδή και Μονακό και...
14: Φυσικά, φυσικά. Εμπειρία Ευρωλίγκα, εμπειρία NBA, γιατί και στο NBA είχε σημαντική διαδρομή. Εντάξει, γενικά μια γεμάτη καριέρα και δεδομένες αυτής της εμπειρίας, δεδομένων και των χαρακτηριστικών που θα δώσει, που έχει, και δεν, που έχει ο παίκτης και δεν έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, για μένα, έτσι χοντρικά να το πω, περισσότερο ως εκτίμηση, είναι ένας παίκτης που μπορεί να έρθει να παίξει 10-12 λεπτά, δεν νομίζω να χρειάζεται περισσότερο ΠΑΟΚ, και να του δώσει αυτά τα στοιχεία.
12: Ναι. Αυτό, γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ στο metrosport.gr, θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση, έστω με τη μορφή δανεισμού, το Ομορούγη, ή είναι κάτι που το συμπεραίνουμε με βάση και τη λογική?
14: Κοίταξε, πιο πολύ το δεύτερο θα έλεγα, και το λέω με την έννοια ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχετική πληροφορία από τον ΠΑΟΚ.
12: Ναι.
14: Και ξέρεις, όταν μιλάμε για επαγγελματίες, αθλητές και για ανθρώπους βεβαίως, θα πρέπει να προχωρήσεις με αυτή τη διαδικασία για να το επιβεβαιώσει και η ομάδα. Αλλά πιο πολύ είναι κοινή λογική, Γιώργο, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ με τον Μοντεγιούνας, αν δεν πειράξει κάτι στο ρόστερ του, θα πάει στους 9 ξένους. Που σημαίνει κάθε Σάββατο θα πρέπει να κόβει 3 από το πρωτάθλημα, από το ρόστερ του πρωταθλήματος. Και επιπρόσθετα έχει 5 σέντερ. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι πιο βαρύ από τα δύο.
12: Ναι.
14: Να έχεις 9 ξένους ή να έχεις 5 σέντερ. Οπότε λογικά πάει προς εκεί η κουβέντα. Τώρα βέβαια για να συνεχίσει να έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ ο Ρούγης σε αυτή την προοπτική, θα πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο που είναι σε ισχύ τώρα είναι ενός χρόνου.
12: Σωστό και αυτό, ναι, σωστό.
14: Οπότε για να πάει ιδανικός θα πρέπει να επεκτείνει το συμβόλαιό του και να μετά να βρεθεί μια ομάδα και να παίξει.
12: Okay. Με το Χουγκάζ έχουμε κάτι νεότερο ιατρικός?
14: Με το Χουγκάζ, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα παίξει την Τετάρτη με τη Μανρέσα. Έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό από το μάτς με τον Παναθηναϊκό, τον ημιτελικό βλέπει του Σαββάτου, γι' αυτό δεν έπαιξε και χθες. Όχι όμως ότι είναι κάτι σοβαρό. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά είναι μεσοβαρό στο μικρό διάστημα που δεν του επιτρέπει έτσι να προλάβει να παίξει και δεν θα το ρισκάρει. Αλλά το ευτύχημα είναι, και εδώ ταιριάζει απόλυτα στην κουβέντα, γιατί μιλάμε για παίχτη της ίδιας θέσης, ότι ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο.
12: Άντε ρε παλικάρι, μάτι, άντε λίγο να σας γλεντήσω.
14: Ναι, γιατί είναι απολύτως καλά πια ο Γκρέι. Θα έλεγα ότι περισσότερο προφυλάχθηκε στο Super Cup, έτσι θα μπορούσε αν ήταν να αναγκαίο να πει, αλλά βέβαια εκεί υπάρχει και η παράμετρος περιορισμού των ξένων, δηλαδή θα έπρεπε να κοπεί κάποιος από αυτούς που έπαιξαν και στα δύο μάτια, γιατί το ΠΑΟΚ πήγε με την ίδια εξάδα ξένων και στα δύο παιχνίδια. Αλλά τώρα είναι απολύτως καλά ο Γκρέι, οπότε έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον το παιχνίδι της Τετάρτης, παιδιά, γιατί δεν έχουμε δει το ΠΑΟΚ με το Γκρέι, τον έχουμε δει μάλλον, αλλά τον έχουμε δει σε πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας.
12: Στο Μέτσοβο,
14: φιλικό, ναι, είχε παίξει και στο πρώτο μάτς στο Ούντινε. Το πρώτο από τα δύο μάτς που έδωσε εκεί ο ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε ούτε με την Νάπολη, ούτε με τη Μιλάνο, ούτε με την Παρτίζαν, ούτε με τον Παναθηναϊκό στα φιλικά. Και φυσικά δεν έπαιξε και στα δύο μάτς του Super Cup.
13: Τώρα λογικά έρχεται Τετάρτη-Πέμπτη, μάλλον.
14: Ναι, εκεί προσδιορίζεται. Λογικά Τετάρτη.
13: Άμα έρθει Τετάρτη, θα έρθει και στο γήπεδο.
14: Ναι, αν έρθει Τετάρτη.
12: Άμα έρθει Τετάρτη 9 το βράδυ, πώς θα έρθει στο γήπεδο.
13: Δεν θα έρθει στο γήπεδο. Αν έρθει νωρίτερα.
12: Έχω 20 λεπτά να τον εκνευρίσω, γι' αυτό Γιώργο είναι το θάπι.
13: Όχι, αυτό είναι. Άμα λέει κάτι σωστό, δεν εκνευρίζομαι. Αλλά άμα λέει πριν, είπε ότι άκουσα 30 φορές την περιγραφή του τρυπότου του Οσμάν. Αν έλεγε αλήθεια, θα είχε καταλάβει ότι είναι Οσμάν. Αν
12: αφού
13: δεν
12: το λέω εγώ, ρε.
13: Εσύ μην το λες Οσμάν, άλλοι που το λένε το λένε
12: και
13: Οσμάν.
12: Και τον άλλο το λένε Ελ Καντούρη και τον έλεγα Ελ Καντούρη.
13: Δεν καλό παιδί, αν άκουγε 30 φορές την περιγραφή του Γιώργου, του Πετρίδη, ναι, θα είχε μάθει ότι είναι Οσμάν.
12: Μη βαράς, δεν
13: επιβάλλεσαι
14: έτσι. Θέλει να βάλει την πινελιά του Γιάννη.
12: Γιάννη, σε παρακαλώ να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο.
13: Ο Οσμάν έγινε Οσμάν.
12: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Επειδή έχει ζήσει όλα τα πέτρινα χρόνια, με την έννοια, ρε παιδί μου, χρόνια τα οποία ξέρουμε ότι το ταβάνι ήταν συγκεκριμένο. Ότι μία μετά την άλλη υπερβάσεις του Θανάση Χατζόπουλου για να κάνει, να κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε έναν υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, το οποίο το κατάφερε. Αλλά μιλάμε τώρα για μία άλλη εποχή. Αν κρατούσες κάτι.
14: Κάτι το έκαναν βέβαια πριν το.
12: Ναι, ρε παιδί μου. Εννοείται.
14: Δηλαδή δεν υπήρξε παρθενογέννηση πριν από 5 χρόνια, 4 χρόνια. Έτσι,
12: και συμφωνώ.
14: Και ο Μπάν έκανε την προσπάθειά του και υπήρξαν και χρονιές που είχαν δημιουργηθεί καλές ομάδες.
12: Ναι.
14: Και σε άλλες περιόδους δηλαδή. Εντάξει, όπως το είπες, πέτρινα χρόνια. Όμως το ταβάνι εξορισμού ήταν χαμηλά.
12: Γι' αυτό το λέω, γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι. Αναφέρομαι σε αυτά που μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι και πιθανώς να έκαναν και πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσαν.
14: Ναι, φυσικά δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
12: Γυρνώντας λοιπόν από την Αθήνα, τι κρατάς από αυτό το ΠΑΟΚ? Και το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά κρατάω ότι στο 94-96 χρειάστηκε να γίνει ένα φάουλ και λέω εδώ ο ΠΑΟΚ επέστρεψε. Προσωπικά κρατάω ότι στο 94-96 χρειάστηκε να γίνει ένα φάουλ και λέω εδώ ο ΠΑΟΚ επέστρεψε.

0: γενικότερα μια πονεμένη υπόθεση. Εντάξει, να μην το πάμε τώρα στο πικ-πονγκ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ποιος ευνοείται, ποιος αδικείται και όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται όλο ένα και πιο δυσάρεστη κάθε σεζόν όταν προχωράει προς το τέλος της και φτάνουμε προς τους τελικούς ειδικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν μια ομάδα θέλει να μπει εκεί, να βρεθεί εκεί, είτε να μπει σφήνα, είτε να πάει και από πάνω, προφανώς θα έχει συμμετοχή σε όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, τον Γιώργο, νομίζω ότι όλοι έχουμε εικόνα του τι έγινε χθες. Σημείωσα και στη μετάδοση ότι το πρώτο ημίχρονο, γιατί στεκόμαστε προφανώς στις τελευταίες φάσεις, γιατί εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν σβηστό αγωνιστικά για τον Ολυμπιακό και διαιτητικά για τους τρεις, κατάφεραν να εκνευρίσουν όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν πραγματικά. Είχε τρεις τεχνικές ποινές δηλαδή ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα εκεί στις φάσεις νομίζω ότι όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε από το φάουλ στο τρίποντο του Βεζένκοφ από το Φώστερ, από το φάουλ του Καλάθη στο Μοντέρο, από το φάουλ του στο τρίποντο που δεν δόθηκε στον Όσμαν. Εντάξει, όλα αυτή η κουβέντα τώρα είναι αδιέξοδη, δεν
1: θα μας οδηγήσει κάπου. Ίσως είναι να χρειάζεται απλά καιρό στο μάχη, τίποτα άλλο πλέον.
0: Εντάξει, όταν μιλάμε για διαιτησία, και ξέρεις, Γιώργο και Γιάννη, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ότι το μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα στο οποίο μπορεί η διαιτησία με ελάχιστες παρεμβάσεις, δηλαδή με λεπτομέρειες, ας πούμε, να επηρεάσει, αν όχι να καθορίσει, ας πούμε, την εξέλιξη. Τώρα πια, ας πούμε, για παράδειγμα, θα το πω, ένα αντίθετο σφύριγμα σε ένα screen μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι, που είναι η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Ναι. Δεν είναι όμως, τελικά μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα.
1: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έδωσες και την είδηση. Να πούμε ότι αύριο υπάρχει και Media Day για τον ΠΑΟΚ 2.30 ώρα το μεσημέρι. Προφανώς στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε και τα ηχητικά. Καλή απόλαυση σου εύχομαι, Γιώργο. Το αξίζεις.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Γιατί τι
0: καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να κάθεις να φάει. Τι καλή ώρα να πω κι εγώ. Έχασα
1: καλή
2: κάτι.
1: Απόλαυση, παρε.
2: Της μπασκετικής σεζόν,
1: ναι,
2: αυτό εννοείς.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
2: Νομίζω ότι θα τον κουράσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, καλή υπομονή να έχει ο Γιώργος.
1: Καλή υπομονή
2: με
1: όλους
2: μας. Με όλους. Έκλεισε ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Θα ελπίζω να ακούσει τον αέρα. Δηλαδή τους μπασκετικούς τώρα τους ανακαλύψαμε, λες και είναι η χαμένη Ατλαντίδα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα καλή απόλαυση.
2: Καλή απόλαυση.
1: Ναι,
2: καλή
1: δεν
2: απόλαυση.
1: Θα απολαμβάνει τώρα, ρε φίλε, και στόχους ψηλούς και τα λοιπά. Αυτό λέω, ρε Γιάννη.
2: Ναι.
1: Και στο ρεπορτάζ του Άρη, ο Τρικαλιώτης.
2: Καλά, εννοείται. Εγώ δεν πάω ότι δεν θα είναι μια απολαυστή μπασκετική σεζόν, αλλά για τους μπασκετικούς τους δικούς μας, καλή υπομονή να έχουμε, γιατί ξαφνικά να έχουνε, γιατί ξαφνικά τους θυμηθήκαμε όλοι.
1: Ωραία, δεν θα το ξαναβγούμε.
2: Όλοι. Όλοι τους θυμηθήκαμε.
1: Λοιπόν, και μια που μιλήσαμε γι' αυτό, να πάμε λίγο να ακούσουμε.
2: Πασχάλης Καβόρα, ο οποίος έχει
1: screen, screen, ναι.
2: Κάνει αυτές τις ασκήσεις που κάνουν στο ζέσταμα τις μπασκετικές, τα πλάγια βήματα.
1: Ναι, ναι.
3: Με τα χέρια. Ασκήσεις, ναι. Δεν είχατε κινηθεί ακόμα.
2: Όταν τα φαντάζομαι ότι ακούγεται αυτό. Έπαιζε στο τσιμέντο, τη χάθο, Πασχάλη. Σίγουρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σίγουρα.
3: Ουσμάν είναι.
1: Ουσμάν. Μπράβο, ρε Κιγάντα.
2: Πασχάλης Καβόρα επιμένει.
1: Πασχάλη.
3: Όχι, δεν επιμένω.
2: Είναι ζουμάν.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε.
3: Τουρκικής καταβολής λέξεις είναι περισσότερο επηρεασμένες από τις αγγλόφωνες.
2: Άρα οσμάν
3: λέει. Είναι δύο λέξεις. Είναι το ως και το μαν. Γι' αυτό λέγεται οσμάν. Και το τσεντί που λέμε εμείς είναι τσέντι. Τζέντι είναι κανονικά. Είναι τζέντι οσμάν.
2: Τζέντι οσμάν.
3: Το και προφορά. Τζέντι οσμάν.
1: Το κεμπάπ το λέμε κεμπάπ.
3: Τώρα δεν λέγεται κεμπάπ, ρε.
1: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Στα τουρκικά.
1: Ρε παιδί μου, στέλνει.
2: Στα αγγλικά.
1: Εγώ δεν το λέω.
2: Δεν το λέω.
1: Ρε παιδί μου, βγάλαμε την είδηση. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Στέλνει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Γιώργο, ήρθε τον on paper. Τι χρώμα βρακή φοράει σήμερα ο Μιστακίδης. Πιστεύεις ότι αυτό στεναχωρέθηκε που ο ΠΑΟΚ έβαλε το τρίπονο του Όσμαν.
3: Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεταλείπεις μου το διαπίστωσα κιόλας ότι στεναχωρέθηκαν.
1: Ναι.
3: Με την επιτυχία του ΠΑΟΚ σε 24 ώρες και να χτυπάς και τους δύο μεγάλους του ελληνικού, ναι, όχι μόνο ελληνικού και ευρωπαϊκού.
1: Απλά λέω, ρε φίλε, φίλος του ΠΑΟΚ είναι, λέει Γιώργο, ήρθε τον on paper. Τι χρώμα βρακή φοράει σήμερα ο Μιστακίδης.
3: Δηλαδή, το ίδιο με το Σαββίδι, πες του.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω απλά ότι ας σταματήσουμε λίγο και ας το απολαύσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Πάμε σε αυτό που έλεγε και ο.
3: Εγώ, παιδιά, συνεχίζω τις ασκήσεις.
2: Ναι, ναι, κάνε, κάνε, κάνε.
1: Είσαι τρία δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Βγες έξω από το στούντιο. Άμπραβο. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε γιατί δήλωσε ο Τρικέρι για το πώς θα διαχειρίζουμε από εδώ και πέρα τους διαιτητές.
4: Your team made a great comeback at the second half, but PAOK lost the final.
5: Yes, we lost the final. What I should answer to this? Yes, we lost the final.
6: Κάσαμε το τελικό. Τι θέλετε να απαντήσω σε αυτό, ναι.
5: I'm very pissed off. So if you make me a better questions, I'll be very willing to give you a better answer.

0: αρκετά εκνευρισμένος, οπότε θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να σας δώσω και μία απάντηση.
1: Τι άλλαξε και ο ΠΑΟΚ για αυτή την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο?
2: I believe that we didn't have the same energy of yesterday. Especially in the first half we were very low level of energy and we cannot play against such a good team without energy. Then in the second half we fought. This is what I promise, that we will always fight. And again, more than 30 free throws, 4 technical fouls. I still am trying to understand the way to cope with the officiating. Okay, we need to be better on that, me and as a team. Okay, and you know, when you fight, you lose, but you should not feel defeated.
0: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα και γενικά σαν προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με την έννοια το πώς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Και σας είπα κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
3: Λοιπόν, πώς το λένε, η φάση εκεί που δείχνει, ρε παιδί μου, τον Osman.
4: Τώρα μπερδεύτηκα και εγώ.
3: Τι είναι, τον Osman. Να γελάει στη φάση του φάουλ που πάει να κλέψει την μπάλα, γιατί θα την έκλεβε την μπάλα και δεν μπορεί να το πιστέψει στο 96-94 που ήταν. Εντάξει, και αυτό το έχουν κόψει αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ και το έχουν πει και λέει, λένε, ρε παιδί μου, θα το συνηθίσεις. Ο ίδιος φαίνεται ότι δυσκολεύεται λίγο να το συνηθίσει.
4: Κοίταξε, ως παίκτη του... και ως παίκτη του Παναθηναϊκού δεν λείπει από την ατζέντα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού,
3: ναι,
4: η διαιτησία.
3: Σωστό.
4: Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, ήταν... ήρθε από κάπου διαγαλαξιακά, από κάποιον άλλο πλανήτη, ναι, εδώ. Δηλαδή και ως παίκτη του... είναι μέσα στο κόμμα. Απλά τώρα είναι η φάση αυτό. Δηλαδή μετά το τέλος του παιχνιδιού που κάνει δηλώσεις, στέκεται σε αυτό και μάλιστα αυτά που λένε χαρακτηριστικά.
3: Και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα.
5: I just saw that I'm not going to be able to get any calls tonight, so that's why whenever I was trying, it looked like it was all good positions from the referee standpoint. So I guess stick to the basketball. You know, it's for us, it's over. I'm proud how we fought, and now we're going to focus on Wednesday.
4: Εντάξει. Είδα, το είπε πολύ χαρακτηριστικά. Είδα, λέει, απλά ότι δεν θα έπαιρνε να κάνει κανένα φάουλ σήμερα. Δεν θα, τους διαιτητές. Τελείωσε, λέει, να συγκεντρωθούμε στο μπάσκετ και πάμε παρακάτω. Μ' άρεσε, λέει, που παλέψαμε. Αυτά από Τσέντι Osman ή Τσέντι Osman. Τα ακούμε, έχει ενδιαφέρον, και επειδή έκανε ανάλυση και ο Πασχάλης, το ανέλυσε γιατί ο τόνος φεύγει και πάει στη λίγουσα. Οκ. Okay. Διάλειμμα, Γιάννη, ωραία, πάμε σε διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτου στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
14: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
19: Πλακάκια.
18: Ωραία. Πόσα?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι σχέδιο?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι χρώμα?
19: Δεν ξέρω.
18: Τι ξέρεις?
19: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
18: Tile Days?
19: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
18: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία.
23: Σούπερ μάρκετ.
22: Υγεία. Μίτινγκ.
23: Λογαριασμό.
22: Συνεργείο.
23: Υγεία.
22: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φυσικά να πούμε ότι αποκλειστικός χορηγός μας την πρώτη ώρα είναι η Bet365. Και πριν από λίγο μιλήσαμε με Πάρη Τρικαλιώτη, το οποίο μόλις τώρα άνοιξε το κινητό του, είναι μέσα στο αεροπλάνο, γιατί μόλις τώρα προσγειώθηκε η αποστολή του Άρη στη Γαλλία.
4: Στη Γαλλία, όχι μετά. Έχει ακόμη μια ώρα με El Pullman.
2: Πάλι στη Γαλλία.
4: Πάλι στη Γαλλία.
2: Δεν θα βγουν από τη Γαλλία.
4: Θα πάνε να βάλουν βενζίνη δίπλα που είναι πιο φθηνή.
2: Στα Σκόπια και θα γυρίσουν.
4: Θα πάνε εκεί, θα κάνουν το. Πάντως, οπότε θα έχουμε φρέσκο ρεπορτάζ.
2: Θα έχουμε, ναι.
4: Ούτως ή άλλως είναι μια φοβερή εβδομάδα και για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Δηλαδή έρχεται η Εθνική. Θα παίξει Πέμπτη Κυριακή τις ματσάρες εδώ. Μπαίνουν οι ομάδες στο Euro Cup, στο μπάσκετ. Πρώτα μπαίνει χρονικά ο Άρης αύριο και την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ. Την άλλη εβδομάδα μπαίνει και το μπάσκετ του Ηρακλή. Καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε 24 ώρες. Σουπάδικο, διαεκτέρευση συνέχεια. Όλα εδώ, αθλητικά, όλα, θα χορεύουν όλοι.
2: Ναι.
4: Όλοι!
2: Πάντως,
4: έλεγα αυτό που έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης, ας πούμε, για τον Μοντεγιούνας, ας πούμε, που δεν έχει τέτοιο βαρύ κορμί στη front line ο ΠΑΟΚ. Και μου ήρθε κατευθείαν η φάση που κάνει ο Καλάθης με τον Γκάιλ Αλεξάνδρ, που πετάει μία αλεϊού που Καλάθης. Και λέω τώρα να σηκωθείς, ρε Αλεξάνδρε, αλλά πού θα φτάσει. Και φίλε, έχει φτάσει στον τέταρτο όροφο. Δηλαδή σε λίγο θα χτυπούσε πάνω στο.
2: Την ταράτσα με τις κυρίες.
4: Στη φάση όπως βλέπαμε στην αριστερή μπασκέτα. Και την πιάνει την μπάλα έτσι με τα. Δεν την γράπωσε να την καρφώσει. Την έπιασε λίγο με τα ακροδάχτυλα και την έστειλε στο καλάθι. Αλλά έφτασε εκεί πάνω, δηλαδή καραλής.
2: Εμένα με άρεσε πολύ ο Γκρέι, ρε φίλε, ειλικρινά στο λέω.
4: Το Γκρέι τώρα θα τον δούμε.
2: Θα τον δούμε,
4: εσύ
2: αλλά
4: τον έχει δει. Τον έχει εικόνα δηλαδή.
2: Τον έχω, ναι.
4: Είσαι μπασκετικό.
2: Είμαι.
4: Όχι, αυτό λέω. Είσαι μπασκετικό. Δεν το είπα. Για όσου δεν ξέρουν, και ο Ζέρι μπασκετικό. Αύριο Ολυμπιακό Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
4: Και έχουμε και Ευρωλίγκα καλή έτσι μέσα στην εβδομάδα Βαρβάτη. Με Ολυμπιακό. Με Ντάνστον και Παπά καινούργοι. Να μπαίνουν και αυτοί και να είναι και στην αποστολή.
2: Παπά.
4: Παπά, ναι.
2: Άλλο παπά, όχι ο παλιό.
4: Ο παλιό.
2: Ο οποίο έκανε βίντεο για τη χθεσινή διαιτησία και είπε ότι ήταν ή πληρωμένοι ή εσμένοι οι διαιτητέ χθε. Και τόση αγάπη για τον ΠΑΟΚ όλη αυτή, ρε φίλε, πλέον. Επειδή απλά έπαιζε Ολυμπιακός. Όχι, επειδή έπαιζε Ολυμπιακός. Γι' αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να μας πεις για Σπανούλη. Γιατί.
4: Τι να σας πω. Να σας πω. Να σας πω, ναι. Θα σας πω για Σπανούλη. Θα σας πω. Είναι η δηλώση που έκανε ο Σπανούλη στην Νόβα.
2: Ναι. Η οποία έχει τα δικαιώματα του EuroCup, να το πούμε. Από εκεί θα σας απολαμβάνουμε.
4: Εντάξει, επειδή είναι τηλεοπτική, πώς τον. Δεν μίλησε μόνο στην Nova.
2: Ναι.
4: Εννοείται ήταν media day κανονικά. Όπως αυτό θα ισχύσει αύριο και για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αύριο 2,5 ώρα το είπαμε. Δύο παίχτες και ο Τρινκέρι.
4: Ναι.
2: Τη διάκοψα.
4: Όχι, ρε. Εντάξει, πριν από 10 δευτερόλεπτα, θες να μας πεις. Δηλαδή, και εγώ έφαγα πρόλογο. Λέω, μπα, θα σας πω. Τι να σας πω. Και όπως και με τον Άρη σήμερα, media day κτλ. Έτσι και αύριο με τον. Με τον ΠΑΟΚ έχει αποκλειστική δηλώση στην ΝΟΒΑ. Βγήκανε βέβαια, οπότε να αρχίσουμε λίγο. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις ομάδες τώρα και για τα budget. Για βάλε το πρώτο, γιατί λέει και ο Σπανούς κάτι ωραίο για αρκετές ομάδες που είναι πλέον ακριβές.
2: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι, τα budget τους.
3: Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολύ ακριβές ομάδες πλέον στο μπάσκετ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα οικονομικά. Βλέπουμε τώρα παίχτες. Κάποτε έλεγαν ότι όταν παίρνεις ένα εκατομμύριο πληρώνονται μέχρι και καλύτεροι παίχτες. Τώρα βλέπουμε ένα εκατομμύριο παίρνουν παίχτες πάρα πολύ. Οπότε έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, οπότε έχουν αλλάξει και το πώς βλέπουμε τα budget. Το άλλο είναι ότι εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πώς έχουμε χτίσει την ομάδα. Ό,τι είπαμε πριν υπογράψει εδώ πέρα έγινε. Υπάρχει άριστη σχέση και εμπιστοσύνη μεταξύ εμένα και της διοίκησης και αυτό κάνει σίγουρα τον εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο μου δίνει ακόμα παραπάνω κίνητρο να δουλέψω και να πετύχω τους στόχους μου.
4: Ωραίο είναι αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για μια έκρηξη ό,τι αφορά στα μπάζετ και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Άρη, έτσι, δηλαδή, αλλά δεν αναφέρεται μόνο σε αυτά, αναφέρεται γενικότερα στο χώρο.
2: Ναι.
4: Και λέει ότι τα budget, και μάλιστα είπε και ένα νούμερο χαρακτηριστικό, ότι παλιά λέει με ένα εκατομμύριο έλεγες, τώρα υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν, έχουν κασένα εκατομμύριο συμβόλαιο, το οποίο εμένα μου είχε διαφύγει λίγο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα καταλάβει πώς φτάσαμε εκεί με τέτοια... έχει ενδιαφέρον μετά που λέει ο Σπανούλης για την ομάδα που θα βελτιώνεται για τον Άρη, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ καινούργιες ομάδες θα χρειαστούν σύμμαχο το χρόνο. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έτσι. Και οι δυο νομίζω ότι σε σχέση με αυτά, με την εποχή που βρίσκονται,
2: είναι μπροστά.
4: Είναι πιο μπροστά, πιο έτοιμοι, ναι. Φαίνονται πιο έτοιμοι. Απόρρια βέβαια των παιχτών της αξίας.
2: Είναι ποιότητα του ρόστερ, φίλε.
4: Δεν είναι.
2: Ναι, όπως λέγαμε για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, ότι στα πρώτα παιχνίδια, π.χ. που συζητούσα για τον ΠΑΟΚ, έλεγες ρε παιδί μου, στα πρώτα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Είχες όμως τον Κωνσταντέλια. Ναι. Μέχρι να βάλουν μπρος οι άλλοι να πάρουν, να γίνεις ξανά, να γίνεις ομάδα που αργούσε, έπαιρες την ποιότητα από συγκεκριμένους παίκτες.
4: Ναι,
2: ένα ατομικό. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ, σε όλες τις ομάδες.
4: Να πλέον. Ακούσουμε τι λέει και ο Σπάνουλης, γιατί μέχρι τώρα πορεία του Άρη.
3: Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός, οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, η ομάδα θα βελτιώνεται. Γιατί θα δουλεύει παραπάνω, θα αποκτά ημερογένεια, έχουμε έτοιμοι καινούριους παίχτες. Θα καταφέρουμε να βάλουμε ακόμα περισσότερο την ταυτότητα και την κουλτούρα μας της ομάδας, αυτό που θέλουμε μέσα στο γήπεδο. Αλλά σε γενικές γραμμές για αυτές τις πρώτες 20 μέρες είμαι ευχαριστημένος.
4: Ωραία. Αν σε κάποιο ηχητικό ακουστεί και η φωνή ενός άλλου ανθρώπου εκτός από του Σπανούλη, είναι ο Ευγένης Δαδαλιάρας, ο οποίος ήταν αυτός που μίλησε με τον coach του Άρη.
2: Ναι.
4: Και επειδή βέβαια για την Ευρωλίγκα έχουμε πει πάρα πολλά και για τους δύο, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με την Ευρωλίγκα και τον Μπόθο.
2: Αλλά εντάξει, στο ΠΑΟΚ η ημερομηνία ορόσημο είναι η 5η Οκτωβρίου.
4: Mm-hmm.
2: Όπου εκεί αναμένεται να γίνει γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα πάρει το franchise.
4: Ναι. Από το Σπανούλη,
2: αυτό έχει καταγραφεί σαν ρεπορτάζ, δεν είναι διακαής πόθος. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα αυτό ουσιαστικά λένε.
4: Από το Σπανούλη ρωτήθηκε αρχικά ένα σχόλιο για τις ομάδες που συμμετέχουν τώρα στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Γι' αυτό αναφέρεται σε αυτές. Και μετά καταλήγει με ένα σχόλιο που έχει την αξία του για τον Άρη.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ένα πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο κορμό. Έκανε μερικές προσαφαιρέσεις και πιστεύω ότι πάλι θα είναι ένα από τα φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός άλλαξε προπονητή. Έφερε τον κύριο Μπράντοβιτς, έφερε καινούριους παίχτες. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς εμφανιστούν στα επίσημα παιχνίδια. Σίγουρα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θα είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Και εύχομαι να πάνε και οι δύο στο Final Four και να δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
5: Σε αυτή την παρέα της Ευρωλίγκας πιστεύεις ότι ο Άρης μπορεί να είναι του χρόνου?
3: Το εύχομαι. Εύχομαι να πάνε όλα όπως πρέπει για να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος. Πάνω απ' όλα αυτή η ομάδα να μεγαλώσει μέσα στη χρονιά και να παίξει τον επόμενο χρόνο στην Ευρωλίγκα.
4: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι που λέει και ο. Δηλαδή, τι άλλο να πει. Αυτό είναι ο ξεκάθαρο.
2: Κοίταξε νομοτελειακά. Αν ο Άρης πάρει το Eurocup, δεν μπορεί κανείς να του αρνηθεί. Θα παίξει Ευρωλίγκα.
4: Εννοείται.
2: Πάντως, πριν πάμε στο 6 και για Λεμάν. Τη δήλωση,
4: ναι,
2: για
4: ναι, την έχουμε κρατήσει. Ναι. Εντάξει, γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι.
2: Ναι, ναι.
4: Καλά όσα λέμε, δηλαδή, αλλά εδώ πλέον μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο. Ναι, μέχρι τώρα είχαμε τις ομάδες εκτός γηπέδου, θεωρία, και βέβαια στην πράξη αποδεικνύεται κάτι που ως εκπομπή λέγαμε, ότι αν η αναμονή μας ήταν με Άρη το 17.
2: Τώρα είναι 15.
4: Ναι, τώρα λέγαμε ρε παιδί μου ότι άμα τις δούμε να μπουν και στο γήπεδο να παίζουν. Θα θέλουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, γιατί τα ρόστερ δείχνουν ότι θα είναι καλές ομάδες και θα παράγουν καλά παιχνίδια. Και τώρα πραγματικά, δηλαδή, τον Άρη βέβαια τον είδαμε σε φιλικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ έπαιξε τα επίσημά του.
2: Αρχίζουν και την GBL.
4: Ναι, αρχίζει και το πρωτάθλημα το ελληνικό. Οπότε θέλουμε κι άλλο συνέχεια μπάστη, γιατί μας έλειψε τουλάχιστον ως Θεσσαλονίκη, λέω, αυτό εννοώ.
2: Ναι, ρε φίλε, και το καλό είναι για αυτές τις ομάδες, και τώρα λίγο να το δούμε, άμα θες και ας το δουν οι φίλαθλοι οπαδικά, έτσι. Π.χ. λέμε τώρα για ΠΑΟΚ Ηρακλή, το λέω για τις συγκεκριμένες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι πέμπτες του είναι άδειες. Γεμίζεις λίγο έτσι, ρε παιδί μου, σαν οπαδός, βλέποντας Τετάρτη EuroCup. Κάτι ανάλογο για τον Άρη. Δηλαδή σε κρατάει δηλαδή και μεσοβδόμαδα το οπαδικό κομμάτι, έτσι, άσχετα με ένα άλλο άθλημα, αφού αγαπάς την ίδια ομάδα.
4: Ναι.
2: Έχεις δηλαδή προσμονή, ρε παιδί μου, για κάτι να δεις.
4: Πιστεύεις ότι υπάρχουν ποδοσφαιρικοί και παστητικοί?
2: Όχι.
4: Ελάχιστοι. Δεν λέω, ρε παιδί μου. Δεν το λέω το διαχωρισμό υπό την έννοια Λέω ότι ένας ποδοσφαιρικός δεν μπορεί να αγαπήσει και τον μπάσκετ.
2: Εγώ για παράδειγμα παίζει ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και παίζει την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Μανρέσα.
4: Ναι.
2: Άσχετα αν πρέπει να το κάνω μετάδοση.
4: Ναι.
2: Αυτό το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
4: Ναι.
2: Αυτό δεν με κάνει ποδοσφαιρικό γιατί δεν αγαπώ τον μπάσκετ, αλλά εντάξει, μπορεί να έχουμε, ρε παιδί μου, κάνει φόκο στο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες το να σου πω.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως εποχές, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και ο Ηρακλειδέας.
4: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ποδοσφαιρικοί βαστηρικοί.
2: Άλλο λέω.
4: Υπάρχει... Επειδή σε ρώτησα, μου λες όχι.
2: Ναι. Δηλαδή τι να...
4: Υπάρχουν κάποιοι που είναι μόνο ποδόσφαιρο, τους αρέσει. Ενώ αντίθετα πιστεύω ότι ένας μπασκετικός,
2: ναι,
4: πιο εύκολα, αν τον βαφτίσουμε μπασκετικό, πιο εύκολα θα δει ποδόσφαιρο. Ένας ποδοσφαιρικός δεν ξέρω αν θα πάει εύκολα στον μπάσκετ.
2: Θα μας απαντήσει αυτή την ερώτηση ο Τρικαλιώτης.
4: Γιατί Πάρης. Το παιδί τώρα, ρε.
2: Επειδή είναι στη γραμμή να τον καλησπερίσουμε, ρε φίλε. Να μην περιμένει. Μπορεί να περιμένει το παιδί να θέλει να ανέβει γρήγορα στο λεωφορείο. Σου λέω πριν από 10 λεπτά προσγειώθηκε το αεροπλάνο να τον εξυπηρετήσουμε. Πάντα ευγενικό είμαι με τους συναδέλφους.
4: Τι να σου πω,
2: με εξαίρεση εσένα.
4: Να σου πω,
2: Πάρη, πού είσαι, ρε αδερφέ. Καλό,
4: στην Ασπροβάλτα είναι. Ναι.
2: Κομάσα βα, Παρίς. Παρίς.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Μπονζού, να πούμε. Δεν ξέρω. Δεν το καλησπέρα. Δεν μπορώ να κάνω και έκτακτα μαθήματα.
2: Εντάξει.
4: Καλά, ένα καλησπέρα το έχουμε. Ένα μπονσουά, δηλαδή θα λέγαμε, ας πούμε.
2: Το κομμάτι, βά, τι κάνει.
6: Πείτε το έτσι. Εντάξει.
2: Και λέει ρε τούρ, τι ώρα είναι.
4: Ο Γιώργος, ο οποίος προλογίζοντά σε, είπε ότι μπορεί να βιάζεται. Στο
6: Μετρόπολη 95,5. Είμαστε στο τουρ, δεν είμαστε στο Λεμάν. Στο τουρ, στο αεροδρόμιο τη τουρ προσγειώθηκε πριν από λίγο η αποστολή του Άρη. Και από εδώ θα μεταβεί ο δικός για το Λεμάν, περίπου μία ώρα διαδρομή, για να φτάσει στην πόλη και όπου αύριο το βράδυ ο Άρης αντιμετωπίζει την ομόνιμη ομάδα τη Λεμάν στις 9 η ώρα στην Αντάρες Αρένα. Θα έχει και την συνοδεία οπαδών του, τη στήριξη των οπαδών του. Ήδη στο τσάρτερ βρίσκονται περίπου 100 φίλαθλοι του Άρη. Την όσοι άλλοι φίλαθλοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο από μόνοι τους, δηλαδή χωρίς να δώσουν παρουσία στο κυτρινό μαύρο τσάρτερ. Οπότε περιμένουμε ένθερμη υποστήριξη των φιλάθλων του Άρη αύριο σε αυτή την πρεμιέρα στο Eurocup για τον Άρη και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που φυσικά οι κυτρινόμαυροι θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί. Δεν είναι ο Στέφαν Γιώβιτ στην αποστολή του Άρη, έμεινε πίσω στη Θεσσαλονίκη.
4: Υπήρχε περίπτωση με να προλάβει.
6: 13 θέσεις έχει επιλέξει ο Βασίλης Παναλούς να έρθει εδώ. Στείνει δηλαδή τον νεαρό, τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρο, ο οποίος πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος και δεν θα βρίσκεται αύριο στη 12η του Άρη, αλλά έχει έρθει και αυτός σε κάθε περίπτωση. Πίσω στη Θεσσαλονίκη έχουν μείνει επίσης και ο Γιώργος Στανούλης με τον Στέλιο Κουγιανίτ, οι οποίοι είναι τραυματίες και συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα και αποθεραπεία, ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες να καταφέρουν να προσπαθήσουν μάλλον να μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της ομάδας. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και κάτι ακόμα.
4: Αν με ακούς, Πάρη, με ακούς. Έλα, Πάρη. Το tour δεν είμαστε. Οκ. Okay. Πάρη, με ακούς, μας ακούς.
6: Ναι, με ακούγατε τώρα που μιλούσα ή μιλούσα.
2: Όχι, σ' ακούγαμε κανονικά.
6: Ωραία.
4: Εσύ τώρα μας ακούς, ε?
6: Ναι, ακούω.
4: Okay. Υπήρχε περίπτωση ο Γιώβης να προλάβει, ή ήταν δεδομένο ότι δεν θα προλάβαινε?
6: Είχε προλάβει να κάνει προπονήσεις, γιατί αυτή η δερματική πάθηση που είχε του κόστησε περίπου 10 ημέρες προπονήσεων και παραπάνω. Οπότε είχε μείνει λίγο πίσω όσον αφορά την δική του κατάσταση. Προτιμήθηκε, εφόσον άρχισε την πληθώρα επιλογών, να είναι ο Λευτέρης Μποχωρίδης στη θέση, γιατί ένας από τους δύο λογικά θα έμενε εκτός. Υπάρχει ο Μίτλουν που είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τη θέση του Άσου μαζί με τον έναν Δημητρίου, και έγινε αυτή η επιλογή. Ο Στέφαν Γιώβιτς νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμος και θα είναι στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη κανονικά. Οι άλλοι δύο θα αργήσουν λίγο ακόμα. Νομίζω προς τον Οκτώβρη θα μπουν, αν το καταφέρουν κιόλας βέβαια.
4: Ο Λιανίτης Τανούλης, λες, ή κάποιοι αυτούς, δες.
6: Ναι, είναι αυτοί οι δύο, που Λιανίτης και ο Τανούλης.
4: Να πούμε στο μεταξύ ότι την ίδια ώρα που μιλάει ο Πάρης, την ίδια ώρα στέλνει και φωτογραφίες και βίντεο.
2: Οι οποίες,
4: βέβαια, είναι ο άνθρωπος, είναι πολυμηχάνημα, οι οποίες σε λίγο θα ανεβούν στο medosport.gr, γιατί με αρχιντάκι το Δημήτρη Πασπαρέλα μπορεί να έχουν ανέβει ήδη.
2: Ναι.
4: Μπορεί να... το γήπεδο, επειδή είπες για την παρουσία των φίλων του Άρη, η ατμόσφαιρα γενικώ στη Λεμάν, χωρητικότητα, τι γήπεδο είναι, τι περιμένουμε αύριο?
6: Η Αντάρες Αρένα είναι χωρητικότητα 6.000 θεατών. Αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, δεν έχει υπάρξει τουλάχιστον μέχρι το πρωί σήμερα που το κοίταξα ξανά κάποια ενημέρωση για sold out. Θα έχει κόσμο του Άρη. Περιμένουμε σίγουρα και να έχει και αρκετούς φιλάθλους της γαλλικής ομάδας, γιατί και αυτή θα δώσουν το δεύτερο παιχνίδι στο επίσημο παιχνίδι. Ξεκίνησαν ήδη τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα. Το κάνανε με νίκη. Κέρδισαν εκτός έδρας την Γκραβελίν με ανατροπή με 97-103 την παράταση. Εκεί έπαιζε πέρυσι τη Λεμάν ο Χάτζινς, έτσι, του ΠΑΟΚ. Πέρυσι εκεί ο Χάτζινς, φέτος είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Μόργαν επίσης έχει αγωνιστεί παλαιότερα στη Λεμάν. Είναι κάποια κοινά στοιχεία που ενώνουν τις δύο ομάδες. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης είναι αυτός που θα πρέπει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, να μην αφήσει τη Λεμάν να τον επηρεάσει. Είναι το φαβορί του αγώνα, γενικότερα από τα φαβορί της διοργάνωσης, όπως και ο ΠΑΟΚ εξάλλου. Και θα είναι αυτός που θα πρέπει να θέσει το ρυθμό και τον δυτικό του βηματισμό στο παιχνίδι για να πάρει το διπλό και να ξεκινήσει με το δεξί τη χρονιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με νίκη αυτή η χρονιά για τον Άρη.
2: Μπήκα τώρα σε μια στοιχηματική πάρη. 4 δίνει να το πάρει ο Άρης και 200 η Λεμάν.
6: Ναι, είναι τόσο πολύ η Λεμάν, ναι. Δεν το είχα προσέξει, ναι.
2: Όχι, και είναι μαζί με άλλες 3-4 ομάδες στο 200, μόνο η Λιετκαμπέλης δίνει 500. Όλες οι άλλες αυτές που σου είπα, ναι. 200.
6: ΠΑΟΚ, Άρης, Μπαχτσές, Εχίρ και Χάπουελ Ιερουσαλήμ είναι πολύ ψηλά ως.
2: Ναι.
6: Και είναι εκ των φαβορί για να κατακτήσει το γύρο κάπου. Και είναι και σημαντικό να το πούμε και αυτό. Η Μπαχτσές, Εχίρ που την αντιμετώπισε ο Άρης και θα την έχει και ο ΠΑΟΚ στον όμιλό του. Χθες κέρδισε τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Ναι, ναι.
6: Η ομάδα Final Four, την πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 2 χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό να τονίσουμε και αυτό για να καταλάβει κανείς ότι είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν φτιάξει πολύ ψηλά μπάτες με πλούσια ρόστερο, Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάρουν το EuroCup περπατητή. Έτσι. Πρέπει να χύσουν αίμα για να τα καταφέρουν.
2: Τώρα το πρόγραμμα λέει προφανώς αύριο κάποια σουτάκια για τον Άρη το πρωί, έτσι και κλεισμένο το θυρών, και το απόγευμα στο γήπεδο για το μάτς. Πολύ ωραία. Πάρη, ναι, θέλουμε να. Πάρη, επειδή εμείς μιλήσαμε προηγουμένως για τον ΠΑΟΚ και τη μεταγραφή που έκανε, στον Άρη ναι. ως φρίζε σε κάτι ή δεν χρειάζεται η ομάδα. Προφανώς αν προκύψει κάποια ευκαιρία, κανείς δεν λέει όχι. Αλλά λέω γενικότερα είναι έτσι δομημένο το ρόστερ που ο Σπανούλης λέει είμαστε μια χαρά.
6: Ναι, ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα από τον Άρη. Είναι πάντα στην αγορά.
2: Σωστό.
6: Πάντα εξετάζει λίστες με παίχτες σε όλες τις θέσεις, center, forward, guard, παντού. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή και η ομάδα ρολάρει πάρα πολύ καλά, κρίνουν οι άνθρωποι του Άρη πως δεν θα χρειαστεί κάποια κίνηση προς το παρόν. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν προτείνονται παίχτες. Πάντα ναι. θα προτείνονται παίχτες, αυτό συμβαίνει πάντα. Απλά είναι η θέληση της ομάδας τέτοια να πορευτεί με το υπάρχον ρόστερ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εξάλλου είναι ένα ρόστερ 16 παιχτών. Πολύ πλούσιο ρόστερ. Οπότε για να αποκτήσεις κάποιο παίκτη, σίγουρα θα πρέπει να αποδεσμεύσεις.
2: Και ειδικά όταν στην Ελλάδα υπάρχει ο περιορισμός των 6 ξένων. Είναι δεδομένο αυτό.
6: Ναι, ναι.
2: Πάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση. Γιατί ξέρουμε ότι είσαι ακόμα με τα μπαγκάζια που λέει ο λόγος ναι. και έχεις και άλλη δουλειά. Καλή ξεκούραση. Προφανώς αύριο από νωρίς στο Μετρόπολης.
6: Βέβαια.
2: Για να μεταφερθούμε εκεί στη Γαλλία που χτυπάει η καρδιά του μπασκετικού Άρη. Καλό δρόμο και καλή ξεκούραση, φίλε.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη Τρικαλιώτη και τα όσα μας είπε. Κοιτούσα τώρα για παράδειγμα, ξέρετε, υπάρχουν ρε παιδί μου πράγματα τα οποία σου λένε κάτι και δεν σου λένε και τίποτα. Επειδή με αφορμή αυτό που είδα προηγουμένως, δηλαδή ότι ο Άρης για να πάρει το Euro καπληρώνει 4 και η αυριανή του αντίπαλο 200.
7: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή προφανώς δείχνει κάτι. Θα μου πεις από αυτό, περίμενες, βρε, δεν λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα που παίζει με τη Μανρέσα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 3,25, το θεωρούν πρώτο φαβορί.
7: Το μάτς τώρα λες την κατάκτηση.
2: Όχι, όχι, την κατάκτηση.
7: Ναι.
2: Και ψάχνω να βρω τη Μανρέσα που είναι.
7: Ε, πού, στο μη.
2: Πληρώνει 150.
7: Δηλαδή,
2: τώρα εντάξει, δεν πειράζει, ρε φίλε.
7: Έχει ψάξει να βρει τη Μανρέσα. Πόσο μάτς έχει, 200.
2: Πληρώνει 150. Να το πάρει, ναι. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
7: Αφού σου είπε, πάρεις πριν. Α, όχι, πες.
2: Κάνει τις δύο καλές εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι.
2: Δηλαδή, κερδίζει τον Παναθηναϊκό, κοντράρει ως το τέλος τον Ολυμπιακό.
7: Ναι.
2: Και το τσιμπάνε αυτό οι στοιχηματικές εταιρείες που θέλουν να βγάλουν χρήματα και να μην πληρώνουν πολλά. Λογικό είναι. Πριν από το τουρνουά, το Super Cup που έγινε στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πλήρωνε 20. Το λέω απλά γιατί το είδα. Τώρα, σήμερα πληρώνει 15. Έριξε δηλαδή το ποσοστό. Και κάποιο θα σου πει τι έγινε σε τρεις μέρες. Έριξε το ποσοστό.
7: Είδαμε δύο πολύ καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
8: Πώς το είπες αυτό?
2: Αυτό που άκουσες.
7: Μπορεί να θέλει να το επαναλάβει.
2: Και υπάρχει απόλυτη ισορροπία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. 1,90 ο καθένας. Δηλαδή δεν λες ότι θα βάλω από 10 ευρώ στο κάθε και μπορεί να κερδίσω κάτι. 1,90 ο ένας, 1,90 ο άλλος. Χρωστάμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη για τη Λεμάν.
4: Α, καλά που το θυμήθηκες.
2: Εγώ τα θυμάμαι όλα.
4: Για... Ωραία, άρα αφού ακούσαμε και πάρει Τρικαλιώτη από εκεί, ναι. Επαναλαμβάνουμε για όσους μπήκαν ίσως ενδεχομένως στη μέση της κουβέντας με τον πάρει Τρικαλιώτη, η πρώτη ανταπόκριση από το Tour, ναι. Γιατί εκεί πήγε το Τσάρτερ, προσγειώθηκε και τώρα Πούλμαν. Καμιά ωρίτσα μέχρι το Λεμάν, όπου αύριο θα γίνει το παιχνίδι, η πρεμιέρα του Άρη στο Eurocup.
2: Λεμάν, τι θυμόμαστε Λεμάν, γιατί είναι παγκόσμια γνωστό.
4: Για το ράλι.
2: Έχεις δει ταινιάρες για το Λεμάν αποκλειστικά. Πολυγουντιανές ταινίες, όχι σου λέω ρεπορτάζ.
4: Λες, τη διάβαζα στο μυαλό μου, ήθελα και εγώ να σου μιλήσω για το Λεμάν.
2: Ναι.
4: Πολυγουντιανές ταινίες.
2: Ναι, απίστευτες ταινίες.
4: Δηλαδή, όπως.
2: Το πώς
4: Λεμάν, αγάπη μου,
2: υπάρχει τέτοιο. Μια πρόσφατη ταινία, πρόσφατη, είναι 4-5 ετών, mm-hmm. η οποία δείχνει πώς έπεισαν τη Ford. Πραγματική ιστορία είναι αυτό. Και τον ιδιοκτήτη της Ford, τώρα μιλάμε για δεκαετία 50-60.
4: Ναι.
2: Να μπει και αυτό στο ράλι Λεμάν, αυτό εδώ, για να σπάσει την κυριαρχία της Ferrari.
4: Αυτή με το Matt Damon, που είναι η ταινία.
2: Μπράβο.
4: Α, ναι, αυτή
2: πραγματική
4: είναι
2: ιστορία.
4: Στο Λεμάν, ναι, στήλε, ναι. Για το τέτοιο.
2: Το Λεμάν γύρω. Μιλάμε ότι είναι 24 ώρες αγώνας, έτσι. Δεν είναι κάνω 10 γύρους και αλλάζω συνέχεια οι οδηγοί. Ναι. Δείτε την αυτή την ταινία. Απίστευτη ταινία.
4: Και ο πρωταγωνιστής, αυτός ο οδηγός, είναι και αυτός πάρα πολύ γνωστός.
2: Πάρα πολύ γνωστός, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Τον Batman που έπαιξε. Mm. Δεν είναι σάρκωση τον Batman.
2: Ναι, ναι, ναι. Από τους πρώτους Batman.
4: Νόλαν, όχι. Πώς λέγεται αυτός.
2: Βοηθήστε,
4: ρε παιδιά, λίγο. Εσείς είναι φίλοι, καταλάβατε τώρα.
2: Αλλά δείτε το, είναι πολύ ωραία ταινία.
4: Έχει μια επική σκηνή αυτή η ταινία που είπες. Δηλαδή, εγώ όταν την είδα. Δεν κάνω spoiler τώρα. Mm. Περιγράφω μια σκηνή η οποία δεν παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση. Πώς το λες, Christian Bale.
2: Ναι, ναι.
4: Τι είπα εγώ, Νόλαν.
2: Εντάξει, εγώ Νόλαν...
4: το σκηνοθέτη είπα εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Christian Bale, ναι, μπράβο, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: την είδε στην ταινία, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη.
4: Ωραίος. Σ' άρεσε.
2: Μπράβο, Γιάννη.
4: Έφαγες popcorn. Λάτσο, τι, πώς τα λένε. Έπρεπε, ρε παιδί μου, να τον πείσουν λίγο, ναι, τον Φόρτ.
2: Ναι.
4: Να επενδύσει, ναι, να κάνει, ας πούμε. Ναι. Και κάποια στιγμή κάπως καταφέρουν να τον απομονώσουν οι εμπνευστές, ας πούμε, του ράλι, να τον απομονώσουν από τα άλλα τα στελέχη της εταιρείας που δεν ήθελαν,
2: ναι,
4: να τον,
2: ναι,
4: αφήσουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο. Και του λένε, μπες, στο αγωνιστικό.
2: Ηλιόπουλος με Μαρσιάλ.
4: Ακριβώς. Παιδιά, αυτή η σκηνή, τώρα δεν σας λέω τίποτα. Αυτή η σκηνή είναι συγκλονιστική.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Οι ηθοποιοί, δηλαδή οι δύο ηθοποιοί, ο Matt Damon που εκείνη την ώρα αυτός οδηγάει και ο συγκεκριμένος που παίζει τον Ford που δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι...
2: Και αυτός γνωστός ηθοποιός.
4: Δεν είναι γνωστός.
2: Όχι, είναι γνωστός. Είναι πάντα σε δεύτερους ρόλους. Κάτι σαν Παπαγιανόπουλο στον ελληνικό κινηματογράφο.
4: Παπαγιανόπουλο που ήταν αγωνιστή στη δεύτερη ρόλη.
2: Δεύτερη ρόλη ήταν του Παπαγιανόπουλου.
4: Να μα τρελάσουμε τώρα. Ο Παπαγιανόπουλο είναι δεύτερο αγωνιστή.
2: Δεν σου λέω. Πάντα να σε πω κάτι με Κωνσταντάρα Παπαγιανόπουλο.
4: Δεύτερο αγωνιστή είναι αυτό που έχει το καφενείο στην Κακομήρα. Αυτό είναι πάντα που τον. Πώ το λένε αυτό.
2: Παιδί μου, έγινε. Okay.
4: Αυτό είναι πάντα δεύτερο. Δηλαδή ο Παπαγιανόπουλο δεν είναι.
2: Μια ταινία, ρε φίλε, να στηθεί στον Παπαγιανόπουλο αποκλειστικά. Ήταν αυτέ που ο Κυριόρκο εκπαιδεύεται.
4: Ναι.
2: Κωνσταντάρα στο ένα το άλλο. Πάντα ήταν όχι ο δεύτερο κλασάτος, ο δεύτερος ρόλος. Έχει διαφορά αυτό που σου λέω.
4: Ναι, έτσι
2: μπορεί να τα απογείωνε και να ήταν πολύ καλύτερος από τον πρώτο.
4: Ναι.
2: Αλλά πάντα είχε ένα δεύτερο ρόλο. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έλεγε, δείτε την ταινία, για παράδειγμα, ο Μπλοφατζής με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
4: Κοίτα να δεις, μάλλον έχεις δίκιο τώρα.
2: Πάντα έχω δίκιο και θα έχω ακόμα πιο δίκιο, γιατί πρέπει να προλάβουμε τις δηλώσεις του Σπανούλη για τη Λεμάν και να πάμε σε διάλειμμα. Τέλος.
4: Εκτός αν δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε, Γιάννη.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
4: Μετά. Όχι, προλαβαίνουμε.
2: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Το 50 και πήγε ακριβώς 8.
4: Πες, ρε Γιάννη, εσύ θα κρίνεις τη συνεδρία. Να τις ακούσουμε.
2: Πάμε.
4: Ναι, ναι, πάμε. Μπράβο.
2: Ψηφίσαμε.
8: Να προετοιμάσουμε την ομάδα για να είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να το κερδίσουμε.
9: Τι χαρακτηριστικά έχει ο αντίπαλος?
8: Είναι μια ομάδα επιθετική, έχει αλλάξει αρκετούς παίχτες από πέρυσι, έχει τον ίδιο προπονητή. Είναι σκληροτράχηλη ομάδα, είναι γαλλική ομάδα, είναι πολύ αθλητική ομάδα. Τρέχει πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
24: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
25: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
26: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
25: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματισμό.
26: ταυτίζεται.
24: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
26: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
27: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
28: Στα καλύτερα που έλκονται.
27: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
29: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
30: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
31: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
32: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
33: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
34: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
35: Ζηλές σκόνες, ζαχές με λάδι.
0: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον Εμίλιο Οσμάν Γαβριλίδη. Τι έγινε, Εμίλιε, τι έγινε από τα προσεχώς, Εμίλιε. Λοιπόν, έχουμε παιδιά για παιχνίδια
2: δεν
1: που άρχισαν.
2: Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τίποτα από όλο αυτό.
1: Τον Εμίλιο Οσμάν Γαβριλίδη, αυτό λέω ρε φίλε. Παναθηναϊκός ο Εμίλιος, πήρε ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν, τον έβαλε το τρίποντο προχθές κτλ.
2: Πρέπει να έχεις πυρηνικής φυσικής πτυχίο για να.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στο 51ο λεπτό Λετωνία Κύπρος 0-0, Αρμενία Μαυροβούνιο 1-2 και Γεωργία Ουκρανία 0-0.
2: Στην Ουκρανία ήταν στο αρχικό σχήμα ο Ζουμπκόφ της ΑΕΚ. Και ήταν στον πάγκο ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού. Έτσι που ενδιαφέρουν. Στην Κύπρο εντάξει είναι βασικός ο Κωστή. Αλλά εντάξει αυτό δεν είναι είδηση. Τώρα ο Κωστή είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε παιδιά ότι εντάξει βγαίνουν ωραία πραγματάκια από την εθνική ομάδα και διάφορες ιστορίες. Εγώ έπεσα λίγο πάνω στο Γιώργο Μπαντή και σε μια ανάρτηση που έκανε για τον Γκουρμπέλη. Και λέει, επιτρέψτε μου να την εκτιμώ για 1.000.000 λόγους, ένας όμως μου έμεινε από τότε.
2: Ποιο να εκτιμά
1: τον Γκουρμπέλη.
2: Α, να εκτιμά τον Γκουρμπέλη.
1: Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Όταν λέει, κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό. Ο χαρακτήρας και το ήθος του αυτό θεώρησαν φυσιολογικό, και εγώ από την πλευρά μου φουσκώνω από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνο παίρνουν ό,τι αξίζουν. Είναι η ανάρτηση του Μπαντή για τον Γκουρμπέλη.
2: Κοίταξε τώρα, εδώ επιπροσθέτως να πω κάτι ότι. Ο Μπαντής τώρα λογικά με τον Γκουρμπέλη πρέπει να έχουν μια διαφορά ηλικίας κοντά στα 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Ο Μπαντής έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης. Άρα λογικά συνάντησε τον Γκουρμπέλη στα μικρά του.
1: Ναι.
2: Μαζί παίξανε πάνω από 40 παιχνίδια. Και γενικώς ήταν σε βάθος πενταετίας
1: το... Συγγνώμη, το προσπέρασα. Το λέει ο ίδιος ο Μπαντής στην ανάρτησή του. Όταν λέει το καλοκαίρι του 2011 πήγα στον Αστέρα, εκείνος βίωνε την πρώτη επαγγελματική προετοιμασία.
2: Άρα έχει ένα λόγο παραπάνω. Ναι. Εγώ από τα συφραζόμενα προσπαθούσα να καταλάβω, ας πούμε, γιατί τώρα να βγαίνει ο Μπαντής και να κάνει μια προσωποκεντρική, ας πούμε, ανάρτηση για τον Γκουρμπέλη.
1: Ναι.
2: Ενώ η επιτυχία της εθνικής είναι μια επιτυχία και ο Μπαντής, ας πούμε, είναι και πρόεδρος του ΨΑΠ. Κατάλαβες. Κάπου προσπαθούσα να βρω τη σύνδεση.
1: Ναι.
2: Γιατί για τον Γκουρμπέλη και όχι για τον Ρέτσο.
1: Σωστό.
2: Κατάλαβες. Άρα εδώ.
1: Μας γυρίζει 16 σχεδόν χρόνια πίσω, ναι. Και λέει ότι όταν εγώ έκανα την προπόνηση, ο Γκουρμπέλης εκείνο το καλοκαίρι έκανε την πρώτη επαγγελματική προετοιμασία με την ομάδα του Αστέρα. Άρα ήταν συμπαίκτες.
2: Ναι.
1: Ναι. Μια που είπαμε για Γκουρμπέλη, θες να ακούσουμε μια ατάκα του.
2: Αν πω όχι, τι θα γίνει.
1: Θα την ακούσουμε.
2: Ε, τότε τι με ρωτάζετε.
1: Εντάξει.
2: Έτσι πιάνουμε τώρα τον Εμίλιο τώρα. Κατάλαβες, του κάνουμε έκπληξη.
1: Ναι.
2: Καλώς ήρθες, Εμίλιο, γεια σου. Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί παρόλα. Τι κάνουμε τώρα, περιμένουμε να.
1: Εντάξει, εγώ φταίω. Συγγνώμη, τον έπιασα εξαπίνης. Γιατί αλλάξαμε.
2: Να πω κάτι για το Λεμάν που ήθελα.
1: Ναι, ναι, να το πεις.
2: Ε, τι να το πω, ρε παιδιά. Λέω, προσπαθούμε, βάζω δουλειά και μεταξύ. Δεν σου πάει και στο.
1: Ναι.
2: Ράλι Λεμάν, εσύ είπες για τις ταινίες. Έχω εδώ μήνυμα από φίλο της εκπομπής.
1: Ναι.
2: Από τον Άγγελο του Γιαννίδη, λάτρης της μηχανοκίνησης. Ο οποίος μας βάζει σε άλλα λίγο. Έτσι, μονοπάτια πιο εξειδικευμένα. Βέβαια, μπορεί κάποιος που είναι της μηχανοκίνησης, αυτό που θα πω τώρα να πει. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το ήξερα όμως. Μου λέει το εξής για το Rally de Le Mans. Επειδή λέει παλιότερα, μήπως και τώρα, η εκκίνηση όταν δίνεται, οι οδηγοί δεν είναι στα αυτοκίνητά τους και τρέχουν για να μπουν στα αυτοκίνητά τους. Βέβαια δεν τρέχουν 3 χιλιόμετρα, δεν κάνουν τριάθλο.
1: Ναι, σωστό.
2: Κολύμπι, ποδήλατο και μπαίνουν
1: ναι, ναι.
2: Και στο αυτοκίνητο και 5 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, όσο πιο γρήγορα μπεις για να ξεκινήσεις. Αυτό μάλλον ίσχυε παλιότερα, δεν μπορεί να ισχύει τώρα. Τέλος πάντων, όσο πιο γρήγορα μπεις στο αυτοκίνητό σου για να ξεκινήσεις, αυτά τα πόσα μέτρα πρέπει να καλύψεις, έχεις ένα πλεονέκτημα. Και τι έκανε, ας πούμε, η Porsche για να κερδίσει χρόνο, είχε βάλει.
1: Πατίνια. Στο τον οδηγό.
2: Θα μπορούσε. Είχε βάλει τη μίζα αριστερά. Καταλαβαίνω. Δηλαδή μπαίνοντας ο οδηγός, μπέμπαινε και. Και τότε τα αυτοκίνητα, και του λέω τώρα εγώ, γιατί κάναμε ανταλλάσσιμα μηνύματα. Και του λέω, εντάξει, ρε παιδί, μπαίνει, μέσα βάζει μπρο. Περίμενε, μου λέει. Μπορεί τα τωρινά αυτοκίνητα να παίρνουν με τη μία. Αλλά τότε μπορεί. Δηλαδή ήθελε 15 δευτερόλεπτα, 15, ξέρω εγώ. Ήθελε, δεν θυμάσαι, παλιά παρένθεση τώρα. Δεν λέω ότι ισχύαν για τα αγωνιστικά. Μπαίναμε στα αυτοκίνητα και λέει, τράβα λίγο, λέει το τσοκ.
1: Το τσοκ το είχα και εγώ χωρίς να πάω στο Λεμάν.
2: Ναι, επαναλαμβάνω, δεν λέω για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ναι. Λέω ότι παλιότερα μπαίναμε εμείς στα αυτοκίνητα. Τώρα τα ακούνε τώρα. Καταρχάς τα ακούω εγώ και ανατριχιάζω. Έμπαινε στο αυτοκίνητο, λέει, καθίστε λίγο έξω, το ζεστάνω και θα σας φωνάξω για να πείτε. Γιατί έπρεπε να ζεσταθεί το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Αν ήταν τίποτα χειμώνας, Δεκέμβρης, Γενάρης, και έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το τσοκ ήταν θεϊκό.
2: Ναι, τραβούσε τσοκ, αλλά και πάλι έπρεπε να αφήσει να ζεσταθεί. Θολωμένα τζάμια. Έπρεπε να περιμένει να ζεσταθεί ώστε ο αέρα θα βγει να το στείλει. Μιλάμε τώρα, ξεκινούσε σήμερα.
1: Έχανε το αεροπλάνο 1100.
2: Αυτό, σωστό.
1: Τα σέβεσαι, έχω προλάβει να μπω σε ταξίδι το Ντάτσουν.
2: Πώς?
1: Έχω προλάβει να μπω σε ταξίδι Ντάτσουν, το παλιό, ξέρεις, αυτό που ήταν με καμπύλη, ρε παιδί μου. Που
2: έπαινε... Δεν το κατέχω εικόνα, δεν μου έρχεται.
1: Ναι, ναι.
2: Αφού δεν ήταν αγροτικό να σε βάζει την καρότσα, πάλι καλά.
1: Ναι.
2: Εκεί στα μετά τα υπόλοιπα. Και τέλος πάντων, κάναμε ας πούμε αυτή την κουβέντα και λέει, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία που για να δώσει λίγο παραπάνω αβάντζο χρονικά στους οδηγούς της, το είχε τη μίζα αριστερά. Mm. Και το έτσι αυτό που μου άρεσε, ας πούμε, ότι τιμήσανε και μπορεί και τώρα, λέει, μπορεί ακόμη αριστερά αν την έχει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, τώρα μπορεί να μην έχουν και κλειδιά τα αυτοκίνητα.
1: Σωστά. Ναι.
2: Μπαίνεις μέσα και έχεις ένα.
1: Ξεκίναρε.
2: Ένα μπρελόκ. Αναγνώριση φωνής. Μπορείτε, θέλετε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Επίσης θέλω να πω κάτι τώρα, αφορμής δοθείς με τα αυτοκίνητα. Θα ήθελα όσο περνάει και προχωράει η τεχνολογία να απαγορεύεται. Προχθές πάλι ο μπροστινός μου είχε μια φαϊνή ιδέα να καθαρίσει τα τζάμια.
1: Έφυγε ο...
2: Ναι, εγώ ήμουν όμως από πίσω.
1: Με τη μηχανή.
2: Με τη μηχανή.
1: Ναι. Ωραίο του Ζάκη.
2: Και ενώ είχε, ξέρεις, ήλιο λιακάδα, ξαφνικά νιώθω να βρέχει. Λέω, τι έγινε, να ποτίζει κανένας, αλλά λέω, δεν περνάω κάτω από τον μπαλκόνι. Και μπροστά ο μπροστινός μου ήταν εκεί και ψέκαζε, μιλάμε, είχε ποτίσει όλη τη γειτονιά.
1: Παιδιά, λίγο ελέγξτε λίγο εκεί.
2: Ναι, λίγο.
1: Σπιτσιλίθρες
2: λίγο.
1: Το καλό είναι ότι περισσότεροι έχουν πιτσιλίθρες, γιατί κάποιοι άλλοι.
2: Ποιοι?
1: Κάποιοι άλλοι δεν λειτουργούν, ξεχνά να βάλουν.
2: Άλλο αυτό, ναι, βέβαια. Σωστό και αυτό. Ναι. Δεν έχω νερό μέσα.
1: Μια φορά είχα ξεχάσει, έβγαλα από το χέρι μου από το τζάμι, έβαλα το μπουκαλάκι με το νερό. Γλουγλουγλουγλου.
2: Ναι.
1: Και πήγαινα μετά.
2: Ναι, το ωραίο όμως είναι ότι όταν δίνεις εντολή, ας πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει πια σε όλα τα αυτοκίνητα, λέω εγώ ότι ισχύει στα δικά μου.
1: Ναι, τα
2: παλιά. Το δικό μου που είναι λίγο. Άμα του δώσεις εντολή με το γυαλοκαθαριστήρα.
1: Που τραβάς το.
2: Τραβάς λίγο για να πετάξει νερό, ο γυαλοκαθαριστήρας αναγκαστικά κάνει τρεις φορές.
1: Ναι, χωρίς νερό.
2: Ακριβώς. Και άμα είναι σκολισμένο, γιατί αν δεν ήταν σκολισμένο.
1: Πάει μετά το λάστιχο τότε.
2: Ναι, ακούγεται και γύρισε και ρεζίλη του. Άντε, αν είσαι μόνο σου, ναι. Λες, άρα ανεύθυνε Γιάννη, ναι. Ευτυχώς μην το μάθει κανένας. Μόλις όμως έχεις κόσμο μέσα, ναι. Και ακούει αυτό το.
1: Όπου κάνει το νερό, δεν έβαλες.
2: Ναι, κατά. Εκεί είσαι, ας πούμε, κατηγορούμενος.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Θες να πεις κάτι όμως και σε διέκοψε.
1: Όχι, επειδή μιλάμε για αυτό.
2: Όχι, αλλά θέλεις.
1: Είπες γι' αυτό, άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτική, ειδικά εσείς όταν βρείτε ένα μηχανάκι
2: πίσω. Δεν
1: είπα ότι με προσεκτικής,
2: είπα ότι θες να με διακόψεις.
1: Για τα αυτοκίνητα, φίλε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε μία δικηγόρο, η οποία αύριο θα καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για όλο αυτό το χάλι το οποίο ζούμε, εμείς όχι τόσο, το έχω κάνει τρεις φορές, αλλά καθημερινά οδηγεί εκεί ανάμεσα στη Σύνδο και στα Μάλγαρα. Όπου γίνεται ένας πανικός, όπου πάει σημειωτών.
2: Εθνική οδό τώρα
1: εθνική
2: λέμε.
1: Εθνική ομουδός.
2: Ναι, ναι, δεν έχω.
1: Η αλήθεια είναι ότι τελευταία φορά που το έκανα ήταν πριν πάμε, όχι τελευταία, προτελευταία φορά. Στο ΜΑΤΣ πάω κατρόμητος τετάρτη ημέρα, ήταν τετάρτη, και μάλιστα ήμουνα μπροστά ελάχιστα λεπτά πριν από ένα τραγικό δυστύχημα, όπου μια νταλίκα ήταν παρκαρισμένη στην άκρη και ένα φορτηγάκι χωρίς, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πήγε και καρφώθηκε, διαλύθηκε όλη η καμπίνα και βγάλαν τον 36χρονο νεκρό. Ήμουνα εκεί μπροστά με τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, δεν άντεξα να γυρίσω το κεφάλι μου προς τα εκεί, κοιτούσα ευθεία και το ένα το μάτι το είχα κλειστό για να μην δω τίποτα. Απλά αμέσως μετά υπήρχε μία αηδία, στην κυριολεξία αηδία, η οποία ήταν, θυμάσαι που είχαμε βγάλει και ακροατή, για το ότι έκανε μία μισή-δύο ώρες για να πάει Κοζάνη, το φίλο μας από την Κοζάνη.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Αυτό εδώ περιέγραφε. Η δικηγόρος λοιπόν αυτή θέλει να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, πρώτο γιατί δεν βοηθάει η τροχέα και γιατί για μία διαδρομή 7 χιλιόμετρων έκανε μία μισή ώρα. Το πιο τρελό, και επιτρέψτε μου να το πω, είναι αυτό που μας δουλεύουν στη μάπα στα διόδια αυτά. Είναι τα πρώτα διόδια, δεν ξέρω αν είναι ακόμα κρατικά, τα οποία έχουν πάει στο 1.40. Κάνω λοιπόν αυτή τη διαδρομή, παιδιά, μία-μία μισή ώρα και ξαφνικά βλέπω ότι εγώ πρέπει να πληρώσω τα διόδια Μαλγάρων και βλέπω 1.15. Δηλαδή, μου κάνανε με ένα έκπτωση 25 λεπτά και πλήρωσα 1.15 από 1.40 για μια διαδρομή που έπρεπε να κάνω μέσα σε 20 λεπτά και την έκανα σε μια μισή ώρα. Για όλα αυτά λοιπόν διάβασα ότι μια δικηγόρος θα καταθέσει μήνυση, αγωγή. Καλά θα κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι οι αγωγές ή οι μηνύσεις το μοναδική μας διέξοδο, η μοναδική μας διέξοδος από εδώ και πέρα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία. Κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, δεν θες ρε φίλε σύγχρονη άσφαλτο επιτέλους αυτό το δρόμο. Βρε θέλω. Αλλά βρείτε και έναν τρόπο να μην ταλαιπωρείτε ο Κοσμάκης. Βγάλτε έξω τους τροχονόμους. Κάντε κάτι. Ανοίξτε τα διόδια για να υπάρχει μεγαλύτερη και πιο εύκολη ροή. Αυτό λέω. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το πω και να το τονίσω. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε, εγώ φταίω για το προηγούμενο που σας είπα, να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της Εθνικής με τις δηλώσεις που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, και το λέω αυτό γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το βάλουμε. Θυμάστε και το φίλο που βγήκε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής από την Γερμανία και μας είπε, ρε παιδί μου, το πώς έζησε όλο αυτό το πράγμα, το Βαλάντι τον Τζιτάογλου, και λέει κάποια στιγμή ο Βαλάντις, ρε παιδιά, εκεί που έχασε την ευκαιρία ο Ιωαννίδης, που όπου τρελάθηκα. Εκεί κάπου φοβήθηκε και ο Γιωβάνοβιτς και το είπε κιόλας στον αέρα, γιατί μπορούσε η μπάλα να τους τιμωρήσει μετά. Να τα ακούσουμε γι' αυτό.
3: Για να είμαι ειλικρινής, λίγο φοβήθηκα μετά την ευκαιρία του Φώτη, γιατί δεν είναι παιχνίδι που παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ο τρόπος παιχνιδιού της Γερμανίας, ο τρόπος ανάπτυξης της Γερμανίας, σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί, ότι δεν τα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Λίγο ανησύχησα σίγουρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο σαν ομάδα να αποφασίζουμε με ποιο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να το κάνουμε. Αν είμαστε ομάδα που απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι χωρίς να παίζει. Επειδή όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται το τελευταίο διάστημα με προσθήκες πάρα πολλών νέων ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει στον κόσμο, και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτώταν από εμάς, εξαρτώταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι τα υποφέρουμε επειδή τα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα.
1: Ωραία, κλείσαμε και με το κομμάτι της Εθνικής. Απλά να πω ότι η Εθνική σήμερα το απογευματάκι πέταξε από το Augsburg, από την Κολονία τέλος πάντων, για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα γίνουν οι προπονήσεις και την Πέμπτη το πολύ μεγάλο μάτς, το πρώτο, κόντρα στους Ολλανδούς.
2: Έχουμε πολλά, δηλαδή και αύριο θα έχουμε.
1: Εννοείται.
2: Τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, του Έλληνα διεθνή, ποιος θα είναι αυτός, έρχεται η Ολλανδία.
1: Τετάρτη του Γιωβάνοβιτς.
2: Τετάρτη, τι ημέρα είναι αύριο. Τρίτη είναι, συγγνώμη. Τετάρτη. Yeah. Έρχεται η Ολλανδία του Τσάβη. Πρόβλημα τελευταία στιγμή για την Ολλανδία ο Χάκπο.
1: Ναι, χωρίς Χάκπο είναι... οριστικά, ναι.
2: Χωρίς Χάκπο οριστικά. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Την ίδια ώρα ισοφαρίζουν, έχουμε γκολ στο Αρμενία-Μαυροβούνιο, το μάτς είναι πλέον 2-2. Λετωνία-Κύπρος παραμένει το 0-0, όπως και στο Γεωργία-Ουκρανία. Επίσης το παιχνίδι είναι στο 0-0. Αναφέρω τα παιχνίδια τα οποία είναι από νωρίς. Λετωνία-Κύπρος παραμένει το 0-0, όπως και στο Γεωργία-Ουκρανία. Επίσης το παιχνίδι είναι στο 0-0. Αναφέρω τα παιχνίδια τα οποία.

Σήμερα ανέβασε λίγο ρυθμούς και ο Γιαννούλης και ο Ντεσπότοφ. Με Λουστόντο απλά είσαι εκτός. Και επίσης με τον Κώστα είσαι εκτός, γιατί αυτοί έκαναν θεραπεία. Σημείο αναφοράς η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη χθεσινή προπόνηση. Ανέβασε και ένα σχετικό βίντεο η ΠΑΕΠΑΟΚ. Στιγμές θα πούμε από το παρελθόν, με την έννοια θυμάστε πώς περίμενε ο Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές όταν κατέβαιναν σε κάθε τόσο τραμάτσα από το λεωφορείο και τους αγκάλιαζε. Κάτι αντίστοιχο έγινε χθες στη Νέα Μεσήβρια και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο ΠΑΟΚ θα έχει φιλικό παιχνίδι μέσα στη βδομάδα, γιατί είχε ανακοινωθεί η ματέωση του φιλικού με το Λεβαδιακό. Πάντως οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά με όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι παρόντες, γιατί υπάρχουν και οι διεθνείς, οι οποίοι σιγά σιγά μπαίνουν στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι στο ρεπορτάζ του Ηρακλή αποφασίστηκε να μην δώσει κάποιο φιλικό παιχνίδι ο Ηρακλής και να πάει σε ρή με προπονήσεις μέχρι το μάτς το επόμενο στο πρωτάθλημα. Και είναι αυτό που λέμε, αγοράζουν χρόνο οι προπονητές να δουλέψουν με τους ποδοσφαιριστές τους, ειδικά εκείνες οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν πάρα πολλούς διεθνείς. Επομένως είναι πιο εύκολη η δουλειά τους, με την έννοια ότι έχουν περισσότερες προπονήσεις τους, περισσότερους ποδοσφαιριστές παρόντες στις προπονήσεις.

0: Λέγαμε και για τις γενικώς τα ταξίδια και με τους απεσταλμένους μας και τα λοιπά, και τι όμορφο είναι να νιώθεις ότι κάποια πράγματα είναι πολύ κοντά. Και το σκέφτομαι αυτό βλέποντας, ας πούμε, η Αιτζία μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά όμως, όχι. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, μια, έτσι, στα μάτια μου δεν έχω πάει Κάιρο, αλλά τώρα με την Αιτζία να μια ευκαιρία να το βάλω στο πρόγραμμα με στις διακοπές, παιδί μου. Άσχημα είναι.
1: Ναι.
0: Αίγυπτο, Κάιρο, δεν είναι στα μάτια σου μια πόλη έτσι γεμάτη μυστήριο, υπέροχη.
1: Όσοι έχουν πάει Κάιρο λένε θέλουν να ξαναπάνε.
0: Και μετά να πας εκεί, επιβλητικές πυραμίδες, το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, βόλτες στον Νείλο. Ωραία αυτά όλα. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα στο aegeanair.com ή μπαίνετε στην εφαρμογή της Aegean στο application, στο Aegean App, και ζεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Έχει μηνύματα, λέγαμε, για τα αυτοκίνητα λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Και έτσι μου έρχεται στο ωραίο μήνυμα, έστειλε ο Διονύσης. Παρεπτόντως, ο Διονύσης λέει: πρώτη φορά σας ακούω στη Νέα Ώρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Νέα Ώρα. Ωραίο, έτσι, τίτλος εφημερίδας. Στη Νέα Ώρα που κυκλοφορεί. Και μετά έχουμε τις ειδήσεις. Και λέει ο Διονύσης: στήριξε τον Κουρμπέλη. Γιατί, λέει, στην εθνική του Γιωβάνοβιτς, αυτός και ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης και ο Μπακασέτας, λέει, τρώνε το μεγαλύτερο σταύρωμα. Η ανάρτηση, λέει, είναι καθαρά ο στήριξη. Α, του Μπαντί!
1: Α.
0: Η ανάρτηση, τώρα το πιάνω λίγο, γιατί μάλλον ήρθε. Η ανάρτηση είναι καθαρά ως στήριξη στον Κουρμπέλη, γιατί στην εθνική του Γιωβάνοβιτς, αυτός και ο Μπακασέτας τρώνε το μεγαλύτερο σταύρωμα. Γράφει ο Διονύσης από την Κύπρο.
1: Εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό που έκανε ο Μπαντής.
0: Μπορεί να μην το γράφει ως κακό,
1: ναι,
0: φίλος.
1: Ναι.
0: Και λέει δεύτερο μήνυμα: πρόλαβα το Citroën που έπρεπε να περιμένεις να σηκωθεί για να ξεκινήσει η οδήγηση. Θα σέβεστε.
1: Wow.
0: Τώρα που το είπε, μου ήρθε εικόνα.
1: Ναι.
0: Και μου ήρθε τώρα γενικώς έτσι.
1: Έχω μπει σε αυτό το αυτοκίνητο. Το είχε εξάδερφος του μπαμπά μου.
0: Ναι, περίμενε όντω να.
1: Ναι,
0: έπρεπε,
1: ναι,
0: υποχρεωτικά να σηκωθεί ή μπορούσε εσύ να επιλέξει αν θα το.
1: Όχι, σηκωνόταν υποχρεωτικά. Τόσο από 25 άτομα πίσω που δεν σηκωνόταν ποτέ. Ναι, ρε, υποχρεωτικά.
0: Είπα, κόψτε λίγο τα γιουβαρλάκια. Ναι. Α, υποχρεωτικά. Άμα δεν σηκωνόταν, δεν ξεκινούσε. Έπρεπε να φάσει.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα, άμα τα δει, σηκωνόταν. Δεν ήταν σταματάμε, θέλω, σηκώνω, δεν θέλω. Σηκωνόταν πάντα.
0: Αυτά τώρα έτσι που λέει ο Διονύσης πρώτος αφορμή από αυτό το μήνυμα. Υπήρχαν έτσι, ρε παιδί μου, αυτοκίνητα εποχής, της εποχής λέω, εκείνης, όχι. Τα οποία είχαν το κάθε ένα έξι κάποια δικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, τον Ντεσεβό που είχε το λευγείο των ταχυτήτων μπροστά, στο ταμπλό. Δεν ήταν κάτω όπως τα άλλα. Δηλαδή, έκανε σαν να.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο κάποιο το. Δύσκολο, ας πούμε, να οδηγά την παλιά τη Βέσπα που. Για του μηχανόβιου, λέω τώρα. Που είχε, ας πούμε, τις ταχύτητες τις είχε στο αριστερό χέρι. Ας πούμε, εκεί άλλαζε και ταχύτητα. Γκακ, γκακ.
1: Πάνω στον Ντεσεβό είναι το αμάξι ο ορισμός σκύλος.
0: Ναι.
1: Έχουν γυρίσει όλη την Ευρώπη με τον Ντεσεβό.
0: Ναι.
1: Ποιος κοινός μας γνωστός για εσύ, γιατί εσύ τον πρόλαβες, να είναι καλά εκεί που είναι. Μας έχει φύγει από τη ζωή εδώ πολλά χρόνια.

0: χρόνια. Είχε ντεσεβό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Βασίλης ο Μάντζας.
1: Αχα. Α, μάλιστα.
0: Έχω μπει πιτσιρικάς, τότε ήμουνα εγώ στα δημοσιογράφος και τα λοιπά, 19, 20 χρονών. Από το Παλέ πήγαινε Καλαμαριά και με πήρε μαζί του και μ' άφησε αθέων. Επειδή έμενα εκεί.
1: Εντάξει, είναι εμπειρία να μπαίνεις στον ντεσεβό. Ναι. Δηλαδή, τότε, ακόμη και τότε που τα αυτοκίνητα ήταν εμπειρία. Δηλαδή, το ντεσεβό από μόνο του ήταν. Τώρα σκέφτομαι ότι αν έμπαινε κάποιος σε εκείνα τα αυτοκίνητα, λίγο θα. Να το πω, θα τρόμαζε, ξέρω εγώ. Είχε πολύ θόρυβο. Καταρχάς πηγαίναμε όπου πηγαίναμε χωρίς air condition. Δηλαδή καλοκαίρι ήταν και κατεβάζαμε τα παράθυρα. Σκεφτείτε λίγο με κατεβασμένα τα παράθυρα να πηγαίνεις σε ένα προορισμό τύπου Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Τύπου Καβάλα για να πας στη Θάσο. Τύπου
0: Κατερίνη. Σταμάτα ξεκίνα δηλαδή. Να μείνεις.
1: Όχι, λέω να έχεις κατεβασμένα τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Με ταχύτητες τώρα τι να πιάναμε. Να πιάναμε 100.
0: Σωστό.
1: 110. Ο αέρας όμως που έκανε ο θόρυβος. Έμπαινε μέσα. Είχες γιατί η μουσική. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει περνώντας τα χρόνια. Τώρα λέμε κλείσ' το παράθυρο, μας ζάλισε η φασαρία και βάλε μουσική. Παλιά που κάναμε αυτά τα ταξίδια με το αυτοκίνητο, πώς καταφέρναμε και το παράθυρο ανοιχτό είχαμε για να δροσιζόμαστε και ακούγαμε τι έπαιζε το κασετόφωνο. Κασετόφωνο, ρε φίλε, δηλαδή ρε φίλε. Δεν είχε κανένα ηχοσύστημα.
0: Με τέσσερα κουμπιά κιόλας εκείνα.
1: Άσε να το τελειώσω λίγο. Θα το πεις αυτό που θες. Δεν είχε κανένα σύστημα, δηλαδή. Κάνα σύστημα να ακούμε υπερσύγχρονα, ξέρω εγώ. Ήταν ένα κασετόφωνο, έβαζε μια κασέτα και είχε δύο ηχεία. Τι είχε.
0: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και κατεβασμένα παράθυρα και εμείς ακούγαμε και το θόρυβο. Μάλλον δεν τον ακούγαμε τον αέρα. Τώρα, άμα μπει, ας πούμε, σε κανένα αυτοκίνητο, αχ, κλείσει το παράθυρο, θα έχει μπει από το κεφάλι.
0: Το πρώτο αμάξι που οδήγησε, ποιο ήταν.
1: Συγγνώμη, δεν πήρε το κεφάλι.
0: Το πρώτο αμάξι σου ποιο ήταν.
1: Εντάξει,
0: έλα, ρε.
1: Το πρώτο ήταν. Να οδηγάω εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, δικό σου αμάξι, ρε φίλε.
1: Μίνι.
0: Άστο καλό.
1: Έτσι είχε τσοκ.
0: Ο συγχωρεμένος αδερφός
1: μου. Μίνι κανονικό. Όχι αυτό το μίνι τώρα.
0: Το πανάκριβο.
1: Το μίνι το κανονικό το μίνι. Το...
0: Ναι, ο αδερφός μου συγχωρεμένος. Το πρώτο αμάξι ήταν ο Τομπιάνκι. Ο Τομπιάνκι, ρε φίλε.
1: Ο Τομπιάνκι.
0: Και το δικό μου αμάξι ήταν σε Ατυμπιζά, ο Κουβάς όμως.
1: Πίζα, ο Κουβάς,
0: ναι, που ήταν διπορτό, αλλά από πίσω ήταν σαν Κουβάς, δηλαδή στην κυριολεξία. Εντάξει.
1: Αυτά,
0: πιστεύω ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν μπορεί να μην τα δω ούτε στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία και στο Κόσοβο πλέον. Δηλαδή έχουν εξυγχρονιστεί.
1: Κοίταξε, βέβαια, και ένας που έρχεται τώρα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, και το έχουμε κάνει συζήτηση.
0: Ναι.
1: Λέει ότι στην Ελλάδα κυκλοφορούν αυτοκίνητα που τα έχει ξεχάσει λίγο η Ευρώπη.
0: Ρε φίλε, εγώ ήμουν στην Ολλανδία με το δικό μου και σταματούσα και μου έλεγαν αγόρι μου, θέλεις κάτι να σε ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Να πάμε σε διάλειμμα. The love infinite
2: probability. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ προχώρησε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς απέκτησε το Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενταχθεί στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι. Με τον Αλέσιο Λύση να βλέπει τους Χατζηδιάκο και Λουσένα προπονούνται για δεύτερη σερή μέρα σε φουλ ρυθμούς, ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία για την επάνωδό του βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δοθεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την τεράστια δίψα του κόσμου να βρεθούν στο πλευρό των διεθνών μας. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε εκτάτως στην εθνική ομάδα για τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα. Λόγω του τραυματισμού του Βαγιανίδη. Χωρίς το Χάπκο θα παραταχθεί η Ολλανδία στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ελλάδα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το αείτο σερί του Μαθαρκικού έλαβε τέλος στη Χεσαριανή, καθώς η Μαρκό επικράτησε με 2-1 χάρη σε εύστοξη εκτέλεση πέναντι του Ελ Αραμπί στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Καλυθέ επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β και έφτασε στους 9 βαθμούς ύστερα από 4 αγωνιστικές. Ο μπασκετικός κόσμος αποχαιρέτησε τον ευρηματικό προπονητή Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη στο EuroCup ξεκινάει αύριο με αντίπαλο τη Λεμάν στη Γαλλία και ο Βασίλης Πανούλης δεν υπολογίζει τον Στέφαν Γιώβιτς. Με τεχνητή νοημοσύνη θα προκύνουν πλέον οι διαιτητικές τριάδες στους αγώνες της Ευρωλίγκας. Τέλος, σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται ο Φίνικας Τούμπας, καθώς η διοίκηση ομάδας αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Θωμαίδη μετά την ισοπαλία με την Νικόπολη εκτός έδρας. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Γεωργία, Ουκρανία 0-0, όλα αυτά είναι κοντά στο 77. Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-2 και Λετωνία, Κύπρος, αυτό είναι λίγο πιο μπροστά στο 81-0-0.
1: Όλα είναι Nations League. Και το είπα αυτό όχι για να σας κάνω σοφότερους, αυτό το ξέρατε.
0: Ή να με εκνευρίσεις.
1: Αλλά για να πω ότι δεν παίζουμε μόνο στην Ευρώπη, γενικώς έχει εθνικές ομάδες, έχει παιχνίδι για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και το λέω αυτό γιατί ο παίχτης του Ατρομήτου μου, του Σαμί, που είναι πολύ ωραίος παίχτης έτσι με το... ωραίος χαφ, ωραίος σκοράρι, είναι στο σούτ.
0: Και αρχηγός του Ατρομήτου.
1: Και με το Κονγκό, που είναι διεθνής, σκόραρε στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Ζιμπάμπουε. Ένα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη. Και ο Μουτουσαμί είναι στους σκόρερ. Μπορεί κάποιος να διαφέρει γι' αυτό. Έτσι, εμείς ως εκπομπή είμαστε
0: και εδώ. Και πρέπει να δω λίγο και το με τον Μπανζά τι γίνεται. Κογκό.
1: Μπανζά ή Μπάνζα.
0: Μπάνζα.
1: Μπάνζα.
0: Μπάνζα. Ο οποίος τελειώνει σήμερα. Δεν θα είναι στα δύο φιλικά με την Ουγκάντα. Επιστρέφει δηλαδή πιο γρήγορα.
1: Άρα, ποιο Κογκό είναι αυτό, δηλαδή είναι με το Μουτουσαμί μαζί. Δηλαδή.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ποια Ουγκάντα, αφού με τη Ζιμπάμπουε παίζουν.
0: Μετά έχει δύο φιλικά με την Ουγκάντα. Σε αυτά τα δύο φιλικά μένει ελεύθερος. Δεν τον κρατάει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή επιστρέφει πιο γρήγορα πίσω. Δεν θα χρειαστεί να μείνει με την Ουγκάντα και τα δύο φιλικά.
1: Να το δούμε, ρε φίλε. Τώρα έβαλε και δεύτερο το Κογκό 0-2. Το 0-1. Έτσι να δούμε λίγο. Παίζει, δεν παίζει.
0: Θα το δούμε, εντάξει.
1: Να το δούμε.
0: Ναι, θα το δω εγώ, άστο.
1: Α, εδώ, να το σου. Τι λέει εδώ, παίζει. Μου του Σάμι παίζει, δεν τον βλέπω μπροστά να παίζει. Μπα. Δεν τον βλέπω. Τον μπάγκο είναι. Μήπως είναι από το...
0: Νάτος, ρε Γιάννη Μπάνζα.
1: Νάτος.
0: Αναπληρωματική.
1: Ναι, σωστά. Δεν έχει μπει.
0: Ναι, δεν μπήκε.
1: Ωραία.
0: Ξεκούρασε το παλικάρι.
1: Έτσι. Το καθαρίσαμε και αυτό το θέμα. Πάει και αυτό. Μουτουσάμι παρεπτόντως έκανε το 0-2.
0: Ναι.
1: Που ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Και εκεί είμαστε και τώρα. Το μάτς είναι στο 71. Παραμένει το 0-2 για το Κονγκό και ο Μπάνζα. Τι γίνεται.
0: Καλά,
1: δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Τώρα λέμε για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, λέμε να μην μπερδεύουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό κτλ. Αλλά. Αν θέλεις, ρε παιδί μου, να περάσεις κάποια μηνύματα, δεν μας άστερα. Και θες να αυτά τα μηνύματα να ηχήσουν δυνατά. Το λέω για αυτό που έγινε στο παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Όπου γενικώς οι Ιρλανδοί όλες τις προηγούμενες ημέρες από την ώρα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι ημέρες, από την ώρα που έγινε η κλήρωση και η Ιρλανδία έπεσε με το Ισραήλ, πάντα ήταν ένα θέμα, ακόμη και το αν θα κατεβούν να παίξουν,
0: ναι,
1: σε αυτά τα παιχνίδια. Και μετά, ξέρεις, επειδή υπήρχαν και οι Ρώσεις και όλο αυτό και το, εντάξει, μετά κάπως έκαναν πίσω. Αλλά πριν από αυτό το παιχνίδι, μέχρι την τελευταία στιγμή, έγινε και ψηφοφορία στα αποδυτήρια των παιχτών της Ιρλανδίας για το αν θα κατεβούν να παίξουν στο μάτς. Δεν το αφήσανε έτσι. Και ήταν μια ολόκληρη ιστορία η οποία είχε ανταπόκριση στο τέλος και εντός γραμμών. Για όσους δεν είδαν χθες, γιατί το παιχνίδι αυτό έγινε χθες, νίκησε η Ιρλανδία το Ισραήλ 3-0. Οι παίχτες όμως της Ιρλανδίας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ σκύψαν τα κεφάλια τους. Και όταν πήγανε οι δύο αρχηγοί στη διευθυντική ομάδα μπροστά, ο αρχηγός της Ιρλανδίας δεν έδωσε το χέρι του στον αρχηγό του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Το έδωσε κανονικά. Δηλαδή, άμα δείτε το πλάνο, πολύ δεν είναι δηλαδή το κάνει κάπως κάτω το τραπέζι, ας το πούμε, το κάνει με φατικά, φαινόταν πολύ. Έδωσε το χέρι του και στους τρεις της διευθυντικής ομάδας δεν το έδωσε στον αρχηγό του Ισραήλ. Έχουμε επιλέξει δύο χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου, του προπονητή της Ιρλανδίας, που θυμίζω ότι δεν είναι Ιρλανδός, είναι ο Ισλανδός.
0: Ναι.
1: Είναι ο Χέλγκριμινσον. Ο οποίος είπε ότι θα χρησιμοποιήσω τον όρο γενοκτονία. Βάλ το λίγο, Εμίλη, σε παρακαλώ, το πρώτο το απόσπασμα, για να ακούσουμε και να κάνουμε και τη μετάφραση από αυτά που λέει για αυτό το θέμα ο προπονητής της Ιρλανδίας, της συνέντευξης τύπου.
2: When saying what I said, and I say again, it's a strong word and a wrong word for me to use. I'm just saying, by playing, we are not accepting what is happening. If a player enters the field tomorrow, he's not accepting or supporting or agreeing to anything that's happened in Gaza. That is the statement. We are not playing with, we are playing against. And if I can share the feelings of the players and question about protecting the players, they feel like they are doing something wrong with playing this game with the pressure from Ireland. And that's not a good feeling when you have that pressure from your own people that you want to play for. So we just want to make clear we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We are playing this fixture because it's the rules of the competition we are in. And that's the reason we are here. We want to honor that.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ, πολύ κατανοητά, δηλαδή ήταν και πολύ καθαρά τα αγγλικά του Ισλανδού προπονητή της Ιρλανδίας, αλλά είπε ότι εμείς όταν, επειδή παίζουμε, λέει, αυτό το παιχνίδι, δεν παίζουμε, λέει, με το Ισραήλ, παίζουμε εναντίον του Ισραήλ. Οι παίχτες της Ιρλανδίας νιώθουν μια πίεση που δεν είναι, δηλαδή δεν είναι εύκολο να τη σηκώσουν από την Ιρλανδία, η οποία Ιρλανδία, εδώ να πω ότι είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε η ομάδα μας να παίξει απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αυτή την πίεση, λέει, δεν. Οι παίχτες νιώθουν ότι κάνουν λάθος. Μεταφέρω, λέει, αν μπορώ, λέει, να μεταφέρω το αίσθημα και το πώς νιώθουν οι παίχτες της Ιρλανδίας με αυτό το παιχνίδι με το Ισραήλ, θα πω ότι νιώθουν, επειδή έτσι τους έχει μεταφερθεί από τη χώρα, από την Ιρλανδία, νιώθουν ότι κάνουν λάθος που κατέβαιναν να παίξουν τα παιχνίδια. Και αυτό, λέει, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό, λέει, ξαναλέω ότι εμείς δεν παίζουμε εναντίον αυτού που γίνεται στη Γάζα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε, λέει, είναι κανόνες του παιχνιδιού αυτοί, είμαστε, παίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε κτλ. Στην αίθουσα, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο τώρα, είναι ένα χαρακτηριστικό σκηνικό που είναι στην αίθουσα, είναι και δημοσιογράφοι του Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο επισήμως ως ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε βγάλει μία ανάρτηση, είχε κάνει μία ανάρτηση και κατηγορούσε την Ιρλανδία για όλη αυτή τη στάση της με τις λέξεις ότι είναι υποκριτές. Εγώ όχι το Ισραήλ, εγώ ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Είδα ένα βιντεάκι από μία Ισραηλινή η οποία τι έλεγε, να σας ρωτήσω, λέει, κάτι στην Ιρλανδία. Πριν από μερικούς μήνες, λέει, παίξατε εναντίον του Αφγανιστάν. Αν θυμάμαι, προσπαθώ να θυμηθώ το άθλημα, όχι ποδόσφαιρο, αλλά ένα άλλο άθλημα. Λέει, παίξατε, λέει, εναντίον του Αφγανιστάν.
0: Μήπως κρίκετ να ήταν.
1: Ναι, μήπως ήταν κρίκετ, γιατί έχεις δίκιο.
0: Γιατί έχουν ομάδες και ίδιο.
1: Μπράβο. Παίξατε, λέει, εναντίον του Αφγανιστάν. Παίξατε. Παίξατε, λέει, εναντίον αυτής της χώρας των Ταλιμπάν. Παίξατε. Άρα μην μου λέτε εμένα, λέει, οι Ισραηλοί τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθεί το Ισραήλ να αποδομήσει όλο αυτό. Γιατί πήρε τεράστια έκταση. Όπως πήρε τεράστια έκταση, αν θυμάστε, στο προηγούμενο παιχνίδι του Ισραήλ με την Αυστρία, το γκολ που βάζει ο Ισραηλινός 20χρονος ο νεαρός και πηγαίνει και πριν το σημαίακι του κόρνερ, το βάζει έτσι σαν όπλο, γονατίζει κιόλας και κάνει ότι πυροβολάει. Και ο διαιτητής πάει, του δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα για αυτό τον πανηγυρισμό.
0: Ναι.
1: Και τον αποβάλει με κόκκινη, γιατί είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει έφεση το Ισραήλ για να σβηστεί αυτή η κάρτα. Και ποια είναι η πυρασπιστική γραμμή του Ισραήλ?
0: Μπόουλινγκ έπαιζα.
1: Μπιλιάρδο.
0: Ναι, μπιλιάρδο, ναι, μπιλιάρδο.
1: Μπιλιάρδο. Μιμούτανε, λέει, το χαρακτηρισμό. Μιμούτανε, λέει, την κίνηση του Μπιλιάρθου. Είχε κάνει το σημαίακι του κόρνερ στέκα. Και ότι είχε κάνει στεκιά. Δηλαδή κάνει έτσι και του σηκώνει τη στέκα. Ναι. Φεύγει προς τα πάνω η στέκα. Όπως όταν χτυπάς, λέει, την μπάλα, σηκώνει τη στέκα προς τα πάνω. Ναι. Δεν είναι, λέει, όπλο, ναι, αυτό που έκανε. Και γι' αυτό ζητάει το Ισραήλ. Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική γραμμή του στην Έφεση. Ζητάει να πάρει πίσω την κάρτα. Το Ισραήλ, λοιπόν, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση και κατηγορεί την Ιρλανδία για υποκρισία για αυτό το πράγμα. Και ξαναγυρίζουμε στη συνέντευξη τύπου του προπονητή της Ιρλανδίας, του Ισλανδού προπονητή της Ιρλανδίας, στην οποία υπάρχουν Ισραηλοί δημοσιογράφοι. Ακούστε την ερώτηση που του κάνει Ισραηλινός δημοσιογράφος, πάλι να ανεβούν οι τόνοι, γιατί η ερώτηση μέσα έχει τη ναζιστική Γερμανία και θα καταλάβετε τώρα, θα την ακούσετε. Πάνε να ανεβούν οι τόνοι, παρεμβαίνει το γραφείο τύπου της Ιρλανδίας και του λέει: έκανε την ερώτηση αυτό. Ας το ακούσουμε για να μην το λέω εγώ, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
3: In Ireland, this match has been described as especially troubling. How do you compare that with Ireland playing Nazi Germany in 1936 and 1939, coach?
4: I can't explain what happened in 1930-something. We just focus on this now.
5: We're going to move into the embargo section. So, thank you very much. Thank you. We are here for asking questions.
3: We were here in the morning.
5: He's answered this question very clearly.
3: No.
5: So we're going to move into the embargoed section now, which is embargoed till 6 a.m. tomorrow, please.
1: Before, to lay Israelinos, that to lay afu lay let afta. Πώς θα σχολιάζατε, λέει, το γεγονός ότι η Ιρλανδία έπαιξε, λέει, με τη ναζιστική Γερμανία το 1936 το 1939.
0: Και λέει, δεν ήμουν τότε γεννημένος, λογικά, ναι.
1: Και του λέει, δεν είμαι ταξιδιώτης, λέει, από τον χρόνο, δεν το πω αυτό. Αλλά του λέει, και του λέει ο Ισλανδός, λέει, δεν μπορώ, λέει, να σχολιάσω, λέει, κάτι που έγινε, λέει, το 1930 κάτι, 30 something είπε, το 1930 κάτι. Και λέει, ναι, αυτός όμως, λέει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, λέει, πάει να κάνει μπουκαδούρα Ισραηλινός και λέει, είναι το ίδιο πράγμα. Και επεμβαίνει ο γραφείο τύπου εκπρόσωπος, συντονιστήρα από την Ιρλανδία, ή το γραφείο τύπου, και του λέει, κάνατε, λέει, την ερώτησή σας. Λέει, πήρα την απάντηση. Λέει, δεν πήρα καμία απάντηση. Πάει να επιμείνει. Αλλά τελικά, ναι, δεν έγινε.
0: Γιατί
1: δεν
0: πρέπει να τελειώσει η συνέντευξη τύπου, έχουμε προπόνηση αύριο.
1: Όχι, δεν είπε κάτι.
0: Όχι, εγώ το λέω. Ρε.
1: Δεν είπε. Είπε ότι πήρατε την απάντησή σας, δεν θα πει κάτι άλλο κτλ.
0: Λοιπόν, από τις καθυστερήσεις.
1: Εδώ γίνονται.
0: Ένα λεπτό. Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία, Κύπρος 0-0 και Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Κοίταξε. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και θα γίνουν. Εντάξει, φαίνεται το μόνο σίγουρο, έτσι. Συνέχεια. Και δεν μπορείς να μην τα συνδέεις. Ο Ισραηλινός βρήκε τον τρόπο, όχι με την έννοια να
1: πει. Εγώ αναρωτιέμαι ένα πράγμα, ρε Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, σε αυτό να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πες τι έπαιζε η Ελλάδα με το Ισραήλ, τι θα γινόταν.
0: Τίποτα.
1: Δεν λέω για τους παίχτες μας. Λέω για την περιρρώσια ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Τι έχει κάνει, πώς εκφράζεται, ας πούμε, ως χώρα η Ισπανία. Ενώ πλέον, το βάζω πλέον σαν πολιτική ηγεσία. Ναι. Πώς εκφράζεται σαν χώρα η Ισπανία, πώς εκφράζεται σαν χώρα καλή ώρα η Ιρλανδία και πώς αυτό έχει αντίκτυπο, τι εκφράζουν και οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, ναι, σε αυτό το πράγμα. Το βάζω σαν ερώτημα, δεν θέλω ούτε να απαντήσω. Ας σκεφτεί ο καθένας, ας πούμε, τι θα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχει να κάνει με την ξεκάθαρη θέση που έχει πάρει η Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, απλά.
1: Πολύ, είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να. Ποδοσφαιριστές, παιδιά, δηλαδή, επειδή όλοι έχουν ευαισθητοί. Αν οι ποδοσφαιριστές οι διεθνείς δικαίοι μας, τώρα θα μου πεις. Είναι όλα υπόθεση εργασία. Αν οι ποδοσφαιριστές δικαίοι μας οι διεθνείς λέγανε ότι θα κάνουμε το, φουσκώσουμε, να το ανεβάσουμε το θέμα, σκεφτείτε πώς, ας πούμε, θα. Αναγκαστικά θα ερχόταν κόντρα με τον Βρούτσι, ας πούμε. Δεν λέω τον Βρούτσι σαν άτομο, λέω, ναι, τον Νίξ Βρούτσι ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Εμίλε, βάλε λίγο. Γιατί κάποια στιγμή, λέει, και το. Κάναν δηλώσει και ο αρχηγός και ο προπονητής του Ισραήλ. Γιατί σου λένε με τα χέρια, λέει, άμα, λέει, δεν σας δώσω τα χέρια. Τι θα κάνετε, που και πάλι δεν τους τα δώσανε. Βάλτε το λίγο, ρε Μίλε, να το.
6: Your spokesperson has said that the intent, the coaches shake hands, the players shake hands tomorrow. The Irish
1: λένε ότι εδώ σκέφτομαι να μην σας δώσω τα χέρια, λέω στον αρχηγό.
6: How are you going to approach that?
7: No. I think we're going to put our hands, we give the respect. If they don't want to shake their hands, that's okay.
1: A lot of the talk has been about whether the players will shake hands. Stop λίγο. Και λέει εδώ ότι εμείς θα τους δώσουμε, θα πλώσουμε τα χέρια μας, αν έδειξε σεβασμό. Αν αυτοί δεν θέλουν, λέει, να κάνουμε shake, να κάνουμε χειραψία. Α, εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα. Και μετά το ρωτάνε και τον προπονητή του Ισραήλ.
8: Hans, your federation has been very critical of Hamer Hallgrimsson. Will you shake hands with Hamer Hallgrimsson?
9: Yes. Yes. My hand is open for everyone who wants to shake it.
1: Και ο προπονητής λέει, εγώ λέει, θα κάνω χειραψία, όποιος θέλει να μου κάνει χειραψία. Δεν τους κάνανε. Αυτά στο Nations League. Έτσι είναι μια βόλτα που κάναμε και...
0: Την ίδια στιγμή να πω ότι η Κύπρος πήρε το βαθμό, Λετωνία-Κύπρος 0-0, τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Το μοναδικό μάτς που παίζει από τα τρία που άρχισαν είναι το Γεωργία-Ουκρανία που είναι επίσης στο 0-0, είναι πλέον στο 0-0, επίσης δηλαδή, στο 90 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πάντως ανεξάρτητα από αυτά που λέγαμε τώρα με φόντο, όχι φόντο μόνο, και στο προσκήνιο το Ισραήλ-Ιρλανδία, αυτό με τους πανηγυρισμούς και τα πιστόλια, γενικώς θα πρέπει, αφού έχουν βγάλει τόσους κανόνες, κατευθείαν κίτρινη, τουλάχιστον κίτρινη κάρτα για όποιον κάνει πανηγυρισμό πιστόλι. Δεν μου φαίνεται έτσι μένα. Τώρα δηλαδή δεν έχω κάτι με τον Ελαραμπή, σαν τον εκτιμώ και τους παίχτες και τα λοιπά. Απλά το έχω πρόχειρο γιατί τώρα το Μαρκό πριν από λίγη ώρα, με πέναλτι στο 97, 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε μια ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα της Β'
0: Μόνος πρώτος, μόνη πρώτη είναι. 4 στα 4, 12 βαθμούς.
1: Και το πέναλτι το εκτέλεσε ο Ελαραμπή.
0: Ναι.
1: Με το που σκοράρει, κάνει και αυτό, πυροβολάει, ας πούμε. Οκ. Okay. Κάποιους δεν τους ενοχλεί αυτό. Σε αυτό το πλανήτη που έχει πάρα πολλές γειτονιές που έχουν αναμένες φωτιές, ξέρω εγώ, ρε Γιώργο. Κάνε κάτι άλλο, λέει Λαραμπή. Ξέρω εγώ, κάνε.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη.
1: Σφίξε την γροθιά σου.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα τους βάλει, όπως παλιά, ας πούμε, εμείς δεν φορούσαμε κράνους, αλλά μόλις μας πιέσανε πρόστιμα κτλ., τώρα όλοι. Κράνος. Τι έγινε, πώς ξυπνήσαμε με κράνη ενώ κοιμηθήκαμε χωρίς. Ο φόβος, λέμε, φυλάει τα έρμα. Άμα τους αρχίσει η πειθαρχική, ας πούμε, επιτροπή της FIFA, η επιτροπή του διαιτητών, ο Κολίνα και ποιοι είναι υπεύθυνοι, και πει κάθε πανηγυρισμός με πυροβολισμό, με όπλο, κατευθείαν κίτρινη. Γιατί δηλαδή ο διαιτητής προχθές στο παιχνίδι του Ισραήλ έδειξε δεύτερη κίτρινη επειδή πήρε άλλο το σημαίακι?
0: Γιατί είναι Ισραηλινός.
1: Επειδή πήρε το σημαίακι, μήπως?
0: Όχι, γιατί.
1: Μήπως κούνησε το σημαίακι γι' αυτό?
0: Όχι, γιατί είναι Ισραηλινός.
1: Γιατί είναι Ισραηλινός.
0: Ναι, πιστεύω δηλαδή σε ένα μάτς Γερμανία-Αγγλία, αν το έκανε ο Κέιν, δεν θα έτρωγε την κίτρινη κάρτα.
1: Αν έπαιρνε το σημαίακι, πυροβολούσε.
0: Ναι, δεν θα έτρωγε την κίτρινη κάρτα.
1: Ή μπορεί να είναι υπερβέστο σε
0: εγώ διαιτητής. Δεν το λέω, ρε παιδί μου, αυτό προ υπεράσπιση των Ισραηλινών.
1: Πρόσεξε όμως κάτι.
0: Αλλά λέω ότι υπάρχει περιέρωσα ατμόσφαιρα που πάντα επηρεάζει τον καθένα. Κατάλαβε το λογικό.
1: Ναι. Για να το κάνει όμως ο διαιτητής, ναι, δεν μπορεί να του ήρθε το διαιτητή επειδή είναι Ισραηλινός σου βγάζει κίτρινη κάρτα. Προφανώς θα έχει μια οδηγία από αυτό ότι άμα βλέπετε κάτι τέτοιο, κίτρινη κάρτα. Δεν το κάνω στοχευμένα στον Ελαραμπή τώρα. Στο παρελθόν, πολλοί.
0: Ναι.
1: Πολλοί και στην Ελλάδα. Πολλοί. Αρκετοί τώρα, δεν είναι και διψήφιος αριθμός, αλλά αρκετοί βάζαν γκολ. Πυροβολούσαν.
0: Και ο Στέφανος, ο Κλάους, έδειξε το.
1: Ο Κλάους, ο Μήτρογλου, ο Ντέμις παλιότερα. Ναι. Κάποια στιγμή, βέβαια, ας πούμε, σταματήσανε κάποιοι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι όμορφο, ρε φίλε. Μου φαίνεται δηλαδή, τι να σου πω.
0: Απλά ξέρεις κάτι, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν θέλω να πω ότι λέω κάτι, λες κάτι, θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Υπάρχουν όμως τόσα άλλα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Πριν από αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Υπάρχουν τόσα άλλα
1: απλά
0: πράγματα.
1: Απλά αυτό μου φαίνεται εύκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα άλλα υπάρχουν όντως πολύ πιο σημαντικά θέματα, ναι, στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία, ό,τι θες,
0: ναι, πες. Όχι στην κοινωνία.
1: Τα οποία μπορεί να θέλουν όμως στρογγυλή τράπεζα.
0: Στο ποδόσφαιρο, λέω, ρε φίλε.
1: Στο ποδόσφαιρο. Αυτό μου φαίνεται, ναι, εύκολο. Ναι. Κάθε τέρας σε ένα τέτοιο και λέει, ναι, όποιος ξανά πυροβολισμό,
0: ναι,
1: κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αρχίστε. Α, σταματήστε με τα πιστόλια όλοι. Λοιπόν... Πιστολέρο. Ο Πανιώνος ανακοίνωσε την απόκριση του Άγγελου Λιάσου.
0: Ναι. Αυτός Γιάννενα
1: Πασεραϊκό. Και τώρα στον Πανιώνιο. Καλό παίχτη.
0: Ωραίο παίχτη. Εγώ εντάξει, εγώ το θυμάμαι στα Γιάννα, να σας πω την αλήθεια.
1: Μπράβο, ναι, και στην Bild που έκανε το πρωτοσέλιδο αυτό, ότι χάσαν ποδοσφαιρικό νάνο. Έχασε, λέει, η Γερμανία από τον ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Άσπιον ξύδι, ρε φίλε. <Για σχόλου. laughs> Να πούμε, μια που μίλησες για εθνική, ότι υπάρχει και φωτορεπορτάζ ήδη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη η Ελλάδα. Πριν από λίγο προσγειώθηκε το αεροπλάνο από τη Γερμανία.
1: Άιντε, Ελλαδάρα.
0: Το πρόγραμμα είναι προπονήσεις εδώ και την Πέμπτη το μεγάλο ματς. Και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Έκανε δηλώσει και ο Τολιόπουλος, στους απεσταλμένους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Στο Λεμάν, ο Πάρης Τρικαλιώτης το επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού στο γύρο. Κάποια ανυπομονούμε γι' αυτό. Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι πολύ ψηλό. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ενισχύσει το ρόστερ τους και πιστεύω ότι οι Φίλανδοι θα απολαύσουν τους αγώνες. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το φετινό EuroCup, αλλά οφείλουμε να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, καθώς συμμετέχουμε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό όμιλο. Ξεκινάμε με ένα δύσκολο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λεμάν, μια ομάδα με παράδοση ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δουλέψαμε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τις επίσημες υποχρεώσεις μας με μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Ήταν οι δηλώσεις του Βασίλη Τολιόπουλου.
1: Έκανε και μια ανάρτηση ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, με αφορμή την κλήση του Τσάπρα στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Γιωβάνοβιτς κάλεσε τον Τσάπρα για να έχει μια επιπλέον λύση στο δεξιά άκρο της άμυνας. Φαντάζομαι γι' αυτό λόγω της απουσίας του Ρότα.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Παναθηναϊκός, γράφει Παναθηναϊκός για τον 23χρονο παίχτη του. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση. Και απλά το λέω αυτό και για την ανάρτηση, αλλά γιατί θυμάμαι και την πέρσι που είχε κάνει και που είχε πάρει για ένα παιχνίδι, νομίζω, σε μια αποστολή για το Βίχο. Τότε ήταν στο Λεβαδιακό Τσάπρας. Ναι, ναι. Δεν είχε πάρει Τσάπρα, αλλά είχε πάρει Βίχο για το αριστερό άκρο της άμυνας, ναι, τότε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν θυμάμαι βέβαια αν τον είχε χρησιμοποιήσει, αν είχε παίξει. Αυτό δεν θυμάμαι. Είχε κάνει και συμμετοχή. Νομίζω πως όχι. Αλλά όπως και να έχει, επειδή. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι παίκτη του Παναθηναϊκού Τσάπρας, ρε παιδί μου, και ως παίκτη του Παναθηναϊκού έχει δεχτεί την κλίση. Αλλά επί της ουσίας εδώ είναι ένας παίκτης όπως και ο Βίχος, δύο πλάγι μπακ που στο Λεβαδιακό, ας πούμε, κάνανε το.
0: Και επίσης, μια από τώρα που ξέρεις, ξεψαχνίζουν πράγματα Ελλάδα, Γερμανία, πρώτη νίκη κτλ. Mm-hmm. Ο Γιωβάνοβιτς λέει περίμενε 18 χρόνια για να φύγει νικητής από τη Γερμανία.
1: Γιατί?
0: Γιατί ενδιάμεσα κάποια μάτσα έχανε. Τελευταία φορά ήταν στο μάτς με τον Αποέλ. Όπου από έλεγχε κάνει καταπληκτική πορεία, 4-1 χάνει όμως την Κύπρο και φέρνει θετικό αποτέλεσμα μέσα στην έδρα της Σάλκε. Εντάξει.
1: Α, με Σάλκε αντίπαλο.
0: Ναι, με Σάλκε αντίπαλο.
1: Εντάξει, χθες.
0: Ναι. 2 Οκτωβρίου του 2008 έχει προηγηθεί μάλιστα με 1-0 και τελικά ισοφαρίζεται 1-1. Εντάξει, το θετικό εκείνο αποτέλεσμα.
1: Μπράβο μας.
0: Λοιπόν, το μπράβο μας αξίζει στα παιδιά τα οποία μας στήριξαν, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Είπαμε ποιο είναι το αυριανό πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά το match του Άρη και το τι θα ακολουθήσει και η Media Day του ΠΑΟΚ και προπονήσεις και στις τρεις ομάδες και μάλλον στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή, γιατί νομίζω στον Άρη υπάρχει ρεπό. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τα match τα επόμενα, τα πολύ σημαντικά της εθνικής ομάδος. Είχαμε τη χαρά να δώσουμε και δύο εισιτήρια σήμερα για το μάτς με την Ολλανδία μέσα από το Μετρόπολης 95 και 5.
1: Καλά, φοβεροί είμαστε. Ρε. Άμα πάμε και τσιστήρουμε ζέκαρα βραδάκι, έτσι ωραίο. Να απολαύσουμε τα τσιστηρόνια εκεί πέρα, τα λασινά κρεατικά, ό,τι αγαπάτε. Και τώρα που έχει και πραγματάκια τηλεόραση, να και τα μπάσκετ, να και το ποδόσφαιρο, να και το EuroCup, να και η Ευρωλίγκα.
0: Να και το θράψαλο, να και το τυροκαυτερή που τη φτιάχνουν και μπροστά σου.
1: Να και οι γαντοοθόνες εκεί στον Εύωσμο δυτικά, σε ένα υπέροχο μαγαζί Καρολί και Δημητρίου 9. Και οι γαντοοθόνες που παίζουν την μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Και τα υπέροχα μεζεκλίκια μας και οι μερίδες, οι μεριδάρες, οι σαλάτες, τα ουζάκια, τα κρασάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία και Καρολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο και Ερμού 26 στο κέντρο της πόλης, της ΣΤΟΑ Μοδιάνο, μεταξύ άλλων και τα μαγειρευτά και μουσακά και γεμιστά και παστίτσιο και γιαπράκια
0: και πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Λάμπρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Λελίδη,
1: ναι,
0: τον Κώστα Χατζηγεωργίου που ήταν στο production και μας βοήθησε, τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Ναι.
0: Το πέτυχα. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience Convenience εμπειρία.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λίγο μετά τις 9.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Και σε πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω.
1: Από εδώ ακούγουμε κανονικά.
2: 100%.
3: Τέλεια. 100%.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης εγκαινίασε μια κλινική, τα πάρουμε ένα-ένα, mm-hmm. που σήμερα οι θεραπείες που έκανε.
5: Την οποία εσείς επισκεφθήκατε.
4: Καλά, θα μου βάλετε φυλακή. Εγώ τη διαφημίσατε. Εγώ.
5: Ναι, ναι, εσείς με τη σκεπτικό πήρατε και διαφημίσατε.
4: Τι εννοεί τη διαφημίσα εγώ την κλινική.
5: Εσείς πήρατε στην κλινική, την είδατε, αναφέρατε συγκεκριμένα ότι ήταν εξαιρετική. Και σας ρώτησε ο κύριος Γεωργιάδης για την πλασμαφαίρεση. Και είπα και σας ρώτησε αν έκανε πλασμαφαίρεση. Έκανε πλασμαφαίρεση. Ήταν παράνομη κλινική.
4: Εκτίθεστε λίγο.
5: Όχι, ήταν παράνομη. Εγώ δεν ξέρω καθόλου τι εκτίθεστε.
6: Δεν το ξέρω.
5: Ή έκανε πλασμαφαίρεση. Υπήρχε κάποια παρανομία στην κλινική. Αν έχετε κάποια παρανομία, την καταγγείλετε.
4: Εγώ πήγα σε μια δερματολόγο. Για ένα πρόβλημα στο πόδι μου. Εκεί πέρα λοιπόν μου είπανε να μου κάνουν μια ξενάγηση όπως κάνανε στον κύριο Γεωργιάδη. Με ρώτησαν λοιπόν αν θέλω να κάνω αυτό το κοκτέιλ των βιταμινών και δεν το έκανα γιατί μου φάνηκε περίεργο. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτή η υπόθεση εδώ πέρα στο φως και ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, είναι παράνομο αυτό? Και μου λέει είναι στην γκρίζα ζώνη. Σας ρωτώ λοιπόν εσάς σήμερα, πριν αρχίσετε και λέτε ότι σας κατέβει στο κεφάλι, προσπαθώ να σας γλιτώσω. Ακούστε λίγο.
5: Και απέναντί μου, δεν λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι, λέω αυτά που πιστεύω. Και είμαι και επιστήμονας φαρμακοποιός.
4: Όταν λέτε ότι εγώ διαφήμιζα την κλινική,
5: μη συνεχίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ακούστε εμένα, δεν μπορείτε. Μπορείτε να παίρνετε με την αξιοπρέπεια των καλεσμένων. Σας με καλέσατε να είμαι.
4: Σας ρωτάω λοιπόν αν εσείς συμφωνείτε με το να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να εγκαινιάζει μια κλινική που έχει θεραπεία που είναι σε γκρίζα ζώνη. Είναι πολύ απλό το ερώτημα.
5: Ακούστε, η κλινική όταν πήγε ο κ. Γεωργιάδης ήταν απολύτως νόμιμη. Διαφορετικά δεν θα πήγαινε. Είναι Υπουργός Υγείας. Από τον Ιούλιο άκουσα στο δικό σας ρεπορτάζ που κάνατε και με την συζήτηση με τον κύριο ότι από τον Ιούλιο έχει σταματήσει αυτά τις εκχύσεις αυτές τις ενδοφλέβειες. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι παγκοσμίως γίνονται ενδοφλέβεια σκευάσματα. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε ότι ήταν γαλλινικά σκευάσματα και όχι κάποιο βιομηχανικό.
4: Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό.
5: Τώρα αν υπάρχουν γκρίζε ζώνε. Που το παραδέχεται ο ίδιος υπουργός. Θα πρέπει αυτές να καλυφθούν, δεν το συζητάμε.
7: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
8: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πριν
9: από άλλες χώρες που ειδικό τον ειδικό χώρο κατανάλωση τα καύσιμα ειδικά τον
8: τίποτα δεν κάνανε τίποτα, δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που
9: πώς
8: θέλουν να το λένε.
9: Συμβεί.
8: Πού?
9: Δεν έχει συμβεί. Πού?
8: Απλώς είναι πιο
9: χαμηλή.
8: Καμία. Ποια.
9: Ωραία, στην Κύπρο γιατί πουλάνε τη βενζίνη είναι 60, από εμάς ψωνίζουν.
8: Δεν θέλω να σχολιάσω, Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
9: Γιατί.
8: Έτσι θέλω.
10: Άλλη ερώτηση. Έκανες λάθος ερώτηση, ρε παλικάρι μου. Λάθος ερώτηση έκανες. Πολύ λάθος ερώτηση έκανες. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
11: Αυτό που ζούμε τώρα, τώρα που όλη μέρα μας βρωμάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει,
12: ναι.
11: Σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη ώρα τον βρίζετε, μην το χάσετε. Για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες, βρεθήκαμε ωραία. 50 ευρώ στο αιτία.
12: Καταλάβατε.
11: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Η Αμερική
12: άρα
11: πηγαίνει, πηγαίνει.
12: Μητσοτάξη, λέτε,
11: και είναι μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
12: Να μείνει.
13: Φως φανάρια.

0: Are you ready? Are you ready now?
1: Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε? Αφήστε τις ντροπές για τους αυγενάκηδες, τους βορύδιδες, τους λαζαρίδιδες, τους πλεύριδες, τους καραμανλίδες, τους τριαντόπουλους, τις παπακώστα και όλους τους υποδίκους, τους ενετάκηδες, τους κρέκες, τους μελάδες, τους καλφούτζους, τους αγοραστούς. Θέλετε και αλλούς που θα πείτε για ντροπές? Έχετε φάει το σύμπαν. Δεν μπορείτε να κουνηθείτε από τη μάσα και μιλάτε για ντροπές. Δεν τρέπεστε? Οι αγρότες δικάζονται με ψευδοδιαδικασίες που εσείς επισπεύδετε, κάποιες από αυτές και εναντίον μου, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και μιλάτε για ντροπές. Συμμορία υποδίκων, μιλάτε για ντροπές? Επειδή κάθεστε στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές καρέκλες που δεν έρχεστε ούτε να τιμήσετε, εισπράττοντας ζεστό χρήμα που σας δίνουν οι Έλληνες πολίτες, και δεν πατάτε, και δεν πατάτε, ντροπή σας. Μασάτε και μασουλάτε και δεν πατάτε. Πού είναι οι βουλευτές σας που είστε 10 άτομα? Πού είναι οι υπόλοιποι?
2: Παρακαλώ, στο σώμα, κυρία Πρόεδρε.
1: Το σώμα απευθύνομαι. Το υποτιθέμενο σώμα, το αποκεφαλισμένο και αποδεκατισμένο. Πληρώνετε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ζώα ούτε βοσκοτόπια? Ναι, κύριε Σκηνά. Και αυτό λέγεται κακούργημα. Ευχαριστώ.

0: Κινήσεις, πνίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας, ένας...
3: Είμαι άλογο.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι. Το άλογο του ομίλου, ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζή και τα λοιπά, κατά κόσμον Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και σε σένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ σου, και σε σένα.
4: Κι εγώ σας ακούω.
0: Το ξέρουμε, αυτό έλειπε να μην μας ακούς. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό.
5: Κανένα νέο.
0: Ματαγιούνας, κάπως έτσι.
6: Οπα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ενισχύεται εκεί που πρέπει να ενισχυθεί και όλα τα συνεπακόλουθα που μπορεί να πρεσβεύει μια τέτοια μετακίνηση. Βεβαίως, ακούγονται και άλλα πραγματάκια, καλούτσικα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και από εβδομάδα, όπου θα υπάρχει η τελική και οριστική διευθέτηση του θέμα της Ευρωλίγκα. Έχει θεματάκια, ο ΠΑΟΚ έχει θεματάκια, καλά θεματάκια, έτσι δεν είναι, έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να το κάνουμε. 9.55, κενό, το μήνυμά σας, το 54301.
7: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, εσύ!
4: Ναι, όχι, το... την... το με φουβέρι...
0: Facebook, εσύ!
4: Ναι.
0: Και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
7: Α, μπράβο!
0: Ναι, τι, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο. Έτσι, μόνο μπράβο. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο δίωρο, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Τώρα, έχουμε και λέμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Από πού να ξεκινήσουμε? Τώρα δεν είναι το θέμα μας, βέβαια. Να ξεκινήσουμε, όχι να ξεκινήσουμε, απλά να δούμε λίγο αυτό που είπε, κυρίες και κύριοι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πέρασε γενναίες 14 τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε να έχεις, βάλε και στις κάλτσες σου. Πάρε, βάλε και στις κάλτσες σου, βάλε και στους αστράγαλούς σου, πάρ' τα και μαζί σου, πάρε να έχεις να με θυμάσαι κτλ. Το θέμα δεν είναι η Κωνσταντοπούλου, το θέμα είναι αν είναι αλήθεια αυτά που λέει. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι εικόνες ντροπής.
7: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Και υπόσωπος.
0: Λοιπόν, δηλαδή είναι άδεια η Βουλή. Την έχετε δει καταρχήν, πότε τη βλέπετε γεμάτη? Αν είναι να καταδικάσουν κάποιον, ας πούμε, της αντιπολίτευσης ή να κυνηγήσουν κάποιον κτλ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν, όπως και νομίζω ότι είναι και αντιληπτό αυτό το πράγμα και αντιληπτό σε όλους. Πάντως, πραγματικά ένα φοβερό ηχητικό, και αν η αντιπολίτευση στην Ελλάδα είχε στόμα, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Απλά έχει στόμα συμβιβασμού, υποτέλειας και όχι μόνο. Τέλος
8: πάντων. Και θα γίνει παραπέρος.
0: Α, τι θα γίνει παραπέρος, ό,τι γίνεται κάθε φορά, όπου γίνεται οτιδήποτε. Τι είναι και αυτό, βέβαια. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω λίγο με κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, και φυσικά θέλω να το δείτε, να το δείτε, τέλος πάντων, να το κάνετε κι εσείς, να το λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί εδώ στην Ελλάδα γενικώς δεν έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Όλοι οι Δήμοι είναι καταχρεωμένοι.
7: Τι είναι?
0: Καταχρεωμένοι. Τα λεφτά τους τα παίρνει το κράτος, τέλος πάντων, όχι έτσι ακριβώς, τα ταμεία δηλαδή. Για να κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στο Μαξίμου και το καθεξής. Υπάρχει μια εξαίρεση όμως σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποφαίνεται ότι έχει να κάνει με τον Δήμο Πατραίων, κυρίες και κύριοι, όπου βεβαιώνει και το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, όπου ίως βρέθηκε, λέει ο Δήμος Πατραίων, με γερό κομπόδεμα. Με την καλή έννοια του όρου όμως, έτσι. Τώρα, εδώ το ζητούμενο το μεγάλο είναι τι συνέβη, τι συμβαίνει δηλαδή, και σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι οποίες υπάρχουν, ο Δήμος Πατραίων στέκεται γερά στα πόδια του. Και τι εννοώ, θα το δείτε τώρα, θα σας πω πέλη. Το Το πόρισμα των ορκωτών δικαιώνει πρωτίστως τον δήμαρχο Πελετίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε το 1 ευρώ να το κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Τώρα, είναι σχηματικό αυτό, θα σας πω. Για τη δήλωση αυτή έπραξε και ηρωνία και χλεβασμό, κυρίες και κύριοι, από τους ανθρώπους εκεί της Πάτρας και όχι μόνο, και τους λοιπούς συγγενείς, να το πούμε. Όλοι γνωρίζουν ότι η βασική πηγή εσόδων για κάθε Δήμο είναι, τι είναι, Εμίλη, τα δημοτικά τέλη. Σωστά. Ο Δήμος λοιπόν Πατρέων έχει τα χαμηλότερα. Ωστόσο, με χρηστή διαχείριση και νοικοκυροσύνη, καταφέρνει να αποταμιεύει χρήματα και να τα επενδύει για τις ανάγκες των δημοτών. Αναπόφευκτα είναι μια σύγκριση με το παρελθόν. Έτσι, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές στην Πάτρα έπαιρναν τριπλάσια κρατική χρηματοδότηση από ό,τι παίρνει σήμερα ο Δήμος Πατρέων. Εισέπαιρναν διπλάσια χρήματα από δημοτικά τέλη και παρόλα αυτά ο Δήμος ήταν καταχρεωμένος. Τώρα ο Δήμος όχι μόνο δεν χρωστάει πουθενά, αποπληρώνει μάλιστα και δάνεια εκατομμυρίων που έλαβαν άλλες δημοτικές αρχές, αλλά διαθέτει και χρήματα για έργα σε γειτονιές. Είναι πολύ σημαντικό οι δημότες να ξέρουν ότι τα λεφτά τους διαχειρίζονται από μια δημοτική αρχή με καθαρά χέρια, ότι δεν μοιράζει δωρεπιταγές για να κάνει δημόσιες σχέσεις, ούτε στρώνει τραπεζαρίες για να πίνουν κάποιοι έξυπνοι στην υγειά των κορόιδων των δημοτών. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ο Δήμος Πατρέων, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ανήκει στο ΚΚΕ. Έτσι, ο Πελετίδης είναι του ΚΚΕ, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τις γνωστές λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, όπου είπαμε ότι υπάρχουν συνδυασμοί διαφορετικοί, ανεξάρτητοι δήμαρχοι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βασικά θεωρώ ότι είναι βασικό να το δούμε. Τώρα, αν είναι ευχαριστημένοι οι πατρινοί ή όχι, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι τους. Εμείς το αναφέρουμε απλά γιατί είναι μέσα στην ατζέντα. Πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με πόλεμο. Πόλεμο τώρα. Πόλεμος είναι και αυτό. Όχι, τέτοιο πόλεμο. Οι εκλογές είναι ένας πόλεμος. Εσύ κατευθείαν μόλις σε πούμε πόλεμο, έτοιμο. Ζεις τα όπλα, τα έχεις έτοιμα. Ναι, θα τρέξουμε. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις θα γίνει πόλεμος? Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Δεν ρωτάω, ποιος θα πάει να πολεμήσει, για πες μου. Κανένας δεν θα πάει.
7: Βαστάτε τουρκιτάλογα.
0: Δεν τα βαστάω όσο θες. Δεν πρόκειται να πάει κανένας, φίλε. Θα τρέξουμε όλοι να κρυφτούμε. Και ιδίως θα κρυφτούν αυτοί που είναι οι πρώτοι, οι οποίοι λένε ότι θα πάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και δεν, και που δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε βελόνα. Ούτε βελόνα. Τέλος πάντων. Αυτά για το ονόρε. Έτσι, όχι για τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε 460.000 νέους, παρακαλώ, που έχουν δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά. Επειδή όμως ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό θα περιμένουμε και ένα λάδωμα των ψηφοφόρων. Τι εννοούμε λάδωμα? Είναι, δεν βάζουμε λάδι. Όχι, λάδι. Δεν βάζει το μέτωπο όταν τον ξεματιάζει τον άλλον.
7: Εσένα σε πειράζει.
0: Εμένα όχι, φίλε. Απλά το λέω ότι απειράζει. Να λαδώσει και εμένα. Γιατί εμάς γιατί δεν μας βλέπει λίγο που. Να δώσει, να λαδώσει και αυτούς, φίλε, που δεν. Έτσι, που δεν. Πηγαίνουν. Δηλαδή το 50% δεν πρέπει να το λαδώσεις, γιατί πρέπει 500.000 νέους να τους λαδώσεις. Να τους λαδώσεις με την καλή έννοια, να τους προσελκύσεις, να τους δώσεις κίνητρο, να πάνε να ψηφίσουν. Τι να πάνε να ψηφίσουν, τι να πάνε να τον πεις στο νέο. Θα του δώσεις παροχές, θα του δώσεις ίντερνετ, θα του τάξεις κανένα 200 σε πορτοφόλι για να πάει να κάνει διακοπές. Σε κάμπινγκ βέβαια. Έτσι, γιατί πού θες να πας και σε ξενοδοχείο? Έχεις μούτρα για ξενοδοχείο? Αφού σε δίνει 200 ευρώ, άρα δεν έχεις και μούτρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτοί θα ξεπεράσουν λοιπόν τις 460.000 νέοι που θα βρεθούν για πρώτη φορά πίσω από το παραβάν και θα ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη στις επερχόμενες εκλογές. Ή για την ακρίβεια, αυτοί που θα έχουν το δικαίωμα, να το πούμε καλύτερα, καθώς θα έχουν συμπληρώσει πλέον τα 17 και θα έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1ης Γενάρης του 7 έως την 31 του Δεκέμβρη του 2010. Δηλαδή, 7, 8... 9 και 10. Τι? Εμένα με πιάνει. Να, το 10, μόλις είπα 10, με πιάνει. Λοιπόν, 4 χρόνια δηλαδή, είναι 500.000 κόσμος, φίλε, θα πάνε να ψηφίσει.
1: Και τι θα ψηφίσουν? Πιάσανε το υπονοούμενο.
0: Πιάσανε και το σφίξαν κιόλας. Και τι θα ψηφίσουμε? Φυσικά Μητσοτάκη.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
0: Σε μην διαφερτήσεις εσύ. Εγώ ξέρω ότι Μητσοτάκη θα ψηφίσω Μητσοτάκη, για τον απλούστο λόγο θα με λαδώσει. Δηλαδή με την καλή ανά του όρου με δώσει ίντερνετ, τι έδωσε, τι παροχέ έδωσε την άλλη φορά για την ψήφο. Νομίζω ίντερνετ, απεριόριστε ώρε, απεριόριστη την πύρα μετά τι 8 μέχρι τι 9. Ποιο προλαβαίνει και την ώρα, αλλά τέλο πάντων. Δίνουμε πάντοτε παροχέ όταν δεν μπορούν να τι πάρουν. Έτσι είναι βασικό πολιτικό κόλπο. Τέλο πάντων, πρόκειται ουσιαστικά για αυτά τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στην Ελλάδα. Το 2010 να αποτελεί το ξεκίνημα μιας οδύσσιας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι έγινε το 2010, χωρίς τέλος ακόμα και μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την μόδα την οποία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, που θέλει να κατατάσσουμε τους ανθρώπους αναλόγως με το έτος γέννησης, φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 είναι τα πρώτα της γενιάς Α. Ξέρω, φαντάζομαι
2: τι,
0: το ξέρετε.
2: Τι ήταν αυτό?
0: Ενώ όσα γεννήθηκαν μέχρι το 9 είναι η Z. Γενιά Z.
3: Δεν νομίζω.
0: Εμείς ποια γενιά είμαστε, ξέρεις εσύ που κάνεις... Ο άλλος από πίσω, είδες.
2: Αλήθεια!
0: Είσαι τον άλλο αυτό. Είμαστε γενιά X. Χ. Έτσι.
5: Πάντα τέτοια.
0: Το σίγουρο που τέλος πάντων είναι σε κάθε περίπτωση πως η ψήφος τους αποτελεί ένα πραγματικό ένιγμα για όλους μας. Χ. Έτσι.
5: Πάντα τέτοια.
0: Το σίγουρο που τέλος πάντων είναι σε κάθε περίπτωση πως η ψήφος τους αποτελεί ένα πραγματικό ένιγμα.

0: ψέματα είναι. Πες μου, εσύ ένα νέο σήμερα, πιάσε ένα παιδί 17-18 χρονών και πες το. Οι περισσότεροι μπορεί να πάνε για καλαμπούρι για να δουν τη διαδικασία. Αυτό,
1: okay. Δεν σε θέλω.
0: Έχουν άποψη τα παιδιά. Έχουνε. Σε τι. Καταρχήν δεν έχουνε γνώση. Πώς θα έχεις άποψη άμα δεν έχεις γνώση. Δεν είναι φυσιολογικό. Έχεις οικονομική τριβή με το κράτος. Πιστεύεις σε ένα καλύτερο, όπως πιστεύαμε εμείς, ας πούμε, σε ένα καλύτερο κράτος, να αλλάξουμε την χώρα, να αλλάξουμε το πολίτευμα κτλ. Τι πιστεύεις σήμερα. Άστασε ωραίος και είμαι ωραίος. Το ξέρω ότι είμαι ωραίος. Άλλο λέμε. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιο θα ήταν το κίνητρο, το εφαλτήριο για ένα νέο σήμερα να το πει ή να σε ψήσει εσένα, μπήξεις, εγώ θέλω να πάω να αλλάξω. 17 χρονών παιδιά δουλεύουνε. Πόσο τις ποσοστό, από τα 500.000 παιδιά, από τις 500.000 παιδιά, πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να κρίνουν τη δικιά μου την ψήφο. Η δικιά μου η ψήφο, η δικιά μου η ψήφος, μάλλον, είναι, φίλε, με αίμα. Και του καθενός που πάει και ψηφίζει, ο οποίος έχει αφημή και οικονομική δοσοληψία με το ελληνικό κράτος. Σωστά.
1: Όλοι δηλαδή θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, όταν φτάνει σε ένα σημείο, εσύ να έχει μια δουλειά, να είσαι ελεύθερο επαγγελματία, να είσαι υπάλληλο, ξέρω εγώ, εργοδότη, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, έχει λόγο να πάει να ψηφίσει. Γιατί θες να κάνεις κάτι καλύτερο και πιστεύεις ότι σε εκφράζει κάτι άλλο, ένα οικονομικό πρόγραμμα. Πόσοι γνωρίζουν από οικονομικά, αφού βγαίνουν τούβλα από τα σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά βγαίνουν τούβλα, δεν ξέρουν ούτε την προπαίδεια. Τι να πάει να πει αυτό, δηλαδή το παιδί, το πες ότι έχεις εσύ τρία παιδιά, Εμίλια, και τα οποία είναι σε θέση να ψηφίζουν. Και εσύ ψηφίζεις βάσει του οικονομικού σου μπάτζετ το οποίο έχεις, γιατί βάσει αυτού γίνεται όλη η διαδικασία, και τα παιδιά σου είναι κόντρα σε αυτό. Έτσι, εσύ, ας πούμε, θες να ψηφίσεις Μητσοτάκη, αυτά θέλουν να ψηφίσουν, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο εκτός από Μητσοτάκη.
2: Κουκουέ, δαγκωτό!
0: Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, είναι κόντρα σε σένα τα παιδιά σου? Γιατί είναι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουνε.
3: Ολίγοντι.
0: Όχι ολίγοντι, πολίτη. Είναι τόσο πολύ που βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η αντίθεση μέσα σε ένα σπίτι. Δηλαδή, σε μια οικογένεια, σε μια τετραμελή οικογένεια, ο μπαμπάς μπορεί να θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη γιατί τον βολεύει, γιατί είναι του ΠΚΠ που δεν είχε ζώα και έπαιρνε λεφτά. Ξέρετε αυτά τα γνωστά τα που έχουν γίνει κτλ. Οι άλλοι τρεις, η σύζυγος και τα δύο τα παιδιά, μπορεί να είναι προοδευτικά. Τώρα το προοδευτικό το βάζουμε σε, έτσι, για να ξεχωρίσουμε το συντηρισμό, έτσι, και την, για την απλοποίηση της κουβέντας. Δεν έρχεται σε...
4: Γιορτή, έτσι. Πανηγύρι,
0: μην πω τίποτα. Έγινε ρουκέτα. Όχι, βάρη ο γάρος. Δηλαδή, εντάξει, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι θα πρέπει να έχεις μια αύξηση μισθού ανάλογη του τι συμβαίνει σήμερα στην αγορά. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Έτσι. Γι' αυτό και όλοι μας καταφεύγουμε να κάνουμε ή δεύτερες ή τρίτες δουλειές ή να κλέβουμε το κράτος ή να κλέβουμε και τον συνάνθρωπό μας. Έτσι έγινε και στο Βόλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όπου κάμερα πιάνει τον αρχιφύλακα που τα τσέπωνε από τις κλήσεις. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, όπου υπάρχει διάλογος με τον Πακιστανό, με τον οποίο γίνεται το σοβραζέν. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να
1: κλείσετε. Να μην το πω το άλλο.
0: Όχι, μην το λες άλλο, το λέω εγώ. Σοβραζέν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν εδώ. Και φυσικά, εκτός από τον στίβο των 500.000 νέων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα ψηφίσουν. Και καλώς δεν θα ψηφίσουν, γιατί τώρα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Έχω την εντύπωση ότι και αυτοί που ψηφίζουν πάνε από υποχρέωση. Εμίλη. Δεν πάνε γιατί πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι. Κακά τα ψέματα. Θα πάει ο συνταξίκος, ο οποίος πιστεύει ότι, ξέρεις, θα μου κόψουν τη σύνταξη. Ας ψηφίσω την κυβέρνηση για να μην μου κόψει τη σύνταξη. Θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Θα έρθουν οι παζαξιώτες να μας πάρουν τα χωράφια. Ενώ ο άλλος σου έχει πάρει όλο σου το βιός. Εθελοτυφλής σε αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι να είσαστε τουλάχιστον γνώμονες για το τι. Να μην είστε αγνώμονες. Έτσι. Γιατί η κυβέρνηση έχει παλέψει για να κρατήσει σε αυτό το χάλι την οικονομία. Δεν επεξεγέλασε. Μην κοιτάτε που ακούτε αναβαθμίσεις οικονομίας και τα λοιπά. Σας είπα και άλλη φορά, καλό το story, αλλά δεν είναι fame story. Παραδείγματος χάρη, λέει ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμιση τη χώρα ή τη διατήρηση στα ψηλά επίπεδα. Ξέρει κανείς τι αξιολόγηση

0: Λόγηση υπάρχει. Αν θέλετε να μιλήσουμε με οικονομικά.
1: Πολλά τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίσιο.
0: Πώς πας και ψηφίζεις, ρε κουρούμπαγλα. Τι πας και ψηφίζεις. Ό,τι σου μάθανε. Την ιδεολογία δεκαετία του 80 ήταν το πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Οι άλλοι ήταν στα βουνά, κατεβήκανε, οι άλλοι από εδώ. Αυτό το ένα, αυτό το άλλο κτλ. Ένας συρφετός ο οποίος κράτησε μέχρι και τη δεκαετία του 90. Μετά άρχισε ο εξορθολογισμός το ότι πρέπει να πάμε σε μια ενωμένη Ευρώπη, γιατί θα μας κάνει έτσι, θα είμαστε αλλιώς. Εμείς με ένα μηδέν παραγωγικό μοντέλο, με μια χώρα η οποία δανειζόταν και επαναδανειζόταν και πάλι. Με όλα αυτά λοιπόν τα καλούδια φτάσαμε μέχρι σήμερα. Για να μην μπούμε στις δεκαετίες και το αναλύουμε. Όπου σου λέγανε ψέματα πριν τις εκλογές και σου λέγανε και ψέματα μετά τις εκλογές. Φτάσα σε σημείο μέχρι σήμερα να σου λένε ψέματα γιατί έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα της μεταπολίτευσης είναι αυτό το οποίο διεπράχθη, το οποίο θεωρώ ότι είναι και έγκλημα, αυτό που είναι με τα μνημόνια. Από τα λεφτά υπάρχουν, από τη δυσμενή θέση της χώρας, της οικονομίας, επειδή έφταιγε ο Καραμαλής. Και φτάσαμε στο Καστελόριζο, σαν να μην συνέβαινε τίποτα και το δεχτήκαμε, πώς το λένε, με κατεβασμένα τα βρακιά.
2: Ναι, σε όλα.
0: Μπράβο. Και καταφέραμε τη φτωχοποίηση. Για ποιο λόγο κάναμε τη φτωχοποίηση, για να κονομάνε αυτοί, ρε φίλε. Εσύ στον ήλιο μοίρα δεν έχεις. Πάει να πεις τώρα το παιδί, πάνε ψήφισε μας. Να του πεις τι, ρε φίλε. Βρακί να αλλάξει δεν έχει. Θα πεις όχι όλοι. Κάποιοι έχουν. Θα στερηθούν όλοι για να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν στη δεκαετία του 50 και του 60 μετά τον πόλεμο. Ξέρεις που ζούσαν όλοι σε ένα δωμά, 7 δωμά, που να ξάπλω, να κλείσω, μα. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι. Θέλετε να επιστρέψουν προφανώς.
1: Τώρα το πεις καλά.
0: Συνεχίστε, καλά το κάνετε. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν σε θυμίζει λίγο Love Boat? Love Boat δεν σε θυμίζει ρε? Λίγο σε φέρνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας.
1: Ναι,
0: ρε Ντρεβίση. Άκου τώρα, Ντρεβίση, άκου, γιατί σας έχω κάτι ωραίες ειδησούλες. Επειδή δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα ούτε την Παρασκευή, ούτε την Κυριακή, ούτε αύριο θα κάνουμε, γιατί έχουμε μετάδοση του Άρη στο μπάσκετ. Τώρα αρχίζει, παιδιά, το EuroCup, το οποίο. Το EuroCup, τέλος πάντων. Το μπάσκετ τώρα θα μας απασχολήσει μέσα σε εβδομάδες, να το ξέρετε, άρα θα έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο, όμως εμείς βρίσκουμε τρόπο να κάνουμε τις δικές μας αθλίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Θα μου πεις τώρα τι είναι το ευχάριστο, το δικό σου ευχάριστο είναι, να μην πω. Διαβάζω τώρα, αφιερωμένο στους ρωσολάγνους, έτσι, στους ρωσοπροσκυνημένους Έλληνες. Λέει ο Λαυρόφ, Υπουργός Εξωτερικών.
2: Я должен услышать вас. Одно хочу сказать. Что я имею?
0: Αν η Ευρώπη επιτεθεί, ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος. Ο Ρώσος λοιπόν Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία. Παιδιά, υπάρχουν δύο πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι οι αδελφοί Γκριμ και ο Hans Christian Andersen. Θεωρούνται οι δύο πιο παραδοσιακοί παραμυθάδες που είχαν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων όταν υπήρχαν βιβλία. Θα ήθελα να πάτε να αγοράσετε κάτι ή να διαβάσετε ένα από τα παραμύθια τους και θα καταλάβετε τι εστί και Λαυρόφ και γενικά Ρώσος εκπρόσωπος. Η Ζαχάροβα, αν δεν έχει περάσει από τον μπαρ το ναυάγιο, ξέρω εγώ, να βγει να μιλήσει υπό τη Μέθη ή ότι άλλοδήποτε συμβαίνει. Φυσικά αυτά εδώ, ακριβώς δηλαδή αυτές τις ίδιες ανοησίες περί σύντομου πολέμου, έλεγαν οι Ρώσοι και για την Ουκρανία και μέχρι τώρα έχουν 4,5 χρόνια πόλεμο. Έχουν 500.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Αυτός είναι ο πόλεμος των 4,5 χρόνων, τον οποίο τι έλεγε ο Λαυρόφ, θα μπούμε σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Είχαν βάλει και κόσμο στη Λευκορωσία, γιατί στην πρώτη εβδομάδα που θα κατέρεε το Κίεβο θα γινόταν αυτό που έγινε. Και με βάση τους προηγούμενους μακροχρόνιους πολέμους τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ιστορικό υπόβαθρο, δεδομένο το οποίο δείχνει βέβαια πως υπάρχει μια αναλογία 3-1 ανάμεσα σε τραυματίες και νεκρούς. Δηλαδή, ένας νεκρός, 3 τραυματίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στους 500.000 λοιπόν νεκρούς Ρώσους στρατιώτες αναλογούν 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Ιστορικά βέβαια στις στρατιωτικές αναφορές αυτές, ως τραυματίες προσμετρώνται κυρίως όσοι έφεραν τραύματα τα οποία απαιτούσαν νοσηλεία ή αποχή από την μάχη. Ελαφρύς τραυματισμοί δεν καταγράφονται. Αυτό σημαίνει πως το 1,5 εκατομμύριο τραυματίες είναι το ελάχιστο για την πλευρά της Ρωσίας. Για την πλευρά της Ουκρανίας έχουμε 100 με 150.000 νεκρούς. Υπάρχει ένα σύστημα στον πόλεμο, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το Project UA Loses. Loses είναι L-O-S-E-S, μπορείτε να δείτε, UA. Loses είναι μια λέξη. Απλά το UA θα το γράψετε με μεγάλα γράμματα. Που καταγράφει επίσημες κηδείες από αγγελίες στην Ουκρανία, η οποία αναφέρεται σε 95.000 θανάτους. Εγώ θα κρατήσω το ταβάνι, δηλαδή κοντά στους 150.000 νεκρούς. Με βάση λοιπόν τους 150.000 νεκρούς, εκεί έχουμε 405.000 τραυματίες. Που είπαμε, υιοθετούμε το 3-1, γιατί αυτός είναι ο παγκόσμιος παρονομαστής. Άρα η Ρωσία έχει 500.000 νεκρούς, 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Η Ουκρανία 150.000 νεκρούς, 450.000 τραυματίες. Αν δείτε όμως, αν δείτε, και εδώ υπάρχει 3-1. Δηλαδή οι Ουκρανοί έχουν. Μάλλον οι Ρώσοι έχουν τους τριπλάσιους νεκρούς από τους Ουκρανούς, όπως επίσης και τους τριπλάσιους τραυματίες. Άρα το δόγμα 3-1 υφίσταται. Εν κατακλείδη, οι Ρώσοι δεν έχουν αφήσει καλσόν για καλσόν, κυρίες και κύριοι. Για μία ακόμη φορά, 4,5 χρόνια πόλεμο. Εσύ ήθελες να πάμε πόλεμο, έχεις μούτρα εσύ για πόλεμο. Σένα λέω. Κάνεις τον πολεμιστή. Α, τι ψάχνω αύριο τώρα, ψάχνω εγώ τώρα ξύλο στα χείρα. Τώρα θα μου πεις κάτι. Φτάνει, δεν φτάνει. Τώρα Γιατί γίνεται ο πόλεμος, τα λέμε για τους άλλους, αλλά λέμε και τα δικά μας. Έχουμε εμείς στα νέα, μπορείτε να το δείτε κι εσείς, είχε ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση, τι σημαίνει, λέει, το προληπτικό πλήγμα που τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί. Πού μπορεί να απευθύνονται? Σε ηλίθιους. Δεξαμενή των ηλίθιων. Ακούστε τώρα άρθρο που λέει, έτσι, μιλάμε κιόλας βέβαια για τοποθέτηση του αρχηγού ΓΕΘΑ το Δεκέμβριο του 25, που λέει κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης που είχε δώσει σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής προληπτικών χτυπημάτων στρατηγικού πλήγματος σε μεγάλο βαθμό, ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα της αμυντικής ανάλυσης. Το διαβάζεις και λες πω, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι σημαίνει προληπτικό πλήγμα που τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί? Μάλιστα. Ενώ εμείς δεν το τρέμουμε, εμείς το έχουμε ψωμοτήρι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πολεμάμε. Εμείς πολεμάμε άλλα πράγματα. Την ακρίβεια, την καθημερινότητα, μεταξύ μας, χωρίς λόγο, με τη διαιτησία, με τις ομάδες, με όλα αυτά εδώ. Τώρα, όσοι έχετε παιδιά που υπηρετούν, Εμίλια, τώρα πάμε στον πόλεμο. Ψήνεστε για μια προληπτική επίθεση στην Τουρκία? Ναι. Δεν απαντάς όμως. Ψήνεσαι για μια προληπτική επίθεση στην Τουρκία? Δεν θα θυσιάζατε τα παιδιά σας για να μπορέσει το Ισραήλ να κυριεύσει τη Μέση Ανατολή? Επίσης τώρα, καλά, πού εμπλέκεται αυτό το πράγμα? Θα σας πω εγώ σιγά σιγά. Στην Ελλάδα ήδη κάνει ό,τι θέλει το Ισραήλ. Στην Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε καλό είναι να βοηθήσουμε το Ισραήλ και τους βρικόλακες να πάρουν τον έλεγχο της Τουρκίας, ώστε να μην έχουν οι Τούρκοι χρέος μόλις στο 25% του ΑΕΠ, αυτό υπάρχει, ούτε να αγοράζουν φθηνό αέριο από Ρωσία, ούτε να έχουν κατά κεφαλή χρέος $4,700, παρακαλώ. Ενώ εμείς που είμαστε πανέξυπνοι Έλληνες, οι πιο πανέξυπνοι λαός στον κόσμο, στον πλανήτη ή στους πλανήτες, έχουμε χρέος κατά κεφαλή $34,700. Δηλαδή κάθε ένας που γεννιέται ελεύθερη, λέω, Εμίλια, έχει $35,000 χρέος. Αν έχεις $35,000 και πας να τα πληρώσεις, ξεχρεωνώ? Φυσικά και όχι. Είστε μέσα να βοηθήσουμε το Ισραήλ, όπως το βοηθήσαμε και με τη Συρία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Ιράν. Στη χειρότερη περίπτωση να πεθάνουν καμιά 5 με 6.000 νεαρά παιδιά. Αλλά οι οικογένειές τους θα λάβουν τιμητικές πλακέτες με αυτόγραφο του Πρωθυπουργού μας. Του εκάστοτε Πρωθυπουργού όταν γίνει πόλεμος. Τι άλλο θα θέλατε δηλαδή να κάνει η πατρίδα για σας? Εσείς τι κάνετε για την πατρίδα? Θυμάστε το λογοπαίγνιο κάποτε ενός πολιτικού κόμματος? Κόψε απόδειξη τότε. Τι κάνεις εσύ για την Ελλάδα? Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς ήταν. Και επειδή ο πόλεμος σημαίνει νέα χρέη, είναι ευκαιρία να στρογγυλοποιήσουμε το κατακεφαλή χρέος. Δηλαδή να πάμε στα 50.000 ευρώ κατακεφαλή του κάθε καθυστερημένου Έλληνα. Γιατί γελάς, ρε Μίλη? Από το 35 πάμε στα 50. Δεν ξέρουμε ότι είναι 50 τάγκα και τελείωσε. Δεν έχει παραπάνω τίποτα. Έτσι. Και τώρα θα μου πεις τώρα, γιατί το Ισραήλ, παιδιά, γιατί το Ισραήλ δεν πιστεύετε ότι κάνει ό,τι θέλει? Έτσι, μάλιστα. Για πάρτε λίγο μια δόση. Λασίθι. Ξέρετε που βρίσκεται? Έτσι. Ξέρετε που βρίσκεται το Λασίθι? Αγγούρια. Πελοπόννησο. Ποια Πελοπόννησο, βρε? Γεμάτος ντάγκλα είσαι. Σταμάτα. Λοιπόν, αντίδραση στην Ιεράπετρα. Τι δουλειά έχει η Ιεράπετρα με το Λασίθι, ρε? Πέρασε έξω, παρακαλώ. Πέρασε έξω. Νομός Ηρακλείου είναι η Ιεράπετρα. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση στο Λασίθι, στην παραχώρηση ενός παλιού δημοτικού σχολείου της Βασιλικής Ιεράπετρας για τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου Ισραηλινής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα παλιό δημοτικό σχολείο το οποίο θέλουν να το πάρουν οι Ισραηλίτες για να φτιάξουν δικό τους ιδιωτικό σχολείο. Εντάξει. Αυτό συμπεράσματα είναι δικά σας, δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου. Να μην έχουμε όμως πόλεμο, κυρίες και κύριοι, γιατί εντάξει, να μην έχουμε θέματα, γιατί θα σας εξηγήσω μετά, γιατί δεν θα μπορούμε να συνδεθούμε με την Κύπρο για το ηλεκτρικό ρεύμα, το καλώδιο. Δεν έχουμε καλώδιο που μας περιμένει. Να πάμε να το βάλουμε, αλλά δεν το βάζουμε. Όχι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Τώρα, μια και πιάσαμε τους Εβραίους και το Ισραήλ, γνωρίζετε βέβαια ότι στην Ουγγαρία ζει ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν το γνωρίζετε. Είναι κοντά στους 130.000 Ούγγρους, 120.000 έχει η Γερμανία και πρώτοι Εβραίοι βρίσκονται στην Γαλλία, 440.000 καταγεγραμμένοι Εβραίοι. Είπαμε Γαλλία, Ουγγαρία, Γερμανία είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Εντός Ευρώπης αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 320.000 στη Βρετανία και 50.000 στην Ουκρανία παρακαλώ. Στη Γαλλία το 0,67 του συνολικού πληθυσμού, ενώ στην Ουγγαρία το 0,50%. Λόγω των πολύ στενών σχέσεων του Ισραήλ με την Ουγγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία, το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα τρία ευρωπαϊκά κράτη για την φιλοξενία όλων των ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Από το ποδόσφαιρο, βλέπει Ουγγαρία, μέχρι handball και βόλεϊ, δες Κύπρο. Οι εντός έδρας αγώνες μπάσκετ γίνονται στο Βελιγράδι. Τώρα υπάρχουν επαφές της Μακάμπη με τον Μητσοτάκη για να μεταφερθούν οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπη Τελαβίβ στην Αθήνα. Ακούσατε κάτι για την Ουκρανία? Ακούσατε κάτι για τη Ρωσία? Να παίζουν αυτοί? Οι Ουκρανοί παίζουν. Οι Ρώσοι γιατί δεν παίζουν? Οι Ρώσοι, ρε παιδιά, γιατί δεν παίζουν? Είσαστε οι ίδιοι υποστηρικτές. Εσείς που υποστηρίζεις τους Ρώσους, συγχρόνως υποστηρίζεις και το Ισραήλ. Στο Ισραήλ παίζει παντού και κάνει ό,τι θέλει και η Ρωσία κλειστά σύνορα. Δικό σας το συμπέρασμα, όχι δικό μου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 500.000 υποψήφιους ψηφοφόρους. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην τελευταία εκλογική μάχη 500.000, μάλλον 50% είχε αποχή, το μεγάλο μέλημα από εδώ και πέρα θα είναι να μην έχει τόσο μεγάλη αποχή. Το Ισραήλ έχει 4 βασικά εργαλεία για να κάνει και εκβιασμούς και να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ των συμφερόντων του. Έχω ένα μήνυμα εδώ και πόση ώρα, και δεν θα, έλεγα να μην το διαβάσω, αλλά δοθεί σε ευκαιρία. Είναι για την κουλοτούμπα που κάνει ο Μαρινάκης στο θέμα με την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κολοτούμπα? Η προσωπική μου άποψη, μπορώ να κάνω λάθος, θεωρώ ότι επειδή είναι καταγεγραμμένος και αυτός στο Predator, εξαναγκάζεται να κάνει κολοτούμπα.
1: Μόνο.
0: Τους έχουν πιασμένους από παντού. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν παράνομα λογισμικά παρακολουθήσεις σε συνεργασία με τις εγχώριες κυβερνήσεις όπως στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Υπάρχουν εταιρείες βιτρίνας που δημιουργούν δίκτυα παραπληροφόρησης σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν ομάδες στα social media που αποθεώνουν τους υποστηρικτές του Ισραήλ, των Εβραίων, και θάβουν τους επικριτές. Αν πει κάποιος, ας πούμε, για γενοκτονίες της Γάζας και αυτά εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται, έτσι δεν χρειάζεται. Όπως θα είδατε και το Ιρλανδία-Ισραήλ, που τελευταία στιγμή κατεβήκαν οι παίκτες να παίξουν. Και κάποιοι παίκτες δεν κατέβηκαν να παίξουν, βέβαια. Όπως και δεν δώσαν τα χέρια τους στους Ισραηλινούς παίκτες. Έτσι, υπάρχει αντίδραση, τουλάχιστον. Αυτοί θα κατηγορηθούν αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς εδώ απορώ πως έχουμε τέτοια εντοτικότητα. Τέλος πάντων, στα social media όπως στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, καταλαβαίνετε τι γίνεται αν είστε λίγο ψηλιασμένοι και ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και τα απαραίτητα στοιχεία όποτε και αν διευκρινιστούν, για να σας πω και λεπτομέρειες και ποιες εταιρείες βρίσκονται κτλ. Αλλά για να μην σας τρώω το χρόνο, γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε εδώ. Έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, μια άλλη πολύ σημαντική είδηση. Από τη στιγμή που βλέπεις τον Γεωργιάδη 24 ώρες 24ωρο να είναι στα ΜΜΕ και να λέει πως όλος ο πλανήτης αποθεώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πολύ καλά κάνει και έχει και δίκιο, και δεν πιστεύω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα φέρει και αντίρρηση. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών λέει ότι υπήρξαν 400 επιτυχόντες οι οποίοι φέτος δεν έκαναν φέτος εγγραφή, παρακαλώ. 9 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στην ιατρική και φυσικά το αποδίδουμε όλοι μας, φαντάζομαι, στο φαινόμενο κατά κύριο λόγο στις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και το βασικά το υψηλό κόστος και στέγασης και μετακίνησης. Όλοι πανηγυρίζετε, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε και ακίνητα, αλλά εύχομαι να παίρνετε τα λεφτά που πρέπει να παίρνετε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε στο Μεξικό. Φεύγουμε από την Πάτρα, πάμε στο Μεξικό. Όπου βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Μεξικού και είπε ότι το 80% των όπλων που έχουν κατασχεθεί στο Μεξικό είναι αμερικανικής προέλευσης και το υπόλοιπο 20% ισραηλίτικης προέλευσης. Κατά τα άλλα, το Μεξικό κάνει πάρτι. Έτσι, βλέπετε το εμπόριο τι καλά πάει και πώς πάει. Βέβαια, εμάς δεν μας έφερε το Μεξικό, απλά για την ιστορία, γιατί όλοι οι πόλεμοι γινόταν προσχηματικά για κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, Λιβύη γινόταν για τη, δημοκρατία, την εκδημοκράτηση, ας πούμε, του λαού, αλλά στόχος ήταν το πετρέλαιο, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ποιος άλλος πόλεμος? Το Ιράκ ήταν για να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Έτσι δεν λέγατε όλοι σας? Ποιος ήταν ο στόχος? Αυτά που πήραν, τα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα και εκεί εκδημοκρατισμός δεν υπήρξε? Ποιος ήταν ο στόχος? Τα πετρέλαια, τα πήρανε. Στο Ιράν, αν το παίρνανε, θα μιλούσαν όπως είπαν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι ξεκινάει, παιδιά. Είναι το ίδιο ακριβώς τροπάριο της Κασιανής σε κάθε χώρα που επιτίθενται οι Αμερικάνοι ή οι Εβραίοι. Για τον εκδημοκρατισμό, παιδιά, γινόταν όλα. Αλλά αν έπαιρναν τα πετρέλαια από την πρώτη μέρα από τους Ιρανούς, φαντάζομαι δεν θα μιλούσε κανένας για δημοκρατίες. Γιατί η δημοκρατία δεν έχετε ούτε εσείς μέσα στον ίδιο σας τον χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ή κάνω λάθος? Μπορεί.
3: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
4: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
3: Εντάξει, Μάρ.
0: Πολλά τα πετρέλαια, Άρη. Βελουχιώτη. Είναι πάρα πολλά τα πετρέλαια. Όπου πετρέλαιο, όπου γάμος και χαρά, ο πορτοκαλί Χίτλερ παρών. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και το περίφημο καλώδιο. Όπου διαβάζω τώρα, να μην πω σε ποια ιστοσελίδα, το οποίο είναι καθαρά της Νέας Δημοκρατίας. Επεισόδιο νούμερο 1000. Έτσι, το καλώδιο θα το ρίξουν, είναι έτοιμοι για το καλώδιο και αυτά εδώ, ιστορίες, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο και το καθεξής. Θα μπορείτε να μπείτε, σας παρακαλώ, για το καλώδιο αυτό της Ευρών που θέλει να πάει εκεί στα Βαθιαντάκα, δεν ξέρω ένα τέτοιο μέρος κάτω, προς την Κύπρο, να πάτε στο Σεπτέμβριο του 2022, να πάτε στο Σεπτέμβριο του 2023, να πάτε στο Σεπτέμβριο του 2024, στο Σεπτέμβριο του 2025, στον φετινό Σεπτέμβριο, αλλά και στο Σεπτέμβριο τον οποίο αναμένεται του 27, θα υπάρχει κάθε φορά ένα κοίτασμα μαμούθ γεωτρήσεις, γιατί είναι όλοι σε καλοκαιρινή προετοιμασία και διακοπές. Και φυσικά μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς αρχίζουν τα όργανα, γιατί έχουν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους και θα πουλήσουμε και την προπαγάνδα αυτό ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Είδαμε το φτηνό ρεύμα, είδαμε τα καρτέλ ενέργειας τα οποία πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, λες και η κυβέρνηση θα πήγαινε κόντρα σε αυτούς. Άλλο αυτό. Με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύουμε ενέργεια, να αγοράζουμε ακριβή ενέργεια από τους παρόχους, οι οποίοι το παίρνουν πάνθυνα, τζάμπα. Μην ακούτε τι σας λένε. Κοιτάξτε τι πληρώνετε. Η αύξηση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν αυξάνεται κάτι, λέμε ότι αυξάνεται το βαρέλι, έτσι. Πες, ας πούμε, αυξάνεται 5% σε μια μέρα. Σε σένα γιατί έρχεται 30% ή 20%? Αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι η αναλογία. Ανεβαίνει ένα είδος 5% και σε μένα έρχεται 20-30%. Αυτό πώς λέγεται? Ανταγωνιστικότητα. Πώς λέγεται εκείνη η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Αυτούς γιατί τους πληρώνουν, ρε φίλε? Για να ελέγχουν τι? Για να παίρνουν θεσούλες. Είσαι κάτσε και να μυρλιάζεις, φίλε. Να μιλάς για δημοκρατίες. Να χαίρεσαι για την οικονομία της χώρας, η οποία δεν σου αποδίδει τίποτα. Σου τα παίρνει. Καταρχήν, δεν ξέρετε, σας είπα και άλλη φορά, οι οίκοι αξιολόγησης τι αξιολογούν για να σε έχουν στην ίδια βάση ή να σε αναβαθμίσουν ή να σε υποβαθμίσουν. Την υποβάθμιση την ζήσαμε, την νιώσαμε στο πετσί μας. Δεν την καταλάβαμε όμως. Γιατί αν ρωτήσεις τώρα 10 ανθρώπους, Εμίλη, δεν ξέρει να σου πει τι είναι ο οίκος αξιολόγησης, τι αξιολογεί ένας οίκος αξιολόγησης. Λυπάμαι που σας τα λέω αυτά πράγματα, γιατί λυπάμαι και για τον ίδιο μου τον εαυτό μερικές φορές. Που παλεύω να καταλάβω κι εγώ κάποια πράγματα. Και κοντά σε αυτή την πάλη θέλω να παλέψουμε μαζί. Ας το πούμε μαζί. Βλέπω κάποια περίεργα. Μήπως ευαισθητοποιηθεί κανένας? Δηλαδή μιλάμε για κράτος το οποίο δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άσχετα που λέει ότι έχει, δεν ελέγχουν όμως. Τι έχουν ελέγξει? Έχουν ελέγξει την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο ομβρίων μέσα σε 20 μέρες. 4 φορές παρακαλώ. Φανταστείτε τι γινότανε τις προηγούμενες μέρες, μήνες, χρόνια. Όλα αυτά τα υψηλής οξύτητας και υψηλής επικινδυνότητας βιομηχανικά απόβλητα πηγαίνανε, θυμάστε, είδατε πρόσφατα το ρεπορτάζ, πηγαίνανε στον Κηφισό. Πού πήγαινε εκείνο, ξέρεις? Οι εκβολές φτάνουν μέχρι το Νέο Φάληρο. Για όσους ξέρετε από Αθήνα, είναι στα σύνορα με το Μοσχάτο, κοντά στο κτίριο του Sky, αν έχετε δει. Εκεί εκβάλλουν αυτά τα απόβλητα μαζί με οτιδήποτε. Πού φτάνανε? Στις πλάς της Αττικής, όπου τουλάχιστον 6-7 μήνες ανά έτος κολυμπάει ο κόσμος εκεί πέρα. Και μέσα εκεί σε αυτές τις πλάς της Αττικής υπάρχουν και βρέφη και παιδιά. Αλλά εσείς μην δίνετε σημασία. Μην δίνετε σημασία τώρα. Ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα κάνει παρανομίες, θα κάνουν τάχα μου δίθεν ένα πρόστιμο και ο μήνας έχει 9. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Εμείς τώρα είμαστε λίγο αλλού, δεν πειράζει. Έχουμε τα δικά μας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι. Προλαβαίνουμε, Εμίλια? Προλαβαίνουμε. Θέλω να ακούσουμε κάτι. Να διαλέξω. Τον Νίκο Καρβέλα. Εύρεστο. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε Νίκο Καρβέλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και με την επιστροφή μας. Μάλλον πριν πάμε, να σας πω κάτι. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες δίχως άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Υπάρχει, λέει, εισήγηση για λουκέτο. Ακούστε τώρα εδώ. Αυτά είναι όλα παράνομα παράτυπα, οι παρακλινικές. Αλλά υπάρχει εισήγηση, όχι λουκέτο. Ενώ έχει διαπιστωθεί από τους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και μπράβο τους που διαπιστώσαν σοβαρές παρανομίες σε μια ιδιωτική κλινική, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος, της χορήγησης χημειοθεραπειών, χωρίς τις απαραίτητες άδειες βέβαια, και σε απάτη, μάλλον κατηγορείται και για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Και ρωτάω εγώ τώρα, είναι εισήγηση και γιατί το κλείνεις, φίλε, μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση? Απλά έτσι κατέφθασα ένα ερώτημα. Θέλω να ακούσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό που θα μπορούσαμε να είχαμε. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
4: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, μαρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι άνευ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται. Τι? Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός, και κάνει το πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση, θα κάνει το ίδιο.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Σιγά σφάχτη, είπαμε, τον έφαγε στο Μικ Τζάγκερ, πριν την ώρα του τον έφαγε να πω. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμέρα παπάκι gmail.com. Θα έλεγα να ανοίξουμε και τα σγραμμά κατά τα γραφά.
1: Πού, ποιο, τι.
0: Πώς το λέγεται η διαφήμιση, πού, πώς, πόσο πιο, στο χρυσό οδηγό. Το θυμάσαι? Πού, πόσο, πού, πώς, πόσο πιο, στο χρυσό οδηγό. Ήταν από τις ωραίτερες διαφημίσεις, όπως και το αγαπάς στην Ελλάδα. Απόδειξη. Το θέμα δεν είναι αγαπάμε εμείς στην Ελλάδα. Εκτός από εμάς, ποιος άλλος δίνει απόδειξη, ας πούμε. Λέμε παράδειγμα το. Κανένας. Καλησπέρα, πάμε λίγο στις πρώτες καλησπέρες. Στον Ποφώτη του Μαφώτη, στον Χρήστο τον. Αχ, αυτό το πολυκάστανο βοήου με τυρανάει. Με τυρανάει, Χρήστο, με τυρανάει. Δεν ξέρω καν που είναι. Κοζάνη, μάλιστα. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να έρθω εκεί. Εκεί που με έδειξες κιόλας. Καλησπέρα στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Εσύ, Θωμά. Στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στον Στέφανο τον Μεταλίδη. Τα πάντα κρυβαίνουν εκτός από τους ανθρώπους που γίνονται όλο και φθηνότεροι. Αλλά έχω και μια πορεία. Αφού μαζί τα φάγαμε, γιατί πεινάμε χώρια. Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Εντάξει. Ένας άλλος αγιογράφητος, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, λέει: η Ιεράπετρα ανήκει στον νομό Λασιθίου και όχι στον νομό Ηρακλείου. Λάθος κάνει. Και εσύ λάθος κάνεις. Γιάννη, με όλο το σεβασμό που σου έχω, και εσύ κάνεις λάθος. Δεν μας άλλαξε τους νομούς τώρα επειδή θέλετε εσείς. Το βαλκανικό μας το. Το βαλκανικό το πόιντερ λέει: Πασχάλια φορολογικά έσοδα για το 8ο Γενάρη-Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα 50 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 20 και δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τις εισπράξεις του ΦΠΑ και φυσικά ο επόμενος που θα έρθει μετά τις εκλογές δεν βρει όχι μόνο τα λεφτά στα δημοσία ταμεία, αλλά ούτε τα πόμολα στις πόρτες. Τελοστρεπόρτες. Καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον Κοντογιάννη, τον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Μάλιστα. Θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Και αν δεν γίνουν, δεν θα γίνουν όλα. Καλησπέρα στον Τζορτ Βεστ, πιστό σκύλι της εκπομπής. Και άλλη μια διαφήμιση από τα παλιά. Έχεις λεφτά, κάν τα ομόλογα ΕΤΒΑ. Ναι, σωστά. Άλλο εκείνο. Άλλο κατακρεούργημα. Από πού να πιαστείς, ρε. Από πού να πιαστείς και από πού να σωθείς. Λοιπόν, να πάω στο φίλο και μετά να πάω σε ηχητικό. Να πάω πρώτα σε φίλο και μετά πάμε στα ηχητικά μας. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας μόνο για να μην έχουμε έκο.
2: Σας ευχαριστώ που μου μιλάτε στον πληθυντικό.
0: Μάλιστα.
2: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Γεια σας, κύριε Μελισσοκόμε.
2: Τι
0: κάνεις? Βλέπεις ότι συνεχίζουν το πληθυντικό.
2: Ναι, βέβαια, πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο.
0: Είμαστε. Δεν είμαστε του
2: δαπέδου. Ναι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Επί το επιπροσωπικού. Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να πω.
0: Να πεις.
2: Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, είχα μια συναλλαγή με έναν Εβραίο, και ο οποίος ήρθε τώρα πρόσφατα από το Ισραήλ και αγόρασε ένα σπίτι στην Περαία μαζί με την οικογένειά του με δύο κόρες. Και τώρα του λέω: είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή που πήρατε. Λέω: τι δουλειά κάνατε? Και μου λέει: δικηγόρος. Λέω: αφήσατε μια καλή δουλειά, ας πούμε, για να δείτε εδώ. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα εκεί όσο νομίζει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να. Το κάνω για τα παιδιά μου, για το μέλλον τους. Για να είναι ήρεμο μέλλον. Του λέω: και εδώ στην Ελλάδα το βρήκατε? Ναι, μου λέει, γιατί ταιριάζει πιο πολύ στην κουλτούρα μας. Του λέω: θα γραφτούν τα παιδιά στο σχολείο? Μου λέει: ναι, θα τα γράψω σε ελληνικό σχολείο. Και του λέω: και τι σκοπό έχετε να κάνετε εδώ, ας πούμε? Μου λέει: θέλω να ανοίξω μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο. Δηλαδή. Να, με τα Ελλανδέζικα, με τέτοια, ας πούμε. Γιαπωνέζικα, του λέω: σούσι και τέτοια. Κάτι τέτοιο περίπου. Τώρα, εγώ τι να πω, λέω από μέσα μου: λέω να κάνω Μοσάντα αυτό. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Απλά μου λέει ότι πνίγομαι και πολιτικά δεν μπορώ. Έχουμε ένα τρελό εκεί, ο οποίος δυστυχώς τραβάμε τα πάθη του Χριστού και δεν μπορούμε να βρούμε ειρήνη. Εμένα αυτό το πράγμα λέει: με τρώει εδώ και χρόνια, γι' αυτό τα παράτησα και έφυγα. Κλείνει το ένα το κεφάλι. Πάμε τώρα στο άλλο, το πολιτικό. Εδώ είναι τώρα τα λεφτά. Βγήκε ένας προχθές Α, ναι, βγήκε ένας ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Η απάντηση είναι η εξής. Όταν έχεις κάνει τον νοικοκύρη κακομύρη, άντε να τον ξαναφέρεις να τον ξανακάνεις νοικοκύρη.
0: Διχλωμό.
2: Για αυτό το πράγμα φταίει ο ίδιος. Έτσι. Και οι άλλοι, οι προύχοντες που είναι δίπλα του, η δεξιά ή η αριστερά του.
0: Να το ακούσουμε λίγο, είναι ο Κουλκουδίνας. Της Πιερίας είναι εδώ, είναι Κατερινιώτης.
2: Πολύ ευχαρίστως, θα χαρώ να το ακούσω.
0: Ναι, το ακούσουμε. Για βάλε.
2: Ναι, να το χαρώ.
0: Άντρε, μίλε. Πού είσαι στο Λασίθι ακόμα.
2: Τι γίνεται, μπλέξαμε.
0: Όχι, παιδί μου. Και ο Θεοχάρης το είπε, ο Θεοχάρης το επικοδόμησε, ρε φίλε. Έχω το Κουλκουδίνας που λέει, ρε. Κουλκουδίνας Σπύρος. Αυτό που λέει, όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βάλε αυτό του Θεοχάρη, βάλε το ίδιο πράγμα.
2: Βάλε, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Βάλε όμως και τον Κουλκουδίνα, μήπως έχει και αυτό μέσα, εκτός από τα 10 ευρώ. Ξεφτιλιζόμαστε, ναι.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Κατάλαβες, κύριε Μελισσοκόμε.
2: Εγώ δεν το κατάλαβα και μάλιστα το είδα και τα δύο. Και ήθελα να πω και στο πώς τον είπαμε, Κουρκουμπίνης. Αυτός εδώ,
0: Κουρκουδίνας.
2: Τι είναι αυτός, αυτός εδώ, ναι.
0: Κουρκουμπίνης.
2: Αυτός ο Κουρκουμπίνης, ναι. Αν δεν έχει να βάλει λέει, ο Έλληνας, γιατί όπως είπε, προανέφερε ότι ερχόμενος, η λεωφόρος Συγκρού ήταν γεμάτη αυτοκίνητα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά και με το αυτοκίνητά του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Αφού παίρνω το πρωί που πάω, παίρνω το πρώτο μου αυτοκίνητο και πηγαίνω κάτω, και επειδή το γουστάρω πάρα πολύ, περνά πάρα πολύ ώρα στον δρόμο, ξαναγυρνά πίσω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και παίρνω και το δεύτερο αυτοκίνητο για παρέα. Φίλε,
2: εννοείται, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ ρε σε ελεύθερες μου ώρες, παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω μέχρι τη Χαλκιδική, κάνω το γύρο του δεύτερου ποδιού και ξαναγυρίζω, γιατί πολύ απλά μου κάνει κέφι και γουστάρα, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε και στον άλλο τώρα, τον αποτυχημένο κλόνο του Γκέμπελς. Λοιπόν, αυτός ο Σπύρος, ο Άδωνης.
0: Ναι, ο Σπύρος Άδωνης.
2: Ο κολλητός.
0: Παρακαλώ να είστε λίγο πιο ευπρεπείς, σας παρακαλώ.
2: Σας παρακαλώ, δεν είπα κάτι.
0: Ναι, ετοιμαζόσασταν όμως και σας πρόλαβα.
2: Είπα κάτι άκομψο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν είπατε, αλλά θα ετοιμαζόσασταν.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, περάστε στο επόμενο θέμα σας.
2: Λοιπόν, ο κύριος αυτός εδώ, ήγηκε και είπε σε εκπομπή, είναι δυνατόν. Τι έγινε, ήπια τρεμπάφο πριν την εκπομπή.
0: Σωστό.
2: Ρε εσύ, τι γίνεται. Τι γίνεται από τον τόπο, ρε εσύ.
0: Είναι διαχειρώσιμο Μητσοτάκη, φίλε.
2: Ναι, βρε, δεν λέω. Είναι όμως, πώς να το πω, είναι αποτυχημένο, η αποτυχημένη κλωνοποίηση του Γκέμπελς. Δηλαδή,
0: αφού το υιοθετεί ο Πρωθυπουργός,
2: φίλε. Τα κόκαλά του.
0: Αφού το υιοθετεί ο Πρωθυπουργός, δεν περιμένεις.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε τι είπε τις προάλλες, τα βάλε με τους δημοσιογράφους. Άρχισε να ουρλιάζει, να κάνει αράνι. Τι είναι αυτή η τρελή που έχουν εκεί πέρα, με ομικρόν γιώτα.
0: Ναι.
2: Είναι τρελή όλη τους, δεν είναι. Αυτή είναι πιο τρελή από εμάς.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε.
2: Δώσε φάρα στο χωριάτι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν μπορεί να σοβαρευτούμε.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
2: Δεν μπορεί να γίνουμε νοικοκύριδες με αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κακομύριδες μπορεί να γίνουμε. Όχι να γίνουμε, να μας κάνουν.
0: Μάλιστα.
2: Και μας κάνουν.
0: Ευχαριστούμε και τον κύριο μας. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Μπαγλαμάδες, άμα πούμε γενικά ώρες για κάποιους...
0: Υπάρχουν πιο κομψές. Υπάρχουν πιο κομψές. Έχεις το λεξιλόγιο εσύ.
4: Ναι, αλλά κάποιοι το λεξιλόγιο το έχω, αλλά κάποιοι δεν έχουν. Δηλαδή, κάποιοι μου το παίζουν οι λιναράδες. Όταν λέμε την αλήθεια για αθλητικά ή για οτιδήποτε, αυτοί που λέγανε δεν βλέπουμε την εθνική 25 χρόνια επειδή δεν παίρνουν παίχτες από εμάς, τρώγανε το παραμύθι τα παπαγαλάκια. Κάποτε να το κόψετε αυτό το πράγμα που έχουν μάθει όλοι να βάζουν ταμπέλες. Επειδή είναι κολλημένα τιμόνια αυτοί με κόμματα και με ομάδες και
0: γίνονται υποχείρια. Κλειδωμένα.
4: Ναι, εγώ το λέω και κολλημένα. Το κλειδωμένα είναι οι ποιηκείς. Εγώ λέω κολλημένα τιμόνια. Το κλειδωμένο μπορεί να προκληθεί τεχνητά. Κακόβουλα ή κατά λάθος. Το κολλημένο σημαίνει ότι έχεις έλλειψη, έχεις κενό. Έχεις κενό θεάς ουσίας και λογικής σκέψης.
0: Καλά, δηλαδή, δεν πιστεύω το διαπίστωσες τώρα αυτό.
4: Ναι, αλλά κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει σε αυτόν τον τόπο.
0: Δεν σταματάει έτσι.
4: Κάποτε υποτίθεται ότι μέχρι να μας καταστρέψουν επικρατούσαμε και ζηλεύανε τη λογική μας, την απλή λογική σκέψη. Μας πούνε δεν είμαστε ανθέληνες εμείς επειδή λέμε το μανατζερολίκι στην εθνική 15 χρόνια και ότι όλα είναι αστημένα. Δηλαδή σε πόσες διοργανώσεις δεν πήγε η εθνική επειδή στήθηκε. Δεν νομίζουμε εμείς έχανε από τα Λουξεμβούργα και από τις Μάλτες στα ίσα. Επειδή ήμασταν τόσο άμπαλοι. Θα μας πούνε και αν θέλεις να πούμε που δεν κοιμόμαστε όταν χάναμε από τη Σκωτία, κάναμε πίεση 800. Είμαστε βλάκες να πούμε ακόμα. Πιστεύουμε σε αυτό το ρημαδιασμένο τον τόπο να πούμε και έβγαζε ανθρώπους. Το λέει και ο Παπακοσταντίνου, χώρα ηρών, τι
0: τέτοια βγάζεις τώρα.
4: Ναι, εγώ το λέω τι χαϊβάνια βγάζεις τώρα όμως. Δηλαδή άμα πούμε ότι μου έβαλε 5 επιθετικούς με τη Σερβία που οι Σέρβοι περπατούσαν, δεν θέλανε να κερδίσουν, γελούσαν και τα τσιμέντα και ήταν το κέντρο άδειο και έπαιρνε τον μπακ της Σερβίας στην μπάλα και έφτανε μέχρι έξω από την περιοχή, αλλά μετά κοιτούσε πώς θα να χάσει τον γκολ, δηλαδή είμαστε ανθέληνες εμείς. Πρέπει να χάσει, να πούμε, το τσίρκο έπρεπε να χάσει 3-1 από τους άλλους που δεν θέλανε να κερδίσουν. Και πανηγυρίζουμε εμείς, έχουμε προπονητή και ομάδα τώρα. Και βλέπω εγώ τα πρωτοσέλιδα.
0: Εντάξει, αφού πάει καλά η εθνική, δεν πάει.
4: Ποιο πάει καλά, δηλαδή, τι πάει καλά. Δηλαδή, και μερικές φορές το έχω και μαζί σου. Γιατί από τη μια υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πούμε κάποια πράγματα σωστά για να ταρακουνηθεί η νεολαία και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και μου λες ότι όλα μετράει το αποτέλεσμα. Όχι, δεν μετράει για όλα το αποτέλεσμα. Δηλαδή σε αυτά που μας συμφέρει και τα κατηγοράμε, δηλαδή μετράει το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτούς που κυβερνάει όπως ήταν κλέβεις στις εκλογές, μετράει το αποτέλεσμα. Μιλάμε για δημοκρατία.
0: Δεν έχεις εσύ μια τέτοια μια εικόνα του αποτελέσματος. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή.
4: Δεν μετράει πώς έρχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα ευλογήσουμε τα πάντα. Το αποτέλεσμα
0: δεν σημαίνει ότι το ευλογούμε αυτό που λέμε το αποτέλεσμα. Λέμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο έρχεται. Αυτό λέμε.
4: Ναι, αλλά μαθαίνουμε τη νεολαία ότι αξία έχει να πετύχουμε με οποιοδήποτε σκοπό το αποτέλεσμα. Και μετά θα μάθουμε τη νεολαία.
0: Από το σχολείο το μαθαίνουν αυτό. Δεν το μαθαίνει μόνο η γονιά.
4: Δεν μπορούμε μετά όμως να λέμε γιατί δεν αντιδρούν οι νέοι όταν τους μαθαίνουμε ότι αυτός που έχει λεφτά είναι μάγκας ανεξαρτήτως πώς τα απέκτησε. Αυτός που κυβερνά είναι μάγκας ανεξαρτήτως ποιος τον έβαλε και γιατί τον έβαλε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να μαθαίνουμε έτσι και μετά όμως να παραπονιόμαστε. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή είμαστε με τον νόμο της ζούγκλας και δεν κατηγορούμε τίποτα. Απλώς λέμε κάνουμε εμείς τα πρόβατα και απλώς ανεχόμαστε τα λιοντάρια. Δεν μπορεί να κατηγορούμε τα λιοντάρια για να κάνουμε τους έξυπνους στα ραδιόφωνα, στις διαμαρτυρίες κτλ. Και μετά να επικροτούμε το αποτέλεσμα που φέρνουν τα λιοντάρια με τον νόμο της ζούγκλας. Πρέπει κάπου να το ισορροπήσουμε.
0: Εδώ διαλέγεις όμως. Ναι, έτσι πώς το λες, διαλέγεις. Αν θα πας στον πόλεμο με τα θηρία της ζούγκλας ή όχι.
4: Όταν εγώ δεν έχω άμεσο όφελος από την εθνική, το ότι πονάω την εθνική και θέλει να πάει καλά, σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέω τα στραβά που βλέπω.
0: Ποιος το είπε αυτό πράγμα, είσαι ίσα.
4: Το ότι είναι 75 λεπτό και μου έβαλε άλλος 5 επιθετικούς και η Σερβία έκανε 3 τέταρτα σε 10 λεπτά που δεν ήθελε να κερδίσει και επειδή βάλαμε ένα γκολ σε 95 έγινε μάγκας.
0: Δεν ξέρω.
4: Δηλαδή αυτό μαθαίνουμε στους νέους και περιμένουμε μετά και λέμε γιατί...
0: Το τι μαθαίνουμε στους νέους και με το τι αφομοιώνει οι νέοι είναι μια μεγάλη διαφορά, έτσι να ξέρεις.
4: Εμείς δεν έχουμε κανένα άμεσο όφελο όμως. Κάποια παπαγαλάκια έχουν. Κάποιοι θέλουν να γεμίσουν το κήπεδο.
0: Εντάξει, ακούγεται ότι όλοι δεν μπορούν να έχουν όφελο, έχει μια ηθική ικανοποίηση.
4: Θα το γυρίσουμε τούμπα τώρα εθνική Ελλαδάρα για να γεμίσουμε το κήπεδο.
0: Αυτό τούμπα. Είναι μια ηθική ικανοποίηση τώρα. Το άμα έχει ο άλλος κάποιο όφελο, ένα τι σε νοιάζει αυτό.
4: Μα όλοι χαιρόμαστε να πούμε, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν θα πούμε την αλήθεια ότι.
0: Την είπαμε, μην λέμε το ίδιο πράγμα τώρα. Αυτό. Το είπαμε αυτό.
4: Του σφάγανε, επικαλούμαστε του αρχαίου, αλλά δημοκρατία το έχουμε χαλάσει. Δημοκρατία δεν σήμαινε ότι κυβερνούν οι πολλοί.
0: Ναι,
4: η δημοκρατία πραγματική στην αρχαία Ελλάδα ήταν ότι οι πολλοί ψάχνουν τους άξιους, τους βάζουν και με την πρώτη παρασπονδία είχαν το δικαίωμα να τους εξωστραγγίσουν.
0: Ναι.
4: Στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας κυβερνούσαν άξιοι, υποτίθεται, τους έβαζε εκεί ο λαός και με το παραμικρό παράπτωμα, με την υποψία παράπτωματος τους εξορίζανε. Μην μπερδεύουμε τις σούτσες με τις βούρτσες. Μην λέμε ότι έχουμε δημοκρατία τώρα και επικαλούμαστε την αρχαία Ελλάδα ή την κατηγορούμε ή τη συγκρίνουμε με αυτό που γίνεται τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν και ψηφίζουν οι πολλοί και αποφασίζουν.
0: Αυτό λέμε, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
4: Όχι. Η δημοκρατία σημαίνει ότι αυτόν που επιλέγουν οι πολλοί, αυτοί που δικαιούνται να τον επιλέξουν, έχουν όμως και το άμεσο δικαίωμα με την πρώτη παρασπονδία την άλλη μέρα να τον εξορίσουν.
0: Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, αυτό λέμε. Το είπαμε 150 φορές αυτό. Δεν μπορεί να γίνει όμως. Βλέπεις, εδώ δεν υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο.
4: Πρέπει να το καταλάβεις όμως. Αυτοί προσπαθούν να σε πείσουν ότι αυτό είναι δημοκρατία. Ότι πρέπει να το ανοιχθεί 4 χρόνια.
0: Αυτοί μπορεί να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Και εγώ πιστεύω αυτό που.
4: Ναι, αλλά το περνάνε όμως.
0: Ότι η πλειοψηφία κερδίζει πάντα. Όχι, η μειοψηφία
4: δεν κερδίζει πάντα. η πλειοψηφία ορίζει κάποιον καλό ή κακό, είτε γιατί ξεγελέεται ή
0: οτιδήποτε. Αυτό για να ορίσει πρέπει να κερδίσει. Ρε. Μην κορδευόμαστε με τις λέξεις τώρα.
4: Ναι, αλλά, ναι, αλλά δεν μπορεί να ενστερνιζόμαστε κι εμείς τη δικαιολογία αυτού νου. Ότι
0: μα
4: ψήφισες,
0: αφού δεν το ενστερνιζόμαστε και αυτό λέμε το αντίθετο.
4: Αλλά δεν γίνεται πράξη. Ότι...
0: Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται πράξη. Πώς... Λοιπόν,
4: μα
0: φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε ένα, προλάβουμε του άλλου. Κλείσε, φτάνει. Τα είπαμε, λέμε τα ίδια πράγματα. Παρακαλώ. Να μην κουράσουμε τον κόσμο.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Θέλω να πω κάτι, να σχολιάσω για αυτούς τους τύπους που βγήκαν και είπαν διάφορες ατάκες.
0: Ναι.
5: Πρέπει να ξέρουν αυτοί οι τύποι ότι πληρώνονται από τους φορολογούμενους και κάνουν ένα λάθος οι παρουσιαστές και αυτοί που έχουν το μικρόφωνο. Λέει, σας έδωσε, λέει, και θα σας δώσει, λέει, τόσα, λέει, του ζητάτε τόσα, λέει, από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
5: Τι είναι αυτοί, δηλαδή, είναι δικά τους τα λεφτά που δίνουνε, είναι από την τσέπη τους?
0: Όχι, βέβαια.
5: Αυτοί είναι διαχειριστές. Ζωστά. Δεν έδωσε κανένα, τα λεφτά αυτά είναι από φορολογούμενους. Και θέλω να πω από αυτούς, τους 300, και ειδικά αυτούς τους δύο, τους ασχημάντρες, που βγήκανε και είπανε, οι κακομύριδες και τα λοιπά, είναι κακομύριδες ο ελληνικός λαός. Είναι κακομύριδες γιατί σας πληρώνουν. Σας πληρώνουν γιατί δεν έχετε βγει να δουλέψει για επιβίωση. Οι κακοί χαρακτήρες αυτοί. Και επειδή δεν έχω πολλή ώρα να πω σημαντικά πράγματα να μάθει και ο ελληνικός λαός και όλοι, θέλω να σου πω το εξής. Από αυτούς που έχουν από 30-40 ακίνητα και δεν τους κάνει έναρξη επαγγέλματος, γιατί είναι πλέον επιχειρηματίες αυτοί με τα ακίνητα και έχει κατεργήσει και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, πολλά παιδιά που περάσαν στις σχολές δεν πήγανε σπουδές τους
0: άτομα, ναι.
5: Λόγω οικονομικής δυσκέρειας.
0: Επόμενο δεν είναι.
5: Δεν τα λένε όμως οι παρουσιαστές.
0: Φυσικά δεν
5: και γι' αυτό δεν θα πάνε να ψηφίσουν 70%. Γιατί δεν υπάρχει κόμμα ενοικιαστών, δεν αφήνουν ακροατές να μιλάνε στα ραδιόφωνα. Αν είναι κάτι και δεν τους αρέσει, αυτούς όλους που έχουν μικρόφωνο τους κλείνουνε. Γιατί το μικρόφωνο βοηθάει, θα βγουν και ανάποδοι και θα ακούσουν και διάφορες αχλαμάρες αυτοί που έχουν το μικρόφωνο. Αλλά να ξέρετε, όλοι εσείς που έχετε τα μικρόφωνα, βγαίνουν και έξυπνοι άνθρωποι που μαθαίνει ο ένας με τον άλλον. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι τύποι. Αυτή η κατάσταση είναι. Στα μέσα μαζικής βγαίνουν και έξυπνοι άνθρωποι που μαθαίνει ο ένας με τον άλλον. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι τύποι. Αυτή η κατάσταση είναι στα μέσα.

0: Παράδειγμα, πρόσφατο, το οποίο υπάρχει και ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο, αλλά ο κόσμος βλέπει λόγω του ευνοχισμού που έχει του εγκεφαλικού, δεν αντιδράει. Παράδειγμα, εδώ γίνεται η ασφαλτόστρωση στην Παθέ, στην είσοδο της πόλης. Πόσες μέρες έχει αυτό το πράγμα, πόσο καιρό έχει που γίνεται αυτό το πράγμα, βλέπεις ότι αυτό συνεχίζεται. Προχθές βλέπω ένα βιντεάκι από τον κύριο Καραόγλου που λέει, έλαβα λέει το μήνυμα και θα το μεταφέρω με ερώτηση λέει στο Υπουργείο κτλ. Ο βουλευτής κάνει διάλογο παιχνίδι, λογοπαίγνια με τον κόσμο, ότι ξέρεις. Μετά από 10 μέρες, 15 μέρες που εσύ τυραννιέσαι και κάνεις το ένα χιλιόμετρο σε μια ώρα, θα κάνω ερώτηση στη Βουλή να μάθω το αποτέλεσμα. Ρε φίλε, αξίζεις και παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Αυτό.
1: Πασχάλη, αυτά τα είπαμε. Υπάρχει λαός αμόρφωτος. Όταν πηγαίνουν σε αυτήν την αναβήσει 80 και 90 χιλιάδες πόσοι πήγανε και φωνάζανε διάφορα και δεν οργανώνονται, να αντιδράσουν, που παίρνουν 780 ευρώ ημερομίσιο και ενώ πρέπει να είναι πάνω από 2.000 ο μισθός με τις σημερινές συνθήκες, βρήκανε και τα κάνουν, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και σε αυτό συμβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γεια.
0: Ευχαριστώ. Καλησπέρα μου στο μονόφθαλμο, τον πιλότο. Καλησπέρα μου από το Σωτήρι. Άκου τώρα, μονόφθαλμος, πιλότος, Χριστός χειμάνατο. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι, έλα άνθρωπέ μου.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες, να είμαστε περήφανοι για την νίκη της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν μια εθνική η οποία αντικατοπτρίζει και την εικόνα της οικονομίας της χώρας μας.
0: Ποιο πράγμα?
2: Η Ελλάδα, έτσι πως έπαιξε η Εθνική Ελλάδος, έδειξε ότι είναι ένα νοικοκυρεμένο συγκρότημα, ήξερε πότε να βάλει το τεμάχιο, ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα σε όλες τις τέργες. Ακριβώς κάτι ανάλογο είναι και η σημερινή οικονομία της χώρας μας. Διαμαρτύρονται πολλοί ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Ο νοικοκύρης, τους που δουλεύει, και βγάζει 5 και εξοδεύει τα 2, ποτέ δεν θα πεινάσει. Το ξέρετε ότι το πρωί οι καφετέρειες είναι γεμάτες νέους ανθρώπους που δεν πάνε να δουλέψουν. Το ξέρετε ότι στο νομό Κυλκής υπάρχει μια βιομηχανία μανιταριών και το κράτος έκανε διακρατική συμφωνία με το Βιετνάμ, άνω κάτω δεν ξέρω ποιο Βιετνάμ, και έχουν έρθει γύρω στους 500 εργάτες από εκεί και δουλεύουν. Το ξέρετε ότι υπάρχουν παντού διασκορπισμένοι από διακρατικές συμφωνίες ξένα παιδιά τα οποία έρχονται και δουλεύουν στην Ελλάδα και τα Ελληνόπουλα δεν δουλεύουν γιατί τους φτάνουν λίγα τα 800 ευρώ. Ναι, είναι λίγα, αλλά μπορεί να κάνει μια συντηρητική ζωή και να σου φτάσουν. Δεν μπορεί εγώ να βγάζω 800 το μήνα να παίρνω, λέμε π.χ. ή και να θέλω να ξοδέψω 900.000.
0: Γελάει ο Εμίλιος, να ξέρεις με αυτά που λες, γελάει ο Εμίλιος.
2: Ο Εμίλιος γελάει, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γελάει, αλλά εγώ εκφράζω την άποψή μου.
0: Σωστά.
2: Και δεν το θεωρώ θεμητό να συμφωνεί κάποιος μαζί μου. Σήμερα πήγα στη Λαϊκή, κάναμε έναν έλεγχο με τον Χάρη, στη Λαϊκή της Περαίας. Η ώρα 11 δεν υπήρχε τίποτα στους πάγκους. Και μιλάμε για μελιτζάνα 2 και κάτι, μιλάμε μιλάμε για τιμές αναλόγως της εποχής. Ακριβά μεν.
0: Αφού δεν φορτώνονται οι παραγωγοί, ρε φίλε. Με τα μισά ήδη πάνε, αφού ξέρουν ότι δεν θα πουλήσουν. Τι να φορτωθούν ένα φορτηγό πράγματα αφού δεν θα πουλήσει.
2: Συγγνώμη, ήδη πάνε, η ώρα 9 ήταν γεμάτη.
0: Εκεί είναι, αφού πάνε στις 7.30 πάνε, αφού δεν βγαίνει κανένας.
2: Τώρα 11.30 είχα ξεπουλήσει.
0: Και θα μυρίσουν τα γάλατα, θα βάλεις 6 ώρα να μυρίσουν τα γάλατα.
2: Ο κόσμος, ο νοικοκύρης, αυτός που είναι νοικοκύρης, ποτέ δεν θα πεινάσει. Ανέκαθεν από παλιά χρόνια θυμάμαι, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 2 στρεμματάκια και 5 στρεμματάκια και κερδίζαν τις οικογένειές
0: τους. Yes.
2: Υπήρχαν άλλοι με 100 στρέμματα και δεν μπορούσαν να ζήσουν. Οπότε σημαίνει ότι ο νοικοκύρης ο άνθρωπος πάντα θα ζει και θα επιβιώνει. Και να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έχουμε έναν νοικοκύρη πρωθυπουργό ο οποίος θυμάται και ξυπνάει και σκέφτεται πώς να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε να κάνοντας μια ζωή σύμφωνα με τα όσα παίρνουμε. Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να παίρνω 800 και εξοδεύω 1.000. Η Ελλάδα θα επιβιώσει.
0: Καλά, το ότι παίρνουν 1.000 έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα.
3: Τρώνε από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες,

0: από τον μπαμπά, από τη μαμά.
1: Όχι, μην το λέτε αυτό.
0: Εγώ ξέρω,
1: παιδιά,
0: πού τα βρίσκουν.
1: 800-870 ευρώ.
0: Τι να κλάψεις με 780 ευρώ, τι να κλάψεις, κυρία Αγγούλα, τώρα.
1: Κύριε Πασχάλη,
0: μην κορυδευόμαστε τώρα, μην κορυδευόμαστε, σας παρακαλώ.
1: Με το γιο ταχύ μου να κάνω βόλτες και να πίνω τα ποτά μου, βέβαια δεν θα με φτάσω.
0: Εντάξει, δεν είπαμε θα πάω να πιείς το ποτό σου, αλλά σαν άνθρωπος θα βγεις να πάω να πιείς ένα ποτό που έχει 15 ευρώ.
1: Πόσα,
0: και 15 και να κατέβω κάτω θέλει 30.
1: Άμα το πήρω κάθε
0: μέρα. Και άμα έχω και κανένα μωρό δίπλα μου, δεν θα κάνω και λίγο το γαλαντό μου. Να το κεράσω μια τσίχλα. Θα πούμε στο 50.
1: Κύριε Πασχάλη μου, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλή. Ζούμε πολύ καλά. Ναι. Ο νοικοκύρης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και να παρακαλάμε τον καλό Θεό να έχει γερό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το χαρούμε και πάλι πρωθυπουργό, όπως και θα είναι, γιατί το θέλει ο λαός.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Αυτά, κύριε Πασχάλη μου.
0: Και εγώ θα ψηφίσω έτσι πώς γίνεται τώρα η δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακούλα.
1: Δεν έχετε άλλη επιλογή.
0: Είναι το ξέρω, μα ό,τι και να ψηφίσω πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Τα πάμε αυτά πάλι, θα λέμε.
1: Τα πάμε, αυτά τα έχουμε πει. Πότε λοιπόν. Γεια σας, κύριε
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλησπέρα στον Γκέλση, ο οποίος λέει πριν το Καστελόριζα ήταν το χρηματιστήριο. Σωστό. Έπαιξε και αυτό. Ο Βιολάντας απέλησε αυτούς που έλεγαν ότι μυρίζει. Αυτά αφιερωμένα εξαιρετικά εδώ, σε αυτούς. Όλους. Έτσι. Μόλις πήγαν οι άνθρωποι να σώσουν τη ζωή τους, μυρίζει κανένα, είναι τους απολύσανε. Αυτά είναι, φίλε. Την καλησπέρα, Πασχάλη. Βρε μπελά που βρει κάθε βράδυ ο Έλληνας θα στρώσει μόνο με το καλύτερο φάρμακο, την πείνα. Ντίμη. Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να βγει έξω από τη χώρα με παλιά ταυτότητα. Τέλος. Δεν μπορεί να βγει, να ξέρεις. Τώρα, ούτε και να πάει δεν θα την αφήσουν να περάσει έξω. Πρέπει να έχεις καινούργια ταυτότητα. Αν δεν έχεις καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο, αν έχεις και διαβατήριο και το έχεις βγάλει με την παλιά ταυτότητα, έχει καλός. Βγαίνεις. Αλλά αλλιώς δεν μπορείς να βγεις. Τόσο απλά. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευχαίρεια να επικοινωνήσετε ή αν θέλετε να μας κατεθέσετε την άποψή σας. Τώρα, διάβαζα ένα μήνυμα εδώ. Α, ο φίλος μου Άκης λέει: αν υπάρχει μονόθαλμος πιλότος, εγώ τώρα θα συστήρουμε από εδώ και στο εξής, σαν αργιανός κυπελούχος. τώρα είναι λίγο σκληρό. Είμαστε λίγο πιο κομψοί και πιο έτσι, σεβάσμοι προς αδύνατες πλευρές της ζωής μας. Έτσι.
7: Ναι, ναι, πες εσύ, πες.
0: Ναι, τι να πω, να είμαστε λίγο, έτσι, λίγο πιο μετριόφρον με τους συμπολίτες, γιατί φέτος θα δούμε πάρα πολλά καλά. Θα είναι πολύ ωραίο ο χειμώνας από άποψη αθλητισμού, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Για τα άλλα δεν εγγυούμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Καλή.
0: Για χαρά. Καλώς τον, ρε.
8: Τι κάνεις, φίλε μου,
0: καλά. Καλά, φίλε, καλά, δόξα Θεώ.
8: Εγώ, φίλε μου, θα σε πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Να πεις.
8: Για τα καύσιμα.
0: Ναι.
8: Είδες να ανοίγει κανένα ρουθούνι?
0: Όχι, βέβαια.
8: Όχι. Για το φύσα, πόσα ρουθούνια, όπου δεν έχω κάτι με το παιδί, πόσα ρουθούνια ανοίξανε? Πάρα πολλά.
0: Βέβαια.
8: Σωστά.
0: Σωστά.
8: Αποζημίωση. Ξέρεις ότι πήρε χώρια η Μητρός, χώρια η θυγατέρα?
0: Όχι.
8: Γνωρίζεις?
0: Όχι.
8: Από το νούμερο δεν θες να τα ακούσεις. Δεν θες να τα ακούσεις.
0: Δεν κατάλαβα. Το κράτος γιατί αποζημιώνει? Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Αποζημιώνει, δηλαδή ποιο το. Μισό λεπτό. Τα λεφτά ποιο τα έδωσε τώρα? Το κράτος δεν τα έδωσε.
8: Εγώ και εσύ, φίλε μου.
0: Για ποιο λόγο?
8: Για ποιο λόγο?
0: Ναι.
8: Γιατί πρόσεξε να δεις. Χωρίς τώρα παρεξηγήσεις. Σήμερα μέσα στη μεταλλαξία έχεις έπαινο. Άμα είσαι πιλότος, δεν έχεις κανέναν έπαινο. Εγώ σε αυτό ένα απλό παράδειγμα που ούτε με διαφθανούν κι αυτοί. Ο Καπελώνης και το άλλο το παιδί πήραν κανένα φράγκο η μάνα του. Το παιδί που ήταν στην Αλβανία και σήκωσε ελληνική σημαία, στην Ελλάδα μάλλον, και σήκωσε ελληνική σημαία, εκεί το παλικάρι καταδρομέας πήρε κανένα φράγκο? Όχι, βέβαια. Οι πυροσβέστες πήραν καμιά αποζημίωση, κάνα γαλμά? Όχι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Σωστά ερωτήματα είναι αυτά, αλλά εγώ πάλι ενίσταμαι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για ποιο λόγο το κράτος αποζημιώνει? Για να σταματήσει η φασαρία, για να μην βγαίνουν υποστηρικτές, ας πούμε, μια συγκεκριμένη παράταξη στο δρόμο, ας πούμε, και δημιουργούν πρόβλημα? Δηλαδή αυτή είναι η απορία μου, ας πούμε.
8: Εμένα, ξέρεις τι βλέπω, ότι συγγνώμη κιόλας, όταν είσαι έξω και διαδηλώνεις και δεν έχεις την ελληνική σημαία και ανθρώποι που δεν αγαπάνε πατρίδα, σημαία, οικογένεια και μισούν ότι είναι ελληνικό, συγγνώμη, στο οποίο δεν είναι Έλληνες για μένα. Εμένα την πατέρα μου, τον πατέρα, σκοτώθηκε στο Συμμορυντοπόλεμο και αφήσαν κάποιο οικόπεδο στα Αθήνας, το οποίο το δικαιούμαστε και εμείς. Όταν πήγα σε κάποιο κύριο δικηγόρο, με λέει 20%. Γιατί ρε φρέζω 20%, δεν ξέρω, και από χθες λέω. Ευτυχώς με άνοιξε τα μάτια μια κυρία, θέλει να πληρώσω κάποια χρήματα στο δικηγορικό σύλλογο και αν τα πάρω στην Εκάλα Αθηνών, θα κοιτάξω να κάνω και κάποιες αγαθοεργίες, γιατί αυτό θέλω και αυτό αισθάνομαι. Έτσι. Αλλά δεν δέχομαι, φίλε μου, κανέναν να αποκαλεί φουκαρά, φτωχό, που έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο όλοι αυτοί, έτσι, και να πηγαίνουν κάποιοι, τι να πω, τόσο χαμηλό εκεί έχουμε και θα ψηφίζουν. Και αφού διαμαρτύρονται όλοι αυτοί, φίλε μου, όταν είχαμε εκλογές, να μπήγε ή πήγαιναν στα μπάνια τους. Εγώ ξέρεις τι έβλεπα.
0: Και κλείσε με αυτό, Ταβερνιάρα, κλείσε με αυτό.
8: Ηλικιωμένοι, φίλε, πηγαίνανε.
0: Nice.
8: Τη μοίρα μας την καθορίζουμε εμείς. Και κάτι ακόμα, φίλε μου. Εκεί που εργάζομαι, φίλε μου, και έφυγα από τεχνικές εταιρείες, σε έναν εργοδότη, ο οποίος είναι σε εσάς, στην ΠΑΕ, στο Βόλε, για να καταλάβει, δεν θέλω να πω παραπάνω, ενώ στο Βόλε τι ΠΑΟΚ ήταν ο άνθρωπος, έτσι. Είσαι ο κύριος. Στο ΠΑΟΚ. Ένα θα σε πω. Εγώ, φίλε μου, στα μνήματα της Ολίξης που είναι, σαν υδραυλικός, άλλο βλέπω που μας λέγανε ψεκασμένους και ένα το άλλο. Να χάνονται ζωές και ανθρώποι, φίλε μου, να μην μπορούν να σταθούν συγγενείς τους από τα πειράματα τα γνωστά. Με και κάτι ακόμα και τελειώνω.
0: Κλείσε, Ταβερνιάρε, κλείσε. Καλό βράδυ. Εσύ, άμα σε αφήσει, άμα σε είπα, κλείσε με το άλλο και έβαλε και ακόμα ένα. Καλό βράδυ, άντε. Φτάνει, πρέπει να προλάβουμε τον κόσμο. Παρακαλώ, σεβασμός λίγο. Ορίστε.
9: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
9: Ναι.
0: Ναι.
9: Ναι. Λοιπόν, για την εθνική ήθελα να.
0: Να πείτε, βέβαια. Πολύ ωραία.
9: Δεν πρέπει να με ψημιρούμε όπως κάνουν κάποιοι, ας πούμε. Υπήρχε μια στρατηγική, ας πούμε, να παίξουμε αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε κάποιες αντιπιθέσεις μετά στο δεύτερο. Πετύχαμε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι.
9: Τώρα, δηλαδή, τι, να έχουμε μια εθνική, ας πούμε, με φαντασία μεγάλη και, ξέρω εγώ, να ρίχνουμε τεσσάρες και πεντάρες, ας πούμε. Εντάξει. Εξαρτάται τώρα και τον αντίπαλο, τι δυνατότητες.
0: Πάντα ο αντίπαλος παίζει ρόλο, βέβαια.
9: Ωραία, πετύχαμε δύο καλά αποτελέσματα και προχωράμε τώρα.
0: Ναι.
9: Δεν χρειάζεται τώρα να ακούμε ότι δεν θέλανε, ας πούμε, οι Σέρβοι και μας δώσαν τον αγώνα και τα λοιπά, όπως είχα ακούσει τώρα από κάποιον ακροατή πιο μπροστά.
0: Καλά, εντάξει, έχει το δικαίωμα στην άποψη, όπως και εσείς.
9: Ναι, εντάξει. Τώρα για το άλλο θέμα πάλι, για τους νοικοκύριδες.
0: Για τους κακομύριδες.
9: Για τους κακομύριδες, ναι. Δηλαδή οι νοικοκύριδες έχουν λεφτά, ενώ οι κακομύριδες δεν έχουν.
0: Ναι.
9: Μα εγώ ξέρω ότι πολλοί που υποτίθεται είναι νοικοκύριδες, ας πούμε, είναι απατεώνες, είναι αγόρια.
0: Ως επιτοπλίστων.
9: Μπορεί να έχουν σχέση με την έξι. Να εισπράττουν, ας πούμε, παράδειγμα, ΠΚΠ, ας πούμε, παράνομες επιδοτήσεις κτλ. Μπορεί να είναι μια χαρά νοικοκυρέοι, ας πούμε, αλλά είναι παράνομοι. Έχουν, δηλαδή, μη συγχαίουμε τον πλούτο, ας πούμε, με την νοικοκυριά, ας πούμε, δηλαδή ότι είναι κάποιος νοικοκύρης επειδή έχει λεφτά, ας πούμε. Μπορεί να είναι απατεώνας, ας πούμε. Και ένας ο οποίος δεν έχει λεφτά μπορεί να είναι πολύ αξιοπρεπής, ας πούμε.
0: Δηλαδή, σωστά, δέστε, κάπου... ναι, σωστό, λογικό ακούγεται.
9: Ναι, δεν πάει να πει ότι κάποιος
0: ναι, που φυσικά, δεν έχει λεφτά,
9: ας πούμε, είναι κακομύρης, ας πούμε. Μπορεί να είναι και πολύ πιο περήφανος από δηλαδή με την καλή έννοια της περηφάνειας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Απέναντι σε ένα οποίος έχει εκατομμύρια, ας πούμε. Και γνωρίζω και πολλοί οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, οι οποίοι ήταν πολύ αξιοπρεπέστατοι, ας πούμε.
0: Και είναι. Τα. Υπάρχει κόσμος. Δυστυχώς, ίσως να μην γνωρίζουν τη λέξη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
9: Ανθρώπους οι οποίοι είναι και στην εξουσία, ας πούμε, και είναι μέσα στην παρανομία, ας πούμε. Και φαίνονται ότι είναι πολύ νοικοκύριδες, ας πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Αυτά ήθελα να πω πάνω εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επόμενος, παρακαλώ.
10: Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
10: Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ για την Εθνική Ελλάδος.
0: Να πείτε.
10: Ωραία, μας έκανε ωραία πολύ. Αλλά πρέπει να προσέξει. Ας πάρουμε ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Δεν είμαστε παράδειγμα σίγουροι. Μας έδωσε μια χαρά όπως ήταν τότε που πήραμε να πούμε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ένα αυτό. Δεύτερο. Συγγνώμη. Εδώ στη Λάρισα είμαστε όλοι να πούμε Μητσοτάκης. Αλλά είναι λίγο τραγουπόδαλος, ρε παιδάκι μου.
0: Γιατί το λέτε?
10: Πολύ κρουσουζάκι. Κουτιές, κουτουμούς κτλ.
0: Εσείς μια χαρά είστε εκεί, έχετε τόσες... δεν είναι άξιο απορίας εκεί, έχετε τόσες καταστροφές, τόσα πράγματα και ψηφίζετε το ίδιο πράγμα, έχετε αποζημιωθεί για όλα αυτά.
10: Εντάξει, τον πάμε, αλλά λέει, γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο καντέμιος, να πούμε ότι τη στιγμή που βγήκε να πούμε βλέπεις πυρκαγιές, φουτιές, σκουτομί,
0: πλημμύρες.
10: Μπράβο,
0: ναι, αλλά, ναι, εντάξει, πούμε, συμφωνούμε, αποζημιώνει, αποζημιώνει.
10: Προς το παρόν περιμένουμε.
0: Α, περιμένετε ακόμα, εντάξει. Μετά τις εκλογές σας αποζημίωση, ψηφίστε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ.
11: Σκαλή.
0: Ναι.
11: Από κάτι.
0: Να πεις.
11: Είπες για πόλεμο. Δεν μου λες. Αν ξεκινήσει πόλεμος, έχουν να ταΐσουν το στρατό για 10 μέρες. Το ρώτησες αυτό ποτέ?
0: Εγώ δεν θα το ρωτήσω. Καταρχήν δεν θα το ρωτήσω γιατί δεν θα γίνει πόλεμος.
11: Όχι. Λέει καμιά φορά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
11: Όταν η αγροτιά σε όλοι είναι νεκροί, κάποτε ξέρεις το δεύτερο παγκόσμιο, τις πόλεις σώσαν τα βουριά.
0: Ναι.
11: Τώρα ποιος θα σώσει ποιον, αυτό θέλω να σε πω.
0: Καλά κρασιά. Καλά κρασιά. Θα πεθάνουν από την πείνα πρώτα και μετά από τον πόλεμο.
11: Α, μπράβο. Αυτό θα σε έλεγα. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Πού να πας με ξεφράκοντα. Αυτοί θα ονειρεύονται γύρω στον δρόμο. Πλάκαμε κάτι. Δεν
0: υπάρχει. Καλό βράδυ. Κλείσε τέρας. Κλείσε. Γεια. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλώς στον Πειραιώτη. Καλώς ήταν.
12: Για ένα δευτερόλεπτο.
0: Βρε και 10 και 20 και 30 όσο
12: δεν. Όχι.
0: Βρε και 10, μυστραγωγές.
12: Ο προπροηγούμενος στη συνομιλία που είχα ανέφερε μια λέξη. Ότι ο παππούς, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας του σκοτώθηκε, λέει, στο συμμορητό πόλεμο. Πότε υπήρξε πόλεμο στην Ελλάδα εναντίον συμμορητών, ρε φίλε? Και ποιοι ήταν οι συμμορήτες? Μπορεί να μας το εξηγήσει?
0: Εντάξει, προφανώς το ακούει τώρα αυτό. Μας ακούει μάλλον.
12: Γιατί και εσύ το προσπέρασες έτσι χωρίς να δώσεις μια εξήγηση, ας πούμε. Δεν σου φάνηκε και σε ένα παράξενο? Μόνο σε μένα φάνηκε παράξενο.
0: Να σου πω κάτι, χρησιμοποιείται αυτό ως επιτοπλίστων για τον συμμορητό πόλεμο? Δεν είναι κάτι δηλαδή που το ακούω πρώτη φορά?
12: Άκου. Ο όρος συμμορητό πόλεμος είναι μια πολιτικά φορτισμένη και υποτιμητική εκφράση που χρησιμοποιήθηκε, όπως λες εσύ, από το επίσημο ελληνικό κράτος εναντίον της αντικομμουνιστικής πλευράς στη δεκαετία 46-49, αν έχεις διαβάσει ιστορία, για να περιγράψει τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
0: Ναι.
12: Δηλαδή, το επίσημο ελληνικό κράτος χαρακτήρισε το δημοκρατικό σταθμό σαν συμμορήτες. Έτσι αυθαίρετα. Και βγαίνει τώρα ο κάθε τυχάρπαστος και χαρακτηρίζει κάποιους εθνικούς ήρωες, γιατί αυτός εκείνος ο δημοκρατικός σταθμός, αν διαβάσεις ιστορία,
0: στρατός,
12: ήταν
0: ο στρατός
12: που ουσιαστικά αντιστάθηκε εναντίον των κατακτητών, έτσι.
0: Σωστό.
12: Γιατί το επίσημο κράτος, όταν ο δημοκρατικός σταθμός πολέμαγε κατά των κατακτητών, αυτοί ήταν στα χαμάμ της Αιγύπτου.
0: Ναι, παιδί μου, συμμορίτες δεν λέγανε τους αντάρτες κανονικά?
12: Ποιος τους έλεγε συμμορίτες?
0: Ο κόσμος, ποιος τους έλεγε?
12: Ποιος κόσμος?
0: Αυτός που ήξερε τι γινόταν και τι δεν γινόταν.
12: Ρε φίλε, όταν ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν τους χαρακτήριζαν ως συμμορίτες, επειδή μου τους αντάρτες. Αυτούς δεν λέγανε, αυτό ρωτάω.
12: Τι ήταν αυτοί που χαρακτήριζαν κάποιον αντάρτη συμμορίτη?
0: Αυτοί που ήταν απέναντι από τον αντάρτη, προφανώς.
12: Ποιοι ήταν αυτοί που. Γιατί να μην είναι αυτοί οι συμμορίτες που είναι απέναντι από τον αντάρτη? Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος επιλέγει αντί για προδότης, αντί για κουκουλοφόρος, να βγει στο βουνό και να γίνει αντάρτης ενάντια του καθεστώτος, ενάντια του κατακτητή, είναι συμμορήτης, ρε φίλε.
0: Τι να πω, εντάξει, θα το δούμε λίγο αυτό.
12: Όχι εσένα.
0: Ναι, κατάλαβα.
12: Οποιοδήποτε.
0: Το ακούει ο άνθρωπος προφανώς ή κάποιος που μπορεί να βοηθήσει.
12: Εγώ προβληματίστηκα που δεν τον διόρθωσες ή δεν τον ρώτησες να τον διευκρινίσει.
0: Κοίταξε, όπως λες εσύ, το αντίθετο από ότι φαντάζεται, φαντάζομαι ότι λέει αυτό ο κύριος.
12: Κύριε Πασιάλη, επειδή είμαι σίγουρος ότι διάβασες ιστορία, την εποχή που ο δημοκρατικός σταθμός...
0: είπαμε, 46-45-50.
12: Πολέμαγε 46-49 εναντίον του Κίτλερ και των κατακτητών, το επίσημο ελληνικό κράτος που μετέπειτα χαρακτήρισε αυτούς τους ανθρώπους συμμορήτες, ξέρεις που ήτανε? Στα χαμάμ της Αιγύπτου, ρε φίλε, εκεί πανιαριζόταν.
0: Αυτό δεν το έλεγε η κυβέρνηση για τους αντάρτες, ότι είναι συμμορήτες?
12: Ναι, το έλεγε.
0: Το έλεγε αυτό. Γιατί είπες και το έλεγε αυτή. Αυτό είπε. Αυτή που ήταν απέναντι από τους αντάρτες, αυτό λέμε, ρε παιδί.
12: Χωρίς αποδείξεις, χωρίς να υπάρχει καμιά απόδειξη. Ότι αυτοί που πολεμήσανε τους κατακτητές ήταν μια συμμορία.
0: Ωραία, κλείσε να προλάβουμε. Μήπως πάρει κάποιος ακροατής και μας βοηθήσει αυτό ή πάρει ο ίδιος.
12: Διοικητές με υποδιοικητές, τα πάντα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βηρώτη μου.
12: Δεν ανήκω εγώ στην κομμουνιστική
0: καταλάβαμε.
12: Ανήκω στην πραγματική πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να λέει μου σκοτώσανε τον πατέρα οι συμμορήτες. Χωρίς να διευκρινίζει και να αποδεικνύει με γεγονότα και αποδείξεις ποιοι ήταν οι συμμορήτες.
0: Εντάξει, Βηρώτη μου.
12: Καλά,
0: καλό βράδυ, για χαρά. Πάμε στους φίλους, μήπως πάρουμε κάποια απάντηση. Γίνεται χαμός, βέβαια. Φίλε του Μιλτσακάκη, μην βγάλουμε μόνο μια μιλήση για συμπορή το πόλεμο, τα λέει και τον Παραθυναϊκό. Παρακαλώ.
13: Πασχάλη.
0: Ναι.
13: Έλα, ρε.
0: Έλα.
13: Αυτόν εξωτικό εύωσμο.
0: Λέγε γρήγορα, έχει λέγε. Για το συμπορή το πόλεμο, έχει τα πει κάτι.
13: Ερώτηση. Ναι, γι' αυτό έχω να πω. Ερώτηση. Το 46 με 49 δεν είπε ο φίλτατος κύριος ότι έγινε. Το 44 δεν φύγανε κάτι κατοχικές δυνάμεις.
0: Ναι.
13: Εναντίον ποιον ήταν?
0: Εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Πώς το λένε, των κατοχικών δυνάμεων.
13: Αφού το 44 έφυγε.
0: Οι κατοχικοί έμειναν εκεί. Δεν φύγανε.
13: Αυτό να μάθω.
0: Γιατί διαφωνήσανε. Τέλος πάντων. Ωραίο το ερώτημα. Επόμενος, παρακαλώ. Γεια σου, Άκη. Αργανή και πελούχε, δηλαδή. Ορίστε.
14: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
14: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι, εσείς μιλάτε.
14: Λοιπόν, συμμοριτοπόλεμος είχε χαρακτηριστεί τότε από τα καθεστώτα τα ελληνικά. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα.
0: Από την κυβέρνηση δηλαδή.
14: Βεβαίως, ναι, από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση.
0: Ναι, τότε, ναι.
14: Πρόσφατα, και όταν μιλάω πρόσφατα τα τελευταία δύο χρόνια, αν το ψάξεις Πασχάλη, επειδή υπήρχαν πολλοί απόστατοι αξιωματικοί τότε που χρησιμοποιούσαν τη λέξη συμμοριτοπόλεμος, πήγανε στα δικαστήρια. Και φυσικά έχει πολύ δίκιο ο Πειραιώτης, δικαιώθηκαν οι άνθρωποι, δεν πρόκειται για συμμοριτοπόλεμο, πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο.
0: Μάλιστα.
14: Αυτό υπάρχει πλέον και με σφραγίδα δικαστική τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Υπήρξε εμφύλιο.
0: Μ' αρέσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε, ευχαριστώ πάρα πολύ να προλάβω. Παρακαλώ.
15: Σκάλη.
0: Ναι.
15: Θα τα βαρνιάσει με παρά τον απαντήσω εγώ τον κύριο.
0: Λίγο, μπαμπαμ, 10 δευτερόλεπτα.
15: Οι Άγγλοι του ξεσηκώσανε, έτσι. Και όταν ξεσηκώνεσαι κατά των Ελλήνων, συγγνώμη κιόλα, τι θε να σε πούμε, ρε φίλε. Τι θε να σε πούμε, που του φάτε και σπατζίκωσε με λιγαλά. Τολμά και μιλάνε κιόλα.
0: Καλό βράδυ, γεια. Επόμενο, παρακαλώ.
16: Ναι, μισό λεπτό μπορώ να έχω.
0: Όχι, δεν μπορεί να έχει γιατί δεν προλαβαίνω. Επόμενο, παρακαλώ. Τι μισό λεπτό. Αφού σα λέω ότι ίσα ίσα, αν ξέρει κάποιο να μα πει κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε, δεν θέλω να κάνουμε καινούργια ιστορία. Ορίστε.
17: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είστε.
17: Είμαι ο Βασίλης από Ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα. Γεια πες.
17: Καλά, είμαι τώρα να εδώ πίνω τον καφέ μου στην πλατεία.
0: Ναι, τι λέει.
17: Και πήρα να πω έτσι μια καλησπέρα, όλα καλά. Θέλω να σχολιάσω, λέω την νίκη που κάναμε απέναντι.
0: Σήμερα, όχι, αύριο, αύριο, Βασίλη μου, γιατί τώρα κλείνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο τελευταίος και τυχερός.
15: Άντε, πάλι εγώ θα
0: Εσύ θα πει τι. Εσύ τι θα πει.
15: Τίποτα. Πήγα να πω.
0: Ναι.
15: Ότι εν πάση περιπτώσει το να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι μας φτάνει ο μισθός.
0: Ναι. Για το συμμοριτοπόλεμο, Ντίμη, για το συμμοριτοπόλεμο, αγόρι μου. Αυτό και αυτό κράτησε εγώ τις γραμμές. Μόνο και μόνο, μήπως πάρουμε κάποια απάντηση για αυτό το οποίο υπάρχει.
15: Όχι, όχι, Πασχάλη μου, δεν έχω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το άλλο άκουσες, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί.
15: Ναι, ναι, το μεταβίβασα. Έχει βγάλει διαβατήριο, αλλά δυστυχώς έχει λήξει, οπότε δεν μπορεί πάλι.
0: Άμα έχει λήξει, τελείωσε. Δεν είσαι να μην έχει διαβατήριο. Καλό βράδυ, Ντίμη, ευχαριστώ.
15: Τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
0: Για χαρά, για χαρά. Μια χαρά. Στη βεντέτα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, στη βεντέτα του στοιχήματος, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί ευρώντητη με ανοιχτό το στόμα τον Νίκ Μιλ κατά κόσμο Νίκο Μιλτσακάκη. Νίκο, τι γίνεται.
18: Τι έγινε, Πασχάλη.
0: Ένα γίνεται. Ό,τι γίνεται, ακούγεται.
18: Εγώ ξέρω ότι είμαστε η μόνη χώρα μετά τον πόλεμο εκείνο που κατευθείαν είχαμε φίλιο. Η μόνη χώρα.
0: Εφόσον δεν υπάρχει. Πώς το λένε, δεν υπήρξε. Ομόνοια και δεν υπήρξε ταύτιση απόψεων πώς μπορεί μια χώρα να πάει καλύτερα, γιατί οι μεν διαφωνούσαν με τους δε, αυτό γίνεται και ο εμφύλιος. Δεν μου λες μήπως σήμερα δεν διατηρείται ένα κλίμα εμφυλίου.
18: Ξεκάθαρα.
0: Γιατί μας παραξενεύει το 46-49 και έχουμε κάποιες ευαισθησίες για τότε και δεν έχουμε για σήμερα.
18: Δεν άλλαξε ποτέ αυτό.
0: Μα βλέπεις λοιπόν.
18: Ποτέ.
0: Απλά έχουν κατευναστεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, γίνονται με λεφτά. Και αν δεν γίνονται με λεφτά, γίνονται με πολλά λεφτά. Αν και πάλι δεν γίνονται με πολλά λεφτά, γίνονται με πάρα πάρα πολλά λεφτά. Έτσι έγινε σήμερα η κατάσταση, γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε.
18: Έτσι ακριβώς. Και εδώ θα παραμείνουμε.
0: Βολεύει όλους, ρε φίλε. Να, τώρα που είπε ο Ταβερνιάρης, που είπε κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι η μάνα του Φίσα πήρε άλλα λεφτά, η κόρη λέει πήρε άλλα λεφτά. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε φίλε, που γίνεται. Το κράτος τι κάνει, αποζημιώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
18: Και άλλοι άνθρωποι που, οι οποίοι έχουν καταστραφεί εδώ και 15 χρόνια, ακόμα έχουν
0: απέναντι. Τώρα θυμήθηκα τη Μυρτό. Γιατί δεν την αποζημιώνει τη Μυρτό, ρε φίλε.
18: Γιατί από σεισμούς, από τέτοια πράγματα, καταστροφές.
0: Ο άλλος από τη Λάρισα. Ο άλλος από τη Λάρισα. Τι λέει, περιμένουμε. Καλά, περίμενε, έρχεται. Έρχεται το τρένο της μεγάλης φίλης.
18: Τώρα με τα ζώα, έτσι.
0: Άστο, άστο.
18: Όπου θέλουν δίνουν, όπου θέλουν δεν θα δώσουν ποτέ.
0: Αυτά, γι' αυτό λέμε, να μην πάει ο κόσμος θυμωμένος να ψηφίσει. Να ψηφίσει εξ αρχής Νέα Δημοκρατία, να τελειώνουμε.
18: Να τελειώνουμε.
0: Ναι.
18: Για να συνεχίσουμε, όχι, επειδή έχουμε συνηθίσει πλέον αυτή τη ζωή και μην αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Να πάτε ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να τελειώνουμε. Και να έχουμε ασχολούμαστε, να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Όπα, έχω ένα ωραίο μήνυμα, ωραίο τέλος πάντων, διαφορετικό. Λέει, όταν τελείωσε ο πόλεμος και έφυγαν οι Γερμανοί, οι κομμουνιστές έμειναν επάνω στα βουνά σαν συμμορίτες για να αποσχίσουν τη Δυτική Μακεδονία και τους πετούσαν κυβότια με λίρες. Αυτά είναι ενδιαφέροντα αυτό. Από τα αεροπλάνα για να πολεμάνε το κράτος. Εμφύλιος θα γίνει σύντομα και άγριος μάλιστα και θα το νιώσουμε στο πετσί μας για τα καλά. Και αυτοί που δεν ήταν συμμορίτες, τι πάει να πει, ότι ήταν κουκουλοφόροι. Είδες πόσα τέτοια έχει. Πόσα ερωτήματα έχει.
18: Ερωτήματα.
0: Ερωτήματα που δεν έχουν απαντήματα.
18: Ναι, έτσι ακριβώς. Το ότι λέει δεν είναι σημαντικό.
0: Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του, ρε παιδί μου. Ένας αντικειμενικός κριτής όμως θα γυρίσει και θα πει, ρε φίλε, γιατί το παιδεύεται τόσο πολύ το πράγμα. Δηλαδή, τι κερδίζουμε, ας πούμε, σήμερα λέγοντας αυτά για το παρελθόν. Το είπαμε. Το λέμε, είπαμε θα διαφωνήσουμε. Η ιστορία γράφεται του νικητέ ενίοτε. Σήμερα όμω ποιο είναι το κέρδο, ρε φίλε, κανένα.
18: Ποιο, εσύ Πασχάλη. Αυτό μα έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, σε ένα καλούπι, και για να ασχολούμαστε 100 και 200 χρόνια πριν, και για να μην κοιτάμε το μέλλον, ξεκάθαρα, και το παρόν. Το μυαλό μα είναι, εμεί κάθε μέρα συζητάμε τι έγινε πριν 100 και πριν 50 χρόνια, ρε.
0: Δυστυχώς.
18: Κανένας δεν σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του.
0: Φίλε, ήθελα να κάνω θέμα σήμερα την προσέλευση του κόσμου στο Ρέμο και στη Δύση.
18: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αλλά το κρατάω για μεθαύριο, όχι αν δει.
18: Άσε που εκεί είδα και ένα βίντεο που μείναν έξω πόσες χιλιάδες που πληρώσαν και όλα και κοροϊδίες.
0: Μου είναι εντελώς αδιάφορο.
18: Καλά, ναι.
0: Εννοείται. Σε μια κοινωνία ηλίθιων επικρατούν ηλίθιοι, δεν εννοείται είναι κανένα άλλο.
18: Α, χτες που την ώρα το βράδυ που μιλούσαμε, κάποια στιγμή είπε τώρα, εντάξει, φεύγουμε, αλλάζουμε λίγο θέμα για δευτερόλεπτα, ότι έφυγε ο κόσμος στη Γερμανία, οι φίλαθλοι που είπε.
0: Ναι, που πριν το μάτσε.
18: Δεν ήταν οι φίλαθλοι.
0: Τι ήταν.
18: Όταν πριν τελείωσε το μάτσε, διάρκεια.
0: Πριν, 10 λεπτά πριν τελείωσε το μάτσε,
18: ναι. 85. Τι ήταν.
0: 80, ήταν.
18: Ξέρω, θα σου το πω χθες το βράδυ. Ήταν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής, της Γερμανίας. Γιατί τους είχε δείξει πιο μπροστά.
0: Άλλο εκείνο, ρε. Άλλη εκείνη η φάση. Εδώ μιλάμε για
18: φιλάθλους. Α, την είδες και εκείνη τη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Μέχρι και εκείνοι φύγαν.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί φύγανε αφού βλέπανε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που υπάρχουν δεν είναι για την Εθνική Γερμανία.
18: Εκείνοι φύγανε, εκεί τώρα θα έχει πρόβλημα αυτός. Γιατί κάλεσε 40 και έτσι. Και άφησε τους καλούς έξω, ρε παιδί μου. Αυτοί φύγανε πιο πολύ. Και την ώρα.
0: Καλά, εντάξει.
18: Θα κάνει τώρα τα μαγικά του.
0: Test drive ο Κλοπ.
18: Θα τα κάνει κάποια στιγμή τα μαγικά του. Τον έχω ικανό.
0: Θα γίνει, ρε φίλε.
18: Εννοείται αυτό.
0: Κάτσε, μην έρθει εδώ πέρα και μας κάνει 3 παρα 2. Κάτσε.
18: Καλά, εδώ.
0: Κάτσε, γιατί θα έχουμε άλλα μετά.
18: Εδώ θα έχουμε άλλα.
0: Θα λένε μετά, διώξτε τον Γιωβάνοβιτς και την Κρυά και τα λοιπά.
18: Ναι, ναι. Τι, γιατί έβαλε τον Κουρμπέλι. Πώς το λένε.
0: Γιατί δεν παίζουν μπακασέτα και άλλα.
18: Τραγουδιστή, το τραγουδιστή, πώς το λένε. Ο Καρβέλα.
0: Του Καρβέλα.
18: Κάτσε αυτή. Κυριακή βράδυ θα είναι καλή υποβή. Μετά το μάτς με τη Γερμανία.
0: Κάτσε, γιατί μετά την Ολλανδία να μην είναι καλύτερο το μάτς. Φοβάμαι μετά.
18: Μα να σου πω την αλήθεια, για την Ολλανδία τι φοβάμαι. Τους Γερμανούς φοβάμαι.
0: Κοίταξε, οι Ολλανδοί δείχνουν να είναι πιο φορμαρισμένοι ομάδα του ομίλου.
18: Είναι. Να σου πω κάτι. Ας πάμε για το Χ. Και με το Χ πρώτη θα είμαστε.
0: Αν τα πας για το Χ, εννοείται χάνεις. Μπράβο. Αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, το ότι έβαλε η Ιωαννίδη, δεν κλείστηκε η εθνική και βγαίνανε μπροστά έστω στο 90-90 και αυτή είναι η πεμπτουσία μιας ομάδας που θέλει να κερδίζει, φίλε.
18: Όταν, εγώ που το παραδέχομαι, έτσι, γιατί έχει καλά το, αλλά έχει πολλά καλά.
0: Καλά, εκεί στραβά, όλοι δέχνουν, φίλε.
18: Κοίταξε, όταν πας μέσα στη Γερμανία και παίζεις με δύο σεντερφόρ, το παραδέχομαι. Δηλαδή, ζήσαμε εποχές, θυμάσαι που πηγαίναμε εκτός έδρας και παίζαμε με 10 αμυντικούς. Και κουραζόμασταν, έτσι. Yes. Πας και παίζεις με δύο επιθετικούς και βγάζεις επιθετικό ξανά μέσα στο center four. Εκεί το παραδέχομαι.
0: Για πες.
18: Θα πω, γιατί βλέπω το χρόνο, οπότε πρέπει να πω. Χθες το βράδυ μιλούσαμε μια ώρα και δεν δώσαμε για σήμερα. Τέλος πάντων, οι Ιταλοί αναστήθηκαν σήμερα. 1-4 μέσα στην Τουρκία κερδίζουν. Τι πάθανε αυτή σήμερα.
0: Ιταλοί.
18: Ναι.
0: Οπό.
18: Αυτή η Τουρκία, ενώ έχει τόσους παιχταράδες κι αυτή.
0: Δεν είναι καλή η Τουρκία. Μπορεί να
18: είναι καλή. Δεν είναι καθόλου καλή, ναι.
0: Παιχταράδες δεν λέει ότι. Δεν μου λες. Υπήρχαν καλύτεροι από τους Γκαλάκτικους. Τίποτα δεν κάνανε.
18: Ναι, αλλά τώρα το ιταλικό σήμερα το ξέσπασμα με παραξενεύει το 1-4 αυτό. 4 γκολ, έτσι.
0: Η Ιταλία έχει φτάσει σε σημείο, φίλε, να μην τη βλέπει. Να μην είναι σε μεγάλες διοργανώσεις που η Ιταλία ήταν παρονομαστής.
18: Ναι.
0: Και δεν είναι. Τι θες να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό.
18: Μα ιστορία, μέσα στην ιστορία είναι στο Μουντιάλ, είναι το όνομα της Ιταλίας ψηλά. Δηλαδή ποιος θα ξεχάσει και με τον μπάτσο του πέναλτι, π.χ. ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί. Γενικά η Ιταλία, ρε φίλε, έχει προκαλώσει με πρωταθλήματα. Δεν είναι.
18: Είναι στις 5 ομάδες της
0: Ιταλίας.
18: Είναι στις 5.
0: Για πάμε στα δικά μας.
18: Λοιπόν, πάμε αύριο.
0: Γιατί θα τα ξεχάσεις πάλι και θα πω και διαμαρτύρες.
18: Τσεχία, Αγγλία. Χ2 και over 1,5. Ισπανία, Κροατία, over 2,5.
0: Yes.
18: Σκοτία, Ελβετία. Χ2 και over 1,5.
0: Yes.
18: Σλοβενία, Σκόπια, over 1,5 αγώνα. Και Βουλγαρία, Εστονία, over 1,5 αγώνα. Να πούνε δύο γκολ στα μάτς δηλαδή. Η απόδοση είναι 7-0-6. Τα ξαναλέω γρήγορα. Τσεχία, Αγγλία, χ 2,5. Ισπανία, Κροατία, over 2,5. Σκωτία, Ελβετία, χ 2,5. Και over 1,5 αγώνα να μπουν 2 γκολ στα μάτς, δηλαδή Σλοβενία, Σκόπια και Βουλγαρία, Εσθονία.
0: Δεν μου λες το μάτς Ρουμανία-Βοσνία που είναι 1-4, δεν σε παραξενεύει?
18: Το βλέπω προς το διπλό, αλλά όχι τόσο σε τέτοιο βαθμό.
0: Βλέπεις δύο παιχνίδια δηλαδή που δεν σε γεμίζουν τα μάτια, το μάτι, ας πούμε, Ιταλία, Τουρκία-Ιταλία,
18: ναι.
0: Ρουμανία-Βοσνία. Ποια Βοσνία, ρε φίλε, τώρα, μην γελάς, να μην...
18: Παλιά, πάνε. Ναι, παλιά είχε παιχνίδια.
0: Και τώρα ποιους έχει?
18: Τώρα δεν έχει τίποτα.
0: Βλέπεις λοιπόν, βλέπεις ότι κάνουν 1-4. Ούτε μιλημένοι να ήταν.
18: Κοίταξε, αυτό.
0: Τώρα είναι ακόμα, έτσι, είναι ακόμα στο 60.
18: Υπόθηκε χθες με τους ακροατές πέρα από τηλέφωνο όταν μιλούσαμε, ναι, ότι είναι, ρε παιδί μου, τον άσχημο να λένε κάτι, το κάτι άλλο. Άλλος
0: free,
18: είπε,
0: free to go.
18: Φιλικά, άλλο είπε στοίχημα, θυμάσαι να πει. Ναι. Και τώρα σήμερα η Γαλλία π.χ. κατέβηκε, ρε παιδί μου, δεν έχει μέσα, δεν έβαλε ούτε Μπαπέ, δεν έβαλε Ντεμπελέ, δεν έβαλε κανένα.
0: Είναι 0-0.
18: Γιατί 0-0.
0: Εντάξει, αφού είπαμε ότι είναι φιλικά.
18: Και Τουρκία 2-4 και κάνουν τέτοιο.
0: Αντικαταστήσει.
18: Αλλά τώρα Βέλγιο, Γαλλία και ποιος δεν έχει παίξει θα μπουν γκολ σε αυτό το μάτς, εντάξει.
0: Έχουμε άλλα παιχνίδια, έχουμε.
18: Αυτά θα παίξουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ρε, εσύ τέτοιο, πώς το λένε, για το στοίχημα.
18: Για αύριο, όχι, αυτή την πεντάδα θα παίξουμε.
0: Για ξαναπέστε με.
18: Τσεχία, Αγγλία, χ 2,5. Over 2,5 Ισπανία, Κροατία. Σκωτία, Ελβετία, χ 2,5. Και από 2 γκολ στα μάτς, Σλοβενία, Σκόπια. Και η Βουλγαρία, Εσθονία, over 1,5, over 1,5. Mm. Θα τα παίξουμε αύριο. Κοίταξε τα μάτια τώρα αυτά, βλέπεις τα αποτελέσματα, έτσι, βλέπεις. Το απόγευμα πόνεσαν τα μάτια μου κάτι 0-0.
0: Ωραία.
18: Δεν κουνήθηκε φίλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο.
18: Καλό ξημέρωμα.
0: Και καλό ξημέρωμα και στη Βέρεια που σαλτάρισες. Φτάνει, φτάνει.
18: Τι?
0: Πούλο και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί. Τη Βέρεια, λέω.
18: Καλά.
0: Άντε, γεια. Έλα, Βαγγέλη και τη Βαγγελιό. Άντε, καλό βράδυ σε όλους. Αύριο στην ώρα μας. Γεια σας.
19: Ο Σφαγιανάκης και ο Σίγαν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
21: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
22: Λίγο μετά τις 11.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Καλησπέρα, χαίρετε, καλησπερούδια και από μας και καλή εβδομάδα στα 6 λεπτάκια μετά τις 11. Και το Facebook εδώ δεν ανοίγει γιατί τα έχουν κλείσει εδώ με τους κωδικούς. Κύριε Γαβριλίδη, δώστε τη λύση εδώ πέρα. Τι σας έχουμε? Ναι, ναι, μας πολεμάνε όλοι, μας πολεμάνε μας. Λοιπόν, καλά, θα τη βρούμε την άκρια. Ανάρτηση έχει ανέβει, οπότε όποιος θέλει, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από τη φωτογραφία, έτσι, εκεί με το ολιστικό ιατρείο. Και 955 κενό, το μήνυμα, αποστολή 54301. Πάμε για αρχή με γραπτά μηνύματα και αργότερα βλέπουμε, έτσι, αν θέτε, ανοίγουμε και καμία γραμμούλα.

κουπόνι στοιχήματος, έχει τίποτα σημαντικό, κάτι έχει έτσι. Έχουν τα παιχνίδια εδώ των εθνικών ομάδων. Βέλγιο Γαλλία 0-0 στο 57. Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0 στο 60. Ρουμανία Βοσνία 2-4 στο 65. Σουηδία Πολωνία 1-1 στο 62. Τουρκία Ιταλία 1-4. Όπα, στο 23ο. Και Τινησία Μποτσουάνα 1-1 ημιχρόνιο. Και Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 1-0 στο 49. Τώρα μπήκε το γκολ αυτό. Κατά τα λοιπά, εντάξει, τα υπόλοιπα νομίζω δεν είναι τίποτα αμάν και ζαμάν. Οπότε τα αφήνουμε και πάμε. Αν χρειαστείτε κάτι, ξέρετε, έτσι ρίχτε ένα κωδικό να τη βρούμε και την στοιχηματική την άκρη.

Λοιπόν, παρέα με Εμίλιο Γαβριλίδη θα πάμε σε αυτή την πρώτη ώρα και με όσους είστε συντονισμένοι για να περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Βλέπω λίγο τώρα έτσι τα θέματα της τελευταίας στιγμής. Χαμός γίνεται με αυτά τα ιατρικά που βρίσκουν συνέχεια ξαφνικά. Ναι, okay, λοιπόν θα τα δούμε. Πολύ πράγμα. Βασικά βλέπω τώρα παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της ΓΑΚΑ και υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις για το θέμα της μέθης σε σχέση με το Μαζονάκι, μιλάμε τώρα έτσι. Τέλος πάντων, ναι, να δούμε τι θα βγάλει και αυτό. Και βεβαίως έχουμε και πολλά έτσι πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, ανεβάσαμε και εμείς μια ανάρτηση που υποτίθεται είναι έτσι ψιλοχαβαλέ, αλλά δεν είναι, εντάξει τώρα αυτά δεν είναι και για χαβαλέ έτσι σε σχέση με τα της ολιστικής ιατρικής. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχουμε και λουκέτα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν οι άλλοι, κάνανε χημειοθεραπείες, λέει, χωρίς να έχουν άδεια και γράφανε και φάρμακα και κάνανε χημειοθεραπείες ακόμα και σε ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται δεν είχαν καν καρκίνο. Δεν ξέρω τώρα. Ανοίγει μεγάλος έτσι ασκός. Λοιπόν, θα τα δούμε, ναι. Ναι, έχει μια ιδιωτική κλινική εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χημειοθεραπείες λέει χωρίς άδεια και σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια. Εντάξει, βγαίνουν και κάτι άλλα σε σχέση, καλά πολλά βγαίνουν, αλλά ακόμα και για κάτι θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα μάτια. Θα τα δούμε λίγο μετά. Έχει κάτι θεραπείες που ξέρεις είναι, βγάλαν ανακοίνωση από την οφθαλμολογική εταιρεία γιατί χρησιμοποιούνται ευρέως, ενώ κανονικά δεν είναι για να τις εμπιστευόμαστε. Ας πούμε αυτή η ριδοδιάγνωση όπως λέγεται, ένα παράδειγμα. Και επίσης υπάρχουν τάχα και κάτι ασκήσεις, λέει, με σκοπό να καταργήσουμε τα γυαλιά, να βελτιώσουμε την όραση. Έτσι και αυτές οι ασκήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο και θεωρούνται ψευδοεπιστημονικές, ας το πούμε. Αλλά δεν ξέρω, να ρωτιέμαι τόσα χρόνια αυτά τα ξέραμε ότι υπάρχουν άραγε. Ξαφνικά τώρα όλοι μετά το Μαζονάκι ξαφνικά βγαίνουν όλα στη φόρα. Εντάξει, μετά έχουν άδικο αυτοί που λένε πρέπει να γίνει το κακό σε αυτή τη χώρα, για να γίνει το κακό πρώτα λέει και μετά να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να δούμε λίγο έτσι αν είστε εδώ τι μας λέτε τα πρώτα και να μπούμε σιγά σιγά εδώ και στα θέματα, ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις. Λοιπόν, πρώτες καλησπέρες. Κάτσε λίγο γιατί έχουμε εδώ και το Zuckerberg να μας κάνει τα γνωστά. Λοιπόν, πρώτες καλησπέρες. Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, έρχομαι στα μηνύματα. Αυτό ρε εσείς με το Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα για κάποιον που έστειλε μήνυμα γενικά, έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι πράγμα, δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω πάντα, έτσι. Τώρα καλός είναι ή κακός είναι τελικά ο Γιωβάνος? Μέχρι προψές ήταν κακός, έπαιρνε χαρτάκι, δεν είχε τον τρόπο να, ξέρω εγώ, να αξιολογήσει σωστά κάποια πράγματα. Εντάξει, όταν κερδίζει καλός, όταν δεν κερδίζει κακός και παίρνει χαρτάκι. Εντάξει, αυτά τώρα δεν τα λένε μόνο, ξέρεις, απλοί φίλαθροι που okay, εντάξει. Εγώ ακούω και αυτοαποκαλούμενους αναλυτές, έτσι, που να είναι, ρε παιδί μου, τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι, και όχι μόνο για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, όταν στην αρχή όταν πηγαίναμε καλά, πριν κάνα δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που φάνηκε ότι πάμε να φτιάξουμε κάτι καλό, ταλεντάρες, υπερταλέντα, τα πιτσιρίκια μας, το ένα, το άλλο, τα καλύτερα στην Ευρώπη και να δώσουν και οι ομάδες μας χώρο να αναδειχτούν και τέτοια. Όταν μετά λίγο στράβωσε, αρχίσαμε, ξέρεις, ότι ναι μένα, αλλά είναι τελικά λίγοι και... Ναι, τώρα πάλι αρχίζουμε. Αρχίζουμε, πάλι το γυρίζουμε στο τι είναι υπερταλέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Είπαμε, δοκάρι και μέσα όλοι καλοί, δοκάρι και έξω όλοι για το σταυρό, να τους βάλουμε, να τους καρφώσουμε κιόλας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα που λέγαμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Παναγιώτη, μας κάνει το σεφτέ. Ναι, τώρα από αυτόν πήρα την αφορμή για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι.
Ακριβώς αυτό λέει λίγο πολύ. Καλησπέρα και από τον Άγγελο. Παοκάρα ρε, all over the universe βέβαια. Ο Χρήστος, καλή εκπομπή από το Πολυκάστανο Κοζάνης. Έλα μην με βάζετε να διαβάσω κανένα τέτοιο κατά λάθος. Ο Γρηγόρης εδώ από Στουτγκάρδη, τι είναι αυτό, ρεπορτάζ. Ξαφνικά λέει, αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 τρομοκράτες σε εισαγωγικά που συνελήφθησαν στη Βρετανία. Ιδιοκτικές αρχές εκεί πέρα αποφυλάκησαν. Γιατί, ήδη λέει ο φίλος μας ο Τραμπ, έχει εκτεθεί δημοσίως ανακοινώνοντας την Κυριακή πως αυτοί οι 5 νεαροί θα προκαλούσαν μεγάλη ζημιά ιστερόγραφο. Μπράβο στην εθνική μας. Ναι. Καλησπέρες και από Νάουσα, έχουμε ασπρόμαυρη από τον Θωμά. Αναστάσεις επίσης από την Ουρανούπολη Χαλκιδική. Ωραία, εντάξει, τα καλησπερούδια τα πρώτα τα καθιερωμένα. Κάνα θεματάκι δεν έχουμε ακόμα, τίποτα. Σιγά σιγά. Άντε καλά. Έλα να βάλουμε και κάνα θεματούδι εδώ να προχωράμε. Καλησπέρα έχουμε και από τον Τάσο, από τα Γιάννενα και ο Νίκος εδώ που, αν το θυμάμαι καλά, είναι και μπασκετικός. Βουνό, έτσι. Τον κοιτούσα λίγο αυτόν τον. Εντάξει, τον ήξερα σαν όνομα, σαν παρουσία κτλ. Αλλά δεν είχα εικόνα καλή. Τον κοιτούσα λίγο, τον έψαξα λίγο όσο μπορούσα. Αυτόν τον. Πώς λέγεται, ο Μοντεγιούνας. Ναι. Εντάξει, καταρχάς δεν πρέπει να μας μπερδεύει το παρουσιαστικό του. Δηλαδή, εντάξει, έχει πολύ ύψος, έχει πολύ όγκο. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε ο σέντερ που είναι ο ογκόληθος. Περισσότερο με το μυαλό, με την τεχνική παίζει. Okay, πολύ καλή, ας πούμε, ποικιλία κινήσεων κάτω από το καλάθι. Πέρυσι στην Ευρωλίγκα 6,1 πόντους, βλέπω 1,8 rebound. Μόνο, για ψηλός λίγα. 0,8 assist. 59,6% στις βολές, 63,3% στα δίποντα, 35,7% στα τρίποντα. Έχει και το τρίποντάκι. 12,6 λεπτά συμμετοχής. Όλα αυτά τα έκανε σε 12,6 λεπτά συμμετοχής. Αν πρέπει να πούμε έτσι, να βρούμε τα δυνατά του σημεία, σίγουρα το πρώτο είναι, δηλαδή κάνει μπαμ, ότι έχει τεχνική καλή στην επίθεση. Έχει πλουραλισμό, έχει καλή επαφή με την μπάλα, καλή αίσθηση του καλαθιού κτλ. Έχει επίσης καλή πάσα σαν ψηλός. Για ψηλός έχει πολύ καλή πάσα. Πάρα πολύ καλή αντίληψη παιχνιδιού. Δηλαδή το μπασκετικό IQ είναι το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα μετά την τεχνική που έχει στην επίθεση με τις κινήσεις εκεί πέρα. Τώρα αν πάμε στα αδύνατα σημεία, μάλλον θα λέγαμε την άμυνα και τα rebound. Δεν είναι δηλαδή το φόβητρο, παρά το ύψος που έχει και τον όγκο που έχει, δεν είναι και ο καλύτερος στα rebound ως ψηλός. Και σαν στυλ, εντάξει, φαίνεται και από το σουλούπι, έτσι, δεν έχει την αθλητικότητα, δεν είναι γρήγορος όπως είναι λογικό. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για την εποχή, ειδικά τώρα, με παραστάσεις, με προσωπικότητα, με κάποια πολύ καλά στοιχεία, έτσι. Δεν ξέρω αν το λες παίχτη που κάνει τη διαφορά. Α, δούμε και στην ηλικία αυτή. Δεν ξέρω τι έκανε τώρα το τελευταίο διάστημα που δεν ήταν σε ομάδα. Αυτό τώρα δεν έχω εικόνα ποια είναι η κατάστασή του. Θα τον δούμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Τώρα που είπαμε με αφορμή το μήνυμα για το μπάσκετ, αυτό έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα, έχει να κάνει και με το Eurocup. Μέσα λέει από την τεχνητή νοημοσύνη θα ορίζονται οι διαιτητές, μιας που έχουμε και μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία τελευταία, λόγω ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Θα κάνουν, λέει, έχουν μια εφαρμογή αυτή, μια ειδική εφαρμογή, η οποία θα αναλύει 14 διαφορετικά κριτήρια και θα βρίσκει ποιοι είναι οι κατάλληλοι και θα υποδεικνύει, ρε παιδί μου, βάλτε αυτόν και αυτόν και αυτόν. Κατάλαβες, έτσι που λέτε. Αυτά τα νέα. Αυτά. Τώρα, άμα πιάσουμε πάλι για τέτοια, αυτά δεν ήταν νέα. Πολλά νέα έχει, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, Βασιλάκης ο Γκέιτς πάλι βαρούσε καμπάνες, ψες. Έτσι. Πώς το είπε, ότι είναι πολύ ισχυρή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη για να φέρει τα επόμενα χρόνια 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Έτσι το είχε πει. Ναι. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, μετανοείται. Εν τω μεταξύ, στις πλατείες οι άλλοι, ακόμα για ταυτότητες και προσωπικούς αριθμούς διαμαρτύρονται. Εδώ, ναι, έχουμε άλλα και άλλα έχουμε που θα μας διαλύσουν. Νωρίτερα πάλι είχε, σήμερα ήταν χθες, συγκεντρώσει εκεί πέρα, όχι στο χάρεγμα και τέτοια. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, εσείς κύριε Γαβριλίδη, κάνετε τίποτα για το χάρεγμα και για την τεχνητή νοημοσύνη? Ενώνετε τη φωνή σας, προτάσετε τα στήθη σας? Όχι. Πώς?
Με τεχνητή νοημοσύνη είμαστε. Δεν θα προτάξουμε τα στήθη. Όχι. Με απογοητεύει. Να μας ξεκουράζει. Και άμα μας καταστρέψει. Να μην μας αντικαταστήσει όμως μετά. Και οι ηχολήπτες, έβλεπα μία έρευνα. Τώρα μιλάμε με τον κύριο Γαβριλίδη λίγο, συγγνώμη. Πριν κάνα χρόνο ήταν 1,5. Οι ηχολήπτες ήταν μέσα στα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου. Να. Μάλιστα. Καλά. Δεν θα τα προτάξουμε τα στήθη μας τελικά. Δεν θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, εντωμεταξύ, εμένα κάτι μου λέει, από αλλού το περιμένουμε, από αλλού θα το βρούμε. Και το πάω τώρα, μιλάμε για τη φούσκα. Η οποία φουσκώνει, πολύ άσχημα φουσκώνει η φούσκα. Έτσι, οι κολοσσοί παγκόσμιοι της τεχνολογίας ποντάρουν ότι θα αποκτήσουν τη μελλοντική κυριαρχία, τα δίνουν όλα γι' αυτό. Το χρήμα ρέει right through. Και το θέμα είναι ότι, ξέρετε, δεν θέλει και πολύ. Έτσι, το οικονομικό κράχ παραμονεύει σε περίπτωση που κάτι δεν πάει όπως υπολογίστηκε. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλο χάσμα δαπανών και εσόδων. Οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, αν θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη, αν θα μας σκοτώσει, αν θα μας κάνει, αν θα μας δείξει. Αλλά για την οικονομική κρίση, το οικονομικό κράχ, δεν ξέρω. Εκεί μπορεί και να δούμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό κάνεις κάτι, κύριε Γαβριλίδη. Έχεις βγει καμία διαδήλωση για το οικονομικό κράχ του επικείμενο λόγω τεχνητής νοημοσύνης? Βγαίνεις να διαδηλώσεις σε καμία πλατεία ή σε... Βγαίνεις? Α, εκεί τα προτάσεις τα στήθη. Μπράβο. Ξυρισμένα τα στήθη ή αξύριστα? Αξύριστα να τα έχεις για να είμαστε μπρουτάλ, να τρομάζει νέα τάξη. Ωραία. Λοιπόν, μπράβο. Τα προτάσεις τα στήθη. Και εγώ νόμιζα μόνο στο στοίχημα έχει το μυαλό του και στα μπαρς και στα κλαμπς, αλλά μας διαψεύει εδώ πέρα εμφατικά. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από τα χαζά, πάντως ναι, πέρα από τους οικονομικούς κινδύνους, επειδή μου ανεβάσατε για Τραμπ, έχει πολύ έτσι ζουμάκι το πράγμα στο κομμάτι του παρασκηνίου ως προς την μάχη που υπάρχει, έτσι, η οποία είναι ξεκάθαρα γεωπολιτικής, ας πούμε, φύσεως, μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Και όχι για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτά ήταν last year. Πλέον μιλάμε για την υπερνοημοσύνη, έτσι, για εκεί πάει το πράγμα. Και διάβαζα κάτι αναλύσεις, ρε παιδί μου, από εξωτερικό για αυτό το θέμα. Και εξηγούσαν το πώς η Αμερική, που από τη μία έχει το τεράστιο δημόσιο χρέος, και το πώς η Κίνα από την άλλη, που έχει το πηγαίνει για δημογραφικό αδιέξοδο, φαντάσου τώρα η Κίνα, που τους κυνηγούσαν να μην γενοβολάνε και τώρα τους κυνηγάνε για να κάνουν κανένα παιδί. Πηγιά έχουν μεγάλο πρόβλημα και αυτοί αρχίζουν να έχουν με το δημογραφικό. Και τώρα θα πει κάποιος που κολλάει το δημογραφικό με την τεχνητή νοημοσύνη. Κολλάει, παντού κολλάει. Παντού κολλάει. Το AI κολλάει πλέον τη σήμερα ημέρα παντού, διότι είναι το, ή πάει να γίνει το απόλυτο εργαλείο και οικονομικής αλλά και στρατιωτικής επικράτησης αύριο μεθαύριο. Όποιος κερδίσει τη μάχη αυτή με την τεχνολογία θα κερδίσει και το απόλυτο πλεονέκτημα, έτσι. Εμείς μπορεί να μην τα πολύ συζητάμε αυτά εδώ. Ίσως μας φαίνεται λίγο έτσι δευτερευούς σημασίας, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά μόνο δευτερευούσες δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κουπόνι είδαμε, δεν είδαμε. Για κάτσε να δούμε λίγο. Είδαμε αυτά που παίζανε πριν των εθνικών ομάδων. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα δούμε πάλι που είναι των εθνικών ομάδων. Και έχει και κάτι άλλο νωρίτερα, πάλι εθνικές ομάδες, αλλά αυτά είναι το... ναι, Αρμενία, Μαυροβούνιο. Τι είναι αυτό, Nations League, τρίτη κατηγορία. Έτσι το λέει εδώ. League C. Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3. Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Αυτά είναι τελικά. Λετωνία, Κύπρος 0-0. Και... μετά είχε και ένα Γουινέα με την Σιέρα Λεόνε, λέει 1-0. Ζιμπάμπουε Κονγκό 1-2. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, τι είναι, κύπελο Εθνών Αφρικής. Μάλιστα. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Μπουρκίνα Φάσο 0-1 τελικό. Και πάμε σε αυτά που παίζουν τώρα που λέγαμε. Είναι Βέλγιο-Γαλλία παραμένει το 0-0. Είμαστε από το 60 και βάλε μέχρι το 77-78. Λοιπόν, Βέλγιο-Γαλλία 0-0. Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4 και
Το άλλο τι είναι, η Τινησία είπαμε είναι κύπελο Εθνών Αφρικής και αυτό. Τινησία Μποτσουάνα 2-1 στο 56. Αυτά και με τα στοιχηματικά.

Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να δούμε λίγο άλλα 3-4 έτσι τα πετάχτα. Να δούμε λίγο τι θεματούδια μας βάζετε, αν μας βάζετε. Καλησπέρες έχουμε. Τάσος εδώ από Γιάννενα. Τάσος επίσης από Στουτγκάρδη. Δύο Τάσοι μαζί, κύριε Γαβριλή, τι μας κρύβουν. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Καλησπέρες και στον Γιάννη. Φαντάσου, λέει, τι έχει να γίνει στο πρωτάθλημα όταν έχεις τέτοιες ελαϊνές διαιτησίες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε θεσμό της πλάκας όπως το Super Cup. 36-16 οι βολές με ΠΑΟ, 31-17 τέσσερις μία τεχνικές ποινές με Ολυμπιακό. Ανύπαρκτο φάουλ στα 25 δευτερόλεπτα στον Καλάθι επί του Μοντέρου με το σκόρ 98-96, και ενώ ο Όσμαν έκλειψε την μπάλα και έφυγε μόνος του για την ισοφάριση. Φτάνει βρετή μήνυμα αυτό, δύο μέρες μήνυμα. Και μάλιστα όχι μόνο ανύπαρκτο φάουλ, αλλά και τεχνική ποινή, λέει, για ισοφάριση. Φτάνει βρετή μήνυμα αυτό, δύο μέρες μήνυμα. Και μάλιστα όχι μόνο ανύπαρκτο φάουλ, αλλά και τεχνική ποινή, λέει, για να

Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από Φιλαδέλφια. Δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να πεθάνει κάποιος, ναι, ή κάποιοι για να αλλάξουν τα πράγματα. Μπα και αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, να γίνει κάτι, να πεθάνει κάποιος ή κάποιοι για να κινητοποιηθεί το σύστημα για ένα διάστημα. Μετά δεν ξέρω αν αλλάζουν τα πράγματα όντως. Κάπου μπορεί να αλλάζουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες νομίζω μπορεί και να μην αλλάζουν τελικά. Απλά πρόσκαιρα λίγο να, ξέρεις, να σηκώνεται λίγο σκόνη, να γίνονται πέντε πράγματα και μετά να γυρίζουμε πάλι πίσω. Τέλος πάντων, ναι. Δυστυχώς, λέει, στην Ελλάδα πρέπει να πεθάνει κάποιος ή κάποιοι για να αλλάξουν τα πράγματα. Βλέπε Τέμπη, παλιά, λέει, και τώρα ναυάγια υπεράριθμων πλοίων, ατυχήματα σε εθνικές οδούς με χιλιάδες νεκρούς κλπ. Αν δεν υπάρξουν θυσίες ανθρώπων, δεν κουνιέται τίποτα, λέει ο φίλος. Ναι. Ναι. Και τώρα θα πούμε λίγο δύο πράγματα, γιατί, παιδιά, είναι πολύ σοβαρό τελικά αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη πυραμίδα, ίσως τόσο μεγάλη που μπορεί να μην φανταζόμασταν. Μαζονάκης ήταν η κορυφή της πυραμίδας και δεν ξέρω που θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Βγαίνουν κάθε μέρα, δηλαδή, πάρα πολλά, και νομίζω σε σημείο που δεν το περιμέναμε, ας πούμε, και πιθανώς και πολλοί από εμάς, έτσι, να είχαμε δώσει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι θα έπρεπε σε κάποιες εναλλακτικές ιατρικές, ας πούμε, προσεγγίσεις, παύλα, θεραπείες, διαγνώσεις, οτιδήποτε. Λοιπόν, κλείνουμε την περασιά με τον Κώστα. Να μην ξεχνιόμαστε, λέει. Ούντως. Α, Ανουνάκι πάλι. Να το πάλι. Τι άλλο να πούμε για τους Ανουνάκι, αφού τον ανοίξαμε το φάκελο, και άλλα να πούμε. Δεν είπαμε ότι ήρθαν από τον πλανήτη Νιμπύρου. Δεν είπαμε ότι ήρθαν εδώ πέρα γιατί θέλανε το χρυσό της γης. Δεν είπαμε ότι επειδή βαριόταν αυτοί να σκάβουν, δημιούργησαν τους πρωτόπλαστους. Δεν ξέρω άμα ήταν ο Αδάμ και η Εύα, αλλά αυτοί μας δημιούργησαν, λέει. Ανατροπή μεγάλη. Δεν τα είπαμε όλα αυτά. Τι άλλο θες να πούμε πια? Πώς? Α, σωστή παρατήρηση ο κύριος Γαβριλίδη. Όχι, λέει, ακόμα τέτοιο. Σχολάρι. Ναι. Αυτοί ήταν, λέει, που είχαν προσγειωθεί στο σχολάρι. Δες τώρα πώς δικαιώνεται η εκπομπή. Αν ψάξεις να βρεις για τους Ανουνάκηδες που λέει εδώ πέρα ο ακροατής, θα δεις τι. Ότι ήταν 2,5-3 μέτρα ο καθένας. Θυμάσαι τι είχε πει ο ακροατής εδώ πέρα σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση για το σχολάρι? Ότι αυτοί που είχαν κατέβει όταν βγήκαν από το ούφο ήταν όλο τον μπερδέω αυτό. Ή 6 τρίμετροι ή 3 εξάμετροι. 6 τρίμετροι πρέπει να ήταν. Κατάλαβες? Οπότε πολύ πιθανό να ήταν Ανουνάκηδες, οι οποίοι ήρθαν στο σχολάρι για να δουν το τοπικό ντέρμπι, έτσι, ΑΕ σχολαρίου, κατάλαβες, με τη Απόλλων κάτω σχολαρίου. Ναι, ναι, αλλά είχε αναβληθεί το τοπικό ντέρμπι γιατί το είχαν φάει το χόρτο κάτι κατσίκια και τελικά φύγανε άπραγε εδώ πέρα, κατάλαβες, και δεν προλάβαμε να τους κάνουμε και μια συνέντευξη. Μάλιστα. Τι ώρα, όχι, 28, γιατί δεν μιλάς. Καλά, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Λοιπόν, εντάξει. Κουπόν στοιχήματος ανάβουνε 2 γκολάκια, κάτσε να τα δούμε λίγο. Την Ισία Μποτσουάνα 2-2 στο 62. Το άλλο δεν πιστεύω να ενδιαφέρει και πολύ. Σαν Λορέντζο, λέει, με την Deportivo Τάδε 1-0 είχαμε να λέγαμε. Και τι άλλο άναβε? Τουρκία Ιταλία 1-4. Όχι, εντάξει, και το άλλο που άναβε δεν ήταν τίποτα, μάνα μάνα. Ωραία, οπότε αυτά, τα υπόλοιπα τα βλέπουμε με την ησυχία μας άματι επιστροφή. Ναι, για τη Θεσσαλονίκη το καινούργιο που βγαίνει, γιατί είπαμε ότι υπήρχε μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, κάποιοι λένε ότι έκανε ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν αποδεδειγμένα καρκίνο, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό, αλλά ήδη έχει πάρθει η απόφαση, πέσανε οι υπογραφές, λέει, για να σφραγιστεί, και τώρα αύριο θα μπει και επίσημα το λουκέτο. Έπεσαν υπογραφές, έγιναν τα γραφειοκρατικά. Λοιπόν, και να δούμε τι άλλο θα βγάλει. Ναι, και είπαμε και για τους δικηγόρους, έτσι. Και αυτό πριν από λίγο σχετικά βγήκε για την υπόθεση Μαζονάκη. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ. Συνεχίζουν όμως κανονικά με τον Θεοδωρόπουλο, τον γιατρό των άλλων. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα σιγά σιγά και να δούμε λίγο, έτσι, να περάσουμε και μερικά πράγματα. Έχουμε και δήλωση Τραμπ. Να τον κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο με το Ιράν και γρήγορα. Μάλιστα, άντε να δούμε. Άντε γρήγορα, γιατί τι θα κάνετε, δεν ξέρω, τον κερδίσετε, αν το χάσετε. Ό,τι είναι, κάντε το γρήγορα, γιατί 2,20 πόσο? Πάνω από 2,20. Εδώ στο Βεζινάδικο Κωνσταντινοπολίτικα που το βλέπω λίγο κάθε μέρα.

Και ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουμε πιάσει τα βάνη. Έρχεται κι άλλο. Γευγελή, είσαι αν θέλει, κύριε Γαβριλίδη. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ φεύγω μετά από αυτό που είπες. Θα έπρεπε να ντρέπεις. Πόση ώρα είναι η Γευγελή από εδώ? Μια ωρίτσα, πάμε μαζί μας. Καλά, έγινε, πάμε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές.
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ξανά καλησπερούδια. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος ανάβουν εδώ. Αυτό που ανάβει είναι το Σουηδία-Πολωνία, έχει γίνει 3-1, λέει, είναι στο 90. Κάτσε τα πούμε λίγο άλλη μία, στα γρήγορα. Βέλγιο-Γαλλία 0-0, Βόρεια-Ελλαδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4. Αυτά. Και την Ισία Μποτσουάνα παίζει 2-2. Αυτό είπαμε είναι για άλλο τέτοιο, έτσι, για τα κύπελλα Εθνών Αφρικής. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Για να δούμε λίγο άλλα 3-4, έτσι τα πεταχτά. Καλησπέρες έχουμε ο Κώστας εδώ με τους Ανουνάκηδες. Ναι, ναι. Άστα αυτά εσύ και δώσε κάνα ρεπορτάζ. Άιντε, έτοιμο φαΐ θες συνέχεια. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Καλή εβδομάδα. Τελικά αυτή η μεγάλη αγκαλιά του Γιωβάνοβιτς στον Γκαγκάτσι, σε τι αποσκοπούσε, λέει. Εμένα μου φάνηκε ότι του έλεγε «Σε ευχαριστώ που δεν με έδιωξες». Ναι. Που δεν με έδιωξες. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Εντάξει, όπως το ερμηνεύει κανείς. Ναι, μπορεί να μην ήταν ακριβώς ευχαριστώ που δεν με έδιωξες, ότι ρε παιδί μου θα δικαιωθούμε που ξέρεις για το ότι συνεχίζουμε μαζί, που με στήριξες. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, όπως το διαβάζει κανείς. Ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα με υγεία. Αν κάποια στιγμή δούμε πώς κινούμαστε καθημερινά, τότε θα δούμε, λέει, αν το AI μας κάνει καλό ή μας πάει προς την καταστροφή, όπως λέει ο Μπίλης. Πώς κινούμαστε καθημερινά, τι να κάνει, λέει, το AI. Δεν μπέρδεψε τώρα. Καλησπέρες και στον Αγκίμ. Καλή βραδιά σε όλους με υγεία. Το AI, έτσι, δεν ξέρω το AI τι θα κάνει σε σχέση με το πώς θα κινούμαστε. Εγώ ξέρω ότι Γουαδελούπη Μπαρμπάντος έχει γίνει 1-1 πάντως. Ένα που ξέρω είναι αυτό. Και το άλλο που ξέρω είναι ότι γι' αυτό που λέγαμε πριν, που πραγματικά είναι πολύ έτσι σοβαρά και δεν ξέρω αν θα το περιμέναμε να έχει τέτοιο ουρά το πράγμα μετά από το θάνατο του Μαζονάκη. Είπαμε, η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, έτσι, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, από ό,τι διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το γράφανε site, ας πούμε, ενημερωτικά. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι, τι να πω τώρα, είναι έξω από κάθε όριο. Τέλος πάντων, πέσανε οι υπογραφές, είπαμε, μπαίνει λουκέτο. Να πω λίγο αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε κάνει ενδεχομένως ή να το σκέφτεστε. Βγήκανε και κάποιες ανακοινώσεις, ας πούμε, μία είναι από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Να το ξαναπούμε. Η ριδοδιάγνωση. Εγώ το έχω ακούσει αυτό. Δεν είχα μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα με τα μάτια, σοβαρό να πεις ότι να πάω να κάνω εξέταση κτλ. Αλλά αν μου το λέγανε, θα πίστευα ότι είναι OK. Είναι, λέει, ζήτημα. Και αυτό, ας πούμε, δεν είναι. Δεν το θεωρούν ότι είναι εντάξει. Και κάποιες ασκήσεις που δίνουν ορισμένοι, που υποτίθεται θα βελτιώσουν την όραση και θα μας κάνουν να βγάλουμε τα γυαλιά, επαναλαμβάνω. Και λέει, τέλος πάντων, η ανακοίνωση μέσα ότι να μην εμπιστευόμαστε πρακτικές που δεν έχουν επιστημονική τεκμήριωση. Θα μου πεις, που θα το ξέρουμε εμείς ποιος έχει επιστημονική τεκμήριωση και ποιος όχι. Έτσι, και ποια θεραπεία και ποια πρακτική. Μακριά, λέει, από θαυματουργές, θεραπείες εισαγωγικά και ψευτοδιαγνωστικές μεθόδους. Ναι, αυτό βέβαια όμως, επαναλαμβάνω, έτσι, είναι και θέμα. Πώς μπορώ να το αξιολογήσω τώρα εγώ, ας πούμε, ή ο Γαβριλίδης αυτό πράγμα. Τι ακριβώς είναι. Να το ψάχνουμε λίγο, θα μου πεις. Είμαστε 2026, οκ. Okay. Δεν είμαστε όμως και πόλη του ψαξίματος, γάμο. Είμαστε λίγο, το λένε και άνθρωποι, δηλαδή, της ιατρικής, της ψυχολογίας, ψυχολόγοι κτλ. Ότι είμαστε, ξέρεις. Έχω εγώ ένα πρόβλημα, μου λέει ο Γαβριλίδης. Α, ξέρω αυτόν το γιατρό, τον ψυχολόγο, ξέρω εγώ. Πολύ καλός. Απ' τον παίρνω, έφυγα. Δεν ψάχνω τίποτα, κατάλαβες. Έτσι, αυτού του στυλ είμαστε. Στόμα με στόμα, ξέρω εγώ. Χωρίς να πολύ ψάχνουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτός που πρότεινες. Ναι, ναι. Ο Καβριλίδης μου λέει, καλώς είναι. Πρότεινε έναν της αναγεννητικής ιατρικής. Κατάλαβες, που αντιστράφει τη γύρανση. Γιατί έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα αυτός με τον Παναθηναϊκό. Και σου λέει, κάτσε εγώ να κάνω καμία μέθοδο αντιγύρανση εκεί πέρα. Να ζήσω καμιά 30, 40, 50 χρόνια παραπάνω. Μπας και εδώ πρωτάθλημα. Γι' αυτό το κάνει. Και εγώ βέβαια. Πώς. Τι είπατε. Γελάει, δεν λέει. Ναι, τι να μην τα πω. Αφού μια παρέα είμαστε. Πρέπει να τα πω. Κατάλαβες. Βέβαια, δεν ξέρει ότι όσο και να. Ό,τι η θεραπεία αντιγύρανση και να κάνει πρωτάθλημα δεν θα δει. Και το θέμα δεν θα δει στο ποδόσφαιρο μόνο, δεν θα δει και στο μπάσκετ. Γιατί δεν ξέρω αν τα έμαθες κύριε Γαβριλίδη, αλλά ερχόμαστε. Έτσι. Πώς είπατε? Α, η Ευρωλίγκα σας νοιάζει? Μα ό,τι Ευρωλίγκα θα πάρετε, αφού ερχόμαστε και εκεί. Κατάλαβες? Τι ερχόμαστε δηλαδή, ήρθαμε. Στη γωνία είμαστε και στρίβουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Πάντως, σοβαρά τώρα, αυτή η ιστορία με το θίξαμε και μια άλλη μέρα απόξω. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ιατρικά, έτσι, είναι γενικότερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το πόσο εύκολα μπορεί να πιστεύουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, και αυτό βέβαια, όπως πολλά που λέμε κατά καιρούς, έτσι, ξεκινάνε από πολύ πίσω. Πάντα ως άνθρωποι είχαμε την τάση να έχουμε μια... Υπήρχε, ρε παιδί, μια ροπή προς το άγνωστο, πάντα την είχαμε, και μια τάση να το πιστεύουμε το άγνωστο, και μαζί με αυτό βέβαια και εκείνους που ισχυρίζονται ότι το κατέχουν το άγνωστο. Γι' αυτό την πήρανε γραμμή κάποιοι, την πήρανε χαμπάρι. Κατάλαβες, και βρήκαν εκεί πέρα την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, πατώντας την ανθρώπινη ανάγκη για απαντήσεις, και ακόμα και όταν δεν υπάρχουν απαντήσεις. Τέλος πάντων, έτσι, κάπως έτσι ήρθαν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα ψευτοκβαντικά και με τα ψευτοαναγεννητικά και με τα αντιγυραντικά και όλα αυτά. Έτσι, μην πάμε τώρα, είναι πολλά. Όπως σας είπα και άλλη φορά, ακόμα και οι θρησκείες, ας πούμε, για να έχουν απήχηση, εκεί πατάνε. Στο ότι και καλά έχουν απαντήσεις για όλα. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στα άλλα. Στη βεβαιότητα, έτσι, με την οποία κάποιοι παρουσιάζουν ορισμένα πράγματα, και στην ευκολία με την οποία κάποιοι άλλοι τα πιστεύουν. Έτσι, το πώς δηλαδή ο άνθρωπος καμιά φορά, ξέρεις, είχα ακούσει αυτό, το είχε πει ο Γεωργίου νομίζω, το είχα κρατήσει μια μέρα, πολύ παλιά βέβαια, είχε πει ότι είχε θυμηθεί τον Όσιμ, ότι που είχε πει ότι η μεγαλύτερη πόρνη είναι η μπάλα. Και λέει ο Γεωργίου σε κάποια φάση, όχι, λέει, δεν είναι η μπάλα η μεγαλύτερη πόρνη, η ελπίδα είναι. Και έτσι έτυχε, το είχα ακούσει, ρε παιδί, και όσο μεγάλο να ξέρω εγώ, πόσο δίκιο είχε. Έτσι, για πώς δηλαδή πατώντας στην ανάγκη για να πάρουμε ελπίδα, έτσι, έχουμε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, όταν είμαστε, μπορεί να είμαστε προβληματισμένοι, φοβισμένοι, σε απόγνωση, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, πώς όταν πρέπει να βρούμε την ελπίδα και έρχονται και μας την πουλάνε, πώς είμαστε ικανοί να την αγοράσουμε, ακόμα ας πούμε και σε συνθήκες που λες, ρε παιδί μου, κανονικά ένα μικρό παιδί δεν θα έπρεπε να τα πιστεύει αυτά. Έτσι, κι όμως, εμείς που είμαστε και μεγάλοι, υποτίθεται, κάποια πράγματα τα πιστεύουμε. Έλεγαν κάποτε κάποιοι μελετητές του ανθρώπινου είδους, ή φιλόσοφοι, τι ήταν, δεν θυμάμαι, ότι ο άνθρωπος δεν είναι, ουσιαστικά δεν είναι φτιαγμένος για την αλήθεια. Έτσι, δεν είναι ο ταλκάς μας δηλαδή να μαθαίνουμε την αλήθεια, ντε και καλά, ζούμε και χωρίς αλήθεια. Αυτό που δεν μπορούμε με τίποτα είναι η αβεβαιότητα. Θέλουμε να διώχνουμε την αβεβαιότητα, θέλουμε να παίρνουμε απαντήσεις, ακόμα, ρε παιδί μου, κι αν μπορεί να πρέπει να, ξέρεις, να βάλουμε κάτω από το χαλάκι την πραγματικότητα. Είμαστε φτιαγμένοι για την επιβίωση, όχι για την αλήθεια, έτσι, και είμαστε φτιαγμένοι για να δημιουργούμε, να βρίσκουμε ή να δημιουργούμε, αν δεν υπάρχουν νόηματα που θα μας μπρώχνουν μπροστά να προχωράμε. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες που ανατρέπουν ορισμένα πράγματα που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ανατραπούν, εκεί οι αλήθειες δεν μας είναι και πολύ απαραίτητες. Έτσι, εκεί είμαστε ικανοί να συντηρούμε ακόμα και μύθους που μπορεί κατά βάθος να μην πιστεύουμε κιόλας, ούτε καν σε αυτούς τους μύθους. Έτσι, και μιλάμε όλων των ειδών τώρα. Μύθοι εθνικοί, μύθοι θρησκευτικοί, μύθοι που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, που έχουμε πει και άλλη φορά, που στήσαμε μια κατάσταση επάνω στο ότι ο άνθρωπος είναι μονογαμικό, ας πούμε, όλα τα κάνουμε μέσα από αυτή τη λογική, αλλά ο άνθρωπος μόνο έτσι δεν είναι. Εντάξει, επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι είμαστε πολυγαμικά όντα, τέλος πάντων όμως. Οπότε, ρε παιδί μου, ναι, αν και είμαστε το εξυπνότερο, το πιο λογικό κτλ., όταν νιώθουμε ότι πρέπει λίγο να κάνουμε και τους χαζούς, το κάνουμε. Έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε σε αυταπάτες. Και προφανώς όταν υπάρχει αυτό, λογικό είναι κάποιοι επιτίδη να μην τα αφήνουν να περνάει ένα εκμετάλλευτο. Αυτά που λέτε. Θυμάμαι, ο Νίτσε κάποτε, αδερφός, είχε πει ότι χρειαζόμαστε τους μύθους, επειδή η αλήθεια πολλές φορές μας φαίνεται ανυπόφορη. Το έχει δει ο Μπαγάσης από νωρίς το έργο, κατάλαβες. Ο άνθρωπος σου λέει χωρίς αλήθεια ζει, χωρίς παραμύθι και ελπίδα δεν. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Για κάτσε λίγο να δω αν έχουμε κάνα μήνυμα ακόμα και να προχωράμε. Ανοίξουμε καμιά γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς. Για περίμενε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Κρυμμένα από τη σελίδα. Πάλι κρύβει αυτός. Άρα Ζούκεμπερκ, τι μας κάνεις. Λοιπόν, okay, πάμε. Έχουμε μείνει στον Χρήστο την καλησπέρα του. Ο Γιάννης λέει, χθες πήγα στο βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Ο υπάλληλος με ρώτησε πόσο να βάλω. Του είπα γέμισε και λιποθύμησε. Ο υπάλληλος, έτσι. Εγώ του είπα, όταν με ρώτησε πόσο να βάλω, του λέω 10 ευρώ. Και τι με απάντησε ο υπάλληλος? Είναι μεγάλος ο Λεκές που θες να καθαρίσεις. Κατάλαβες. Πώς φάνηκε το χιούμορ μου, κύριε Γαβριλίδη? Ήταν δυνατό ομολογουμένος, έτσι. Και εγώ με παραδεχτικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Δημήτρης, όλοι πάμε με το παραμικρό, λέει, στο AI. Χάνεται η ικανότητα του ανθρώπου στα απλά καθημερινά. Όλα έτοιμα, καμία, όλα έτοιμα, κριτική ικανότητα καμία, κρίση καμία. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι με μαθηματική ακρίβεια, το λένε και άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί από εμάς, ότι θα χτυπήσει πολύ άσχημα στο κομμάτι αυτό. Στην κριτική σκέψη και στις γνωστικές λειτουργίες τις λεγόμενες. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Σχόλιο λέει για τον Μπασκετάκι από Ολυμπιακάκια. Α, εσείς αυτός. Ο τεράστιος παίκτης Καλάθης χρέωσε τον εαυτό του για τα δύο σερί χαμένα τρίποντα που στήχησαν, παρά για το φάουλ στο τέλος. Το φάουλ είναι φάουλ, Κωστή. Καλό βράδυ. Ναι. Κοίταξε, ας σου πω, είναι αντιεμπορικό τώρα. Θα με βρίζουν κάποιοι. Αλλά ο Καλάθης, εγώ θα πω, δεν ξέρω, θα πω ότι είναι από αυτά που ξέρεις τώρα. Μπορούν και να δοθούν, μπορούν και να μην δοθούν. Αν παρατηρήσετε, η μπάλα δεν πάει στα χέρια με τίποτα, όχι, αλλά απλώνει τα χέρια και βρίσκει τον ώμο του αντιπάλου. Έτσι, είναι μια φάση που μπορεί και να τη δώσει κάποιος διαιτητής για μένα. Έτσι το λέω τώρα, με αφορμή τον Αλέξανδρο, και ας είμαι αντιεμπορικός. Αν θέλετε, χτυπήστε λίγο το βίντεο να το δείτε πιο καθαρά. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά υπήρχαν όμως αρκετές φάσεις, ας πούμε, που νομίζω ο ΠΑΟΚ είχε τα δίκαια του να διαμαρτύρεται. Λοιπόν, οκ. Okay. Ωραία. 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301. Τώρα, για τα υπόλοιπα έχει εδώ διάφορα. Α, μόνο αυτό να πω, και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς. Χωρίς να το ανοίξω πολύ, μόνο θα το αναφέρω γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχει πολλά που βγαίνουν εδώ για την ακρίβεια. Για τον ΩΣΑ που αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, τους βενζινοπόλες που λένε ότι τα μέτρα αυτά που πάει να πάρει η κυβέρνηση δεν στηρίζουν τον καταναλωτή πραγματικά, ότι το πρόβλημα είναι στο φόρο, 56% λέει τη τιμή των καυσίμων είναι η φόρη κτλ. Έτσι, έχει πάρα πολλά τέτοια, τα οποία μπορούμε να τα πούμε λίγο και να σταθούμε αν θέλετε. Έχει και κάτι άλλο που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το αναφέρω και αν θέλετε, ανοίγουμε καμία γραμμή, αν είστε εδώ. Έχει να κάνει με την εργασία, με τα εργασιακά, και έχει να κάνει με την αύξηση της εργασίας και τις ηλικιακές ομάδες. Ξέρετε ποιες είναι οι ομάδες ηλικιακές που έχουν την μεγαλύτερη αύξηση εργασίας, που μεγάλωσε το ποσοστό δηλαδή που εργάζονται? Πρώτη και με διαφορά, προσέξτε το αυτό λίγο και αν θέλετε κάντε λίγο μια σκέψη, τι μπορεί να μας δείχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει να περνάει στον ντούκο αυτό. Λοιπόν, πρώτη ηλικιακή ομάδα στην αύξηση εργασίας, η άνω των 70. Και δεύτερη, ποια? Η έφηβη. Και οι πιτσιρικάδες μέχρι 19. Μόνο αυτό λέω και πάμε γραμμές. Τώρα έχει εδώ όλα προς ένα, για να καταλάβετε δηλαδή. Οι 15άριδες, που είναι, μάλλον να πω τους πρώτους που είναι 70-άριδες. Οι 70-άριδες είναι 70 και πάνω, παιδιά, στο συν 77% αύξηση εργασίας, έτσι. Δηλαδή εργάζονται πλέον πολύ παραπάνω από τους μισούς από όσους εργάζονταν. Μιλάμε τώρα για παππούδες, έτσι, ουσιαστικά. Για ανθρώπους που θέλανε, περάσανε ποιος ξέρει τι πέρασαν στη ζωή και λέγανε να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε στα τελειώματα. Και φτάνουν στα 70 να δουλεύουν και να είναι 77% επάνω σε σχέση με πέρσι. Προφανώς, δεν ξέρω, δεν είδα σε σχέση με πότε. Στο συν 77% πάντως. Και η δεύτερη είναι, θα πω μετά όλες τις ηλικιακές ομάδες για να δείτε τι γίνεται. Και η δεύτερη είναι οι 15άριδες, συν 41%. Οι 15άριδες. οι οποίοι 15άρηδες δεν είναι όπως ήμασταν εμείς κάποτε. Μας έλεγε ο μπαμπάς, πήγαινε στο συνεργείο αυτοκινήτων, ρε παιδί μου, να δεις λίγο πώς είναι η δουλειά, ξέρω εγώ. Έτσι, οι σημερινοί 15άρηδες είναι από τους πλέον σκληρά εργαζόμενους, με φροντιστήρια και με 1200 κέρατα. Εντάξει, και είναι η δεύτερη ηλικιακή ομάδα σε απασχόληση, σε άνοδο ποσοστό απασχόλησης. Συν 41%. Αυτό. Λοιπόν, 90-90-90 για όποιον θέλει. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Μετά τις 12 θα σας πω και τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που αξίζει λίγο να σταθούμε αυτό. Παρακαλώ, ορίστε, καλησπέρα.
1: Ορίστε.
0: Ναι, χαίρετε, γεια σας.
1: Ασχολούμαι με την αιμοδοσία,
0: ναι,
1: μεταγγίσεις και πλασμαφαιρέσεις 35 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που ακούω στην τηλεόραση και από τους διάφορους δημοσιογράφους με φαίνονται τρελά.
0: Όταν λέτε, συγγνώμη όμως λίγο, συγγνώμη λίγο, όταν λέτε ασχολείστε επαγγελματικά, εννοείτε?
1: Βεβαίως, είμαι γιατρός.
0: Α, ωραία, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, μία πλασμαφαίρεση χρειάζεται 3-4 ώρες. Αφαιρούμε το πλάσμα από τον ασθενή, αλλά πλάσμα δεν μπορούμε να πάρουμε, παίρνουμε ολικό αίμα, το φυγοκεντρούμε, πετάμε το δικό του το πλάσμα και βάζουμε ξένο πλάσμα. Έχουμε όμως εντολή, εκτός από τα νοσοκομεία και τις οργανωμένες κλινικές, να μην χορηγούμε πουθενά πλάσμα. Πού το βρήκαν οι κύριοι το πλάσμα ή το δίναν το ίδιο το οποίο παίρνανε? Και εξάλλου οι πλασμαφαιρέσεις χρησιμοποιούνται σήμερα μόνο σε νευρολογικά νοσήματα ομοιοπαθητικά. Αυτά που ακούω φαίνονται τρελά. Ας μας πούν οι κύριοι, ναι, πού βρήκαν το πλάσμα που βάλαν στο Μαζονάκι. Έχουμε ρητή εντολή να μην χορηγούμε σε ιδιωτικά ιατρία πλάσματα ή αίματα.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα μεταβιβάζονται με προσωπικό του νοσοκομείου.
0: Άρα από δηλαδή μπορεί να είναι μπλεγμένοι και άνθρωποι που βρίσκονται σε δημόσιες κλινικές.
1: Ορίστε.
0: Άρα μπορεί να είναι μπλεγμένοι και άνθρωποι που βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία.
1: Αυτό φοβάμαι. Διότι δεν μπορεί να φύγει πλάσμα από τράπεζα αίματος προς ιδιωτικό ιατρείο, γιατί πηγαίνει υπηρεσιακά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ρητή εντολή μόνο σε οργανωμένες κλινικές και σε νοσοκομεία να χορηγούμε πλάσματα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν τον δίνει πλάσμα. Για να πάρουν πλάσμα είναι ολόκληρη διαδικασία. Παίρνουν αίμα πρώτα, το φυγοκεντρούνε, πετάνε το πλάσμα και κρατάνε το αίμα το οποίο το ξαναδίνουν.
0: Πάντως, να σας ρωτήσω λίγο και κάτι, αν και το απαντήσατε μάλλον.
1: Ορίστε.
0: Να ρωτήσω λίγο και κάτι τελευταίο, αν και μάλλον το απαντήσατε με τον τρόπο σας. Για να ασχολείστε τόσα χρόνια με αυτή τη μέθοδο, πάει να πει ότι όταν γίνεται σωστά, είναι ασφαλής, έτσι. Γιατί ακούγεται τόσα πολλά. Μην πάμε τώρα μαζί με τα ξερά να κάνουμε τα χλωρά.
1: Και εγώ ο ίδιος,
0: ναι,
1: πριν από 15 χρόνια, είχα ένα φτάνωσο νόσημα και έκανα σε μια μεγάλη κλινική της Θεσσαλονίκης 3 πλασμαφαιρέσεις. Κρατάνε 4 ώρες.
0: Επιτρέπεται σε κλινική?
1: Ορίστε.
0: Επιτρέπεται σε κλινική? Αφού λένε δεν επιτρέπεται.
1: Ορίστε.
0: Λέω επιτρέπεται, όταν λέτε κλινική, ιδιωτική.
1: Σε ιδιωτική μεγάλη κλινική.
0: Αφού λένε δεν επιτρέπεται, μόνο σε δημόσια λένε επιτρέπεται.
1: Το Άγιος Λουκάς και το Διαβαρκανικό. Και η γενική κλινική.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
1: Πουθενά άλλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε μου. Γεια. Γεια.
2: Να πω κάτι χωρίς να είμαι δήμον. Κρίμα που έφυγε ο τραγουδιστής.
0: Είσαι λίγο βαθιά. Είσαι λίγο βαθιά. Δεν ξέρω γιατί.
2: Περίμενε λίγο να δυναμώσω. Ακούς τώρα καλύτερα?
0: Ακούγεσαι, είναι απλά είναι λίγο βαθιά. Έλα, πάμε. Εντάξει, παλεύετε.
2: Ναι. Πάλευετε. Κοίταξε να σου πω. Κάτσε λίγο να βγάλω το... Να βάλω το... Πώς το πες, το μόλις το μάτσε στο μυαλό μου.
0: Ναι, έλα.
2: Το...
0: Ναι, ναι.
2: Να φέρω το στο αυτή. Τώρα μήπως καλύτερα?
0: Νομίζω ναι. Και πριν ακουγόσουν, αλλά τώρα καλύτερα. Πάμε.
2: Ίσως σήμα. Τώρα με αφορμή αυτό που έγινε, που κινητοποιήθηκαν όλοι και σφραγίζουν και κάνουν και ξεσφραγίζουν. Πόσες φορές θυμάσαι παλιότερα κάποιες μάλλον που πήγαιναν για πλαστική χιλιών, ξέρω εγώ, για μπότοξ, δεν ξέρω και καλά, που ήταν κάτι παραμορφωμένα πρόσωπα, θυμάσαι από φωτογραφίες που πάθαγε κάτι. Πότε μισθοποιήθηκε κανείς τότε? Δεν βαριέσαι. Και συνέχισε να λειτουργούν αυτά. Και κλείνω. Για άλλο λόγο σε πήραμε, αφορμή κάτι άλλο που είπες προηγουμένως. Ναι. Φέρνουν παραγγελίες άτομα 65-70 χρονών, ας πούμε. Και ντρέπομαι και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα, ξέρεις, μέσα στη νύχτα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που τους βγάλαν τώρα στους δρόμους με τα μηχανάκια και ξέρεις, ναι, κάνουν δεύτερη δουλειά προφανώς.
0: Για μεγάλους ανθρώπους μιλάς τώρα.
2: Για μεγάλους. Ναι, ναι, ναι. Και στεναχωριέμαι, αλήθεια, δηλαδή δουλεύει τόσα χρόνια, μπορεί να κάνει άλλη πρωινή δουλειά. Ναι, ναι. Να προτιμάει να παίρνει ελαττωμένη σύνταξη και να δουλεύει. Και ξέρεις, δες και το πρακτικό με το τι αντανακλαστικά σε αυτή την ηλικία, μέσα στη νύχτα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν μου φέρνει.
0: Το έχω νιώσει και εγώ, φίλε, επειδή παίρνω αρκετά delivery, γιατί μένω μόνος και μου έχουν έρθει και εμένα αρκετοί, όπως λες.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή είναι πολύ θλιβερό, ας πούμε. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύει ο άλλος, το βγάζεις τώρα και μειωμένα αντανακλαστικά σε μηχανάκι μέσα στη νύχτα. Ναι. Και όμως το κάνει για να. Ξέρεις, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο εισόδημα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τι να πω, είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Αυτά, Κώστα μου.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Καλό σου βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Έλα, Κώστα, τι κάνεις?
0: Έλα, καλησπέρα.
3: Για άλλο πράγμα σε πήρα. Προβληματίστηκα με τον κύριο στον αέρα πριν. Εσύ δεν έχεις ακούσει ότι παίρνουν αίμα ανθρώπων, το βάζουν μέσα σε ένα μηχάνημα με φυγό και το δίνουν, παράγει πλάσμα και μετά το χορηγούν για ιατρικούς λόγους. Τύπους, ξέρω εγώ, σε γόνατα για να δέσουν, να δέσουν καλύτερα εμείς από το τραυματισμούς. Έχω ακούσει ότι το βάζουν ακόμη και σε μαλλιά για να, στο κεφάλι για να ξαναβγουν μαλλιά. Ότι έχει μια δράση όλο αυτό. Δεν έχεις ακούσει κάτι παρόμοιο?
0: Αυτό που λες τώρα, όπως το λες, στα βλαστοκύτταρα πήγε το μυαλό μου. Δεν είμαι και ειδικός για το πλάσμα, πώς λειτουργεί και τέτοια, αλλά υποτίθεται μόνο από δημόσιο.
3: Νομίζω πως τα βλαστοκύτταρα είναι αυτά που έχει ο άνθρωπος να γεννιέται με το μωρό μαζί. Αυτά είναι μέσα στον πλακούτα.
0: Έχει θεραπείες για να αναγεννούν. Εγώ έχω, ας πούμε, άνθρωπο που έχει μεγάλο πρόβλημα στα πόδια και πρέπει να κάνει θεραπεία με βλαστοκύτταρα για να αναγεννηθεί το κομμάτι εκεί πέρα στο γόνατο.
3: Δικά του.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω.
3: Γιατί νομίζω αυτά μόνο από μωρό τα παίρνεις. Μόνο από τη γέννα τα παίρνεις. Αλλά άλλο σου λέω, παίρνουν το αίμα σου, το περνάνε έτσι σε ένα μηχάνημα το οποίο γυρνάει πάρα πολύ γρήγορα το αίμα. Αυτό γίνεται πλάσμα και στο χορηγούν με σκοπό να κάνεις αποκατάσταση τραυματισμούς.
0: Ναι.
3: Από ό,τι ξέρω. Αλλά αυτό το ακούω πολύ έξω και όχι μόνο στο νοσοκομείο που ο κύριος σας το διευκρινίζει. Δεν προβληματίζει ποτέ που τον άκουσα πριν. Δεν ξέρω τι. Το ξέρω, το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Δεν ξέρω, μήπως τώρα εμείς ως μη ειδικοί, είναι άλλο το πλάσμα και άλλο η πλασμαθαίρεση.
3: Εντάξει. Εγώ ερώτηση.
0: Δεν ξέρω. Ναι, αν κάποιος ξέρει να μας το πει.
3: Δεν μιλάω για πλασμαθαίρεση. Μιλάω για χορήγηση πλάσματος. Γι' αυτό επέμενε ότι απαγορεύεται η χορήγηση πλάσματος, είπα.
0: Η χορήγηση. Ναι. Ναι, κατάλαβα
3: τώρα. Αυτό είπα. Ναι, και εγώ το λέω, το έχω ακούσει από πολλούς αυτή τη διαδικασία. Ναι. Που στην ουσία σου χορηγούν πάλι το αίμα σου, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε πλάσμα. Αυτό υποτίθεται αυτή η θεραπεία. Και το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Ναι, υπάρχει αυτό, εννοείται. Και συνδυάζεται και με βλαστοκύτταρα, όπως το είπαμε, αλλά δεν ξέρω τώρα τι είναι νόμιμο και τι όχι.
3: Πρόσεξε όμως, καλό να ακούσουν οι άνθρωποι. Ο κύριος που απαγορεύεται να γίνει κάπου πέρα από κλινική, όχι ιατρία έξω και ιστιτούτα.
0: Ναι. Κοίτα, είπε αυτό, η χορήγηση, αυτό ήταν το λέξη κλειδί, ναι.
3: Η χορήγηση, ναι, με αυτό σου λέω. Και αυτό που και προηγούμενος πάλι, μην ξεχνάμε τι είχαν κάνει αυτοί με τα Ινστιτούτα, με τα χίλια, με τα πλαστικά, με τα έτσι, με τα αλλιώς, που φέρουν ό,τι να είναι, παίρνουν οτιδήποτε, οπουδήποτε, χωρίς καμιά ευθύνη. Και μετά βλέπεις ανεβαίνω στο αεροπλάνο το κοριτσάκι και σπάνε διάφορα, τα χίλια πρίζονται. Εκμεταλλεύονται αυτή την τάση, μια ηλικιότητα της εποχής, συγγνώμη τώρα για την έκφραση.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Δεν ξέρω γιατί όλες οι γυναίκες πιστεύουν ότι μας αρέσουν τα χείλια σαν φουσκωμένες πάπιες και με πανομοιότυπα πρόσωπα, με τα μάγουλα σαν μήλα, και δεν ξέρω τι τις έχει και περάσει πια αυτή η εικόνα της εποχής.
0: Ναι.
3: Είναι
0: και εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πρότυπο ομορφιάς, να συμφωνώ, δηλαδή, και εμένα δεν είναι του γούστου μου αυτό. Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ, φιλαράκο, να είσαι καλά.
3: Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Έγινε, ναι, ναι, βέβαια. Εμίλιο, πόσο χρόνο έχουμε, γρήγορα. Έλα και εσύ, φίλε, λίγο στα πέταχτα, σε παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
4: Θέλω να πω για το αυτό διάβασα, για το καλώδιο.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλαγή σχεδίων, λέει, διότι η Τουρκία δεν επιτρέπει, δεν αναγνωρίζει την περιοχή εκεί στην Κάσο.
0: Ναι. Και...
4: πιστέψανε στρίπη δια του Αραβόνους οι ελληνογαλλικές συμφωνίες. Την κάναν με ελαφρά πηδηματάκια. Ενημερώθηκε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω το τελευταίο που είδα, είναι ότι ο Γεραπετρίτης, επειδή βγήκαν κάποια τέτοια, δεν ξέρω αν ισχύουν ή αν ήταν φήμες, λέει ότι έχει 7-8 ώρες που έκανε τη δήλωση, ότι το καλώδιο θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, ξέρω εγώ. Και ό,τι πρέπει να ό,τι απαιτείται θα το κάνουμε.
4: Ακριβώς. Έχουν αλλάξει ρότα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ λέω ότι ο Γεραπετρίτης λέει ότι δεν αλλάξαμε ρότα. Ότι ακούγονται διάφορα πράγματα. Αλλά εμείς λέμε ότι θα προχωρήσει. Αυτό δήλωσε ο Γεραπετρίτης πριν από κάποιες ώρες.
4: Το τουρκικό του κανάλι, ξέρεις τι λέει, ότι ο Γεραπετρίτης λέει κορδεύει τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω.
4: Οι Έλληνες με τον Γεραπετρίτη λένε ψέματα και κορδεύουν τον κόσμο.
0: Ναι.
4: Αυτό λένε οι Τούρκοι.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Εσύ λες, αυτό και εγώ σου λέω τι λένε αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ σου λέω ότι δεν βλέπω και το Μαρινάκι τώρα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας ανασχεδιασμός για το καλό της Ελλάδας και πριν.
4: Λέμε ψέματα. Μιλάνε τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάνε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και λέμε ψέματα.
0: Τι να σου πω.
4: Είναι πληρωμένοι ψεύτες.
0: Θα δείξει.
4: Λέμε ψέματα και θα δεις. Ότι θα αποδειχθεί πώς θα γίνουν τα πράγματα στο καλώδιο.
0: Κρατάμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι λένε πώς θα κάνουμε πίσω, οι δικοί μας λένε δεν κάνουμε πίσω, θα φανεί στην πράξη τι τελικά θα γίνει.
4: Ναι, είναι ψεύτες οι δικοί μας. Okay. Μας κοροδεύουν. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία, το κρατάμε και θα δούμε. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα φανούν κάποια πράγματα στην πράξη αν θα στρίψουμε δια του Αραβόνους. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα να κάνουμε εμείς, να στρίψουμε δια του διαλύματος για να αλλάξουμε το στούδιο. Έτσι, πάμε στο Ευάερο Ευήλιο και ερχόμαθα και πάλι σε 3-4-5 λεπτά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, έλα, πάμε. Στα 6 λεπτάκια μετά τις 12, καλησπέρα, καλημέρα. Είμαστε πλέον πρώτες στιγμές Τρίτης. Για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα τώρα που γυρίζει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω τον Κυριάκο και την Πετρωνία. Χρόνια τους πολλά. Εντάξει, γιορτάζει ο Κυριάκος, γιορτάζει και η Νέα Δημοκρατία, ε. Νέα Δημοκρατία γενέθλια βάσκα. Ίδια μέρα, ε. Νούδο και Κυριάκος γιορτάζουν. Ναι, Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1974. Λοιπόν, τι άλλο έχει τώρα και περάσαμε τις απαιτήσεις, δεν πειράζει. Θα τις δούμε. Σαν σήμερα το 1995 είχαμε και την απόσυρση από την ενεργό δράση του Νίκου Γκάλι, ε, στα 38 του. Παρεπιπτόντως έχουμε και μπασκετικό Άρη σήμερα κατά τις 9 κόντρα στην Αλεμάν. Εκτός έδρας ξεκινάει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα έχει και Ολυμπιακό, Ζαλγύρης Ολυμπιακός για την Euroleague. Αυτό θα είναι στις 8. Λοιπόν, είχαμε περάσει σε πετίους γιατί μας βγήκε ο Κυριάκος από δεξιά και η Νέα Δημοκρατία, που γιορτάζουν και οι δύο, ένας γιορτή ο άλλος γενέθλια. Λοιπόν, δύο επαιτίους έχει ημέρα. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, λέει, και διεθνής ημέρα για την σπατάλη του φαγητού. Ναι, εν τω μεταξύ είμαστε μέσα στις πρώτες χώρες, ε, στο φαγητό που πετάμε. Κάτσε τα πάρουμε λίγο μπαμπαμ. Καταρχάς, λέει, άκου εδώ τώρα, η σπατάλη των τροφίμων για τον κόσμο, μιλάμε, όχι για την Ελλάδα. Η σπατάλη των τροφίμων, λέει, ανά τον κόσμο ευθύνεται για το 8-10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επειδή η παραγωγή, η μεταφορά, η αποσύνθεση μετά στις χωματερές κτλ. Και για τις τροφές, λέει, που πετάμε δαπανάται περίπου το 25% του γλυκού νερού που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από την Γεωργία. Έτσι, το 25% δηλαδή είναι νερό που πάει χαμένο γιατί γίνεται, το χρησιμοποιούμε για φαγητά που τελικά πετάμε. 1 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, έτσι χοντρικά, υπολογίζεται ότι κοστίζει αυτή η ιστορία στην ανθρωπότητα κάθε χρόνο. Τώρα, για την Ελλάδα, στη χώρα μας αναλογούν, λέει, περίπου 201 κιλά πεταμένων τροφίμων ανακάτοικο. Έτσι, το χρόνο δηλαδή, 200-201 κιλά πετάμε, ο καθένας πάνω κάτω. Ξέρετε ποιος είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης? 130. Έτσι, είμαστε στην πρώτη τριάδα των χωρών σταθερά. Εγώ, όποτε κάθε χρόνο που έρχεται η επέτειος και ρίχνω μια ματιά, πάντα είμαστε πρώτο, δεύτερη, ξέρω εγώ, και λοιπά, μπορεί να είμαστε και τρίτη καμιά φορά. Έτσι, εν τω μεταξύ, λέει, πάνω από το 50% της σπατάλης γίνεται από τα σπίτια. Μετά είναι τα μαγαζιά εστίασης και τουρισμός κλπ. 1,5 δισεκατομμύρια τόνοι, λέει, τροφίμων σπαταλώνται ετησίως από τα σπίτια του κόσμου, τα νοικοκυριά. Μέσος άνθρωπος, ναι, και τα λοιπά. Έχει εδώ διάφορα, μην το κουράσω. Λοιπόν, και αυτά, έτσι που λέτε, σταθερά στην πρώτη τριάδα η Ελλάδα στο φαγητό που πετάγεται. Να τα ακούσει αυτά κανένας Άδωνης, να αρχίσει να βγαίνει στα κανάλια και τα βράδια μετά. Εντάξει, είναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι αντιφατικό, μοιάζει όμως λίγο αντιφατικό, δεν μοιάζει? Σε μια χώρα που κάθε μέρα ακούμε, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμος λέει, δεν τα βγάζω πέρα, δεν τα βγάζω πέρα. Δεν είναι λίγο κάπως να είμαστε από τους πρώτους στη σπατάλη τροφίμων? Εντάξει, έχει διάφορα τέτοια, ξέρετε, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, είναι διάφορα που χρήζουν ερμηνείας. Ας πούμε, θυμάμαι, κάποια στιγμή βλέπαμε πριν από μερικούς μήνες αυτό, δείκτες φτώχειας. Υπάρχει αυτός που βγάζει Eurostat, ρε παιδί μου, που θεωρείται πραγματική και καλά. Υπάρχει και ο δείκτης υποκειμενικής φτώχειας, αυτός που πιστεύει ο κάθε λαός, ας πούμε, το πόσο φτωχός μπορεί να είναι. Εμείς
ας πούμε, είμαστε, από ό,τι θυμάμαι τώρα χοντρικά, μπορώ να τα ανοίξω να το τσεκάρω, θεωρούμε ότι είμαστε μία φτωχή χώρα σε ποσοστό που είναι σίγουρα πάνω από 2 στους 3. Πρέπει να είναι 60-66 ακόμα κάτι, κάπου εκεί είμαστε. Έτσι, και αυτό είναι ένα ποσοστό διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Είμαστε μακράν το υψηλότερο, δηλαδή στο κομμάτι υποκειμενική φτώχεια είμαστε μακράν πρώτοι στην Ευρώπη. Τώρα, αν πάμε στα στοιχεία της Eurostat που είναι αυτά που δείχνουν υποτίθεται την πραγματική φτώχεια, εκεί είμαστε στο χοντρικά στο 30%, 29% κάπου εκεί. Έτσι, υπάρχει διαφορά δηλαδή. Εντάξει, είναι διάφορα που μπορούν να διαβαστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει βέβαια τα θέματα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι, πριν φύγουμε για διακοπές πάλι, την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα. Ας πούμε, για παράδειγμα, δίνουν τα στοιχεία της Eurostat και πάλι ότι σε επίπεδο καθαρού εισοδήματος είμαστε 23% επάνω στα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι, μας βγάζουν ένα τη χώρα σε αύξηση πλούτου, μας βγάζουν, ξέρω εγώ, ρυθμοί ανάπτυξης να τρέχουν πολύ πάνω από το μέσο όρο, μας βγάζουν οίκη αξιολόγηση, συνέχεια μας αναβαθμίζουν ο ένας πίσω από τον άλλον, πτώση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, μας βγάζουν ότι έχουμε το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, και τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου, ένα το κάδρο και δύο εικόνες όμως. Έτσι, και ο καθένας βέβαια ανάλογα από την πλευρά, από το σημείο που βλέπει το κάδρο, βγάζει και τα συμπεράσματά του. Άλλα συμπεράσματα θα βγάλει αυτός που είναι σε ένα σημείο που βλέπει τα σκοτεινά χρώματα, ρε παιδί μου, μπροστά. Άλλα συμπεράσματα θα βγάλει αυτός που θέλει να βλέπει τα φωτεινά. Άλλα θα βγάλει κάποιος που είναι κάπου στη μέση, ας πούμε, που κάθεται και τα βλέπει, ξέρεις, από νυφάλια από τη μέση. Εγώ, για να πω τη δική μου εκδοχή και να το προχωρήσουμε, μα θα το πω με ερώτηση, έτσι, η ερώτηση που δίνει και την απάντηση, τουλάχιστον αυτή που έχω εγώ στο μυαλό. Η ερώτηση είναι, μήπως τελικά η Ελλάδα, και έχει σημασία να καταλήξουμε σε αυτό, θα σας πω μετά γιατί, μήπως τελικά η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα και είναι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες. Μήπως δηλαδή η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται εκεί, στις μεγάλες ανισότητες. Και μήπως το να γενικεύουμε το πρόβλημα κάπου μπορεί να είναι και παγίδα, γιατί ξέρεις, όταν ένα πρόβλημα το γενικεύεις, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι το σύνολο, ρε παιδί μου, έτσι, αν έχεις ένα κάδρο με χρώματα διάφορα και το κάδρο έχει διάφορα χρώματα, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο σκούρο, έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά αν εσύ το βλέπεις όλο σκούρο, αυτομάτως, κάπου υποσυνείδητα δηλαδή γίνεται, μπορεί να είναι παγίδα, γιατί υποσυνείδητα κάπου μπορεί να σε συμβιβάζει με το πρόβλημα. Διότι να βλέπεις μόνο σκούρα χρώματα στο κάδρο, κάπου αρχίζεις να νιώθεις, ας πούμε, ότι το κακό είναι γενικό, και άρα αφού είναι γενικό είναι πολύ μεγάλο για να αντιμετωπιστεί. Έτσι, και μετά έρχονται οι λογικές, όλοι οι ίδιοι είναι. Ή ξέρω εγώ, πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν λόγω απογοήτευση, για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δηλαδή, όταν έχουμε την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι μια πανφτωχή χώρα, ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, είναι μια χώρα με πολύ μεγάλες ανισότητες, υποσυνείδητα λοιπόν κανονικοποιούμε την κατάσταση, δηλαδή κανονικοποιούμε, και αυτό δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά βλέπουμε, ρε παιδί, ψιλοκανονικοποιούμε το ένα κομμάτι που μπορεί να είναι και το μεγάλο βέβαια, έτσι, αλλά μέσα από αυτό, επειδή ακριβώς το κάνουμε να φαίνεται ότι είναι ολόκληρο το κομμάτι, κάπου υποσυνείδητα έρχεται πιο εύκολο ο συμβιβασμός. Και μπορεί να έρχεται και η αυτοκαταστολή, ξέρετε. Δηλαδή εκεί μπορεί να βρίσκεται και η εξήγηση, γιατί πολλές φορές εδώ που τα συζητάμε ή με τον Πασχάλη ή γενικά και στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ, παρές μας, δεν είναι πολλοί που λένε, μα τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξεσηκωθούμε, για να αντιδράσουμε κτλ. Εκεί λοιπόν μπορεί να βρίσκεται η απάντηση. Σε αυτό ακριβώς. Στο ότι πέρα δηλαδή από το ότι υπάρχει ένα σύστημα που χειραγωγεί, έτσι, με τους διάφορους τρόπους, ξέρετε, υπάρχει και αυτό που λέγεται, συμπληρωματικά έρχεται και λειτουργεί, αυτοχειραγώγηση. Αυτό που μεγαλώνει στην αίσθηση του αδιεξόδου. Έτσι, αυτό ουσιαστικά έρχεται και σου κάμπτει, αν έχεις μια διάθεση για να δράσεις ή για να αντιδράσεις οτιδήποτε, έρχεται και στην κάμπτη αυτή την διάθεση. Ακριβώς γιατί βλέπεις το πρόβλημα ότι έχει απλωθεί τόσο πολύ που πλέον μπορεί να είναι και μη αντιμετωπίσιμο.
Έσπα, λοιπόν, όπως θα βλέπει ο καθής.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχει έρθει κανένα μήνυμα ακόμα. Εντάξει, ο ΩΣΑ που πήγα να το πω πριν και δεν τα είπαμε αυτά. Ο ΩΣΑ αναθεωρεί, λέει, προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Ότι επειδή οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα λοιπά επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη και αυξάνουν το κόστος, ας πούμε, νοικοκυριά, επιχειρήσεις κλπ. Θεωρεί ότι δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε γενικά. Και είπαμε και πριν για την τιμή της βενζίνης που από ό,τι φαίνεται θα ανέβει κι άλλο. Βγήκανε, έχουμε ανακοίνωση από τους βενζινοπόλες να λένε ότι τα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση δεν είναι μέτρα πραγματικής ανακούφισης και το πρόβλημα της βενζίνης είναι οι φόροι. Οπότε εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Έτσι, το 56% λέει είναι οι φόροι στην βενζίνη, στα καύσιμα τέλος πάντων. Τα έχουμε πει και αυτά άλλες φορές. Και έβλεπα και κάτι άλλο για το στεγαστικό, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, απλά δεν ακούγεται όσο πρέπει γιατί το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μεγάλο δεν το λες πλέον, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, και στα τάρταρα ακόμα για να απασχολεί τόσο πολύ κόσμο και να γίνεται τέτοια μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, έβλεπα ότι 1 στα 4 νοικοκυριά στην Ελλάδα δίνουν για στέγαση το 40%, μπορεί και βάλε, του εισοδήματος. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ. Κανονικά το όριο, ας πούμε, που τίθεται για να υπάρχει μια σχετικά ποιοτική ζωή είναι 30-32 βία. Αυτό. Και έχει και ένα άλλο που βγήκε, δεν ξέρω πώς φέρει κανένα φόρο και αυτό στο μέλλον, για την παχυσαρκία. Εδώ το λέει παχυσαρκία και υπερβαρότητα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα στάδιο, άμα είσαι παραπάνω βαρύς από ό,τι πρέπει, και είναι μετά και ο παχύσαρκος στο επόμενο στάδιο. Και ανοίγουμε γραμμές. Κοστίζει, λέει, στην Ελλάδα αυτό πράγμα, έτσι, το να έχουμε παραπάνω βάρος, ας πούμε, και να είμαστε παχύσαρκοι, το 1,4% του ΕΠ. Έχει κάποιες χώρες στο εξωτερικό, ξέρετε, υπάρχει φόρος κανονικά. Φόρος παχυσαρκίας, λες να τα ζήσουμε κι εμείς αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα δύο μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, 23 10 90 90 90 955 και ενώ 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, τα μηνύματα λίγο έτσι τα πεταχτά γρήγορα. Χρήστος εδώ, την καλημέρα του. Τον Αλέξανδρο τον είδαμε. Το Σπύρος επίσης εδώ, καλό βράδυ φίλε, να είσαι καλά. Ο Μένιος, σήμερα έκανα και εγώ, λέει, πλασμαθαίρεση τα ρούχα εργασίας μου. Μέστε. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγουμε γραμμές ολιστικά. Α, δούμε λίγο τι θέματα έχουμε εδώ πέρα. Πάμε λίγο μέχρι και μισή άλλη μια περασιά στα πεταχτά και τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα σε ολίγο. Παρακαλώ, καλημέρα, ορίστε.
1: Γεια σου, Βονάρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Όπα, χαίρετε, καλά. Διακρίνω έναν ενθουσιασμό αλφα, θα λέγαμε. Διακρίνω έναν ενθουσιασμό αλφα, λέω.
1: Αφού σε ακούω τόση ώρα και σου μιλάω.
0: Α, άλλοι ακούνε και βρίζουν, εντάξει, πάλι καλά. Ξέρεις, την πίνελική πέφτει. Ναι, για πες.
1: Τι να πω?
0: Πες μας ένα ποίημα.
1: Τι να σου πω?
0: Ένα ποίημα.
1: Α, εκείνο το τραγούδι που σου είπα προχτές.
0: Το βάλαμε, τι.
1: Σαμουράι. Εγώ ήθελα το άλλο, λέει.
0: Κι άλλον σαμουράι. Πόσοι σαμουράι είναι?
1: Ήταν εκείνο που έβαλες. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Αυτό δεν είναι σαμουράι, βρε, αυτό είναι το summer wine.
1: Αυτό
0: το κρασί είναι του καλοκαιριού, εσύ σαμουράι με είπες.
1: Αυτό τι είναι?
0: Αυτό είναι το summer wine, η Σινάτρα που το λέει.
1: Η Σινάτρα με έναν άντρα το λέει.
0: Ναι, το summer wine, το κρασί το καλοκαιρινό. Πού κολλάει ο σαμουράι? Πίνει κρασί καλοκαιρινό ο σαμουράι?
1: Σαμουράι.
0: Τι μας κρύβουν. Καλά, άμα βάλουμε τέτοια να το βάλουμε, τα ωραίο είναι.
1: Άρα μου διαστημική.
0: Εντάξει.
1: Θυμάνει.
0: Άιντε, τα λέμε. Δεν υπόσχομαι, άμα βάλουμε τέτοια θα το θυμηθώ όμως.
1: Α, δεν υπόσχεται.
0: Δεν υπόσχομαι κιόλας, τι να κάνουμε. Έλα, νωρίς είναι ακόμα, θα δούμε.
1: Άντε, ο Χριστός κοντά σου.
0: Άντε να είσαι καλά. Summer wine, έτσι. Από το summer wine, τώρα πώς πήγαμε στο σαμουράι, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα από την αλήθεια. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, φιλάρωτε, γεια.
2: Υπάρχουν κάποιες σε αυτό που, όπως καλύτερα και έχει δίκιο, πιστεύω ότι είναι αληθινό, είναι αυτές οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στην κοινωνία πια, οι οποίες φαίνονται και στην πράξη. Δηλαδή, θα μπορούμε να δούμε πόσες χιλιάδες είναι οι μερίδες καθημερινά, οι οποίες δίνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν να καλύψουν το φαγητό της ημέρας. Και ταυτόχρονα να δούμε και τα εστιατόρια τα οποία έχουν σεφ, και για να μπεις και να βγεις μπορείς να πεις ότι τα χρήματα που θα δώσουν είναι το φαγητό ενός μήνα για τα άτομα τα άλλα. Είναι η διαφορετικότητα της ζωής που όσο πάει η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο στο φαγητό. Υπάρχουν τόνοι, τεράστια ποσότητα, μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι δηλαδή, που έλεγε ότι πετιούνται πριν καν φορεθούν, από ρούχα, ναι, που τα πετάνε, από επώνυμα ρούχα, γιατί στο τέλος δεν αγοράστηκαν και πρέπει να πεταχτούν. Γίνεται μια ανάλωση σε προϊόντα, τις περισσότερες φορές με μεγάλο κόστος. Κόστος ως προς την ίδια την παραγωγή. Δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία πάρα πολύ καταναλωτική, εκεί που η κοινωνία είναι χωρίς μεγάλα οικονομικά
0: προβλήματα. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό ακριβώς που το θυμήθηκα. Πάνω σε αυτό είναι μια κουβέντα. Λοιπόν, επειδή τα έχουν μετρήσει, επειδή πες για ρούχα για παράδειγμα, και δεν ισχύει μόνο στα ρούχα, έχουν μετρήσει το εξής, ότι αν παίρνουμε, ξέρω εγώ, 10 ρούχα, αυτά που φοράμε και χρησιμοποιούμε πραγματικά, ξέρεις πόσο είναι, το 20%. Είναι ο κανόνας, ας το πούμε, το 20%. Στα περισσότερα χρησιμοποιούμε περίπου το 20% από αυτά που αγοράζουμε πραγματικά, έτσι, και να πιάσουν τόπο. Αυτό που είπες, έτσι, για τον υπερκαταναλωτισμό.
2: Παπούτσια που μπορεί να έχουμε 10 ζευγάρια για να
0: χρησιμοποιούμε, ναι, ναι, ναι,
2: τα δύο.
0: Ναι.
2: Είναι το ίδιο. Ουσιαστικά συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Παπούτσια που μπορεί να έχουμε 10 ζευγάρια για να
0: χρησιμοποιούμε, ναι, ναι, ναι,
2: τα δύο.
0: Ναι.
2: Είναι το ίδιο. Ουσιαστικά συμβαίνει

0: αλλά υπάρχουν και αυτοί που θα πάρουν και θα κάνουν μια κατανάλωση, ξέρω εγώ, με πολλά κιλά, ξέρω εγώ, τύρι, κασέρια και τέτοια, και τα μισά θα τα πετάξουν. Γιατί είναι υπερβολικό ως προς την διαχείριση που κάνουμε. Αυτό το κάναμε παλιά σχεδόν όλοι.
1: Ναι, είναι και λίγο κατάλοιπο ίσως αυτό, α.
0: Ναι, τώρα πια δεν γίνεται όμως, γιατί εκεί που λέγαμε 1-1,5 κιλό, το 1-1,5 κιλό τώρα έχει γίνει 250 γραμμάρια. Και υπάρχει αυτή η διαφορά. Είναι όμως η υπερβολή μας, που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το δούμε καλύτερα. Να το δούμε όχι μόνο γιατί κάποιοι πεινάνε, γιατί και ισχύει και αυτό. Κάποιοι πεθαίνουν από την πείνα. Θα το δούμε και για το ότι καταστρέφουμε αυτό που έχει η γη να μας δώσει πριν την ώρα της. Δηλαδή έχει μια ποσότητα να μπορεί να θρέψει και να συντηρήσει ένα κόσμο και εμείς το καταστρέφουμε.
1: Ξέρεις τι είχα δει τώρα, μην πετάς πάλι πάσα, ξέρεις τι είχα δει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα και αν δεν είναι απόλυτα σωστή η προσέγγιση, ο υπολογισμός, δεν μπορεί να είναι και τελείως λάθος. Αυτά λέει που βγάζει η γη, οι πόροι τους οποίους βγάζει και μας διαθέτει, κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα έφταναν για 12-12,5 δις ανθρώπους. Τώρα είμαστε στα 8,2 πόσα να είμαστε και την έχουμε γονατίσει ακριβώς για τη μαγική λέξη που είπες πριν, υπερκαταναλωτισμός.
0: Μα συμβαίνει και λένε ότι δεν μπορεί να μας ταΐσει. Τι δεν μπορεί να μας ταΐσει? Πολύ περισσότερα, πολλά δισεκατομμύρια ακόμα μπορεί να ταΐσει.
1: Ναι, μέχρι 12-12,5 θυμάμαι είχα δει. Ευχαριστώ, πρέπει να προχωρήσουμε, θα μας δίνουνε. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
0: Ας μην τα πούμε.
1: Ναι μωρέ, άστο, γιατί πήγαν 5 λεπτό την άλλη φορά, εδώ είμαστε. Έγινε. Να είσαι καλά, γεια σου. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε, γεια. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ό,τι αγαπάς.
2: Λοιπόν Κώστα, ο Δημήτρης είμαι, οδηγός ταξί.
1: Ναι.
2: Σε ακούω σχεδόν όποτε είμαι βράδυ, σε ακούω. Σήμερα πήρα να σου πω ότι εγώ είμαι του κέντρο πατριωτικό. Εγώ ήθελα να σε πω για το φίλο μας που φώναζε θεύτες, κλέφτες, που παίρνει κάθε μέρα σχεδόν, που έλεγε για το καλώδι. Λοιπόν, ας συνεχίσει να ακούει και να βλέπει τα τουρκικά τα κανάλια, είναι απεδειγμένα, είναι ότι είναι προπαγανδιστικά. Έχω δίκιο, Κώστα?
1: Ναι, 100%, αλλά αυτό δεν δείχνει ότι δεν θα γίνει αυτό που λένε ντε και καλά, ότι δεν θα κάνουμε πίσω για το καλώδιο. Εγώ δεν πιστεύω θα κάνουμε πίσω αν με ρωτάς, αλλά δεν μπορώ να το δένουμε και κόμπο ότι θα προχωρήσουμε. Έχουμε κάνει πίσω και άλλες φορές, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις.
2: Θα προχωρήσει κανονικά το καλώδιο, είναι τελειωμένη ιστορία αυτή, όπως σε ακούω και με τα ορυκτά τα κάψιμα. Λοιπόν, θέλω να πω το φίλο με τις φωνές. Όχι μόνο αυτόν, και άλλους αρκετούς, επειδή και εγώ το συναντάω αυτούς τους φίλους μέσα στο αυτοκίνητο, ας συνεχίσουν σε αυτόν τον ρυθμό, να συσπυρώνουν και άλλο τον κόσμο, να το συσπυρώνουν πραγματικά. Και να τον φάνε άλλα 4 χρόνια στη ΜΑΠ. Λοιπόν. Καλό σου βράδυ, Κώστα.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Εγώ πάντως γενικά ένα πράγμα να πω λίγο και έρχομαι στον επόμενο. Επειδή σχολίασε τώρα ο φίλος για κάποιον άλλο φίλο που παρακολούθησε τουρκικά κανάλια. Εγώ πάντα είμαι υπέρ και το κάνω δηλαδή πάντα και για την εκπομπή και στη ζωή μου να παρακολουθώ εξίσου και την άλλη πλευρά. Γιατί αν υπάρχει περίπτωση να μάθω κάποιες αλήθειες που ξέρεις δεν είναι και πολύ βολικές, δεν θα τις μάθω από τη δική μου πλευρά. Αν υπάρχει περίπτωση να καταλάβουμε κάτι, ας πούμε, για να ξέρεις λίγο ξυπνήσουμε, ας πούμε, που λέει ο λόγος, έτσι, είτε για τα εθνικά θέματα είτε για οτιδήποτε, δεν είναι. Πολύ δύσκολα θα το μάθεις από τη δική σου πλευρά. Το ίδιο και για την ομάδα, το ίδιο και έτσι. Δηλαδή όλα εδώ πέρα, σε όλα τα επίπεδα, λέγονται κυρίως αυτά που βολεύουν. Αν είναι να μάθεις κάτι που δεν βολεύει αλλά είναι αληθινό και πρέπει να το μάθεις, μήπως και προλάβεις μια κατάσταση, δεν θα το μάθεις από τη δική σου πλευρά. Πολύ σπάνια.

0: Αυτό. Οπότε εγώ λέω ότι όποιος μπορεί να βλέπει και τουρκικά κανάλια, καλά κάνει. Έτσι, αρκεί να ξέρει ότι και αυτοί έχουν την προπαγάνδα τους εκεί και να μην τα παίρνει άκρητα, ας πούμε, να δέχεται ό,τι ακούει. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλή...
0: Ναι, ναι, πείτε, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι κύριε Βρανά.
0: Είστε, γεια.
1: Καλημέρα στη ριζοσπαστική, επαναστατική, εξτρεμιστική ναι. ομάδα του Ράδιο Μετρόπολη.
0: Μπράβο, ωραίο αυτό. Τι αρχικά έχουμε, μ' άρεσε αυτό.
1: Καλημέρα, καπετάν Κώστα.
0: Ναι.
1: Πες μου πότε θα πάρουμε τα καρδιοφύλλα.
0: Γιατί βρε, τι είπα.
1: Η φάση ξέρεις ποια είναι.
0: Ναι.
1: Ότι ο Χρυσοχοΐδης βάζει την αντιτρομοκρατική να ψάχνει κουκουλοφόρους, επαναστάτες, τρομοκράτες και εδώ βγαίνεις με το όνομά σου να πούμε και δεν σε συλλαμβάνουν.
0: Τι είπα μωρέ.
1: Παιδί μου, να πούμε. Ναι, τι μέσον έχεις ρε Βρανά, πες μας.
0: Πες τι είπα, σοβαρά τώρα να καταλάβω.
1: Τίποτα ρε, τίποτα. Κάτι για ανισότητες, άρχισε πάλι, άρχισε τα
0: κουμπούς. Τι, δεν υπάρχουν ανισότητες, δεν είμαστε με δείκτες, με αριθμούς. Φυσικά και έχουμε πολλές ανισότητες σαν Ελλάδα.
1: Η ανισότητα ξεκινάει από τη γνώση. Εάν θέλεις να κάνεις επαναστατική κίνηση, κίνημα, θα πρέπει να μάθεις αυτόν τον κόσμο, όχι για την ευλάκαση ηλίθιος που έβγαινε κάποιος και μας έλεγε, θυμάσαι, θυμάσαι. Λοιπόν, γιατί δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί, να διαβάσει και δεν έχει και κάποια σχετική αντίληψη να δει τι γίνεται τριγύρω του. Έτσι. Να θυμίσω τον φίλο του Ταξιτζή ότι μέχρι και την αρχές της δεκαετίας του 80 το Αλκαζάρ λειτουργούσε ως σινεμάς και μάλιστα πεζόντουσαν τουρκικά έργα χωρίς ελληνικούς υπότιτλους. Δεν έκανε δηλαδή μετάφραση. Αυτοί που ήταν μέσα γνωρίζαν τα τουρκικά.
0: Τουρκικά έπαιζε.
1: Στα
0: οι δύο τσόντες και το ένα καράτε σε ποιο σινεμά ήταν. Είχε και ναι, δύο τσόντες και ένα καράτε. Ναι,
1: για εκεί κοντά έχει και τα τσοντάδικα. Τα
0: εβραϊκά. Είχε και καράτε όμως. Ναι.
1: Μάλιστα. Εβραϊκά τσοντάδικα, πρόσεξε τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να σε πιάσει από πουθενά. Εγώ τι, εντάξει, δεν από τώρα. Μπορώ από τίποτα.
1: Όπως ναι. το ΣΥΝΕΠ, ας πούμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ξεκίνησε σήμερα από την αριστερά, σύσσωμη αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΚΕ, ένας πόλεμος εναντίον του Υπουργού Ενέργειας, του Σταύρου του Παπασταύρου. Δέχθηκε πιέσεις και αυτά και εκβιασμούς και άρα...
0: Για την Κιλφόιλ λες.
1: Την κυβέρνηση, ορίστε.
0: Για την Κιλφόιλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τελικά το διαψεύδουν, υποτίθεται, ναι.
1: Θα πούμε και τι έγινε, ας πούμε, και τι παίζει.
0: Ήσανε μπροστά.
1: Άκου λίγα πράγματα.
0: Καλά.
1: Και κακώς τα λέω, να πούμε, γιατί πας και τα λες και στους άλλους και γίνεται σούσου.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάω για εσάς τους κουκουέδες και με τη γλώσσα σας. Όταν το 16-18 επί κυβέρνησης Τραμπ ξεπούλησε την Αλεξανδρούπολη στα υπεραλιαστικά συμφέροντα των Δυτικών Αμερικανών, είπατε κουβέντα. Εσείς του Πασόκ είπατε κουβέντα. Τσιμουδιά. Αν τα υπόγραφε τότε άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκης ας το πούμε, θα κάνατε ολόκληρη επανάσταση με βάσεις, παραχωρήσεις, βάσεις, ιστορίες και αυτά. Δεν είναι υπεριαλιστικά συμφέροντα με τον Τσίπρα, δεν ήτανε. Και το βουλώσατε εσείς οι υπόλοιποι της αριστεράς. Και τώρα ξεσηκωθήκατε γι' αυτό το...
0: Ναι, αλλά άμα είναι να πούμε και παρασκήνιο για την Κιλφόιλ, πες το γιατί δεν γίνεται, πήγαμε 4 λεπτά και.
1: Ναι, να ναι. Μας πείτε ότι είναι προδοσία. Γιατί αυτό θέλετε να μας πείτε.
0: Έλα, πάμε να ολοκληρώνουμε, ναι.
1: Λοιπόν, αύριο, ναι, σε ευχαριστώ για το χρόνο. Αύριο θα ξαναξεκινήσουμε την ιστορία με τη μασονία των Αλεβιτών.
0: Αμάν.
1: Για να μάθουμε ποιοι είστε εσείς οι αριστεροί. Εντάξει.
0: Μάλιστα, εντάξει, γεια σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ναι. Έπεσες. Έπεσε ο φίλος. Καλά, πάμε ένα διάλειμμα, άμα είναι, και γυρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Πέρασαμε και την ώρα. Ένα σποτάκι είναι και γυρίζουμε. Έλα, μπαμ, μπαμ.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και πάλι στα 36 είμαστε μετά τις 12. Λοιπόν, τώρα σε κάποιους λέω, μη στέλνετε ρε παιδιά πολλά μηνύματα, δηλαδή πώς θα το πούμε. Δεν πάει να κάνουμε μια εκπομπή να διαβάζουμε μόνο τα μηνύματα του Facebook. Εντάξει, ένα μήνυμα αν είναι κάτι σημαντικό, αν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να συμπληρώσουμε, οκ, αλλά μην το παρακάνουμε. Έτσι και το θέμα παιδιά με τα καλώδια, επειδή μου γράφετε εδώ, και με τις γεωτρήσεις και τα λοιπά, εγώ πιστεύω, δεν έχω καμία αμφιβολία βασικά ότι θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνουν. Έτσι, μην ξαναπώ πάλι τα ίδια. Για να γίνουν κάποια πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει και η σιγουριά ότι δεν θα ακολουθήσουν θερμά επεισόδια. Έτσι, για να μην ακολουθήσουν θερμά επεισόδια, πιθανώς να πρέπει να τα έχουμε βρει σε κάποια βασικά. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα αν θα γίνουν κάποια πράγματα ή δεν θα γίνουν, το θέμα είναι και μέσα από ποιες συνθήκες θα γίνουν. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο. Είσαι ο φίλος που πήρε τηλέφωνο πριν ή όχι? Γιατί λες λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Ναι, για τους deliveράδες. Α, ναι, να το πω λίγο αυτό. Συγγνώμη λίγο, έρχομαι και ανοίγουμε και γραμμές. Γιατί το ανέφερε έτσι τα πολύ πεταχτά, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για τον καθέναν, αλλά να το πούμε άλλη μια φορά, αλλά να πούμε λίγο τις ηλικιακές ομάδες που δεν ανέφερα. Είπαμε πριν, όταν βλέπαμε κάποια πράγματα και κάναμε έτσι μια αναφορά σε ένα, δύο, τρία θεματούδια, είπαμε και κάτι που έχει να κάνει με τα εργασιακά. Ποιο ήταν αυτό? Μου το θύμισαν τώρα εδώ τα παιδιά με τα μηνύματα. Ήταν ότι έχουν βγει κάποια στοιχεία, και σε δύο λεπτά, αν θέλετε, ανοίγουμε και πάλι γραμμές, για το πόσο έχει αυξηθεί η εργασία αναηλικιακή ομάδα. Λοιπόν, και βγήκε το εξής εντυπωσιακό, και το αφήνω έτσι και σε εσάς λίγο, αν μπορεί να σημαίνει και κάτι, ας πούμε, τι μπορεί να δείχνει. Λοιπόν, πρώτη σε αύξηση ποσοστών εργασίας, για όποιον τυχόν δεν το άκουσε, η άνω των 70. Και είπε ένας φίλος πριν ότι κάποιες φορές έρχονται κάτι deliveράδες, ας πούμε, που είναι ηλικιωμένοι, και πιάνει η καρδιά μου, ρε παιδί μου, πιάνει την ψυχή, γιατί τους βλέπω, ας πούμε, που και σκέφτομαι ότι καβαλάνε και μηχανάκι εκεί πέρα με στα βράδια και τις βροχές και όλα αυτά. Έτσι, και φυσικά έχει δίκιο ο άνθρωπος, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη σε αύξηση ποσοστών εργασίας η άνω των 70. Δεύτερη, οι 15άριδες. Κάτσε να σας πω και τα ποσοστά για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 15άριδες, πάμε ηλικιακά. Συν 41%. Δεν τα λέμε για να τα πούμε, τα λέμε για να δούμε λίγο και τι δείχνει αυτό, 15άριδες συν 41%. 18άριδες, ξέρω εγώ, συν. Κάτσε λίγο. Όχι, 20άριδες μετά μας πάει. 15άριδες συν 41%. 20άριδες συν 18%. 25άριδες συν 7%. Συν 1% είναι οι 30άριδες, έτσι, τα ποσοστά εργασίας αυξήθηκαν οι 30άριδες 1%. Οι 35άριδες είναι η ηλικιακή ομάδα που είναι στο μείον, μείον 11%. Και μετά από τους 40 και επάνω αρχίζει και ανεβαίνει πάλι το ποσοστό. Δηλαδή, οι μισθωτοί 40άριδες αυξήθηκαν κατά 7%, οι 45άριδες κατά 21%, οι 50άριδες κατά 31%, οι 55άριδες κατά 47%, 60άριδες στο συν 57%, οι 70άριδες στο συν 77%. Ξαναλέω, πιτσιρίκια και γερουσία, να το πω έτσι, στην κορφή της λίστας, και τα συμπέρασματα δικά σας. Έχει εδώ και κάποια άλλα ενδιαφέροντα για τα εργασιακά, αλλά άστα τώρα, μαύρο χρόνο, μπορεί να τα πούμε μετά. Όσο για τις ανισότητες, το περιβόητο αυτό θέμα που το θίγουμε πολύ έτσι συχνά, το έχω αναφέρει μια άλλη φορά, νομίζω στον ίδιο φίλο που το έθιξε πριν, που το σχολίασε. Θα το πω στα γρήγορα και ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. Έτσι, είπαμε για την οικονομία κάποια πράγματα που βγαίνουν. Τι είπαμε σήμερα τώρα, κόλλησα, πώς ξεκινήσαμε, ότι βγήκε, τι βγήκε, γάμο το κόλλησα τώρα. Πω, το φάγα τώρα τελείωσε, έφαγα κόλλημα μεγάλο. Τι είπαμε, ωραία, στην αρχή ότι βγήκε και λέω, άμα τα ακούσει ο Άδωνης αυτό θα μας τρελάνει, θα μας λέει όλα πηγαίνουν καλά. Α, για το τέτοιο που ήταν η μέρα για τη σπατάλη των τροφίμων. Που είμαστε στις πρώτες χώρες της Ευρώπης στη σπατάλη των τροφίμων, στα πεταμένα φαγητά. Και λέμε, τα ακούσει Άδωνη αυτό. Ποιος μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, και κουβέντα στην κουβέντα. Είπα μετά και κάποια άλλα στοιχεία που, για να δείξω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν δύο εικόνες στην οικονομία, έτσι. Από τη μία μας ανεβάζουν οίκοι αξιολόγησης, από την άλλη μειώνεται το δημόσιο χρέος πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες χώρες ως προς το ΑΕΠ. Από την άλλη, ξέρω εγώ, ρυθμία ανάπτυξης κτλ. Διάφορα, τα ξέρετε τώρα. Μας ανεβάζουν εκεί πέρα οίκοι αξιολόγησης, το ένα, το άλλο. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, έχει διάφορα. Από την άλλη, υπάρχει γνωστή κατάσταση. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα, μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ελλάδα είναι μία φτωχή χώρα, έτσι. Άλλον έχει φτωχό κόσμο, εννοείται, όλες οι χώρες έχουν και έχουμε και εμείς και είναι και πολλοί. Αλλά είναι, μήπως τελικά δεν είναι η ρίζα του κακού εκεί, με την έννοια ότι η Ελλάδα πιο πάνω και από φτωχή χώρα είναι μία χώρα με μεγάλες ανισότητες. Μήπως τελικά το κλειδί είναι εκεί και πρέπει να εστιάσουμε εκεί για να δούμε λίγο πώς μπορεί να λυθεί. Γιατί αν λυθεί αυτό στο βαθμό που γίνεται, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Λοιπόν, και πάνω εδώ λοιπόν να σας πω το εξής. Υπάρχει μία εξίσωση. Τώρα συγγνώμη λίγο στις γραμμές, έχετε μπει, έρχομαι. 23 10 90 90 90. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Υπάρχει μία εξίσωση ακριβώς περί ανισοτήτων. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Το είναι ένας τρόπος για να καταλάβουμε κάτι. Οι οικονομολόγοι τα έχουν βγάλει αυτά. Λοιπόν, και λέει, πες ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ο αριθμός 1, ο αριθμός 2 ή το γράμμα Α, το γράμμα Β, ωραία. Γράμμα Α είναι η απόδοση κεφαλαίου, δηλαδή το χρήμα που πέφτει, ας πούμε, σαν επένδυση, έτσι, τι λεφτά φέρνει. Το Β είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας κάθε χώρας. Εντάξει, κατανοητό μέχρι εδώ. Το Α είναι το τι λεφτά βγαίνουν από τα λεφτά που πέφτουν. Το Β είναι τι λεφτά βγαίνουν από την πραγματική ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών. Λοιπόν, στην πράξη, όπως έχει φτιαχτεί το πράγμα, το Α, έτσι, τα λεφτά δηλαδή, φέρουν πολλά περισσότερα λεφτά, έτσι, σε σχέση με το Β, που είναι τα λεφτά που βγαίνουν από την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο που ο πλούτος από την επένδυση των χρημάτων, οι οποίοι, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν την επένδυση, οι πλούσιοι, έτσι, συνήθως. Λοιπόν, ο πλούτος λοιπόν από την επένδυση των χρημάτων, έτσι, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερο σαν ποσό από τα χρήματα που προκύπτουν από την παραγωγή. Η οποία παραγωγή όμως είναι αυτή που ορίζει σε μεγάλο βαθμό τους μισθούς, για παράδειγμα. Έτσι, από τη στιγμή που οι επενδύσεις γίνονται από αυτούς που έχουν τα λεφτά τα πολλά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μοντέλο οικονομικό το οποίο μεγαλώνει τις ανισότητες. Και επειδή και ο πλούτος είναι και κάτι που προχωράει από γενιά σε γενιά, έτσι, υπάρχει και κληρονομικότητα, διαιωνίζεται δηλαδή πολύ πιο εύκολα, αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει, διαιωνίζεται επίσης και το πρόβλημα. Οπότε αυτό τώρα που λέω, αυτή η μικρή λεπτομέρεια, είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταλάβουμε μία από τις πολύ βαθιές αιτίες του προβλήματος. Όχι μόνο της Ελλάδας, έτσι. Έχουμε φτιάξει ένα κόσμο, όπως λέμε πολλές φορές, που είναι, ρε παιδί μου, για να πρημοδοτεί τους δυνατούς. Εντάξει, ουσιαστικά έχουμε τον νόμο της ζούγκλας, αλλά σε πιο εκλεπτισμένο. Τώρα μέσα από ένα τέτοιο κόσμο, αν περιμέναμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να το περιμένουμε. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Χαίρετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να ενημερώσω τον κόσμο ότι η Γαλλία κέρδισε με γκολ στο 88 του Ολίσε, του Άσου της Μπάγερν, και πήρε τον αγώνα τελικά με το Βέλγιο. Σε τελευταία λεπτά έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Αν το μπεις μέσα τώρα θα το δεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο Γιώργος. Τουρκικά έργα έπαιζαν στο Αλκαζάρ, όπως και στα Κυβέλια, στην Κωνσταντινούπολη, εδώ κοντά στην περιοχή μου, στο Ιπποκράτιο, στο Θεανό, πάλι στην Κωνσταντινούπολη, στο ΣΥΝΕΠ, κάτω στο κέντρο. Είχαμε τότε έξαρση τεράστια. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα τώρα. Άλλο να παρακολουθείς τον αντίπαλο για να δεις τι λέει, και άλλο να τον αναπαράγεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Η θέση του ακροατή δεν ήταν η ενημέρωση που έχει από τα εχθρικά δίκτυα. Η θέση του ακροατού ήταν η αποδοχή των λεγόμενων του τουρκικού καναλιού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι έτσι περνάς μία γραμμή η οποία είναι αντιεθνική, χωρίς να το καταλάβεις. Προφανώς αν το ρωτούσες τι ψήφιζε, είμαι σίγουρος ότι θα ήταν ή Σιριζέος ή Κομμουνιστής. Ένα από τα δύο θα ήταν.
0: Δεν γιατί υπήρχε. Το λες αυτό, αφού λέει ότι οι δικοί μας λένε ψέματα. Α, επειδή, ναι, κατάλαβα.
1: Μα αυτό σου
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ασκούσε ανθεληνική προπαγάνδα χωρίς να το καταλάβει.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, την ίδια λογική δεν έχουμε απέναντι σε όλα. Δεν είναι ότι λείπει η εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση και στις κυβερνήσεις γενικά.
1: Δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό μου.
0: Κατάλαβα.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αναπαραγωγή της προπαγάνδας της τουρκικής σχιζοφρένειας.
0: Το κατάλαβα αυτό.
1: Όπως κατάλαβα. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης, ο οποίος είναι για μένα ο αρτιότερος αναλυτής στρατιωτικών θεμάτων. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά και πρέπει να προσέχουμε τι στάση λαμβάνουμε.
0: Ναι, αλλά για να λέμε σε κάποιον ότι ουσιαστικά κάνει, ανθεληνική προπαγάνδα υπέρ των Τούρκων δηλαδή, σημαίνει ότι έχει κάποιο σκοπό, κάποιο δόλο. Εγώ όμως λέω ότι όλες οι λογικές λίγο πολύ για όλα τα θέματα είναι αυτές. Δηλαδή, ό,τι και να μας πούνε, δεν το πιστεύουμε.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Διαφωνώ. Δεν θα αναπαράγουμε το τι λένε τα εχθρικά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο που λες. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Λέω, εκεί εστιάζω εγώ, δεν εστιάζω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Είπες για προπαγάνδα, ρε παιδί μου, που, οκ, ναι.
1: Επίσης, θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του καλωδίου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μην προσπαθούμε να δαιμονοποιήσουμε την παρούσα κυβέρνηση ή την προηγούμενη κυβέρνηση. Το έχω πει επανειλημμένως. Πρόκειται περί της Σκύλας και της Χάριβδης. Το έχουν αποδείξει έμπρακτα όταν κυβερνούσαν και όποτε κυβερνούν. Οπότε δεν τους ξεχωρίζω εγώ με τίποτα. Τους έχω το ίδιο εχθρικές παρατάξεις προς την Ελλάδα. Τι έκανε ο Τσίπρας, μόνο την βάση της Αλεξανδρούπολης παραχώρησε. Την κατάπτυξη της συμφωνία των Πρεσπών ποιος την υπέγραψε με τις εντολές των Αμερικανών και των Γερμανών. Την εφαρμογή του συστήματος και της λειτουργίας και την άδεια που έδωσε στα ΦΑΜ ποιος την έδωσε. Και να παίρνουν τα σπίτια από τον κόσμο. Αυτός ο υποτίθεται αριστερός, ο κατεφημισμόν αριστερός, διότι αριστερός δεν θα ψήφισε ποτέ τέτοιο πράγμα, να λειτουργούν ΦΑΝ τα οποία να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Τις ΜΚΟ ποιος τις προετοίμασε και τις εφάρμοσε. Οι οποίες ΜΚΟ σου είπα από πού προέρχονται και ποιες εντολές εκτελούν. Ο άλλος έχει την ανιψιά του ή την κόρη του νομίζω, μέσα στην εταιρεία της Solidarity στην Αθήνα. Μιλάμε για δύο πόλους οι οποίοι είναι εχθρικοί στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθεί ο κόσμος. Μου λες να γίνει επανάσταση, να κάνουμε κάτι. Πρέπει πρώτα να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας μέσα για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Θέλει αρετή και τόλμη κόστα η ελευθερία. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις την Πονίτσα που τον ανέφερες πολύ ωραία. Καλύτερα να χαθείς παρά να φοβάσαι. Είχε πολύ μεγάλες φράσεις αυτός ο βαθιστόχαστος άνθρωπος και το από τον δικαίωσε η ζωή. Δεν τον δικαίωσε κάποιος άλλος, η ζωή τον δικαιώνει. Δεν υπάρχουν υπορές επιφάνειες χωρίς ένα τρομακτικό βάθος. Καταλαβαίνεις περί τίνος μιλάμε τώρα, γιατί νοήματα περνάει και για τις σχέσεις των ανθρώπων επίσης. Και εκεί έδωσε άριστα που είπε η αγάπη είναι μια τελείωτη πράξη συγχώρεσης. Ήταν απίστευτος ο άνθρωπος. Όπως είπε και το άλλο για τις γυναίκες. Οι γυναίκες, λέει, είναι στον έρωτα και στο μίσος πιο δυνατές και επιρρεπείς. Μιλάμε για φοβερά αποφθέγματα. Το δικαίωμα στη ζωή. Αυτούς έχουμε εμείς καθοδηγητές στην πράξη. Καταλάβατε. Και γι' αυτό θα έρθουμε ξανά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Όπα, γεια σου ρε Νικολάκη, τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Καλά είσαι?
2: Λίδες πες λίγη με τη Γερμανία.
0: Ναι, εντάξει, το είδα. Νόμιζα για τον ΠΑΟΚ θα μου πεις για τον μπάσκετ. Μπάσκετ δεν βλέπεις?
2: Βλέπω και μπάζε.
0: Α, ωραία. Για πες.
2: Άσα με. Πολύ μεγάλη μπάλα έπαιξε η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Κερδίσεις...
0: Όταν κερδίζουμε καλή είναι. Και ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες. Όταν χάνουμε είναι για τα σκυλιά.
2: Όχι, ο Γιωβάνοβιτς είναι πολύ καλός προπονητής. Ναι.
0: Δεν το λέω για σένα. Το λέω γιατί πάντα είμαστε δοκάρι και έξω, δοκάρι και μέσα, ξέρεις τώρα. Δεν το είπα για σένα. Η κριτική είναι, ρε παιδί μου, ανάλογα ξέρεις με το αποτέλεσμα. Να ακούς για τον Γιωβάνοβιτς. Εδώ μόλις λίγο δεν πήγε καλά, Όχι χαρτάκι παίρνει, όχι άχρηστο είναι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τώρα ξαφνικά καλώς έγινε και αυτός, καλά έγιναν και τα ταλέντα που δεν ήταν και τόσο μεγάλα ταλέντα. Αλλά πριν ήταν ταλέντα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Για πες.
2: Οι παίκτες της Εθνικής είναι ο Ντόρις και ο Καρέτσας.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Πω πω, είδες ο Καρέτσας την ποδιά που τον έκανε τον άλλο με το τακουνάκι.
2: Τον είδα.
0: Τον ψάχνει ακόμα.
2: Ο Ντόρις και ο Καρέτσας πρέπει να έρθουν σε 5 χρόνια στη μεγάλη Παοκάρα.
0: Μακάρι.
2: Ο Καρέτσας πήγε και Παοκάκι.
0: Και ο Κωνσταντέλιας μετά. Σε 5-6 χρόνια, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει.
2: Ναι. Ο Τζόρις, τι θύμισε μου, σε τι ομάδα παίζει.
0: Ο Τζόρις τώρα είναι στο τέτοιο, πού είσαι. Μας έφυγες ρε Νικολάκο. Άμα θες ξαναπάρει, άμα έχεις να πεις τίποτα άλλο, δεν σε έριξα εγώ, καλά. Εντάξει, πάρει λίγο ξανά να, αν θες να συμπληρώσεις. Έλα, καλησπέρα. Ναι.
3: Αλλά.
0: Έλα.
3: Έλα, λέω, Ταύρο.
0: Όπα.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι αφεντικό. Αν ο Άδωνης Γεωργιάδης έβγαινε στην τηλεόραση και πουλούσε ότι κοιτάξτε να δείτε ευημερούμε και είμαστε καλά γιατί πετάμε και είμαστε στην πρώτη τριάδα φαγητό, δεν υπήρχε μεγαλύτερη προπαγάνδα, θα ήταν η πρώτη φορά που θα έφτιαχνα Facebook για να βγω να τον κράξω, να ξέρεις. Αν το έκανε αυτό, δεν έχω Facebook, δεν έχω Instagram, δεν έχω τίποτα, θα έφτιαχνα απ' όλα για να το βρω και να τον κράξω. Πρώτη φορά να το κάνω. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο παραμύθι από αυτό. Γιατί φίλε Κώστα, θα αναφέρω και δύο γεγονότα τι έπαθα για να σας πω. Κώστα, στην Ευρώπη δεν μαγειρεύει κανένας, ξέχασε το φίλε. Δεν μαγειρεύει κανένας. Ψωμί, δηλαδή φασολάκια με κρέας, αρακάκο, το πουλάκι, μπάνιες, παστίτσια, μουσακάδες, τι να σε φορίζει με κορομερίζει με κοκκινιστό. Δεν υπάρχουν αυτά τα φαγητά, Κώστα, δεν τρώνε. Οι άνθρωποι τρώνε κασέρι, καλά στην καλέα τρώνε κάτι κασέρια, Κώστα, δεν τα τρώνε, φίλε. Να σε πληρώνω, δεν τα τρως.
0: Ναι.
3: Πληρώνω, δεν τα τρως, φίλε, αυτά τα καλά τους τα κασέρια, έχουν κι άλλα, αλλά αυτά τα πέντε τα top. Να σε πληρώνω, δεν τα τρως, φίλε, δεν τα τρως.
0: Αυτό που λες ότι δεν μαγειρεύουν λόγω οικονομικών, τι, λόγω ρυθμών ζωής, για ποιο λόγο δεν μαγειρεύουν.
3: Και λόγω ρυθμών ζωής, αλλά και λόγω κουζίνας. Δεν υπάρχει, Κώστα, αυτή η κουζίνα και θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα να καταλάβεις τι έπαθα, τι έκανα εγώ. Είμαι στη Νίκαια, Κώστα, και πεινάω. Τρώω συνέχεια μπριζόλες, κρέας γενικά και μπέργκερ, τίποτα. Μην βλέπω στην Νίκαια, στην πλατεία σου και στον πεζόδρομο που σου έχει πάει, θα καταλάβει. Ένα μαγαζί, 50 άτομα ώρα. Λέω Παναγία μου, λέω τι έχει αυτό. Πάω εκεί, περπατάω, πάω. Κάποια στιγμή πάω να δω τι έχει. Βλέπω και τι βλέπω, ρε Κώστα, τι πουλούσε. Αυτό το μαγαζί 3 μέρες έμεινα στην Νίκαια, 2 μέρες έμεινα στην Νίκαια, 12 το μεσημέρι άνοιγε μέχρι τις 1 το βράδυ, 50 άτομα εξουρά έβγαζε λεφτά ο τύπος. Τι πουλούσε. Μπούτι κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο και μια λάχανο σαλάτα. 7,5 ευρώ έδινε τη μερίδα. Μ' είχε πιάσει Κώστα ταραχή. Λέω θα το δοκιμάσω. Το δοκιμάζω και τη λέω τη γυναίκα μου. Πουλάμε τώρα τα μάξι. Στέλνω email δίπλα, έχει ένα γωνιακό μαγαζί και ανοίγουμε να κάνεις. Δηλαδή η γυναίκα μου, ανταλήγαμε το μαγαζί, δηλαδή λίγο αν είχε αστρόφαρη η γυναίκα μου στα επιχειρηματικά, θα είχαμε βγάλει 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, όποιος ακούει τώρα την εκπομπή, όποιος μαγειρεύει μάνα του και ξέρει η γυναίκα του να φτιάχνει μπούτια με κοτόπουλο, πάτε στη Νίκη, ανοίξτε ένα μαγαζάκι, θα βγάλετε λεφτά. Όταν λέω λεφτά, θα σας τα πετάει τα λεφτά ο Θεός έτσι. Θα λέτε, Θεέ μου, τι κάνουμε εμείς. Όπως Κώστα στην Ευρώπη, στα εστιατόρια πάνε και παίρνουν ένα πιάτο. Το οποίο έχει πατάτες, πουρέ, ρύζι και το κρέας. Τέλος. Δεν θα πάρει, δηλαδή, δεν θα πάρουν, θα πάρουν και μια μαρουλοσαλάτα. Δεν θα δεις Κώστα αυτό το τσιμπολό, τζατζίκια, τυροσαλάτες, καυτερές, μελιτζάνες, τηγανιτές, πιπέριες, κολοκυθάκια, τηγανιές. Δηλαδή, δεν υπάρχει κουζίνα. Δεν υπάρχει κουζίνα Κώστα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει, είναι μπέργκερ. Στα εστιατόρια οι Γάλλοι στο διάλειμμα τρέχουν, τρώνε όλοι κάτι μπιφτέκια, κάτι μπριζόλε, κάτι πίτσε, κάτι τέτοια. Και αυτό δεν είναι στη Γερμανία. Στη Γερμανία κόσμο τρώνε λουκάνικα να πούνε σαλάμια. Μπορεί να φάνε φαγητό ψωμί, δεν πουλάει στου φούρνου, αν πα εξωτερικό. Δεν θα δει ποσότητα ψωμί όπω βλέπει στην Ελλάδα και τα ψωμιά έχουν 5-6 ευρώ η φρατζόλα. Γιατί τα παίρνουν για πρωινό ή για δεκατιανά. Δηλαδή το απόγευμα έτσι πλήρωμα μια φέτα ψωμί διέτη. Θα δει μόνο πολύσπορα, θα δει μόνο μαύρα, σικά, θα δει άσπρο ψωμί. Σούπα κοτόσουμπα, κρεατόσουμπα. Όλοι οι Έλληνες, κασπό, όπου και αν έχω πάει Κώστα και έχω πει όταν λέω σε φαγητό τίμα την Ελλάδα, όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Όλοι. Ας το λέει, δεν πες. Εμείς, Κώστα, το έχω ξαναπεί. Τα ελληνικά προϊόντα έπρεπε να ήταν σε χρυσή συσκευασία. Να τους γράφουμε ότι σας κάνουμε χάρη που σας τα παρέχουμε. Χάρη σας κάνουμε που σου παρέχω τις μελιτζάνες, το κουράκι, την ντομάτα, την πατάτα, την ελληνική. Και θα την πληρώσεις, φίλε, αν τη δικιά σου την ομαδική πατάτα την πληρώσεις 3 ευρώ, την ελληνική την πληρώσεις 15. Στην Ιαπωνία, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κουζίνα μετά από εμάς, υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν και εκεί, ανοίξαν επιχειρήσεις με ελληνικά προϊόντα και ξεσκίζουν, βγάζουν λεφτά. Πού στην Ιαπωνία, που είναι η δεύτερη χώρα μετά από εμάς στο φαγητό. Σούπες και όλα αυτά, Κώστα, τα μαγειρευτά τα έχουν δώσει οι ξένοι στους Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι χρησιμοποιούν κάτι μπαχάρια που είναι περίεργα, είναι πολύ ωραία κουζίνα, τους άμα είναι περίεργη, και τα έχουν δώσει στους Μεξικανούς. Στην Αμερική οι Μεξικανοί φτιάχνουν φαγητά μαγειρευτά. Και φαγητά τώρα, καλή κουζίνα σαν τη δικιά μας, αλλά στην Αμερική, στην Ευρώπη, την έχουν δώσει την κουζίνα στους Κινέζους και στους Πακιστανούς.
0: Αυτό γιατί είναι η Ιαπωνία, πρώτη φορά τα ακούω τώρα ότι έχουν τόσο καλή κουζίνα.
3: Ποιος?
0: Αυτό που είπες για την Ιαπωνία, ότι είναι μαζί με εμάς, ρε παιδί μου, ότι έχουν.
3: Δεν είπα χάλια η κουζίνα τους, είπα ότι είναι η δεύτερη καλύτερη.
0: Ναι, η δεύτερη καλύτερη, αυτό λέω.
3: Τα ελληνικά προϊόντα τα τιμούνε. Θα τα αγοράσουν, δηλαδή οι Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Ναι, κατάλαβα. Το από πού προκύπτει ότι είναι η δεύτερη καλύτερη, αυτό δεν ήξερα.
3: Η Ιαπωνία έχει τρομερό φαγητό, όπως και η Κίνα.
0: Έλα, πάμε πάλι πεντάλεπτο πήγαμε. Έλα, πες το τελευταίο για να φύγουμε.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι Έλληνες ακούτε και έχετε λίγο επιχειρηματικό πνεύμα μέσα σας. Τα λεφτά που θα βγάλετε αν πάτε στην Ευρώπη και ανοίξετε εστιατόριο, αλλά με ρυθμό ελληνικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι δουλειά μιλάμε. Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι κανένας. 18 μέρες πεθάναμε στην πείνα, Κώστα, και έχω πληρώσει μέχρι. Μην πω τώρα πόσα λεφτά σε εστιατόριο.
0: Γι' αυτό τρελαίνονται όταν έρχονται εδώ.
3: Κλείνω. Εμείς πετάμε γιατί απλά μαγειρεύουμε, περισσεύουν και πετάμε. Μέσα στα τέτοια είναι και το ψωμί, το οποίο θα περισσεύει και μια γωνία, δύο φέτες, και έτσι να βάζει το βάρος 210 κιλά που είπες. Ενώ οι ξένοι μόνο χαρτιά, σαλάμι, κασέρι και το πετάνε.
0: Μες.
3: Γι' αυτό ανέβηκε αυτό.
0: Ωραία. Thank you, τα λέμε.
3: Καλό ξημέρωμα σας.
0: Καλό ξημέρωμα. Τα λέει τώρα, επειδή είπαμε σήμερα είναι η μέρα κατά της σπατάλης του φαγητού, ας το πούμε. Η ημέρα ενημέρωσης για τη σπατάλη του φαγητού, που είμαστε από τους πρώτους και η κουβέντα ξεκίνησε ότι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που είμαστε μια χώρα σε βαθιά κρίση, να πετάμε τόσο φαγητό, έτσι. Πάμε, καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, ορίστε.
4: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια.
4: Είναι αρκετό διάστημα και δεν ξέρω αν αναφερθήκατε καθόλου το θέμα της Ισπανίας, αν το έχετε συζητήσει.
0: Ποιο ακριβώς λες?
4: Με την έξωση της κυρίας, της γιαγιάς.
0: Α, ναι.
4: Που βγήκε όλη η Ισπανία,
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το συζητήσαμε, ναι.
4: Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και το θεωρώ ότι πρέπει να μας γίνει μάθημα ποια είναι η δύναμη του πολίτη. Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης. Αυτό που συζητούσαμε παλαιότερα.
0: Που ναι.
4: Και έλεγες τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και λέγαμε μόνο η ψύχος. Όλες δεν είναι μόνο η ψύχος. Είναι η αντίδραση μπορούμε να έχουμε σαν άνθρωποι. Και δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε ούτε σε Πλάτωνα, ούτε σε Αριστοφάνη, ούτε σε Νίτσε, ούτε πουθενά. Το παράδειγμα είναι αυτό. Μας δείχνουν οι άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για το μέλλον και για την καθημερινότητά μας. Γιατί μέσα από την αντίδραση που έβγαλαν, κατάφεραν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ή τουλάχιστον να μπουν στο τραπέζι.
0: Και εμείς πάντως είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις, αρκετές. Εντάξει, όχι με τέτοια μαζικότητα, αλλά θυμάσαι τώρα από τη γιαγιά με τα τερλίκια, ας πούμε, μέχρι. Εντάξει, είναι αρκετές περιπτώσεις.
4: Δεν δόθηκε αυτό το βάθος αντίδρασης.
0: Ναι.
4: Ίσως δεν το επέτρεψαν κάποιοι, ίσως εμείς δεν το χειριστήκαμε σωστά.
0: Εκεί πιθανώς να νιώσανε και προδομένοι από την ίδια την κυβέρνησή τους, με την έννοια ότι συνήθως αυτοί που αντιδρούν σε τέτοιες καταστάσεις περισσότερο είναι αυτοί που είναι πιο αριστερά, έτσι, κακά τα ψέματα. Ο κυβερνήτης εκεί είναι και αυτός λίγο αριστερούλης. Οπότε σου λέει, άμα εσύ κάνεις αυτά, ξέρω εγώ, ουσιαστικά μας στιγματίζεις, μας προδίδεις. Οπότε μπορεί να βγήκαν και πιο μαζικά από ό,τι θα έβγαιναν αν ήταν μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, δεξιά. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
4: Δεν μπορώ να τα αναλύσω τόσο πολύ. Για μένα μετράει η ουσία, δηλαδή τι έγινε με όλη αυτή την αντίδραση.
0: Ναι, οκ, okay, βέβαια, φυσικά. Οι λαοί έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουν διάθεση να λειτουργήσουν συνεργατικά, ειδικά ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε μόνο φίλοι του, πες το, της στιγμής. Δηλαδή να μας αγγίξει κάτι, εκεί μπορούμε να βγούμε 10 εκατομμύρια στους δρόμους. Μετά από 3 μέρες, 4, αλλάζει ατζέντα, τα έχουμε ξεχάσει κιόλας.
4: Εντάξει, πάντως είναι ένα καλό μάθημα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν απλοί πολίτες.
0: Ναι.
4: Βοηθώντας και τον συνανθρωπό μας και τον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα από όλα αυτά. Τώρα όσον αφορά να το χαλαρώσουμε και λίγο, αυτό που έλεγε ο προηγούμενος φίλος για το φαγητό στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη, είναι όντως έτσι. Είναι τα πάντα τυποποιημένα. Παίρνει συνήθως ακριβώς τις μερίδες που σου χρειάζονται. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψωνίσεις, να μαγειρέψεις. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η κατανάλωση του προϊόντος να πάρεις, ξέρω εγώ, 5 κιλά ντομάτες και να φάσεις 2, τις άλλες να τις πετάξεις. Θα πάει να πάρεις ένα μήλο ή μία μπανάνα, αυτό που χρειάζεσαι την μέρα σου ή άντε και το πολύ η δεύτερη μέρα.
0: Είναι θέμα κουλτούρας, λες. Εμείς έχουμε και τα κατάλοιπα από παλιά ακόμα. Και...
4: Είναι θέμα κουλτούρας σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και να μην έχεις τη δική σου τσάντα. Να πάρεις μια τσάντα πλαστική από το σούπερ μάρκετ και να την πληρώσεις και να σε κοιτάζουν λίγο παράξενα ζητώντας τσάντα. Γιατί όλοι θα πάνε να ψωνίσουν με τη δική τους τσάντα. Έχουν συνηθίσει τελείως διαφορετικά οι άνθρωποι. Αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα της οικογένειας να μαζευτούν, να φάνε, να... Αυτή η ομοιογένεια της οικογένειας.
0: Ναι.
4: Με ό,τι συν και ό,τι πλήν έχει.
0: Τώρα ούτε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά καλά-καλά.
4: Ναι.
0: Κάποτε το είχαμε συνέχεια, μετά έμεινε το κυριακάτικο τραπέζι, τώρα... Ανάθεμα και αν βρισκόμαστε.
4: Είναι απαραίτητος κακό, γιατί ήταν και πολλά τραπέζια τα Κυριακά κατέληγαν σε κανένα νοσοκομείο.
0: Ναι. Ωραία.
4: Από τον Τζακόμο. Αυτό.
0: Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Πάμε ένα διαλυματάκι, μπαμπαμ, γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Άντε πάμε σιγά σιγά και για τρίτη ώρα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει τίποτα, καμία πάσα. Έχει πάσες από μουσικές έτσι. Τρεις βλέπω από τις γεννήσεις και τα τρία είναι ελληνικά. Από ελληνικό ρεπερτόριο. Αν θέλουμε τελευταίο μισάρο να βάλουμε κανένα τραγουδάκι, καμιά στροφή τέλος πάντων, και ακούσουμε και κανένα ολόκληρο στα τελειώματα και άλλο ένα στην αρχή. Γεννήσεις έχουμε Γιώργο Νταλάρα 1, Σοκράτη Μάλαμα 2, Φίβο Δελιβοριά 3. Μας κάνουν ουσιαστικά είναι Νταλάρας, αν θέλουμε να πάμε έτσι σε κάποια λαϊκά αυτού του τύπου. Και τα άλλα είναι στη λογική του ψιλοέντεχνου. Μάλαμας Δελιβοριάς μας κάνει τίποτα από τα δύο. Για δώστε καμία συντεταγμένη να δούμε πού ευρισκόμεθα. Να ξέρω και τι λίστα να κάνω μετά. Βάλουμε κανένα με Νταλάρα λέτε και τέτοια, ή να βάλουμε τίποτα με Μάλαμα και Δελιβοριά και έτσι λίγο να στάξουμε λίγο ποιότητα. Το βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα τι έκανε, το χαλαρώσουμε λες λίγο. Πιάσαμε, πήγαμε με βαριά σήμερα, αρκετά βαριά θέματα. Βασικά, επειδή η κουβέντα πήγε, δεν θυμάμαι πώς πήγε. Κάποιος είπε κάτι, σχολίασε κάποιος άλλος, πάλι για επαναστάσεις και τέτοια. Εγώ για άλλη μια φορά λέω, στο δικό μου το μυαλό, οι επαναστάσεις, οι πραγματικές, έτσι. Και έχω εξηγήσει το γιατί. Έρχονται όταν οι άνθρωποι αλλάζουν. Δηλαδή, όταν μπορούμε μέσα μας να έχουμε δει ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην αυτοβελτίωση, στην αυτεπίγνωση, σε τέτοια πράγματα. Γιατί αν γίνει αυτό, έτσι, δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο το κακό που μπορεί να είμαστε σήμερα, για παράδειγμα, και νιώθουμε την ανάγκη, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να γίνει κάτι. Οι πραγματικές επαναστάσεις έρχονται όταν οι άνθρωποι αλλάζουν ο καθένας τον εαυτό του, πρωτίστως, και αντιθέτως δεν έρχονται ποτέ όταν περιμένουμε από άλλους, όταν πετάμε τον μπαλάκι των ευθυνών σε άλλους ή περιμένουμε να βγάλει το φίδι από την τρύπα κάποιος άλλος. Ουσιαστικά, όπως έχω πει και άλλη φορά, καμία κοινωνία που μπορεί να είναι άρρωστη ή πληγωμένη ή οτιδήποτε δεν θα αλλάξει έτσι πραγματικά σε βάθος αν πρώτα δεν καταλάβει ότι για την κατάστασή της φταίει πρώτα η ίδια, με την έννοια ότι φταίνε πρώτα οι επιλογές της ή η ανοχή της. Και επειδή αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, νομίζω ότι γι' αυτό και το κυνήγι της ουράς συνεχίζεται. Και γι' αυτό πάμε στη λογική ότι για να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να αντιδράσουμε επιτέλους. Δεν έχω ακούσει ποτέ σχεδόν κανέναν να λέει ότι για να αλλάξουμε τα πράγματα θα πρέπει να δράσουμε. Έτσι, να τα βάλουμε κάτω συνεργατικά, να δούμε λίγο κάποια πράγματα, να οργανωθούμε. Δεν έχω ακούσει σχεδόν ποτέ κανέναν. Όλοι σχεδόν μιλούν για αντιδράσεις και για επαναστάσεις. Γιατί αυτό έρχεται πάντα πρώτο στο μυαλό, επειδή είναι μια λύση που ουσιαστικά, ξέρεις, σε βγάζει από την προσωπική, ας πούμε, ευθύνη. Κατάλαβες, δηλαδή λες ο ένας με τον άλλο θα ξεσηκωθούμε όλοι μαζί, που σημαίνει ότι περιμένεις δηλαδή να γίνει το τσαφ για να ακολουθείς και εσύ, αλλά εσύ θα κάνεις ποτέ τίποτα από μόνος σου για να δεις τα δικά σου λάθη, και ο καθένας αν το κάνει αυτό προφανώς και θα αλλάξουν τα πάντα, αλλά δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή, γιατί αυτή είναι μια λογική που χρειάζεται προσωπικό πέδεμα, αυτοκριτική, χρειάζεται να δούμε τον καθρέφτη μπροστά, ας πούμε. Οπότε δεν το κάνουμε, δεν είμαστε έτσι του επαναπροσδιορισμού, της αυτοκριτικής, της δράσης, της πραγματικής, έτσι, της οργανωμένης κτλ. Δεν είμαστε. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει και το αίμα του για να αντιδράσει, δεν θα κάνει όμως ποτέ το ίδιο ή και πολύ λιγότερα, προκειμένου να βρει τις λύσεις μέσα από τις συλλογικές δράσεις, που για μένα έτσι έρχονται οι λύσεις. Αλλά οκ, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, η δική μου η οπτική νομίζω είναι και η εξαίρεση, ας πούμε. Πιστεύω εγώ και κάποιοι λίγοι το βλέπουν έτσι. Αλλά πάντως δεν αλλάζει αυτό ότι ο άνθρωπος είναι, δίνει τα πάντα, όλο του το είναι, για να προσαρμόζεται σε κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, και όχι στο να προσπαθεί πραγματικά να τις αλλάξει, Έτσι και η πραγματική αλλαγή, έχω την εντύπωση ότι έρχεται μέσα από τις δράσεις, επαναλαμβάνω, όχι μέσα από τις αντιδράσεις πλέον. Ένα παραπάνω που είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, οι κοινωνίες, όπως έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, να είναι πολύ εύκολα χειραγωγούμενες, εξαγοράσιμες οι συνηθίσεις τους, έτσι, να εξαγοράζονται οι συνηθίσεις πολύ εύκολα, να υπάρχει απογοήτευση που οδηγεί στην προσωπική παρέτηση, στο φιλοτομαρισμό. Όλα αυτά πράγματα είναι, είπα, μια σειρά από πράγματα. Το σύστημα έχει εξελίξει πάρα πολύ τους τρόπους του, έτσι, και τα όπλα του. Εμείς έχουμε μείνει σε λογικές πολύ πολύ παλαιότερων δεκαετιών. Κλείνει η παρένθεση. Είπαμε να μην το βαρύνουμε άλλο, και εγώ άρχισα να λέω πάλι βαριά. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Δεν ξέρω τώρα, ο φίλος μου ο Ταύρος εδώ που μου είπε για την Ιαπωνία για δεύτερη καλύτερη κουζίνα, με κάνεις, ανοίγω εδώ λίστες από Taste Atlas. Καλά, θα μου πεις και αυτό δεν είναι απόλυτο. Εμάς και τους Ιταλούς έχει συνέχεια, κονταροχτυπιόμαστε. Μια χρονιά βγαίνουν οι Ιταλοί, μετά βγαίνουμε εμείς, μετά ξαναβγαίνουν οι Ιταλοί. Μεταξύ έχει βγει και μια σχετικά πρόσφατη για τις κορυφαίες πόλεις, όχι χώρες. Δημοσκόπηση, λέει, 150 χώρες ρωτήσαν 24.000 άτομα. Α, ξέρετε ποιος πήρε την πρώτη θέση? Η Λίμα, όχι η Ανδριάνα, η άλλη. Η Λίμα. Περού δεν είναι αυτό, Περού. Από Ευρώπη βρέθηκαν 4, λέει, πόλεις στην δεκάδα. Επειδή λέγεται για τα φαγητά πριν, μιας που είναι και η μέρα, έτσι, ενημέρωσης για τη σπατάλη του φαγητού που πετάμε τα φαγητά. Και είμαστε στην κορυφή, έτσι, πάντα χρόνια και χρόνια είμαστε στους πρώτους. Λοιπόν, τέλος πάντων, και να ανοίξω γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα για οτιδήποτε. Λίμα νούμερο 1, λέει. Ναι, και από Ευρώπη μεριά έχει 4 και είναι και η Αθήνα στην τετράδα. Λίμα, Μπαγκόγκ, τι, άκουε, όλες οι πόλεις από εκεί μεριά προς τα εκεί. Μυστήριες πόλεις. Ναι, Λίμα, Μπαγκόγκ, Λίμα Περού, έτσι, Μπαγκόγκ Ταϊλάνδη, Μεξικό η πόλη που είναι στο Μεξικό, και μετά έχουμε Λονδίνο, η πρώτη από, ναι, από Ευρώπη. Μετά πάμε Βαρκελόνη, μετά πάμε Χο Τσι Μίνχ, αυτό είναι στο Βιετνάμ. Έτσι βλέπω. Και Μελβούρνη βλέπω και Πεκίνο και Αθήνα μετά, στο νούμερο 9 είμαστε. 9, ναι, 9. Και στο 10 η Λισαβόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Έχω εδώ κρατημένα πολλά τέτοια. Γαστρονομικοί προορισμοί και τα λοιπά, έτσι. Έχει κάνει έρευνα πέρα από το Taste Atlas και το National Geographic. Και μας έχει τιμήσει ιδεόντως, δηλαδή, για την Ελλάδα την έχει αρκετά ψηλά, ειδικά την Κρήτη. Θα πούμε καμιά μέρα. Λοιπόν, 90-90-90, αν έμεινε τίποτα, έτσι, κάνα αριστερόγραφο για οτιδήποτε. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Να επαναλάβω λίγο για τα τραγούδια και έρχομαι γραμμές, όποιος θέλει, εδώ είμαστε και πάλι. Νταλάρας μία επιλογή, Μάλα μας 2, Δελιβοριάς 3. Τώρα Μάλα μας και Δελιβοριά ουσιαστικά είναι ένα. Μπορούμε να βάλουμε, αυτά είναι, θα πρέπει να τα εντάξουμε κάπου έτσι τα έντεχνα. Οπότε πάμε σε λαϊκά τύπου Νταλάρα ή έντεχνα. Διαλέχτε και πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Λέβινγκστον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι σου λέει, τι έρευνα κάναμε, η τεχνητή νοημοσύνη, τι λέει για το καινούργιο απόκτημα?
1: Καταρχήν να πω, επειδή έλειπα την προηγούμενη εβδομάδα για δουλειά εκτός Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και κάποιες εκπομπές δεν βγήκα, τα συλληπιτήριά μου για τον Σούλτο Μαρκόπουλο.
0: Ναι, ρε γαμότσο.
1: Ναι, τρομερός άνθρωπος, τρομερός προπονητής, μεγάλος παοξής.
0: Έμαθες αν είχε κάτι, γιατί εγώ δεν το πολύ έψαξα, ή ήταν ξαφνικό?
1: Νομίζω ξαφνικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν είχα και το περιθώριο να το ψάξω, γιατί εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του. Πραγματικά ένας μεγάλος παοξής, ένας εργάτης του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή,
0: παοξής όταν λες?
1: Ήταν ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ ήταν.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί ξέρω ότι ήταν Ηρακλής?
1: Θα πω ήταν ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον που μίλησα μαζί του. Μου δώσε αυτή την εντύπωση, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, και με παιδιά του που έχω μιλήσει, μου είπαν ότι ήταν πάω πάνω τώρα. Μπορεί να ήταν και Ηρακλής, να σου πω. Είναι αγαπούς και τον Ηρακλή.
0: Μαρκόπουλος από Θεσσαλονίκη στον Ηρακλή τα παλιά τα χρόνια, ως Ηρακλειδέας, ας πούμε. Εγώ αυτό ήξερα τώρα, τι να σου πω. Δεν βάλω και χέρι στη φωτιά, αλλά αυτό είχα την εντύπωση. Έλα, πάμε.
1: Είναι ένας άνθρωπος δικός μας, ας πούμε. Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα, εντάξει, έπαιξε τρομερό μπάσκετ. Okay. Δηλαδή, και εμείς είχαμε κάποιες ελλείψεις, okay, στο 4, με τον Φουγκάς, με τον Γκρέι.
0: Ταϊρίαν έτοιμος.
1: Ο Ταϊρίαν έτοιμος. Okay. Ο Ταϊρίαν στο πρώτο παιχνίδι έδειξε κάποια πράγματα. Εντάξει, το δεύτερο χάθηκε. Λοιπόν...
0: Ήταν περισσότερο από ό,τι περίμενες, είδες.
1: Από τον Ταϊρίαν.
0: Από τον Μπάουκ.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Από τον Μπάουκ.
1: Από τον Μπάουκ συνολικά.
0: Ναι, ναι. Τα περίμενες αυτά που είδες ή ήταν καλύτερα από ό,τι περίμενες ακόμα?
1: Τα περίμενα, ναι. Δηλαδή βγαίνει η δουλειά του Τριγκέρι. Δηλαδή η δουλειά στο heads out. Το heads out είναι δηλαδή τα τρίγωνα που κάνανε οι guard μαζί με τον ένα ψηλό στην κάθε πλευρά, ας πούμε, για να κλείσουν την αντίπαλη επίθεση. Το assistant στην άλλη πλευρά με το 2 και το 3, ας πούμε, στην αδύναμη πλευρά. Δηλαδή βγήκαν σχεδιασμοί, συστήματα, ας πούμε, που τα έχει δουλέψει ο Τριγκέρι. Είδα, ας πούμε, άμυνα πιο καλή σε συγκρίση με τα άλλα παιχνίδια. Μ' άρεσαν πολλοί παίχτες, ας πούμε, ο Αλεξάνδρ μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καλάθης, δηλαδή έβαλε πράγματα απίστευτα. Okay, αν και στο δεύτερο παιχνίδι έκανε και πολλά λάθη. Okay. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τα θετικά του παιδιού. Σε πολλά καλά σημεία ήταν καλός ο Χάτζινς και έδειξε, ας πούμε, ένα παίχτη ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει ζημιά. Από το πουθενά δηλαδή μπορεί να σου βγάλει ή τρίποντο ή να μπει μέσα και να σου κάνει φάση. Γενικότερα η ομάδα θα εξελίσσεται, θα βγάλει και άλλα πράγματα αγωνιστικά. Ο Οσμάν, υπήρχαν στιγμές που μέσα στο παιχνίδι που ήταν πραγματικά τρομερός, ας πούμε, ασύλληπτος, υπήρχαν στιγμές που κουραζόταν. Δεν είχε και τη στήριξη, ας πούμε, στο 4. Τον χρησιμοποίησε και πολύ στο 4, τον Οσμάν, σε χαμηλά σχήματα. Ο Μπενμούρ χάθηκε, ας πούμε, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εκεί θέλει συζήτηση, ας πούμε, ότι αυτό που είπε και εσύ και άλλες φορές στην εκπομπή, ότι θέλαμε, ας πούμε, περισσότερο όγκο στη ρακέτα. Αυτό πιστεύω ότι ο Μετανός θα το καλύψει. Είναι ένας παίκτης πολύ έμπειρος, ένας παίκτης ο οποίος είναι τρομερός πασέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει παιχνίδια του, ναι, είτε στο NBA είτε στην Ευρώπη. Είναι τρομερά ευφυής. Είναι τρομερός πασέρ και έχει και μακρινό σούτ. Αλλά στο πώς θα έχει την αντίληψη του χώρου και στο πώς θα βγάλει πάσα προς τα έξω, είναι τρομερό. Πραγματικά. Για το EuroCup, για τους στόχους που έχουμε στο EuroCup, πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στη ρακέτα δυναμώνει πάρα πολύ με αυτόν. Okay, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή, ότι μέχρι το Δεκέμβρη συζητιούνται και άλλες, ας πούμε, περιπτώσεις εκτός. Θα έχουμε δηλαδή και άλλες προσθήκες. Και στο EuroCup δεν υπάρχει ο περιορισμός των 8 μόνο παιχτών. Μπορεί να έχουμε και 10 παίχτες να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, αυτό είναι στη λογική του Τριγκέρι πώς θα το πάει. Mm-hmm. Αλλά ότι δυναμώνουμε στη ρακέτα. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο που θα παίξει άμυνα, θα παίξει μπουμιές, ας πούμε, με τους ψηλούς σέντερ, ας πούμε. Ναι, είναι.
0: Πάντως η άμυνα δεν είναι το δυνατό του σημείο.
1: Εγκρίνω.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κοίταξε, στο rebound είναι αδύνατο. Δεν πηδάει πολύ. Αλλά στο να...
0: Αργός, είναι rebound δεν έχει, τάπες δεν έχει. Γενικά στην άμυνα δεν είναι πολύ.
1: Το να κλείσει διαδρόμους.
0: Στους γρήγορους ψηλούς έχει πρόβλημα να τους αντιμετωπίσει. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό στο κομμάτι των κινήσεων κάτω από το καλάθι, ξέρω εγώ. Το σουτάκι το έχει, όπως είπες.
1: Δηλαδή παίρνει face, ας πούμε, και
0: IQ τρομερά, πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εγώ πιστεύω για τους στόχους που έχουμε, ναι, που είναι το EuroCup.
0: Ναι, και για την εποχή τώρα, εντάξει, είναι.
1: Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, δηλαδή. Εγώ πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Είναι φως φανάρι, δηλαδή. Θα πάμε και για άλλες αλλαγές, ας πούμε. Δεν θα μείνουμε.
0: Οκ, okay, εδώ είμαστε, τα λέμε.
1: Και καλό βράδυ σου.
0: Καλό βράδυ. Χαιρετώ. Ναι.
2: Κουστάκι, μπάσκετ, δεν παίζεις?
0: Παίζαμε και μπάσκετ λίγο ερασιτεχνικά.
2: Έλα ρε Κώστα, τώρα ανάλυση θα κάνουμε.
0: Γιατί να μην κάνουμε.
2: Τώρα νύχτα, τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μπασκετομάνα αφού. Μπασκετομάνα αφού.
2: Άσε ρε Κώστα.
0: Όχι.
2: Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
0: Για πες την αναλύσουμε τέτοια ώρα.
2: Κώστα έλεγε για την επανάσταση. Αυτός που θέλει να κάνει επανάσταση μπορεί να πετύχει επανάσταση, αλλά δεν θα τηρήσει ποτέ αυτά που πιστεύει. Το κατάλαβες?
0: Γι' αυτό θα γίνει μέρος του συστήματος δηλαδή. Επειδή η εξουσία διαβρώνει.
2: Γιατί φοβάται τον ίδιο τον εαυτό. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή θα κάνει επανάσταση, αλλά θα τηρήσει αυτά που πιστεύει. Αυτό είναι όλη η λαμογιά που λέγεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση. Δεν είμαστε για επαναστάσεις εμείς. Εμείς όπως έχουμε γίνει, ακούς Κώστα?
0: Ακούω.
2: Εμείς τέτοιος λαός που γίναμε τελευταία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ας πω γιατί. Ένα πράγμα θα σε πω μόνο. Αν κοιτάξει την νεολαία, με λέει μια μέρα, καθόμαστε εδώ σε ένα προβό και μου λέει εσύ, έχεις δει κάτι? Λέω τι? Με λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, όλη αυτή η νεολαία φοράει μαύρα, έχουν νεκροβάτος, λέω ρε. Τι μυαλό μπορεί να έχουν αυτοί, ρε? Άνθρωπος φοράει μαύρο, τι είσαι σε κηδείες πάτη?
0: Τι, το μαύρο τώρα είναι το πρόβλημα?
2: Όχι,
0: το χρώμα είναι το πρόβλημα.
2: Ρε Κώστα, τώρα είναι λογικό πράγμα. Περνάνε κάθε μέρα από εδώ που πάει σχολείο να δουν 5 άτομα τις ίδιες φόρμες. Πάμε παρακάτω, όλοι μαύρα, όλοι μαύρα, όλοι μαύρα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πρόβλημα, ρε φόρμα. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι υπάρχει λογική στο ρούχο? Καταρχήν δεν τους είπε η μάνα τους ότι μας έχουν καταντήσει σαν Κινέζους. Μόνο στην Κίνα φορούσαν τέτοια ρούχα παλιά. Πάνε ένα παπούτσια και μαύρα όλα. Δεν καταλάβανε τους πήγανε και τους κάνανε Κινέζους στην Ελλάδα λόγω φτώχειας. Πού είναι, ρε Κινέζα? Εδώ καταρχήν εμείς είμαστε μια χώρα το οποίο είναι όλο χρώματα. Και εσύ με φοράς, η φύση σε δίνει και δεν φοράς αυτό που σου αρμόζει πέρα από τη φύση. Να ακολουθήσεις τη φύση τα χρώματα. Τι είναι αυτό, ρε? Θυμάσαι παλιά τι χρώματα φορούσε ο κόσμος?
0: Τι, ΛΟΑΤΚΙ? Ουράνιο τόξο της φύσης τα χρώματα.
2: Εντάξει τώρα, βάζεις εκείνη τη μόδα τώρα.
0: Για πες.
2: Είχαμε άτομα εμείς που ήταν πρότυπα στη μόδα. Έγινε στις βιτρίνες και χάζευες τις διαφορές που είχαν όλα τα ρούχα. Διάλεγες και επέλεγες. Έκανες επιλογές. Τώρα βάζει μια φόρμα μαύρη, βάζει και την κουκούλα, πάει σχολείο. Πού πας χωρίς, πιστεύεις ότι περνάμε μπροστά χωρίς τσάντα? Άμα δεν πιστεύεις, άμα δεν πιστεύεις. Πού είναι η τσάντα, ρε? Κάθε μέρα παίρνα 5 άτομα μπροστά από το σπίτι. Καλά, τσάντες δεν παίρνετε? Μου λέει όχι.
0: Τίποτα?
2: Όχι.
0: Και τι, ούτε βιβλία κουβαλάνε, ούτε τίποτα?
2: Όχι, ρε. Λέει,
0: ναι.
2: Ρωτάω τη γιαγιά σου.
0: Freestyle.
2: Τους λέω τη γιαγιά τους. Γιατί δεν παίρνει? Λέει, την αφήνει, λέει, στο σχολείο μέσα. Λέει, αφήνει τετράδιο είναι αυτό. Τι να είναι τώρα, ότι έρχεται στιγμή που λέω να αυτοκτονήσω για να μην αυτοκτονήσω. Τι να δεις παρακάτω.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να πάρουμε και ένα ακόμα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα?
2: Ναι, Στάκη μου, δεν έχω να κλείσω τίποτα. Ό,τι είπαμε, το είπαμε έτσι για να περάσουμε και λίγο την ώρα μας.
0: Ωραία, ναι, φυσικά.
2: Απολαμβάνω.
0: Χαλαρά, ειδικά τώρα την τρίτη ώρα, πάμε και πιο χαλαρά. Έγινε.
2: Έγινε.
0: Goodbye. Έλα και σε φίλε, καλημέρα.
3: Ποτάρι μου.
0: Ναι. Μην με πεις πάλι το Will, το μαύρο θερμαστή.
3: Το παραξηλώνω και εγώ καμιά φορά, μου ωραία, αλλά εντάξει, εν τω μεταξύ φάση ξέρεις, είναι ψυχούλα μου γλυκιά. Από τον Βοκοσταντίνο από σένα το στόμα θα ρε μαγκιά.
0: Ποιο, το?
3: Από τον Κωνσταντίνο Γουίλο θερμαστής είναι σε καλά κάτω.
0: Α, ναι.
3: Φοβαρά.
0: Και έγινε αγαπημένο,
3: τα ακούω, μιλάω και δονίζομαι. Ξεχνάω τον πόνο μου, ας πούμε, πώς το λένε. Γενικά, ρε παιδί μου, λίγο ψηλό το παριζόμαστε, πώς το λένε, τυπικά, ρε φίλε. Κωνσταντίνε, στην αρχή της εκπομπής σου, πέντε ήτανε, τρίμετροι ήτανε.
0: Α, ναι.
3: Τρίμετροι ήτανε, πέντε. Και στο γήπεδο παλιά η ομάδα λεγόταν Φίλιξ Σχολαρή η ομάδα. Δεν υπάρχει όπως και σε πολλά χωριά πλέον λόγω.
0: Τώρα δεν έχει ομάδα καμία το χωριό?
3: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει.
0: Παλιά... Καμία, τίποτα?
3: Όχι, το χωριό του Σχολάρη δεν έχει.
0: Ναι.
3: Πλέον λόγω.
0: Τώρα δεν έχει ομάδα καμία το χωριό?
3: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει.
0: Παλιά... Καμία, τίποτα?
3: Όχι, το χωριό του Σχολάρη δεν

0: Αυτοί είμαστε, ρε. Αυτοί είμαστε. Δηλαδή από τραγουδάκια τι έχουμε για να κλείσουμε?
1: Τραγουδάκια έχω, βλέπω εδώ λίστα με έντεχνα θα κάνουμε. Με Δελιβοριά, Μάλαμα, ξέρω εγώ, Πασχαλίδη. Χωράει και κάποιο από Κωνσταντίνου, θα δούμε. Άμα έχεις τίποτα τέτοιο, ρίχτω, αλλιώς δεν πειράζει.
0: Ακούω, κόλατο, άντε, κόλατο, φέξε, έντεχνα κόλατο.
1: Ποιο μου το θερμαστή?
0: Ναι,
1: α, βάλω ένα άλλο από Κωνσταντίνου, το μάθεις και αυτό θα σ' αρέσει.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάω να ετοιμάσω μια λίστα μπαμ μπαμ. Είχαμε επιλογές, είπαμε. Ποιες είχαμε, κάτσε να σου πω. Είχαμε, είπαμε, Νταλάρα. Μία, θα βάλω ένα τώρα Νταλάρα, γιατί έχω και μια επιλογή εδώ. Όποιο θέλω εγώ, λέει, Θανάσης. Νταλάρα. Ναι, Μάλαμα και Δελιβοριά που είναι πάνω κάτω ίδια συνωμοταξία, ρε παιδί μου. Οπότε θα βάλουμε τέτοια, γιατί μου ήρθε παραγγελιά. Η πρώτη που ήρθε ήταν τέτοιο στυλ. Θα ακούσετε εδώ πέρα τι και πώς. Οπότε πάμε να βάλουμε ένα Νταλάρα τώρα. Περίμενε λίγο. Ποιο να βάλουμε τώρα, ποιο θέλω εγώ. Νταλάρας. Πού είναι, δεν το βγάζεις από Νταλάρα? Τη φυλακή θέλω, αλλά περίμενε. Λέμε Νταλάρας. Τώρα ακούγεται η φωνή στα πλάγια. Πάω για να δω τον υπολογιστή. Νταλάρας, Δημοσθένους λέξεις, βρε. Βγάλ' το, δεν το έχεις. Αλεξίου, το ένα, το άλλο. Α, δεν με τέλεσε καλά. Λοιπόν, καλά, το βάζω. Ένα Δημοσθένους λέξεις, δεν ξέρω από ποιον είναι. Άμα είναι από Νταλάρα είναι, άμα δεν είναι δεν πειράζει. Εντάξει, πάω να κάνω μια λίστα με έντεχνα. Να στάξουμε λίγο ποιότητα τώρα, μιας που είμαστε και ποιοτική εκπομπή. Και αν έχετε τίποτα, μου λέτε κι εσείς. Λοιπόν, έλα πάμε Δημοσθένους λέξεις, να δούμε ποιος το λέει. Ούτε εγώ ξέρω.

0: Πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, αυτή ήταν η παραγγελιά που μας έδωσε εδώ πέρα την μπάσα για να πάμε με τέτοια. Είπαμε, είχαμε νταλάρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 49, Μάλαμα το 57 και Δελιβοριά το 73.

0: Τώρα πολύ το ξέρετε από τον Καρά αυτό το τραγούδι. Το αυθεντικό είναι του Μάλαμα. Μάλιστα κάποια στιγμή όταν ήταν να το πει ο Καράς, τον πήρε τηλέφωνο, λέει, το Μάλαμα, για να πάρει και το OK, ότι, για να του πήρε παιδί μου ότι εντάξει, ότι το ηχογράφησε, ας πούμε, αν το λέει καλά, αν δεν το λέει καλά. Είχε πάρει τηλέφωνο το Μάλαμα για να... ναι. Λοιπόν, τώρα... Ποιο είναι αυτό? Α, το χαμένο ρούχο, βέβαια. Μια πλάνα αγκαλιά. Στην Κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο.
1: Το ξημερωθήκα σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα.
0: Λοιπόν, αν έχουμε καμία ιδέα, ξέρετε, ένα για τα κλεισίματα, ένα καλό. Σε έντεχνο όμως, να ταιριάζει έντεχνο. Τώρα τι είναι το έντεχνο, θα μου πεις. Εγώ έκανα σε δύο ραδιόφωνα έντεχνα, υποτίθεται. Από εκεί ξεκινήσαμε. Το μύθο και το ράδιο έκφραση. Ανάθεμα και αν ξέρουν και οι ίδιοι τι είναι έντεχνο. Τέλος πάντων.
1: Και το όνομα που μου δώσαν ήταν χαμένο.
0: Έτσι απλά για να το οριοθετήσουμε, ρε παιδί μου.

0: Okay, αφού ξεκινήσαμε με μάλαμα, άντε να βάλω λίγο και αυτά τα δυο. Λοιπόν, να ανοίξουμε και μια γραμμή αν θέλει κάποιος. Στα γρήγορα θα περιμένω ένα λεπτάκι. Βλέπω ότι βαράει κάποιος κατευθείαν. Λοιπόν, οπότε, αν είναι για τραγούδι, έτσι, μια καλή ιδέα για τα τελειώματα που να είναι και ταιριαστή λίγο με αυτά που ακούμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου.
1: Στο ίδιο έργο, θεατές.
0: Εντάξει. Δεν πολύ είναι αυτό το στυλ, αλλά το ταιριάξουμε. Εντάξει, θα το βάλουμε. Οκ. Έγινε.
1: Άντε, αφού είναι και η μέρα του σήμερα, άντε.
0: Εντάξει, θα το σμπρώξουμε λίγο, ναι. Εντάξει, δεν είναι και μέρα με τη νύχτα. Οκ, κλείσουμε με αυτό.

Λοιπόν, ωραία, εντάξει είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα και τα τελευταία μηνύματα και να φεύγουμε. Αν έχετε κανένα ιστερόγραφο, ξέρετε. 54-301 Μετρόπολη, 95 και 5, για να το τρέξουμε λίγο. Έλα και δύο στροφές από το γράμμα εδώ που βλέπω μου ζητάτε. Ο Δημήτρης. Δύο στροφές, έτσι, ό,τι προλαβαίνουμε. Το τελευταίο το ακούμε ολόκληρο και φύγαμε.

Λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου. Κυριάκος είπαμε και η Πετρωνία. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Θέλω να έρθεις και να με βρεις. Γι' αυτό λίγο ακούσατε για φαγητά που λέγαμε πριν. Και είπαμε ότι η Ελλάδα μονίμως έτσι πάντα σταθερά είναι στις πρώτες χώρες στη σπατάλη φαγητού. Πάντα είμαστε στην τριάδα μέσα. Και έτσι κουβέντα στην κουβέντα, ρε παιδί μου, αναρωτήθηκα αν είναι αυτό λίγο αντιφατικό σε σχέση με την κατάσταση που βιώνει η χώρα. Εντάξει, το κουβεντιάσαμε λίγο έτσι απόξω απόξω. Είπαμε και κάποια στοιχεία, μην τα ξαναπώ τώρα.

0: Όχι, να ξαναπώ τουλάχιστον ότι για τη σπατάλη των τροφίμων, έτσι, που είναι η μέρα, 8 λέει έως 10% ευθύνεται για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και για τα φαγητά που πετάμε, ουσιαστικά καταναλώνουμε το 25%, χρησιμοποιούμε το 25% του γλυκού νερού, έτσι, μέσα από την γεωργία, μιλάμε για, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, για τις τροφές που πετάμε, δαπανούμε το 25% περίπου, το 100% του γλυκού νερού μέσα από τις μεθόδους εκεί της γεωργίας. 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως η ιστορία αυτή με το πεταμένο φαγητό κοστίζει στην ανθρωπότητα, χοντρικά. Εμάς μας βγάζει 201 κιλά ότι πετάμε ετησίως, ανακάτοικο τώρα λέμε. 130 είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό λίγο μου έκανε εντύπωση, ομολογώ, το 50%, μάλλον πάνω από το 50% της συνολικής σπατάλης γίνεται από τα νοικοκυριά, από τα σπίτια, όχι από τα μαγαζιά, εστίασης, ας πούμε, που έχουν και τις ποσότητες τις μεγάλες. Αυτά και άλλα πολλά τώρα, last. Λοιπόν, είπαμε Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Μακριά η ζωή μου και αγρία, ψάχνει τις νύχτες.
0: Τελευταίο από μάλαμα, οι λάσπες.
1: Γυμνός κι άλλη.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1974 ιδρύονταν η Νέα Δημοκρατία. Να πούμε και το 95 που αποσύρονταν ο Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Και να πούμε ότι ο Άρης παίζει σήμερα, έτσι, 9 η ώρα, κόντρα στην Λεμάν, εκτός έδρας.

0: Ολυμπιακός 8 η ώρα. Κόντρα στην Ζαλγκύρης εκτός.
1: Σε θέλω, δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, και για αυτόν που έτσι τον Μοντεγιούνας που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, που αποκτά από ό,τι φαίνεται κλεισμένος είναι. Οκ, okay. Εντάξει, παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, είπαμε και στην αρχή δύο πράγματα. Παρότι είναι πολύ ψηλός και δεν είναι ο γκόλυθος, δεν είναι το στυλ του αυτό, έτσι μην περιμένουμε ένα βουνό που θα κάνει τη δουλειά που κάνει ένα σέντερ που τον λες ο γκόλυθο. Εντάξει, προφανώς και έχει δύναμη και μπορεί να σμπρώξει κτλ. Αλλά δεν είναι το στυλ του αυτό, είναι περισσότερο τεχνικός παίκτης. Πολύ έτσι καλές κινήσεις κοντά στο καλάθι, πολύ μυαλό, πασχετικό IQ. Πέρυσι στην Ευρωλίγκα 6,1 πόντους, 1,8 rebound, 0,8 assist. Είπαμε το rebound δεν το έχει πάρα πολύ, αν και 2-13 σχεδόν. 59,6 στις βολές, 63,3 στα δίποντα, 35,7 στα τρίποντα, πάρα πολύ καλό ποστό για το ύψος του. Αυτά όλα σε 12 λεπτά συμμετοχής, 12 ακόμα κάτι. Είπαμε έτσι, πολύ τεχνίτη στην επίθεση. Εντάξει, αθλητικός δεν είναι, αλματερός δεν είναι. Τάπες δεν ρίχνει πολλές rebound, δεν παίρνει πολλά σε σχέση με το ύψος του πάντα.
1: Δεν ξέρω γιατί τρέχω.
0: Επιθετικά μπορεί να δώσει λύσεις. Κάποιον μου θυμίζει ποιον είχε ρεϊά και είχε έναν κάποτε, έναν που έπαιζε και λίγο υπόγεια, ένα ψηλό, ένα πολύ βαρύ που έπαιζε, αλλά τα βάζε συνέχεια. Ναι, υπόγεια που έπαιζε ένας, πώς ήταν, Σέρβος ήταν, τι ήταν τώρα, δεν μου έρχεται. Αρκετά παλιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού, έτσι. Πολύ καλές κινήσεις και σουτάκι έχει και από κοντά του. Όχι αριστερή ραβέρσα, δεξιά ραβέρσα, ό,τι θες έχει. Λοιπόν, και για να δούμε τι θα δούμε τελικά. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, σε τι κατάσταση είναι και πού ήταν και τι έκανε και πόσο έτοιμος μπορεί να είναι αυτή την εποχή. Έλα, πάμε και στον Κέσσερ.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

0: το κοράκι.
1: Το κοράκι.
0: Που του γραφείου σου.
1: Ναι, να φύγει το κοράκι, γιατί τελευταία μας έχει φάξει το κοράκι. Να φύγει, να πάει όπου θέλει να πάει. Λοιπόν, καιρός. 18 με 24. Με ήλιο και κάποιες συννεφιές, και δίνει και μία πιθανότητούλα για ασθενούτσικη βροχή.

0: ουίσκι. Α, δεν περνάς καλά μηνύματα, δεν μ' αρέσει. Και τσιγάρα και ουίσκι, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Οι πολιτείες, οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα. Σαν σε παλιές πηγές.
0: Δεν τα υιοθετεί η εκπομπή αυτά. Έτσι, εμείς περνάμε το κοινωνικό μήνυμα ότι το κάπνισμα σκοτώνει το τσιγάρο. Έτσι είναι. Άμα το καλοσκεφτούμε, το κάπνισμα σκοτώνει το τσιγάρο.

0: Λοιπόν, έχουμε μείνει όσο εδώ στάζουμε ποιότητα, έτσι δείχνοντας την κουλτούρα που μας διέπει και μας διακατέχει, θα λέγαμε. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Δημήτρης τον είδαμε, Αλέξανδρος εδώ, Μένιος επίσης. Πού έχουμε μείνει τώρα, ο Κώστας. Μιας και αναφερθήκαμε, λέει, προχθές στον Καποδίστρια, δεν ξέρω αν το είπες, αλλά χθες Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου δολοφονίας του πριν από 195 χρόνια, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρωτομή, ναι, του Καποδίστρια, επιτέλους θα έλεγα εγώ, στο πάρκο μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκαίων, η οποία πρωτομή είναι δωρεά της Κερκεραϊκής Ένωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν το είπαμε γιατί δεν έχουμε και εκπομπή Κυριακή, οπότε δεν διαβάσαμε το σαν σήμερα, όχι, δεν το ανέφερα. Το λες εσύ τώρα.
1: Πόνους να μας βρίσκει, εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο που ήθελε να πάμε, ναι, με μάλα μα βάλα με μερικά.
1: Στην Μπούρμα, στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύση που τα χορέψει.
0: Άρα, ο λίγον Σαμουράι, άμα αν είχαμε και το Σαμουράι, τον ξέχασα το Σαμουράι, είδες.
1: Θα δείτε
0: τι κάνουμε τώρα.
1: Επιστρέψει.
0: Την πατήσαμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε, ξεχάστηκα. Δεν πειράζει, την άλλη φορά η καλή κυρία είναι δική μας, είναι εδώ πέρα, δεν θα παρεξηγηθεί, το ξέχασα μωρέ. Χίλια πράγματα κάνουμε εδώ, κάει και το μυαλό. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν προλαβαίνουμε, τώρα είναι παρά 10 ήδη τώρα και έχουμε να παίξουμε 3-4 τουλάχιστον. Καλημέρα και στον που δεν τα ακούμε κιόλας βέβαια, γιατί πάλι μηνύματα διαβάζω. Καλημέρα και στον Νίκο. Όπα. Καλών μεταμεσονύχτιων, διασπορέα ψευδών χρονοζωνών. Α, ναι, γιατί. Ξέρει αυτός γιατί. Πάω, κλαίει. Ο Σούλης είχε θέμα χρόνιο υγείας. Ήρα, ο Χάρης ίσως. Δεν ξέρω, μπορεί. Εγώ είχα την εντύπωση και για το Σούλη, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι θυμάμαι από χρόνια, αλλά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Κάτι να έμαθα λάθος. Δεν παίρνω και όρκο.

Δεν κατάλαβα αυτός γιατί έπαψε αγάπη να θυμίζεις. Δεν θυμίζει αγάπη. Μήπως με κάνουν κουμπάρο τίποτα, το ερεύνησες το θέμα. Κάνε χασάπι, κάνε μανάβι. Για ψάξ' το λίγο για σεκού και βέστε εσένα.

Λοιπόν, Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Λέμε τα βραδινά έτσι τα των εθνικών ομάδων, ναι. Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4.

ακόμα δεν κατάλαβε αυτός. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Ψάξε βρε, είπαμε κανένα κουμπάρου, κανένα χασάπι, κανένα μανάβι. Μην είσαι αθώος. Λοιπόν, άντε, κλείνω κοιτάπια σιγά σιγά. Κοντεύουμε παραπέντε.

Οπότε τώρα, αν μείνει κανένα απ' έξω, μη βαράτε. Πάμε να βάλουμε ένα από Κωνσταντίνο που χρωστάμε. Και για να το κολλήσουμε και με το τελευταίο που δεν κολλάει πάρα πολύ με αυτά που ακούμε, αλλά εντάξει, δεν θα το πούμε πουθενά. Με το ίδιο έργο θεατές.

Λοιπόν, για να δούμε μέχρι να καταλάβει αυτός γιατί έπαψε αγάπη να θυμίζει μήπως και είχε τίποτα ή επικαιρότης, γιατί πιαστήκαμε εδώ με τον Μπούρου Μπούρου πάλι και δεν έχω δει τίποτα τόση ώρα. Πάμε λίγο, Παπα Κωνσταντίνου μου είπατε, δική μου επιλογή έτσι. Ψιλοέντεχνο, αυτό θυμήθηκα τώρα. Πιστεύω να σ' αρέσει, φίλε, που δεν θυμάμαι και το όνομα τώρα ποιος το ζήτησε. Μην ψάξω πάλι τα μηνύματα γιατί τα κλείσα. Να και για τον άλλον που με τις, πες το, με το θερμαστή. Άκου και αυτό μπας και σ' αρέσει. Οι μικρές νοθείες είναι. Για άκου εδώ. Ένα μεγάλο κύμα. Κάτσε το βάλω από την αρχή να τα ακούσουμε σωστά. Λοιπόν, μικρούτσικος είναι αυτό έτσι. Οι μικρές νοθείες. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα. Και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα. Λοιπόν, η επικαιρότης λίγο πολύ αυτά που ξέραμε. Λαχτάρισε ως λαφυρά του. Οπότε, okay. Μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα, βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τι

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: Φύγαμε. Άντε φύγαμε, γιατί πολύ κουλτούρα το ρίξαμε. Οπότε κουλτούρα να φύγουμε, δεν έλεγε κι άλλος εκεί πέρα κάποτε? Ναι, θυμάστε που ήταν στο σινεμά, που ήταν και βλέπαν την ταινία με τη μαμά? Πάμε να φύγουμε, παιδάκι μου, θα μας φάει η μαϊμού. Δεν είναι η μαϊμού, ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι. Τέτοια πράγματα. Άντε, κουλτούρα να φύγουμε.
1: Πώς μπαίνει μέσα.
0: Λοιπόν, και φύγαμε με το έργο, έτσι. Το ίδιο έργο θεατές με Παπακοσταντίνου και πάλι και Νταλάρα. Και σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ για να συνεχίσετε με κύριο Νεζίπα, ο οποίος, αν εμείς ξέρουμε πέντε πράγματα από έντεχνη μουσική, αυτός είναι, τι να πω τώρα, δηλαδή αυτός την έχει γεννήσει, θα λέγαμε, έτσι. Αυτός τα έχει χτίσει αυτά τα μαγαζά. Οπότε θα συνεχίσετε, κάτι μου λέει, με έντεχνη μουσική. Ενδεχομένως να πάρει και παράταση, τόσο πολύ που του αρέσει το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έτσι, μπορεί εμείς να στάξαμε λίγο παραπάνω ποιότητα σήμερα, μουσικοχορευτικός, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει δεν θα έχει προηγούμενο. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο, αν θέλετε, μπορούμε να απαγγείλουμε και ποίηματα. Άντε, τα λέμε. Γεια και χαρά.

Yep. Vamos. Buenas tardes, λατεριορίστας ραδιοφώνο. Repeat again. Vamos. Buenas tardes, λατεριορίστας ραδιοφώνο.

Ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας για τα μηνυματάκια σας. Διότι τα σκαλοπάτια της φακής, όχι τα παλικάρια αλλά τα σκαλοπάτια της φακής, παραμένουν πεντήκοντα τέσσερα. Arbeit Kleinenwurten International.

Με συγχωρείς, αλλά θα είμαι αυστηρός κριτής. Διότι έτσι αναγκαστήκανε αυτά τα παιδιά της Εθνικής να τα κρίνουμε αυστηρός. Εγώ δεν θα σαλιαρίσω. Απλά θα μιλήσουμε κάθε αυτού, αν θέλετε, και με νούμερα. Πλέον η Ελλάδα, όπως έχει γίνει το ρόστερ της, το ρόστερ, δεν μπορούμε να τις βάζει στην ίδια ευθεία πλέον με Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία. Αλλά πλέον πρέπει να μπει στο κλαμπ, να την κριτικάρουμε στην Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία. Εντάξει, έχουμε για να κριτικάρεις για Γάλλια, ας πούμε. Να φτάσουμε εκεί. Το λέω πολύ απλά, διότι σε αυτή την εθνική, να βάλεις κάτω τα νούμερα, ξεκινώντας από Τζολάκη, αυτή τη στιγμή πάρθηκε μεταγραφή στο 20άρικο. Αλλά φαίνεται ότι την επόμενη χρονιά θα είναι κάπου αλλού με 50 τουλάχιστον Premier League. Αφήνω τα εύκολα της τετράδας της άμυνας και πάμε από εκεί και πέρα που γίνεται το γάλα μαύρο και τον Dolga Carnation. Όταν ένας τζόλις αγοράστηκε με 40 και την επόμενη χρονιά, έτσι όπως πάει γερό να είναι το παιδί, θα έχει 140 και πάλι μεταγραφή στη Premier League. Δεν ξέρω από Arsenal που πρέπει να πάει μετά από εδώ. Όταν παίζεις με Παυλίδη center for που minimum η αγοραστική του transfer επεξεργασία ξεκίνησε από 60 εκατομμύρια η Μπενφίκα να διαπραγματεύεται. Δεν θέλω να μιλήσω για Καρέτσα, έτσι, γιατί θα αρχίσουμε τα νούμερα να είναι δυσθεώρητα. Όταν θα έχετε αυτόν το τετέι που δεν θα το δώσει 20 εκατομμύρια, διώξτε. Τι έγινε ρε τετέι, δεν μπορείς το τρέξιμο. Τι να πω για αυτό το παιδί τον Ανδρούτσο. Λες και έβλεπα Τζενάρο Γκατούζο με πόδια πύρλο. Δεν ήταν καλό στην Ολυμπιακό. Ρε φώναζα στον Άρη 5 χρόνια, πάρτε τον δανεικό. Αλλά που εμείς πρέπει να πάρουμε τον αρχηγό της Εθνικής Σερβίας που ούτε στο πάγκο ήτανε, αλλά ήτανε ο κύριος Ζίφκοβιτς στα μάτς. Έχουμε τον Ούρος Ράζιτς, Κλάινεν Ιντερνάσιοναλ Κλίκεν. Οπότε αγαπητοί ακροατές, πλέον με τέτοιες ομάδες πρέπει να βάζεις την εθνική και να έχεις απαιτήσεις. Γιατί οι ίδιοι τις δημιούργησαν. Με τις μεταγραφές τους, με τις εμφανίσεις στο εξωτερικό. Ξέχασα και δεν είπα για παιδιά όπως Δουβίκα. Και τι να αρχίσω να λέμε τώρα, Μουζακίτιδες δεν είδα. Ντέλιας Πάοκ Πάοκ το παιδί. Και αυτός κάποια στιγμή θα γυρίσει εκεί στάση εθνικάς, βλέποντας αυτό το σχήμα. Δεν ξέρω αν θα χωράει όμως αυτό το σχήμα, το γίνει καλά το παιδί. Με λίγο καυστικός και διορατικός. Οπότε δεν είναι καμία κλοπή, κανένα ρυφηφή, καμία του αιώνα. Του αιώνα φυσικά κλοπή. Ήταν μια νίκη καθαρή, η οποία, εντάξει, έβγαλα και μια δεκαριά καφέδες, διότι αιώνα φυσικά κλοπή. Ήταν μια νίκη καθαρή, η οποία, εντάξει, έβγαλα και μια δεκαριά καφέδες.

Τώρα από την άλλη μεριά, κύριε Γιούργεν Κλοπ, ο αλογομασέλας που τον λέω εγώ, γελάει και λες και βλέπω τον Φρίξο. Ο Φρίξος ήταν ένα γαϊδουράκι που σκάλιζε αλογομούρης 4 ετών. Και όταν με γελούσε, έτσι ήταν τα μούτρα του, τα δόντια του Γιούργεν, ο αλογομασέλας. Θέλω κριτική και παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Αυτά τα σάλια που είπε στους Γερμανούς, μωρέ, πριν αναλάβει τεχνική ηγεσία της Γερμανίας. Φύγε ρε, αφού σε κριτικάρουνε. Αλλά ξέχασα, εσύ είσαι από τους ιδεολόγους, δεν πας για τα φράγκα. Είχες κάτι στη Λειψία τεχνικός μάνατζερ με 15 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα δεν ξέρω πόσα σε δίνουν στη National Mannschaft. Και δεν θέλεις κριτική, άμα θέλεις κριτική γύρνα το και εσύ στην Ελστάτ, στη Φορντερλάινεν, που εκεί έχουν δημοκρατία και δεν τους πειράζει κανένας και δεν μπορείς να τους κριτικάρει.

Άργησε η εθνική για μένα. Έπρεπε να είναι ήδη στη διοργάνωση 28. Άγκυρο για την διοργάνωση. Κάτσε, πότε είναι το Euro Mangas που δεν, φέτος που δεν πήγαμε? Απλώς για μια δεκαετία θα έχουμε να βλέπουμε εθνική. Η ένστασή μου είναι στους προπονητές, σε όλους τους προπονητές. Και την είχαμε αναπτύξει σήμερα το απόγευμα στην ίντερνετ αυτή την συζήτηση, στο κηλικείο δηλαδή. Λέω για μένα, εδώ και πολλά χρόνια είχα αυτή την άποψη. Όπως καλούνται οι παίκτες κάθε εθνικής, και ο προπονητής πρέπει να είναι της ίδιας εθνικότητας, της ίδιας ηθαγένειας. Πουχού, απλά να εκείνη την ώρα ο καλύτερος προπονητής της εθνικής, δηλαδή Έλληνα, της Βουλγαρίας Βούλγαρος, της Δανίας Δανέζος, Ντάνισμαν, της Βραζιλίας Βραζιλιάνος και ούτω καθεξής. Όποιος είναι καλύτερος στις επιδόσεις, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα όπως διαλέγει τους παίχτες, πρέπει να διαλέγεις και τον προπονητή. Να μην έχουμε δηλαδή την έμπο του κυρίου και κάθε Μάκη Χαλακατεβάκη να ορίζει αυτούς που θέλουν με συμβόλαιο και μετά από εκεί για να γίνεται το χαρτάκι του χαρτάκι ο χαρτάκι. Δεν αναφέρθηκα καθόλου σε Φώτιο Ιωαννίδη, γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση. Δεν το παραλείπω, είναι σοβαρό το θέμα. Έτσι λοιπόν, για μένα αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να βρίσκεται ο κύριος Γιωβάνοβιτς, αλλά έπρεπε να βρίσκεται ο καλύτερος Έλλην σε αποδοτικότητα αυτή τη στιγμή, που είναι στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως, ο κύριος Χρήστος Κόντης. Όπως καλούνται οι καλύτεροι παίχτες, οι καλύτεροι φορμαρισμένοι εκείνη την περίοδο, οι πιο δυνατοί, έτσι πρέπει να είναι και ο προπονητής της κάθε ομάδας. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τώρα το Τσάβι στην Ολλανδία. Όπως είναι ο κύριος Γιούργεν Κλοπ, για Gastarbeiter International League στη Γερμανία, National Mannschaft. Έτσι πρέπει και όλες οι εθνικές ομάδες να έχουν και τον εθνικό προπονητή την εκάστοτε χρονική στιγμή, ο οποίος είναι πιο φορμαρισμένος, όπως δε και οι παίχτηδοι. Λίγο πρωτοποριακό, αλλά καθόλου πρωτοποριακό, οπισθοδρομικό θα έλεγα είναι αυτό που λέω, αλλά με ουσία.

επειδή είναι λίγος χρόνος της εκπομπής και τόσο η πυρηνική ενέργεια ταύτης, ήθελα να πω τον κύριο Κώστα Βρανά, τα λέγαμε. Όντως έχετε δίκιο, έχουμε χτίσει μαγαζιά, έχουμε σηκώσει επιχειρήσεις, έχουμε κάνει το κακό χαμό, χτίζοντας δε τους ναούς των μαγαζιών με κότσιρα, θηβαίο και μποφίλιο. Έτσι γίναν τα λεφτά, αγαπητοί ακροατές. Είπαμε, η ποιοτικότης των ποιοτικότερων, ο ποιοτικότης. Θα λένε αυτά έντεχνα.

Βιάζω μερικά μηνύματάκια. Κύριο Στάσο, καλησπέρα, Στεφ. Γιάννε, ένα καλό ξημέρωμα, εντσετερά. Καλημέρα στον κύριο Τζέικοπ. Vamos a la casa, señor. Alles ist special. Ja, specialen. Καλημέρα, κύριε Δημητράκο Βάτραχε. Good morning, comandante. Γράφει ο κύριος Θόδωρας. Γεια σας, κύριε Θεοδόρ. Κάνω μία παύση στα μηνύματα. Να σας ανακοινώσω κάτι σοβαρό. Γράφτε, πάρτε μολύβι και χαρτί.

από σήμερα και για όλη τη σεζόν μαζί μας σε αυτήν την ποιοτική εκπομπή λόγου, διαλόγου, έκφρασης και δημοκρατίας θα είναι ένας παλιός μου φίλος, γνωστός δε και σας όταν θα πω τις ονομασίες. Από σήμερα λοιπόν ο παλιός μου φίλος αλλά νέος φίλος της εκπομπής αυτής του Μετρόπολης και του Κηλικίου, ο κύριος Μάκης Σιδηρό. Ποιος είναι ο κύριος Μάκης Σιδηρό? Όσοι έχετε φάει βαρελάκια Νεάπολη Ρίγα Φεραίο 97, αυτός είναι ο κύριος Μάκης Σιδηρό. Όσοι έχετε φάει γουρουνάκια Ανδρέου Παπανδρέου Νεάπολη, ναι. Όσοι έχετε φάει στο καινούριο κατάστημα γουρουνάκια 25 Μαρτίου 17, ναι, είναι ο ίδιος. Ένα αφεντικό, τρία μαγαζιά, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Εκεί στη γειτονιά μου τα βαρελάκια. Ρίγα Φεραίο 97, 231-0-63-01. Τα γουρουνάκια στην Ανδρέα Παπανδρέου, 231-0-61-18-86. Και 231-0-42-45-55 για τα ανατολικά, εκεί στη Μαρτίνα. Φυσικά εκτός από αυτά τα τηλέφωνα που δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αλλά θα τα ξανακούς συχνά, υπάρχουν και οι πλατφόρμες, νομίζω η Food αν δεν κάνω λάθος και η Volt, αυτές οι δυο δραστηριοποιούνται οι πιο γνωστές, θα μας βρείτε και εκεί πέρα. Ένας παλιός φίλος αλλά καινούριος για εσάς, αλλά όχι τόσο καινούριος, επειδή ακούσατε σίγουρα όλοι έχετε φάει από αυτά τα μαγαζιά. Και σας έχω πει ότι κάτι που δεν δοκιμάζω και δεν τρώω δεν το αναλαμβάνω. Ένα αφεντικό, τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Στα λέω

0: με Κεφάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.
1: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

0: Πάμε λίγο συνέχεια στα μηνυματάγια. Guten Abend, Στεφανάρα, ο φίλος μου ο Γιάννης με το ψευδόνυμο. Ooh, να το πω.
1: Τεκνολόγια.
0: Γεια σου, Γιαννάκο. Καλημέρα, Στεφ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της εθνικής μας. Πάντα τέτοιες νίκες να έχουμε, λέει ο Μένιος. Ειλικρινά στη Γερμανία, παιδιά. Στη National Mannschaft. Πέρα από το Κίμιχ και τον Αντεγγέμι, δεν ήξερα κανέναν άλλον παίχτη. Τι, πού τους βρήκε όλους αυτούς? Και έναν Μενσά εκεί. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω τι, τι έκανε ο άλογο Μασέλας εκεί πέρα. Ο Φούρνα Ριζέλα Στεφανάρα, καλησπέρα λεβεδιά. Καλά αυτοί οι Γερμανοί, λέει, τι έπαθαν μέσα σε λίγες ημέρες από τον Ανδρούτσο, λέει, μια με τον Όβ. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και με τη Χόφενχάιβ, τους έκανε ο Ανδρούτσος. Γεια σας, κύριε Φουρνάρη. Καλώς το φίλο τον Μάρκο από το μαγευτικό Φιέρι με τη Φρέντι Εξπρέσιο. Τι ξέρεις, τι ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο κλασικός αγριανιώτης κλεπουσνιώτης ο κύριος Άγκου επιτέλους ήρθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και κάθεται φαρδιά πλατιά εκεί στο Σίδνεϊ της Οστρέλια, Λίβερπουλ, με το καπουτσίνο με τέσσερα δάχτυλα. Κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Ο φίλτατος Δημήτριος, καλημέρα αδελφέ μου Στεφανάρα. Καλή εβδομάς, με υγεία και ό,τι καλύτερο μας κρύβει η ζωή. Κατευθείαν μπαίνει από τα παιδωτήρια ο κύριος Μάικ Μπορούσια Μίνχεν Γκλάντμπαχ. Καλημέρα φίλε μου Στεφ, καλή εκπομπή από Μπορούσια Μίνχεν.

Έχω και μήνυμα στην Instagram από την κυρία Μαρία. Καλησπέρα Στέφανε, σε χάσαμε δύο εκπομπές. Τις μετράς, ε? Τις μετράς, παλιογόρι. Technician problems. Όχι εδώ πέρα για το σταθμό, αλλά technician problems για άλλα διαδικαστικά θέματα που έπρεπε να απουσιάζω εκείνη την ώρα από τα μικροφόν. Τυχαίο γεγονός, αλλά έπρεπε να γίνει. Every switch, hitting in perfect harmony. This ain't just riding.

Αφού πέρασα και μία φουρνιά τα μηνυματάκια, σας είπαμε τις καλημέρες, καλησπέρες, καλή εβδομάδα, σάλια και τέτοια, ας πούμε, καλομήρα και συνεντεύξεις. Τέτοια σάλια, δηλαδή, καλό με υγεία και εβδομάδα. Άσε ρε, 2.20 είναι. Βενζίνα. Τι ήθελα να πω για Φώτη Ιωαννίδη, ακριβώς είχα το ίδιο συνέστημα όπως ακριβώς πριν 7, 8 χρόνια, 9 χρόνια, θυμάμαι, έχω χάσει ημερομηνίες. Βλέποντας το ΠΑΟΚ Άγιαξ, όταν ο Μεσχέ Κλάου στο center for του ΠΑΟΚΑ είχε αυτό το τέτα τέτ και το χασε, με αποτέλεσμα να μην πάει ο ΠΑΟΚ στο τσουλού. Εκείνη την στιγμή είχα πει στους φίλους μου δίπλα, το βλέπαμε σε μια καφετέρια, νομίζω το έχω ξαναπεί το γεγονός. Λέω, μάγκες, αυτό ήτανε, τέλος η καριέρα του Κλάους. Από αυτή τη φάση και μετά δεν υπάρχει center for Αθανασιάδης Κλάους. Μπορεί μόνο Αχάια Κλάους κάτι ρετσίνες. Και με τα λύπης μου, όχι επιβεβαιώθηκα ούτε δικαιώθηκα, αυτές δεν μου αρέσουν οι κουβέντες, αλλά έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Τολμώ να πω το ίδιο πράγμα για τον Φώτη Ιωαννίδη. 29-9 του ξημερώματα δηλώνω ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί sporting morning εκεί τίποτα, αλλά έχω το ίδιο feeling και το ίδιο συνέστημα ότι σε μια πενταετία θα το ξαναδούμε σε Ατρόμητο, σε Λεβαδιακό, σε Αστέρα Τρίπολης και Αγρίνιο. Συγχωρείς Mr. Φώτη αν με ακούς, δεν το λέω με κακία, το λέω με συνέστημα και πέντε πράγματα που βλέπω σε έναν ποδοσφαιριστή. Ελπίζω να βγω εγώ λάθος και εσύ να είσαι καλά και να βγάλεις τα φράγκα τη ζωή σου. Σου εύχομαι μετά τη Sporting, ας πούμε, Premier League. Αυτό θέλω για σένα. They ask why we do it.

0: Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram, Στεφανάρας για μηνυματάκια, για διάλογο. Και θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει εδώ να εναποθέσει τον προβληματισμό του, να του πάρω το πενιντάρικο για τον ψυχολόγο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχα βάλει 4-5 θεματάκια σκονάκια, αλλά φυσικά όλα δεν προλαβαίνονται. Μάλλον δεν είναι σκονάκια, δεν είναι ερωτήσεις, είναι ψαγμένα αφηγήσεις παιχτών που μου αρέσουν κάτι τέτοιες ιστορίες. Καλό ξημέρωμα, λέει, από το Αρτοζαχαροπλαστείας Κλαρίς. Γεια σας κύριε Μπάμπη. Πες το κύριο Σκλαρί ότι ζαχαροπλαστείο δεν έχω για διαφήμιση. Μπορεί να μπει ο κύριος. Διότι φαγάδικο κλείσαμε. Τώρα μένει ζαχαροπλαστείο, καφετέρια. Έχουμε δεξιώσεις παντός τύπου catering Maxim. Τι άλλο μας έμεινε? Μας έμεινε και κανένα γκαραζιέρικο εκεί πέρα. Κανένας μάστορας με μηχανάκια, αυτοκίνητα. Γεια σας κύριε Μπάμπη από το Σκλαρί. Πού είναι τίγκα στο Κλαρί? Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Κυριάκο, τι κάνουμε?
0: Γεια σας κύριε Άκου, βάλει δουλειά, δεν έχετε όλη τη μέρα στα ράδια, θα μπαίνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ να πούμε, τι θα γίνει?
1: Αφού οδηγάμε
0: και επειδή οδηγάς εσύ, δηλαδή πρέπει να ανεβάσουμε εμείς 22 πίεση. Μη σε ακούσω τον πρωί στο Βαραγιάννη. Μη σε ακούσω τον πρωί στο Βαραγιάννη.
1: Αν και σε έστειλα.
0: Τα είδα, ρε.
1: Αν και σε έστειλα ηχομήνυμα.
0: Δεν μπορούσε να τα ακούσει γιατί τώρα μου καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τα ακούσω μετά. Ναι.
1: Ναι, αυτό θα το πω τώρα.
0: Πες
1: κοίταξε
0: το,
1: να δει.
0: Ναι.
1: Βγήκε καινούργιο τραγούδι που δεν το βάλε να παίξει. Να παίξει. Το έγραψε ο Κουλιανό, ο Πετρωτό.
0: Ναι.
1: Ο Βραζιλιάνο και ο Πετρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Κλάψε μάνα Θεσσαλονίκη, κλάψε νύπη του Βορρά. Του είχαμε στο ποδόσφαιρο, τώρα του έχουμε και στο πάσο.
0: Τρεις βολές, offside!
1: Πολύ κλάμα. Καλή συνέχεια, Στεφανάρα.
0: Καλή συνέχεια, Τζέικο, παγόρι μου.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Παιδιά, έψαχνα να βρω, να δω λίγο μπάσκετ. Όχι λόγω τελικού, να δω, ρε παιδί μου, λίγο επίσημα πάω. Έψαχνα Nova, Κοσμοτέ, Open, Alpha, Sky. Τελικά μου λένε είναι στο Sky. Τελικά το match λέει ήταν στο Sky. Λέω, ρε, το Sky Hybrid δεν το βρήκα, λέω, ούτε εκεί έπαιζε. Και μετά μου είπαν τα παιδιά, όχι, λέει, εκείνη την ώρα εγώ, ξέρεις, είχα απορροφηθεί στο Σερβία-Ολλανδία, στο μεγάλο Ούρος Ράσιτς, τον αρχηγόρα, το μεγάλο χαφ που έχουμε εκεί, ούτε στο πάγκο τον είδα. Τι έγινε εκεί στην Αλκμίνη της Παπαναστασίου, το Ράσιτς, Εθνική Σερβίας και τέτοια. Και απορροφήθηκα με το ματσάκι και το έχασα. Και μετά από μισή ώρα, 3-4 ξεκίνησε η Εθνική και το ξέχασε εντελώς. Φαντάσου τι γκαϊλέ και καημό είχα. Αλλά ήθελα να δω λίγο μπασκετικό ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, σε κανονικό ρυθμό αγώνα. Και γι' αυτό δεν έχω και άποψη για τον αγώνα. Yeah. Οπότε διάβασα σχόλια, 15-20 συνέχεια Ολυμπιακός. Στο τέλος πήγε να το γυρίσει και... Πάλι εκεί η τσαρούχα με τα παιδιά, λέει, σφύριξαν ουρουκοτάγκος. Την είδα τη φάση. Τώρα εκείνο τι ήτανε, τρεις βολές. Ο εκείνος πέταξε την μπάλα, να πούμε, και δεν τον ακούμπησε κανένα. Αν μιλάμε για την τελευταία επίμαχη

Τουλάχιστον σε εμάς να πούμε όταν γίνεται Άρης ΠΑΟΚ, θέλουμε καρπούζια και σπόρια στη μέση. 50-50. Δεν θέλουμε να μας παίζει σαν τους άλλους. Αν μας παίζετε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό 80-20-90-10-100. Αυτό είναι αλωνών δουλειά. Και επειδή μπλέξατε με αλωνών δουλειά, βλέπω κάτι κινέζικα να πούμε δολάρια και κάτι εδώ τέλης τα σημέντα. Έχετε μπλέξει μέσα εδώ πέρα, δεν είναι τώρα. Αυτοί θα ασχοληθούν με εσάς. Όχι οι δημοσιογράφοι. Προβλέμα, εκεί υπάρχουν λεφτά τώρα. Θέλω να σας δώσω ροή τώρα. Τι θα σφυρίζετε εκεί Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον μεταξύ μας δεν θέλω τίποτα. Ούτε μου 50 ρίσιο και τη σφυρίχτα το στραγάλι στη μέση.

Πάμε έτσι σε μια ποδοσφαιρική αναφορά. Πάντα ήμουν συγκροτημένος με τα μάξια, αλλά την περίοδο που έπαιζα στη Λίβερπουλ σκέφτηκα πως μου αξίζει το κάτι παραπάνω. Έτσι αγόρασα μια Aston Martin. Από την αρχή όμως δεν ένιωθα καλά. Δεν μου τέριαζε ένα τέτοιο αμάξι. Κι όμως αγνοούσα τον παλιό Πίτερ που μου φώναζε από μέσα μου πως έγινα αυτό που ορκιζόμουν πως δεν θέλω να γίνω. Μέχρι που κάποια μέρα σταμάτησα σε ένα φανάρι δίπλα στο Roy Keane. Είχα δυνατά μουσική, γυαλιά ηλίου και τον κοίταξα. Του έκανα και νόημα, ήταν σαν να ήθελα να του δείξω ποιος είμαι και τι έχω καταφέρει. Αυτός όμως με κοίταξε απλά με τον τρόπο που κοιτάει πάντα, σαν να ήμουν κάτι που είχε κολλήσει στο παπούτσι του. Σαν να ήμουν ένα τίποτα και έφυγε. Αυτό το βλέμμα του Κιν με έκανε να προσγειωθώ και να σκεφτώ, Θεέ μου, έγινα κι εγώ ένας ακόμα εφετζής μαλάκας. Πούλησα τα μάξι την επόμενη εβδομάδα. Λόγια του Peter Crouch. Πάλε ποτέ center for στη Liverpool.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Μαραντόνα και εγώ περάσαμε χρόνο μαζί. Δύο ολόκληρες μέρες τα πήγαμε πολύ καλά. Στο μεσημεριανό γεύμα πριν από τον αγώνα ο Μαραντόνα μου λέει: ξέχασα τα παπούτσια μου, είχε συμβόλαιο με την Πούμα τότε. Αλλά με την εθνική ομάδα έπρεπε πάντα να φοράει Adidas. Και επειδή πήγαινε ήδη στην προπόνηση, φορούσε μόνο αθλητικά παπούτσια Adidas. Το ρωτάω λοιπόν: Diego, ποια είναι το μέγεθος του παπούτσιου σου? Μου λέει 6,5 ή 7. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Του λέω: κοίτα, ξέρω ότι έχεις και συμβόλαιο με την Πούμα, αλλά έχω ένα ζευγάρι Adidas μαζί μου. Οι περισσότεροι δεν θα τα φορούσαν, αλλά αυτό δεν ενοχλούσε τον Μαραντόνα. Μετά τον αγώνα τα επέστρεψε, αλλά τα είχε δέσει διαφορετικά. Δεν τα έδεσε διαγώνια τρύπα-τρύπα, παρέλειψε μια τρύπα και πήγε διαγώνια και μετά παρέλειψε άλλη μία. Και σκέφτηκα, αν ο Μαραντόνα μπορεί να παίξει με τέτοια κορδόνια, μπορώ κι εγώ. Έτσι τα άφησα όπως τα βρήκα δεμένα, αλλά τα χρησιμοποίησα μόνο με την εθνική ομάδα. Ποτέ στην προπόνηση, ποτέ σε αγώνες στη Bundesliga, ποτέ στο Champions League, μόνο στην εθνική ομάδα. Οπότε κράτησαν περισσότερο τα παπούτσια που μου είχε δέσει γι' αυτόν ο Μαραντόνα. Στο τελικό ήταν ήδη λίγο φθαρμένα. Συχνά έπαιζα με τρύπες στα παπούτσια μου και κάτι που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς σήμερα. Αλλά στο 35ο λεπτό του τελικού η σόλα σχίστηκε, έσπασε. Έτσι έπρεπε να αλλάξω παπούτσια. Συμπεριλαμβάνω, το μοντέλο μου φόρεσε ένα ζευγάρι που δεν γνώριζα. Γι' αυτό δεν έδωσα τα πέναλτι στο τελικό που έκανε ο Μπρέμε. Το δέσιμο του Μαραντόνα έδωσε περισσότερο χώρο γύρω από τον κουτουπιέ. Ήταν πιο άνετα, έχω ακόμα αυτά τα παπούτσια στο σπίτι και έχω επίσης δύο φανέλες του Μαραντόνα από τον παγκόσμιο κύπελο. Λόγια του γυρίου legend Λόταρ Ματέους. Όπως αφήναμε, αν θυμάστε, εμείς στα Άρβυλα τα 700 σε. Εκεί στον Κουτουπιέ και στον Αστράγαλο, δύο τρύπες, μία χιαστή αφημένη, μία ξανά αφημένη. Για να σπάει το παπούτσι. Να κάνει γκούρμπα, να κάνει το που λένε το παπηγιόνι, λέγαμε εμείς. Αν δεν κάνει το άρβυλο το παπηγιόνι, μάλλον να δεν σχηματίζει το παπηγιόνι εκεί μεταξύ Κουτουπιέ και Αστραγάλο στο Άρβυλο, άσε. Έφυγες για φουσκάλες. Έτσι λοιπόν και ο Μαραντόνας. Έτσι για τα παλιοσύρια.

εκεί με την κυρία Βύση στο Olympic Stadium. Πολύ κόσμο λέει, 90.000. Τώρα 80 χωράει το στάδιο. Άρα λογικά θα λένε και κάτω εκεί στον καζόνι που ήταν η σκηνή, δεν θα έχει εκεί πέρα. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος πλήρωσε ακριβό εισιτήριο, πάνω από 50 ρου νομίζω, και δεν μπήκε καν. Αλλά υπάρχει πολλές καταγγελίες. Πολλοί κόσμος δηλαδή, δεν είναι ένα σχέδιο. Και έχει γίνει ένας ψιλοντόρος εκεί με το έργο. Άλλοι στέκουν στη μεγάλη επιτυχία της συναυλίας. Πολλοί στέκουν στην ανοργανωσιά που εμείς πληρώσαμε πρώτη-πρώτη με τα ίντερνετ, ξέρεις, 2 εβδομάδες πριν και εβάλε. Αλλά φυσικά λέει δεν μπήκαμε μέσα. Τώρα τι και πώς. Και πολλοί παραπονιούνται για το εισιτήριο που πήρανε, ότι άλλα πληρώσαμε και αλλού πήγαμε, λέει, με άλλες θέσεις, σε άλλες γωνίες μακριά από εκεί που πληρώσαμε και τέτοια. Τέλος πάντων, έτσι είναι η μπίζνα η αρπαχτή, φίλε.